αλλά είναι ελεύθερος ακριβώς για να υποταχθεί ελευθέρως στο Θεό. Δεν είναι ελεύθερος για να ζει απλώς με την ελευθερία του και τα καπρίτσια του. Σε αυτό το οποίο λέτε και τονίζετε, θα πούμε το εξής. Ο άνθρωπος, όχι απλώς διότι είναι ελεύθερος, αλλά διότι είναι ηθικό «ον», διότι έχει ηθική συνείδηση, ο Θεός τον έκανε έτσι, μπορεί να βλέπει ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Και φυσικά, ως ελεύθερος άνθρωπος μπορεί να πάει και στο κακό, μπορεί να πάει και στο καλό. Αν πάει στο κακό, μπορεί να πάει, δεν τον εμποδίζει κανείς. Δεν θα χαίρεται την ελευθερία του. Πάβει να είναι ελεύθερος και γίνεται δούλος. Ο γαρτής ήτητε, τούτο και δεν δούλωτε. Στη Β' Πέτρου. Αυτό από το οποίο νικήθηκε κανείς, σε αυτό έχει υποδουλωθεί. Και από τον Θεό νικάται κανείς. Από τη χάρη του Θεού. Αλλά η δουλεία στο Θεό είναι ζωή, είναι ελευθερία. Δεν είναι θάνατος. Η άλλη ελευθερία, όχι απλώς η δουλεία, αυτό που εμείς θεωρούμε ως ελευθερία, είναι θάνατος, είναι καταστροφή και μάλιστα αυτοκαταστροφή. Τι θέλετε πρώτα να σας ευχηθούμε, μια και η γη άρχισε να κάνει νέο κύκλο γύρω από τον ήλιο? Αυτό δεν είναι ο καινούριος χρόνος? Η γη τελείωσε μια γύρα γύρω από τον ήλιο και τώρα αρχίζει μια άλλη. Ξεκινάει ο πατήρ Σημεών την επόμενη ομιλία του. Εμείς χαλάμε τον κόσμο γιατί τάχα έρθει ο καινούριος χρόνος και πάει ο παλιός. Όσο και αν μορφώνεται ο άνθρωπος, όσο και αν προκόβει σε ορισμένα πράγματα, είναι παρατηρημένο ότι έχει μια διάθεση ειδωλολατρική, παγανιστική. Αν προσέξατε, αυτές τις ημέρες με την αλλαγή του χρόνου, που είναι η αλλαγή, εγώ δεν είδα τίποτε, το τι γινόταν? Μια βιασύνη είχαν όλοι, πότε να φύγει ο παλιός χρόνος και να έρθει γρήγορα ο καινούριος, ώσαν ο ένας να είχε μαζί του όλα τα κακά και ο άλλος να φέρνει μαζί του όλα τα καλά. Βέβαια, όλοι λίγο πολύ διαισθάνονται, καταλαβαίνουν ότι όλα αυτά είναι ένα τίποτε. Και εμείς από μικρά παιδιά λέγαμε ότι άλλαξε η χρονιά. Εντάξει, δεν άλλαξε και τίποτα. Μικρά παιδιά που ήμασταν. Παρά τα αυτά, όλο και υπάρχει μια κρυφή ελπίδα στους ανθρώπους, η οποία φυσικά στηρίζεται σε μια ειδωλολατρική διάθεση. Για να δούμε πώς θα αναλυθεί αυτό. 2000 χρόνια πέρασαν από τότε που ήρθε ο Χριστός, από τότε που υπάρχει ο χριστιανισμός, η αλήθεια, το φως. Ωστόσο, δεν λέει ο άνθρωπος να ξεκόψει από αυτή την ειδωλολατρική του διάθεση. Να το έκαναν αυτό οι γριούλες, να το έκαναν αυτό απλώς οι αμόρφωτοι, οι χωρικοί, οι αγρότες, είναι κάπως δικαιολογημένο. Αν και καμιά φορά εκείνοι είναι πιο ελεύθεροι. Το κάνουν μορφωμένοι και μάλιστα τώρα που συνηθίζουν να μην παίρνουν μόνο ένα πτυχίο αλλά και δεύτερο και τρίτο. Τα πολλά πτυχία μας γίναν συνήθεια. Όσο πιο πολλά πτυχία έχουν, τόσο πιο παγανιστική διάθεση έχουν. Τι γίνεται με τους καλικάντερους αυτές τις μέρες? Ακόμη και τα μέσα ενημερώσεως ασχολούνται με κάτι τέτοια. Και όλα αυτά είναι ανοησίες. Δηλαδή έχουν τη βάση τους, επαναλαμβάνω, σε ειδωλολατρική αποτίμηση της ζωής. Τρέφεται ο λαός με αυτά και θέλουμε ύστερα να έχει καθαρό μυαλό, να σκέφτεται και να ενεργεί σωστά και ο λαός και η πολιτική του. Παρόλη τη μόρφωση, παρόλα τα γράμματα, οι άνθρωποι γίνονται θύματα είτε τέτοιων ρευμάτων και πνευμάτων, είτε άλλων και μάλιστα τα ακολουθούν κατά εκατοντάδες και χιλιάδες οι νέοι. Είναι να απορεί κανείς πώς οι άνθρωποι, ενώ ξέρουν τόσα πολλά πράγματα, ενώ είναι τόσο μορφωμένοι, τελικά, με συγχωρείτε για τη λέξη που θα χρησιμοποιήσω, είναι τόσο κουτί. Άνθρωπε κουτέ, που λέει και το τραγούδι. Αν δεν θέλετε με όμικρον γιώτα, πάρτε το με γιώτα, το κουτί.

Το θεϊκό φως έρχεται σε αυτούς που αισθάνονται το σκοτάδι τους. Η Εκκλησία όμως ψάλλει. Όλοι ψάλτε σε όλους τους ναούς και στις πόλεις και στα χωριά, ήθελαν δεν ήθελαν, καταλάβαιναν δεν καταλάβαιναν, και εκείνοι που ξέρουν να ψάλουν καλά και εκείνοι που ξέρουν λιγότερο έψαλαν. Φως εκ φωτός έλαμψε το κόσμο. Επεφάνεις σήμερον τη οικουμένη, και το φως σου Κύριε εσημειώθη εφημάς, εν επιγνώση υμνούντασε ήλθε σε φάνεις το φως του απρόσιτον. Ψάλουμε, ξαναψάλουμε, τα ακούμε, αλλά τι κακό είναι αυτό. Καμιά σχέση δεν έχουμε εμείς με αυτά. Άλλο πράγμα λένε τα βιβλία, οι ύμνοι, οι ακολουθίες, όλα αυτά τα οποία ακούμε στους ναούς, αλλά εννοούν και τελικώς άλλη είναι η ζωή μας. Το φως εφάνει, αλλά εμείς φως δεν έχουμε. Και το φως σου Κύριε εσημειώθη, λέει η εφημά, σημειώθη και πάνω μας. Ξέρετε τι θα πει εσημειώθη? Δεν είμαι ειδικός, κάποιος ειδικός μπορεί να μας τα πει καλύτερα. Μπορούν, νομίζω, με ένα μέταλλο που είναι μαγνήτης να κάνουν και ένα άλλο μέταλλο να μαγνητιστεί. Όχι δηλαδή απλώς να μαγνητίζεται, αλλά να έχει και εκείνο μαγνητισμό και να μαγνητίζει. Σε αυτή την περίπτωση θα λέγαμε ότι ο μαγνητισμός, αυτή η δύναμη μπήκε στο άλλο μέταλλο και το μέταλλο εσημειώθη, εσφραγίστη. Έλεγε ένα τροπάριο στους ένους της εορτής των Θεοφανίων: ενήγηση των αγιασμών το είδατη. Το ρήμα ενήμιε βάζει ο Χριστός μέσα στο νερό τον αγιασμό. Όπως το σκέτο νερό είναι σκέτο νερό, όμως αν πέσει μέσα σε αυτό κανένα ηλεκτροφόρο καλώδιο, δεν είναι πλέον σκέτο, αλλά θα είναι, λέγαμε, ηλεκτροφόρο, διότι έχει μέσα του ηλεκτρισμό και είναι επικίνδυνο. Έτσι ο Χριστός βάζει μέσα στο νερό τον αγιασμό, ενήγηση, και το κάνει να είναι αγιασμένο. Άγιος ο Θεός κάνει και το νερό αγιασμένο. Ένα μέταλλο είναι μαγνήτης, αλλά κάνει και ένα άλλο μέταλλο να γίνει μαγνήτης. Φως ο Θεός κάνει και τον άνθρωπο να είναι φως. Εσημειώθη εφημάς το φως του προσώπου σου Κύριε. Ψάλαμε στον Εσπερινό των Θεοφανίων. Πού γαρίχε το φως σου λάμψε η μύτη σε σκότη καθημένης, δόξαση. Δεν έρχεται το φως του Θεού και δεν λάμπει το φως του Θεού σε όντα που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα του κόσμου αυτού. Το φως του Θεού έρχεται να λάμψει και να φωτίσει ακριβώς αυτούς οι οποίοι είναι στο σκοτάδι, αυτούς οι οποίοι είναι στον θάνατο και κάθονται εκεί και κοιμούνται και είναι σαν νεκροί στο σκοτάδι. Όπως έλεγε και το Ευαγγέλιο σήμερα, ο λαός ο καθήμενος εν σκότη είδε φως μέγα και της καθημένης εν χώρα και σκιά θανάτου φως ανέτειλεν αυτής. Μην πει λοιπόν κανείς, έτσι όπως είμαστε εμείς αμαρτωλοί, με όλα τα πάθη μας μέσα στο σκοτάδι, τι μπορεί να γίνει? Το φως το θεϊκό έρχεται σε αυτούς που είναι σκότος, σε αυτούς που είναι μέσα στο σκοτάδι, σε αυτούς που είναι μέσα στο θάνατο, έρχεται στους αμαρτωλούς. Η δύναμη του Θεού φαίνεται όχι με το να κάνει έναν Άγιο Άγιο, αλλά με το να κάνει έναν αμαρτωλό, ένα μεγάλο αμαρτωλό Άγιο. Και ξέρουμε καλά ότι μεταξύ των Αγίων έχουμε Αγίους οι οποίοι ήταν μεγάλοι αμαρτωλοί, πολύ μεγάλοι αμαρτωλοί, τόσο που και σήμερα όταν διαβάζει κανείς το βίο τους τι ήταν, φρύτη. Η Ιωσία Μαρία Αιγυπτία, η Ιωσία Πελαγία και πολλοί άλλοι, και ο ληστής πιο μπροστά, ήταν μεγάλοι αμαρτωλοί. Ο Θεός όμως εδώ δείχνει τη δύναμή Του. Μπορεί τους μεγάλους αμαρτωλούς να τους κάνει Αγίους. Το φως λοιπόν αυτό για το οποίο μιλούν τα τροπάρια είναι για μας, για τους αμαρτωλούς. Πήρ ήλθον βαλήν επί την υγιήν, και τι θέλω ήδη ανήφθη. Ήρθε ο Θεός να βάλει φωτιά στη γη. Ξέρει ποια είναι η γη, ξέρει ποιοι κατοικούν στη γη, ξέρει τι είναι αυτή. Σε αυτούς έρχεται να δώσει το φως, αλλά τελικά δεν γίνεται το θαύμα. Γιατί? Γιατί παρουσιάζονται αυτές οι αντιστάσεις μέσα μας, αυτό αναλύει ο πατήρ Σιμεών. Είναι για να γίνει σε εμάς το θαύμα. Δεν γίνεται όμως γιατί ζούμε εγωιστική αντίσταση. Διότι οι άνθρωποι εν το σκότητον, μέσα στο σκοτάδι τους, νομίζουν ότι έχουν φως. Και όταν νομίζεις ότι έχεις φως, δεν σε φωτίζει ο Θεός. Τι να σε φωτίζει αφού έχεις φως, κατά τη γνώμη σου? Αλλά το φως σου είναι σκότος. Μάλιστα όταν νομίζεις ότι το σκότος είναι φως, τότε γίνεται δύο φορές σκοτάδι.
Και το χειρότερο είναι ότι δεν υπάρχει ελπίδα να εισχωρήσει το φως Θεός μέσα στην ύπαρξή σου για να διαλύσει αυτό το σκότος που έχεις.

να βρει τόπο ο Θεός, ξαναλέμε, να μπει μέσα μας. Επανέρχομαι σε αυτά που λέγαμε στην αρχή. Ο χρόνος είναι πάντοτε ο ίδιος. Χειμώνας, άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας, άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο. Εν πάση περιπτώσει εμείς ευχόμαστε. Εύχομαι λοιπόν ειλικρινά, εύχομαι να βρει ο Θεός έναν τρόπο να εισχωρήσει το φως του στις καρδιές μας, να βρει έναν τρόπο να μπει μέσα μας. Σήμερα έκανα μια οδυνηρή διαπίστωση. Έρχεστε, ξαναέρχεστε, τα λέμε, τα ξαναλέμε, όπως είναι ενδεχόμενο ορισμένοι. Δεν πρέπει να πω όλοι, ο Θεός να φυλάξει, σαν να μην έρχονται και σαν να μην ακούν τίποτε. Είναι πάρα πολύ άσχημο, πολύ πολύ άσχημο. Αν είσαι σε μέρος που δεν έφτασε το Ευαγγέλιο, το Κήρυγμα, το φως του Θεού, θα υπάρχει κάποια δικαιολογία. Αν είσαι ακόμη και αδιάφορος άνθρωπος, μπορεί να υπάρξει και σε αυτή την περίπτωση κάποια δικαιολογία. Αλλά να πηγαίνεις στην εκκλησία, να ακούς όλα αυτά που λέγονται εκεί, να συχνάζεις σε μία αίθουσα όπως αυτή ή σε μία άλλη, να ακούς τόσα πράγματα και τελικά να μην σε αγγίζει το φως του Θεού, τελικά να μην παίρνεις είδηση καν ότι υπάρχει φως Θεού, ότι υπάρχει ενέργεια του Θεού. Όχι να μην σε αγγίξει, αλλά να μην παίρνεις καν είδηση. Η οποία ενέργεια του Θεού κεντρίζει τον άνθρωπο και θέλει να μπει μέσα του και να αναπαυθεί εκεί, μέσα στον άνθρωπο, να αναπαυθεί η ενέργεια. Αυτό, άμα δεν το καταλαβαίνεις, είναι πάρα πολύ άσχημο. Και σας είπα ότι είχα μια οδυνηρή έκπληξη σήμερα σχετικά με αυτό. Γι' αυτό η ευχή μου, η πολύ θερμή ευχή μου είναι, αυτό το χρόνο, ας πούμε ότι είναι καινούριος χρόνος, ότι μπήκαμε σε ένα καινούριο χρόνο, να βρει ο Θεός έναν τρόπο να μπει στην κάθε μια ψυχή. Σε εμάς που είμαστε εδώ, διότι για μας είναι οι ευχές, έστω και αν ανθιστάμεθα, έστω και αν ο καθένας είναι οχυρωμένος μέσα στο καβούκι του και αντιδρά. Να βρει έναν τρόπο ο Θεός να μπει μέσα στην ψυχή μας, να λάμψει το φως του μέσα μας και να αρχίσει η καρδιά μας να φτερουγίζει, να αρχίσει να φωτίζεται, να αρχίσει να αισθάνεται όπως εκείνος που πνίγεται είτε από καπνό είτε από δηλητηριώδη αέρια και ξαφνικά με ένα σωληνάκι που του βάζουν στο στόμα έρχεται οξυγόνο, έρχεται ζωή και καταλαβαίνει ότι αρχίζει να ζει. Αυτή είναι η ταπείνωσή μου, αλλά και θερμή ευχή. Ας προχωρήσουμε τώρα στο θέμα μας. Ένα σημείωμα που μου δώσατε, πρόκειται για συγκεντρώσεις, για συνάξεις έτσι, φοιτητών και γενικά νέων ανθρώπων. Μου γράφετε, γιατί ο διάβολος μας πειράζει όταν λέμε την ευχή ώστε να φεύγει ο νους μας, τι πρέπει να προσέχουμε όταν τη λέμε ή τη σκεπτόμαστε, όταν είμαστε ακόμη στην αρχή με τη συνεχή επανάληψη, έστω και αν δεν την καταλαβαίνουμε, με τη βοήθεια του Θεού θα φτάσει η στιγμή που θα τη λέμε χωρίς να αισθανόμαστε κούραση. Ένα άλλο σημείωμα έχει παρόμοιο περιεχόμενο. Πολλές φορές, κατά την ώρα της προσευχής, ο νους συναντάται με καλές εκ πρώτης όψεως σκέψεις και ακολουθώντας το κανάλι εξελίξεως των λογισμών, το οποίο μπορεί να τραβά σε μάκρος, τελικά σαν να ξυπνά πολύθραχο και συνειδητοποιεί ότι κάθε άλλο παρά προσευχή έκανε. Αισθάνεται κανείς τότε κόπωση στο νου του από αυτή την περιπλάνηση και νιώθει ένα αίσθημα θλίψεως. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί τούτο? Το δεύτερο σημείωμα θέλει να πει. Αρχίζει κανείς να λέει την ευχή, αλλά έρχονται ορισμένες σκέψεις και παρασύρεται από αυτές, ώστε τελικά όταν συνέλθει, όταν θυμηθεί τι κάνει, βλέπει ότι κάθε άλλο παρά προσευχή κάνει και μάλιστα είναι και κουρασμένος. Και ρωτάει πώς μπορεί αυτό να αντιμετωπιστεί. Δηλαδή πώς μπορεί κανείς να ξεπεράσει αυτή τη δυσκολία. Και τα δύο σημειώματα δείχνουν καταρχήν πόσο ανάγκη έχει κανείς σε κάτι τέτοια θέματα, παρά τα πολλά γράμματα και παρά την άλλη μόρφωση που έχει, να μαθητεύει. Και πόσο κανείς την παθαίνει σαν αγράμματος, όσο και αν ξέρει γράμματα. Και κουράζεται και υποφέρει και δεν έχει επιτυχία και φτάνει ύστερα σε ένα διέξοδο. Τι θα γίνει? Γι' αυτό λοιπόν, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, χρειάζεται η πνευματική καθοδήγηση. Χρειάζεται η μαθητεία. Χρειάζεται η υπακοή. Είναι πολύ δύσκολο, για να πούμε αδύνατο, αν είναι μόνος του κανείς, να μην πέσει τελικά θύμα
όλων αυτών των εχθρών που παρουσιάζονται κυρίως μέσα από τον ίδιο τον άνθρωπο. Και άλλα σημειώματα έχουν σχετικές ερωτήσεις και μπορεί αυτά που θα πω να είναι απάντηση και σε εκείνα τα σημειώματα. Δύο πράγματα χρειάζεται να έχει κανείς υπόψη του. Το ένα είναι η ταπείνωση. Ο ταπεινός άνθρωπος, όσο και αν πειραχτεί από το διάβολο, όσο και αν μπλοκαριστεί από τον ίδιο τον εαυτό του, ίσο και αν καταβάλει προσπάθειες ο εαυτός να τον μπλοκάρει, τελικά θα ελευθερωθεί από αυτά, θα ξεφύγει από όλες τις παγίδες και θα βρει την ξεστεριά. Θα βγει στο φως. Ο διάβολος πολλά μπορεί να κάνει, αλλά δεν μπορεί να κάνει τον ταπεινό. Μπορεί να είσαι μορφωμένος, να ξέρεις πολλά πράγματα. Μπορεί να παίρνει ο νου σου πολλές τροφές. Μπορεί να έχεις δυνατή θέληση για να γρυπνάς όλη τη νύχτα ή να έχεις κουράγιο να γρυπνήσεις όλη τη νύχτα. Μπορεί να μην το βάζεις κάτω και να μην παραδίδεσαι εύκολα. Μπορεί να είσαι σπουδαίος αγωνιστής. Καλά είναι όλα αυτά και χρήσιμα. Οπωσδήποτε όμως θα σε τυλίξει ο διάβολος. Αλλά και ο ίδιος ο εαυτός θα σε τυλίξει, διότι ο διάβολος τίποτε δεν φοβάται από όλα αυτά. Και δυνατός να είσαι και έξυπνος να είσαι, όπως είπα, και κουράγιο να έχεις και σύλλο να έχεις και ό,τι άλλο, δεν τα φοβάται ο διάβολος. Θα βρει τρόπο να σε τυλίξει. Εκείνο το οποίο αφοπλίζει τον διάβολο και δεν τον αφήνει να σε αρπάξει από κάπου είναι η ταπείνωση. Θα μπορούσαμε ίσως να πάρουμε ως παράδειγμα τους παλαιστές της παλαιάς εποχής που αλήφονταν με λάδι. Αν σήμερα ένας αληφθεί με λάδι, με άφθονο λάδι, από πού θα τον πιάσεις? Θα γλιστρήσει, θα φύγει. Πρέπει κάτι να κάνεις ώστε να βγάλεις το λάδι από πάνω του. Οι παλαιστές λοιπόν της παλαιάς εποχής έκαναν το εξής. Έπαιρναν άμμο από κάτω και την έριχναν πάνω στον άλλο, στο χέρι, στο πόδι, για να ρουφήξει άμμο στο λάδι, ώστε να μπορέσουν από εκεί να τον πιάσουν. Αν υποθέσουμε όμως ότι το ίδιο το σώμα βγάζει λάδι, ρίξε όση άμμο θέλεις. Θα ρουφάει η άμμο στο λάδι, αλλά θα βγαίνει άλλο από μέσα. Έτσι είναι η ταπείνωση. Κρατά την ψυχή σύμφωνα με το παράδειγμα συνεχώς καλυμμένη με λάδι, με έλεον, με ταπείνωση που θυμίζει το έλεος του Θεού. Και αν ακόμη ο διάβολος πετάξει κάτι και αν ακόμη από εδώ από εκεί προσπαθήσει κάτι να κολλήσει στην ψυχή ώστε να βρει λαβή για να την πιάσει, η ψυχή από μέσα της, θα λέγαμε, παράγει το λάδι αυτό της ταπεινώσεως, οπότε αχρηστεύονται όλα τα τερτύπια του διαβόλου, όλα τα κόλπα του διαβόλου, όλη η μαεστρία του και όλη η πονηριά του, σε σημείο μάλιστα που ο διάβολος εν όλη τη πανουργία του να πέφτει πλέον εκείνο σε παγίδα. Αυτό λοιπόν είναι βασικό, η ταπείνωση. Βρείτε όμως έναν άνθρωπο σήμερα που να θέλει να είναι ταπεινός. Σπάνιο, πολύ σπάνιο. Πρώτα-πρώτα, εάν θελήσει κανείς να είναι ταπεινός, εάν αρχίσει να είναι ταπεινός, πρέπει να πάει κόντρα στο σύγχρονο πνεύμα. Με τίποτε άλλο δεν πηγαίνει κανείς κόντρα στο σύγχρονο πνεύμα και στη σύγχρονη πραγματικότητα, όσο με το να θέλει να είναι ταπεινός, διότι οι πάντες σήμερα κάνουν το παν για να περισσώσουν το εγώ τους. Να μην πάθει τίποτε ο εγωισμός τους. Θα λέγαμε ότι το πνεύμα που επικρατεί δεν βοηθάει τον άνθρωπο να αγαπήσει την ταπείνωση, να δοθεί στην ταπείνωση και να αγωνιστεί για να είναι ταπεινός. Σπάνιο πράγμα να βρεις άνθρωπο ο οποίος να είναι ταπεινός και στην καρδιά και στη σκέψη, του οποίου να είναι ταπεινό το όλο είναι του και να αγαπά την ταπείνωση. Δεν έχει σημασία ποιο πνεύμα επικρατεί σήμερα και πώς είναι οι άνθρωποι και πώς σκέπτονται. Εάν θέλεις να είσαι σωστός άνθρωπος, θα αγωνιστείς να είσαι ταπεινός, έστω και αν θα είσαι ο μόνος, όπως έναν καιρό ο Νόε, ο οποίος από κάποια πλευρά έμεινε μόνος του. Μόνος είχε μείνει ο Νόε. Ενώ αυτός έφτιαχνε την κυβωτό, οι άλλοι κορόιδευαν, ώσπου ήρθε ο κατακλυσμός και ήρε, λέει, άπαντας. Πνίγηκαν όλοι. Σήμερα χρειάζεται τρόπον τινά ο χριστιανός να πει. Δεν έχει σημασία πώς σκέπτονται οι άλλοι. Καμία σημασία. Αφού το λέει ο Θεός έτσι, αφού αυτή είναι η αλήθεια, θα αγωνιστώ, θα προσπαθήσω να είμαι ταπεινός, να αγαπήσω την ταπείνωση. Και τότε θα δει κανείς ότι και άλλοι προσπαθούν. Όταν μπει κανείς σε αυτόν τον αγώνα, θα δει ότι και άλλοι κάνουν τον ίδιο αγώνα. Εκεί που νόμιζε κανείς ότι είναι μόνος του, θα του πει ο Θεός ότι είναι άλλοι 7.000, όπως είπε στον προφήτη Ηλία.
Όταν ο προφήτης είπε στο Θεό «Έμεινα μόνος και ζητούν και τη δική μου ψυχή», ο Θεός του απάντησε 7.000 είναι ακόμη που δεν έκαμψαν γόνι το Βάαλ και δεν είχε πάρει είδηση ο Ηλίας. Και μόνος του λοιπόν αν μείνει κανείς, εφόσον αυτή είναι η αλήθεια, αυτό πρέπει να προσπαθήσει.

θέλεις να είναι ο Χριστός μέσα σου. Το ένα λοιπόν είναι η ταπείνωση και το άλλο είναι η μαθητεία. Φυσικά αυτά πάνε μαζί. Εφόσον είναι άπειρος κανείς και αρχάριος και εφόσον δεν γνωρίζει τον εαυτό του και τα τερτύπια του διαβόλου, θα πέσει έξω, θα πλανηθεί. Υπάρχει πάντοτε αυτός ο κίνδυνος. Γι' αυτό καλό είναι να μαθητεύει, να ρωτά. Όπως καλή ώρα τώρα κάνατε αυτή την ερώτηση και λέγονται όλα αυτά. Αν δεν κάνατε την ερώτηση, δεν θα λέγονταν. Σκεφτείτε τώρα τι αποτελέσματα θα έχουμε εάν επιμείνουμε πάνω στο θέμα αυτό και αν έλθουν απανωτές οι ερωτήσεις ή αν κανείς πιο συγκεκριμένα προσωπικά μαθητεύσει και ζητήσει να καθοδηγηθεί πνευματικά για να ξεφύγει από τις παγίδες του διαβόλου. Λέει το σημείωμα, γιατί μας πειράζει ο διάβολος όταν λέμε την ευχή? Αυτή είναι η δουλειά του. Γιατί οι Τούρκοι, αν θέλετε να πω έτσι, δημιουργούν στρατιά στη Μικρά Ασία? Γιατί ετοιμάζουν αποβατικά πλοία? Γιατί έχουν πολύ στρατό στην Ανατολική Θράκη? Αυτοί αυτό κάνουν. Αυτή είναι η δουλειά τους και ούτε θα μας ρωτήσουν. Εμείς όμως πρέπει να κάνουμε εκείνο που πρέπει να κάνουμε απέναντί τους. Καλή ώρα να έχουμε τα ελληνοτουρκικά. Είδατε φρόνημα, ο γέροντας. Να λάβουμε υπόψη μας όλα αυτά που κάνουν εκείνοι και ανάλογα να ετοιμαστούμε. Ο διάβολος λοιπόν αυτό το έργο έχει. Να πειράζει τον άνθρωπο. Μάλιστα όταν δει ότι κάνεις κάτι για να ξεφύγεις οριστικά από τα χέρια του, τότε είναι που θα λυσάξει μαζί σου. Εδώ είναι που χρειάζεται αυτό το απλό πραγματάκι. Να ταπεινωθείς, να μην φοβηθείς καθόλου, όσο και αν τρίζει τα δόντια. Να μαθητεύεις, να συμβουλεύεσαι και δεν έχει να σου κάνει τίποτε. Εδώ τα πράγματα δεν είναι όπως με την Τουρκία. Αν η Τουρκία έχει πολύ στρατό, οπλιστεί καλά και τη βοηθήσει και κάποιος άλλος, τι θα μπορέσουμε να κάνουμε, δεν ξέρω. Στον αγώνα όμως και στον πόλεμο που έχουμε να κάνουμε με τον διάβολο, δεν υπάρχει καμία περίπτωση, απολύτως καμία, να νικηθούμε, διότι ο διάβολος δεν έχει να κάνει με μας, αλλά έχει να κάνει με τον Κύριο, με τον Χριστό, όταν είμαστε του Χριστού κι εμείς όμως. Ενθυμίστε τι είπε ο Χριστός στον Απόστολο Παύλο όταν πήγαινε στη Δαμασκό για να συλλάβει τους χριστιανούς. «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» Ο Σαούλ, ο Παύλος, δεν εδίωκε τον Χριστό άμεσα, αλλά τους χριστιανούς. Και όμως ο Χριστός το πήρε προσωπικά. Εμένα διώκεις. Γιατί καθαρίζει για μας που λέμε στην γλώσσα της νεολαίας. Καθαρίζει ο Χριστός για μας. Διότι πραγματικά χριστιανός είναι αυτός μέσα στον οποίο είναι ο Χριστός. Να είναι όμως ο Χριστός. Επομένως, ο εχθρός, ο διάβολος, δεν έχει να κάνει απλώς με τον άνθρωπο. Έχει να κάνει με τον Χριστό. Ξέρετε τι είναι αυτό, εάν πιστέψουμε, εάν συνειδητοποιήσουμε και αν ζήσουμε ότι ο διάβολος έχει να κάνει με τον Χριστό που είναι μέσα μας και όχι με μας. Όπως λέει ο ψαλμωδός, ο Κύριος είναι μαζί μου, ποιον θα φοβηθώ? Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό, λέει ο Απόστολος Παύλος. Το θέμα όμως είναι, θέλεις να είναι ο Χριστός μέσα σου? Θέλεις ο Χριστός να είναι Κύριος μέσα σου? Ο ταπεινός αυτό θέλει. Ο ταπεινός αυτό ζητεί.

άνθρωπος να είναι ταπεινός. Ο διάβολος λοιπόν θα έρθει να μας ενοχλήσει, αλλά δεν έχει να κάνει τίποτε με εμάς. Πρέπει όμως να προσέχουμε το εξής. Όλα αυτά τώρα καλά τα λέμε. Και έτσι είναι. Αλλά για να φτάσει κανείς στο σημείο να ζει πραγματικά την ταπείνωση, για να φτάσει κανείς στο σημείο να ζει πραγματικά εν Χριστώ και να έχει μέσα του τον Χριστό, ώστε να μην μπορεί να τα βγάλει πέρα ο διάβολος μαζί του, θα σπάσει πολλές φορές τα μούτρα του. Θα σπάσεις λοιπόν πολλές φορές τα μούτρα σου, χριστιανέ μου. Είτε είσαι λαϊκός είτε είσαι κληρικός. Ή ουδήποτε βαθμού. Επομένως, όταν προσεύχεσαι και ο διάβολος σε πειράζει, θα το θεωρείς αναπόφευκτο. Πρώτον, διότι είναι εχθρός, και δεύτερον, διότι δεν έμαθες την πράξη, την ταπείνωση. Θα σε πειράξει, θα παρασυρθείς, θα πέσεις, να το ξέρεις αυτό εκ των προτέρων. Και ένεκα του ότι είσαι αδύνατος, και ένεκα του ότι ναι μεν θέλεις να είσαι ταπεινός και προσπαθείς να είσαι ταπεινός, αλλά δεν είσαι. Δεν πείθεται ο άνθρωπος να είναι ταπεινός. Δεν είναι θέμα πειθούς, θα λέγαμε, είναι θέμα πίστεως. Η πίστη είναι χάρης. Η ταπείνωση είναι χάρης. Η πειθό είναι, καθόμαστε και συζητάμε. Ούμε πείσεις, κάνουμε πείσεις, που λέγανε και οι αρχαίοι. Κάθε τώρα σε ώρες και μίλα στον άλλον ότι είναι ταπείνωση. Προσπαθεί να τον πείσει και αυτό δεν πείθεται. Ή λυκάνει που πείθεται και από μέσα του δεν αισθάνεται τίποτα. Πρέπει να σπάσει, να ξανασπάσει τα μούτρα του, να παρασυρθεί, να ξαναπαρασυρθεί, να την πάθει, να την ξαναπάθει, να πέσει, να ξαναπέσει τις παιδίες του διαβόλου, ώσπου να πει: παραδίδομαι. Δεν μπορώ να κάνω τίποτε. Πράγματι δεν είμαι τίποτε. Θα έλεγε κανείς ότι μέσα μας έχουμε έναν Φαραώ. Ο Φαραώ, καθώς ερχόταν μια πληγή, φαινόταν ότι αποφάσιζε να αφήσει τους Εβραίους να φύγουν στη συνέχεια, όμως μετάνιωνε και δεν τους άφηνε. Δεύτερη πληγή, τρίτη πληγή, τέταρτη πληγή και όλο τα ίδια. Να, έτσι είναι ο άνθρωπος. Εκεί που πάει τάχα να ταπεινωθεί, όταν βρεθεί στη δυσκολία, αμέσως επανέρχεται στην πρώτη κατάσταση. Μόλις περάσει τη δυσκολία και πάλι περηφανεύεται. Πάλι εγωιστεύεται. Το λέει εδώ με το πιο λαλιά. Το πιο λαλιά, ο πατήρ Σιμεών. Πάλι εγωιστεύεται, εγωιστεύομαι. Γίνεται εγωιστής. Πρέπει να την πάθει κανείς όχι 10 φορές, όπως με 10 πληγές τιμωρήθηκε ο Φαραώ, αλλά 100 φορές, 1000 φορές, 10.000 φορές. Όπως λέει και ο γέρον Σιλουανός, πολλά έχει να πάθει η ψυχή εκείνη η οποία θα αργήσει να ταπεινωθεί. Όσο πιο γρήγορα ταπεινωθεί κανείς, τόσο λιγότερα θα πάθει. Επαναλαμβάνω, στην πράξη τα πράγματα αυτό δείχνουν. Και να θέλει κανείς να ταπεινωθεί και τάχα να προσπαθεί, δεν ταπεινώνεται εύκολα. Προπαντός ο σύγχρονος άνθρωπος, ο οποίος είπαμε είναι πολύ ζυμωμένος και επηρεασμένος από το σημερινό πνεύμα που πάρα πολύ ενισχύει και τρέφει την υπερηφάνεια. Ο σύγχρονος άνθρωπος, επειδή σπουδάζει, επειδή παίρνει διπλώματα, επειδή μαθαίνει πολλά πράγματα, δύσκολα ταπεινώνεται. Έλεγε ένας ασκητής, ο μορφωμένος, ο σπουδαγμένος, είναι πολύ δύσκολο να ταπεινωθεί και έτσι να εμπιστευτεί στο Θεό. Αν όμως κάποτε το κάνει, μετά είναι άπιαστος. Προχωρεί. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και το έχω παρατηρήσει. Προπαντός, όσοι έχουν πάρα πολύ γερό μυαλό, είναι σπάνιοι ανάμεσα μας τέτοιοι άνθρωποι, δεν ξεκολλούν από εκεί. Σπανιότατη είναι η περίπτωση που ένας τέτοιος θα αποφασίσει να ταπεινωθεί και να παραδοθεί ενώπιν του Θεού σαν μικρό παιδί. Δεν θα πάθει τίποτε το μυαλό του. Το μυαλό ο Θεός του το έδωσε. Δεν το έφτιαξε αυτός και ο Θεός δεν το καταστρέφει. Κάτι που φτιάχνει ο Θεός δεν το καταστρέφει. Αυτός όμως σφετερίζεται αυτό που του έδωσε ο Θεός και το κάνει Θεό, ενώ άλλος είναι ο Θεός.

Βία και βιασύνη στην προσευχή. Βία και βιασύνη, λοιπόν. Αυτός που γράφει το σημείωμα λέει ότι αρχίζει την προσευχή και έπειτα παρασύρεται από διάφορες σκέψεις και όταν επανέλθει στην προσευχή διαπιστώνει ότι βρισκόταν όπου αλλού και όχι στην προσευχή. Γίνονται αυτά και μάλιστα είναι αναπόφευκτα στον αρχάριο, στον άπειρο, στον υπερήφανο, σε εκείνον που δεν ξέρει και ζει στην άγνοια, σε εκείνον που ίσως δεν ρωτάει, που δεν μαθητεύει. Αυτά είναι αναπόφευκτα. Εκεί που πας να κάνεις προσευχή, σε παίρνει ο διάβολος χωρίς να το καταλάβεις και σε πάει αλλού. Πώς γίνεται αυτό? Κάτι θα βρει, κάτι θα πιαστεί. Ήρθε ίσως κάποια καλή σκέψη την ώρα που κάνεις προσευχή και δόθηκε σε αυτήν και άρχισες με την κακή έννοια να γλυκαίνεσαι με αυτήν, δηλαδή να υπερηφανεύεσαι ότι κάτι είσαι, κάτι έγινε, ότι δεν είσαι εσύ όπως οι άλλοι. Οπότε σε παίρνει ο διάβολος και σε γυρίζει και όταν συνέλθεις έχεις κάνει όλη τη γύρα. Όμως αυτό μπορεί να βγει κάτι καλό αν τελικά όταν συνέλθεις ταπεινωθείς και πεις ταπεινά. Την έπαθα και καλά να πάθω διότι εγώ αλλιώς δεν βάζω μυαλό. Και συνειδητοποιήσεις όλη την αδυναμία σου και το πόσο εύκολα ξεγελιέσαι. Σήμερα βλέπουμε ότι οι άνθρωποι ξεγελιούνται πάρα πολύ εύκολα, προπαντός οι νέοι. Μια παντιέρα από εδώ, δώσ' του οι νέοι από πίσω. Άλλη παντιέρα από εκεί, δώσ' του οι νέοι από πίσω. Άλλη παντιέρα πιο πέρα, τρέχουν οι νέοι. Και αυτά δεν είναι τίποτε. Εσωτερικά τι γίνεται? Πόσο μας ξεγελάει ο πονηρός, πόσο μας ξεγελάει ο παλαιός άνθρωπος, το κακό, η αμαρτία? Ο πονηρός μας ξεγελάει κυρίως δια της υπερηφανίας. Προσέξτε το αυτό. Εκείνα που είναι χτυπητά ελαττώματα, χτυπητά πάθη, χτυπητές αμαρτίες, βλέπει κανείς ότι είναι αμαρτίες και τα διώχνει εκτός αν αφήνεται στην αμαρτία. Εκεί όμως που δεν μπορούν οι χριστιανοί να καταλάβουν τι τους κάνει ο διάβολος, είναι στο θέμα της υπερηφανίας. Μόλις ταπεινωθεί ο άνθρωπος, διαλύεται, φεύγει σαν καπνός η υπερηφάνεια, η καπνιά της έπαρσης, όπως λέει ο Άγιος, ναι, ο Ρώσος, λοιπόν, ο Μπριαντσιανίνο, ο Φωιγνάτιος λέει, η καπνιά της έπαρσης, το χρησιμοποιεί συχνά αυτό. Μόλις ταπεινωθεί λοιπόν ο άνθρωπος, φεύγει. Και ο διάβολος δεν έχει καμιά εξουσία πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο. Είναι λαδωμένος και δεν μπορεί να τον πιάσει από πουθενά. Όσοι και όσες τυχόν ήσασταν στην προηγούμενη ομιλία που κάναμε με τους μεγάλους, θα προσέχετε που εξ αφορμής του νέου και του παλαιού χρόνου τονίσαμε πάρα πολύ ότι δεν υπάρχει ούτε παλιός ούτε νέος χρόνος, αλλά μόνο η εκάστοτε παρούσα στιγμή. Στην εκάστοτε παρούσα στιγμή να λες το Κύριε ελέησον και να το λες ταπεινά και με εμπιστοσύνη στον Θεό και σαν να μην υπάρχει μπροστά σου τίποτε παρά μόνο ο Θεός. Αυτό όμως από το ένα μέρος πρέπει να γίνει όχι με βιασύνη και από το άλλο μέρος πρέπει να γίνει με βία. Όχι βιαστικά, αλλά με βία. Άλλο βία, άλλο βιασύνη. Με βία δηλαδή πρέπει να βιάσει κανείς τον εαυτό του, πρέπει να επιστρατεύσει τον εαυτό του, ο οποίος σε αυτός μας βόσκει εδώ και εκεί. Αλλού ο νους, αλλού η καρδιά, αλλού η βούληση, αλλού το συναίσθημα. Αλλού τόσα και τόσα άλλα που υπάρχουν μέσα μας. Κάνει κανείς και καμιά προσευχή? Αλλά ποιος εαυτός μας κάνει προσευχή αφού ένα μεγάλο μέρος του εαυτού μας τα 9 δέκατα είναι σε άλλα πράγματα? Τα 9 δέκατα χαίρονται με άλλα πράγματα, έχουν καημό. Καημός είναι κάψιμο, κάψα. Για άλλα πράγματα ποθούν άλλα πράγματα και μόνο ένα κάποιο μέρος του εαυτού μας προσπαθεί τάχα να κάνει προσευχή. Δεν γίνεται έτσι. Χρειάζεται να προσπαθήσει κανείς. Χρειάζεται να επιστρατεύσει όλο τον εαυτό του, όλες του τις δυνάμεις και να τις δώσει στον Θεό δια της προσευχής. Αυτό λένε οι πατέρες, η προσευχή είναι το πιο δύσκολο άθλημα. Απαιτεί υπέρογγες και υπέροχες προσπάθειες. Αν δει όμως ο Θεός το ένα που είναι θέλεις εσύ να προσπαθήσεις όντως, να βάλεις αρχή μετανοίας, να μαζέψεις τον νου σου και να φωνάζεις το πανυπερευλογημένο όνομά του, αυτό είναι το ένα. Τα υπόλοιπα 99 είναι δικά του. Θα τα κάνει εκείνος αρκεί να δει αυτό το ένα από εμάς. Το θέμα είναι το βλέπει αυτό το ένα από εμάς. Πόσο θα κάνει αυτό? Πόσο θα το κάνει αυτό, δηλαδή, να δώσει τις δυνάμεις του όλες στο Θεό για τις προσευχές? Ένα λεπτό δεν μπορεί να το κάνει? Μια φορά δεν μπορεί? Να το κάνει εκείνη τη μια φορά που θα πει Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Θα πω τώρα Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Και να το εννοεί. Επειδή λέει το σημείωμα
τι πρέπει να προσέχουμε όταν λέμε την ευχή ή όταν τη σκεπτόμαστε, και μάλλον θέλει να πει όταν τη λέμε με το στόμα ή από μέσα μας, η απάντηση είναι ότι εκείνη την ώρα να μην υπάρχει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό ακριβώς το οποίο κάνεις και λες. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Και να είναι αυτό όλο το παρελθόν, όλο το μέλλον, όλος ο χρόνος και η παρούσα ζωή και η μέλουσα ζωή. Αυτό. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Δηλαδή ένα τίποτα, μια εκμηδενισμένη ας πούμε ποσότητα χρόνου που κρύβει τα πάντα μέσα της, να το πούμε έτσι. Μια φορά, αν την πεις έτσι, θα δεις ότι είναι καλό να την πεις ακόμη μια φορά. Και αν την πεις πάλι με τον ίδιο τρόπο, θα δεις ότι είναι καλό να την πεις ακόμη μια φορά. Οπότε σιγά σιγά χωρίς να το καταλάβεις, μπορεί να την πεις χίλιες φορές. Στη συνέχεια όμως, λόγω του ότι είσαι άπειρος και αρχάριος, λόγω του ότι ακόμη δεν ελέγχεις τον εαυτό σου, εσύ, καθώς υπάρχει το υποσυνείδητο και το ασυνείδητο και ένα μεγάλο μέρος του εαυτού μας είναι ανεξέλεγκτο, μπορείς να ξεφύγεις. Δεν πειράζει. Μόλις συνέλθεις να ταπεινωθείς και ταπεινούμενος την άλλη φορά, θα μπορέσεις καλύτερα να πεις το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Θυμάμαι μάλιστα, κάποτε λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης, έτσι, στα κείμενά του, στο θέμα της προσευχής, να μην λυπάσαι, λέει, που φεύγει το μυαλό σου από την προσευχή. Να χαίρεσαι που το πήρες είδηση ότι έφυγε και να το επαναφέρεις στην προσευχή.

0: Στην πνευματική ζωή θα παιδευόμαστε για πολύ καιρό χωρίς να γίνεται τίποτε. Ένα άλλο σημείωμα μας λέει ποια είναι η ιεραρχία των πνευματικών καταστάσεων, δηλαδή η ακολουθία της πνευματικής αναπτύξεως στην ψυχή του ανθρώπου. Ποια εργασία είναι πρώτη καταξίαν και ποια δεύτερη. Καταρχήν αυτό το καταξίαν δεν ταιριάζει. Τι αξία? Ναι, καταξίαν. Μπορούμε να πούμε τι πρέπει να κάνει κανείς πρώτα, αλλά όχι ότι αυτό θα είναι μεγαλύτερης αξίας ενώ το δεύτερο θα είναι μικρότερης. Απλώς προηγείται το ένα, έπεται το άλλο, κατά μία έννοια. Η διαφορά είναι δηλαδή διαφορά σειράς. Μπορεί μάλιστα να συμβαίνει το αντίθετο, αλλά για να κάνει κανείς το δεύτερο βήμα, πάντοτε χρειάζεται να προηγηθεί το πρώτο, όποιο και αν είναι το πρώτο, όποιο και αν είναι το δεύτερο. Και για να κάνει το τρίτο, χρειάζονται το πρώτο και το δεύτερο. Κατευθείαν στο τρίτο ή στο πέμπτο ή στο δέκατο δεν μπορεί να πάει κανείς, αν και συμβαίνει και αυτό στα πνευματικά πράγματα. Ας μην είμαστε πολύ προσκολλημένοι στην κλίμακα, στις βαθμίδες της πνευματικής ζωής, όταν διαβάζουμε για αυτές σε διάφορα βιβλία. Ωστόσο, υπάρχει κάτι που πρέπει να γίνει πιο μπροστά, για να έρθει ύστερα το άλλο και μετά το επόμενο. Καμιά φορά όμως γίνονται και εξαιρέσεις. Να μου επιτρέψετε να αναφέρω ένα παράδειγμα που είχα διαβάσει παλαιότερα σε ένα βιβλίο. Ένα μικρό παιδί προσπαθεί να ανέβει μια σκάλα. Είναι όμως πολύ μικρό και καθώς βάζει το ποδαράκι του στο πρώτο σκαλοπάτι, δεν τα καταφέρνει να το ανέβει και πέφτει κάτω. Σηκώνεται και πάλι προσπαθεί και πάλι πέφτει. Και πάλι προσπαθεί. Η μητέρα είναι το μεταξύ κρυμμένη να μην φαίνεται, το παρακολουθεί από το πλατήσκαλο. Βλέπει ότι το παιδί θέλει να ανέβει τη σκάλα, προσπαθεί να την ανέβει και τι απέτυχε και την πρώτη και τη δεύτερη φορά και την τρίτη φορά. Οπότε κατεβαίνει, το παίρνει στην αγκαλιά και ξαφνικά το παιδί από εκεί που δεν μπορούσε ούτε το πρώτο σκαλί να ανέβει βρίσκεται στο πλατήσκαλο. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

Πρέπει να πω ευθύς εξ αρχής την αγάπη σας, ότι εκτός από τις επιστήμες τις οποίες είναι γνωστές σε όλο το επιστητό της κοινωνίας και στα πανεπιστήμια όσες γνωρίζουμε και όσες δεν γνωρίζουμε υπάρχουν πάρα πολλές, υπάρχει και μία τεχνοψυχολογία όπως λέγεται, η οποία δεν λειτουργεί εδώ στην Ελλάδα ως έδρα και ως πανεπιστήμιο, αλλά η τεχνοψυχολογία είναι μία επιστήμη που διδάσκεται πολύ μακριά από εδώ και έχει σχέση με την ψυχολογία του λαού και ερευνά αυτή η επιστήμη ιδιαίτερα πώς μπορεί να αλλοιωθεί κάποιος λαός από κάτι το οποίο πιστεύει πολύ δυνατά και η πίστη του είναι σαν μία γροθιά, σαν ένα θεμέλιο πετών αρμέ. Αυτή η επιστήμη εξετάζει τόσο εξονυχιστικά τα πράγματα που μετά από πολλά χρόνια μελέτης βρίσκει, όπως ακριβώς και η επιστήμη της ιατρικής, όταν εντοπιστεί κάποιος νέος ιός, η επιστήμη της ιατρικής εξετάζει και βρίσκει το αντίδοτο για αυτόν τον ιό. Αυτή λοιπόν η τεχνοψυχολογία, αφού εργάζεται πολλά χρόνια πάνω στο τι είναι ο Έλληνας και ο Ορθόδοξος Χριστιανός και πώς πιστεύει, προσπαθεί όχι να αλλάξει τα πράγματα, έτσι φαινομενικά όπως φαίνονται σε περισσότερα μάτια και αυτιά και κεφάλια πολλών ανθρώπων, αλλά προσπαθεί να αλλοιώσει κάτι πολύ βαθύ που έχει σχέση με την ζωή του χριστιανού. Λέει λοιπόν ένας από αυτούς τους κανόνες ότι η νέα εποχή αυτής της τάξης δεν θέλει να αδειάσει τους ναούς μας από τους χριστιανούς. Δεν θέλει να φύγουμε από την Εκκλησία. Θέλει να είμαστε στην Εκκλησία. Αλλά, υπάρχει αυτό το αλλά θέλει να αλλάξει το εκκλησιαστικό μας φρόνημα. Εδώ εστιάζεται το θέμα μου, σεβαστέ πατέρα Ιωαννίκη. Το λειτουργικό σφαίρεστε σημαίνει έναν τρόπο συμπεριφοράς, όχι όμως ο τρόπος καλής συμπεριφοράς όπως λέει το savoir vivre, πώς πρέπει να κινούμεθα ή αν έχουμε κάποιον ο οποίος είναι ανώτερος από εμάς, τον βάζουμε στο δεξί μας μέρος και προχωράμε, αλλά το λειτουργικό σφαίρεστε έχει σχέση με το πώς ο Ορθόδοξος Χριστιανός βιώνει σωστά αυτά τα οποία η Εκκλησία μας λέει ανά τους αιώνες και πώς μπορεί αυτή την παράδοση να την κρατήσει αναλύωτη ο Χριστιανός Ορθόδοξος μπροστά σε αυτό που θέλει να λιώσει το φρόνημα. Γι' αυτό και το λειτουργικό σφαίρεστε ως όρος δεν έχει σχέση με κάτι άλλο παρά μόνο με το πώς εμείς σαν χριστιανοί ορθόδοξοι βαπτισμένοι κατανοούμε ποια είναι η θέση μας μέσα στην Εκκλησία, ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας μέσα στην Εκκλησία και πώς θα πρέπει εξερχόμενοι από την Εκκλησία να μεταφέρουμε τη λειτουργία και έξω από τη λειτουργία που γίνεται μέσα στην Εκκλησία να έχουμε μία μετά-λειτουργία. Γι' αυτό ο χριστιανός πάντοτε και λειτουργεί, όλοι μας λειτουργούμε, ξέρετε, κάθε Θεία Λειτουργία, όχι μόνο ο παπάς, γιατί ο παπάς έχει την ειδική ιεροσύνη, εσείς ο λαός έχετε την γενική ιεροσύνη, συλλειτουργούμε. Οπότε όπως ο παπάς και όπως εσείς συλλειτουργούμε και είμαστε μέσα στην Εκκλησία, βλέπετε τώρα όλοι είμαστε πολύ ήσυχοι και ακροόμεθα τον Λόγο του Θεού, αλλά όταν βγούμε και από την Εκκλησία, πώς μπορούμε να είμαστε, είναι μία προέκταση ο τρόπος αυτός της λειτουργικής αγωγής, την οποία βιώσαμε δηλαδή μέσα στην Εκκλησία, είναι το ίδιο και όταν βγαίνουμε έξω από την Εκκλησία. Εκεί είναι το πιο δύσκολο σημείο. Είναι λοιπόν μια άλλη αγωγή που δεν αποκτάται φυσικά αυτή η λειτουργική αγωγή ούτε με πανεπιστημιακούς τίτλους, ούτε να καθίσεις σε πανεπιστήμιο, ούτε να πάρεις για να την έχεις περγαμηνές, πτυχία, οτιδήποτε άλλο,
αλλά όπως αντιλαμβάνεστε θέλει μια διαφορετική διαχείριση για να την κατακτήσει αυτήν ο άνθρωπος, η οποία όμως χρειάζεται διάθεση χρόνου και πίστεως πολλής για να μπορεί να την αποκτήσει. Και ο λόγος εν προκειμένου αφορά στο βίωμα. Γιατί χωρίς βίωμα δεν μπορεί κάτι να μεταδοθεί σε έναν άλλον άνθρωπο. Είναι δυνατόν να φας ένα κύβο ζάχαρη και να εξηγήσεις σε έναν ο οποίος δεν έχει δοκιμάσει ποτέ την ζάχαρη να περιγράψεις πόσο γλυκιά είναι. Μεταδίδεται αυτό στη γνώση του άλλου ανθρώπου. Γι' αυτό λοιπόν το πρώτο στοιχείο στο λειτουργικό σφαίρεστε είναι ότι από μας τους σύγχρονους νεοέλληνες, οι οποίοι ζούμε κάπως πολύ διαφορετικά από ό,τι ζούσαν και οι παλιότεροι, είναι ότι δεν έχουμε διαχειριστεί σωστά αυτό που μπορούσαμε να αποκτήσουμε, το βίωμα. Το βίωμα τώρα πώς μεταδίδεται και ποιος το μεταδίδει, ποιες είναι αυτές οι βιωματικές καταστάσεις του ανθρώπου, θα προσπαθήσουμε να τις περιγράψουμε, γιατί δεν είναι εύκολο να τις μεταδώσουμε. Αλλά το βίωμα είναι πολύ σημαντικό για να κρατήσουμε και σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί την Εκκλησία μας για τις επόμενες γενναίες και για να την κρατήσουμε μέσα στην καρδιά μας το ζώπυρο της πίστεως, πρέπει να το έχουμε ήδη από πολύ μικρή πάρη. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος κάτι πολύ όμορφο, αδελφοί μου. Λέει, από πότε ο άνθρωπος που γεννέται ξεκινάει την αγωγή του, την πνευματική αγωγή, από πότε ανδρώνεται ο άνθρωπος, από πότε αρχίζει να γίνεται ένας συνειδητός χριστιανός ορθόδοξος. Αν ερωτήσω τώρα σε ευθύ λόγο έναν από όλους εμάς, έναν-έναν, εγώ πιστεύω ότι θα πάρω, πώς είμαστε εδώ, 800 άτομα, θα πάρουμε, ο καθένας θα δώσει την απάντησή του. Λοιπόν, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Χρυσορήμων, λέει ότι ο άνθρωπος αρχίζει να μορφώνεται πριν ακόμη από την σύλληψή του, που δεν υπάρχει ως άνθρωπος, που υπάρχει μέσα σε μία μορφή σπέρματος ή οαρίου, και οι γονείς αυτοί, οι οποίοι έχουν βίωμα και βρίσκονται μέσα στην Εκκλησία πριν ακόμη τελέσουν το μυστήριο του γάμου τους και πιστεύουν στο Θεό και εξομολογούνται και έχουν συνέστηση τι είναι ο Θεός, αυτό με τη συνεργεία του Αγίου Πνεύματος, δημιουργώντας το παιδί, το μεταδίδουν στο παιδί τους. Και μιλάμε για πολλά κληρονομικά στο χαρακτήρα του παιδιού μας και των παιδιών μας. Λέει, αυτό το κληρονόμησε από μένα, λέει η μάνα. Ο πατέρας λέει, αυτό το κληρονόμησε από μένα. Βλέπεις τη φάτσα του, είναι ακριβώς όπως είμαι εγώ. Βλέπεις το σώμα του, είναι ακριβώς όπως είμαι εγώ. Λέμε μόνο τα εξωτερικά πράγματα. Για τα εσωτερικά όμως δεν ομιλούμε. Γι' αυτό και το βίωμα αυτό το παίρνει ως γονιδίωμα ο νέος άνθρωπος από τους ίδιους τους γονείς του. Γι' αυτό και έλεγε και ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, πολύ επίκαιρα τα λόγια του μερικές φορές φαίνονται και προφητικά στη ζωή μας, ότι λέει, δώστε μου καλούς γονείς να σας δώσω καλά παιδιά. Γιατί αν οι γονείς δεν είναι καλοί, και αυτό που θα μεταδώσουν για να δημιουργήσουν το παιδί, θα το μεταφέρουν και το παιδί δεν θα είναι αυτό που πρέπει να είναι. Το βίωμα λοιπόν πώς μπορεί να αναπτυχθεί σε μία οικογένεια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αυτό δημιουργεί πολύ όμορφα πράγματα στη ζωή του ανθρώπου. Ήρθε λοιπόν μία ψυχή, εξομολογήθηκε στο Πετραχύλι και κατόπιν γνώρισε κάποιο παιδί και το έφερε και αυτό το παιδί να εξομολογηθεί στο Πετραχύλι και αποφάσισαν να ενώσουν τη ζωή τους και ήρθαν και οι δυο στο Πετραχύλι
για να πούνε στον πνευματικό τους, τον εξομολόγο τους, εμείς θέλουμε να αφήσουμε ό,τι γνωρίζουμε, που μπορεί να είναι λάθος, θέλουμε να κάνουμε αυτό που η Εκκλησία θέλει και πείτε μας εσείς, Πάτερ, ποια να είναι η πορεία της ζωής μας. Και ξεκινάει ο ιερέας από ένα πρώτο. Παιδιά μου, θα νηστεύετε και θα εγκρατεύεστε μέχρι να έρθει η ευλογημένη έρα του γάμου σας. Το λέει κανένας από τους γονείς στα παιδιά τους? Ή κι αν το πει, οι γονείς ήταν στην ίδια κατάσταση για να διδάξουν στο παιδί τους αυτό που η Εκκλησία δίδαξε? Και λέει λοιπόν ο πνευματικός, θα συντομεύσουμε το γάμο, παιδιά μου, για να ενωθείτε κι εσείς κανονικά σαν ζευγάρι. Να είναι ευλογημένο. Πότε θέλετε, παιδιά μου, να σας παντρέψω? Εσείς θα αποφασίσετε, Πάτερ. Γιατί εμείς σε εσάς ακούμε και δεχόμαστε ότι ό,τι μας πείτε είναι η φωνή του Θεού. Θα παντρευτείτε ημέρα Κυριακή, παιδιά. Πολύ ωραία, ε? Κυριακές παντρευόμαστε. Σάββατα μήπως, Παρασκευές, Τετάρτες, πότε μας βολεύει? Πότε βολεύει τον κάθε έναν? Είναι τελικά η απόφαση της ημέρας θέμα κάποιου που αποφασίζει μόνος του να το αποφασίσει αυτό δηλαδή, ή πρέπει να ρωτήσει κάποιον ειδικό? Διότι αν είσαι άρρωστος, πας σε ένα γιατρό και λες, με πονάει εδώ, σε εξετάζει ο γιατρός, ο δοντίατρος πρέπει να είναι, το δόντι σου πονάει. Αν σε πονάει εδώ στη μέση, πας σε έναν ειδικό γιατρό. Αν σε πονάει η καρδιά σου, πας εκεί. Και λέω, πνευματικός, ημέρα Κυριακή, παιδιά μου, στις 12 η ώρα θα έρθετε να τελέσουμε το γάμο. Τα παιδιά δεν είχαν σχέση ποτέ με την Εκκλησία, αλλά επειδή άκουσαν βιωματικά πράγματα από τον ιερέα που τους εξομολογούσε, τους είπε λοιπόν, αυτό θα γίνει. Την επομένη φτάνουν οι γονείς, οι λεγόμενοι χριστιανοί γονείς, κατά πάντα που είναι, συμμετέχουν στην Εκκλησία και συμμετέχουν με τον τρόπο τους, όπως είπαμε. Γιατί ο καθένας νομίζει ότι είναι χριστιανός, άλλος 50 κιλά, άλλος 200 κιλά, άλλος τόνο. Έχουμε πολλών λογιών βάρη πίστεως. Αυτοί είχαν πάνω από έναν τόνο, ήταν πολύ δυνατοί. Οι οποίοι ήρθαν να πούμε, παππούλοι, τι είναι αυτά τα οποία είπατε στα παιδιά μας, οι χριστιανοί γονείς, να παντρευτούν τόσο γρήγορα? Μα δεν γνωρίστηκαν μεταξύ τους. Τι είδους γνωριμία θέλετε να κάνουν? Μα να γνωριστούνε τώρα, καταλαβαίνετε τι είδους γνωριμία, οι ίδιοι γονείς οι χριστιανοί συμβουλεύαστε παιδιά τους. Και το δεύτερο, η μέρα Κυριακή, ποιος παντρεύει τη μέρα Κυριακή? Η μέρα, λέει, Παρασκευή είναι πιο φθηνά τα κέντρα από ότι είναι την Κυριακή, που είναι πιο ακριβά, που βγαίνει ο κόσμος έξω και τρώει στα καταστήματα. Μας δίνουν φθηνότερα, λέει, το ποσό που θα κάνουμε το γλέντι και το τραπέζι. Οι χριστιανοί γονείς όμως, που η μέρα Παρασκευή και Τετάρτη απαγορεύουν οι ιεροί κανόνες να τελούνται μυστήρια χαράς, διότι η ημέρα αυτή είναι σαν λέγαμε ημέρα πένθους, γιατί είναι αφιερωμένη μόνο στο Δεσπότη Χριστό μας και η Τετάρτη και η Παρασκευή, και γι' αυτό γίνεται νηστεία. Και η μέρα νηστεία δεν μπορείς να την καταλύσεις και να πεις ότι έχω γάμο, ταΐζω τους ανθρώπους, τρώνε και πίνουν, γιατί είναι το μυστήριο της χαράς. Δεν τελείωσε όμως εκεί η περίπτωση και πήγαν τον ιερέα και στην Αρχιεπισκοπή, γιατί ο ιερέας φάνηκε ότι είναι αιρετικός. Γιατί όταν ο ιερέας θέλει να πει κάτι σωστό, αντιλαμβάνεστε ότι οι κατέχοντες, εμείς όλοι που είμαστε μέσα στην Εκκλησία και τα κατέχουμε τα πάντα, νομίζουμε ότι μπορούμε να λύνουμε τα πράγματά μας με καταγγελίες και οτιδήποτε άλλο. Τέλος πάντων, η περίπτωση δεν έχει να κάνει με τη εξέλιξη για το πράγμα, διότι το πάντοτε καθαρό, το πάντοτε προφητικό δεν μπορεί να το αλλάξει κανείς μέσα στην Εκκλησία και η αλήθεια οφείλει να λάμπει. Σημασία έχει ότι τα παιδιά μπήκαν στην Εκκλησία μέσα, παντρεύτηκαν ημέρα Κυριακή, στην εξομολόγηση πάντοτε τα παιδιά, ήρθε η ώρα να συλλάβουν παιδί
στην εξομολόγηση και οι δύο αυτοί οι νέοι. Ήρθε η ώρα που γεννήσαν το παιδί με το βυζανιάρικο το παιδί τους μέσα στο εξομολογητήριο και οι δύο γονείς. Ήρθε η ώρα που το παιδάκι περπάτησε στο εξομολογητήριο οι γονείς. Το παιδάκι έτρεχε μέσα στην εκκλησία, δεν καταλάβαινε τι γινόταν, το έπαιρναν οι γονείς. Οι γονείς όμως μέσα στο εξομολογητήριο της εκκλησίας. Πέρασε λίγος καιρός, πήγε 3-3,5 χρονών το παιδί αυτών, οι οποίοι μπήκαν δυναμικά μέσα στην εκκλησία, και το παιδάκι είπε: «Μπαμπά και μαμά, τι κάνετε εσείς που βλέπετε τον ιερέα στο εξομολογητήριο?» Δεν ήξερε τι είναι εκεί, τι γίνεται. 3,5 χρονών παιδί. Οι ερωτήσεις ενός παιδιού σε αυτή την ηλικία είναι εκατοντάδες. Υπομονή να έχεις να δίνεις απαντήσεις. Λέει: «Ξέρεις παιδί μου, και εμείς οι μεγάλοι άνθρωποι όπως και εσύ κάνεις κάποιες ζουζουνιές. Και όταν κάνεις κάποιες ζουζουνιές οφείλεις να ζητάς συγγνώμη από τους γονείς σου, και εμείς που είμαστε μεγάλοι ζητούμε συγγνώμη από τον Θεό μας». «Α», λέει, «θα πάω κι εγώ», λέει, «μέσα να πω τις ζουζουνιές μου στον πνευματικό». Γιατί κάποιοι από εμάς έχουμε την εντύπωση ότι ο άνθρωπος ξεκινάει να εξομολογείται κατά την γνωσιολογική μας έτσι κατάσταση, που όλα τα ξέρουμε. Άλλος λέει ξεκινάει να εξομολογείται κάποιος από 10 χρονών, άλλος λέει από 12, άλλος λέει από 15, άλλος λέει από 20. Και τώρα υπάρχει και, και η τοποθέτηση ότι δεν πρέπει τώρα να βαφτίζουμε τα νήπια, γιατί η νέα διρεκτίβα λέει ότι δεν πρέπει να γίνεται η βάπτιση στην εκκλησία μας. Για δείτε, αυτό είναι από το εξωτερικό, γιατί στο εξωτερικό δεν βάζουν τα παιδιά τους μέσα σε μία γάστρα να τα βαφτίζουν τα παιδιά τους, και αυτό φυσικά παραξενεύει όλη την Ευρώπη και όλους οι οποίοι δεν είναι μοιημένοι στην ορθόδοξη παράδοσή μας, αλλά αμέσως κάποιοι από εμάς κουλτουριάριδες μπορούμε να το πάρουμε και αυτό και να πούμε ότι καλύτερα είναι να βαπτιστεί κάποιος όταν γίνει ενήλικας, να ξέρει τι είναι αυτό που κάνει. Όμως και εδώ η τεχνοψυχολογία έκανε τα πράγματα να τα αποφασίζουν για το πότε θα γίνει η βάπτιση του παιδιού τους, όχι οι ειδικοί που είναι οι πνευματικοί οι ιερείς μας, αλλά εμείς πάλι, οι πολύξεροι που τα ξέρουμε όλα, αποφασίζουμε πότε εμείς θα βαπτίσουμε το παιδί μας. Η υπόθεση δεν είναι στα χέρια όλων σας, είναι η υπόθεση του Θεού μας. Το παιδί μπορεί να βαπτιστεί από την ημέρα που σαραντίζει. 40 ημερών το παιδί βαπτίζεται. Το όνομα του παιδιού δίδεται την 8η ημέρα, υπάρχει ευχή στο ευχολόγιο της Εκκλησίας μας, και κατόπιν από την 40η ημέρα, να μην ξεπεράσει όμως ο 6ος μήνας, για να γίνει κανονικά το βάπτισμα του παιδιού μέσα στην κολυμβήθρα. Βίωμα λοιπόν για να βιώσει κάποιο παιδί σωστά το βάπτισμά του είναι να μπει 3 φορές στην κολυμβήθρα μέσα στο νερό και να βγει. Και έρχονται μερικοί γονείς που πάλι ξέρουν όλα και λένε στον ιερέα: «Ξέρετε, το παιδί μας έχει οτίτιδα, να μην το βουτήξετε μέσα στην κολυμβήθρα. Ξέρετε, δεν θέλουμε να το βάλετε μέσα στην κολυμβήθρα το παιδί. Πώς θέλετε?» Μου κάνανε μία ερώτηση πριν από μερικούς μήνες στο ράδιο, ότι πήγαν κάποιοι σε μία εκκλησία, σε ένα ναό, ορθόδοξο φυσικά, οι γονείς, και συζήτησαν να βαπτίσουν το παιδί τους. Και οι ιερείς είπαν: «Πώς θέλετε να κάνουμε το βάπτισμά σας? Θέλετε κατά τον παραδοσιακό τρόπο να μπει το παιδί σας μέσα στην κολυμβήθρα 3 φορές και να βγει? Θέλετε να το βάλω μέχρι τα γονατάκια του μέσα και να ρίξουμε λίγο νεράκι? Θέλετε να μην το βάλουμε καθόλου και να ραντίσουμε λίγο από πάνω? Τι σας βολεύει?» Τι βολεύει? Όχι όμως τι ξεβολεύει. Γιατί η Εκκλησία οφείλει να κάνει και να πει στους ανθρώπους αυτό που η λειτουργία της Εκκλησίας οφείλει να ενημερώνει. Τι είναι λοιπόν το σωστό? Να πούμε: «Εμείς θέλουμε την τάδε ημερομηνία το μυστήριό μας», ή να πούμε στην Εκκλησία: «Γεννήσαμε και παρακαλούμε, περιμένουμε από εσάς τους ιερείς να μας πείτε πότε είναι η κατάλληλη ημέρα
που μπορούμε να βαφτίσουμε το παιδί μας. Για να φτάσουμε όμως σε αυτό το επίπεδο και να το βιώσουμε αυτό, πρώτα πρέπει να έχουμε βιώσει εμείς οι ίδιοι πόσο σημαντικό πράγμα είναι να βαπτίσουμε το παιδί μας νωρίς, ώστε όταν το φέρουμε ενός έτους, 1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, δεν ξέρω εδώ αν συμβαίνει αυτό το πράγμα, αλλά εμείς στις μεγαλοπόλεις έχουμε και παιδιά αβάπτιστα. Τώρα ειδικά, ιδιαίτερα με την πολιτική ονοματοδοσία, όταν πας στο μευτήριο, σου λέει ο ληξίαρχος, δύνασε να δηλώσεις και το όνομα του παιδιού. Είναι πονηρό φυσικά αυτό, το λαμβάνουμε ως μία κατάσταση η οποία έρχεται να υποπέσει μέσα στον τόσο ρημαγδό των πραγμάτων αλλίωσης, ότι ένας αφελής λέει Ιωάννης, γράφει ο Ιωάννης, του λέει μετά ο ληξίαρχος, δεν χρειάζεται τώρα να βιαστήσει να βαφτίσει το παιδί σου, γιατί το παιδί σου έχει όνομα, μπορεί να γραφτεί στο σχολείο, κανένας δεν θα λέει το παιδί σου δεν έχει όνομα και τελείωσε η κατάσταση. Βλέπετε πόσο γρήγορα τρέχουν τα πράγματα. Το βίωμα λοιπόν, όλες αυτές οι βιωματικές καταστάσεις και αυτό ιδιαίτερα που σας είπα για το παιδί των παιδιών, η Εκκλησία το λύνει μεταδίδοντας το βίωμα στο παιδί. Πώς μπορείς να πεις στο παιδί σου, για παράδειγμα, το οποίο έχει φτάσει 18, 20 χρονών, να έρχεται στην Εκκλησία και να εκκλησιαστεί, αφού ποτέ δεν σηκώθηκες η μέρα Κυριακή πρωί από τις 7 παρατέταρτο το πρωί ώρα, να φέρεις το παιδί σου και τον εαυτό σου να φέρεις μέσα στην Εκκλησία. Πώς προσδοκάς το παιδί σου να έχει βίωμα Θείας Λειτουργίας και να αρέσει αυτό το οποίο θα δει μέσα στην Εκκλησία? Πώς θα πεις στο παιδί σου, ξέρεις, η Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία είναι ό,τι πιο πανηγυρικό έχει η Εκκλησία μας? Και πώς θα πεις στο παιδί σου να παραμείνεις αυτήν τη στιγμή που εσύ έτρεχες, η μάνα, ο πατέρας, ο χριστιανός, να φας στο κεπέντε τη μαγειρίτσα, αφού η νηστεία σου βάσταξε 3 ημέρες, γιατί έτσι νόμιζες ότι πρέπει να νηστεύσεις? Πώς λοιπόν να μιλήσεις και να πεις στο παιδί σου ότι, ξέρεις, πρέπει να εκκλησιάζεσαι, πρέπει να εξομολογήσεις, όταν εσύ ο γονέας δεν έδειξες ο ίδιος το παράδειγμα στο παιδί σου όταν ήταν μικρό? Στη Ρωσία, το παράδειγμα μετά τους Μπολσεβίκους το 1917, που ανατείναζε τους ναούς και σκότωνε τους ιερείς γιατί δεν εξυπηρετούσαν στο καθεστώς, υπήρξαν 3 ναοί, λέει, μέσα στη Μόσχα. Για όποιους έχουν επισκεφθεί τη Μόσχα, για να τη διανύσετε θα έπρεπε να πάτε από τη Λάρισα να φτάσετε μέχρι τη Λαμία για να εκκλησιαστείτε. Αυτή ήταν η απόσταση. Και πώς κράτησε αυτός ο λαός? Και μετά την Περεστρόικα ξεκίνησαν να ανοίγουν πάλι οι εκκλησίες και κράτησαν μέσα στα ζώπηρα της πίστεώς τους αυτοί οι άνθρωποι τον Χριστό και την πίστη τους. Θα σας πω με ποιον τρόπο. Αφού, λέει, φοβόταν ο άντρας να πει στη γυναίκα του ότι πιστεύει, έπαιρνε το παιδί του και πήγαινε κρυφά σε μια εκκλησία και το βάπτιζε ο πατέρας. Μια άλλη μέρα έπαιρνε η μητέρα το παιδί, το πήγαινε σε μια εκκλησία όπου έβρισκε και το ξαναβάφτιζε, γιατί δεν ήξερε το βάφτιζε ο άντρας της. Το βάπτιζε. Το έπαιρνε ο παππούς, λέει, έχω καιρό να δω το παιδί μου, το εγγονάκι μου, το σπλάχνο μου, του παιδιού μου το παιδί, 2 φορές παιδί. Μου το δίνετε να το πάω μια εκδρομούλα? Βεβαίως. Έπαιρνε το παιδί, πήγαινε ο παππούς, το βάπτιζε το παιδί. 30-40 βαπτίσματα μπορεί να έφτανε ένας. Με αυτόν τον τρόπο κράτησαν τα ζώπηρα της πίστεως. Παρότι η φοβέρα του τσεκουριού και της φυλακής ήταν βέβαιη, κράτησαν όμως στα ζώπηρα της πίστεως. Μου έλεγε μια άλλη γυναίκα με πολύ κλάμα, γονατίσαμε και οι δυο στο εξομολογητήριο, ήταν από τη Βόρειο Ήπειρο. Μου λέει, εμείς ο Χότζας δεν επέτρεπε να υπάρχουν εκκλησίες. Τα ολοκληρωτικά καθεστώτα, αυτά που μας αρέσουν δηλαδή, όλους μας αρέσουν, αυτά είναι καλύτερα από τις εκκλησίες μας σήμερα. Όλα αυτά ποθούμε, εκεί κινούμεθα.
Λοιπόν, μου έλεγε αυτή και μια στιγμή δεν βάσταξα. Λέω, περίμενε να καθίσω γιατί δεν αντέχω αυτά που ακούω. Μου έλεγε, εμείς, λέει, πάτερ, δεν είχαμε παπά. Γιατί οι παπάδες είχαν κρυφτεί, είχαν ξυριστεί, τους ξύρισαν όλους και όσους, λέει, δεν πείθονταν σε αυτό, τους βάζαν στη φυλακή. Εμείς, λέει, είχαμε κρυφά ένα ραδιάκι και πιάναμε, λέει, κάποιες συχνότητες και εκεί, λέει, μαζευόμασταν την ώρα που ακούγαμε τη Θεία Λειτουργία, γονατούσαμε, λέει, την ώρα που ακούγαμε αυτά και τι έκανα, λέει, εβάζαμε, λέει, ένα ποτήρι με κρασί και ένα κομμάτι ψωμί και την ώρα, λέει, που έφτανε η στιγμή που ακούγαμε με τα φόβου Θεού πίστεως, εμείς, λέει, κοινωνούσαμε τον Χριστό. Τι είναι αυτό? Είναι το βίωμα. Ήξερε την Θεία Λειτουργία απ' έξω που λέμε εμείς οι νεοέλληνες, οι νεοκουλτουριάριδες. Δεν καταλαβαίνουμε τι λέει η Εκκλησία. Αυτή που ήξερε που δεν ήξερε και δεν τελείωσε το σχολείο. Ήξερε στο μεταφόβου Θεοπίστεως που κοινωνούν οι χριστιανοί. Γιατί το ήξερε? Γιατί είχε βίωμα. Γιατί γνώριζε τη Θεία Λειτουργία. Γιατί κατήχε εκείνη τη στιγμή ότι εκείνη τη στιγμή είναι η Θεία Μετάληψη του σώματος και του αίματος του Χριστού μας. Και εμείς σήμερα λέμε, η εντός της Εκκλησίας, γιατί το πρόβλημα δεν έρχεται εκτός από την Εκκλησία, εμείς οι ίδιοι βγάζουμε τα μάτια μας. Ένας, ακούσα προχθές, διάβασα, τον επενούσε πάρα πολύ μέσα στο ίντερνετ ένας ιερέας και ένας δεσπότης παλιότερα το έκανε φυσικά αυτό, μετέφραζε στη Μητρόπολη του όλα τα κείμενα στη Νέα Ελληνική. Δεν πήρε άδεια φυσικά από πουθενά, γιατί εμείς τα ξέρουμε όλα. Είτε είσαι λαϊκός είτε παπάς, όλα τα ξέρουμε, αν δεν έχουμε την αυτογνωσία μας. Επενούσε λοιπόν σήμερα ένα σύγχρονο διαδικτυακό κανάλι, λέει, να και ένας καλός παπάς που αφουγκράζεται, λέει, τον κόσμο και μετέφρασε όλη την Θεία Λειτουργία και όλα τα μυστήρια, γάμου, βάπτιση, τα κάνει στη Νέα Ελληνική. Αυτό λοιπόν το βίωμα μέσα στην Εκκλησία είναι ένα βίωμα που δύσκολα μπορεί να το κατανοήσει σήμερα ένας ο οποίος δεν έχει βιώσει από νωρίς μέσα το λειτουργικό αυτό γεγονός της ζωής του. Δεν έχει μπει μέσα στην Εκκλησία. Βλέπετε άλλωστε ότι εμείς στον Ιερό Ναό μας ερχόμαστε στο παραπέντε, όχι από τις 7 η ώρα που χτυπάει η καμπάνα, ερχόμαστε στο παραπέντε για το μνημόσυνο του γείτονα, παίρνουμε την πρωινή δόση του πρωινού μας πολλά αντίδωρα να γεμίσουμε το στόμα μας και φεύγουμε στο κεπέντε γιατί τελείωσε η υποχρέωσή μας που είχαμε να παραστούμε στο μνημόσυνο. Και λέω τώρα, για δείτε, λειτουργικός φέρεστε. Η παρουσία μας αυτή που πήγαμε στη Θεία Λειτουργία στο τέλος μας ωφελεί? Όχι. Ωφελεί για αυτό το μνημόσυνο που πήγαμε, που μας κάλεσαν να προσευχηθούμε για αυτόν τον κεκοιμημένο, την κεκοιμημένη. Προσφέραμε την προσευχή μας. Ανάψαμε το κερί μας και καθίσαμε στη θέση μας, στο στασίδι μας, για να προσευχηθούμε για αυτήν την ψυχή που έχει ανάγκη και βρίσκεται τώρα στον προθάλαμο της κρίσεως του Χριστού μας. Είναι στην αίθουσα αναμονής οι ψυχές των κεκοιμημένων μας. Κάνουμε την προσευχή μας για αυτούς που μας προσκάλεσαν κιόλας για να έρθουμε στο μνημόσυνο. Αλλά ερχόμαστε να κάνουμε τη χειραψία μας, να μας δουν ότι τους τιμήσαμε. Είναι, συγχωρήστε με λιγάκι, για τους δικούς λέω, είναι όπως συμβαίνει στην Αθήνα πολλές φορές, δεν ξέρω εδώ αν συμβαίνει αυτό, οι πολιτικοί μπαίνουν σε ένα σημείο της Θείας Λειτουργίας και αμέσως αποχωρούν μετά, γιατί θα πάνε και στην άλλη εκκλησία και στην άλλη και στην άλλη. Δυνάμεθα αυτό να το κάνουμε μέσα στη λατρεία της εκκλησίας μας? Υποψιάστηκε κανείς γιατί η εκκλησία μας κατά την Θεία Λατρεία λέει σε κάποιο σημείο τας θύρας εν σοφία πρόσχομεν? Καλά, ποιος να προσέξει τις πόρτες της εκκλησίας? Όλοι κοιτάμε στην Ανατολή, οι πόρτες είναι από πίσω. Ποιος να κοιτάξει αυτές τις πόρτες? Ναι, η Εκκλησία έχει και διακόνημα πορτάρι, πυλωρού. Και κάποια στιγμή όταν ξεκινούσε το μυστήριο
το φρικτό της Θείας Ευχαριστίας, έκλειναν οι πόρτες και αυτοί που αργούσαν μείνετε έξω εσείς. Τώρα το μυστήριο γίνεται για αυτούς που είναι μέσα. Εσείς δεν είστε άξιοι να μπείτε μέσα. Αντιλαμβάνεστε σε τι βιωματική κατάσταση βρισκόμαστε εμείς οι σύγχρονοι νεοέλληνες χριστιανοί που θέλουμε να γευθούμε τον Χριστό μας. Ούτε την παρονυχίδα μπορούμε να καταλάβουμε σε αυτό το θέμα. Άρα λοιπόν το βίωμα πρέπει να το ζήσεις. Πώς να πεις κάποιον ο οποίος λέει πιστεύω στο Θεό, αλλά ξέρετε λέει έφυγα πολύ μικρός από την Ελλάδα, αλλά ξέρετε λέει τι κρατάει το μυαλό μου, τη γιαγιά μου που ζήμωνε το πρόσφορο, βίωμα. Θυμάμαι τη μάνα μου που άναβε την κανδύλα και έκαμνε μετάνοια και φιλούσε την εικόνα όταν έβαζε την κανδύλα στην θέση της, στο εικονοστάσι. Λέει, θυμάμαι όταν πήγαινα στον επιτάφιο και γυρνούσα με τον νεκρό Χριστό μας. Για φαντάσου. Και είχε να εκκλησιαστεί 40 και 50 χρόνια. Και κρατάει μέσα η πίστη του, γιατί είχε να

η οποία κόρη της δεν θέλει το παιδί της να κοινωνάει, αλλά δέχτηκε για να βαφτίσει το παιδί της, για να έχει τι, για να έχει άλμπουμ φωτογραφιών βαπτίσεως και να μην διαφέρει το παιδί της από τα άλλα, που δεν αφήνει το παιδί να κοινωνήσει. Σηκώνω το τηλέφωνο και μου λέει, είναι η κατάλληλη στιγμή για να φέρω το παιδί να το κοινωνήσω, γιατί έχω 5 λεπτά μόνο στη διάθεσή μου. Έλα λοιπόν, σηκώνω το τηλέφωνο και έλα να κοινωνήσεις το παιδί. Αντιλαμβάνεστε τι βίωμα να έχει αυτό το παιδί, της γιαγιάς το βίωμα. Από τους γονείς δεν θα πάρει τίποτα. Ούτε θα ακολουθήσει ποτέ να εκκλησιαστεί το παιδί, ούτε θα έχει βιώματα. Να συνεχίσω στην αγάπη σας. Να τονίσω και άλλα βιώματα, είπα, Πάτερ Ιωαννίκη, θα μιλήσω ανοιχτά. Άλλωστε θα φύγω εγώ σε λίγο και δεν θα με ξαναδείτε. Και μπορείτε, ας πούμε, να πείτε, μην το ξαναφέρεις αυτό, γιατί μας ψυχοπλάκωσε. Λοιπόν, πώς θα βιώσουμε όλα τα μυστήρια της ζωής μας? Να πω ακόμη για την επιλογή του αναδόχου και του παρανύμφου. Εδώ είναι η θεωρία του παραλόγου. Ποιος είναι ο ανάδοχος της Εκκλησίας μας και ποιος είναι ο παράνυφος της Εκκλησίας? Συνήθως δεν χρησιμοποιούμε και τις σωστές ελληνικές λέξεις, γιατί εκλείπει το ελληνικό λεξιλόγιο. Ο ανάδοχος είναι ο νονός, να το μεταφράσω, και ο παράνυφος είναι ο κουμπάρος. Ποιος επιλέγει αυτά τα πρόσωπα τα οποία θα μπουν μέσα στο σπιτικό μας? Αυτός που ενδιαφέρεται να τελέσει γάμο για να κάνει κουμπάρο, ή κάποιος άλλος πρέπει να αποφασίσει για αυτά τα πρόσωπα? Υπάρχουν κανόνες, αδελφοί μου, στην Εκκλησία. Κανένας, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, τηρεί τις διατάξεις της Εκκλησίας μας, που προκειμένου κάποιος να παντρέψει ή κάποιος να βαπτίσει, πηγαίνει στο πνευματικό του και του λέει, μου ζήτησαν να βαπτίσω και να παντρέψω. Το λέει στο πνευματικό του. Μπορώ? Έχω την άδειά σας να το κάνω αυτό? Είμαι ικανός για να κάνω αυτό? Είναι ακριβώς ό,τι τηρούμε στη ζωή μας. Πώς το αποφασίζουμε? Αποφασίζουμε και διατάζουμε. Είναι όλοι ικανοί να γίνουν ανάδοχοι και όλοι να γίνουν παράνυφοι? Για να πούμε μερικά απαγορευτικά πράγματα. Ποιοι δεν μπορούν να γίνουν ανάδοχοι και παράνυφοι? Με βάση τα δεδομένα της Εκκλησίας μας. Για να δούμε μετά πόσο βιωματικά αυτό μπορούμε να το εκτελέσουμε όλοι μας, αφού θα το ακούσουμε τώρα στη ζωή μας για τις επόμενες κουμπαριές μας. Ένας ο οποίος είναι χριστιανός ορθόδοξος, βαπτισμένος, όχι μόνο αυτό. Ένας ο οποίος τηρεί όλες τις εντολές του Θεού, όχι μόνο αυτό. Ένας ο οποίος μυστηριακά είναι ενταγμένος μέσα στην Εκκλησία και όχι μόνο αυτό. Τι σημαίνει μυστηριακά? Να κοινωνάει τακτικά το σώμα και το αίμα του Χριστού, να ανοίγει το στόμα του και να μην βγάζει οχετό, αλλά να βγάζει Χριστό. Γιατί ένας που δεν μπορεί να βγάλει Χριστό από το στόμα του, δεν μπορεί με τις πράξεις του, με τις αισθήσεις του να μεταδώσει τον Χριστό, δεν μπορεί να γίνει ανάδοχος και παράνυφος. Για δείτε πώς είναι οι επιλογές μας. Φιλαράκια ήμασταν, μαζί αμαρτάναμε, μαζί κάναμε, θα τον κάνω κουμπάρο. Τώρα άμα πάρει ο κουμπάρος την κουμπάρα, γι' αυτό για την ταμπακέρα κανένας λόγος δεν γίνεται. Γιατί τα σύριαλ της τηλεοράσεως δείχνουν αυτό το αλωτριωμένο φρόνημα. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος θα είναι, ένας φίλος μας. Πόσοι από εμάς κρατήσαμε τις κουμπαριές μας και έχουμε αναδόχους στη ζωή μας? Συνήθως μαλώνουμε, κάπου δεν τα βρίσκουμε, τα τσουγκρίζουμε και τελειώνει η κουμπαριά. Είναι κανείς εδώ που έχει τον ανάδοχο του πολύ κοντά του, δίπλα του, να σηκώσει το χέρι αλλά με παρησία και να εξηγήσει ότι εγώ τον έχω κοντά και τον θυμάμαι από τα πολύ μικρά μου χρόνια, να εκδαπανάτε όχι με το πορτοφόλι αλλά με το λόγο, τη σωστή πράξη, το καλό παράδειγμα, και με έκανε άνθρωπο ο ανάδοχός μου. 1 στα 10 εκατομμύρια, αν βγει, για τους Έλληνες. Είναι κανείς παράνυφος που αντιλαμβάνεται ότι στο γάμο η παρουσία, η θεσμική του παρουσία είναι τόσο δυνατή που εγώ χαρακτηρίζω τον παράνυφο με μία λέξη που θα σας σοκάρει, αλλά εγώ θα την πω. Ο παράνυφος, ο κουμπάρος, είναι το μαντρόσκυλο του σπιτικού. Πότε παίρνεις ένα μαντρόσκυλο? Όταν έχεις κινδύνο.

0: ξένους απ' έξω και το βάζεις το μαντρόσκυλο να φυλάει το σπιτικό σου, τα υποστατικά σου. Γιατί ο κουμπάρος μπαίνει για να στηρίζει μονίμως τον γάμο και όταν το ζευγάρι διαφωνεί, ο παράνυφος να δίνει τη σωστή κατεύθυνση, όχι να χωρίσει, ούτε να βάλει σπιουνές και διαβολές, αλλά να κρατήσει το ζευγάρι σωστά. Είπαμε και όχι μόνο αυτό. Δεν μπορεί να γίνει ένας παράνυφος ούτε ανάδοχος εάν δεν έχει ακολουθήσει τη μυστηριακή ζωή, δηλαδή δεν αποδέχεται το μυστήριο του γάμου και αποφασίζει να κάνει πολιτικό γάμο και αποφασίζει να κάνει ένα συμβουλιογραφικό γάμο και αποφασίζει να κάνει έναν γάμο κοινή συνενέση με τα λόγια τους και τα λοιπά, να κάνει ένα γάμο δικό του. Η Εκκλησία τον απαγορεύει και του λέει, αφόσον εσύ δεν αποδέχεσαι τον Χριστό και εγώ σε βάζω ως κανόνα στη ζωή σου, να μην μπορείς να γίνεις παράνυφος και κουμπάρος. Ένας ο οποίος δεν έχει βίωμα, δεν το καταλαβαίνει αυτό γιατί το απαγορεύει η Εκκλησία, και έρχονται και πάνε μετά και στο εφετείο, αφού έρθουν πρώτα στο απλό δικαστήριο που νομίζουν ότι είναι ο παπάς γιατί τους δίκασε και τους απέρριψε, μετά πάνε στο εφετείο. Ποιο είναι το εφετείο? Ο επίσκοπος. Και πηγαίνουν εκεί για να του πούνε το πρόβλημά τους, ότι ξέρετε, καλοί άνθρωποι είμαστε και θέλουμε να γίνουμε παράνυφοι και ανάδοχοι. Μα πώς θα διδάξεις εσύ που το παράδειγμά σου δεν είναι ορθόδοξο αυτό που πας να κάνεις ορθόδοξο? Η Εκκλησία, ξέρετε, γιατί θεσμικά έβαλε έναν ανάδοχο και ένα παράνυφο, αφού ο παπάς τα κάνει όλα. Τι χρειάζεται η παρουσία του νονού? Τι χρειάζεται η παρουσία του κουμπάρου? Κι όμως χρειάζεται. Γιατί χρειάζεται? Γιατί η Εκκλησία βλέπει ότι στην περίπτωση που οι γονείς του παιδιού δεν είναι σωστοί για να κατηχήσουν το παιδί του σωστά την ορθόδοξη διδασκαλία, η ασφαλιστική δικλίδα της Εκκλησίας μας είναι ο ορθόδοξος ανάδοχος και παράνυφος, ο οποίος θα μεταγγίσει αυτό που δεν μπορεί να κάνει άμεσα ίσως και ο παπάς της Εκκλησίας, να βοηθήσει το ζευγάρι. Αυτό είναι η παρουσία του αναδόχου και του παρανύφου στη ζωή της Εκκλησίας. Και βλέπετε εμείς σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Επίσης, βιωματική κατάσταση είναι να βιώνει ο κάθε ένας από εμάς και τη διδασκαλία της Εκκλησίας, διότι δεν μπορείς να πεις στο παιδί, ξέρεις, ο Χριστός είπε αυτό. Γνωρίζω γονείς οι οποίοι κάθε βράδυ, παρότι το πρόγραμμα το βάρβαρο, το οποίο εμείς δυστυχώς αποδεχτήκαμε στην ελληνική μας ορθόδοξη κοινωνία, που είναι ανεπίτρεπτο αυτό, θα ήθελα να το δείτε από την πνευματική και ακόμη και από την νομική βάση του, το πρόγραμμα της εργασίας του ανθρώπου σήμερα τίνει να πει στον άνθρωπο, δεν χρειάζεται να παντρευτείς, δεν μπορείς να παντρευτείς, γιατί δεν πρόκειται να αφιερώσεις ούτε μισή ώρα στο παιδί σου, γιατί θα έρθεις κουρασμένος. Θα πω ότι το πρόγραμμα αυτό το δυτικό, γιατί οι παλαιότεροι Έλληνες εργάζονταν από τις 6 το πρωί και τελείωναν στις 2 η ώρα και πηγαίναν στα σπίτια τους να φάνε με τις οικογένειές τους, να μαζέψουν τα παιδιά τους, να μιλήσουν με τα παιδιά τους, να παίξουν με τα παιδιά τους, να διασκεδάσουν. Σήμερα δεν μπορεί το βάρβαρο πρόγραμμα 9 ώρα το πρωί με 9 το βράδυ να συγκροτήσει οικογένεια. Γιατί δεν είπαμε ποτέ στους πολιτικούς μας, εμείς δεν θέλουμε αυτό το πρόγραμμα εργασίας, εμείς θέλουμε ένα πιο βατό να κάνουμε οικογένειες. Αυτό είναι το ζήτημα. Θέλω να στηρίξω την οικογένεια. Πώς θα το κάνω? Η Εκκλησία στηρίζει την οικογένεια, γιατί ο θεσμός είναι ιερός. Πώς θα το στηρίξω όταν εξωτερικά όλο το περίβλημα δεν είναι ορθόδοξο, αλλά είναι δυτικό και ο δικός μου τρόπος είναι διαφορετικός? Δεν μπορώ να στηρίξω αυτό το πρόβλημα. Λέω ένα παράδειγμα πολύ συγκλονιστικό στην αγάπη σας. Από το μυστήριο της εξομολόγησης. Θα σοκαριστείτε. Έρχεται μια μητέρα, πολύ ταραγμένη, νέα, έχει 2 παιδιά. Μου λέει, καταστράφηκα. Τι έπαθες? Λέει, διάβασα στο λεύκομα της 8χρονης κόρης μου ότι λέει όταν θα μεγαλώσω θα παντρευτώ την φίλη μου. Η κόρη της έγραψε ότι 8 χρονών όταν θα μεγαλώσει θα παντρευτεί τη φίλη της. Το ερώτημα που αμέσως έθεσα σε αυτή την ταραγμένη μητέρα. Να ρωτήσω, ποια είναι η σχέση σου με την Εκκλησία? Έχεις το πρόβλημα και άρχισε να ασχολήσω. Δεν έχω κουμπιά να πατήσω. Α, ποιο πρόβλημα είναι αυτό? Αυτό ένα. Πατάω για να λυθεί. Ποιο είναι το 10? Δεν υπάρχουν τέτοια κουμπιά. Ποια είναι η σχέση σου με την Εκκλησία? Μου λέει, πηγαίνω. Κάθε πότε? Το Πάσχα και τα Χριστούγεννα. Εντάξει. Τουλάχιστον 2 φορές. Το επόμενο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση η συζυγική σου με τον άντρα σου? Λέει, ξέρετε, ο άντρας μου φεύγει πολύ πρωί όταν τα παιδιά μας κοιμούνται και έρχεται, λέει, το βράδυ όταν τα παιδιά μας πάλι έχουν κοιμηθεί. Ξέρετε, εγώ κάνω, λέει, το μπάνιο στα παιδιά μας, εγώ διαβάζω τα παιδιά, εγώ τα πηγαίνω στο σχολείο, εγώ τα παίρνω, εγώ τα πάω στο φροντιστήριο, στις δραστηριότητες, εγώ το βράδυ κάθομαι και ξαπλώνω, τα χαϊδεύω κτλ. Και είπε η κόρη της στη συζήτηση που όταν είδε αυτό γραμμένο στο λεύκομα, είπε, «Μαμά, δεν μας χρειάζεται», λέει, «ο μπαμπάς, δεν χρειάζεται ο άντρας στη ζωή μας, γιατί εμείς οι γυναίκες περνάμε πάρα πολύ καλά μεταξύ μας. Είμαστε πολύ αγαπημένες. Δεν μας χρειάζεται να έχουμε τον άντρα, τον μπαμπά στο σπίτι μας». Για πάρετε ένα ωραίο παραδειγματάκι, για να δείτε εάν αυτά που λέω είναι παράλογα. Δείτε λιγάκι ποια θα είναι η εξέλιξη ή η μετάλλαξή μας μετά από λίγα χρόνια, στα οποία δεν θα καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Με το λειτουργικός, λοιπόν, φέρεστε, ο άνθρωπος μελετάει και το Λόγο του Θεού. Σας είπα για έναν πατέρα, ο οποίος κουρασμένος, αλλά φιλότιμος, προσπαθούσε να κλέψει, να γυρίσει στο σπίτι και να διαβάσει μία σελίδα κάθε βράδυ από την Καινή Διαθήκη στα παιδιά του. Ξέρετε, όταν τα παιδιά του τελείωσαν το δημοτικό σχολείο, γνωρίζουν όλη την Αγία Γραφή απ' έξω και ανακατοτά. Διότι αυτό κάθε βράδυ αν γίνεται, η Αγία Γραφή, η Καινή Διαθήκη, διαβάζεται σε 280 ημέρες ολόκληρη. Γιατί έχει 280 κεφάλια η Καινή Διαθήκη. Μήπως πεθάνουμε οι χριστιανοί εμείς οι λεγόμενοι εδώ που είμαστε και δεν την έχουμε διαβάσει ποτέ στη ζωή μας? Μόνο 280 ημέρες χρειαζόμαστε εάν τη διαβάσουμε από ένα κεφάλαιο την ημέρα, για να ξέρουμε τι είπε ο Θεός και τι μας δίδαξε ο Θεός και τι μας άφησε ως παρακαταθήκη ο Θεός, για να μπορούμε κι εμείς να δώσουμε μια σωστή συμβουλή και στον εαυτό μας αλλά και στα παιδιά μας. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα βιώματα είναι καταστάσεις πολύ ευλογημένες, αδελφοί μου, για να καταλάβουμε πόσο σημαντικό πράγμα είναι το λειτουργικό σφαίρεσθε. Αυτή η λειτουργία η οποία γίνεται στην Εκκλησία έχει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Σκεφτήκαμε ποτέ ότι ο Μέγας Βασίλειος μας θέλει 4 φορές την εβδομάδα να κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού? 4. Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Και αν πέσει και καμιά άλλη μέρα, ελάτε να συμμετέχετε και στην γιορτινή άλλη μέρα. Ο Λόγος του Θεού ίδιος μας λέει, «Ο τρώγων μου τη σάρκα και πίνουν μου το αίμα, εν εμή μένει καγό εν αυτό». Εάν αυτό δεν το έχουμε ως βίωμα στη ζωή μας, γι' αυτό είμαστε οι χριστιανοί του αντιδώρου και δεν είμαστε οι χριστιανοί του δώρου. Γιατί μάθαμε να παίρνουμε το αντίδωρο, να το καταλύουμε όλη την εβδομάδα στο σπίτι, πουθενά φυσικά αυτό δεν το γράφει στην εκκλησία μας, για να βάζουμε τα πράγματα στη σειρά. Να πάρουμε το αντίδωρο, το πάμε στον άντρα μας, στο παιδί μας, στη σύζυγό μας, στη γιαγιά μας, στον ξάδερφό μας, που δεν λειτουργούνται γιατί δεν θέλουν να λειτουργηθούν. Αλλά θέλουμε να τους δώσουμε το μαγικό, να το βάλουν στο στόμα για να είναι καλοί άνθρωποι. Δεν γίνεται ο άνθρωπος με αυτόν τον τρόπο. Γιατί εμείς είμαστε πλασμένοι να πάρουμε μόνο το δώρο του Θεού. Και το αντίδωρο είναι για αυτούς οι οποίοι για κάποια έκτακτη ανάγκη δεν μπορούν να μεταλάβουν το σώμα και το αίμα του Χριστού, το οποίο είναι θέμα το οποίο συζητάτε με το πνευματικό και ο πνευματικός θα πει γιατί αυτό δεν γίνεται. Άρα λοιπόν, με το λειτουργικό σφαίρεστε, ο χριστιανός δύναται να ζει ορθοδόξος, να βιώνει σωστά τον Θεό, να γίνεται σε όλες τις εκφάσεις της ζωής, της ανθρώπινης ζωής, και παράνυφος, και κουμπάρος, και ανάδοχος, και νονός, όπως είπαμε, αλλά και να γίνεται ο ίδιος κατηχητής της Εκκλησίας. Συνήθως βλέπετε σήμερα το μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε εμείς οι χριστιανοί είναι ότι δεν είμαστε σωστά κατηχημένοι. Πρέπει να βάλουμε το χέρι στην καρδιά μας και να πούμε αυτό, να το καταλάβει πολύ καλά το είναι μας, ότι δεν είμαστε σωστά κατηχημένοι. Γιατί δεν ασχολούμαστε ποτέ με το να ανδρώσουμε την ψυχή μας και να την κάνουμε πνευματικά τέλεια όπως κάνουμε το σώμα μας. Βλέπετε, μόλις ξεκινάει η νηστεία, όποια από τις μεγάλες νηστείες της Εκκλησίας μας, ο πονηρός πειράζει και ο χριστιανός έρχεται και ζητάει ευχή από τον πνευματικό του. Ξέρετε, τώρα την καθαρά Δευτέρα που ξεκινάει η νηστεία, έχω κάποια προβλήματα με την υγεία μου και πρέπει να επισκεφτώ ένα διατροφολόγο για να με προσέξει. Τότε το σκεφτόμαστε. Όταν είναι η κατάληψη, δεν σκεφτόμαστε ποτέ πώς είναι η υγεία μας εσφαλμένη. Δηλαδή, για παράδειγμα, πας σε ένα διατροφολόγο τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων που αρχίζει η καταβασία. Δεν πας. Πας σε ένα διατροφολόγο την ημέρα του Πάσχα και του λες, έχω πρόβλημα, δώστε μου ένα συνταγολόγιο πώς να πορευθώ στη ζωή μου. Όχι. Αλλά στην πνευματική ζωή βλέπετε, ενώ έχουμε πολύ ωραίο σώμα, πάμε σε body line να κάνουμε καλή γραμμή σώματος, πάμε σε body building να χτίσουμε ένα ωραίο σώμα που τέρπει τον οφθαλμό, στο body line και στο body building της ψυχής δεν πάμε ποτέ. Γι' αυτό και ξέρετε, οι πατέρες στην πνευματική ζωή έχουν χαρακτηρίσει ότι μπορεί μεν εξωτερικά το σώμα να μεγαλώνει, αλλά την ψυχή την αφήνουμε στην κατάσταση της μπέμπας. Οι ψυχές μας είναι μπέμπες μέσα. Είναι μωράκια οι ψυχές μας. Και γι' αυτό μεγαλώνει το σώμα ο άνθρωπος, αλλά ο νους δεν δουλεύει όπως το σώμα. Και γι' αυτό στην Εκκλησία μέσα έχουμε νεογέροντες, ενώ η Εκκλησία μιλάει για παιδαριογέροντες, όπως ήταν ο Άγιος Σάββας που λέει στο Συναξάρι του. Ενώ ήταν παιδί, σκεπτόταν σαν να είναι ένας γέροντας, αλλά η πνευματική του ζωή, το βίωμά του αυτό, εξέφραζε αυτό που πήρε μέσα όλον τον Χριστό. Όταν παίρνεις όλο τον Χριστό και μεγαλώνει η ψυχή σου και έχεις βίωμα Χριστού, αυτό μπορείς να το μεταδώσεις. Και γι' αυτό βλέπετε δυστυχώς σήμερα και πολύ μεγάλοι των 60, των 70, των 80 ετών κάνουν πράγματα που δεν τα κάναν όταν ήταν στην ηλικία των 10, των 20 και των 30 ετών. Τι τραγικό να είναι αυτό το πράγμα. Γιατί ο άνθρωπος, αντιλαμβάνεστε, πρέπει να μεγαλώνει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Η Εκκλησία λοιπόν, αδελφοί μου, και συγχωρήστε με όσα τραγικά έτσι ίσως τα έδωσα στην αγάπη σας, γιατί το θέμα το λειτουργικό σφαίρεστη είναι πολύ σημαντικό και έχει να κάνει με την πνευματική μας κατάσταση. Πώς να μιλήσεις, ας πούμε, για την αγάπη δύο ερωτευμένων ανθρώπων που λένε ότι είναι πολύ ερωτευμένοι. Είμαστε, λέει, πολύ ερωτευμένοι την ώρα που βγάζουμε τις άδειες γάμου. Εμείς οι ιερείς συντάσσουμε κάποια δικαιολογητικά. Ρωτάω συνήθως το ζευγάρι που έρχονται, για πες μου, λέω στον γαμπρό, πόσο ερωτευμένος είσαι με βάση το 100%. Μου λέμε 101, λέω σε ψεύτης. Ρωτάω την κοπέλα πόσο, 100 πιο πολύ μου λέει. Λέω μη λες ψέματα, διότι ο έρωτας είναι η πιο τέλεια κατάσταση που βιώνει κάποιος στη ζωή του. Είναι ο θείος έρωτας του Θεού, ένας ασκητής, δηλαδή ένας μοναχός, γιατί η ορολογία δεν είναι σοκαριστική, είναι εκκλησιαστική και να βγάζουμε μερικές φορές τις παροπίδες της λέξης, γιατί οι λέξεις είναι πολύ όμορφες. Τα μυαλά μας είναι διεστραμμένα όταν δεν αισθάνονται σωστά τις ελληνικές λέξεις. Ένας ερωτευμένος είναι παθιασμένος. Δηλαδή λέει ο βήχας και ο έρωτας και το χρήμα δεν κρύβεται. Έτσι είναι και ένας χριστιανός που βιώνει την παρουσία του Θεού στη ζωή του. Και γι' αυτό ένας που βιώνει πολύ τον Θεό μέσα από τη λατρεία της Εκκλησίας μας γίνεται φως απέναντι στους άλλους. Γίνεται ένας οδοδείκτης, όπως είναι οι Άγιοι μας αυτοί, τους οποίους βάζουμε στις τείχους της Εκκλησίας μας. Δεν είναι για το στόλισμα οι Άγιοι, είναι για να αισθανόμαστε ακριβώς ότι και αυτοί ήταν σαν εμάς, έχουν πρόσωπο, μύτη, αυτιά, χέρια, πόδια. Είχαν και αυτή την πείνα, την δίψα, αισθήματα, αγωνίες, όπως έχουμε όλοι μας, και χαιρόμαστε πολύ όταν την ώρα που λειτουργούμαστε τους έχουμε δίπλα μας και ζητάμε τη βοήθειά τους να μας βοηθήσουν και εμείς να φτάσουμε σε αυτό που έφτασαν αυτοί. Αλλά για να φτάσουμε σε αυτό, αδελφοί μου, θα πρέπει πάρα πολύ να αγωνιστούμε, να προσπαθήσουμε ο κάθε ένας να δώσουμε και να πάρουμε ένα βίωμα μέσα από τη ζωή μας. Τώρα, οι αρχαίοι Λατίνοι, πατέρες της Εκκλησίας, γιατί η Εκκλησία ήταν ενιαία μέχρι το 1054, οι αρχαίοι Λατίνοι έλεγαν ότι «extra ecclesia nulla salus», έλεγαν «έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία». Λοιπόν, για να πω και καθαρά τα πράγματα, ότι δεν μπορεί κάποιος να είναι χριστιανός και να λέει ότι είναι χριστιανός και να είναι έξω από την Εκκλησία. Δεν μπορεί να έρχεται το Πάσχα και τα Χριστούγεννα και να λέει ότι είναι χριστιανός. Έχονται μια κυρία, να σας πω το πάθημά μου, έχω μια κυρία, κάθε Μεγάλο Σάββατο έρχεται στις 11 η ώρα το πρωί στην Εκκλησία. Εγώ είμαι κατάκοπος, έχω κάνει ήδη την πρώτη Θεία Λειτουργία στις 5 η ώρα. Κάθομαι στη δεύτερη για να κοινωνήσω με 7 αλλαγμένα Άγια ποτήρια, 7. Βάλε και τους άλλους συνεφημερίους πώς να κοινωνήσουμε όλο τον κόσμο, αλλά κάθε χρόνο έρχεται το Μεγάλο Σάββατο, με γανιάζει, με τυρανάει. Τι μου λέει? Πάτερ, ξέρετε, πρέπει να κάνουμε μια πολύ μεγάλη χοροδία στην Εκκλησία μέσα, να τραγουδάμε όλοι κτλ. Λέω, βεβαίως, λέω, ξέρετε, έχουμε κάνει, λέω, χρόνια και τα παιδιά, οι χοροί είναι πάρα πολύ δυνατοί, μεγάλοι. Πρέπει να γίνει αυτή η χοροδία. Λέω, ξέρετε, την πρώτη χρονιά το άκουσα, την δεύτερη το ξανακούω, την τρίτη κάθε χρόνο όμως έρχεται και μου λέει το ίδιο πράγμα. Και της λέω, ξέρετε, έχουν γίνει αυτά τα πράγματα στην Εκκλησία. Όχι, λέει, πρέπει να δημιουργηθούν. Κάθε πότε, λέω, έρχεστε στην Εκκλησία? Μα φυσικά, λέει, κάθε Σάββατο. Μεγάλο Σάββατο για να κοινωνήσω, γιατί έτσι είναι το καθήκον και το πρέπον του χριστιανού. Δεν είναι καθόλου καθήκον να κοινωνάς τον Χριστό. Γιατί αν αισθάνεσαι ότι είναι καθήκον, κάθεσαι στο σπίτι σου καλύτερα, γιατί αυτός δεν είναι Χριστός. Έχουμε λοιπόν το βίωμα, το οποίο δεν το παίρνουμε αυτόν τον τρόπο. Για φαντάσου αυτή τώρα που θα είναι και η γιαγιά, ας πούμε, και θα έχει εγγονάκια, να διδάξει στο εγγονάκι της να έρχεται μια φορά το χρόνο κάθε Μεγάλο Σάββατο να κοινωνάει. Όπως αυτό το βρίσκω πολλές φορές μεταξύ των χριστιανών που εξομολογώ, οι οποίοι αντί να ακούσουν το πνευματικό τι λέει και τι διδάσκει η Εκκλησία, προσπαθούν να πείσουν το πνευματικό για αυτό που κάνουν, ότι αυτό που κάνουν είναι σωστό, και παρότι λες ότι αυτό έτσι είναι το σωστό να γίνεται, λέει, εμένα ο παππούς μου και η γιαγιά μου έτσι με έμαθα και αυτό θα κάνω. Ελέω του κουφού την πόρτα, πάρε την πόρτα καλύτερα και φύγε, γιατί αν μείνεις δεν ξέρω τι θα γίνει. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι η κατάσταση έτσι όπως νομίζουμε. Είναι κάτι διαφορετικό. Πρέπει να το ανακαλύψουμε. Πατέρες, είναι το χρέος μας μέχρι να πεθάνουμε να διδάξουμε. Και εσείς φυσικά μέχρι να φύγετε πρέπει να μάθετε ποιο είναι το σωστό. Και για να μάθουμε ποιο είναι το σωστό πρέπει να αποκτήσουμε την λειτουργική αγωγή μας, το λειτουργικό σφαίρεστη. Αλλά αυτό, όπως είπα, δεν μαθαίνετε έξω από την Εκκλησία. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

0: Ώρα Ελλάδος 5.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
2: Ψαλμός 24. Προσέ, Κύριε, ήρα την ψυχή μου, ο Θεός μου. Επί σύ πέπειθα, μη κατεσχυνθήν εις τον αιώνα, μη δε καταγελασάτος σαν με η εχθρή μου, και γαρπάντες οι υπομένοντές σε, ου μη κατεσχυνθώσει, εσχυνθήτωσαν οι ανομούντες διακενείς. Τα σοδό σου, Κύριε, γνώρισόν με, και τα στρίβου σου δίδαξόν με. Οδήγησόν με επί την αλήθειά σου, και δίδαξόν με ότι σύ ή ο Θεός, ο σωτήρ μου. Και σε υπέμεινα όλη την ημέρα. Μνήσθητη των νυκτιρμών σου, Κύριε, και τα ελέη σου, ότι από του αιώνος εισήν. Αμαρτίας νεότητός μου και αγνίας μου μη μνήσθεις. Κατά το έλεος σου μνήσθητή μου σύ, ένα και εν της Χριστότητός σου, Κύριε. Χριστός και ευθύς ο Κύριος, δια τούτο νομοθετήσει αμαρτάνοντας εν οδό, οδηγήσει πραείς εν κρίση, διδάξει πραείς οδούς αυτού. Πάσε οδή Κυρίου, έλεος και αλήθεια της εξητούσι την διαθήκην αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ένα και εν το ονόματός σου, Κύριε, και η λάστη τη διαμαρτία μου, πολύ γάρ εστί. Τι σε στην άνθρωπος ο φοβούμενος τον Κύριο, νομοθετήσει αυτό εν οδό ή ηρετήσατο. Η ψυχή αυτού εν αγαθής αυλιστήσετε και το σπέρμα αυτού κληρονομήσει γην. Κρατέωμα, Κύριος, των φοβουμένων αυτών και η διαθήκη αυτού δηλώσει αυτής. Η οφθαλμή μου διαπαντός προς τον Κύριον, ότι αυτός εξπάσει εκ παγίδος τους πόδας μου. Επίβλεψον επ' εμέ και λέει σόν με, ότι μονογενής και πτωχός είμαι εγώ. Εθλίψεις της καρδίας μου επληθύνθησαν, εκ των αναγκών μου εξάγαγε με. Είδε τη ταπεινωσήν μου και των κόπων μου, κι άφες πάσα στα αμαρτίας μου. Είδε τους εχθρούς μου ότι επληθύνθησαν, και μίσος άδικον εμίσησάν με. Φύλαξον την ψυχήν μου και ρίσε με. Μη κατεσχυνθήν ότι ήλπισα επί σε. Άκακη και ευθύς εκολόντο μη, ότι υπέμεινά σε, Κύριε. Λύτρωσε ο Θεός τον Ισραήλ εκ πασών των θλίψεων αυτού.
3: Ψαλμός 24. Ψαλμός του Δαβίδ. Προσέ, Κύριε, που είσαι ο Θεός μου, ανύψωσα το νου και την καρδιά μου, αφού τα απέσπασα από τις ματαιότητες του κόσμου αυτού. Σε σένα έχω στηρίξει την πεποίθησή μου. Μην επιτρέψεις ποτέ, Κύριε, να παρασυρθώ εις αμαρτία και να κατεξευτελιστώ στην παρούσα ζωή. Ούτε και να γίνω αντικείμενο χλεβασμού και ονειδισμού εκ μέρους των εχθρών μου. Ζητώ αυτή την χάρη από εσένα, διότι βλέπω ότι όλοι όσοι υπομένουν δοκιμασίες και περιμένουν με πίστη από σε την βοήθεια, δεν θα κατεσχυνθούν. Αντίθετα, θα καταντροπιαστούν εκείνοι οι οποίοι εκτρέπονται σε παρανομίες, χωρίς μάλιστα και να αποκομίζουν κανένα κέρδος από αυτές. Κάμε γνωστές, Κύριε, σε μένα τις οδούς των εντολών σου. Δίδαξέ με τον δικό σου φωτισμό και με τη δική σου παιδαγωγία τους δρόμους της θεαρές του ζωής. Οδήγησέ με στο να γνωρίσω και να δεχθώ την αλήθειά σου. Δίδαξέ με ώστε να εννοήσω βαθύτατα και να παραδεχτώ ακλόνητα ότι εσύ είσαι ο Θεός μου και ο σωτήρας μου. Γι' αυτό και όλη την ημέρα και όλες τις ημέρες της ζωής μου ελπίζω και περιμένω από σένα την βοήθεια. Θυμήσου, Κύριε, και στείλε και προς εμένα τους εκτιρμούς σου και τα ελέη σου. Ανεξάντλητα και αιώνια είναι τα ελέη σου, τα οποία έδειξες στους προγόνους μας, στον λαό του Ισραήλ. Τις αμαρτίες της νεότητός μας, όπως και τις άλλες τις οποίες εξ αγνίας διέπραξα, μην τις θυμηθείς, Κύριε. Να με θυμηθείς σύμφωνα με το άπειρο ελαιό σου, γιατί είναι απέραντη η καλοσύνη σου, Κύριε. Αγαθός και ευεργετικός και δίκαιος προς όλους είναι ο Κύριος. Γι' αυτό θα διδάσκει και θα καθοδηγεί με τον νόμο του τους αμαρτάνοντας, για να επιστρέψουν στο δρόμο της αρετής. Ο Κύριος πάντοτε θα οδηγεί τους πράους και ευθύς στον δρόμο της αρετής και σε φωτισμένη ζωή. Θα διδάξει τους πράους και ταπεινούς τις οδούς των εντολών του. Όλες οι εντολές του Κυρίου, οι οποίες αναφέρονται στην ρύθμιση της ζωής μας, είναι γεμάτες από την ευσπλαχνία του και την αξιοπιστία του σε εκείνους, οι οποίοι ενδιαφέρονται και ζητούν να μάθουν το θέλημά του και όλες τις εντολές του. Για το όνομά σου, ελεήμον Κύριε, και προσδόξαν της αγαθότητός σου, συγχώρησε τις αμαρτίες μου, οι οποίες είναι πολλές και μεγάλες. Ποιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος πράγματι ευλαβείται και σέβεται τον Θεό? Σε αυτόν θα δώσει νόμον ο Κύριος, για να καθοδηγείται στον δρόμον τον οποίον έχει εκλέξει. Η ψυχή του ανθρώπου αυτού θα αναπαύεται ανάμεσα σε πλούσια αγαθά, και οι απόγονοί του θα κληρονομούν και θα κατέχουν πάντοτε την γη των προγόνων τους. Ο Κύριος είναι η κρατεά και ακατανίκητη δύναμη αυτών που τον φοβούνται. Αυτήν την αλήθεια μαρτυρεί και θα μαρτυρεί η Διαθήκη την οποία έκαμε προς αυτούς. Για τούτο η οφθαλμή μου είναι πάντοτε στραμμένη προς τον Κύριο, γιατί Αυτός θα αποσπάσει και θα ελευθερώσει τα πόδια μου από την παγίδα.
4: Το διαμάστημα εκείνο που της γυρνάει την πλάτη. Και εκείνη επιμένει και λέει «Κύριε βοήθημη». Αυτό το διάστημα της φαινομενικής απουσίας του Θεού, της φαινομενικής αδιαφορίας του Θεού, είναι ένα πολύ κρίσιμο διάστημα στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Μπαίνουμε στην εκκλησία, μαθαίνουμε να κάνουμε προσευχή, μαθαίνουμε να εξομολογούμαστε έτσι, να κοινωνάμε, μαθαίνουμε χίλια δυο πράγματα, και επειδή τα μαθαίνουμε όλα αυτά και τα κάνουμε, λέμε θα βοηθήσει ο Θεός. Σκανδαλωδώς, ειδικά στην αρχή, ο Θεός μας δίνει και μας δίνει πάρα πολλά. Έρχονται άνθρωποι, ας πούμε, στην εξομολόγηση, δεν έχουν εξομολογηθεί ποτέ, δεν έχουν νηστέψει ποτέ, δεν προσεύχονταν ποτέ τακτικά, και αρχίζουν και κάνουν νηστεία και τους δίνει άνεση να την κάνουν την νηστεία χωρίς πολλή προσπάθεια. Και έρχονται ενθουσιασμένοι, ας πούμε, μετά την νηστεία της Σαρακοστής και λένε «Πάτερ, τι ωραία, δεν πίστευα ποτέ ότι θα νηστέψω, αλλά να, νήστεψα. Και πέρασε και πολύ εύκολα η νηστεία και την έκανα και αλάδωτη. Και μάλιστα εκεί που έλεγα εγώ θα κάνω το μεγάλο απόδειπνο κάθε μέρα, είναι 40 λεπτά περίπου, το έκανα και το μεγάλο απόδειπνο. Και ο Θεός, πω, δεν μ' άφησε καθόλου, με βοήθησε». Και υπάρχει αυτός ο ενθουσιασμός. Είναι αυτή η προσθήκη της χάριτος που γίνεται για να βάλει μπροστά το μηχάνημα γερά ο άνθρωπος και να αρχίσει να αγωνίζεται. Όταν αρχίσει να αγωνίζεται, καμιά φορά, τις περισσότερες φορές, στη στροφή περιμένει μια άλλη φάση της πνευματικής ζωής. Είναι αυτή της λεγόμενης πνευματικής ξηρασίας. Εκεί που πας να κάνεις προσευχή και εκεί που την έκανες αλάδωτη και την έκανες άνετα την νηστεία σου και αυτά και εκείνο και τ' άλλο, εκεί ζορίζεσαι και την Τετάρτη και την Παρασκευή να κάνεις αλάδωτο. Εκεί που έκανες απόδειπνα, μετάνοιες, κομποσκήνια, κανόνες, ιστορίες, αυτά, διάβαζες Καινή Διαθήκη, διάβαζες και λίγο ψαλτήρι και λίγο παλαιά, έκανες και στο πόδι κανένα δυο παρακλήσεις έτσι όταν ήθελες να παρακαλέσεις κανέναν Άγιο και έβλεπες μπροστά σου την παρουσία του Θεού, Τώρα με το ζόρι βγαίνουν σε αυτή τη φάση της πνευματικής ξηρασίας και μάλλον έχεις την αίσθηση ότι μιλάς σε ντουβάρι. Βρε, πού είναι ο Θεός? Αυτή η φωνή βγαίνει αυθόρμητα από μέσα από τον άνθρωπο που περνάει αυτή τη φάση. Μήπως με εγκατέλειψε? Μήπως δεν με ακούει? Μήπως δεν με προσέχει? Μήπως αδιαφορεί, εν πάση περιπτώσει, να μπούμε στο κίνημα αυτό του ντεϊσμού που είχαν μια εποχή? Σου λέει, εντάξει, υπήρξε ένας Θεός, έφτιαξε έναν κόσμο, αλλά δεν ασχολείται καθόλου με αυτόν τον κόσμο. Μήπως τελικά είχαν δίκιο αυτοί? Και σε αυτό το κομβικό σημείο είναι που ο άνθρωπος καλείται να πάρει αποφάσεις. Όταν δεν του βγαίνουν ούτε οι ασκήσεις, ούτε οι προσευχές, ούτε η τήρηση των εντολών με την ίδια άνεση που του έβγαινε πιο πριν, τώρα ζορίζεται για το παραμικρό. Άνθρωποι που παρθένευαν επί δεκαετίες, ανέγκυχτοι από την κοιλιά της μάνας τους, τους βλέπεις και ζορίζονται στα 50, στα 60, πολλές φορές και αργότερα. Παθαίνουν πράγματα που δεν τα είχαν πάθει στα νιάτα τους και συγκλονίζονται. Εκεί λοιπόν ο άνθρωπος πρέπει να αποφασίσει καταρχήν αν θα συνεχίσει να επιμένει στην αίτηση. Στην αίτηση βοηθείας από το Θεό. Αν θα συνεχίσει να λέει «Κύριε βοήθημη». Κάποιοι τα παρατάνε. Σου λέει τέρμα. Ευτυχώς δεν είναι πάρα πολλοί, τουλάχιστον δεν είναι πολλοί αυτοί που έρχονται στους ιερείς και περιγράφουν την πνευματική τους πορεία. Αλλά υπάρχουν, μπορεί να είναι και περισσότεροι από αυτούς που εμείς ξέρουμε. Κάποιοι άλλοι συνεχίζουν, αλλά με μία διάθεση, θα λέγαμε, πεσημιστική, απεσιόδοξη. Τι να κάνουμε, τώρα έτσι μάθαμε, θα συνεχίσουμε, αλλά δεν γίνεται προκοπή. Και βλέπεις τον άνθρωπο και βουλιάζει. Και είναι στην εκκλησία και προσπαθεί, αλλά επειδή το κάνει έτσι με μισή ψυχή που λέμε, βουλιάζει. Αυτό το «Κύριε βοήθημη» που λέει το ψελίζει. Δεν είναι κραυγή. Δεν είναι υπαρξιακή αγωνία που κατατίθεται στα πόδια του Χριστού. Αλλά είναι έτσι κάτι συμβατικό. Πώς είναι καμιά φορά αυτό το «σ' αγαπώ» που λένε, αν το λένε κάποιοι μετά από 30-40 χρόνια γάμου, «μ' αγαπάς, σ' αγαπώ». Και περνάει σαν να μην το είπε ποτέ κανείς. Δεν είναι ένα «σ' αγαπώ» που βγαίνει από καρδιά που πάλεται. Κάπως έτσι συνεχίζουν κάποιοι. Υπάρχουν και κάποιοι όμως, αγωνιστές πραγματικοί, οι οποίοι συνεχίζουν και συνεχίζουν πιο έντονα. Και «Κύριε βοήθημη». Και εσύ είπες να χτυπήσουμε και εγώ χτυπάω και θα συνεχίσω να χτυπάω. Μα δεν μου ανοίγει. Δεν έχει σημασία. Εγώ θα χτυπάω. Ξέρει γιατί δεν μου ανοίγει. Μα με θεωρεί σκυλάκι, κινάριο, σαν τη Χαναναία. Ναι, κινάριο είμαι. Είμαι σκύλος. Αυτό το σημείο είναι το πάρα πολύ κομβικό. Αναφέρεται κάπου ότι στο Άγιο Όρος ήταν ένας άνθρωπος ασκητής, ο οποίος είχε λάβει πλούσια τη χάρη του Θεού. Αλλά κάποια στιγμή, παπ, άρσης της χάριτος. Εξαφανίστηκε η χάρις. Τώρα τι θα κάνω? Και του έρχεται η ευλογημένη ιδέα ότι θα κάνω τα πάντα όπως τα έκανα όταν είχα τη χάρη και θα τα κάνω με περισσότερη λαχτάρα. Αυτή η περίοδος της άρσης της χάριτος, της πνευματικής ξηρασίας, που έκανε τον κανόνα του σαν να έτρωγε πασατέμπο, χωρίς να έχει μέσα του μεγάλη διάθεση, χωρίς να τον βοηθάει η χάρις του Θεού. Κανείς, λέει, δεν μπορεί να πει το όνομα του Ιησού Χριστού ή μίαν πνεύματι Αγίων. Φανταστείτε λοιπόν να μην σου δίνει. Πώς θα το πεις? Πώς θα λες «Κύριε σου Χριστέ, ελεησόν με»? Πώς θα κάνεις μετάνοιες? Πώς θα κάνεις κανόνες? Πώς θα συμμετέχεις στις ακολουθίες? Αυτός το έκανε. Και το έκανε, ξέρετε, για πόσα χρόνια? Έτσι, ξερά. 50 ολόκληρα χρόνια. Σχεδόν το μεγαλύτερο μέρος της μοναχικής του ζωής. Σε αυτά τα 50 ολόκληρα χρόνια λοιπόν που έκανε υπομονή και επιμονή και βρόνταγε την πόρτα του Χριστού με αυτό το «Κύριε βοήθημη», σε αυτά τα 50 χρόνια του ήρθε πολλαπλάσια η χάρη που είχε φύγει. Και ο Θεός τον πήρε σε κατάσταση πλουσιότατης χάρης, σε κατάσταση αγιότητας. Εδώ είναι το στίχημα του καθενός από μας. Το πόσο μπορούμε να υπομείνουμε και να επιμείνουμε. Και πόσο μπορούμε να πάρουμε τους καρπούς να τριγίσουμε που βγαίνουν σε αυτό το δύσκολο στάδιο της πνευματικής ζωής. Το οποίο δεν θα ήθελα να κρυφτώ από κανένα σας. Αν δεν το έχετε περάσει, θα το περάσετε όλοι. Παίρνεις όμως πολλούς καρπούς. Ξέρεις να μαθαίνεις την υπομονή. Μαθαίνεις να επιμένεις. Μαθαίνεις να ταπεινώνεσαι. Ναι και γάρτα κινάρια εστί. Σκυλάκι είμαι. Παλιό σκύλο θα έλεγα. Αλλά έχεις κάτι και για μένα. Δεν μπορεί να έρθεις να σώσεις όλους τους άλλους και μένα να με αφήσεις απ' έξω. Κάτι έχεις και για μένα. Αυτή η ακατέσχυντη ελπίδα ότι κάτι έχει και για μένα ο Χριστός, η ξεδιάντροπη θα λέγαμε ελπίδα, είναι εκείνη που ουσιαστικά δείχνει ότι ο άνθρωπος δεν αγωνίζεται για να έχει πνευματικές σοκολατίτσες, να έχει πνευματικές ειδονές, αλλά αγωνίζεται γιατί πιστεύει στο Θεό, γιατί εμπιστεύεται το Θεό. Και αυτό είναι το πολύ ουσιαστικό στοιχείο που πρέπει όλοι να προσέξουμε. Ξέρετε, οι περισσότεροι έχουμε μάθει ή θέλουμε ή έχουμε την τάση να πιστεύουμε αναζητώντας πνευματικές ειδονές. Να κάνεις ένα ωραίο απόδειπνο, να έχεις και χαμηλά τα φώτα, να βάλεις και το κεράκι σου και το θυμιατό, το ωραίο, το αγιορίτικο και το καντιλάκι και να λες Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία και να σκυρτάει η ύπαρξή σου. Σίγουρα είναι πολύ ευλογημένο. Και τελειώνεις αυτό το απόδειπνο και μετά λες, ρε παιδάκι μου, ο ουρανός ήταν ανοιχτός μπροστά μου τώρα. Χαίρεσαι. Πανέμορφο. Να πας σε μια αγρυπνία έτσι με ωραίους ψαλτάδες, με όμορφη κατανυκτική ατμόσφαιρα, να έχεις προετοιμαστεί, να κοινωνήσεις, να μην έχεις και πολλούς πειρασμούς, να πας έτσι όμορφα και να κυλήσει όμορφα αυτή η αγρυπνία και μετά να λες δώσε κι άλλο. Δεν γίνεται να συνεχίσει μέχρι το πρωί, να πάει και μέχρι το μεσημέρι. Τα έχετε ζήσει αυτά, είστε άνθρωποι που μπαίνετε οι περισσότεροι στην εκκλησία. Άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, κάτι παίρνετε από αυτές τις σοκολατίτσες τις πνευματικές, τις ειδονές τις πνευματικές. Το ζήτημα είναι, προσεγγίζω το Χριστό ειδονοθυρικά. Δηλαδή τον προσεγγίζω μέχρι τη στιγμή της μεταμορφώσεως. Καλώνε στην ημάς όδε είναι που λέει ο Πέτρος, έτσι. Να φτιάξουμε και τρεις σκηνές, μία για σένα, μία για το Μεσσία, μία για τον Ηλία και εμείς σας μην μείνουμε σε σκηνή, να είμαστε εδώ, είναι πολύ ωραία. Τον προσεγγίζουμε στη Βαϊοφόρο ως ανάεν της υψίστης. Τον θέλουμε τον Χριστό όταν χορταίνει 5.000 χωρίς γυναικών και παιδίων. Τον θέλουμε τον Χριστό στα πάντα, αλλά την ώρα της Σταυρώσεως δυσκολευόμαστε. Την ώρα εκείνη που δεν έχει ειδονή, την ώρα εκείνη που δεν έχει ευχαρίστηση, δεν έχει ενθουσιασμό, έχει μόνο πόνο, έχει μόνο σταυρό, έχει μόνο οδύνη και φεύγουν για από γύρω του και οι μαθητές του. Έχει μοναξιά αυτός ο δρόμος. Σε εκείνη τη φάση των βημάτων του Χριστού είμαστε έτοιμοι να περπατήσουμε. Η Χαναναία μας δείχνει ότι είναι έτοιμη να περπατήσει. Όταν δεν ζητάει καμία ευχαρίστηση, δεν ζητάει τίποτε, δεν τη νοιάζει που τη λέει ότι είναι σκυλάκι, παρά μόνο του λέει Κύριε βοήθημη. Με αυτό το Κύριε βοήθημη που έχει επιμονή, που έχει υπομονή, που έχει ταπείνωση, αλλά πάνω απ' όλα έχει πίστη ότι απευθύνεται στον Κύριο και ότι χρειάζεται βοήθεια. Αυτή την πίστη λοιπόν η Χαναναία καταθέτει και γι' αυτό και ο Χριστός της κάνει το χατήρι μακαρίζοντας ούτε την ταπείνωσή της, ούτε την υπομονή της, ούτε την επιμονή της, αλλά την πίστη της. Μεγάλη σου η πίστης, γεννηθήτωση ως θέλεις. Αυτό είναι το στοιχείο το κομβικό στη ζωή του καθενός από μας. Αν δεν περάσουμε τη συμπόρευση στην Οδύνη και στο Σταυρό με τον Χριστό μας, αν δεν πονέσουμε, αν δεν ζήσουμε αυτή την ξερή κατάσταση της απόλυτης μοναξιάς, της απόλυτης Οδύνης, δεν μπορούμε να εννοήσουμε αν τελικά πιστεύουμε στο Θεό ή πιστεύουμε στις σοκολατίτσες που μας δίνει. Αν θέλουμε το Χριστό ή αν θέλουμε κάτι από το Χριστό. Οπότε το μεγάλο μυστήριο που επιτελείται σε αυτή την περίοδο της ξηρασίας, της φαινομενικής αδιαφορίας, της απουσίας του Θεού από τη ζωή μας, της άρσης της χάριτος όπως λένε οι πατέρες, είναι αυτό, ότι ο άνθρωπος μαθαίνει να πιστεύει στο Χριστό και όχι στον εαυτό του, ούτε στα ωραία που του αξίζουνε. Δυστυχώς όμως έχω την αίσθηση ότι όσο εύκολα θέλουμε να έχουμε μόνο ευχαρίστηση στη ζωή μας και το επιδιώκουμε με χίλιους τρόπους και το προσπαθούμε και γιατί όχι, έτσι θέλουμε να έχουμε και μόνο αυτή την όψη της χριστιανικής ζωής. Να έχουμε τις παρέες μας, τις ομιλίες μας, πάντοτε με ωραίες συνθήκες, με την ψύξη το καλοκαίρι, με τη θέρμανση το χειμώνα, με τα καλά μεγάφωνα για να ακούγεται σωστά, να ακούγεται και πάνω και κάτω. Θέλουμε να έχουμε ωραίες ακολουθίες, να έχουμε άγιους παπάδες, όχι και όποιον, έτσι, να είναι καλοί και αν είναι και φίρμες ακόμη καλύτερο. Αλλά δεν ξέρω πόσοι από εμάς θα μπουν σε έναν εσπερινό με έναν άγνωστο παπά, με έναν κακόφωνο παπούλι, με ένα ψάλτη που δεν ξέρει να ψέλνει και πιο πολύ μοιάζει με την παπαλάμπρενα αυτά που λέει παρά με ψαλσίματα της Εκκλησίας. Με έναν ή και κανέναν μέσα στο ναό και θα έχει εκεί, σε αυτή την κατάσταση, τη δύναμη να λέει και να πιστεύει «Κύριε, εκέκραξα προς εις άκουσον μου». Εκείνες είναι οι καταστάσεις που διαφοροποιούν τους ανθρώπους. Και αν ψάξουμε να δούμε πού γίναν τα μεγάλα θαύματα, ποιοι άνθρωποι σύλλησαν πραγματικά τον Παράδεισο, τον κλέψανε, ποιοι άνθρωποι έλκυσαν τα μεγάλα θαύματα επάνω τους, την πλούσια χάρη του Θεού, πάντοτε από πίσω θα δούμε ανθρώπους που σήκωσαν τον πόνο και τη μοναξιά. Σήκωσαν και τη θεοεγκατάληψη, την άρση της χάριτος, αυτή την ξηρασία, την κατάσταση αυτή που είναι πολύ πολύ δύσκολη και στην οποία όποιος και αν μπει κινδυνεύει. Και για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται ότι το να ζει κανείς ορθόδοξα χριστιανικά είναι επικίνδυνη ζωή. Επικίνδυνη ζωή. Είναι ρίσκο να είσαι πραγματικός χριστιανός. Σας φέρω ένα παράδειγμα, έτσι να σκανδαλιστείτε και λίγο. Υπάρχει μία Αγία Μαρία Σκοπτσόβα, Ρωσίδα, επαναστάτρια, ήτανε στο κίνημα των Μπολσεβίκων, δεν ήταν από τη μεριά του Τσάρου, δεν της άρεσαν και οι ανισότητες και τα προβλήματα τα κοινωνικά που υπήρχαν τότε, γιατί μην νομίζετε ότι με τον Τσάρο σήμερα γιορτάζει ο Τσάρος και όλοι οι Ρώσοι Άγιοι. Λοιπόν, είναι η σύναξη των Ρώσων Αγίων. Εκείνη ήταν στην αντίπερα όχθη. Μάλιστα ήταν νομίζω στη μεριά του Τρότσκι. Διαφώνησε μετά με όλους γιατί ήταν ανήσυχο πνεύμα. Έφυγε, πήγε στην Γαλλία με τους εμιγκρέδες. Είχε παντρευτεί, χώρισε, είχε και παιδί. Και εκεί στη Γαλλία έγινε μοναχή. Ορθόδοξη. Και ήταν σύνηθες λέει να τη βλέπεις με πλήρη μοναχική αμφίεση. Σας λέω για να καταλάβετε το πρόσωπο τώρα. Σούπερ αναρχική για τα εξάρχεια. Λοιπόν, μπορούσες να τη δεις λέει να είναι σε ένα μπαρ με ένα ποτήρι μπύρα και να πίνει μαζί με τους άλλους που ήταν μέσα στο μπαρ και στο τέλος να κουβαλάει 3-4 πίτα μεθυσμένους και να τους πηγαίνει στο σπίτι της, να τους ταΐζει, να τους ποτίζει, να τους στηρίζει ψυχικά, να τους πλένει, να τους δίνει και να τους αφήνει πάλι ελεύθερους. Κάποιοι από αυτούς βαφτίστηκαν χριστιανοί, κάποιοι άλλοι όχι. Και αυτή η γυναίκα όταν οι Ναζί, προσέξτε τι σημαίνει να ζεις επικίνδυνα. Δεν ήταν μέσα στα μεγάλα μοναστήρια της Ρωσίας, έτσι, στο σπίτι της στην Γαλλία, το νοικιασμένο σπίτι. Δεν είχε πλούσιες χοροδίες ρώσικες να ξεσηκώνουν τον κόσμο και να σε κάνουν να τριχιάσεις από συγκίνηση και ενθουσιασμό. Δεν είχε τίποτα από όλα αυτά. Είχε τη μοναξιά της, αλλά είχε τον Χριστό σε αυτή τη μοναξιά. Ή τον γύρευε τον Χριστό. Με αυτό το Κύριε βοήθημη. Και το λέει και για τους άλλους. Όταν λοιπόν οι Ναζί απέτησαν από τους Εβραίους να φορέσουν αυτό το αστέρι που έδειχνε την ταυτότητά τους, ξέρετε τι είπε αυτή η Αγία Μαρία Σκοπτσόβα, η Αγία της Εκκλησίας. Αν ήμασταν, λέει, πραγματικοί χριστιανοί, κοιτάξτε πόσο ανατρέπει το Ευαγγέλιο τα δεδομένα, θα είχαμε φορέσει όλοι αυτό το αστέρι. Και να δω τότε, λέει ο Χίτλερ, θα μας έβαζε όλους τους φούρνους και στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Αυτό είναι η θυσιαστική αγάπη. Εκείνη την εποχή πάρα πολλοί χριστιανοί, ξέρετε τι κάνανε. Αυτοί είναι Εβραίοι. Και γύρναγαν την πλάτη. Βλέπετε λοιπόν τι κάνει η χριστιανική ζωή, πόσο επικίνδυνους μας κάνει στη ζωή μας, πόσο επικίνδυνους και για το σύστημα και για τους άλλους γύρω μας και πόσο επαναστατικούς, χωρίς να έχουμε καμία διάθεση να κάνουμε επανάσταση. Αυτή μόνο και μόνο από αγάπη, ξέρετε πώς πέθανε, την πιάσανε, γιατί έδινε ψεύτικα πιστοποιητικά βαπτίσεως σε κάποιους Εβραίους για να τους γλιτώσει. Και ξέρετε, θα είχε γλιτώσει το θάνατο, γιατί έφτανε η ώρα που μπαίναν οι σύμμαχοι και είχαν χάσει τον πόλεμο οι Ναζί και θα σταματούσανε τα κρεματόρια. Αλλά στην τελευταία φουρνιά εκεί που ήταν στο στρατόπεδο, είχαν μια Εβραιοπούλα που ήταν έγκυος και είχε και ένα μικρό παιδί ακόμη και την τραβάει τελευταία στιγμή από τη σειρά και μπαίνει αυτή στη θέση της. Και μπήκε και κάηκε στη θέση της Εβραιοπούλας. Να, τι γίνεται όταν ο άνθρωπος ξέρει να ζει τη μοναξιά του, ξέρει να ζει το ότι ζει, την απογοήτευσή του, τα πάντα με το Χριστό και δεν σταματάει να λέει «Κύριε βοήθημη». Αυτός ο άνθρωπος όχι μόνο παίρνει χάρη, αλλά μπορεί να φτάσει σε μεγάλα πνευματικά ύψη. Έχει σηκώσει όμως πολύ σταυρό, πολύ πόνο. Όποιος μπει στον κόπο και διαβάσει τη ζωή της, θα καταλάβει πόσο πολύ πόνεσε αυτή η γυναίκα και πόσο πολύ αναζητούσε το Θεό. Υπάρχουν γραπτά της και του έλεγε «Πού είσαι, δεν μ' ακούς, δεν υπάρχεις». Έτσι στα όρια της ύπαρξης φτάνει ο καθένας που θέλει όντως το Χριστό και όχι κάτι από το Χριστό. Και η Χαναναία ουσιαστικά θέλει τον ίδιο τον Χριστό. Απ' τη μια έχει το πρόβλημά της, αλλά απ' την άλλη ψάχνει το Μεσσία να της το λύσει. Ελέησόν με Κύριε Ιε Δαβίδ, μετά Κύριε βοήθημη. Και στο τέλος της κάνει το θαύμα να κάνει το παιδί της καλά, αλλά η ίδια έχει καταστεί δοχείο χάριτος. Γιατί έχει καταθέσει τέτοια πίστη που δεν ξέρω αν άλλοι την είχανε στην εποχή της και ακόμη και σήμερα. Δεν ξέρω αν εμείς θα επιμέναμε με το δικό της τρόπο. Αν εμείς θα πιστεύαμε και θα λέγαμε αυτό το Κύριε βοήθημη. Γύρω μας όταν κοιτάξουμε πάντως θα δούμε πολλούς χριστιανούς να ακούνε πού έχει τα καλά θαύματα. Εκεί, στρατιές, να πάμε για τα θαύματα. Πού έχει προφητείες, εκεί, στρατιές, να ακούσουμε τι θα γίνει αύριο. Λες και άμα το ακούσεις θα γίνεις καλύτερος. Που έχει, ξέρω εγώ, καλό γλέντι, πιάνει ανική παρέα, κάνει το καλύτερο γλέντι, φου στρατιά, από όλα τα μήκη και τα πλάτη του λεκανοπεδίου σε μία ενορία. 30 πηγαίνουν κάθε μέρα, 15 πηγαίνουν κάθε μέρα, αλλά τότε μαζεύονται 300. Θέλουμε κάτι από τον Χριστό. Και μάλιστα θέλουμε τα εύκολα, θέλουμε τα ευχάριστα, θέλουμε εκείνα που είναι πιο εύκολο διαχείριστα, στα δύσκολα. Και στη μοναξιά τι κάνουμε. Εδώ έχει τη Χαναναία και μας λέει «Κύριε βοήθημη και ας σας πει και σκυλιά και ας σας απαξιώσει ο Χριστός και ας σας γυρίσει την πλάτη και ας μη σας μιλάει για χρόνια πολλά. Όταν συνεχίσετε, τότε θα νικήσετε. Και θα νικήσετε τι? Θα νικήσει η δική σας πίστη, την φαινομενική απαξίωση από τον Χριστό. Αλλά αυτή η πίστη είναι μια πίστη που δεν ζητάει κάτι. Ζητάει τα πάντα. Είναι μια πίστη που ξέρει να στηρίζει τα πάντα στο Χριστό. Πολλά τέτοια παραδείγματα σαν τη Σκοπτσόβα θα μπορούσαμε να πούμε. Θα μπορούσαμε να πούμε για εκείνη την αργυρό τη λεπρή που ήταν στη Σπιναλόγκα και μετά βρέθηκε εδώ πέρα στο Λιμωδόν και την ήξερε ο Άγιος Ευμένιος ο Σαριδάκης, η οποία όχι μόνο δέχτηκε την εξορία της λόγω της λέπρας, αλλά πήγε και έδωσε και δώρο στο γάμο του άντρα της με τη δεύτερη γυναίκα και του είπε καλά έκανες, έδωσε και την ευλογία της. Πήγε και στη βάφτιση του παιδιού του στα κλεφτά, κολυμπώντας από τη Σπιναλόγκα πέρασε απέναντι και από μακριά άφησε και δώρο στον άντρα της που είχε πάρει άλλη γυναίκα και έκανε παιδιά. Και όταν αυτοί και δύο-τρεις άλλες γυναίκες βρέθηκαν εδώ στο Λιμωδόν, ξέρετε, είχαν βάλει κανόνα στη ζωή τους. Εκεί να δείτε απουσία του Θεού. Να πέφτουν τα μέλη σου και να σαπίζουν, έτσι. Και να μην υπάρχει φάρμακο και να παρακαλάς για το θαύμα. Αυτές λοιπόν παρακαλούσαν για το θαύμα, όχι για αυτές, αλλά για τους νέους ανθρώπους. Και είχαν βάλει κανόνα στον εαυτό τους, τρεις γυναίκες, να μην τρώνε ποτέ λάδι. Το Πάσχα λέει, βούταγαν το δάχτυλο στο λάδι και το βάζανε εδώ στα χείλη για να πούνε ότι κάναμε κατάλυση. Δεν τρώγαν ποτέ λάδι μέχρι που έφυγαν από τη ζωή για να βρεθεί το φάρμακο για τους άλλους που έχουν μπροστά τους τη ζωή για τους νέους. Εκεί σε αυτά τα μονοπάτια της μοναξιάς, της Οδύνης, του Σταυρού, εκεί γεννιέται και η ελπίδα της Αναστάσεως. Εκεί γεννιέται και η πραγματική σχέση του ανθρώπου με τον Χριστό. Μια σχέση που είναι σχέση εμπιστοσύνης. Και πλέον ο όρος πίστη φεύγει από ένα σύνολο ιδεολογικών αρχών ή δογμάτων ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο και γίνεται σχέση αγάπης και εμπιστοσύνης. Και ξέρω ότι υπάρχεις και στηρίζομαι σε σένα έστω και αν δεν σε βλέπω. Πίστης, εστί, πραγμάτων, ελπιζομένων υπόστασης, έλεγχος πραγμάτων ουβλεπομένων, θα μας πει ο Απόστολος Παύλος. Αυτά που δεν βλέπεις, με αυτή την πίστη τα βλέπεις, τα υποστασιάζεις και τα ελέγχεις, μπορείς να τα δεις, να τα ανακρίνεις. Αυτά τα πράγματα μας λέει η Χαναναία. Και αυτό το Κύριε βοήθημη είναι αυτό

Ιαρίας, το Λουτράκι, του Αγίου Ευθυμίου είχε φύγει, στις 20 του μηνός Ιανουαρίου. Και λέει σε μια ψυχή, «Είσαι παντρεμένη?» «Όχι», της λέει, «δεν μ' αξίωσε ο Θεός». «Μην το ξαναπείς αυτό», επιτακτικά, αυστηρά η γιαγιά. «Μην το ξαναπείς αυτό, δεν ήσουν άξια», της λέει, «να παντρευτείς. Μην τα ρίχνεις στο Θεό με λίγα λόγια». Και όμως ξέρετε πόσες φορές έτσι εν τη ρήμη του λόγου, «δεν μ' αξίωσε ο Θεός εκείνο, δεν μ' αξίωσε ο Θεός το άλλο». Εμείς ήμασταν άξιοι για να μας αξιώσει ο Θεός. Είχαμε κάνει αυτά που πρέπει για να μας αξιώσει ο Θεός, το ένα, το άλλο από τα αιτήματά μας. Και αν τα είχαμε πάρει αυτά τα πράγματα, θα ήταν για το καλό μας. Ή τελικά η στέρηση μπορεί να μας έχει κάνει μεγαλύτερο καλό. Είναι πράγματα τα οποία κανείς δεν μπορεί να τα δει με την απλή λογική. Αλλά πρέπει να μπει στη διαδικασία της εμπιστοσύνης. Η συγκεκριμένη γυναίκα που σας λέω, η Μακαρία, η Γερόντισσα, ήθελε να γίνει μοναχή από μικρή. Ξέρετε πότε έγινε? Στα 55 της. Είχε γυρίσει όλα τα μοναστήρια. Πουθενά δεν άνοιγε δρόμο. Στα 55 της έγινε. Και μάλιστα με το που έγινε άρχισε να έχει και προβλήματα υγείας. Μέχρι τα 80 τόσα που έφυγε. Αλλά σε αυτά τα χρόνια δούλεψε αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης με το Θεό. Και πόσες φορές μας έλεγε για πράγματα που έδινε ο Θεός από τη μια τη χάρη, από την άλλη την έκρυβε. Και πολέμαγε εκεί, χωρίς να σταματάει καθόλου. Χωρίς να σταματάει καθόλου. Γι' αυτό και τι έγινε, το αποτέλεσμα ήταν μια ανδρεία ψυχή, μια ψυχή που ήταν ανδρεία γιατί είχε εμπιστοσύνη στο Θεό. Αυτή την εμπιστοσύνη, αυτή την πίστη που δεν ξέρει από το κρυφτούλι του Θεού και που πάντοτε υπολογίζει στην παρουσία του Θεού, αυτή εύχομαι να αποκτήσουμε κι εμείς. Και αυτό το Κύριε βοήθημη της Χαναναίας να είναι η καθημερινή μας σχέση με το Θεό. Βόηθα με Χριστέ μου, και ας μη σε βλέπω και ας μη σε ακούω και ας μη μου αποκρίνεσαι. Ξέρω ότι είσαι εκεί από πίσω και μ' ακούς και με φροντίζεις και προνοείς για μένα, γι' αυτό μη με εγκαταλείπεις. Και ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος, όταν είχε θεωρία του ακτίστου φωτός, αλλά μετά του κρύφτηκε ο Θεός, πέρασε και αυτό στη φάση της θεοεγκατάληψης. Αν δείτε πώς γράφει στους ύμνους των θείων ερώτων, τον αναζητά παντού, «Πού είσαι, γιατί δεν μου μιλάς?» Λες και είναι ερωτευμένος και του έχει φύγει το πρόσωπο με το οποίο είναι ερωτευμένο. Ήταν όντως ερωτευμένος. Η ανάγκη του δεν ήταν μια ανάγκη για κάτι, ήταν ανάγκη για το πρόσωπο. Και ο Άγιος Σιλωανός ο Αθωνίτης θα το έχει ακούσει, είχε λάβει χάρη, αλλά μετά πάρτε πίσω τη χάρη. Τίποτε δεν μπορούσε να κάνει. Και όσα έκανε, ξερά τα έκανε. Φτάνει και του λέει, «Θεέ μου, είσαι αδυσόπιτος. Αδυσόπιτος, δεν παίζεσαι με τίποτε», θα το λέγαμε έτσι λαϊκά. «Δεν μπορώ να σε κάνω κουμάντο». «Κράτα τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι», του λέει. Κάτσε εκεί που είσαι. Στον Άδη, στην κόλαση είσαι τώρα, το ξέρω. Μείνε εκεί, αλλά μην απελπίζεσαι. Έτσι λοιπόν και σήμερα, που τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο και τα προσωπικά μας, γιατί είμαστε λίγο χλιαροί όλοι μας και δεν έχουμε μεγάλο φρόνημα αγωνιστικό, αλλά και γενικότερα τα πράγματα φαίνονται να πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο, μην το βάζετε κάτω. Κύριε βοήθημη, και Κύριε βοήθημη, και ο Θεός δεν αργεί να κάνει το θαύμα. Ποιο θαύμα? Άστε το σε εκείνον. Μην του ζητάτε συγκεκριμένο θαύμα. Βάλ το χεράκι σου να λέτε. Και μάθετε πραγματικά να μάθουμε, δεν το λέω σε εσάς, το λέω να τα ακούω κι εγώ, να υπομένουμε και να επιμένουμε και να πιστεύουμε πραγματικά. Χωρίς να ζητάμε τις σοκολατίτσες. Θα πάθουμε ζάχαρο με την πολλή σοκολάτα. Χρειάζεται λίγο και όποτε πρέπει. Έτσι. Λοιπόν, να είστε καλά. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση, ευχαρίστως να τη συζητήσουμε. Υπάρχει καμία? Έλα, πες το. Εσύ. Δυνατά. Έλα, λέγε. Να ζητάμε αυτό που θέλουμε, αλλά άστο σε εκείνον.

0: Καταλαβαίνεις, έτσι. Δεν είναι ανάγκη ότι αυτό θέλω και άμα δεν μου δώσεις αυτό, εγώ κόβω σχέσεις. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση. Έλα, το όνομά σου, αδερφέ μου.
1: Παντελής, λέω.
0: Έλα, Παντελή μου, έλα. Ναι, θα σου πω. Απ' τη μεριά του Θεού είναι φαινομενική. Γιατί ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Οπότε απουσία δεν παίζει. Αλλά εσύ το αισθάνεσαι ως πλήρη απουσία. Δηλαδή έχει όλο τον πόνο της έλλειψης του Θεού. Της πλήρους απουσίας του Θεού. Δεν είναι όμως απόν. Εκεί είναι. Απλά θα λέγαμε είναι το χέρι το πατρικό, δεν είναι πάντοτε μαλακό, τουλάχιστον παλιότερα που οι άντρες δουλεύανε και λίγο χειρονακτικές εργασίες. Σε γρατζουνάει και λίγο. Δεν ξέρω, ο πατέρας σε έκανε καμιά δουλειά χειρονακτική. Άμα πήγε να σε χαϊδέψει, λοιπόν, το αισθανόσου και λίγο σαν γρατζούνισμα. Είναι αυτό το γρατζούνισμα του Θεού. Ενώ της μαμάς το χέρι συνήθως είναι πιο μαλακό. Εκεί έχουμε την Παναγιά μας, κατάλαβες, τα δύσκολα και παρηγοριόμαστε. Πίσω από τη Βασιλική. Το όνομά σου, Παρασκευή, έλα. Ναι. Παρασκευή μου, ακριβώς ένας από τους λόγους είναι αυτός. Ότι ο άνθρωπος δυστυχώς όσο είναι καλά αρχίζει και ξεχνιέται. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για τον άνθρωπο μετά την πτώση. Αυτό να μην το ξεχνάτε ποτέ. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος για τα ωραία, για τα ευχάριστα. Και αυτό είναι πολύ καλό, δεν είναι κακό. Δεν είμαστε μαζοχιστές να θέλουμε τον πόνο, σώνει και καλά. Να θέλουμε την κακοπέραση, σώνει και καλά. Όχι. Εμείς θέλουμε ανάσταση, θέλουμε αιωνιότητα, θέλουμε άφθαρτα σώματα και αιώνιες ψυχές, αιώνια σώματα. Αυτά έχουμε μπροστά μας. Αλλά από τη στιγμή που μπαίνει η δική μας αποστασία, η δική μας αμαρτωλότητα, έρχεται ως φάρμακο η οδύνη. Ποια επέμβαση είναι καλή? Καμία. Ποια εγχείρηση είναι ευχάριστη? Καμία. Γι' αυτό και για να την αντέξουμε παίρνουμε και αναισθητικό, έτσι. Αλλά έλα μου που είναι απαραίτητη. Αν δεν είχαμε αρρώστια δεν θα είχαμε τέτοια πράγματα. Το ίδιο πράγμα είναι και σε αυτό. Επειδή ακριβώς υπάρχει αμαρτωλότητά μας, υπάρχει η λύθη, είμαστε εύκολοι στο να ξεχνάμε ότι υπάρχει Θεός, ότι αυτός τα δίνει όλα και εύκολοι στο να σφετεριζόμαστε τις δικές του δωρεές, γι' αυτό το λόγο και την πατάμε. Κατάλαβες? Ναι. Το όνομά σου?
2: Καλλιόπη.
0: Έλα, Καλλιόπη. Ας μην αναρωτηθούμε, ναι. Ναι. Ωραία η απορία σου. Την ακούσατε όλοι, έτσι. Γιατί λέει σε κάποιους που δίνει παιδιά που είναι και παλιά άνθρωποι και κάνουν όλα αυτά που κάνουν. Τους δίνει και σε κάποιους άλλους δεν τους δίνει. Δεν μου λες, εάν έδινες αυτούς τους κάποιους άλλους, ξέρεις ότι δεν θα ήταν σε αυτή την κατηγορία? Δεν το ξέρεις. Θα σου απαντήσω με μία εικόνα που μάλλον θα την έχετε ξανακούσει, ότι εμείς βλέπουμε ένα κέντημα που είναι το σχέδιο του Θεού, αλλά το βλέπουμε από την πίσω μεριά τώρα. Και έχει κόμπους, έχει ξεύτια. Μόλις έρθουν τα πράγματα όπως πρέπει και γυρίσει τούμπα, τότε θα δούμε το αριστούργημα. Στην ίδια γερόντισσα είχα κάνει μια έτσι αίτηση και εγώ προσευχής, γιατί είχε παρησία η γυναίκα αυτή για κάποιο ζευγάρι που δεν είχε παιδιά. Δώσ' τους βρε γερόντισσα, κάνε προσευχή να έρθει η ευλογία να μπορέσουν να κάνουν παιδιά. Δεν είχαν πολλά προβλήματα, ας πούμε, θα λέγαμε έτσι, ιατρικής φύσεως. Γυρνάει και με κοιτάζει και μου λέει, παππούλη, θα αντέξουν το άρρωστο που θα έρθει. Και κόλλησα. Γιατί και οι δύο οικογένειες από πίσω είχανε γονιδιακά, έτσι, κάποια προδιάθεση για τέτοιες καταστάσεις. Και κόλλησα. Ήταν αυτό που δεν έβλεπα εγώ. Ούτε οι ίδιοι το βλέπαν. Ούτε θέλαν να το δούνε. Τώρα το αν κάποιος μπορεί να έχει τη χάρη από το Θεό να τεκνογονεί, αλλά στη συνέχεια και να μεγαλώσει παιδιά και να έχει και αγάπη μέσα του. Αυτό το πράγμα διαστρέφεται γιατί δεν προσέχει τον εαυτό του. Μην ξεχνάμε ότι δεν έχουμε να κάνουμε πιόνια. Όλα είναι συνέργεια και της Θείας Χάριτος και της δικής μας ελευθερίας. Και ο Άγιος γίνεται αμαρτωλός και αμαρτωλός γίνεται Άγιος. Εχθές γιόρταζε ο Άγιος Ιάκωβος ο ασκητής. Δεν υπάρχει πιο μεγάλο παράδειγμα τέτοιας μεταβολής από τη μια στιγμή στην άλλη. Ήταν Άγιος, εδίωκε δαίμονες, του πηγαίνουν δαιμονισμένους και τις έκανε καλά με την προσευχή του. Διώχνει το δαίμονα από ένα κοριτσάκι 15 χρονών που το πάει ο πατέρας του εκεί και μάλιστα για να σιγουρευτεί ο πατέρας λέει κράτα τη κοντά σου λέει μαζί με τον αδερφό της και αυτός περίπου αυτή την ηλικία να τα προσέχεις, να είναι στη φύλαξή σου την πνευματική και μετά από λίγο καιρό θα τα πάρουν να σιγουρευτούμε. Είχε φοβηθεί ο άνθρωπος να ζει αυτή την ταλαιπωρία και του μπαίνει ο διάβολος θα λέγαμε του Αγίου και βιάζει το κορίτσι και το σκοτώνει και σκοτώνει και τον αδερφό να μην φανερωθεί το έγκλημα και τα πετάει σε ένα ποτάμι. Και μετά πήγε να κάνει το άλλο έγκλημα. Αφού βίωσε αυτή την απουσία του Θεού, γιατί αυτά τα κάνεις όταν αισθάνεσαι πραγματικά μια απουσία της χάριτος, έτσι. Δεν είχε χάρη εκείνη την ώρα που έκανε αυτά. Και πάει να ολοκληρώσει με το να σταματήσει το Κύριε Βοήθημη της Χαναναίας. Και εμφανίζεται ένας άλλος στον δρόμο του, αυτός πήγε να φύγει, να πάει στην πόλη, να ζήσει σαν ένας οποιοδήποτε λαϊκός. Και του φανερώνεται ένας Άγιος και του λέει, γυρνά πίσω και συνέχισε να ζητάς το έλεος του Θεού. Αν το ζητήσει με την καρδιά σου και θα σε συγχωρέσει και θα σου δώσει πάλι τη χάρη του. Και έτσι και έγινε. Πήγε και χώθηκε σε ένα μνήμα ουσιαστικά, σε ένα τάφο, ως πηλαιώδη. Και ζήταγε τη βοήθεια του Θεού. Με ελπίδα ότι θα του τη δώσει. Είχε ελπίδα. Πόση ελπίδα είχε, ποιος το ξέρει. Πάντως για χρόνια ζήταγε το έλεος του Θεού. Καθόταν εκεί και περίμενε τη συγχώρεση. Και όταν δεν είχαν νερό στην περιοχή, για πάρα πολλούς μήνες δεν είχε βρέξει και άρχισαν και ψόφαγαν τα ζωντανά και τα σπαρτά δεν γίνονταν, πάει στον επίσκοπο, άγγελος Κυρίου, και του λέει: θα πάτε σε αυτόν που είναι σε αυτό το σπήλαιο, τον Ιάκωβο, τον ασκητή, και θα του πείτε να προσευχηθεί για να βρέξει. Εγώ αυτό το όποτε φέρνω την εικόνα αυτή να πηγαίνει τώρα ο επίσκοπος με ιερείς, με τον κόσμο έχοντας απογοητευτεί και να ρίχνει όλη την ελπίδα τους σε έναν που είχε αυτά τα εγκλήματα και να λέει αυτός σε μένα είπε ο άγγελος να έρθείτε αποκλείεται εγώ είμαι ο χειρότερος από όλους και να του λέει ο επίσκοπος κάνε υπομονή, κάνε υπακοή και κάνε την προσευχή σου εσύ και θα δώσει ο Θεός το θαύμα. Και σηκώνει τα χέρια ο πόρνος, ο φωνιάς, ο μιχός, ο βιαστής και αρχίζει και βρέχει πάρα πολύ βροχή. Τόσο που γέμισαν τα βλάκια και του ζήτησαν να ξανακάνει προσευχή να σταματήσει η βροχή. Έτσι είναι. Αυτές οι μετατροπές υπάρχουν στη ζωή των ανθρώπων. Από τη μια στιγμή στην άλλη. Έτσι λοιπόν, και αυτοί που κάναν κακό στα παιδιά τους δεν ξέρεις τι καλά είχανε και πόσο λάθος τα διαχειριστήκανε. Και δεν ξέρουμε και αν θα έχουν και μετάνοια αύριο μεθαύριο. Μην τα βλέπουμε δηλαδή καθαρά εγκόσμια τα πράγματα. Όλα είναι τα εγκόσμια μπροστά μας. Αν ήμασταν νομοθέτες θα παίρναμε νόμους, τιμωρίες, αυτά. Αλλά εμείς μιλάμε τώρα πέρα από αυτό τι γίνεται. Γιατί ο άνθρωπος κατά βάση είναι καλός. Ο κάθε άνθρωπος. Οπότε ας πιστεύουμε σε αυτό το καλό που έχει φτιάξει ο Θεός που λέγεται άνθρωπος. Έλα Βασίλη. Δύο ερωτήσεις θα κάνουμε αυτή και άλλη μία και του Σταύρου εκεί για να σταματήσουμε.
1: Εάν η μετάνοια, αυτός που μπορεί να σημασία είναι το λόγο του Θεού.
0: Βεβαίως.
1: Εδώ έχουν δύο μεγάλες διαφορές σε δύο περιπτώσεις. Η μία είναι η περίπτωση της θεοκατάληψης όπου παλεύεις σε ξηρασία πνευματική και πρέπει να παλεύεις, να παλεύεις όμως πολύ με 30 χρόνια για να φέρεις αποτέλεσμα. Η άλλη, όταν έχεις κάνει έγκλημα, όπως ο Άγιος Ιάκωβος, τελείως διαφορετικό.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, που εκεί δικαιούσε να πες και σε κατάθλιψη, δικαιούσε να φελτιστεί, κάποιος εγώ είμαι τελευταίος. Πω, τι μάτισε, όπως το κάνω. Δηλαδή,
0: το πέρασε.
1: Ναι. Τι κάνει η δεύτερη περίπτωση για να αντιδράσει. Που πρέπει για να αντιδράσει. Πρέπει να έχεις και τη βοήθεια του Θεού για να καταφέρει.
0: Κοίταξε να δεις. μιλήσαμε για φαινομενική απουσία του Θεού. Λοιπόν, εννοείται ότι πίσω και από την πιο δύσκολη περίσταση δεν τον αφήνει τον άνθρωπο ο Θεός. Αν μας αφήσει, παιδιά, τελειώσαμε όλοι. Για μια στιγμή να μας αφήσει, τελειώσαμε. Δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Αλλά τι γίνεται? Εσύ που βιώνεις την απουσία εκείνη τη στιγμή, είτε στη μια περίπτωση, είτε στην άλλη, την πολύ πιο έντονη, αισθάνεσαι έτσι, ότι είναι απόν ο Θεός. Και εκεί είναι που μετράει το πόσο πιστεύεις, ότι τελικά πίσω απ' όλα, έστω και αν δεν μου φαίνεται αυτή τη στιγμή, έστω και αν δεν το αντιλαμβάνομαι με τις υλικές ή τις πνευματικές μου αισθήσεις, ο Θεός είναι παρόν και προνοεί για μένα και με αγαπάει ο Θεός. Αυτό είναι η βαθιά πίστη που υπάρχει σε αυτούς που βγαίνουν από τον καύσωνα αυτό της θεοεγκατάληψης, της άρσης, της χάριτος. Αυτή είναι η πίστη πραγματική. Και αυτό είναι έργο και της χάριτος, δεν είναι μόνο του ανθρώπου. Ό,τι θέλεις, όπως θέλεις πες το. Και ο Σταύρος, έτσι. Έλα, Σταύρο. Ναι. Τι να σου πω, θα τη ρωτήσουμε. Την ερώτηση την κάναμε στον εαυτό μας. Γι' αυτό τι είπαμε, να μην ζητάμε κάτι από τον Θεό, αλλά να ζητάμε τον ίδιο τον Θεό. Γιατί όταν έχεις τον ίδιο τον Θεό, έχεις τα πάντα. Κατάλαβες τι γίνεται? Κάτι είχε καταλάβει όμως μέσα από το σούρσιμο, μέσα στο πρόβλημα, μέσα στην ταπείνωση αυτή του να έχει ένα παιδί που να σπαράσεται από το δαίμονα, έτσι. Δεν είναι λίγο πράγμα. Είναι τα μαθήματα που ξέρεις τα παίρνουν οι άνθρωποι μέσα στη ζωή χωρίς να έχουν ακούσει πολλές φορές κηρύγματα, και έχουμε δει πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων. Είχα εγώ μια φορά στο Πετραχύλι ένα κοριτσάκι λοιπόν που είχε μεγαλώσει και το είχε βιάσει ο μπαμπάς της, ο αδερφός της και ο γαμπρός της μέσα στο σπίτι. Σας πληροφορώ λοιπόν, δεν διέκρινα. Είχε φτάσει πλέον, χρόνια την εξομολογούσα και έφτασε και σε ηλικία ικανή. Δεν διέκρινα σύμπλεγμα. Δεν διέκρινα μία προσωπικότητα έτσι κακομήρικη. Δεν διέκρινα μία προσωπικότητα έτσι που να βγάλει αποθυμένα, που να έχει ό,τι θα δικαιολογεί το να έχει ο κάθε άνθρωπος, έτσι. Τα βίωσε αυτά παρά τη θέλησή της, σε μικρή ηλικία. Πώς? Με τη χάρη του Θεού. Δεν ξέρω πώς. Ούτε η ίδια μπορούσε να το εξηγήσει. Του συγχώρεσα, λέει. Μου ήρθε μια σκέψη ότι αυτή είναι χειρότερη από μένα. Εγώ πόνεσα. Εγώ έγινα, λέει, κουρέλι ψυχικά και σωματικά, λέει. Αλλά αυτοί που με έβλεπαν μετά να μεγαλώνω, να παντρεύομαι κτλ. Κάθε μέρα, λέει, έκανε παιδιά, μεγάλωσε, θα σκέφτονται τα εγκλήματα που έχουν κάνει. Και όχι μόνο τους συγχώρεσε, αλλά έκανε και προσευχή για αυτούς. Τώρα, άντε να το παραγγείλεις να το κάνω εγώ, ο ένας, ο άλλος, σε μια τέτοια περίσταση. Μπορεί άλλος να τον είχε πιάσει από το λαιμό, ξέρω, να τους είχε σκοτώσει. Να είχε βγει να τους καταγγείλει, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι εγώ θα έκανε ο καθένας. Ποιος τη στόμαθε αυτή τη συγχώρεση? Η χάρη του Θεού, η οποία εμείς δεν μπορούμε πάντοτε να ξέρουμε τα ρεύματα, τα υπόγεια με τα οποία αρδεύει τις ψυχές και κάνει τα θαύματα τα μεγάλα. Και είχε πει ο Άγιος Παΐσιος και ένα περιστατικό, να δεις πάλι έτσι πως υπόγεια δουλεύει ο Θεός. Για έναν που σώθηκε έτσι. Ένα νταλικέρι. Το έχετε ακούσει ποτέ αυτό? Λοιπόν, ο νταλικέρις έκανε ταξίδια λοιπόν στην Ευρώπη, δεν ήταν της εκκλησίας. Εντάξει, πίστευε ο άνθρωπος. Πίστευε, όπως πίστευε. Αλλά δεν ήταν ενεργά. Ούτε καν στα μυστήρια. Είχε όμως ψυχή όμορφη. Φαίνεται ψυχή πολύ πιο όμορφη από πολλούς που προσπαθούν με τα μυστήρια να θεραπευθούν μέσα στην εκκλησία, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι αυτοί που είναι στα μυστήρια δεν είναι θεραπευμένοι και αυτοί να θεραπευθούν ψάχνουν. Και όπως ήταν, λέει, σε μια μεγάλη οτοστράντα εκεί πέρα και αυτά, έχει γίνει ένα ατύχημα και είναι ένα αυτοκίνητο στη μια μεριά, στην άκρη του δρόμου, και ο άλλος έχει πεταχτεί ο οδηγός μέσα στη μέση. Πέρναγαν τα αυτοκίνητα με μεγάλη ταχύτητα, οπότε παρέκαμπταν, δεν μπορούσαν να σταματήσουν αυτοκίνητα πολλά. Αυτός αυθόρμητα, λες και δεν ήταν επαγγελματίας οδηγός, λες και δεν ήταν τίποτε, αφήνει την ταλίκα στο δρόμο και ανοίγει την πόρτα γρήγορα να πάει να βοηθήσει τον άνθρωπο. Και περνάει ένα αυτοκίνητο και το σκοτώνει επί τόπου. Λέει ο Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, σας βεβαιώνω, λέει, ότι αυτός πήγε στον παράδεισο από τους πρώτους. Δεν σκέφτηκε τον εαυτό του καθόλου. Έρχονται αυτοκίνητα με χίλια δίπλα μου. Βγήκε, λέει, για να σώσει τον άλλο, δεν πρόσεξε τίποτε. Και τον σκότωσε επί τόπου το αυτοκίνητο. Και το ρώτησαν, λέει, μα δεν είχε εξομολογηθεί, αυτός είχε αμαρτίες και αυτά. Με το αίμα του, λέει, σβήστηκαν όλες οι αμαρτίες. Τόσο απλά. Αλλά και τι δουλειά είχε γίνει μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο που δεν μπορεί να τη δει κανένας από εμάς. Γι' αυτό δεν πρέπει να λέμε τίποτε για κανέναν. Κύριε βοήθημη να λέμε για τον εαυτό μας πρώτα απ' όλα και για τους άλλους.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Η ιδιοτέλεια εμποδίζει την επικοινωνία με το Θεό. Γέροντα, μου είχατε πει να γεμίσει η μπαταρία μου με πνευματικά. Πώς θα γίνει αυτό? Να καλλιεργήσεις την πνευματική αρχοντιά, το φιλότιμο, για να φύγει η ιδιοτέλεια. Η ιδιοτέλεια εμποδίζει την προσευχή, γιατί χωρίζει τον άνθρωπο από τον Θεό, δημιουργεί μόνωση. Ξέρεις τι θα πει μόνωση? Είναι σαν να σου λέει ο Θεός, δεν σε καταλαβαίνω παιδάκι μου. Μπορεί, γέροντα, ένας μοναχός να είναι συνεπής στα πνευματικά του καθήκοντα και να υστερεί στη θυσία, στην αγάπη προς τους αδελφούς? Και βέβαια μπορεί. Αν σκέφτεται μόνο τον εαυτό του, μπορεί να κάνει προσευχές, μεγάλη άσκηση κλπ, αλλά να έχει και μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του και να αδιαφορεί για τους άλλους. Τότε όμως φτωχός πάντα θα μένει. Γιατί όσο κανείς ασχολείται με τον εαυτό του, όχι για να ξεριζώσει τα πάθη του, αλλά για να κάνει ό,τι τον βολεύει, ό,τι τον ευχαριστεί, δεν μπορεί να κάνει προκοπή. Δηλαδή, γέροντα, και στο διακόνημα και σε όλη σου τη συμπεριφορά πρέπει να είσαι εντάξει. Σε όλα. Για να έχεις επαφή με τον Χριστό πρέπει να αναπαύεται ο Χριστός με όλη τη ζωή σου. Και ο Χριστός αναπαύεται όταν αναπαύεις τον πλησίον σου με την καλή έννοια. Γι' αυτό τονίζω την πνευματική αρχοντιά, τη θυσία. Γιατί αν κάποιος κάνει πνευματικά και δεν προσέχει στα άλλα, στη θυσία κλπ, αχριστεύονται και τα πνευματικά που κάνει. Όταν είχα πάει στο κοινόβιο, με έβαλαν ως αρχάριο να βοηθώ τον τραπεζάρι. Τότε ένα γεροντάκι 80 χρονών, τελείως εξαντλημένο, μου ζήτησε να του πηγαίνω στο κελί του καμιά σούπα. Τέλειωνα λοιπόν τη διακονία μου και του πήγαινα τη σούπα. Μια μέρα με είδε ένας αδελφός και μου είπε: «Μην τον καλομαθαίνεις, γιατί μετά θα σου ζητάει συνέχεια βοήθεια και δεν θα σε αφήνει να ησυχάσεις. Ούτε τα πνευματικά σου θα μπορείς να κάνεις». Εγώ, ξέρεις τι έπαθα? Πήγα μια φορά λίγο να τον βοηθήσω, γιατί ήταν κρυωμένος, και μετά δεν με άφηνε ήσυχο. Χτυπούσε κάθε λίγο τάκ τάκ τον τοίχο. «Κάνε αγάπη», έλεγε, «κάνε μονατσάι. Κάνε αγάπη, έλα, γύρισε με λίγο». Ύστερα από λίγο, τακ τακ, «κάνε αγάπη, βάλε μου ένα ζεστό τούβλο». Τούβλο τσάι, τούβλο τσάι, πού να προφθάσω μετά να κάνω τα πνευματικά μου? Αγανάκτησα. Ακούσε εκεί πέρα, είναι φοβερό. Το γεροντάκι να υποφέρει, να βογκάει, να του ζητάει κάτι για να ανακουφιστεί και εκείνος να μην θέλει να πάει, για να μην διακόψει τα πνευματικά του. Αυτά είναι τελείως ξερά πράγματα. Πιο πολύ θα μετρούσε για το Θεό το τούβλο τσάι παρά οι μετάνοιες και τα κομποσκίνια που έκανε καθ' όλη την εντέλεια. Από τη μία έλεγε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με», και από την άλλη «άσε με ήσυχο». Γέροντα, πώς μπορεί να έχει κανείς την ευλογία του Θεού? Όταν ο άνθρωπος έχει συγγένεια με το Θεό, ο Θεός δίνει την ευλογία του. Αλλιώς τι να δώσει? Να καταπατιέται η ευλογία του? Το έχω ζήσει αυτό. Όταν είχα πάει στο Σινά, υπήρχε μεγάλη ανομβρία. Χρόνια είχε να ρίξει μια σταγόνα νερό και αυτό δυσκόλευε και το μοναστήρι και τους Βεδουίνους που ζούσαν κοντά σε αυτό. Οι μοναχοί έκαναν προσευχή για την ανομβρία, αλλά κανένα αποτέλεσμα. Την εποχή του κλαδέματος των ελιών πήγα να βοηθήσω κι εγώ. Αφού κλάδεψαν οι Βεδουίνοι τα δέντρα, οι μοναχοί κράτησαν τα χοντρά κλαδιά για το μοναστήρι και τα λεπτά τα άφησαν σε μια άκρη. Οι Βεδουίνοι τους παρακαλούσαν να τους τα δώσουν για να τα χρησιμοποιήσουν στη φωτιά όταν μαγειρεύουν και να ζεσταίνονται το βράδυ που κάνει πολύ κρύο. Εκείνοι όμως αρνήθηκαν και οι Βεδουίνοι έφυγαν λυπημένοι. Την άλλη μέρα που ήρθαν οι Βεδουίνοι και τα ξαναζήτησαν, έκανα δεμάτια όλα τα λεπτά κλαδιά και τους τα έδωσα όλα. Τότε ένας ηλικιωμένος Βεδουίνος μου είπε: «Εσύ είσαι καλός άνθρωπος, θα βρέξει». Πράγματι, μέχρι να γυρίσω στο μοναστήρι άρχισε να βρέχει και έβρεξε πολύ. Η ευχή του Βεδουίνου άνοιξε τους ουρανούς. Τότε δεν είπα σε κανέναν το περιστατικό αυτό. Γέροντα, μετά από μια άσχημη συμπεριφορά μου, έχω το λογισμό ότι η προσευχή μου δεν είναι ευάρεση στο Θεό.
Αν ο λογισμός αυτός προέρχεται από γνήσια ταπείνωση και λες «παροργίζω το Θεό με την άσχημη συμπεριφορά μου», τότε νιώθεις θεία παρηγοριά. Αν όμως στεναχωριέσαι εγωιστικά και λες «πώς έφτασα εγώ σε αυτή την κατάσταση», δεν δέχεσαι παρηγοριά, γιατί ο Θεός υπερηφάνησε αντιτάσσεται. Δεν ακούει ο Θεός την προσευχή του υπερήφανου, γιατί η υπερηφάνεια είναι φράχτης. Για να εισακουστεί η προσευχή μας, πρέπει να βγαίνει από καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη. Όταν πούμε με πολύ ταπείνωση «τέτοιος που είμαι, Θεέ μου, πώς να με ακούσεις», αμέσως μας ακούει ο καλός Θεός. Γιατί, Γέροντα, μερικές φορές όταν έχω ένα πειρασμό δεν μπορώ να προσευχηθώ? Αν έχεις ένα πειρασμό και δεν μπορείς να κάνεις προσευχή, να ξέρεις ότι υπάρχει μέσα σου εγωισμός και κενοδοξία. Ο πειρασμός παραμένει μέχρι να συχαθεί ο άνθρωπος τον εαυτό του. Μόλις τον συχαθεί, βοηθάει ο Χριστός και περνάει ο πειρασμός. Γέροντα, παρακαλώ το Θεό να με βοηθήσει να απαλλαγώ από την ανέδεια, αλλά δεν βλέπω κανένα αποτέλεσμα. Όταν κάποιος αγωνίζεται και προσεύχεται και δεν υπάρχει αποτέλεσμα, σημαίνει ότι ή εγωισμός και η παρηφάνεια υπάρχει, ή προδιάθεση υπερηφανίας, τα οποία εμποδίζουν τη χάρη του Θεού να ενεργήσει διαμέσου της προσευχής. Ό,τι ζητάμε στην προσευχή, ο καλός Θεός μας το δίνει. Αν έχουμε ταπείνωση και συνέστηση της αμαρτωλότητάς μας. Όταν, Γέροντα, παρακαλώ με πόνο το Θεό να με απαλλάξει από μια αδυναμία μου, κάνοντας και το σχετικό αγώνα, αλλά επειδή έχω υπερηφάνεια, δεν με βοηθάει, τι να κάνω? Να ζητήσεις προκαταβολικό συγχώρηση από το Θεό. Να πεις «Θεέ μου, έχω υπερηφάνεια και εμποδίζω τη βοήθειά σου, αλλά σε παρακαλώ, φώτισέ με να καταλάβω τι πρέπει να κάνω για να ξεπεράσω την αδυναμία μου». Από τη στιγμή που θα παραδεχθείς ότι έχεις υπερηφάνεια και γι' αυτό δεν υποχωρεί η συγκεκριμένη αδυναμία, θα σε πληροφορήσει ο Θεός και από πού ξεκινάει για να αγωνιστείς να κόψεις τα αίτια. Γέροντα, πώς πρέπει να νιώθω στην προσευχή? Να νιώθεις ταπεινά για να σε βοηθάει ο Θεός. Ο ταπεινός δεν έχει δικό του θέλημα. Κάνει υπακοή στο θέλημα του Θεού και τηρεί τις εντολές του. Οπότε και ο Θεός ακούει την προσευχή του και του δίνει ουράνιες ευλογίες. Όσο ο άνθρωπος ακούει τον Θεό, τόσο τον ακούει ο καλός Θεός. Γέροντα, μερικές φορές όταν παρακαλάω το Θεό να γίνει κάτι και δεν γίνεται, αναρωτιέμαι, άραγε ο Θεός ακούει την προσευχή μου? Το άραγε σημαίνει ότι αμφιβάλλεις για την αγάπη του Θεού και έτσι ακυρώνεις την αίτησή σου την ίδια τη στιγμή που την καταθέτεις, οπότε χάνεις και τη σειρά προτεραιότητας. Όταν ζητώ, Γέροντα, κάτι από το Θεό και δεν μου το δίνει αμέσως, να επιμένω? Ναι, να επιμείνεις. Βλέπεις, και όταν πάμε σε μια υπηρεσία και απευθυνόμαστε σε κάποιο αρμόδιο πρόσωπο για να μας βοηθήσει σε μια υπόθεση, μερικές φορές επιμένουμε για να μας εξυπηρετήσει. Σε παρακαλώ, λέμε, κάνε μου αυτή τη χάρη, δεν θα φύγω αν δεν με εξυπηρετήσεις. Έτσι και στην προσευχή χρειάζεται να επιμένουμε, όπως επέμενε η Χαναναία στο Χριστό και η Χήρα στον άδικο κριτή. Όταν όμως, Γέροντα, περνά καιρός και δεν παίρνω απάντηση, στεναχωριέμαι. Όταν ζητάμε κάτι στην προσευχή μας, πρέπει να περιμένουμε με υπομονή. Μια φορά είχε πριστεί το μάτι μου και πονούσε. Πήγα τρεις φορές στην εικόνα της Παναγίας και την παρακάλεσα να το κάνει καλά, για να μπορώ τις νύχτες να διαβάζω το ψαλτήρι. Πήρα και λίγο λαδάκι από το καντήλι της και άλυψα το μάτι, όμως δεν θεραπεύθηκε. Σε λίγες μέρες άρχισε να χειροτερεύει η κατάσταση. Το μάτι πονούσε πολύ και πριζόταν. Πέρασαν 15 μέρες. Τότε πήγα πάλι με πολύ συστολή στην εικόνα της Παναγίας και είπα «Παναγία μου, να με συγχωρείς, πάλι θα σε ενοχλήσω».
Πήρα ξανά λίγο λαδάκι από το καντήλι και μόλις το ακούμπησα στο μάτι, έγινε αμέσως καλά. Μήπως δεν μπορούσε η Παναγία από την πρώτη μέρα να μου κάνει καλά το μάτι? Κάτι όμως έβλεπε και με άφησε να ταλαιπωρούμε. Και εσύ να παρακαλάς ταπεινά και να περιμένεις με υπομονή. Η προσευχή που γίνεται με πίστη, πόνο, επιμονή και υπομονή, εφόσον αυτό που ζητάμε και είναι για το καλό μας, εισακούεται.

Η προετοιμασία για την Θεία Επικοινωνία. Ταπεινή εξομολόγηση στον Χριστό. Η γέροντα, ποια προετοιμασία χρειάζεται να κάνουμε για την προσευχή? Ανάλογη με την προετοιμασία που κάνουμε για τη Θεία Κοινωνία. Εκεί έχουμε Θεία Κοινωνία, εδώ Θεία Επικοινωνία. Όταν κοινωνούμε, παίρνουμε μέσα μας τον Χριστό και έρχεται η Θεία Χάρις. Με την προσευχή έχουμε συνέχεια επικοινωνία με τον Χριστό και δεχόμαστε με άλλο τρόπο τη Θεία Χάρη. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό. Τότε κοινωνούμε σώμα και αίμα Χριστού. Τώρα επικοινωνούμε με τον Θεό. Όπως λοιπόν για τη Θεία Κοινωνία επιβάλλεται να εξομολογηθεί κανείς το πνευματικό, έτσι και για την προσευχή που είναι Θεία Επικοινωνία πρέπει να κάνει μια ταπεινή εξομολόγηση στον Χριστό. «Χριστέ μου», να πει, «είμαι χάλια, είμαι τέτοιος, δεν αξίζει να ασχοληθείς με μένα, αλλά σε παρακαλώ, βοήθησέ με». Έτσι έρχεται η Θεία Χάρις και μετά αρχίζει η Θεία Επικοινωνία. Αν δεν μετανοήσει ο άνθρωπος και δεν εξομολογηθεί ταπεινά στο Θεό, μένει ατακτοποίητος. Αυτό γίνεται φράχτης που εμποδίζει την επικοινωνία του με το Θεό. Μένει η πόρτα κλειστή και η ψυχή δεν βρίσκει ανάπαυση. Ενώ αν πει «Ήμαρτον Θεέ μου», σπάζει ο φράχτης ή μάλλον ανοίγει ο Θεός την πόρτα και δέχεται ο άνθρωπος τη χάρη της Θείας Επικοινωνίας. Γέροντα, διάβασα στην Κλίμακα ότι για την προσευχή πρέπει να φοράμε τη στολή που αρμόζει να φοράει κανείς όταν πρόκειται να παρουσιαστεί στο βασιλιά. Ποια είναι η στολή αυτή? Να εξευτελίζεις τον εαυτό σου μπροστά στο Θεό και να ζητάς ταπεινά συγχώρηση για τα σφάλματά σου. «Έφτεξα, Θεέ μου», να λες, «είμαι αχάριστη, σε λύπησα, συγχώρεσέ με». Αλλά να το λες με εσωτερική συντριβή, όχι εξωτερικά. Αυτή είναι η στολή που αρμόζει να φοράς όταν συνομιλείς με το Θεό. Αν δεν προηγηθεί αυτό, είναι σαν να λες στο Θεό «τι κάνεις, τι χαμπάρια». Αν πρέπει να ζητά κανείς συγχώρηση από τον άνθρωπο στον οποίο σφάλει, πόσο μάλλον πρέπει να ζητά συγχώρηση από το Θεό για τα καθημερινά σφάλματά του. Δηλαδή, γέροντα, να σκέφτομαι τα σφάλματα της κάθε μέρας? Να ζητά συγχώρηση από το Θεό για τα σφάλματα που έκανες μέσα στην ημέρα και ύστερα να σκέφτεσαι την αμαρτωλότητά σου γενικά. Έτσι ταπεινώνεσαι και μετά αρχίζεις τα αιτήματα που έχεις. Εγώ αρχίζω την προσευχή με το «Ο Θεός ηλά στη τίμη το αμαρτωλό». Το λέω λίγες φορές ψιθυριστά και μετά συνεχίζω με την ευχή. Κάποτε είχα παρακαλέσει το Θεό να με μάθει να προσεύχομαι. Και τότε είδα σε όραμα ένα παιδί 17 χρονών να προσεύχεται. Ω, με είχε διαλύσει. Έκλαιγε και προσευχόταν με τέτοιο τρόπο που με συγκλώνησε. Άρχισε με εξομολόγηση. «Είμαι αχάριστος, αδιόρθωτος». Ύστερα έλεγε «Τώρα, Θεέ μου, που είμαι σε τέτοια κατάσταση, πώς θα μπορέσω να διορθωθώ αν δεν με βοηθήσεις εσύ». Και άρχιζε τα αιτήματα. Γέροντα, πολλές φορές στη διάρκεια της προσευχής με απασχολούν τα σφάλματά μου και δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Είπαμε να εξετάζουμε τον εαυτό μας και να εξομολογούμαστε τα σφάλματά μας πριν αρχίσουμε την προσευχή, όχι την ώρα της προσευχής. Αυτό δεν είναι αυτοκριτική, είναι συζήτηση με το ταγκαλάκι. Πριν από την προσευχή θα σκεφτούμε τι δεν πάει καλά με τον εαυτό μας, θα στρέψουμε το νου μας εκεί, θα ρυθμίσουμε το κλησιοσκόπιο και μετά πυρ. Γέροντα, αν από απροσεξία κάνω ένα σφάλμα και δεν το καταλάβω για να ζητήσω συγχώρηση από την αδελφή την οποία λύπησα, μπορείς στην προσευχή να έχω επικοινωνία με το Θεό? Για να επικοινωνήσεις με το Θεό και να βρεις ανάπαυση, πρέπει να παρακολουθείς τον εαυτό σου και να έχεις συνεχή εγρήγορση. Για να καταλαβαίνεις τα σφάλματά σου, να μετανοείς και να ζητάς συγχώρηση. Διαφορετικά, ακόμα και αν νιώθεις κάποια χαρά στην προσευχή,
αυτή δεν θα είναι χαρά πνευματική. Δεν θα έχεις μέσα σου το πνευματικό φτερούγισμα που προέρχεται από την επικοινωνία με το Θεό. Καμιά φορά, γέροντα, όταν πάω να προσευχηθώ, έχω μέσα μου μια ανησυχία. Αν έχεις ανησυχία εσωτερική ή νιώθεις την καρδιά σου σκληρή, να ξέρεις ότι κάποια αδελφή θα πλήγωσες και γι' αυτό νιώθεις ενοχή. Αν τη ζητήσεις συγχώρηση, θα φύγει η ανησυχία. Η προσευχή, γέροντα, δεν μπορεί να διώξει αυτή την ανησυχία. Χρειάζεται οπωσδήποτε να ζητήσω συγχώρηση. Κοίταξε, αν στεναχωρήσεις μια αδελφή, δεν μπορείς να το τακτοποιήσεις αυτό μόνο με την προσευχή. Πρέπει να πας να της βάλεις μετάνοια και να της ζητήσεις συγγνώμη. Αν δεν βάλεις μετάνοια στην αδελφή και 300 μετάνοιες να κάνεις στο κελί σου, δεν πιάνουν. Δεν τακτοποιούνται έτσι αυτά τα πράγματα. Πρώτον, διαλάγηθη το αδελφό σου, λέει το Ευαγγέλιο, και ύστερα πρόσφερε το δώρο σου. Εκτός αν δεν μπορείς να τη βρεις εκείνη την ώρα, αλλά έχεις μετανιώσει για το σφάλμα σου και είσαι αποφασισμένη, μόλις τη συναντήσεις να τη συζητήσεις συγγνώμη, τότε η προσευχή σου γίνεται δεκτή από το Θεό. Γέροντα, αν γίνει μια παρεξήγηση με κάποια αδελφή, όταν πάω στο κελί μου, ειρηνεύω και μπορώ να προσευχηθώ. Μετά όμως, όταν συναντήσω την αδελφή, είμαι σκληρή απέναντί της και μπορεί να την αποφύγω. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Αν παρεξηγηθείς με μία αδελφή, πώς πας στο κελί της και ειρηνεύεις? Αν δεν της βάλεις μετάνοια, πώς μπορείς να ειρηνεύσεις και να προσευχηθείς? Αν είχες μέσα σου την ειρήνη του Θεού, η καρδιά σου θα είχε μαλακώσει μετά την προσευχή που έκανες στο κελί. Και μόλις θα συναντούσες την αδελφή, θα το θεωρούσες ευλογία από το Θεό και δεν θα την απέφευγες. Μήπως, γέροντα, δικαιολογώ το σφάλμα μου και έτσι μπορώ και προσεύχομαι? Τι προσευχή είναι αυτή? Μόνο αν ο άνθρωπος πάρει το σφάλμα επάνω του και πει ευλόγησον, έρχεται η χάρη του Θεού και μπορεί να επικοινωνήσει με το Θεό. Γέροντα, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει ότι η προσευχή είναι κριτήριον προκριτηρίου. Έτσι είναι. Όταν ο άνθρωπος προσεύχεται σωστά, τότε η προσευχή είναι κριτήριον προκριτηρίου. Όποιος έχει υγεία πνευματική, όταν πάει να προσευχηθεί και αισθανθεί την καρδιά του σκληρή, θα εξετάσει από πού προέρχεται αυτό για να το διορθώσει. Γιατί αισθάνομαι έτσι, θα πει. Μήπως πλήγωσα κάποιον με τη συμπεριφορά μου? Μήπως κατέκρινα ή μου πέρασε λογισμός κατά κρίσος και δεν το κατάλαβα? Μήπως μου πέρασε κανένας υπερήφανος λογισμός ή υπάρχει μέσα μου κάποιο θέλημα και δεν με αφήνει να επικοινωνήσω με το Θεό? Και αν, γέροντα, δεν βρίσκει τίποτε? Δεν μπορεί, κάτι θα έχει συμβεί. Αν ψάξει το αρχείο, ανακρίνει δηλαδή τον εαυτό του, θα βρει το φάκελο και θα καταλάβει σε τι έφταξε. Να ανακρίνει, γέροντα, τον εαυτό του ή να εξομολογηθεί στο Θεό? Τι να εξομολογηθεί, αφού δεν ξέρει τι έχει κάνει? Πρώτα πρέπει να ανακρίνει τον εαυτό του και αν δεν βρίσκει τίποτε, τότε να κάνει 2-3 μετάνοιες, να πέσει στα γόνατα και να πει «Θεέ μου, πάντως σε κάτι έχω σφάλει, φώτισέ με να καταλάβω τι έκανα». Μόλις το πει αυτό, αμέσως με την ταπείνωση θα φύγει η ομίχλη του πειρασμού και θα βρει την αιτία. Βλέποντας δηλαδή ο Θεός την ταπείνωσή του, στέλνει τη χάρη του και τον φωτίζει να θυμηθεί ακριβώς σε τι έφταξε για να τακτοποιηθεί. Τι βοηθάει, γέροντα, για να διατηρεί κανείς σταθερή την επικοινωνία του με το Θεό? Πολύ βοηθάει η εσωτερική ειρήνη της ψυχής. Όταν η ψυχή είναι τακτοποιημένη, η προσευχή προχωράει μόνη της. Γι' αυτό να μην αφήνεις μέσα σου κακία για κανέναν. Αν έβαλες αριστερό λογισμό για κάποιον, να τον εξαγορευθείς στη γερόντισσα. Να διώξεις και κάθε άλλο αριστερό λογισμό που έχεις, φέρνοντας καλούς λογισμούς. Με τους καλούς λογισμούς καθαρίζει ο δρόμος και η προσευχή προχωρά άνετα.

0: Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση, Παναγιώτης Βλάχος.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.
2: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
3: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
5: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
4: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας συνομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκα άνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
6: Μακάρι άμα μηνωδώ η πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείψει ω πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσε σε του λόγου σου. Εν όλη καρδία μου εξεζητησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοστο το δούλο σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψει απεμούτας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν επαντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασής σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετησάμιν και τα κρίματά σου ούκ επελαθώμιν. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω των νόμων σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγον αληθείας εως πόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκ ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρας μου προς τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλωσον επιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσαν την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρημάτων σου απένος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου Κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου ε Κύριε, είπα του φυλάξες των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησον με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράχθην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου επελαθώμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνη σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρης έχει τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι το συντολές σου επίστευσα. Πρώτου μεταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εις η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
7: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρεσου επί σαν με και έπλασαν με. Συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανη ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρεψά το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ουκ επελαθώμην. Πόσα εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσία αλούκος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν με εν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τας εντολάς σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασαν. Η μία

0: μητέρου συνήκα, ότι τα σέντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα του πόδα μου, όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησά με. Ω λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλητο στο ματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμεί σα πάσαν οδόν αδικία. Λίγνο τη ποσή μου, ο νόμο σου και πώ τε στρίβει μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Εταπεινώθηνε ω πόδρα, κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματό μου ευδόκισον δί, κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπερου μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον με και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύρια σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύρια σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετιείν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακαιριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύρια σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον, κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντε με ανομία, από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύηση, εσύ, κύριε, και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχά έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσε αυτά. Είδε την ταπεινωσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσά επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολίτη αγαπώση των νόμων σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλων. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, κύριε, κατά συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξε η ψυχή μου τα μαρτύρια σου και ηγάπησε αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύρια σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματα.

0: ματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πά εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι σου, σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον των δούλων σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί ιδιού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, Αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησι ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά νάνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου, μην ειστάξεις και μην εισέξω, θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον, ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος, το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και παρθένε ηκετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείο συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης, και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλοι, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσωμενοι στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
3: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε έταση και σίες ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι των σών ικτυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπτων καρδία και νυφούς η διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μίαν απεπτοκότες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθα ο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε ειρνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απώλεσας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου οπούμεν την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στις διανοίες οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυντε και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώεις εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρα ο ήλιος ου συγκάψισε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλέσικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρα ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστιτες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενείες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μνήσθητε, Κύριος, αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαλάν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον, Κύριε, τα ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ, τα ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λείπου εις θεναμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε, γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός, ο Θεός ημών, χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατείνονται, διό ανυμνούντες βοόμενς η χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετασού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη, Κύριε, των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων, και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών, και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρη σε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών, και τη σύσα περάντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε η να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών.
1: Η ελπίζω μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπνη σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαιού ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών, δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείον αυτό.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγίαν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
4: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός, ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, τους πνευματικούς παρφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους, είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Σύ, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προς σε αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεβόντων, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εξ τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν σώσον Κύριε τον νόμος και ευλόγησε τον Κύριον μία σου νίκας βασιλεύς και τα παρμάδα των ρούνας και τους όλων φυλάτων δια του Σταυρός πολίτευε. Δόξα Πατρή και Υιό και Υιό Πνεύμα. Ο Ιησούς Χριστός Σταυρέ ουσίως και πνεύμος εκείνη πολιτεία του συγχυρμούς του δώσει εις Θεό Θεός. Έχουμε την δυνάμει στους πιστούς βασιλείς ημών και ας κορυγωνάθειες και τα πολεμία της συμμαχένα και την σύνο προήνυσα εις τον τρόπο. Την ίν και αή και ο Σιώνος τρέμα αμήν. Προστάσια φοβερά και κρέση την υπέρα της αγαπή της εκκλησίας ημών. Ο ανήμιν δε θεωτό και εστήριξε ο ανθόδος των πολιτείων. Σώβος Υιός και Κέρις βασιλεύει τη χωρή για αυτής ερωνώθηκε την ιδιότητα εκκλησίας των Θεών ημών η ευλογημένη.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Επιδεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Ετιδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάσεν Χριστό ημών αδελφότητος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα τη Αγία και ομοσίω και ζωπιό και διαρρέτω τριάδι πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ευχαριστώ σε Κύριε Θεός ημών.
1: Δόξα νυψίστης Θεό και βγεις ειρήνη ανθρώπισε δοκία. Δόξα νυψίστης Θεό και βγεις ειρήνη ανθρώπισε δοκία. Δόξα νυψίστης Θεό και βγεις ειρήνη ανθρώπισε δοκία. Κύριε τη χειρή μου ανοίξεις Θεό στόμα για την αίρεσή σου. Κύριε τη χειρή μου ανοίξεις Θεό στόμα για την αίρεσή σου. Κύριε, τι επιθύνεις αντιλεγοντές με πολύ υπαρκείστε τελειωμένοι. Πολύ λέγουσα του χειμού πέσει για αυτό είναι το πιο αυτού. Σύνδε κύριε την ύπτο μου, η δόξα μου και εξώνει και χαρή μου. Τον ύμο προ κύριο να και έκραξα και επί του έμορφου όρου του Αγίου Αυτού. Εγώ δε η τιμή του κύριου σε εξηγέντη με ότι κύριο σε λήψε δέμου. Που φου φυσική σώμα για άτομα λόγω των κύκλων στην εφημένα μου. Ανάστε κύριε σώσον ο Θεό μα τη ή πάντα πάνω σε ποιον δάσκο με ματέω. Ο δόνα σε μαντρό να συνέλθει στο κύριο σου τρίγει τη λάμψη ολεγία σου. Εγώ εκτιμήθηκα και είπα σε εξηγέθη να τον κύριο σε πλήψε τέλο.
2: Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξει με μηδέ την οργή σου παιδεύσει μου. Ότι τα βέλη σου είναι πάγει άνμη και επιστήραξα σε πεμέ τη χείρα σου. Ου και στην ίαση εν τη αρκή μου από προσώπου τη οργή σου. Ου και στην ειρήνη τη σωστέ μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ανομίω πήραν την κεφαλή μου, σου φορτίο βαρύ ευαρύνθη σε δεπεμένο. Προσώζεσαι και εσάπησαν εμόλοπες μου. Από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρεσε και κατεκάμπτενε ως τέλους όλη την ημέρα να σκυθροπάζουνε πορευόμουν. Ότι ψώε με πλήσαν εμπεγμάτων κι ουκέ στην ίεση εν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάω σε επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Καρδία με ταράχθη εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οθαλμών μου και αυτό ουκέ στη μέτε μου. Οι φίλοι μου και πλησίουν ξαναντί με ίγγισαν και έστησαν και έγκιστά μου μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται και ζούνται στη ψυχή μου. Και οι ζητούντες τα κακά μελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ο σηκωφός σου κήκον και ο σιάλαλος σου κάνει ουόν το στόμα του. Και γενόμενος ο άνθρωπος σου κακούν και ο κέχον εν το στόμα του αυτού ελεγμούς. Ό,τι πεισε Κύριε ήλπισας εις ακούσε Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπαν μήπω ότι πιχαρώσει με εχθρή μου και εντό ελευθύνε, φόδο με πεμέ μεγαλοριμώνησαν. Ότι εγώ εισμάστηγα σε έτοιμο και αλγιδών μου ενώπιό μου στη διαπαντό. Ότι να νομίω με εγώ ένα αγγελό και με ρυπνίσω υπέρ τη αμαρτία μου. Η δε εχθρή μου ζώση και κρατέονται υπέρ εμέ και έπνιθη τη εν ημισού τη με αδίκω. Οι ανταπεδότε μου κακά αντί αγαθών ενδιαβαλώ με επί κατά δίωκαν αγαθοσύνη. Μην καταλείπει με, Κύριο Θεό μου, μία αποστήσα πεμού. Πρόσχεση τη βοηθειά μου, Κύριε τη σωτηρία μου. Μην καταλείπει με, Κύριο Θεό μου, μία αποστήσα πεμού. Πρόσχεση στην βοηθειά μου, Κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεό μου, προσεώρθριζον. Εδίψησε η ψυχή μου, πω απλώ η σάρξ μου, αγιερή μου και αβάτο και ανίδρο. Ούτω στην αγιοόφθυνση του δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσουν το λαιό σου περζωά στα χείλη μου επενέσου ήσαν. Ούτω ευλογήσουν τη ζωή μου και το όνομα τη σου αρώτα κύρα μου. Ω εξθέατο και ποιότητο επλήστη η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου ενέσου το στόμα μου. Η εμνημόνευόν σου επί τη τρομνή μου εν τη όρτη σε μελέτων εισέ μου. ότι γεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγου σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, ή μου δεν εντελάβω τη δεξιά σου. Αυτή δε εσμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παρδοθήσουν της χείρας ομφέας, μερίδες αλλοπαίκων έσουμε. Δε βασιλεύσε φραθήσετε επί το Θεό μου, επενεθήσετε πάσου μην αυτό, την εφράγη στόμα λουλούντουν άδικα. Εν τη όρθισε μελέτουν εισαίου, τη γεννήθης βοηθός μου, και εν τη σκέπη των τερίγου σου αγαλιάσουν. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, ή μου δεν εντελάβω τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός σου, τη δύο μέρα σε κέκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτε το πνεύμα σου προσευχή μου, κλείνοντα σου είστε δέησή μου. Ότι επλήστηκα κόνη ψυχή μου και η ζωή μου το άντιγγισε μου. Προσελογίστε μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος, εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματικά θεύονται σε τάφο, ουνού και μνήστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντο μιλάω κατά τα άτομα εις σκουτινής και σκιά θανάτων. Πεμέ επιστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα τους μετρισμούς σου επίγωγες επεμέμ. Μάκρυνας τον ωστός μα πεμώ εθεντώ με δέλημα γι' αυτής. Παρεδόθην κι ο ξεπορευόμενη οφθαλμή μου εις θένης αναποπτωχίας. Εκέκρυξα προς σε Κύριε όλη την ημέρα να διεπέτασε προς σε τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιείς θαυμάσια, ιατρή αναστήσου και εξομολογήσω ντέση. Μη δίγησε τέτοις εν το τάφο το ηλαιό σου και την αλήθειά σου τη απολία. Μη γνωστήσεντε το σκότ τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου γη επιρελισμένη. Καγώ προσε Κύριε και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Ήνατε Κύριε αποθεί την ψυχή μου αποστρέφει στο πρόσωπό σου απέ μου. Το χώσι με εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέ διέλθον οι οργές σου εφημερασμοί σου ξετράξαμε. Η κύκλωσά μου εσύ δε όλη την ημέρα εμπειριέσχομαι άμου. Εμάκρυνα σε πνεύμα φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τα λεπορία. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και η νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον οποίον σου προσευχή μου, κλείνοντα σου εις τη δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μην πυλανθάνουν πάστα την ταποδόση αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάστα σε νομίες σου, τον ιόμενο πάστα νόσου. Το λυτρούμενο εκφθορά τη ζωή σου, το στεφανούντα εν ελέη και εκτριμή. Τον επιπλώντα να αγαθεί την επιθυμία σου, να κενιστήσει το σαϊτού νιώτη σου. Ιόν ελεήμος είναι σου Κύριο και κρίμα πάστα δικουμένη. Εγνώριστε σου δούσα αυτό το Μωυσή, τη Ιησή Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Η κτήρη μου και ελεήμον ο Κύριο, μακρόθυμο και πολυέλαιο. Ου κι στέλο οργιστή σε τέου δέη στον αιώνα μηνύν. Ου κατά τα σανομία Σιμών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τα σαμαρτία Σιμών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη σε κρατέωσε ο Κύριος του έλεους αυτού από τους φοβουμένους αυτών. Καθώς σου να απέχουν στην δουλειά αποδεσμών, η μάκρη να φημώνει τα σανομία Σιμών. Καθώς η κτήρη πατήριου σου κτήρισε Κύριος φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έχουν το πλάσμα ημών, εμνίστη ότι χούσε μεν. Άνθρωπος όσοι χόρτος η μέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού του εξαντήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και όχι υπάρξει και όχι γνώση των τόπων αυτού. Το δέλειο του Κύριου από το αιώνα και ω το αιώνα επί τη φοβουμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί αισιών, τη φυλά του διαθήκη αυτού και μνημημένη των εντολών αυτού του ποιήση αυτά. Κύριο του ουρανού, ετοίμαση του θρόνου αυτού και η βασιλεία αυτού πάντο δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντε οι άγγελοι αυτού. Δυνατή ισχύ ποιούνται στο λόγο αυτού, του ακούει τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο εν πάση την άμεση αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούντες στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώ της δέσιμα εν τη αληθεία σου, εισάκουσον εν τη δικαιοσύνη σου. και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζων. Ότι καταδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γη την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινήσου νεκρούς όνος, και κηδίωσεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή ταράχθη καρδία μου. Εμνήστη μελών αρχαίων, εμελέτησιν πάστης έργης σου, εν ποιήμαστη των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασε προς σε τα σχήρας μου η ψυχή μου ως γέννη δρόση. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό της απ' εμού και ομοιωθήσουμε της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστόν πίσω, αμή το πρωί το ελαιός σου, τι πισή ήλπισαν. Γνώρισό με, Κύριε, δε εμπορεύσουμε προσοήρα την ψυχή μου. Ξυλούμε εκ των εχθρό μου, Κύριε, προς σε κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει μεν γη ευθεία, ένε και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεσαι τη θλίψη σου στην ψυχή μου και εν του ελέη σου εξοδοθρέφεις εχθρούς μου. Και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλος σου ημί. Εισάκουσό μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά το δούλο σου. Εισάκουσό μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά το δούλο σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει μεν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν,
1: Κυρία δέησου,
0: υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, του Κυρίου δεηθώμεν,
1: Κυρία δέησον,
0: υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως, του Κυρίου δεηθώμεν,
1: Κυρία δέησον,
0: υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού σιώτων αυτό του Κυρίου δεηθώμεν,
1: Κυρία δέησον,
0: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου, της εν Χριστώ Διακονίας Παντός του Κλήρου και του Λαού και του Κυρίου Διεϊθώμεν,
1: Κυρία Δέησον,
0: υπέρ του Ευσεβούσιμων Έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξεράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου Διεϊθώμεν,
1: Κυρία Δέησον,
0: υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων αυτές του Κυρίου Διεϊθώμεν,
1: Κυρία Δέησον,
0: υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν,
1: Κυρία δέησον,
0: υπέρ πλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνώντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν,
1: Κυρία δέησον,
0: υπέρ του ρηστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν,
1: Κυρία δέησον,
0: αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη,
1: Κυρία δέησον,
0: της Παναγίας Αχράνου, υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων Αγίου μνημονεύσας,
1: Αγία Θεοτόκε, σώσεν ημάς,
0: εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα,
1: Συ Κυρίε,
0: ότι πρέπει στη πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιών.

0: εν ονόματι Κυρίου.
1: Εξομολογήστο Κυρίου ότι αγαθός, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού ο Θεός Κυρίος και πεθανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Πάντα τα έθνη εκυκλώσαμε και τον ότι Κύριε πεινάμεν αυτούς, Θεός Κύριος και πεπανεν ημίν ευλογημένος σου ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακυρίου εγένε του αυτή και στη θαυμαστή εν ουθενήσιμον Θεός Κύριος και πεπανεν ημίν ευλογημένος σου ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Εν τη γεννήσει την παρθενία ανεφύλαξας, εν τη κοιμήσει των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτό και μετέστης προς την ζωήν, μη την υπάρχουσα τη ζωής και τες πρεσβείες τες εσφυτρουμένη εκ θανάτουτας φυχάσιμον.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Απόστολε Άγιε Θοδέ, πρέσβευε το λεήμον η Θεόν. Ειν απτεσμάτων άφεσιν παράσχητες ψυχές ημών.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Εν τη γεννήσει την παρθενία νεφύλαξας, εν τη κοιμήσει των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε. Μετέστης προς την ζωή, μη την υπάρχουσα τη ζωής, και τες πρεσβείες τεσές, λυτρουμένη εκ θανάτου τας ψυχάς ημών.
2: Έτηκε την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
2: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας.
1: Και Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσεν εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
2: Στον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Την συνεορτάζομεν κοιμήσιν άχραντεν η παραγέγονεν αδειά σου σερκωθείς Χριστός ο Θεούς ημών με τα δόξης αφάτου προσλαβήντος ον πνεύμα και μετέστης εν δόξη μη λυπούσα των κόσμων πρεσβείες ο Θεοτόκε σκέπουσα τους υμνούντας.
1: Δόξα Πατρί και

0: παράγιανον εν οδύσσεως ερχωθείς Χριστός ο Θεός ημών, μεταδόξης αφάτω προσλαμβάνει τόσον πνεύμα και μετέστης εν δόξη μιλήπουσα των κόσμων, πρεσβείε σου Θεοτόκε, σκέπουσα του συμνούντας.
1: Τον αγγέλων τα πλήθη δοξολογούσισε, τον άνθρωπον το γένος πιστό συμνούμενσε, ότι μετέστης από γης προς τα ουράνια και πρεσβεύεις εκτενών στο Υιό σου και θεωρηστήν εκ των κινδύνων. Τους πίστη ανεπιμούντας την συμπαρθένε μετάστασιν.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Τον αγγέλων το πλήθη δοξολογούσισε, τον ανθρώπων το γένος πιστό συμνούμεσε, ότι μετέστης προς γης προς τα ουράνια και πρεσβεύεις εκτενώς το Υιό σου και θεωρηστήν εκ των κινδύνων. Τους πίστη ανεθυμούντας τη συμπαρθένε μετάστασιν. Ελεησόρμα Θεός, κατά το μέγαλαιό σου, κατά το πλήθος του νεκτιμό σου, εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλήρω πλήνουμε από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενώπιό μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πόνιρον ενώπιό σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν της λόγης σου και νικής σου το κλεινεστέσεν. Ιδούγα να νομίσθεν ήρθε και να μαρτήσει και σε μη μύτη μου. Ιδούγα να λύθεν γάψη τα άντρατε και τα κρύφε σου φύσου όλες τους άσμους. Ρέιντης, ραντής με σώπη και καθαριστήσου με ποινείς με και υπερχιόνια λευκανθήσου. Ακουτής με αγαλία συγκεφροσύνου να γαλιάσου το στέντα επινωμένο. Απόστεψον το πρόσωπό σου από το ραματιό μου και πάω στις ανομίες με εξάλληψουν. Καρδίαν καθαρά να κτίσουν εν ημίω Θεός και πρέμε αυτές εγγένουσιν της εγκάτης μου. Μία προήψημα του προσώπου σου και το πνεύμα του Άγιου, μία αντανέλησα, Θεέ μου. Απόδες μου να γαλίασιν της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στήριξόν μου. Διδάσκον όμως τα σωδού σου και ασυβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέληση θυσία είναι το καλό καυτώματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό σου και εξοδενώσει. Αγάθενον κύριε την ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε μίσου συνθυσιαστεί διό σου μόσου.
1: Επικυλμένη τη θεία δόξη. Ιερά και ευκλείς παρθένε μνήμη σου, πάντα συνηγάγει το προσεύθωσήν τους πιστούς, εξαρχούσεις Μαριά με τα χωρών και την πάνω, το σώ άδοντας μονογενή εν δόξος ό,τι δε δόξαστε. Περαγία Θεοδό και σώσεν ημάς. Αν πεπονεί το αήλων τάξης, ουρανοβάμων εν σιών το θείον σώμα σου, άφνο δε σειρέψασα των Αποστόλων η πληθύς, εκπερά τον Θεοτόκες η παρέστησαν άρδη. Μεθόν άχραντε σου την σεπτήν, παρθένε νύμην δοξάζουν. Περαγία Θεοτόκες όσον ημάς, νικητικά μεν βραβεία ήρω κατά της φύσεως αγνή, Θεόν κοίησασα όπως μιμουμένη δε, τον ποιητήν σου και Υιόν υπερφύσιν υποκύπτης, της φύσεως νόμης. Διώθ νίσκουσα, συν το Υιό εγύρι διαονύρουσα. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπερ ημών. Θρόνο το του δεσπότου πάνσο θα δε παριστάμενε σωτισμόν μη παράσχω, την φως χώρον σου μέλπισε πανήγυρι. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπερ ημών. Άχρονον φως εν θρόνο με θυμόν οφθήσει ο υπερούσιος. Όσα ακτίνα σε μάκρη επαφή και των κόσμων φωτίζουσαν. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών. Δύναμη περιζώσασε ο ενισχύει απροσμάχητος. Του αλάστρος πάσαν την ισχύ να φανεί σε ενίσχυση. Περαγία Θεοδόκη σώσαν ημάς. Δέσποινα των απάντων όθης των θυσμάτων των δεσπόζοντα. Απορρίτως στεκούσα Θεοτό και παρθένε πανύμνητε. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Την συνεφημό τη χαρμονικός πανένταξη μνήμη μην ορνόθεν φωτισμών. Δοθήνε δυσόπη η μακαρία και ψυχοθόν δεσμάτων συγχώρηση. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Κέφριξας δόγμα Θεός στη γέση. Το φόβο Κυρίου που επέχαμε στην ψυχή μας τίγων, πηγαίνουν και κινδύνων δύο αντίος καθετών μας. Ο Ξοπατρή και Υιό και Αγίο Πνεύματι, πες της βασάνης πολυειδής, τρισήν συν ιές είναι αρτηφόρε καρτερικός, με θόν ανεπλέξω το στεφάνο της αθαρσίας τριάδα δοξάς. Ειρήνη και Αγίοι και σε αιώνας τρεν αμήν, συνέλαβες λόγον των του Πατρός άνεθ εν οδύνων Παναγία των Μητρικών και τούτων αρήτους υπερλόγων εσωτηρίαν ημών απεκοίησας. Η δημιουργική και συνεκτική των αμπάντων Θεού σοφία και δύναμη σακρινία κράτανον, την Εκκλησίαν στήριξον Χριστέ μόνος γαρι Άγιος εν Αγίης αναπαυόμενος. Υπεραγία Θεού και σώσον ημάς, γυναίκας έθνη την ανεπερφυώς και μητέρα Θεού ειδότης Πανάωμα η κλίνη η Απόστολη, πεφρική η Ιεσή πτωντοχερσή δόξη απαστράτωσαν ως Θεοδόχων σκήνος Θεόμενη. Υπεραγία Θεού και σώσον ημάς. Υπέφτασε χερσίτες οι ληστικές του αρθάτους, το μηνύδι και επάξα το Θεοφυλάξοντος το σέβαστη εν ψυχοκυβωτό, δόξη της Θεότητος εν ή ο λόγος άρξε χρημάτισε. Απόστολοι του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών. Έγινε Θείας χάρη των σκοταγωγών λαούς έντοξε φως καθρών αυθές της εν σκότη των δεινών υπάρχουσα. Απόστολοι του Χριστού πρέσβευε ημών ή ασύν και λύτρωσιν θεωρικές οπενέψεσαι το βασιλεί. Είδα για σαν βγάρο προς αυτόν αφηκόμενος, Απόστολοι του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών. Ήκουσα πετέρησα στο Ματουργού σοφέ πνεύματος του γηγενείς, τα της αγωνίας καταστρέψε κύματα. Υπεραγία Θεό και σώσον ημάς, νόμο προχαράγματα και προφητών φωνέ δέσποινα, σου των φρικτών τόκων αριδήλως, Θεό Μήτρο εδήλωσαν. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Αναφθήσα την πίστη και το θεσμό, θερμό έρωτη, τη υπερβαλλοντή αγάπη Χριστού πανεύμε, πυρ απετέφρουσα. Εμπιστοσύνη Αγγέλου και λόγω αγνώμων άδειν κατέπληξε. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Γενεά των ευθέων ευλογητή υπέφυγε. Σου έκλεισε γαστρό των αμψάντων, βάσα πανέντοξε. Συνάθρη σάντων, σι και αφλιώδη λυσάντων παρανόμων ένστα συγγνώμη στερεότητα. Δόξα πατρική ιό και ιό πνεύμα ότι ο μητρό υπερβάσα. Νόμο ρευστή φύσεω τι τον υπερφύ συνενώσει, όπως είπε είναι και άδικον θάνατον, άλληλο τρόπο σωρώσα, ον ετιθυνήσα το πίστη και γάλακτο. Και νυν και αγή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Νεκροθέντα με ευρώσει παρακοής έσου σας μόνο της ζωήν και το κύριε, την εν υπόστρα των κόρη πανάμε, αξίω χρέος διώσε την αή μακάριστον, νυν μακαρίζουμε.

0: Έτοικε, έτοιμη, κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κυρία Ναΐσο.
0: Αντιλαβού σώσον, λέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κυρία Ναΐσον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένη Μαρίας.
1: Ευλογία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Με τα πάντων Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παρανθόμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι εσύ ο Θεός ημών και συντόξα να πέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Προσπελάσα σημείο το νοήτο, παρά αυτού τα σακτήνα στα μυστικά, εδέξω και γέγονα σου σα τη ήρθα η νότατο. Καταβγάζον πλάνη σομίθι μακάριε και διώκον σκότο ιδόλων συσρήμαση. Ο

Με πρέσβευε Χριστό το Θεό, τον δεσμάτων να αφεσυντορήσαστε, τη εορτάωση που όθω την Αγία Ρήμη σου, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, τερωθήσα την πίστη τη θεϊκή, ως τριγών συν της τέκνης προσκαλίας, αείλους κατέβαψας ιερός εν αθλήσασα, αθληφορεβάσα αγγέλων συνόμιλε, και θα πατωλή θα πηγάζεις της κρίζουσιν, ούθεν κατά Θεός την Αγία σου μνήμην, τελούντες θυμόμεν σε τον σωτήρα, δοξάζοντες και συμφώνος, όμεν σοι, πρέσβευε Χριστό το Θεό των δεσμάτων, αφέ συντορήσαστε, της εορτάς υπόθω την Αγία μνήμην σου, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Οι Θεόν συλλαβούσα ανεσφοράς, σαρκοθέντα τεκούσα διχαρθοράς, την αναπιένει σε αρθασία του Πνεύματος, ως γαζωής ημίτη και πάντα βασίλισσα προς την ζωή μετέστης παρθέρα την άγυλον. Όθεν επαξίως ανηθούς ανεδίθης νεφέλη πηγάζουσα, τη ζωή ημών άματα Θεομήτων, Πανάμω με βρέσβευε το σωείο και Θεό των δεσμάτων αφέ συντορήσαστε. Εις προσκυνούσιν εν πίστη την θείαν σου κοίμησιν.

0: Μαρίας.
1: Ευλογία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Με τα πάντων Αγίου μνημονεύσα τις εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή μου Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Σιγάριο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρι των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να πέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εορτή χαρμόσυνος του Αποστόλου επέστη. Εφροσύνος σήμερα επιτελέσουμεν ταύτην. Ναι μη γάρτης αυτών πίστη αή τιμώσει. Λύτρος είναι αμαρτημάτων καιρός εν θείαν και γαρέχει παρησίαν, ως Θείος μίστης Χριστού της χάριτος. Τον Χριστού μαθητήν άπαντες εφημίσουμεν, τον αυτόπτην του λόγου τιμήσουμεν σήμερον, ούτως γάρ το κόσμο εκήρυξε το πάνσε τον Ευαγγέλιο και τα έθνη σαν γενεύσει και ο Χριστού της πάνης ανοίγα για την δε οδόν της αληθείας υποδείξει για αυτής ανάγκης Χριστούς. Προς πατρίδα ουράνιον και το θείο θρόνο λαμπρός παριστάμενος φωτισμόν παρέχει τα ψηλός της αυτών εκποδικαιρέως και γαρέχει παρησίαν ως Θείος μίστης Χριστού της χάριτος.
2: Θείος μίστης Χριστού της χάριτος.
1: Τη 21η το αυτομηνός μνήμη του Αγίου Αποστόλου Θαδαίου, τη ευθυμέρα μην της Αγίας Μάρτυρος Βάσης και των τέκνων αυτής Θεογνίου, Αγαπίου και Πιστού. Πες τον Αγίον σου πρεσβείο σου Θεός ελέησον ημάς αμήν. Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον επταπλασίως καμινών των χαρδαίων ο τύρανος της Θεός ελέησιν εμάνος εξέκαψε δυνάμιν εκρήτων υπερισωθέντας τούτους ειδών τον δημιούργο και λύτρωτη ανεβόα υπέδες ευλογείτε ιερείς ανημείτε λαός υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνας.
0: Την Θεοτόκον και Μητέρα του Φωτός, εν ύμνης μνημόνιος μεγαλύνομαι.

0: Sanas in Christos tum Seraphim, tina diaphoros theologon decusan, tin ondos theotokon se megalinomen.
1: Ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού ειδού γραπωτούνιν μακαριούσι με πάσε γενέ, την τιμιωτέραν του χερουβίμ και εν δοξωτέρα, να συγκρίτως τον Σεραφείμ,

0: El Serafim, y nadie aftoros de onlogon de cusan, y non dos teotokon se megalinome.
1: Αντελάβε το Ισραήλ με δώσε αυτού μνηστην ελέους, καθώς ελάλησε προς τους πατέρες ημών.

0: Son, din ordus Theotokon, se megalinon haven.
1: Έτι και έτην ειρήνη Κυρίου δεηθόμεν,
0: Κύριε ελέησον,
1: αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη,
0: Κύριε ελέησον,
1: της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν τόξο δεσπίνης, ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων Αγίων μνημονεύσα της εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα,
0: Κύριε,
1: ότι σε ενούσι πάση η δυνάμεις των ουρανών και εσύ τη δόξαν αναπέμπουση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.

0: δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και ή και εις τους αιώνας των αιώνων, να μην δόξα νηψίστης Θεό και επιγείς ειρήνη να πάπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφη, πουράνη Θεέ, Πάτε Παντοκράτο, Κύριε μου, αγενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε την δέση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός, ελέησον ημάς. Ο τσίμωνος Άγιος, ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξα του Θεού Πατρός, αμήν. Ατεκάς την ημέραν ευλογήσου σε και νέσου το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθηση, μην εν γενεά και γενεά μου. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίωση την ψυχή μου, τι μαρτών σου. Κύριε, προσε κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν τη θέλημά σου, τη Υιό Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή είσαι το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτηνο το ελαιό σου, τη γυνός που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, τη ημέρα ταύτη να μαρτύ του, φυλαχτήν ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και νετών και δεδοξασμένων το όνομά σου, εις τους αιώνας, αμήν. Γέννη του, Κύριε, το ελαιό σου, θυμάς, καθά περιλπίσαμεν επί σέν. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισσόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισσόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε του ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήγεις. Συ πρέπει ένου, συ πρέπει ύμνου, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Πληρώσομεν την Υιόθενη δέησιν ημών το Κυρίο.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
2: τη. Κύριε ελέησον.
1: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου εθισόμεθα.
2: Παράσχου Κύριε.
1: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών. Παρά του Κυρίου εδισόμεθα.
2: Παράσχου Κύριε.
1: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημμυρημάτων ημών. Παρά του Κυρίου εδισόμεθα.
2: Παράσχου Κύριε.
1: Τα καλά και συμφέροντες ψυχές ημών και ειρήνη τον κόσμο. Παρά του Κυρίου εδισόμεθα.
2: Παράσχου Κύριε.
1: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών. Εν ειρήνη και μετανία εκτελέσαι παρά του Κυρίου εδισόμεθα.
2: Παράσχου Κύριε.
1: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
2: Παράσχου Κύριε.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου.
2: Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Και αϊπαρθένου Μαρίας μεταπάντως των Αγίων πνημονεύσατες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
2: Συ Κύριε.
1: Ότι Θεός ελέος ικτυρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Ειρήνη πάση
2: και το πνεύμα σου.
1: Τα σκεφαλά σημών το Κυρίο κλείνομαι.
2: Συ Κύριε.
1: Κύριε Άγιο, εν εξηλής κατοικών και ταπεινά εφορών και το παντοφόρο σου όμα την επιβλέπουν οι πάση νυχτής εσύ εκλείνομαι την αρχαία της ψυχής και του σώματος και το σου. Άγιο Αγίον. Έκτρινον χείρα στην αόρα την εξαγίου κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντα σε εμά ότι κοίτη η ματανή ακουσίω ή ακουσίω ω αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό, συγχώρησον. Δωρούμενο ημί τα εγκόσμια και τα υπερκόσμια αγαθά σου. Σον γαρεστεί το ελεήν και σώζει η ο Θεό ημών, και εσύ τη δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκη αή και ει του αιώνα των αιώνων.

όμως ο Κύριος το Δαβίδ αλήθειαν στύπος των μαθητών προθύμωσεν εφέλες, αθρίστητε κυδεύσε το Θεό.

0: Αθώον το εξομολογήσει το Κυρίο και εξάλλην το όνομα τη σου ύψιστε. Τον αγγέλνει το πρωί το λαιό σου και την αληθεία σου κατά νύχτα.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και Άγιος ως αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδα ελέησον ημάς, Κύριε Ελλάς, ημερτής ημών, δεύτερο συγχώρουσον ημείς ημών. Άγιε επίσκεψη και ίεση ασθενείες ημών, ένι και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και Άγιος ως αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστείο το όνομά σου, ελθέτω βασιλείο σου, γεννηθείο το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσεων, δώσε μνη σήμερον και άφεσε μην το οφείλει με τα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυση ημάς πυροσμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αΐ και

0: και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως, ευλαβίας και φόβου Θεού εις αιώνων αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας είναι αυτό, και του κοταξηράν θάλασσα και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνώντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Χριστίν ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβού σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη του.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράνου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου.
1: Και σώσον ημάς.
0: Και αϊπαρθένου Μαριάς, με τα πάντων Αγίων μνημονεύσατς, εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκη αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αλλάξει το Θεό πάσα γη, δουλεύσει το Κύριο ευφροσύνη, σέρτε τον όποιον αυτού εν αγαλιάσει. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτε σώσον ημάς.
2: Εξομολογήστε αυτό ενείτε το όνομα αυτού, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτε σώσον ημάς.
1: Καθά περιπούσαμε ούτω και είδομεν, εν πόλη Κυρίου των δυνάμεων, εν πόλη του Θεού ημών. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτε σώσον ημάς.
2: Εγεννήθη εν ειρήνη ο τόπος αυτού και το κατοικητή.

0: Αμήν.
1: Τες πρεσβείες της Θεότου,
0: σώτερ σώσον ημάς.
2: Έτη και έτη ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Διαλεϊσόν.
2: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Διαλεϊσόν.
2: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν τόξο δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων Αγίου μνημονεύσαν σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
2: Ότι στον το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αγαπά Κύριος τα σπήλες Σιών, υπερ πάντα τα σκηνώματα Ιακώβ.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
1: Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Ο μονογενήσιος και Λόγος του Θεού αθάνατος υπάρχουν και καταδεξάμενος διά την ημετέρων σωτηρίαν. Σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αεί Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν άνθρωποι σας, σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτου θάνατον πατή σας, Ιησούν της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον
2: έτη και έτη την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
3: Κύριε ελέησον.
2: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης ενδόξοντας.
3: Κύριε Θεότο και σώσον ημάς.
2: Ενδόξοντας ποινής ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσα τη σε αυτού και αλλήλου και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
3: Συ Κύριε.
2: Ότι αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό υπάρχει και εσύ τη δόξα να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αή και ει του αιώνα των αιώνων.
4: Αμήν. Ετοίμη η καρδία μου ο Θεό, ετοίμη η καρδία μου άσομαι και ψαλώ εν τη δόξη σου.

0: Σίμων, ως καλλιτέχνος μη τη τριάδη προσήγαγες, βάσα αθλιφόρε Θεόπρον, τους καρπούς της κοιλίας σου, Θεόγνιον αγάπιον πιστών, αθλίσαντας το λόγο σου στερός. Με τον θείες απολάβουσα χαρμονή, σώζε τους εγκόντασι. Δόξα το σε δόξα σαντι Χριστέ, δόξα το σε Στεφανό σαντι, δόξα το εν έργου τη διά σου, βασινιάματα.
1: Βασιλείδων των κλαίων σα κίτριον τε αγλάισμα, τη ακαρναντία το εύκολο και η αμάτων ήθρων καινοτών. Το λυπουμένου και το φόντι προστάτη, την ακτίνος δίκη, την ετωλίον πάσαν καταφωτίζουσαν, επώνυμον την όντων δωρεόντων του Θεού, την πάρσεπτον και οσίαν, Θεοδόραν την βασίλισσαν, δεύτεροι εν αυτοί πάντες πιστός, συνεκτώντες ύμνης τιμήσομεν, αυτή χαρά ενός υπέρ ημών, που πάβει πρεσβεύουσαν, ως τον εχμαλό τον ελευθερωτής και τον τοχόν υπεράσπιστής, ασθενούν τον ιατρός βασιλέον υπέρμαχος, τροθεοφόρε μεγαλομάρτης Γεώργιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε

0: Του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Προσκομέν,
1: ο Κύριος ευασίλευσεν οργίζες το σαν λαϊ.
0: Σοφία,
1: προς Κορινθίους, Δευτέρας Επιστολής Παύλου, του Ανάγνωσμα.
0: Προσκομέν,
1: αδελφοί, η κατά Θεόν λύπη, μετάνοιαν ισοτηρίαν, αμεταμέλητον κατεργάζεται. Ιδέ του κόσμου λύπη, θάνατον κατεργάζεται. Ιδού γαραυτό τούτο, το κατά Θεόν, λυπηθήνε ημάς πόσιν κατηργάσα το ημίν σπουδήν, αλλά απολογίαν, αλλά αγανάκτησιν, αλλά φόβον, αλλά επιπόθησιν, αλλά ζήλων, αλλά εκδίκησιν. Εν παντί συναισθήσατε εαυτούς αγνούς είναι εν το πράγματι. Άρα ή και έγραψα ημίν ουχ είναι κεν του αδικήσαντος, ουδέ είναι κεν του αδικηθέντος, αλ είναι κεν του φανερωθήνε την σπουδήν ημών, την υπέρ ημών προς ημάς ενώπιον του Θεού. Δια τούτο παρά και κλείμεθα. Επειδή την παρακνήσει ημών, περισσότερος μάλλον εχάριμεν,

ότι ήτι αυτό υπέρ ημών και καύχη με ου κατησχύνθην, ως πάντα εν αληθεία ελαλήσαμεν ημίν ούτω και η καύχηση ημών η επιτή του αλήθεια γεννήθη και τα σπλάχνα αυτού περισσότερος εις ημάς εστίν αναμιμνισκομένου την πάντων ημών υπακοήν. Ως μεταφόβου

0: Ειρήνηση του αναγνώσκοντη.
1: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
0: Σοφία όρθιοι ακούσουμε του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση.
1: Το πνεύματι σου.
0: Εκ του κατά Μάρκων Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Δόσκομαι.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Το καιρό εκείνο ήσαν οι μαθηταί Ιωάννου και των Φαρισαίων νηστεύοντες. Και έρχονται και λέγουσι το Ιησού, γιατί οι μαθηταί Ιωάννου και των Φαρισαίων νηστεύουσι, οι δε σοι μαθηταί ου νηστεύουσι, και είπεν αυτήν ο Ιησούς, μη δίρατε η ιή του νυμφώνος, ενώ ο νυμφίος μετ' αυτόν εστί νηστεύει, όσος χρόνος μετ' αυτόν έχουσι των νυμφίων, ου δίρατε νηστεύει. Ελεύσονται δε ημέρε, όταν απαρθεί από αυτό ο νυμφίος, και τότε νηστεύουσαν εκείνες τις ημέρες. Και ουδείς επίβλημα ράκους αγνάφου επιράπτη επί ηματίου παλαιού, ή δε μη έρει το πλήρωμα αυτού το κενόν του παλαιού. Και χείρον σχίσμα γίνεται, και ουδείς βάλειν ίνο νέων εις ασκούς παλαιούς, ή δε μη ρίσει ο ίνος ο νέος τους ασκούς, και ο ίνος εχείεται, και οι ασκοί απολούνται, αλλά ίνο νέων εις ασκούς καινούς βλητέων.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Είπομαι πάντας εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοιάς ημών είπομαι.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτη και έτη ειρήνη Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία. Πάλι το πολλάκι. Τι προσφύγουμε και σου, δεόμεθα αγαθά και φιλάνθρωπο, όσοι επιβλέψουν την τέση μου, καθαρίζει μόνο τα σώματα, τα ψυχά και τα σώματα από παντό μου, λιμού, σαρκό και πνεύματο και δόση μου, ανένοχων και ακατάκτων. Την παράσταση του Αγίου σου, τη Αστυλίου, χάρισε ο Θεό και τη συνεχομένη σε μη προκοπή, βίου και πίστη και συνέση πνευματική, δώσε αυτή τη πάντοτε με τα φόβου και αγάπη, λατρεύση, ανενόχου και κατακρίτου μετέχει του Αγίου σου μυστηρίου και τη ουρανίου σου βασιλείου αξιοθύνη. Όπω υπό το κράτο σου πάντοτε φυλατώμενοι, στην δόξα να απέμπουμε τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.

0: Δηρώσω με τη δέη συνημώντο Κυρίω.
1: Κύριε λέησον.
0: Υπέ το πρωτεθέτον τιμίον δώρον του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε λέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ουσιώτερον αυτό του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε λέησον.
0: Υπέρ του Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε λέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε λέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Πρόσχου Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Πρόσχου Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Πρόσχου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη τον κόσμο, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Πρόσχου Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Πρόσχου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα ανεπαίσχυτα ειρηνικά και καλήν απολογία επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Πρόσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας
1: Ραγία Θεότο και σώσον ημών.
0: Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Διά των νυκτιμών του μονογενούς σου Υιού Μεθού ευλογητός εις το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίδια.

0: Τας θύρας, τας θύρας, εν σοφία πρόσκοπε.
1: Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Πεντακράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορωτώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογεννήτων, εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον του Πατρίδιου τα πάντα εγέννητο, των δι' εμάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ανανθρωπίσαντα, σαυρωθέντα υπ' ημών υπ' Ποντίου Πιλάτου και παρθόντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτε της βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Στόμεν καλός, στόμεν μεταθόβου, πρόσχομαι την Αγία αναφοράν εν ειρήνη.

se é que diminuiu ondas, isto aí nem mais, para ir ver que para as outras também se espalham, que eu apareço de espada pior, não sei mais, isto era o da minha amiga, que eu consegui ajudar a fazer os números, e perto a pando me ευχαριστούμε σε και το μόνο και μισού ιό και το πνεύμα του στο Αγίο περ πάντων αν πείσμεν και ουκ πείσμεν τα φανερών και αφανών ευεργησιών μισό εμάς διηγημένων. Ευχαριστούμε σε και την πέντες λειτουργία στάφης είναι εκ των κυρών ημών δέξης της κατεξιώσας και έτσι παρασκήκα σε χιλιάδες αφαγγέλων και μιλιάδες αγγέλων η χερουβήμ και τα σεραπήμ ξαπτέρικα πολυόμετα μετάσια πτερωτά των επινίκιων ύμνων άδοντα βόντα και κραγόντα και λέγοντα

0: Λάβετε, φάγετε τούτο που εστί το σώμα το υπερκλώμενο της άφεσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.
0: Πίετε εξ αυτού πάντες τούτο εστί το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενο της άφεσιν αμαρτιών.

0: πρώτης μνήστητε Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου, εν χάρισε της Αγίας Εκκλησίας εν ειρήνη, σώων έντιμα, υγειά μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα το λόγο της της αληθείας.
1: Κύριε λέησον.
0: Και ο νέκαστος κατά διάνοια έχει και πάντων και πασών.
1: Και πάντων και πασών.
0: Και δώσει μην ελληνή στόματι και μία καρδία δοξάζει και ανημεί το πάντων και μεγαλοπρεπές όνομά σου. Του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού μετά πάντων ημών.
1: Και μετά του Πνεύματός σου.
0: Πάντων των Αγίων Μνημονεύσαντες έτη και έτη ειρήνη του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε ελέησο.
0: Υπέρ των προσκομισθέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε ελέησο.
0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιο και νοερών αυτού θυσιαστήριον, εις ως μην ευωδίας πνευματικής θα την καταπέψει μην τη Θεία Χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν. Την ενότητα της πίστης και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κυρίε.
0: Και καταξίωσαν ημάς δέσποτα με την παρησία σαν κάτι Κρήτος, τολμάνε επικαλείστε στέτον ουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής Αγίας είδω το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην το οφειλή με τα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγεις ημάς πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ό,τι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Ειρήνη, πάση.
1: Το πνεύμα τη σου.
0: Τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομαι.
1: Συ Κύριε.
0: Πάντα παραγωγό να φτιάξει τα σπουδά δρόμα και πήγε τους περιφυλλούδες εαυτών και χαλάς. Ού γαρέ και ένα σακί και ένα σπίτι που μπορώ το σύγουν, τα σπίτια και κοινό μας. Μίτσα ξεμάλιστα και τις εκάστρο διάκρινα της ποιάς της ίδιας της δεδοπορούς, ενώ της ουσιαστικής του γιατρός και του ψυχοδόν. Του γιατρός και του ψυχοδόν του σωμάτων μου. Χάριτη και εκτριμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητώσεις, το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νύν και

ιστορία με τον Τιμήν του Χάρη, όμω που ο ένας δημό παντελώ. Ο Θεό ελάστη την δωματολό και λέει σόν. Ο Θεό ελάστη την δωματολό και λέει σόν. Ο Θεό ελάστη την δωματολό και λέει σόν.

0: Θεοί μεταλαβώντες τα θείων Αγίων Αχράντων, Αθανάτων, Επουρανίων και Σοπιών Φρικτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα Σοι, Κυρίε, δόξα Σοι.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμεν οι αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Σοι, Κύριε.
0: Ευχαριστούμε σε Δέσποτα Ευεργέτε του ψυχούν. Μόνο την παρούσα ημέρα και καθυσιώσεις ημάς των υπουρανίων σου και αθανάτων μυστήριων οθοτόμουσιν ημών την οδόν στήριξον ημάς. Με το φόβο σου πάντα φρούρησε ημών τη ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και εσύ της εντόξεων του Θεοτόπου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων. Το θυσίο αγιασμός ημών και εσύ τη δόξα να απέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ειρήνη προέλθωμεν. Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, με την Άγια ευλόγησο.
0: Ευλογώντας ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζω τους επιπεδιθώτας, όσο το λαό σου και ευλόγησε την ευρωμία, στο πλήρωμα της Εκκλησίας σου, φύλαξε τον Αγία σου, αγίασε με τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αφήσε λιτόξη τη δική σου δυνάμη και μία εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας σε λύνει του κόσμου σου δώρης, τη Εκκλησία σου, τη αιρέση, τη άφηση, τη μόνη στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσε αγαθή και πάνω δόρημα τέλειων ήμουν ανώθεν εστί. Καταβαίνουν εξού το πρωτοπατρό στον φόντο και σύντοξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν να φέμπουν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αμήν.

0: Λογία Κυρίου και έλεος ελθυμάστη αυτού θεία χάρτη και θελανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξασαι ο Χριστέ ο Θεός η ελπίση μου δόξασαι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράτου και Παναμάμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Υπουρανίων Δυνάμειων Σωμάτων, και εσείς του Τιμίου Εντόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εντόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Πατρός ημών Ιωάννου Χρυσοστόμου, ούτε την Θεία Μυσταγωγία επιτελέσαμε, των Αγίων Εντόξων και Ελληνικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Οσίας Θεοδόρας Βασιλής Άρτης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Αποστόλου Θαδαίου και της Αγίας Μάρτυρος Βάσης, όν και τη μνήμη να επιτελούμε και πάντων Αγίων ελεήσει και σώσει εμάς, όσο καθώς και φιλάνθρωπος Θεός.
2: Αγιάζοντα ημάς, Κύριε, φύλατε εις πολλά έτη.
0: Και τα είτε δεδικά σας, θα είναι πολλά και ευλογημένα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσω και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σε εμάς. Ο Θεός σας ευλογεί. Καλή σας μέρα.
1: Και τάδε θυμός εκ ψυχής του έλεγε δόξες ο Θεός, δόξες ο Θεός, δόξες ο Θεός. Ευχαριστώ σου Κύριε ο Θεός μου το καπό στο τραυματολόγιο νόμιγες μάτους καταξίωσας. Ευχαριστώ σου με τον ανάξιο με τα λαβή των αρχάνικων προϊόντων καταξίωσας. Αλλά δες που το φυλάμε το προμόνο και θανάτω και αναστάσεις και χαρισάμενου σου μην τα χτάφτη και ζωπιά σου μυστήρια. Επεβέγεσαι και κασμό του ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστη καμία ευχήστη και σώματος. Εις αποδοπή παντός εναντίον εις φωτισμών των οφθαλμών της καρδίας. Εις ειρήνη το ψυχικό μου δυνάμειν, εις πίστη να κατέσσουν, την αγάπη να εκπρόκω, προημονή σοφίας. Εις περιποίηση του εντολό σου, εις προστίκην της θείας σου χάρη της βασιλείας οικείωσιν. Εν τα γιασμά του φιλατώμενο σε χάρη της μνημονεύου διαπαντός και ημικέτη με αυτό ζών. Αλλά σε του μετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω του ρηπαία πάρω σε ελπίδη ζωή σου ενίου στην αίνη κατά τη ανάπαυση. Έρθοντα ο κατάπαυστο και απέραντο συνοδεί του καθρότου σου όπω το κάλο του άρετον. Σιγά το όντω εφετών και ανέκφραση φωσίν του αγαπό σου Χριστό Θεό ημών. Και εσύ μην υπάρχει του αιώνα σε μήνυμα. Δε στο Χριστό Θεό βασιλεύει τον Ιωάννη και μιλιέται τώρα πάντα. Ευχαριστώ που πάει με τα λήψη των χάνκη ζωπιών μυστερίων. Δε μου αγαθέ και φυλάμε φυλαξό μου που τη σκέπτε την τρίγου σκιά μου. Θα διώκεται. Σιγά ρωά του ζωή επί και το γιασμό δεν τέτοιων αγαθών και εσύ τη δόξα να πέμπουν σε του πατρί και το αγίο πνεύμα την νύχια ή και στου αιώνα των αιώνα μην. Ο δού το φήμη σάρκα στην υποσίου σου περί πάχουν και φλέγουν αξίου. Ήδη καταφλέξει πλαστογέ μάντια του νόμου συνθέσει. Σπάντα αρμού στην εφρού τη καρδία. Φλέξουν διακάνω στο πρώτο τερμάτο και κάθουν αγίε στα στρένα. Τη κνία στην εξωτερική στέγη άμα, στη σου φώτη στον πλήρη πεντάδρο, μου στο συγκεθέλη σου φόβου. Άι σκέπη φρούτη και φυλάτε με ποτό σε οκ λόγου ψυχοφθόρου. Άγνε και κάθρο και δημη ζέμι. Κάλλη συνέθεση και φώτη ζέμι. Δεξό μου ζε κύριο με πένω μόνο και μη κέτσι κύριο με τι αμαρτίε. Ενώ σου νίκο σου κοινωνία που με φεύγει πα κακούγο παν πάθο. Παίζει φύση πάντα συγκεσμένε στα ξεχεί των σωμάτων του ψυχοστόλου. Ο σύνδεσμο του Προστίδη συνάγκη του μητέρα, τελειτά σε θέμα και φωτό πέτρο σε έργα σε λάτιν. Σι πάει, σι πάει σε κασμό και μόνο πέτρο σε έργα σε όλη την πρώτη. Και σι προπόνησε το δυσκό δόξο να πέτρο πέτρο κάθε μέρα. Το σώμα στο Άγιο Κύριε Σου Χριστέ, ο Θεό ζημών διέν τη ζωή και το αίμα στη μισά άφησα μανιτών. Για την φραστή αυτή τη χαρά, υγεία και ευρωσύνη και τη φοβερά και δευτέρα λέξη των νόμων στην εκδεξιών τη δόξη. Πεσβήστε παραχάν του μητρό και πάνω στον Αγίου να μην. Πάνε για δέσπινε Θεοδό και το φω τη κοσμένη ψυχή ψυχή και επί καταφυγή παραμυθία του Γαλλία μάλλον. Ευχαριστώ σου ξεχνάμε για να έχει ένα σώμα του και το αίμα του ποιού σου. Αλλά τι ακούσει το αληθινό φω, φώτο όλων των αυτού φωνή για διασπηγή θα σκίσασα. Του πίσω με θα μαρτύρει το ηματία του λίμνου στη λέσπη ω μύτηρη. Ελέει σώμη και δώσει κατάνοξη στην τριβή καρδία
0: μου και τα πίσω
1: και να βάζει την ισχύ στον λογισμό μου.
0: Εξίσου όμω τι
1: τριφτέ μου ρίσκο και σε κρίση πεσέγγιση σε γάμπη τρίγια ισχύ ψυχή τη και σώματο. Και παράσου με δάκα μετανία και εξομολογήσεω. Ει του ημνή και δοξάζει σε πέστα σημαίνει τη ζωή μου. Ό,τι ευλογημένη και δοξημένη πάει στου αιώνα αμήν.
0: Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη πάει στου αιώνα αμήν.
1: Ό,τι ευλογημένη και δοξημένη πάει στου αιώνα αμήν.
0: Είναι τα πολύ στο δούλου κατ' ορίμα σαν την
3: Thank you. βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιωάννη Χρυσόστομο, παμακάριστε όσοι επεξίσθουν με τις υπάρχει καθηγητής ως Θεία Σαφών. Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων Αγίων και της Θεοτόκου της ειρήνης ημίν και ελέησον τον άνθρωπο μόνος εκείνον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύμα, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Την τιμή ο τέναντων κυρουμπίμ και διψουδέας κύριος των συναφήν. Την ενδιαφθόρος του λόγου την κούσε αντινόντος και ο τόπος σε μεγαλύτερο. Εν ονόμη την Κυρία ευλόγησον, Πάτε.
0: Ο Θεός εκτιμήσε εμάς, ευλογήσε εμάς και επιφάνει το πρόσωπο αυτό εμάς και λέει σε εμάς. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός και η Μόνη δόξα σε. Χριστός ο αληθινός Θεός τη Μόνη. Τις φερεσβείες φαναχάτου και παναπράμμα μόμα και ας αυτού μην τρως. Δυνάμει του τιμίου και του ζωβλίου σταυρού. Προστασίες του τιμίου εμπουρανίων δυνάμεων σωμάτων. Η κυρσίς του τιμίου εντόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Τον Αγίων εντόξου και πανεφήμων αποστόλων. Τον Αγίνης Πατρός ημών Ιωάννα του Χρυσοστόμου, ούτε τη θεία μες τα βογεία επιτελέσει, με τον Αγίον Δόξο Καλλινίκων Μαρτύρων, τον Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Αγίου Ουσίας και Θεόδωρος Βασιλίδης Άλλης, του Αγίου του Θεοφόρου του Μεγαλομάρτυρος, τον Αγίον και Δικαίων Θεό Πατρών Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Αποστόλου Θαδέου και της Αγίας Μάρτυρος Βάσης, όν και την μνήμη επιτελούμε και πάντων Αγίων ελεήσει και σώσε εμάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός.
4: Ουρανός πολύ φωτός η εκκλησία, ανεδίθια πάντας, πρωταγωγούσα τους πιστούς, ενώ εστότες πραγμάζομεν, τούτο τον οίκον στερέωσον, Κύριε.
5: Το στερέωμα τον ευησύ, πεπιθώ τον στερέωσον, Κύριε, την Εκκλησία. Είναι κτίσω το τιμίο σου αίματι.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Ο Θεός σας ευλογεί πάντα. Καλή σας μέρα. Δώστε μου 2 λεπτά να μεταλάβω 2 παιδιά που τα παιδιά δεν περίμενε. Και έρχομαι αμέσως.

right there.

κάνει τις δηλώσεις. Πάτε, ας όγιο που θέλει να δηλώσουν μία θα δηλώσουν αμέσως. Όχι, εντάξει, δεν είπα ούτε. Έλα και τσέντε. Thank you.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης ότι με την ευκαιρία της πανηγύριος του Ιερού Ναού Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού στο εκθεσιακό κέντρο Άρτας Κώστας Βάγιας θα τελεστούν ιερές ακολουθίες προς τιμήν του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού, του μεγάλου Ιεραποστόλου και διδασκάλου του γένους μας. Ειδικότερα την Κυριακή 23 Αυγούστου 2026 και ώρα 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός με αρτοκλασία και θείο κήρυγμα, ενώ θα πραγματοποιηθεί και η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού εντός του εκθεσιακού κέντρου. Την Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026, ανήμερα της εορτής του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού, και ώρα 7 το πρωί θα τελεστούν ο όρθρος και η πανηγυρική Θεία Λειτουργία με τα θείου κηρύγματος. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί σε προσκύνηση απότμημα Ιερού Λειψάνου του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού προς ευλογία και αγιασμό των πιστών. Η Ιερά Μητρόπολη Σάρτης καλεί τους ευσεβείς χριστιανούς να προσέλθουν και να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες της πανηγύρεως, να τιμήσουν τη μνήμη του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού και να λάβουν την ευλογία του. Η πανήγυρη αποτελεί ευκαιρία προσευχής και πνευματικής ωφέλειας, καθώς οι πιστοί θα έχουν τη δυνατότητα να προσκυνήσουν το ιερό λείψανο του Αγίου Κοσμά και να συμμετάσχουν στη λιτάνευση της ιεράς εικόνας του μέσα στο χώρο του εκθεσιακού κέντρου. Καλούνται όλοι οι πιστοί να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες και να τιμήσουν με την παρουσία τους τη μνήμη του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού, ζητώντας τις πρεσβείες και την ευλογία του. Η Ιερά Μητρόπολη Άρτης εύχεται ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός να πρεσβεύει προς τον Κύριον για την υγεία, την ειρήνη και την πνευματική προκοπή όλων. Με ιδιαίτερη εκκλησιαστική λαμπρότητα και μέσα σε κλίμα πνευματικής χαράς, ο Ιερός Ναός Αγίου Μαξίμου Γρεκού Άρτης θα τιμήσει φέτος την εορτή της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Φανουρίου του Θαυματουργού, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών. Η εορτή του Αγίου Φανουρίου αποτελεί μια ξεχωριστή ευκαιρία για τους πιστούς να προσέλθουν στον Ιερό Ναό να συμμετάσχουν στις λατρευτικές συνάξεις της Εκκλησίας και να τιμήσουν τον Άγιο ζητώντας με πίστη τις πρεσβείες και τη βοήθειά του. Την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 και ώρα 7 μετά μεσημβρίας θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός με τα αρτοκλασίες, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου. Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας, οι πιστοί θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν την ιερά εικόνα του Αγίου Φανουρίου και να συμμετάσχουν προσευχετικά στην πανήγυρη. Την 5η 27 Αυγούστου 2026 και ώρα 7 π.μ. θα τελεστούν ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία προς τιμήν του Αγίου Φανουρίου του Θαυματουργού. Μετά το πέρας τόσο του Μεγάλου Εσπερινού όσο και της Θείας Λειτουργίας θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη ευλογία και ανάγνωση των φανουρόπιτων σύμφωνα με την ευλαβή παράδοση των πιστών που τιμούν τον Άγιο Φανούριο. Η φανουρόπιτα αποτελεί ένα ιδιαίτερα αγαπητό έθιμο της Ορθόδοξης Λαϊκής Ευσέβειας, το οποίο συνδέεται με την ευγνωμοσύνη προς τον Άγιο και την προσφορά των πιστών. Οι φανουρόπιτες προσφέρονται προς ευλογία και ως έκφραση ευχαριστίας και προσευχής. Η Ιερά Μητρόπολη Άρτης και ο Ιερός Ναός Αγίου Μαξίμου Γρεκού προσκαλεί τον ευσεβή λαό της πόλεως Άρτας να συμμετάσχει στις ιερές ακολουθίες της πανηγύρεως και να τιμήσει τον Άγιο Φανούριο, προσευχόμενος για την υγεία, την ενίσχυση και την ευλογία των οικογενειών. Πρόκειται για μία ακόμη σημαντική ευκαιρία κοινής προσευχής και πνευματικής επικοινωνίας, κατά την οποία η τοπική Εκκλησία καλεί όλους τους πιστούς να προσέλθουν στον Ιερό Ναό και να συμμετάσχουν στη χαρά της πανηγύρεως. Ήθε η εορτή του Αγίου Φανουρίου να αποτελέσει για όλους μία ευλογημένη αφορμή προσευχής, πνευματικής ανανέωσης και ενότητας μέσα στην Εκκλησία.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε! Να είστε πάντα καλά!

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 21 Αυγούστου, μνήμη του Αγίου Αποστόλου Θαδαίου. Ο Άγιος Απόστολος Θαδαίος, ονομαζόμενος ενίοτε Κελεβαίος, καταγόταν από την Έδεσα της Οσρωινής, από οικογένεια Εβραϊκή. Εξού και έλαβε ολοκληρωμένη γνώση της Αγίας Γραφής. Μετέβη για προσκύνημα στην Ιερουσαλήμ και ακούγοντας τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή να κηρύττει τη μετάνοια, γεμάτος ενθουσιασμό για την αγγελική πολιτεία του, βαπτίστηκε από εκείνον. Λίγο αργότερα συνάντησε τον Κύριο Ιησού Χριστό. Τα παράδοξα θαύματα που επιτέλεσε και η θεία διδασκαλία του του έδωσαν την πεποίθηση ότι αυτός ήταν ο σωτήρας που είχαν προαναγγείλει ο Ιωάννης και οι προφήτες. Έγινε μαθητής του και τον ακολούθησε μέχρι το ζωοποιό πάθος του. Σύμφωνα με την υπόσχεση που έδωσε ο Κύριος τον βασιλιά Αύγαρο, όταν ο τελευταίος τον κάλεσε για να τον γιατρέψει, έστειλε μετά την ανάληψη τον Θαδαίο στην Έδεσα για να βαπτίσει τον βασιλιά και να θεραπεύσει τελείως τη λέπρα του. Ο φλογερός Απόστολος κατήχησε και βάπτισε και πολλούς άλλους κατοίκους του βασιλείου αυτού, που ήταν το πρώτο κράτος που ανακηρύχθηκε χριστιανικό. Έκτισε εκεί πολλές εκκλησίες και κατόπιν συνέχισε την αποστολή του, ευαγγελίζοντας και άλλες πόλεις της Συρίας και, σύμφωνα με ορισμένους, της Μεσοποταμίας. Φτάνοντας στην Πυρητό της Φινίκης, βάπτισε πλήθος υδρολατρών πριν παραδώσει εν ειρήνη την ψυχή του στον Θεό, λαμβάνοντας τον μισθό του πιστού οικονόμου της χάρη του. Τα τίμια λείψανα του Αγίου Θαδαίου μεταφέρθηκαν στην Κωνσταντινούπολη μαζί με εκείνα του Αποστόλου Ανδρέα από τον Άγιο Αρτέμιο το 337.

μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Βάσης και των τριών τέκνων αυτής, Θεογνίου, Αγαπίου και Πιστού. Όταν ο Αυτοκράτορας Μαξιμιανός εξέδωσε διάταγμα που υποχρέωνε όλους τους υπηκόους του να προσφέρουν θυσίες στους θεούς με αφορμή τα γενέθλιά του, οι αγγελιαφόροι το μετέφεραν σε όλες τις επαρχίες. Όταν η είδηση έφτασε στην Έδεσα της Μακεδονίας, ο Πάμφυλος, ανθύπατος της Ελλάδας, και ο Βινκεντίνος, ανθύπατος και τοποτηρητής της Μακεδονίας και Θεσσαλίας, βρίσκονταν στην πόλη αυτή για να συζητήσουν για τα όρια των αντίστοιχων δικαιοδοσιών τους. Διέταξε να τεθεί αμέσως σε εφαρμογή το έδικτο και να προσφερθεί την ίδια μέρα δημόσια θυσία στον Δία, την επομένη στον Ήλιο και τις άλλες μέρες στον Ερμή, τον Ασκληπιό και σε όλους τους άλλους θεούς. Πολλοί χριστιανοί υποτάχθηκαν από φόβο, αλλά εκείνοι που ήσαν στέρεα ριζωμένοι στην πίστη αντιστάθηκαν ηρωικά. Μεταξύ αυτών ήταν η Αγία Βάσα και τα τέκνα της. Ευγενείς χριστιανοί της τάξης των συγκλητικών που είχε παραλάβει την πίστη από τους γονείς της, ήταν παντρεμένοι με κάποιον Βαλεριανό, ιερέα των ειδώλων, και μεταξύ των πιο διακεκριμένων αρχόντων της πόλης, που ήταν ο πρώτος που προσέφερε θυσία και σπονδές στα είδωλα. Η Βάσα πήρε τότε κατηδίαν τους τρεις γιους της, Θεόγνιο, Αγάπιο και Πιστό, και τους είπε ότι αν ο πατέρας τους παραδόθηκε στην εξουσία των δαιμόνων, εκείνοι δεν έπρεπε να τον μιμηθούν, ακόμη και αν ασκούσε όλη την πατρική εξουσία του. «Να θυμάστε τους πόνους μου όταν σας γεννούσα και φοβούμενη την τιμωρία, τρέξτε προς τον Χριστό που σας απλώνει τα χέρια, γιατί καταφρονώντας τα εφήμερα πράγματα θα αποκτήσετε τα μελλοντικά και άφθαρτα αγαθά». Τα λόγια της έπιασαν τόπο και όταν ο Βαλεριανός πρότεινε στους γιους του να θυσιάσουν, οι νέοι αρνήθηκαν με μία φωνή. Αδυσόπιτος και σκληρός καθώς ήταν, τους παρέδωσε στο δικαστήριο, όπου προείδρευαν ο Πάμφυλος και ο Βινκεντίνος. Στις προτάσεις των δικαστών απάντησαν ότι ενώ υποτάσσονταν πρόθυμα στους νόμους της αυτοκρατορίας όσον αφορά τα αγαθά τους και τον δημόσιο βίο, επιθυμία τους ήταν να ακολουθήσουν το παράδειγμα της ευσέβειας της μητέρας τους και των προγόνων τους, τηρώντας τις εντολές του Χριστού. «Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε τα σώματά μας στα βασανιστήρια για να διατηρήσουμε την ψυχή μας αγνή και θαραλέα ενώπιον του Θεού την ημέρα της κρίσεως», δήλωσαν. Εξοργισμένοι οι δικαστές παρέδωσαν τον Θεόγνιο, τον μεγαλύτερο, στα βασανιστήρια και πρόσταξαν να ξεσχίσουν τη σάρκα του παρουσία της μητέρας και των αδελφών του. Ο Άγιος εν μέσω βασανιστήριων ενέπαιζε την αδυναμία των υδρολατρών, λέγοντας πως χάρη σε αυτούς θα κέρδιζε μια λαμπρότερη νίκη. Και ενώ μέσα από τις εμάσουσες σάρκες του φαίνονταν τα κόκαλα, η μητέρα του τον ενθάρρυνε, διαβεβαιώνοντάς τον ότι ενδεδειμένος στην πανοπλία που χορηγεί ο Χριστός, δεν είχε να φοβηθεί τίποτε. Ενδυναμωμένος από τα λόγια της, ο αθλητής του Χριστού παρέμεινε ακλόνητος και έλαβε τον στέφανο του μαρτυρίου. Όταν ο πάρεθρος του ζήτησε να πει το όνομά του, απάντησε: «Η μητέρα μου, η αληθινή αυτή δούλη του Θεού, με ονόμασε Αγάπιο, και θα βάλω τα δυνατά μου να φανώ άξιος του ονόματος αυτού, παραμένοντας πιστός στην αγάπη του Χριστού». Καθώς τον μαστίγωναν, ο Άγιος χλέβαζε τόσο τα μαρτύρια όσο και τις μάταιες υποσχέσεις για πλούτη και υλικά προνόμια που του έδιναν οι ειδωλολάτρες. «Θα βαδίσω στα ίχνη του αδελφού μου, βλέποντας την καρτερία του στα βασανιστήρια, θεωρώ ένα τίποτα το ασθενές αρκείο μου, προκειμένου να φανερώσω τον αιώνιο κλήρο που επιφυλάσσεται στην ψυχή μου παρά το Θεό». Μιλούσε ακόμη όταν οι τύρανοι διέταξαν να τον γδάρουν από το κεφάλι μέχρι το στήθος. Αναφώνησε τότε: «Δεν υπάρχει τίποτε πιο γλυκό από το να υποφέρεις για τον Χριστό», και παρέδωσε την ψυχή του. Ήρθε η σειρά του τρίτου αδελφού, του Πιστού, που ομολόγησε το ίδιο γενναία την πίστη του, διαβεβαιώνοντας πως θα φαινόταν άξιος το ονόματός του. Στους δικαστές αντέτεινε ότι αν το παιδικό σώμα του τους ανήκε και μπορούσαν να το κάνουν ό,τι ήθελαν, η ψυχή του ήταν όρημη και τέλεια και η χάρη του Θεού την έκανε ακλόνητη. Τον τέντωσαν από τον αυχένα έως τα πόδια για να τον εξαρθρώσουν και εν συνεχεία τον αποκεφάλισαν, αφού ανέπεμψε στον Θεό μια τελευταία ευχαριστήρια προσευχή. Μια φωνή ακούστηκε τότε από τον ουρανό που καλωσόριζε τους τρεις νεαρούς μάρτυρες.

Η μητέρα του Ζουβάσα στάλθηκε πίσω στη φυλακή και οι ιδωρολάτρες της πήγαν τροφή και προσπάθησαν να την πείσουν να υποταχθεί στις αυτοκρατορικές διαταγές. Εκείνη όμως δεν απαντούσε και αρνήθηκε όλα εκείνα που της προσέφεραν. Μετά από 7 ημέρες, ένας άγγελος της έφερε ουράνια τροφή και την ενεθάρρυνε. Ο τοποτηρητής Βινκεντίνος, υποχρεωμένος να αναχωρήσει για την έδρα του, πήρε μαζί του και την Βάσα. Φτάνοντας τον προορισμό τους, θέλησε να εξαναγκάσει την Αγία να πάρει μέρος μαζί του στη θυσία που επρόκειτο να προσφέρει, αλλά οι προσπάθειές του απέβησαν άκαρπες και η Βάσα του είπε: «Άνθρωπε ασεβή και μισητέ, θεωρείς ότι μπορείς να με βγάλεις από το δρόμο που ακολούθησαν τα τρία παιδιά μου και που τους επέτρεψε να λάβουν τα τρόπαια της νίκης? Είμαι γερά οπλισμένη απέναντί σου. Ο Χριστός μου χάρισε όπλα που θα με κάνουν να ματαιώσω όλες τις δόλιες μηχανές σου». Την έριξαν τότε σε έναν κάδο γεμάτο νερό που στον πάτο του υπήρχαν κοφτερά όργανα. Με την ενέργεια όμως ενός αγγέλου το νερό εξεχύλισε και η Αγία έμεινε αυλαβής. Έπειτα την έβαλαν σε καμίνι και κατόπιν την λιθοβόλησαν, αλλά η Θεία Χάρη τη διαφύλαξε άθικτη από όλα αυτά και τότε ζήτησε από τον Βινκεντίνο να της επιτρέψει να μείνει 2 ώρες στο ναό προκειμένου να του δείξει τη ματαιότητα των ειδώλων. Μόλις εισήλθε εκεί παρουσία όλου του λαγού, η Αγία κατευθύνθηκε στο βωμό και γκρέμισε με την προσευχή της το άγαλμα του Διός που έγινε 1000 κομμάτια πέφτοντας στη γη. Έξαλλος ο Ανθίπατος διέταξε να οδηγήσουν αμέσως την Βάσα στην αρένα για να παραδοθεί στα θηρία. Μια τίγρης που αμόλυσαν εναντίον της ήλθε να γονατίσει στα πόδια της και όταν οι φύλακες θέλησαν να την στείλουν πίσω στο κλουβί της, το ζώο ξαναβρήκε την αγριότητά του και τους θανάτωσε. Δεν άφηνε κανένα να το πλησιάσει και μόνο με την προσταγή της Αγίας επέστρεψε υπάκουα στο κλουβί. Το πλήθος απέτησε να αφήσουν ελεύθερη την Βάσα, αλλά ο δικαστής, απρόθυμος να αναγνωρίσει την ήττα του από μια γυναίκα, διέταξε να την πνίξουν μεσοπέλαγα, 40 και πλέον στάδια μακριά από την ακτή. Καθώς το πλοίο έφτανε στο προβλεπόμενο σημείο, οι άνδρες που είχαν αναλάβει την εκτέλεση είδαν την Αγία να λάμπει από δόξα. Έπεσαν με το πρόσωπο στη γη και όταν σηκώθηκαν πάλι, η Βάσα που είχε ξαναβρει τη συνηθισμένη της μορφή, τους προέτρεψε να εκτελέσουν το καθήκον τους. Όταν την έριξαν στο νερό, 3 αγγελικά όντα ήλθαν να την πάρουν, την έβαλαν σε ένα πλεούμενο και την κάθισαν σε έναν βασιλικό θρόνο. Μετά από ταξίδι 18 ημερών, η Αγία έφτασε στην ίσο Αλώνη, στον Ελίσποντο, όπου την οδήγησαν στις αρχές, οι οποίες με τη σειρά τους αναφέρθηκαν στον Ανθίπατο Μακεδονίας. Ο Βινκεντίνος έγραψε αμέσως τον διοικητή του Ελισπόντου Λαοδίκιο στην Κίζικο, πιέζοντάς τον να θανατώσει χωρίς χρονοτριβή την Αγία για μαγικές πρακτικές. Ο διοικητής μετέβη ο ίδιος στην Αλώνη και ζήτησε να οδηγήσουν ενώπιόν του τη Βάσα. Καθώς εκείνη του απαντούσε με σθένος και παρησία, τη ρώτησε για ποιο λόγο επιθυμούσε τόσο πολύ να πεθάνει. Η δούλη του Θεού αποκρίθηκε: «Βιάζομαι να ξεφύγω από το θάνατο και να κληρονομήσω την αιώνια ζωή». Της έδεσαν τα χέρια πιστάγκωνα και οι δήμοι της συνέτριψαν τα μέλη πριν της αποδώσουν τον στέφανο του μαρτυρίου αποκεφαλίζοντάς την. Ο ιερέας Οφρόνιος φρόντισε για την ταφή της και κατόπιν κτίστηκε μια εκκλησία προς τιμήν της σε υπερυψωμένο τόπο ορατό από όλες τις μεριές τους ναυτικούς που είχαν την Αγία Βάσα προς τα τιδάτους.

του Αγίου Νεομάρτυρος Ισαάκ του Εν Χανάκ της Συρίας. Ο Άγιος Ισαάκ ήταν ιερέας στο Χανάκ, πιθανώς κατά τον 15ο αιώνα. Συνελήφθη από τους μουσουλμάνους επειδή παρέμενε σταθερός στην ομολογία της ανωτερότητας του χριστιανισμού απέναντι σε όλες τις θρησκείες. Καθώς ήταν γνωστός στους δικαστές και πάντα πρόθυμος να τους εξυπηρετεί, εκείνοι τους συμπεριφέρθηκαν με καλοσύνη και άρχισαν τις κολακίες και υποσχέσεις για πολλά χρήματα αν αρνούνταν την πίστη του και προσχωρούσε στη δική τους. Τους απάντησε: «Άνθρωποι μικρόνοες και ολιγόπιστοι, ο κόσμος τούτος, τα αγαθά του, τα πλούτη του, η δόξα του και ό,τι άλλο περιέχει, όλα τούτα είναι εφήμερα και φθαρτά, τίποτε δεν θα μείνει από αυτά. Η θρησκεία μου όμως είναι για μένα το πολυτιμότερο αγαθό». Βλέποντας τον τόσο προσιλωμένο στην πίστη του και έτοιμο να δώσει μαρτυρία για αυτήν, τον καταδίκασαν σε αποκεφαλισμό. Τον οδήγησαν έξω από την πόλη Χανάκ, στον τόπο της εκτέλεσης, και ο Άγιος Ισαάκ ζήτησε από τους δημίους του να του δώσουν λίγο χρόνο να προσευχηθεί. Στράφηκε προς την Ανατολή, γονάτισε και παίρνοντας από κάτω λίγη σκόνη, την έβαλε στο στόμα του λέγοντας: «Κύριέ μου Ιησού Χριστέ, για το όνομά σου δέχομαι το μαρτύριο, δέξου και μένα ως αγνή προσφορά τούτη την ώρα. Στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου». Δίχως φόβο, τότε έκλεινε τον αφιένα και είπε στον δήμιο: «Κτύπα στο όνομα του Κυρίου μου Ιησού Χριστού». Όταν αποκεφαλίστηκε, το σώμα του τοποθετήθηκε σε μια μεγάλη πυρά. Τη στιγμή όμως εκείνη ο Θεός έριξε τόσο πολύ χαλάζι και βροχή, που οι παρόντες το έβαλαν στα πόδια και το σώμα του Αγίου διαφυλάχτηκε αυλαβές. Τη νύχτα ήρθαν πιστοί για να πάρουν το τίμιο λείψανο και να το καταθέσουν σε Άγιο τόπο.

0: Άγιον Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρφου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.

0: πραγματικά έχουμε ανάγκη. Ο μιλητής, ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λεμεσού, Αθανάσιος.
1: Είμαστε στο τελευταίο στίχο σήμερα της πρώτης καθολικής επιστολής Ιωάννου, του 5ου κεφαλαίου και στο στίχο 21. Είδαμε προηγουμένως και είχαμε πει ότι τελικά μέσα στην Εκκλησία εκείνο που επικρατεί είναι η αλήθεια. Και η αλήθεια δεν είναι κάτι το ιδεολογικό, απλώς μια θεωρία, δηλαδή μη εσφαλμένη, αλλά αλήθεια είναι ο Χριστός ο ίδιος. Αυτός είναι η αλήθεια και το κριτήριο της αληθείας. Εάν είναι ένα πράγμα αληθινό ή ψεύτικο, κρίνεται κατά πόσο είναι πραγματικά αμέτωχο μέσα στον Θεό ή αμέτωχο του Θεού. Και η ζωή μας η ίδια, εάν είναι ζωή αληθινή ή ζωή ψεύτικη, δεν μπορούμε να την κρίνουμε με άλλο κριτήριο παρά μόνο με αυτό. Εάν είναι ζωή εν Θεό, εν Χριστώ ζωή, τότε είναι ζωή αληθινή. Και αν δεν είναι εν Χριστώ ζωή, τότε είναι ζωή ψεύτικη. Γι' αυτό και είναι αποδεδειγμένο ότι άνθρωποι που έχουν ό,τι θέλουν, ό,τι νομίζουν ότι θα τους έκαμε ευτυχισμένους, άνθρωποι που αισθάνονται ότι ό,τι μπορούσαν να φανταστούν το αποκτούν και το έχουν στα χέρια τους, αισθάνονται πάρα πολλές φορές μια μεγάλη κενότητα μέσα τους, ένα μεγάλο κενό, μια μεγάλη κόπωση. Δεν αναπαύονται. Και ψάχνουν να βρουν γιατί δεν αναπαύονται, τι είναι αυτό που λείπει, τι είναι αυτό το οποίο τους κάνει να μην αναπαύονται, τι είναι αυτό που τους κάνει να μην ξεκουράζονται, να μην ησυχάζουν, να μην ειρηνεύουν, αφού έχουν τα πάντα. Και το λένε και οι ίδιοι άνθρωποι, έχουμε τα πάντα, ας πούμε, οτιδήποτε νομίζουν ότι τους είναι βασικό και απαραίτητο. Εκείνο που λείπει όμως είναι ακριβώς αυτή η απουσία του Θεού. Λείπει ο Θεός. Τους λείπει ο Θεός. Και επειδή λείπει ο Θεός, η ζωή γίνεται κουραστική. Γίνεται χωρίς νόημα. Γίνεται χωρίς λόγο. Γίνεται άλογος η ζωή μας χωρίς λόγο. Και γίνεται ανόητος χωρίς νόημα. Και όλα τα πράγματα τα οποία δεν είναι αληθινά, όλα αυτά τα πράγματα μας κουράζουν. Από τα πιο απλά πράγματα της ζωής μας μέχρι τα πιο πολύπλοκα και τα πιο σύνθετα. Και βέβαια πολύ περισσότερο όταν ο Θεός είναι αληθινός ή είναι ψεύτικος. Δηλαδή σκεφτείτε, ας πούμε, τους γονείς μας. Και αν είναι αληθινοί γονείς, πόσο να αναπαύουν τα παιδιά τους και πόσο να αναπαύουν τα παιδιά τους στους αληθινούς γονείς. Ενώ ένας γονιός ο οποίος δεν είναι αληθινός γονιός, και δεν εννοώ βιολογικά, εννοώ γενικότερα σαν γονιός, σαν ήθος, σαν παρουσία, σαν σχέση με το παιδί του, αν δεν είναι πραγματικός γονιός και δεν εκπληρεί αυτά όλα τα οποία πρέπει να έχει ένας γονιός, τότε απογοητεύει τα παιδιά του, απογοητεύει, ας πούμε, τους ανθρώπους που εξαρτούνται από αυτόν. Και πόσες φορές βλέπουμε αυτό το πράγμα, παιδιά να έχουν απορρίψει, ας πούμε, τους γονείς τους, που είναι τόσο σημαντικό για τη ζωή μας, που είναι τόσο μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να έχει σωστή σχέση και καλή σχέση με τους γονείς του, να έχει την ευλογία των γονιών του, να έχει τις ευχές των γονιών του, να έχει αυτήν όλη την όμορφη σχέση με τους γονείς του. Και όμως, επειδή δυστυχώς πολλές φορές και παιδιά βέβαια, αλλά και γονείς έχουν ήδη διαψεύσει τους εαυτούς τους και δεν μπορούν να είναι αληθινοί και πραγματικοί γονείς, αναγκάζεται ο άνθρωπος να μην αποδέχεται και να μην αναπαύεται και να απορρίπτει αυτή τη σχέση και βέβαια αυτό είναι ένα τραύμα. Είναι κάτι το οποίο τραυματίζει την ύπαρξη του ανθρώπου. Και εάν στη φύση μας αυτό είναι τόσο σημαντικό, σκεφτείτε πόσο σημαντικό είναι στη σχέση της ύπαρξής μας με το πιο σημαντικό γεγονός που είναι ο Θεός. Εάν ο Θεός δεν είναι αληθινός, αν ο Θεός δεν είναι αληθινός Θεός και είναι ψεύτικος Θεός, τότε όχι μόνο δεν θα μας αναπαύσει, αλλά θα μας καταστρέψει. Γι' αυτό οι πατέρες της Εκκλησίας έδιναν μεγάλη σημασία στην ορθή πίστη, ώστε ο άνθρωπος να πιστεύει αληθινά, να πιστεύει ορθά, να μην έχει λαθασμένη πίστη, να μην έχει ψεύτικη πίστη, να μην έχει ψεύτικο Θεό μέσα του. Γιατί κάθε πράγμα το οποίο δεν είναι σωστά μέσα στην ύπαρξή του, αυτό θα έχει συνέπειες. Και αν ο άνθρωπος έχει λαθασμένη σχέση με τον Θεό, εάν έχει λαθασμένη σχέση με τον Θεό, τότε αυτή η λαθασμένη σχέση θα έχει συνέπειες στην πρακτική του ζωή. Ας πούμε ένα παράδειγμα, το οποίο λέμε συχνά και το ξέρουμε. Και το βλέπουμε κάθε μέρα, το βιώνουμε όλοι μας αυτό το πράγμα. Έτσι, είναι ένα τραύμα, ας το πούμε, της Εκκλησίας με την έννοια. Του σώματος της Εκκλησίας, των ανθρώπων της Εκκλησίας. Που είμαστε όλοι μια οικογένεια, ένα σώμα, μια Εκκλησία. Και βλέπουμε πολλές φορές και τους εαυτούς μας, και τους αδερφούς μας να κάνουν πράγματα λαθασμένα, πράγματα τελείως, ας πούμε, έξω από τη σχέση με τον Θεό ή να αντιμετωπίζουν τον Θεό με ένα πολύ λαθασμένο τρόπο. Ξέρουμε, το λέμε συχνά εδώ, ότι και οι πατέρες της Εκκλησίας μέσα από την πείρα τους είδαν τα στάδια ή, ξέρω εγώ, τους τρόπους που προσεγγίζει ο άνθρωπος τον Θεό. Και είπαν ότι εάν η σχέση σου με τον Θεό είναι σχέσης δούλου, εάν δηλαδή τον Θεό τον φοβάσαι και τον τρέμεις, ας πούμε, τον Θεό, και λες, κοίταξε, ας πούμε, εγώ δεν κάνω αυτή την αμαρτία γιατί φοβούμαι τον Θεό. Το φοβούμαι μήπως μου κάνει κανέναν κακό, ας πούμε, ή μήπως μου πάει στην κόλαση, ή μήπως πάθω κάτι, ας πούμε, δεν το κάνω. Φοβούμαι τον Θεό. Τον πιστεύω, πιστεύω ότι υπάρχει, και επειδή πιστεύω ότι υπάρχει, φοβούμαι μήπως μου κάνει κάτι, μήπως μου κάνει, ξέρω, κάτι κακό. Αυτή είναι μια πίστη, έτσι, είναι μια πίστη προς τον Θεό. Επειδή όμως είναι λαθασμένη πίστη, είναι ατελής, καλύτερα να την πω, ατελής, ας πούμε, παρά λαθασμένη. Ατελής, είναι νηπιώδης. Έχει αυτό το πράγμα αποτελέσματα όχι καλά, ακόμα και στη ζωή του ανθρώπου. Βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κάτω από το κράτος του φόβου, και όταν ένα πράγμα το φοβάσαι, δεν μπορείς να το αγαπήσεις. Άμα φοβάσαι τον Θεό, δεν θα τον αγαπήσεις, διότι είσαι τρομοκρατημένος μαζί. Είναι ο Θεός για σένα ένα πράγμα το οποίο πρέπει να βρεις έναν τρόπο να τον έχεις καλά, να μην σου κάνει κάτι. Όπως, ξέρω εγώ, ένα άγριο θηρίο το οποίο προσέχεις να το ταΐζεις κάθε μέρα, να του κάνεις, ξέρω εγώ, ό,τι θέλει, να μην σου κάνει κάτι κακό. Δεν είναι σωστή σχέση αυτή. Και έχει αυτό το πράγμα αντίκτυπο στην καθημερινή σου ζωή. Στον τρόπο που μιλάς, στον τρόπο που σκέφτεσαι, στον τρόπο που αντιμετωπίζεις τα πράγματα. Αυτό είναι ένα στάδιο. Το άλλο στάδιο των μισθωτών. Το οποίο, τι είναι αυτό? Πιστεύω στον Θεό, θέλω να έχω σχέσεις μαζί με τον Θεό, εντάξει, δεν το φοβούμαι, λέω, εντάξει, δεν φοβούμαι τον Θεό, δηλαδή δεν είμαι τρομοκρατημένος από τον Θεό, αλλά θέλω τον Θεό να έχω καλές σχέσεις μαζί του, γιατί θέλω και αυτός να μου προσφέρει τα αγαθά της παρουσίας του. Δηλαδή θέλω να μου προσφέρει την υγεία μου, ότι ξέρω εγώ, όλα αυτά τα πράγματα που λέμε και ακούμε πολλές φορές με τις ευχές που στέλνω δεξιά-αριστερά. Εάν λοιπόν έρθει κάποια ώρα που δεν γίνουν αυτά τα οποία θέλω, αρρωστήσω, ας πούμε, ή εγώ ή κάποιος άλλος, ή πεθάνω, ή εγώ ή κάποιος συγγενής μου, ή οι δουλειές μου δεν πάνε καλά, ή ξέρω εγώ πάθω ένα μεγάλο κακό, τότε αμέσως αναδύεται εκείνο το ερώτημα, πού είναι ο Θεός? Πού είναι ο Θεός τον οποίο εγώ τόσα χρόνια του έκαμε όλα τα χατήρια του και πήγαινε εκκλησία και ό,τι έλεγε μέσα στο Ευαγγέλιο τα έκαμνα και ό,τι έλεγε εγώ το τηρούσα και ό,τι ήθελε του τα έκαμνα. Πού είναι τώρα το Θεό να μου κάνει και εμένα τόσο μικρό πράγμα που του ζήτησα? Του ζήτησα μια χάρη, ξέρω εγώ, να μην αρρωστήσει το παιδί μου, να μην αρρωστήσω εγώ. Γιατί δεν μου το έκαμε αυτό το πράγμα? Και βλέπετε ότι η λασσασμένη πίστη φέρνει λασσασμένα αποτελέσματα. Ή πιάνουμε τα μωρά μας, ας πούμε, και τους λέμε ότι κοίταξε, να πηγαίνεις εκκλησία και να είσαι καλό παιδί, ας πούμε, για να σε αγαπά ο Θεός και για να σε προσέχει ο Θεός και για να είσαι και καλός μαθητής και να πηγαίνουν καλά τα μαθήματά σου και ξέρω όλα αυτά. Αν πηγαίνεις εκκλησία και είσαι καλό παιδί, τότε όλα θα είναι καλά στη ζωή σου. Βλέπετε, μαθαίνουμε τα μωρά από μικρά να έχουν μια σχέση με τον Θεό λάθος. Και αυτό είναι, σε αυτό το επίπεδο είμαστε οι πιο πολλοί άνθρωποι. Οι πιο πολλοί άνθρωποι που ερχόμαστε στην Εκκλησία, είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Έχουμε σχέση με τον Θεό συναλλακτική. Δηλαδή, κοίταξε, λες του Θεού, κοίταξε, εγώ σου δίνω, ας πούμε, 10 λίρες ή 10 ευρώ τώρα που έγινε, θέλω να μου δώσεις 10 ευρώ βοήθεια. Αν σου τα δώσω και εσύ μου τα δώσεις, τότε να τσακωθούμε. Δηλαδή, αν Κύριε Θεέ μου, εγώ κάνω ό,τι θέλεις και εσύ δεν κάνεις ό,τι θέλω, εκεί θα τσακωθούμε. Και έστα ξανά από την εκκλησία και κανείς. Ό,τι θέλεις κάνε, εσύ σπίτι σου, εγώ σπίτι μου. Το πολύ πολύ να σε διαγράψω, εγώ δεν υπάρχει πιο. Αυτά τα πράγματα, γιατί τα λέει ο άνθρωπος? Γιατί εξ αρχής έχει λανθασμένη πίστη. Δηλαδή ο Θεός τον οποίο πιστεύει είναι ψεύτικος. Δεν είναι αυτός ο Θεός. Και πολλά παιδιά, πάρα πολλοί είναι οι άνθρωποι που απορρίπτουν την Εκκλησία και απορρίπτουν τον Θεό, ξέρετε, κατά κάποιον τρόπο καλά κάνουν. Γιατί καλά κάνουν? Γιατί τους προσφέρομαι έναν Θεό που δεν είναι ο Θεός ο αληθινός. Και χωρίς να ξέρουν τον αληθινό Θεό, απορρίπτουν αυτόν τον ψεύτικο Θεό που τους προσφέρομαι, είτε μέσα από τα παιδικά μας, ας πούμε, διδάγματα, είτε μέσα από την άγνοια μας. Δεν λέω ότι το κάνω με επίτηδες ή με κακή διάθεση. Όχι, με καλή διάθεση, είναι και οι γονείς κτλ. Αλλά όμως, δυστυχώς, ένα τόσο σοβαρό θέμα που είναι η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, το χειριζόμαστε επιπόλαια. Όταν λες του μωρού, ας πούμε, ότι κάτσε φρόνημα, γιατί να σε τιμωρήσει ο Θεός. Θα σε τιμωρήσει ο Θεός. Να ξαναπείς αυτή τη λέξη, ο Θεός θα σε τιμωρήσει. Η παλιά μας έλεγαν, δεν ξέρω αν το λένε ακόμα, να σου κόψει ο παπάς την γλώσσα σου. Το λένε? Ευτυχώς. Κόντεψε τον παπά ύστερα. Βλέπαμε τον παπά και κόφκαμε κούρπα που λέμε. Πώς θα κοντέψει τον παπά, αφού όλη μέρα σπίτι σου έλεγαν να σκόψει ο παπάς τη γλώσσα σου? Και ιδίως εγώ που είμαι και λέγατε πολλά ψέματα που είμαι μικρός, έτσι μου λέγε η μάνα μου, άμα λες ψέματα σκόψει ο παπάς τη γλώσσα σου. Έβλεπα παπά, ρε χάνουμε. Βλέπετε, μια λαθασμένη εικόνα του Θεού έχει αμέσως πρακτικά αποτελέσματα λάθος. Οτιδήποτε λοιπόν είναι ψεύτικο, είναι λάθος. Τώρα το να μου πεις, πώς θα πεις του νέου ανθρώπου περί της αγάπης του Θεού? Γιατί αυτή είναι η σωστή σχέση, ότι πρέπει να αγαπάς τον Θεό. Ο Θεός δεν πρέπει να τον φοβάσει, να είσαι τρομοκρατημένος με τον Θεό. Ούτε να έχεις σχέση εμπορική με τον Θεό. Να μην είσαι σε αυτήν τη σχέση, ούτε δούλος να είσαι, ούτε μισθωτός να είσαι, αλλά να είσαι πραγματικά παιδί του Θεού, να αγαπάς τον Θεό. Αν ανεξάρτητα από το αν ο Θεός σου προσφέρει ευτυχία και άνεση και οτιδήποτε. Ανεξάρτητα από αυτά τα πράγματα. Είτε σου προσφέρει είτε δεν σου προσφέρει, είτε υπάρχουν είτε δεν υπάρχουν, εσύ να αγαπάς τον Θεό. Γιατί

δεν υπάρχουν άστρα. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν, δεν σβήνονται άστρα ποτέ το φεγγάρι. Υπάρχουν. Αλλά είναι τόσο δυνατό το φως του ήλιου που εκμηδενίζει τα υπόλοιπα. Έτσι είναι και η αγάπη του Θεού. Όταν αγαπάς τον Θεό και ζεις μέσα στην αγάπη του Θεού, τότε όλα αυτά τα υπόλοιπα που προηγουμένως σου ήταν τόσο σημαντικά, τα παπούτσια σου, τα ρούχα σου, τα μαλλιά σου, ο καθρέφτης, η γνώμη του κόσμου, τι θα πει ο κόσμος, Παναγία μας, πούμε, τι θα πει ο κόσμος, η ηλικία, να είσαι πάντα νέος, βλέπεις κάτι γιαγιούλες στις καημένες που κάνουν τα πάντα, τα νέες. Λες και όσα και να βάλουν, ο χρόνος θα πάει πίσω, θα ξεγελάσουν, ας πούμε το χάρο, ας πούμε, άμα δεν δίνει μαύρα μαλλιά, δεν θα πάνε σκιάει. Λοιπόν, και έχουμε ποικίλα φαινόμενα και ποικίλες παραστάσεις. Ξεγελιέται ο άνθρωπος ο ίδιος. Αρχίζουν τα άσπρα, τα πρωτάσπρα. Αμέσως να τα εξαφανίσει. Τα χάσει. Τέλος πάντων, μην τα απολογούμε και... δεν είναι και πολλά τα πήγαμε σε αυτά. Ναι, αυτά τα οποία προηγουμένως λοιπόν μας ήταν απαραίτητα και ήταν και φοβερά. Φοβερά πράγματα. Φοβερά. Ακούς, αισθάνομαι ότι χτύπας ξύλο. Μετά σου φαίνονται τίποτα. Τίποτα. Φεύγουν. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι αυτά τα πράγματα τα οποία έχω ανάγκη. Δεν εξαρτάται η ζωή μου από αυτά τα πράγματα. Δεν είναι αυτά τα οποία ζητάει η ψυχή μου. Αυτά με κουράζουν. Αυτά με ταλαιπωρούν. Αυτά με κάνουν να είμαι συνέχεια καταπιεσμένος. Κάτω από τον χρόνο, κάτω από τον χώρο, κάτω από τις ποικίλες, ας πούμε, απόψεις των διαφόρων ανθρώπων. Φεύγει εκείνη η ελευθερία του προσώπου μας και γινόμαστε δούλοι, γινόμαστε χάλια μάλλον. Όταν όμως υπάρχει αγάπη του Θεού, ο άνθρωπος ελευθερώνεται. Φεύγει ο φόβος, έτσι, καταργείται ο φόβος. Καταργείται η πίεση του περιβάλλοντος. Καταργείται το άγχος, καταργείται η μοναξιά. Και είναι το πράγμα του φοβερό σήμερα, ας πούμε, που τρέμουν οι άνθρωποι να μην είναι μόνος μου. Έμεινα μόνος στον κόσμο. Ξέρετε που είναι μια φορά ένας πέθανε η γυναίκα του και πήγαινε να τους συλληπιθούν και έκλαιγε και έλεγε έμεινα μόνος μου, έμεινα μόνος μου. Έπινε ο υπόλοιπος συλληπιτήρι, ας πούμε, λέει μόνος μου, μόνος μου. Λυπούνταν τα πλάσματα που έμεινε μόνος του. Μόλις τέλειωσε η συλληπιτήρια και έκλεισε την πόρτα, άρχισε και χόρευε και έλεγε μόνος, ξέρω εγώ για τραγούδι που λέει μόνος. Επιτέλους μόνος μου. Η μοναξιά είναι φοβερό πράγμα σήμερα για τον άνθρωπο. Έτσι, κάτι πάλι να μιλά, να κάνει, να βρίσκεται παντού, να βγαίνει έξω και κυκλοφορεί. Αυτά καταργούνται. Όλα μηδενίζονται με την παρουσία του. Και έτσι αποδεικνύεται, παιδιά, ότι αυτό που τελικά έχουμε ανάγκη είναι τον αληθινό Θεό. Και όχι ψεύτικα είδωλα. Όχι ψεύτικα πράγματα. Οτιδήποτε μας προσεφέρθηκε που είναι ψέμα, θα έρθει μια ώρα που θα πάμε με το. Όπως όταν δεν μπορείς να τρως παιδικές τροφές. Εντάξει. Είσαι μωρός, σου ταΐζουν σε σούπες, τρώεις τις. Πόσο καιρό είσαι τρώσεις, άμα είσαι μεγάλος, σας κάνεις με το κατεύθυνο. Το ίδιο πράγμα είναι και η σχέση μας με τον Θεό. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό πράγμα, πάρα πολύ σημαντικό πράγμα και πολύ σοβαρό πράγμα. Να μαθαίνουμε τα παιδιά μας και τους εαυτούς μας βέβαια πρώτα και τα παιδιά μας σωστή εικόνα περί του Θεού. Ώστε τουλάχιστον να αποφασίσει ένα παιδί να πει, ξέρεις, εγώ θέλω να γίνω άθεος παιδί. Έτσι θέλω. Δικαίωμα του είναι. Ο Θεός μας έδωσε το δικαίωμα να τον απορρίψουμε. Είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι. Έχουμε κάθε δικαίωμα να τον αποκάλαμε από τη ζωή μας. Αλλά τουλάχιστον να τον βγάλω ξέροντας ποιον βγάζω. Όχι να βγάλω κάποιον που δεν είναι στην πραγματικότητα αυτός, αλλά έχω εγώ μια κακή εικόνα

Γιατί μετά τι γίνεται, γιατί μετά γίνεται μεγάλη αδικία. Η πιο μεγάλη αδικία είναι αυτό το πράγμα. Να αδικείς τον εαυτό σου. Να αρνείσαι τον Θεό Πατέρα σου. Στον οποίο μπορείς να βρεις όλη την πληρότητα της ύπαρξής σου. Και να αδικείς τον εαυτό σου και να μείνεις αδικημένος και να μείνεις, ας πούμε, ταλέπορος και αποφανισμένος και ξεκρέμαστος, γιατί έδιωξες τον Θεό, αλλά αυτό που εσύ ενόμιζες ότι ήταν, όχι αυτό που είναι στην πραγματικότητα. Επειδή είχες κακή εικόνα, είχες λαθασμένες αντιλήψεις, δικαίωσες απέρριψες μεν, αλλά το αποτέλεσμα για σένα ήταν τραγικό, γιατί έμεινες τελικά χωρίς αυτή την απαραίτητη, ας πούμε, παρουσία του Θεού μέσα στην ύπαρξή σου. Και τελειώνει ο Απόστολος λέγοντας: «Τεκνία φυλάξατε εαυτούς από τον ειδώλο». Αμήν. Παιδιά μου, λέει, φυλάξτε τους εαυτούς σας από τα είδωλα. Θέλω λίγο να σταθώ εδώ σε αυτήν την πρώτη λέξη. Τεκνία. Ξέρετε, παιδάκια μου δηλαδή. Παιδάκια μου. Ο Απόστολος Ιωάννης όταν έγραψε αυτή την επιστολή ήταν ηλικιωμένος, στη μεγάλη ηλικία. Αλλά δεν είναι επειδή ήταν παππούς και έγραψε σε μια επιστολή στα λιμονάκια του. Όχι, έγραφε στους χριστιανούς. Η σχέση μας μέσα στην Εκκλησία λειτουργεί πραγματικά. Η σχέση, η φυσική σχέση είναι τύπος της πραγματικότητας. Δηλαδή, η φυσική σχέση είναι πιο αδύνατη από την πνευματική σχέση. Ας πούμε ότι εάν μέσα στην Εκκλησία αγαπούμε πραγματικά ένα τον άλλο και αυτό που μας διδάσκει ο Χριστός να είμαστε όλοι αδελφοί και τέκνα του Θεού. Αυτή η σχέση, η εν Χριστώ σχέση, είναι πιο ισχυρή από τη σαρκική σχέση. Και όπως είμαστε αδελφοί, ας πούμε, εν Χριστώ και οφείλουμε να είμαστε δεμένοι με αυτόν τον τρόπο, το ίδιο πράγμα υπάρχει και αυτή η σχέση των πατέρων. Γι' αυτό βλέπετε στην Εκκλησία ονομάζομαι τους ιερείς Πάτερ και τον Θεόν Πατέρα μας. Όταν ο Χριστός μας είπε πώς να προσευχόμαστε, όταν τον ρώτησαν οι μαθητές του, «Κύριε, δίδαξέ μας να προσευχόμαστε», τους είπε: «Εσείς έτσι να προσεύχεστε, Πάτερ ημών που εν της ουρανής, Πατέρα μας». Γιατί? Διότι δεν υπάρχει πιο ισχυρή σχέση από αυτή και δεν υπάρχει καλύτερη όνομα, ας το πούμε, καλύτερη προσφόληση που αποδίδει το πραγματική σχέση του ανθρώπου με τον Θεό από αυτή, το να είναι ο Θεός Πατέρας μας. Όταν λέμε τους ιερείς πάντερς, τι είναι αυτό? Εννοείται ότι και ένας ιερέας, ο οποίος είναι στον τόπο του Θεού, και είναι εις τύπον του Θεού Πατρός. Και αυτός με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος αναγεννά τους ανθρώπους για τον Αγίο Μυστηρίο, όχι για του εαυτού, αλλά για τον μυστηρίο, για τις ιεροσύνες. Τους ανθρώπους, τότε αποκτά αυτή τη σχέση με τους ανθρώπους. Γίνεται και φίλη να γίνεται, πραγματικά πατέρας του. Έχει ένα ωραίο, περιστατικό στην Παλαιά Διαθήκη. Όταν ο προφήτης Μωυσής έβγαλε τον λαό του Ισραήλ από την Αίγυπτο και τους επήρε να τους πάει στη γη της Ευαγγελίας, αυτοί ήταν πάρα πολλοί. Ήταν και Εβραίοι. Πολλημέρα τσακώνονταν. Είχαν προβλήματα μεταξύ τους. Καθόταν ο καημένος ο Μωυσής, τους άκουγε κάθε μέρα πόσους να ακούσει και πόσους να πουλάει. Ήταν πάρα πολλοί. Του λέει ο πεθερός του, του λέει: «Κοίταξε, δεν γίνεται έτσι. Θα χωρίσεις τον λαό σε ομάδες.
κάθεσαι όλη μέρα, ασχολείσαι τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος, τους και κάθε μέρα τσακώνονται. Θα χωρίσεις λοιπόν τον λαό σε ομάδες και θα βάλεις σε κάθε ομάδα δεκάρχους, εκατοντάρχους, χιλιάρχους, υπεύθυνους δηλαδή, κάθε 10 άτομα, κάθε 100 άτομα, κάθε 1000 άτομα, και αυτοί θα αναλαμβάνουν να επιλύουν τις καθημερινές διαφορές του λαού και εσύ θα ασχολείσαι μόνο με αυτά που δεν μπορούν αυτοί. Λέει ο Μωυσής, ναι, εντάξει Θεόν, ο Θεός το θέλει αυτό το πράγμα. Και ρώτησε ο Μωυσής τον Θεό και του λέει ο Θεός, καλά σου είπε, έτσι να κάνεις. Λοιπόν, και θα γίνει το εξής. Ενώ στον Μωυσή ο ίδιος ο Θεός έδωσε το Πνεύμα το Άγιο και με τη χάρη του Άγιου Πνεύματος ο Μωυσής έκρινε τον λαό και οδηγούσε τον λαό, δεν του είπε ο Θεός, εντάξει φέρ τους εδώ μπροστά στη σκηνή της, τη σκηνή εκείνη και εγώ θα τους δώσω το Πνεύμα το Άγιο. Δεν τους είπε έτσι. Του λέει φέρ τους εδώ και εγώ θα πάρω αφελό εκ του Πνεύματός σου, θα πάρω από το Πνεύμα σου και θα δώσω σε αυτούς. Και έτσι μπορέσουν να...

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Η πνευματική πορεία του ανθρώπου στην Εκκλησία. Ομιλητής, πατέρας Αθανάσιος Σιμωνοπετρίτης. Η ομιλία έγινε στην Κύπρο.
2: Σεβαστέ Άγιε Γέροντα, αγαπητοί αδελφοί, Χριστό, με πολύ χαρά και ιδιαίτερη συγκίνηση βρίσκομαι ανάμεσά σας σε αυτή την νεανικίωση που το πλήστον. Να μην πούμε στο σύνολό της σύναξη, όχι να σας μεταφέρω σοφία ανθρωπίνη, αλλά δύο λογάκια να σας πω έτσι αδελφικά, σχετικά με την πνευματική μας πορεία μέσα στην Εκκλησία. Έχοντας αφορμή, σκεφτόμουν πάρα πολύ. Είχαμε κουβεντιάσει και την προηγούμενη εβδομάδα με τον Γέροντα. Του είπα τι να πω στα παιδιά, είχα ετοιμάσει ένα θέμα. Αλλά μετά, βλέποντας τις ερωτήσεις που δέχτηκα σε όλα τα μέρη της Κύπρου μας που πήγα, ότι έχετε ιδιαίτερη πνευματική έφεση και κλίση, είπα να σας πω μερικά πραγματάκια σχετικά με την ζωή μας μέσα στην Εκκλησία, με τη θέση μας και τον τρόπο που μπορούμε να λειτουργήσουμε σωστότερα σαν μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Μία φορά που είχα πάει στο Μακαρίτη τον πατέρα Παΐσιο, είχα βρει μια ομάδα παιδιών, φοιτητών σαν και εσάς, που του είχαν υποβάλει την ερώτηση: «Γέροντα, είναι δυνατόν μέσα στο σύγχρονο κόσμο να ισχύουν οι κανόνες της Εκκλησίας μας? Μήπως άλλαξαν οι καιροί? Μήπως οι κανόνες που εθέσπισαν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας ή ακόμα και αυτό το Ευαγγέλιο είναι απάβγασμα των καιρικών συνθήκων και κοινωνικών περιπτώσεων εξωτερικών και πολιτιακών και θεσμικών εκείνης της εποχής? Μήπως σήμερα πρέπει να κάνουμε μια ανακατανομή στα πράγματα και μια αναπροσαρμογή στη σύγχρονη πραγματικότητα? Και μήπως εκείνο που μου έκανε εντύπωση, είπε, μήπως είναι κάπως σκληρή η στάση της Εκκλησίας μπροστά στην νεανική ψυχή?» Και ο πατήρ Παΐσιος τους είπε, ο Μακαρίτης, λέει, «Γιατί το λέτε αυτό, παιδιά? Ναι, μα όλο μη μας λέει η Εκκλησία, δεν ακούμε ένα θετικό λόγο, όλο άρνηση είναι». Και μου έκανε εντύπωση, προσέξτε το και θα καταλάβετε τη σοφία που εμπερικλεί. Ο πατήρ Παΐσιος, όπως ξέρετε, ήταν πρόσφυγας από τη Μικρασία, Μικρασιάτης, αλλά τους εγκατέστησε η κυβέρνηση όταν φύγαν από την πατρίδα εκεί τη χαμένη, πάνω στην Κόνιτσα, εκεί που ήταν ο Μακαρίτης ο Σεβαστιανός, ο δεσπότης, ο Λεβέντης επίσκοπος. Φτωχό το μέρος, πάρα πολύ. Δεν έχει όλο βουνά, όλο βουνά, όχι σαν τα δικά σας τα όμορφα βουνά που είδαμε σήμερα, ανεβήκαμε πάνω και είδαμε τις όμορφες εκκλησίες, αλλά άγωνα τελείως, μόνο πέτρα και τίποτε άλλο δεν έχει. Αλλά οι άνθρωποι διωγμένοι από τους Τούρκους είχαν καταφύγει επάνω σαν αϊτοφολές και δεν είχαν που να βρουν τρόπο και πόρο ζωής, και όπου βρίσκαν λίγο χώμα το σκάβανε για να βάλουν λίγο καλαμπόκι, να βγάλουν την τροφή της χρονιάς τους. Μία φορά, είπε ο πατήρ Παΐσιος, που επήγαινα από το χωριό σε ένα μοναστήρι με τα πόδια, γιατί αυτοκίνητο δεν υπήρχε και ακόμη σήμερα δεν μπορεί να πάει σε όλους τους τόπους εκεί αυτοκίνητο, είδα κάποιον άντρα να κάθεται στην άκρη του χωραφιού. Είχε ένα τοίχο, λέει, μέσα από τον τοίχο. Από κάτω ήταν μεγάλο ρέμα, έτρεχε ποταμός, και να έχει από τη μέση του δεμένο μια τριχιά, ένα σκοινί, και στο άκρο της τριχιάς είχε δεμένο σαν ζώο τη γυναίκα του. Αυτό σε κάθετο και κάπνιζε, και η γυναίκα του είχε το τσαπί και τσάπιζε το καλαμπόκι. Έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, βγήκα από τα ρούχα μου, δεν μπορούσα να το δεχτώ αυτό το πράγμα. Ευλογημένη ψυχή, και πέρασε, υποθέσουμε να πούμε, τι την πέρασε στη γυναίκα σου ζώο και την έχεις δεμένη με το σκοινί και κάθεσαι και καπνίζεις? Λέει, έσβησε το τσιγάρο του, το άφησε κάτω. Λέει, πάτερ, γιατί με φωνάζεις? Τι να μην σε φωνάζω, λέει, θες κεραίστα κιόλας, δεν τρέπεσαι λίγο? Λέει, άκου να σου πω, Γέροντα, λέει, έχουμε 5 μωρά στο σπίτι. Βλέπεις τη φτώχεια μας, βλέπεις την κακομοιριά μας. Βλέπεις, λέει, και το δύσκολο εδώ του τόπου. Προσπαθούμε να βγάλουμε το καλαμπόκι της χρονιάς μας. Εάν εγώ, όπως είναι ο τόπος τόσο κακοτράχαλος, παραπέσω και πέσω μέσα στο ρέμα, θα σκοτωθώ και θα κλείσει το σπίτι μου. Τι θα κάνει η γυναίκα μου χωρίς εμένα? Ενώ εγώ είμαι δυνατότερος την δένω, μήπως εκείνη πέσει κάτω, τουλάχιστον να βγάλουμε ό,τι μπορούμε να βγάλουμε. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση, γελάτε παιδιά, και εγώ τότε είχα γελάσει και μετά το σκέφτηκα και το σκέφτομαι πάρα πολύ κάθε φορά όταν έρχομαι σε επαφή με την ανθρώπινη ψυχή στην εξομολόγηση και βλέπω την αντίδραση που έχουμε. Και είπε ο πατήρ... Λοιπόν, και βλέπω πόσο σοφά τα έχει κανονίσει η Εκκλησία μας, μάλλον ο ίδιος ο Χριστός μας, ο Θεός μας, μας έδωσε τις θεόδοξες εντολές Του, τις οποίες πολλές φορές τις θεωρούμε σαν ένα ζυγό, σαν ένα εμπόδιο στην πορεία της ζωής μας, νομίζοντας ότι αυτό που έκαμε ο Θεός το έκαμε από αφιλανθρωπία και μια σαδιστική στάση. Ο Θεός μας δεν είναι Θεός σαδισμού, δεν είναι Θεός αφιλάνθρωπος, είναι ο φιλάνθρωπος. Ο φιλάνθρωπος, σε πόσες εκκλησίες είδα εδώ στην Κύπρο, Ιησούς Χριστός ο φιλάνθρωπος γράφει. Από αγάπη άπειρη μας έπλασε, από αγάπη άπειρη μας έβαλε μέσα στον κόσμο τούτον εδώ, ως βασιλής όλης της κτήσεως, και από αγάπη μας εκατέστησε με τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας τίμια μέλη του Χριστού, του εαυτού του, του σώματός του, της Εκκλησίας. Αλλά όμως ο πονηρός να που μας πειράζει και μας λέει ότι αυτά που μας έδωκε ο Χριστός είναι βάρος. Ο Χριστός δεν μας έδωσε βάρος. Ο Χριστός ήρθε να μας πάρει τα βάρη. Δε φτεπάντες, οικοποιώντες και επιφορτισμένοι, καγώ να πάψω εμάς. Άρατε τον ζυγό μου εφ' εμάς και μάθετε επί μου ότι πράω σημεί και ταπεινώ στην καρδία, μας είπε. Πάρτε τον ζυγό μου και θα καταλάβετε ότι αυτός ο ζυγός που σας έχω βάλει, αυτός ο δεσμός που σας έχω βάλει, σε αυτό το λούκι που σας έχω βάλει, δεν σας το έχω βάλει. Δεν σας έχω βάλει και τοποθετήσει μέσα σε αυτό το λούκι από φιλανθρωπία, αλλά από άπειρη και κατανόητη αγάπη για σας. Έτσι λοιπόν, με αυτή τη θεώρηση της φιλανθρωπίας του Θεού, πρέπει να πορευόμαστε μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Μας έδεισε ο Χριστός με τις εντολές Του, γιατί είμαστε δυστυχώς σαν τα ζωάκια, τα άλογα, που πορευόμαστε κατά τις επιθυμίες των καρδιών μας και όχι τις περισσότερες φορές κατά την απλή λογική. Γινόμαστε υπόδολοι στα ένστικτά μας, γινόμαστε υπόδολοι στις παρορμήσεις της πρόσκαιρης της νεότητος, γινόμαστε υπόδολοι στο σειρμό της εποχής, γινόμαστε υπόδολοι στον άκρατο, τα λέγαμε έτσι, και εμπορικό τρόπο αντιμετώπισης του ανθρωπίνου προσώπου και υποδολωνόμαστε σε ένα άλλο ζυγό βαρύτερο. Αφήνουμε τον ελαφρό ζυγό του Χριστού και μπαίνουμε σε άλλους ζυγούς από κάτω και γινόμαστε μη χειρότερα. Η Εκκλησία μας είναι η κοινωνία προσώπων, γιατί ο ίδιος ο Χριστός είναι το κατεξοχήν πρόσωπο, στο οποίο αποβλέποντας αφομοιώνουμε όλη τη θεότητα και την προσοικιούμεθα και την παίρνουμε μέσα μας για να γίνουμε εμείς σύμφωνα με το άνοιγμα της καρδιάς μας, να γίνουμε ακριβή αντίγραφα, εξαρτάται τώρα βέβαια από την δυνατότητές μας, τις προσωπικές και το άνοιγμα της καρδιάς μας, να γίνουμε ακριβείς εικόνες και ακριβή αντίγραφα του Χριστού μας. Ο μεν ανδρός, θυμάστε, έλεγε ως χαρή είναι άνθρωπος όταν άνθρωπος εί. Αλλά εμείς αυτό μπορούμε να το πούμε σε μία νιωστή, θα το λέγαμε έτσι, δύναμη, πόσο χαριτωμένος είναι άνθρωπος όταν είναι άνθρωπος του Χριστού. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση, γέροντα, εσείς τα θυμάστε, ζήσατε τόσα χρόνια και εσείς τα Άγιον Όρος εκεί και συναναστραφήκατε με τόσα γεροντάκια. Ας πάρουμε τον Παπά Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, που είναι 65 χρόνια εκεί στα κατσάβραχα των Κατουνακίων, ένας αρητός του Πνεύματος όντως. Σηκώνει τα χέρια, κατεβάζει Θεό. Λέει ένα Κύριε ελέησον και γεμίζει φως. Αυτός ο άνθρωπος απομονωμένος από όλα τα κοινωνικά δεδομένα, τα σύγχρονα, θα νόμιζε κανείς ότι είναι ένας απάνθρωπος. Τον πλησιάζεις κοντά και βλέπεις ένα γίγαντα μωρό παιδάκι στην καρδιά, στο συνέστημα. Ένα γίγαντα στο πνεύμα, αλλά στη συμπεριφορά του Άγιο. Και καταλαβαίνεις πραγματικά πώς γίνεται ο άνθρωπος όταν προσκολάται στο Θεό, όταν υποτάσσεται στο θέλημα του Χριστού και όταν τηρεί ακριβώς τις εντολές του Χριστού. τότε καταλαβαίνεις ότι αυτός ο πρόσκαιρος δεσμός της φαινομενικής δουλείας στις εντολές του Χριστού είναι προϊόν αγάπης του Χριστού και ότι είναι προϋπόθεση να αποκτήσουμε μέσα μας την εσωτερική ελευθερία. Τώρα τελευταία, αγαπητοί μου αδελφοί, έχουμε κύμα νέων ανθρώπων που έρχονται στο Άγιον Όρος, που πέρασαν μέσα από διάφορες ιδεολογίες. Απελπισμένοι από όλα αυτά τα κύματα, τα ιδεολογικά και τις φιλοσοφικές δοξασίες, τις σύγχρονες και τις παράξενες και τις απάνθρωπες, έρχονται να βρουν παρηγοριά στο Άγιον Όρος. Όχι πως εμείς είμαστε κάτι σπουδαίοι άνθρωποι. Το είπα και προχθές κάπου. Εκεί μας χειροκρότησαν και είπαν: «Είστε πρότυπά μας». Τους λέω: «Λάθος, δεν είμαστε πρότυπά σας. Πρότυπά όλων μας είναι ο Χριστός». Εμείς, λέω, δεχόμαστε την αγάπη σας, δεχόμαστε το σεβασμό σας, γιατί νοιάζουμε σαν το φεγγάρι που παίρνει το φως από τον ήλιο. Μας αγαπάτε επειδή είμαστε αγιορείτες, επειδή έχουμε πίσω μας μια Παναγία Μητέρα μας και έχουμε μια χιλιόχρονη παράδοση στην πλάτη μας. Αν φύγουμε από το Άγιον Όρος, τι σημασία θα μου δώκετε? Αλλά αυτή η μεγάλη ευλογία, το να έχουμε πίσω μας μια παράδοση που φαίνεται δεσμευτική παράδοση, μας δεσμεύει, δίνει ελευθερία σε τόσες ψυχές. Θα σας πω παραδείγματα, γιατί λόγια ακούτε πολλά. Είμαστε στην ως κύκλος και μπορώ να το πω, δεν έχω πρόβλημα. Δεν ξέρω, κύριε Νικολαίδη, αν σας το είχα πει αυτό, την επίσκεψη που έκαμε τελευταία στο μοναστήρι μας ο πρόεδρος του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος, ο κύριος Φλωράκης. Ναι, δεν τον ήξερα. Εμείς, βλέπετε, στο μοναστήρι εκεί ούτε εφημερίδες παίρνουμε, ούτε ραδιόφωνο ακούμε, ούτε τηλεόραση βλέπουμε. Άκουγα, βέβαια, από τα παιδιά που ερχόντουσαν, πολλοί από το κόμμα του εξωτερικού, λέγανε για το Χαρίλο, το Χαρίλο, το Χαρίλο. Ενόμιζα δεν είναι κανένας δυναμικός, έτσι, νέος άνθρωπος. Όταν ήρθε και μου είπε ότι είναι 80 χρονών, δεν το επίστευα. Του λέω: «Κύριε Πρόεδρε, είναι η πρώτη φορά που ήρθε στο Άγιον Όρος?» Μου λέει: «Πρώτη». Σας τα λέω με τη γλώσσα κάπως την κατανοούμενη, γιατί εμείς οι Θεσσαλοί, γιατί είναι και πατριώτες μου, είμαι Θεσσαλός, αν μιλάμε όπως δύο παφίτες από εσάς, θα μιλούν και άλλοι και οι Κύπροι δεν τον καταλαβαίνετε, έτσι και εμείς όταν μιλάμε δύο-τρεις Καλλινοί, δεν μας καταλαβαίνει κανείς Έλληνας. Τι λέμε? Είμαστε πολύ δωρικοί, συντέμουμε με τις λέξεις και κόβουμε τα πάντα. Λοιπόν, μιλούσαμε στη δική μας γλώσσα και μου λέει: «Έχω πέσει από τα σύννεφα. Δεν περίμενα ποτέ να βρω αυτό που βρήκα στο Άγιον Όρος». Λέω: «Γιατί, κύριε Πρόεδρε?» Λέει: «Να σου πω κάτι, θα σας το πω όπως μας το είπε». Λέει: «Περίμενα να βρω γεροντάκια κατουρημένα και βρήκα παλικάρια που είστε σαν γυπαρίσια και ψώνετε τα κεφάλια σας στον ουρανό. Μπράβο, Πάτερ Αθανάσιε, είστε ιδεολόγοι, σας συγχαίρω». Λέω: «Κύριε Πρόεδρε, το είπα και προχθές, λίγο σε στάπες είναι σκιασμένα στον Άγιο Νικόλο, στην Έμβολη. Λοιπόν, αλλά λίγα, θα σας τα πω τώρα περισσότερα, εκτεμένα, γιατί εδώ είμαστε μόνο νέοι. Λοιπόν, αποδέχομαι, κύριε Πρόεδρε, του λέω, τα συγχαρητήρια, αλλά δεν αποδέχομαι το ότι είμαστε ιδεολόγοι». «Πώς δεν είστε ιδεολόγοι?» μου λέει. «Λέω, δεν είμαστε ιδεολόγοι». «Λέω, τότε πώς κάθεστε εδώ στο Άγιον Όρος?» «Λέω, δεν καθόμαστε από ιδέα, αλλά από τι κάθεστε?» «Λέω, νομίζετε ότι ο Χριστός είναι ιδέα?» «Μα τι είναι?» «Λέω, κάνετε μεγάλο λάθος. Ο Χριστός δεν είναι ιδέα. Ο Χριστός είναι ο σαρκωμένος Θεός μας, ο οποίος θα έρθει με αυτό το σώμα που ήρθε εδώ, βρίσκεται στον ουρανό και με το ίδιο θα έρθει να μας κρίνει». «Οχ, μη μου λες για κρίση», λέει. «Άφησε την κρίση τώρα». Λέω: «Καλά, θα επανέλθουμε», το είπα μέσα μου. Λοιπόν, μου λέει: «Τι διαφέρει ο Χριστός από την ιδέα?» Λέω: «Η ιδέα ήταν το σύστημά σας. Σήμερα υπάρχει, αύριο δεν υπάρχει. Σαν μια μπουλντόζα έρχεται, την παίρνει και έγινε. Δηλαδή δεν εφαρμόστηκε καλά ο μαρξισμός. Εμείς θα τον εφαρμόσουμε». Λέω: «Κύριε Πρόεδρε, για να τον εφαρμόσετε, απαγορεύεται από το Ευαγγέλιο να αρκιζόμαστε, αλλά σας λέω ειλικρινώς ότι ο πρώτος που θα βγάλω τα ράσα τους αγιορείτες θα είμαι εγώ και θα ξυριστώ και θα βγω στην τηλεόραση. Έκανα λάθος, έπρεπε να γίνω μαρξιστής και θα έρθω κοντά σας. Αλλά να με τηλεφωνήσετε». Δεν με τηλεφώνησε μέχρι τώρα, ούτε θα με τηλεφωνήσει. Πιστεύω. Λοιπόν, και μου έκανε εντύπωση ότι στο τέλος κάνουμε πολλές ώρες συζήτηση. Πολλές ώρες συζήτηση και είδα πραγματικά τον αγώνα που έχει η ανθρώπινη ψυχή, που προσπαθεί να βρει υποκατάστατα στην πραγματική της αναζήτηση. ζητάει φως και πάει να βρει το φως στις πυγολαμπίδες και όχι στο Χριστό που είναι το φως του κόσμου. Και λοιπόν, λίγο πριν φύγει, τους βάλαμε λίγο τσάι ή και έναν ηθοποιό μαζί του. Ούτε αυτό τον ήξερα, πρώτη φορά τον είδα. Επειδή ήταν πολύ κουρασμένοι, λέει, θα μείνουμε, μας επιτρέψετε λίγο να ξεκουραστούμε απόψε, να μιλθούμε στην ακολουθία αύριο. Λέω, κάτσε κύριε Πρόεδρε, μου λέω τώρα εσύ και γεροντάκι, κάτσε ξεκουράσω, εγώ θα σου κάνω τον κανόνα απόψε, λέω, αύριο θα τα πούμε. Κάθεσε, ξεκουράστηκε το πρωί, πριν φύγουνε, ανεβήκαμε πάνω μετά τη λειτουργία. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, καλημέρα τον Πάτερ Αθανάσιο. Τι γίνατε, καλά, πώς περάσατε, δόξα τω Θεώ. Α, λέω, έχουμε αλλαγή. Λέει μου, έλα και σε θέλω. Λέω, τι με θέλεις, να μας κάνεις μια ερμηνεία, δύο λέξεων. Λέω, τόσο αλεξική είστε και θέλετε από μένα ερμηνεία λέξεων. Μου λέει, ναι, μας ενδιαφέρει. Λέω, ποια λέξη θέλετε. Μου λέει, μουσείο και λίκνον. Εν σχέση με ποιο πράγμα, κύριε Πρόεδρε. Εν σχέση με το Άγιον Όρος. Λέω, δηλαδή, το Άγιον Όρος είναι μουσείο ή λίκνον. Λέω, εξαρτάται. Αν θα έρθείτε διάθεση μουσιακής εντυπώσεως και περιηγήσεως, θα βρείτε το άριστο μουσείο όλου του κόσμου. Συνδυάζοντας μάλιστα και τις φασικές καλονές που έχει εδώ το Άγιον Όρος με τον Κοιμηλιακό Θησαυρό, θα είστε ο καλύτερος περιηγητής, ο πλέον ικανοποιημένος από το, από το εκδρομικό σας, ας πούμε έτσι, την εκδρομική σας εξόρμηση. Λίκνον τι θα πει. Του λέω, η κούνια. Γιατί συμβολίζει η κούνια. Λέω, συμβολίζει ζωή, αφού έχει ένα μωρό μέσα που κλαίει, συμβολίζει συνέχεια τη ζωή. Και χτυπάει το χέρι του στο τραπέζι, όπως κάνουν στη Βουλή. Λάθος, κύριε, νομίζετε ότι το Άγιον Όρος είναι μουσείο. Δεν είναι μουσείο. Είναι λίκνον των εθνικών μας και θρησκευτικών μας παραδόσεων. Λέω, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Γράψτε και στο βιβλίο των εντυπώσεων. Και όταν πετύπωσε στο βιβλίο εντυπώσεων, βγήκε έξω, τον περίμεναν όλα τα κανάλια στην Ορεινούπολη, κανείς δεν ήρθε μέσα. Γιατί το Άγιον Όρος έχει Ελλάδα εδώ και δεν του συνέβη. Καθίσαν στην Ορεινούπολη όλοι οι δημοσιογράφοι. Όλοι εκεί. Κύριε Πρόεδρε, τις εντυπώσεις σας. Τι εντυπώσεις, ρε παιδιά, λέει. Λυπούμε που σε αυτή την ηλικία για πρώτη φορά πήγα στο Άγιον Όρος. Κρίμα τα χρόνια μου που πέρασαν. Όλοι οι Έλληνες πρέπει να περάσουμε να βαπτιστούμε στα ιδανικά μας. Κρίμα στα χρόνια που πέρασαν. Η μόνη εφημερίδα που το έγραψε ήταν η Καθημερινή. Ενώ την προηγούμενη μέρα πριν έρθει, έγραφαν όλες οι εφημερίδες. Κοκκίνησε ο Άθος. Ο Χαρίλαος Καλόγυρος. Και είχαν όλοι απορία μετά σε ποιο μοναστήρι πήγε ο Καρίλαος και είναι Καλόγυρος. Και ερχόντουσαν. Ακόμα δεν είχαμε το δωμάτιο έτοιμο, τους λέω, και δεν μπορέσαμε να το δεχθούμε. Τώρα το ετοιμάζουμε να τον πάρουμε όταν θα έρθει. Ναι. Λοιπόν. Α, έτσι. Ελάτε μέσα. Να εδώ. Ελάτε μπροστά, εσείς. Ελάτε μπροστά εδώ. Έλα. Είπαμε φιλάνθρωπο Θεό έχουμε. Ελάτε, δεν θα μας χτυπήσει. Ελάτε κοντά. Ελάτε, παιδιά. Ναι. Και εδώ μπορείτε. Ελάτε εδώ. Προχωρήστε. Η πρώτη κατηγορία θέση πάρετε. Τη δεύτερη, το ίδιο θα πληρώσετε. Έλα. Ναι. Ίδια τα ρήφα είναι. Ελάτε, παιδιά. Ελάτε μπροστά. Σπυράκο, αν την πήγαινε εσύ που ξέρεις τα πράγματα. Έλα, τα αγόρια μπορούν να περάσουν. Δεν έχει αρκετό χώρο και εδώ έχει. Και τα κορίτσια. Σας είπα το προηγούμενο παράδειγμα για να καταλήξω πάλι, μάλλον για να επανέλθω στο πρώτο, ότι ο δεσμός που μας βάζει ο Χριστός είναι ο μόνος ελευθερωτικός δεσμός, παιδιά. Κολληθείτε κοντά στο Χριστό. Εάν δεν είχαμε μια εμπειρία όντως ζωής, νομίζετε πως και εμείς θα καθόμαστε στο Άγιον Όρος να φυλάμε τους βράχους? Δεν αγαπούμε τις γυναίκες, νομίζετε? Δεν έχουμε σάρκα? Δεν αγαπούμε τα αυτοκίνητα? Δεν αγαπούμε την Dolce Vita? Δεν αγαπούμε τα πάντα που έχει κάνει ο Θεός? Αλλά όποιος πιει μία στάλα στελαγματιά από τον πλούτο της χάριτος που μας εχάρισε ο Κύριος μας, ο Πανάγαθος, ο Υπεράγαθος, ο Παντοδύναμος, ο Πανυπερεύσπλαχνος, τότε όποια άλλη χαρά και ειδονή στη ζωή του δοκιμάσει, θα καταλάβει τη μεγάλη διαφορά που έχει η γλυκίτης της ζωής του Κυρίου με όποια άλλη γλυκύτητα. Είναι ασύγκριτο το πράγμα. Μην νομίζετε πως είμαστε ιδεολόγοι. Δεν είμαστε ιδεολόγοι. Αυτό που μας κρατάει εκεί πέρα, αυτή η εμπειρία, η ζωντανή, του ζωντανού Θεού που έχουμε, του φιλανθρώπου Θεού που μας κρατάει. Δοκιμάστε κι εσείς. Ξέρω ότι είστε μέσα στον κόσμο. Νέα παιδιά είστε. Βομβαρδίζεστε καθημερινώς από ένα σωρό προσβολές, από ένα σωρό, θα λέγαμε, πως παγίδες. Πορεύεστε εν μέσω πολλών δυσκολιών. Όπου και να γυρίσετε, η αμαρτία είναι έκφυλη και διαφημίζεται. Αρετής ανθρώπους, λίγο τα βρείτε, γιατί ίδιον της αρετής είναι το κρύπτεστε. Φιλή κρύπτεστε η αρετή. Αλλά όμως ανάμεσά σας, εγώ θα έλεγα όλοι σας, και μόνο με την παρουσία σας εδώ σε αυτό το χώρο, η ασφυκτική παρουσία σας, τι δείχνει? Ακριβώς αυτή την έφεση της ψυχής σας να βρείτε τον πραγματικό σκοπό της ζωής σας, βάζοντας τον εαυτό σας κάτω στο ζυγό του Χριστού. Παιδιά, μην φοβάστε το ζυγό του Χριστού. Όποιος μπήκε κάτω από το ζυγό του Χριστού, δεν είναι μετανόηση. Πολλοί που μπήκαν σε άλλους ζυγούς, το βλέπω στην εξομολόγηση καθημερινώς, συντρίμια, και λυπούμε πραγματικά, σας το λέω αδέλφια μου. Λυπούμε πραγματικά. Και καμιά φορά μέσα στο κελάκι μου εκεί που κάθομαι, στην απομόνωση τη νύχτα που κάνουμε τις αγρυπνίες, κλαίω πραγματικά από χαρά και από συγκίνηση για το δώρο που μου χάρισε ο Θεός να με αξιώσει, να με κάνει μέτοχο της ζωής Του και να μου δώσει αυτά που μου έδωσε. Και λέω, να είχα ένα σταθμό σαν το λόγο που έχετε εσείς εδώ και να βγω στην τηλεόραση και να πω: ελάτε βρε παιδιά, ελάτε όλος ο κόσμος, πλησιάστε τον Χριστό. Λιγάκι κάντε μια μικρή θυσία και θα δείτε τι γλυκής που είναι ο Χριστός. Δεν θα σας κάνει τίποτε, ούτε γυναίκες, ούτε άντρες, ούτε πλούτος, ούτε δόξα, ούτε αυτοκίνητα. Τίποτε. Τίποτε δεν θα σας κάνει καρδιά να δείτε. Θα λέτε, όλα είναι ματαιότητα. Πλησιάστε τον Χριστό. Θα βομβαρδίζεστε συνεχώς από ιδεολογίες. Τώρα, σας είπα, έρχονται όλων των ιδεολογιών τα παιδιά απελπισμένα και ψάχνουν από τα ναρκωτικά πάλι. Τι γίνεται με αυτή την υπόθεση? Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Έπρεπε να έχουμε μέρες ολόκληρες να σας διηγούμε περιστατικά παιδιών. Και τα πιο καλά παιδιά, γέροντά μου, θα ξέρετε και σε αυτήν την εξομολόγηση, τα πιο φιλότιμα παιδιά είναι εκείνα που μπλέκουν με τα ναρκωτικά. Τα πιο φιλότιμα παιδιά είναι εκείνα που μπλέκουν με τις ανατολικές θρησκείες και γίνονται συντρίματα. Είχε περάσει η γέροντα της προάλλης ένας ψυχίατρος με τρεις καθηγητάς. Ένας ήταν καθηγητής της γεννητικής, ο άλλος της μοριακής βιολογίας και ένας χειρουργός και ένας αρχιτέκτονας. Ζήτησε να πάμε μια βόλτα μετά τον Εσπερινό. Λέω ευχαρίστως. Πήρα ευλογία. Πήγαμε στη σπηλιά του Αγίου Σίμωνα. Όσοι θα ήρθετε, θυμάστε. Δεν έχουμε και κάπου αλλού να πάμε. Στο τέλος, όπως βαδίζαμε πριν να φτάσουμε στο σπήλιο, με κρατάει ο γιατρός, ο ψυχίατρος. Τους άλλους τρεις τους ήξερα. Τον ψυχίατρο πρώτη φορά τον έβλεπα. Με κρατάει από το ράσο. Λέει, πάτερ Αθανάση, μπορώ να σας μιλήσω? Του λέω, ευχαρίστως γιατρέ, αν μπορώ. Λέει, έχω ένα πρόβλημα. Λέω, τι πρόβλημα? Οικογενειακό, προσωπικό? Όχι, μου λέει, ιατρικό. Λέω, δεν ξέρω από ιατρική, γιατρέ μου. Τι να σας πω εγώ? Όχι, μου λέει, μπορεί να ξέρετε και θέλω τη γνώμη σας. Λέω, παρακαλώ. Είμαι ψυχίατρος, διδάκτορ της ψυχιατρικής, έχω σπουδάσει στην Ελβετία. Είμαι ψυχίατρος που δεν πιστεύει στην ύπαρξη της ψυχής, δεν πιστεύει στο Θεό, αλλά προβληματίζομαι πάρα πολύ τελευταία. Λέω, γιατί? Έχω δύο κλινικές, μία μεγάλη στα Πατήσια στην Αθήνα και μία πάνω στην Κηφισιά. Και οι περισσότεροι τρόφιμοι μου τελευταία είναι παιδιά πλουσίων οικογενειών, νεαρά, τα οποία έχουν ασπαστεί ανατολικές δοξασίες και έχουν σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Και θα ήθελα τη γνώμη σας να μου πείτε, έχετε εσείς τέτοιες εμπειρίες? Α, του λέω, γιατρέ, αυτό είναι εύκολο. Καθημερινώς περνάνε. Κάτι στην εβδομάδα εδώ θα δείτε πόσα παιδιά θα περάσουν τέτοια. Μου λέει, ποια είναι η εντύπωσή σας? Λέω, θα παρακαλούσα αν είχατε δική σας την άποψη επί του θέματος και μετά θα σας πω εγώ, γιατί λέω, αφού μου λέτε ότι αποκλείεται την ύπαρξη της ψυχής, δεν τη βάζετε σαν προϋπόθεση για την ψυχολογία σας, είναι δύο διαφορετικά επίπεδα, δεν θα συναντηθούμε. Να κάνουμε κάποιο συνδυασμό. Μου λέει, πάτε, θα σας πω κάτι. Έχω καταλήξει το συμπέρασμα ότι όλες αυτές οι δοξασίες, δεν μιλώ για θρησκείες, μου λέει, και μου έκανε εντύπωση, παιδιά, δεν μιλώ για θρησκείες, γιατί δεν είναι θρησκείες, δεν υπάρχει προσωπικός Θεός. Και μου έκανε εντύπωση ένας διαδηλωμένος άθεος που μου δήλωσε άθεος, μου έκανε αυτή την διάκριση. Είναι πολύ σωστή. Δεν είναι προσωπικός Θεός. Αυτή η συμμετοχή, λέει, στο άπερον, στο τίποτε, στο νιρβάνα, Είναι δυνατόν να το αποδειχθεί ένας μεσογειακός άνθρωπος που σφίζει από ζωή? Αυτά νομίζω, πάτερ μου, είναι για εκείνους τους ανθρώπους, για τους Ινδούς, τους Πακιστανούς. Δεν ξέρω κατά πόσον ένας μεσογειακός άνθρωπος θα μπορούσε να εστερνηθεί αυτές τις δοξασίες. Γι' αυτό μου λέει, υπάρχουν αυτές οι συγκρούσεις μέσα στην ψυχή, οι οποίες τον άνθρωπο τον κλατάρουν, έτσι μου είπε, τον κλατάρουν τον άνθρωπο και υφίσταται μια σχιζοφρένεια. Του λέω, κύριε γιατρέ μου, συγκινούμε με αυτά που μου λέτε, και διότι συμπίπτουν οι απόψεις μας. Εμπειρικές απόψεις είναι, αλλά συμπίπτουν. Και του είπα τη δική μας αντιμετώπιση. Πώς αντιμετωπίζει η πίστη μας, πώς αντιμετωπίζει ο Χριστός αυτές τις περιπτώσεις. Και ο άνθρωπος έδειξε τέτοια κατανόηση και λέει, κρίμα, έχουμε θησαυρό δικό μας και τρέχουμε να πιούμε νερό από τα ξηροπήγαδα. Πραγματικά, παιδιά, το θησαυρό το δικό μας δεν τον έχει καμιά άλλη θρησκεία. Δεν σας το λέω να κάνω προπαγάνδα. Δεν έχει ανάγκη ο Χριστός από προπαγάνδα. Αν ήθελε να κάνει προπαγάνδα, δεν θα υπήρχε σήμερα, αφού ήταν Θεός πραγματικός, δεν θα υπήρχε σήμερα ούτε μυρμήγκι που να μην είχε βαπτιστεί ο Ορθόδοξος Χριστιανός. Μας άφησε ελεύθερους. Μας αφήνει ελεύθερους ο Χριστός. Ή τι θέλει, όχι ως της, ή τι θέλει, εάν κάποιος, όποιος θέλει. Ναι. Και δεν μας υποσχέθηκε ούτε καλοπέραση, ούτε ειδονή, ούτε τίποτε. Όλο σταυρό. Τι είναι ο σταυρός? Θάνατος. Κι όμως, αν και μας υποσχέθηκε θάνατο τους Αγίους Αποστόλους, βλέπετε πόσα εκατομμύρια τον ακολούθησαν και τον ακολουθούν μέχρι σήμερα. Γι' αυτό, ως ένα κατακλείδι, να μην σας κουράζω περισσότερο, δεν ήθελα να θυμηθείτε, να θυμηθούμε το τέλος του 6ου κεφαλαίου του κατά Ιωάννη Αγίου Ευαγγελίου, που λέει, θυμάστε εκεί, όταν μίλησε ο Κύριος περί του ουρανίου άρτου, ομοίασε τον εαυτό του με τον ουράνιο άρτο και είπε, εγώ είμαι ο άρτος του ουρανού, ο εκ του ουρανού κατά βάσω. Και έχει όλη εκείνη τη θεολογία, ολόκληρο το κεφάλαιο του 6ου, θα θυμηθείτε, το οποίο συνδυάζεται με το θαύμα του παραπλουσιασμού των πέντε άρτων εν τη ερήμου. Οι Ιουδαίοι σκανδαλίστηκαν, αλλά αυτό είναι ο Χριστός που περιμέναμε. Εμείς περιμέναμε τον Μεσσία, ο οποίος θα μας αποκαταστήσει την βασιλεία. Ένα βασιλιά επίγειο. Να πάρουμε αξιώματα, να καλοπεράσουμε, να βολευτούμε σε αυτή τη ζωή. Και αυτό τι παραμύθια μας λέει εδώ πέρα. Και έριξαν το από μια, παρετήστε πάντες. Ένας από εδώ, ένας από εκεί. Εσήκωσε τα ματάκια του και βλέπει τους 12 μόνο δίπλα του. Και τους λέει πολύ ωραία. Μη και εμείς θέλετε υπάγειν. Θέλετε κι εσείς, λέει, να πάρετε το δρόμο σας και να με αφήσετε. Και τότε ο Πέτρος που ήταν γεμάτος φλόγα και αυθορμητισμό του λέει, Κύριε, προς τι να απελευσόμεθα. Ρήματα ζωής γαρ έχεις. Αιωνίου ζωής έχεις. Λοιπόν, παιδιά, κι εμείς προς τι να απελευσόμεθα. Πού να πάμε, πού να καταφύγουμε. Στο μαρξισμό έπεισε. Στο βουδισμό συντρίμει να κάνει τους ανθρώπους. Στο Χάρη Κρίσνα τον αλωτριώνει τον άνθρωπο. Πού να πάμε, παιδιά. Η παράδοσή μας, οι ρίζες μας, το αίτημα των ψυχών μας είναι ο Χριστός. Είναι το φως. Μην το αφήνετε το Χριστό. Εσείς θα είστε κερδισμένοι. Εμείς θα είμαστε κερδισμένοι όλοι μας. Γιατί ο Χριστός τη δόξα την έχει στον ουρανό. Τον δοξάζουν τα χερουβίμ, τον υμνούν τα σεραφείμ, τον προσκυνούν οι Άγιοι, η Παναγία μας, οι Άγγελοι. Τι ανάγκη έχει από εμάς ο Χριστός? Νομίζουμε πως το Ευαγγέλιο το έκαμε από συμφεροντολογία ο Χριστός. Γιατί μας έδωσε το Ευαγγέλιο? Γιατί μας έδωσε τον ελαφρό ζυγό του? Ακριβώς να μας βάλει στον δρόμο του και να μας κάνει μετόχους της ζωής του. Δοκιμάστε λίγο όσοι δοκιμάσατε. Πιστεύω ότι όλοι σας εδώ που βρίσκεστε αυτό το αίτημα έχετε μέσα. Δοκιμάστε, παιδιά, να εκεί στην Κυπριοτόπουλα, απόγονοι όλων των Αγίων μας, των εκατοντάδων Αγίων της Κύπρου μας που είναι θαυμαστοί οι βίοι τους. Όπου να σκάψετε στην Κύπρο μας, κόκαλα Αγίων θα βρείτε. Μαρτυρικά, οσιακά. Από την πρώτη στιγμή που ήρθε ο Απόστολος Βαρνάβας και πάτησε το πόδι του σε αυτό το ευλογημένο νησί, είναι τυχαίο άραγε ότι η Κύπρος είναι η πρώτη χώρα που εδέχτηκε τον εχριστιανισμό από όλο τον ελληνικό χώρο? Γιατί το έκαμε αυτό ο Παύλος? Γιατί το πνεύμα του Άγιον τους αφόρησε με τον Απόστολο Βαρνάβα και τους απέστειλε στην Κύπρο? Γιατί? Γιατί ακριβώς η κυπριακή ψυχή είναι τέτοια ψυχή που ζητάει τον Θεό. Όποια άλλη ιδεολογία, όποιος άλλος λογισμός περάσει στην καρδιά σας που δεν έχει σχέση με τον Θεό, δεν θα είναι του σώματός σας. Θα είναι ξένο πράγμα. Όπως ένα αγκάθι μπαίνει στο σώμα και δημιουργεί πληγή και μπορεί τον άνθρωπο να τον κάνει να πεθάνει, έτσι και μια ιδεολογία που είναι ξένη προς την ψυχή μας, μας κάνει να υποστούμε τον πνευματικό θάνατο. Αφού είστε παιδιά και απόγονοι τέτοιων Αγίων που εδόξασαν τον Χριστό μας, μην νομίζετε ότι τα γονίδια σας είναι διαφορετικά από τα γονίδια εκείνων των Αγίων. Τα γονίδια σας είναι θεϊκά γονίδια. η κληρονομικότητά σας αυτή είναι. Ό,τι και να πάτε να κάνετε, κάθε άλλη επιλογή που θα κάνετε θα είναι ξένη προς την ιδιοπροσωπεία του κυπριακού ελληνισμού μας. Μόνο έτσι, εάν κοντά στον Χριστό μας αναπαυθούμε και τον εαυτό μας θα σώσουμε, θα είμαστε τέλεια, πέρα για πέρα πληρωμένοι, αλλά και τους άλλους που μας κοιτάζουν και περιμένουν από μας. Περιμένουν από μας να τους δώσουμε μαρτυρία ζωής ότι ο Χριστός μας είναι ο όντος Θεός, η όντος ζωή. Γι' αυτό σας παρακαλώ και σας οικετεύω. Κολλήσετε κοντά στο Χριστό. Κάθε φορά που θα έρχεται ο πειρασμός και θα σας λέει να ξεφύγετε, να του λέτε προς τι να απελεύσουμε Πάτερ Αθανάση, Γιώργο, Νίκο, Βασιλική, Γιούλα κλπ. Προς τι να απελεύσουμε. Όπου να πάω, σύντριμα θα γίνω. Μόνο ο Χριστός θα με κάνει πρόσωπο, μόνο ο Χριστός θα με σεβαστεί, μόνο ο Χριστός θα με αγκαλιάσει, μόνο ο Χριστός θα με απαρηγορήσει, μόνο ο Χριστός θα με ζωοποιήσει, μόνο ο Χριστός θα με κάνει άγιο και θα με καταστήσει μέτοχο της Βασιλείας, της οποίας όλοι σας εύχομαι να αξιωθείτε με τις ευχές όλων των Αγίων Κυπρίων και του Γέροντα εδώ Αθανασίου που τόσο καταναλύσκεται στη διακονία σας και όλων των αγαπητών αδελφών που σας υπηρετούν για τη σωτηρία της ψυχής σας. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Σας ζητώ συγγνώμη που σας εκούρασα και σας παρακαλώ να προσεύχεστε και για μας εκεί να είμαστε σωστοί μοναχοί. Εσείς σωστοί στον κόσμο, εμείς σωστοί στο μοναστήρι. Αν είμαστε σωστοί ο καθένας εκεί που εκκληθήκαμε, τότε θα δοξάσουμε το όνομα του Πατρός ημών του εν της ουρανής και θα γίνομαστε όντως θεϊκά σημεία από τα οποία πάσχει σήμερα η ανθρωπότης μας. Παρακαλώ αν έχετε κάποια ερωτήστε. Ευχαρίστως. Παρακαλώ. Μάλιστα. Κοίταξε να δεις. Μην μπερδεύουμε τους θεσμούς με τους φορείς των θεσμών. Εάν εγώ είμαι ένας παλιάνθρωπος, ένας τσαρλατάνος, ένας θεομπαίχτης και από μια απιστία, από μια ανοησία φόρεσα το ράσο, αυτό το ράσο είναι τιμημένο. Εγώ είμαι ένας παλιάνθρωπος που θα μπω στα κατάβατα της κολάσεως. Αλλά αυτό το ράσο έχει την τιμή του. Εάν ένας αξιωματικός είναι προδότης της πατρίδος, δεν φταίει το σχήμα του αξιωματικού. Φταίει αυτός που έχει μέσα του την παλιανθρωπιά. Εάν ένας οικονομολόγος καταχραστεί μια περιουσία μιας εταιρείας, δεν φταίει η εταιρεία, φταίει ο οικονομολόγος. Καταλαβες, έτσι συμβαίνει και στην Εκκλησία. Μην, παιδιά, ταράσετε κάθε φορά που βλέπετε στις εφημερίδες, ακούγετε στις τηλεοράσεις. Έτσι έκαμε ο τάδε παπάς, έκαμε έτσι ο τάδε δεσπότης, σκοτώνονται στη Λάρισα ή στην Αθήνα κλπ. Πού θα βρούμε αγάπη. Αφήστε τα αυτά. Αυτά πάντοτε υπήρχαν στην Εκκλησία. Είναι εξαιρέσεις. Αλλά επειδή ξέρετε τι συμβαίνει, έχουμε μέσα μας τον ψυχολογικό νόμο να ψάχνουμε να βρούμε αποδοπιαίους τράγους. Δηλαδή την ευθύνη μας την προσωπική να την αποσύρουμε και να βάζουμε την ευθύνη στους άλλους. Αφού ο παπάς είναι έτσι, εγώ τι θα κάνω. Μα είπε ο Χριστός ότι ακολουθείς τους παπάδες που είναι παλιά άνθρωποι. Αυτόν ακολούθα. Και άμα ακολουθείς αυτόν, θα βρεις και τους ανθρώπους τους σωστούς που είναι πλήθος. Εγώ να σου πω κάτι εξομολογητικά. Τρεις φορές, είναι η τρίτη φορά που έρχομαι στην Κύπρο. Το λέω και με συγκίνηση, ας πούμε, το ξαναλέω πάλι. Και θα το ξαναλέω πάντοτε. Την πρώτη φορά που ήρθα, βρήκα πολύ διαφορετικά τα πράγματα στην Κύπρο μας από ό,τι σήμερα. Τη δεύτερη φορά, πιο διαφορετικά. Τώρα ξέρετε τη χαρά που έχω. Όπου να πάω, βλέπω ανθρώπους να γεμίζουν τις εκκλησίες σας φυκτικά. Εδώ εσάς να κάνετε αυτή τη συγκέντρωση. Πότε έρχεσαι αυτή τη συγκέντρωση? Πριν από ένα χρόνο την είχατε, Γιώργο? Φέτος την έρχεστε. Λοιπόν, βλέπετε, αυτό το πράγμα τι είναι. Μην κοιτάζετε τους κακούς φορείς των θεσμών. Τους θεσμούς κοιτάζετε. Ένας Κύπρος δεν είναι καλός Κύπρος. Φταίει η Κύπρος μας, θα την δώσουμε στους Τούρκους. Έτσι είναι. Καταλαβες. Πάντοτε η Εκκλησία μας είναι ο Χριστός, ο αιώνιος Χριστός, παρατηνόμενος στους αιώνας. Ο Χριστός μένει αναλύωτος. Εάν εμείς υφιστάμε τα τροπές, δεν φταίει ο Χριστός. Εμείς φταίμε, διότι δεν προσέχουμε στη ζωή μας. Και γι' αυτό είπα πρωτήτερα ότι πρέπει να αναρμονίζουμε το δόγμα μας με το ήθος μας. Όχι άλλο να πιστεύουμε και άλλο να κάνουμε στη ζωή μας, να πράττουμε. Τότε είμαστε μία μίξη άμυκτος. Άλλο? Ναι.
3: Μπορείτε να μας πείτε για την καθημερινότητα του μοναστηριού με το δρόμο?
2: Είσαι παντρεμένος? Αχ, τότε τι να σου πω. Στην κλίμακα θυμάστε τι λέει ο Άγιος Ιωάννης. Πώς μοναχής, αγγελική πολιτεία. Πώς δεκοσμικής, μοναχική πολιτεία. Πάντοτε αδελφοί, η μοναχική πολιτεία αποτελούσε ένα πόλο έλεξεως και ένα οδηγητικό σημείο, ένα κατευθυντήριο σημείο για τους χριστιανούς όλων των εποχών, από τότε που εμφανίστηκε μέχρι σήμερα. Είναι συγκινητικό αυτό. Και χαίρομαι γιατί τώρα τελευταία στην Κύπρο μας αναβιώνει αυτός ο μοναχικός θεσμός. Οι καιρικές και ιστορικές περιστάσεις και ταλαιπωρίες που υπέστη το νησί μας δεν επέτρεψαν να οργανωθεί όπως έπρεπε ο μοναχισμός και να βιωθεί. Τώρα δόξα τω Θεώ βλέπω ότι παντού σε όλη την Κύπρο υπάρχει μια εντονότητη στροφή προς το μοναχισμό. Όχι ότι όλη η Κύπρη θα γίνεται μοναχή, αυτό είναι των πραγμάτων αδύνατον.

Να πούμε την αλήθεια, το Ευαγγέλιο είναι για όλους μας. Και για τους καλογύρους και για τους κοσμικούς. Ο Μέγας Βασίλειος λέει ότι η μοναχή τη δεν φέρουμε από τους κοσμικούς, απλώς την Παρθενία. Όλα τα άλλα είναι κοινά. Ό,τι απαιτεί ο Χριστός από ένα καλόγυρο, τον απαιτεί και από εσάς. Μόνο ότι στην Παρθενία δεν φέρουμε. Αυτό είναι η ειδοποιώς διαφοράς μας. Αλλά η αγάπη των ανθρώπων είναι πολύ. Σας είπα πρωτήτρα, μας αγαπάτε όχι επειδή εμείς αυτοί αξίζουμε την αγάπη σας, αλλά γιατί είμαστε φορείς ενός θεσμού αιωνόβιου, ενός θεσμού θείου. Η ζωή μέσα στο μοναστήρι είναι μια ζωή ήσυχη. Η ζωή μέσα στο μοναστήρι είναι μια ζωή αμέριμνη. Η ζωή μέσα στο μοναστήρι είναι μια ζωή χαράς. Λέει η παροιμία ότι βαριά η καλογερική. Εγώ σας λέω, αδελφοί, ότι πολύ βαρύτερος είναι ο κόσμος μέσα, η κοσμική ζωή. Εμείς δεν έχουμε τις μέρες που έχετε εσείς. Θα κοιμηθούμε, θα σηκωθούμε, το πιάτο μας θα είναι γεμάτο, πολύ ανθρώπου, ο λόγος. Δεν έχουμε ούτε μέρημνες για τα οικονομικά μας, ούτε μέρημνες για το επάγγελμά μας, ούτε μέρημνες να πάρουμε ρούχα για τη γυναίκα μας, ούτε για τα παιδιά μας που θα αρρωστήσουν, ούτε την πεθερά μας που θα μας γκρινιάζει, ούτε τους άλλους που θέλουν να χωρίσουν με τα χωράφια μας. Δεν θα τα έχουμε αυτά όλα. Είμαστε ντουγρού που λέμε, κατευθείαν βάλαμε στόχο για τον ουρανό. Μόνο έχουμε να παλέψουμε με τον εαυτό μας και με τον διάβολο. Ενώ εσείς έχετε και τους άλλους δίπλα σας. Εμείς μέσα στο μοναστήρι και να θέλεις να πέσεις, είναι δύσκολο οι πτώσεις, διότι ο άλλος δίπλα θα σε στηρίξει. Μπορώ εγώ να μην αγρυπνήσω όταν δίπλα μου ακούω τον άλλον, του κουντούκου όλη τη νύχτα 9 ώρες να κάνει μετάνες, και να ακούω το κλάμα του αδελφού. Ένα στίχος μας χωρίζει, δεν έχουμε εκεί ηχομόνωση. Και από πάνω και από κάτω, από τέσσερις μεριές, σταυροειδώς, δεχόμαστε το ακουστικό μήνυμα, πιάνουμε τα μηνύματα. Λοιπόν, και να θέλει κανείς να ξεφύγει, δεν μπορεί να ξεφύγει. Είναι έτσι η διευθυντημένη ζωή από τη σοφία των πατέρων, από την πείρα της Εκκλησίας. Η ζωή μας στο μοναστήρι, ιδίως στο Άγιον Όρος, είναι χωρισμένη σε δύο δωδεκάωρα, στο ημερήσιο και στο νεκτερινό. Όπως ξέρετε, εμείς στο Άγιον Όρος δεν έχουμε το ωρολόγιο του το εδώ. Τώρα εδώ βλέπω λέει 9 παρατέταρτο. Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή 3 παρατέταρτο, νυχτερινή, 2 δωδεκάωρα. Όταν βασιλεύει ο ήλιος είναι 12. Και μετά από τη δύση του ήλιου 12 και 1, 12 και 5, 12.30, 1 νυχτερινή, 2 νυχτερινή, 6 ώρα νυχτερινή που λέμε είναι τα μεσάνυχτα. Λοιπόν, τώρα αυτή την ώρα οι πατέρες οι περισσότεροι έχουν ξυπνήσει στο μοναστήρι. Μόλις βασιλεύει ο ήλιος μετά το απόδειγμα πάνε κάμουν τον κανόνα, ένα μικρό κανόνα πριν από την κατάκληση, πέφτουνε, ξεκουράζονται άλλους 2 ώρες, άλλους 3 ώρες, άλλους 4 ώρες, ανάλογα με την υγεία, με την δυνατότητα τη σωματική, με τον κόπο της ημέρας. Και μετά, σύμφωνα με την ευλογία του Γέροντα, σηκωνόμαστε τώρα στις 3 ώρες. Οι περισσότεροι πατέρες, το πλήστο των πατέρων, θα σηκωθούν. Θα αρχίσουν μετά τις μετάνοιες, το κουμποσχοινάκι, τη μελέτη, την ωραία προσευχή, ώσπου να έρθει η ώρα. Στις 3 το πρωί που θα χτυπήσει η καμπάνα να πάμε στην εκκλησία να κάνουμε την κοινή μας ακολουθία. Διότι δεν είμαστε μόνο πρόσωπα. Πρόσωπα δεν γινόμαστε μόνοι μας, γινόμαστε δια της εκκλησίας πρόσωπα. Πάμε στην εκκλησία και ανάλογα με την εορτή που έχουμε κάνουμε και την ακολουθία μας. Τις Κυριακές πάμε 5 ώρες και τις γιορτές, τις καθημερινές πάμε 3 και 4, 3 και μισή ανάγκη τοξολογία κλπ. Ανάλογα με τις τυπικές απαιτήσεις της ημέρας. Μετά γυρίζουμε στο κελάκι μας, αυτό πάει γύρω στις 6 ώρα το πρωί, 6.30, και όσοι μεν αγρύπνησαν, ξεκουράζονται 2 ώρες και στις 8 ώρα τυπάει η τράπεζα. Πάμε πρώτα κάνουμε την παράκληση στην Παναγία μας, αφού είμαστε στο περιβόλι της εκεί, να την ευχαριστήσουμε και να την παρακαλέσουμε. Μετά πάμε στην τράπεζα και αμέσως όλη η μέρα από τις 8.30, 9 παρά μέχρι στις 3 το απόγευμα είναι η ώρα των διακονημάτων. Άλλος θα πάει στον κήπο, άλλος θα πάει στο στάβλο, άλλος θα πάει στο βουνό, άλλος θα πάει κατεβεί κάτω στη θάλασσα, άλλος θα πάει στο γραφείο, άλλος θα βοηθήσει στον αρχονταρίκι, άλλος στο νοσοκομείο και ούτω καθεξής. Κάνουμε τα διακονήματά μας, τα οποία μας φέρουν σε μια κοινωνία με τους αδελφούς. Έχουμε κατηδίαν κοινωνία με τον Θεό στο κελί, κοινή προσευχή ως σώμα της Εκκλησίας μας, φανέρωση αυτού του μυστηρίου του σώματος της Εκκλησίας το ναό, και μετά διακονία των αδελφών και του Θεού δια των αδελφών, δια της διακονίας των αδελφών. Και έτσι πάλι έρχεται η ώρα του Εσπερινού, πάμε στον Εσπερινό, πάμε στην τράπεζα.

0: Κάνουμε το αποδείγμα μας και μετά πάλι από βλέπεις τα πράγματα λίγο υψηλότερα. Ανεβαίνεις δεύτερα, λίγο υψηλότερα. Τρίτη, τέταρτη, πέμπτη φτάνεις και λες πώς έφτασε εδώ επάνω. Δεν καταλαβαίνεις. Προχωράς και έχεις μια διαφορετική θεώρηση των πραγμάτων, μια διαφορετική θεώρηση της σχέσης σου με τον Θεό, μια διαφορετική θεώρηση του κόσμου, μια διαφορετική θεώρηση όλων των πραγμάτων. Λοιπόν, και αυτό το πράγμα δεν μας αφήνει να έχουμε τη ρουτίνα. Είναι όντως, όπως λέει ο Άγιος Θεόδωρος στο Δίδυ στους Συναβαθμούς της Ερημικής, μακαρία ζωή εστί, ενώ εσύ η ζωή μέσα στον κόσμο. Όπως μου έλεγε ένας ανώτατος δικαστής από την Αθήνα ήρθε και κουβεντιάζαμε, είχε θέματα ο καημένος και μου λέει: «Αχ, παππούλη μου», λέει, «να μην γνωρίσω τη μοναχική ζωή πριν παντρευτώ. 7 παιδιά, ευλογημένα παιδιά έχει». Μου λέει: «Αλλά για την μικράν κοσμική οδύνη πληρώνομαι με γη στην...» Με συγχωρείτε. «Για τη μικράν κοσμική ειδονή πληρώνομαι φόρον μεγάλης οδύνης». Έτσι είναι. Την ειδονή μέσα σε περιληπτική σημασία. Όλα τα πράγματα του κόσμου. Ενώ εμείς οδυνόμεθα λίγο στην αποταγή μας, αλλά μετά έχουμε άφατον ειδονή, σταυρική ειδονή. Αλλά αυτά είναι πράγματα βιωματικά. Άλλο. Ναι.
1: Πατέρα Θανάση, ήθελα να πείτε για την λέξη ανταγωνισμός. Γιατί βάλει πάρα πολύ, τουλάχιστον πιστεύω, ότι πριν από την κοινωνία του περισσότερο από άλλες χώρες. Για μας του Θεού. Μας αναγκάζει αναγκαστικά να περάσουμε από ένα λούτσι που ορίζουν κάποιοι άλλοι. Άλλη ηλικία.
0: Άκου να σου πω, αδελφέ μου. Ναι, άκου να σου πω, αδελφέ μου. Εμείς οι χριστιανοί δεν πρέπει να έχουμε ανταγωνισμό. Ο ανταγωνισμός γίνεται σε άτομα, όχι σε πρόσωπα. Εμείς θα έχουμε άμυλα αγαθή, όπως μας λέει ο Κύριος. Να βλέπουμε τον άλλον, όχι με φθονή διάθεση. Η λέξη ανταγωνισμός εμπεριέχει μέσα της φθόνο, εμπεριέχει μέσα της ζήλια, επομένως εμπεριέχει μέσα της δαιμονικό στοιχείο. Ενώ ο Χριστός μας δεν θέλει το δαιμονικό στοιχείο, θέλει να μας κάνει μετόχους μικρούς θεούς, μικροθεούς. Γι' αυτό μας λέει να έχουμε την αγαθή άμυλα. Ο ένας με τον άλλον να αγωνιζόμαστε, να βοηθιόμαστε. Πώς συμβαίνει μέσα στο μοναστήρι? Θα δω ένα αδελφό, είναι αδύνατος στο διακόνημά του. Δεν θα τον δώσω μία κατά κέφαλα να πάει χαμηλότερα από ό,τι είναι. Θα τον βοηθήσω από κάτω, ούτως ώστε να υψωθεί παραπάνω ο αδελφός μου, παραπάνω ένα πόντο από μένα. Να τον κάνω ανώτερό μου. Αυτό είναι ιδίωμα της κοινωνίας της σημερινής, της ηλιστικής κοινωνίας, της ηλιστικής θεώρησης της ζωής και όλων των πραγμάτων και του βίου. Αν έχουμε εμείς Χριστόνων, είμαστε Χριστόνοες, είναι αδύνατον να φερθούμε στον άλλον με αυτόν τον τρόπο τον ανταγωνιστικό. Θα προτιμούμε πάντοτε να υποβιβασόμεθα, να υφιστάμεθα, παρά να πατούμε επιπτωμάτων για να φανόμαστε. Γιατί αυτή η προσπάθεια να φαινόμαστε ανταγωνισμός είναι ένα δείγμα άκρα του εγωισμού. Να ανταγωνιστώ, να τον κάνω τον άλλον, να αφανώ, δηλαδή να μου πούν μπράβο. Τι κέρδισες, πώς πήραν τα μπράβο, 2 μέτρα γης πήρα στο τέλος. Όταν έχεις αυτό το στόχο της Βασιλείας του Θεού, τότε ούτε ανταγωνισμό σου πάει, ούτε τίποτε. Σου είπα, προτιμάς εσύ να γίνεις, πώς να το πούμε, τάπητας που θα περάσει πάνω αδελφό σου, παρά να υψωθεί ο εγωισμός. Γι' αυτό μην λέει ποτέ θα ανταγωνιστούμε. Θα μιληθούμε μάλιστα. Και μάλιστα στα πνευματικά. Γιατί στα υλικά βλέπετε ανταγωνισμός τι φέρει. Παίρνει μια γειτόνισσα καλά έπιπλα, βλέπει άλλη, ζηλεύει. Να πάρω κι εγώ να την περάσω. Και αν την περάσεις, να είναι ευλογημένο. Πέρε άλλο σε αυτοκίνητο, να το αλλάξεις το αυτοκίνητο. Επειδή πια είναι και μια εβδομάδα σε αυτοκίνητο. Να ξεπεράσεις, να δείξεις ότι έχεις περισσότερα χρήματα. Τι μα το ξέρεις είναι αυτά. Γιατί έλεγε ο Απόστολος Παύλος, έχονται στροφάς και σκεπάσματα, τούτε θα αρκεστιστόμεθα. Α, ένα ρασάκι, πώς ήρθαν από εδώ αδελφοί, ας πούμε, και ιερείς και λαϊκοί. Πάτε να σας κάνουμε ένα δώρο, να σας πάρουμε ένα ράσο, να σας πάρουμε ένα ρολόι. Να, ρολόι το έχω. Μα λέει, δεν είναι ηλεκτρονικό. Τι ξέρω το ηλεκτρονικό, αυτό δεν με φτάνει. Θα είμαι και εγώ αυτό να βάλω και τηλεόραση το τέλος στο κελί μου, να είμαι σύγχρονος. Τι θα θέλει, με φτάνει το ρολόι, ναι, να κάνω τη δουλειά μου. Σε πάρουμε ένα ράσο. Με και το ράσο. Μα λέει, λίγο ξυλωμένο. Λέω, σαν πω θα πάω να γίνω γαμπρός. Τι λέω, εσύ πρόθεση. Α, είναι και λίγο ξυλωμένο. Δηλαδή, θέλω να σα πω αυτό το πράγμα. Ότι σα παρουσιάσω τον εαυτό μου σαν πρότυπο. Δεν είμαι, ξέρω ότι δεν είμαι πρότυπο. Δεν μπορώ να σα παρουσιάσω τον εαυτό μου σαν πρότυπο. Αλλά σα είπα, το πρότυπο μα είναι ο Χριστό. Αλλά έτσι πρέπει να κάνουμε στη ζωή μα. Αν θέλουμε να απαλλαγούμε από τα άγχη. Ο ανταγωνισμό την ψυχή την αγχώνει τόσο πολύ, παιδιά, που δεν μπορεί να αντέξει. Και σπάει, σπάει. Πώς θα ανταγωνίζει, θα ανταγωνίζει. Έχουμε όλοι μας εκ φύσεως ορισμένες δυνατότητες. Και πάμε να περάσουμε, ας πούμε, το όριο, να περάσουμε την πράσινη γραμμή. Πώς θα περάσουμε σφεδόν την πράσινη γραμμή, θα σε τηρήσει ο Τούρκος από εκεί. Έτσι κάνουμε κι εμείς. Πάμε να περάσουμε τον εαυτό μας και βάζουμε στον εαυτό μας βάρη περιτά. Και τι κερδίζουμε στο τέλος, καταστραφόμαστε. Πάμε τάχα να ανεβούμε και στραπατσαριζόμαστε. Άλλο. Ναι. Για την εξομολόγηση. Λίγο δυνατότερα. Που εξομολογώ εγώ. Άμα βλέπω σκληροκαρδία, κλαίω για τη σκληροκαρδία. Είναι και σκοτάδι εκεί στο Άγιον Όρος, όπως εξομολογούμαστε. Το έχω επίτηδες έτσι να μην βλέπει ο κόσμος. Ένα καντιλάκι λίγο είναι. Άμα βλέπω μετάνοια, φτεροκοπάει η καρδιά μου. Και δεν λογαριάζω ούτε πείνα ούτε δίψα, ας περάσουν όσες ώρες θέλουν. Δεν λογαριάζω τον εαυτό μου. Λέω, Θεέ μου, με έβαλες στην υπηρεσία σου, εγώ είμαι ανάξιος, τη χάρη σου τρέχει για το επιτραχυλίο που μου έδωκες. Και χαίρομαι. Και στο ένα κλαίω και στο άλλο κλαίω. Είμαι και λίγο κλαψάρης εγώ από τη φύση μου και τα κάνω σαλάτα άστα. Ούτε μπορώ να μιλήσω καμιά φορά μα συγκινηθώ και τα μπερδεύω λίγο εκεί και ξεπερνάει η υπόθεση. Δεν ξέρω εσείς γέροντα είστε έτσι. Yeah. Είναι μεγάλο, παιδιά. Είναι μεγάλο, μεγάλη υπόθεση η προσωπική αυτή σχέση του πνευματικού με τον εξομολογούμενο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι δεσμός αγάπης μπαίνει μέσα. Μου λένε πολλές φορές, καμιά φορά, βγαίνω στο μοναστήρι της Ορμήλιας. Ξέρετε, είμαι καλογελοσόη. Η μητέρα μου στην Ορμήλια, καλόγρια, και η αδελφή μου ηγουμένη εκεί. Και όλες οι αδελφές και αυτές που είχαμε έρθει εδώ, καημένες που τις κουβαλώ μαζί μου, είμαστε από μικρά παιδάκια μαζί. Λέω οι 50 από τις 120 αδελφές και οι 25 από τους πατέρες Σιμωνόπουλες είχαμε ξεκινήσει μαζί από τα Τρίκαλα. Εκεί είμαστε μικρά παιδάκια από το δημοτικό, από το γυμνάσιο. Μας έφερε χάρη στο Θεό και ευλογία το γέροντά μας που ήταν νέο παλικάρι, ανέβηκε πάνω στα μετέωρα ζωής μέσα στη σπηλιά εκεί. Πουλήσαμε κοντά του και με τη χάρη του Θεού από 500 που ήμασταν έγινε το κοσκίνισμα. Πολύ ωραίο όμως, πολύ ομαλό. Εμείναμε 50 μοναρχές. Βγήκαμε από αυτό όλο το συρφετό των παιδιών που ήμασταν. Οι άλλοι παντευτήκαν, κάνουν ωραίες οικογένειες, έχουμε δεσμό εκεί. Και ξέρετε πραγματικά πώς κερδάει η καρδιά μου όταν βλέπω ένα πνευματικό αδελφό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και εδώ στην Κύπρο που ήρθα και είδα, και σας βλέπω τώρα, και μου λένε, α, ιδρωθήκαμε εκεί. Ο εν Χριστώ δεσμός είναι ένα μυστήριο πραγματικά. Ένα μυστήριο. Έλεγα προχθές σε μια οικογένεια που είχαν κάποια προβλήματα κληρονομικά. Μια χαρά άνθρωποι είστε, βρε, τους λέω ευλογημένοι. Τι τώρα, αν πάρει μια σκάλα ο ένας και μια σκάλα λιγότερο ο άλλος, τι θα κερδίσετε? Σήμερα τα έχετε, αύριο μια αρρώστια, τα ξεπουλάς όλα και δεν σου μένει τίποτε. Γιατί δεν αφήνετε την αγάπη να μας διαχέει μέσα μας, τις σχέσεις μας, να ζούσουμε ανθρώπινα? Πώς θα ζήσουμε σε αυτή τη ζωή? Γιατί δημιουργούμε προβλήματα? Ενώ στα πνευματική αγάπη δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Πέρυσι, πριν κοιμηθεί ο Μακαρίτης ο γέρο Σοφρόνιος του Έσεξ, ξέρετε για αυτόν τον νέο μέγα γίγαντα. Τον πρίτανη των πατέρων των συγχρόνων και γερόντων, ζήτησε το γέροντά μας να πάει να εξομολογηθεί. Από το 80 μέχρι που εκοιμήθηκε, εξομολογείται στο γέροντα. Και ο γέροντας εκείνον. Και πηγαίναμε πολύ τακτικά. Είχα τη μεγάλη ευλογία να το γνωρίσω και είχα πολλές εμπειρίες κοντά του. Και πήγαμε και την ώρα που μας αποχαιρετούσε, το λέει με γέροντα, καλή εντάμωση. Λέει, εις την γη, νομίζω η τελευταία φορά κατά την οποία συναντώμεθα. Αλλά εις τον ουρανόν ατελεύτητος θα είναι η αγάπη. Διότι η αγάπη του Χριστού έχει αρχήν και δεν έχει τέλος. Διότι η αγάπη είναι ο ίδιος ο Κύριος.

Ας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Κεφάλαιο 2. Ο ορθολογισμός στην εποχή μας. Η λογική στη πνευματική ζωή. Γέροντα, τι θέση έχει η λογική στην πνευματική ζωή? Ποια λογική? Η κοσμική λογική? Αυτή η λογική δεν έχει καμία θέση στην πνευματική ζωή. Μπαίνουν οι άγγελοι, οι άγιοι από το παράθυρο, τους βλέπεις, μιλάς μαζί τους και μετά φεύγουν. Αν πας να τα εξηγήσεις αυτά με τη λογική, δεν γίνεται. Στην εποχή μας που έχουν αυξηθεί οι γνώσεις, δυστυχώς η εμπιστοσύνη μόνο της λογικής κλώνησε την πίστη από τα θεμέλια και γέμισε τις ψυχές από ερωτηματικά και αμφιβολίες. Γι' αυτό στερούμαστε τα θαύματα, γιατί το θαύμα ζείται και δεν εξηγείται με τη λογική. Αντίθετα, η πίστη στο Θεό τραβάει τη θεϊκή δύναμη και αναποδογυρίζει όλα τα ανθρώπινα συμπεράσματα. Κάνει θαύματα, ανασταίνει νεκρούς και αφήνει με το στόμα ανοιχτό την επιστήμη. Όλα τα πράγματα της πνευματικής ζωής εξωτερικά φαίνονται ανάποδα. Αν δεν αναποδογυριστεί κανείς το κοσμικό του φρόνημα, να γίνει πνευματικός άνθρωπος, αδύνατον είναι να γνωρίσει τα μυστήρια του Θεού που μας φαίνονται παράξενα. Όποιος νομίζει ότι μπορεί να γνωρίσει τα μυστήρια του Θεού με την εξωτερική εμπιστοσύνη, μοιάζει με ανόητο που θέλει να δει τον παράδεισο με το τηλεσκόπιο. Η λογική κάνει πολύ κακό. Όταν κανείς πάει να εξετάσει με αυτή τα θεία, τα μυστήρια και τα θαύματα. Οι καθολικοί με τη λογική τους έφτασαν να εξετάζουν τη Θεία Κοινωνία στο χημείο για να δουν αν πράγματι είναι σώμα και αίμα Χριστού. Οι Άγιοι όμως με την πίστη που είχαν συχνά έβλεπαν σάρκα και αίμα στην Αγία Λαβίδα. Σε λίγο θα φτάσουν να περάσουν και τους Αγίους από τις ακτίνες και να διαπιστώσουν την αγιότητά τους. Πέταξαν το Άγιο Πνεύμα, έβαλαν τη λογική τους και τώρα ασχολούνται με τη λευκή μαγεία. Σε έναν καθολικό που είχε καλή διάθεση, έκλαιγε ο καημένος, είπα: «Μια από τις σπουδαιότερες διαφορές που έχουμε είναι και αυτή. Εσείς αναπτύξατε τον ορθολογισμό και γενικά τον ανθρώπινο παράγοντα. Με τη λογική σας περιορίζετε τη θεϊκή δύναμη, γιατί την Θεία Χάρη την πετάτε στην άκρη. Εσείς τον αγιασμό ρίχνετε συντηρητικό, για να μην χαλάσει. Εμείς τα χαλασμένα ρίχνουμε αγιασμό και γίνονται καλά. Πιστεύουμε στη χάρη που αγιάζει και ο αγιασμός κρατάει και 200 και 500 χρόνια. Δεν χαλάει ποτέ». Μπαίνει δηλαδή γέροντα η λογική, ο ορθός λόγος πριν από το Θεό? Μήπως, παιδί μου, δεν μπαίνει η λογική, αλλά η υπερηφάνεια? Στην ουσία, αυτή η λογική είναι βλαμμένος λόγος, όχι ορθός. Η υπερηφάνεια είναι λογική βλαμμένη. Λογική που έχει εγωισμό, έχει και δαιμόνιο φωλιασμένο. Όταν μπαίνει αυτή η λογική στην ενέργειά μας, δίνουμε δικαίωμα στο διάβολο. Και όταν, γέροντα, ένας πνευματικός άνθρωπος έχει να αντιμετωπίσει έναν πειρασμό και τότε δεν χωράει καθόλου λογική, τότε ας κάνει ό,τι μπορεί ανθρωπίνος και ό,τι δεν μπορεί ας το αφήσει στο Θεό. Είναι μερικοί που προσπαθούν να τα πιάνουν όλα μόνο με το μυαλό, σαν αυτούς που θέλουν να κάνουν νοερά προσευχή με το μυαλό. Σφίγγουν το κεφάλι για να συγκεντρωθούν, πονάει μετά το κεφάλι. Αν αντιμετώπιζα εγώ έτσι τα θέματα που έχω να αντιμετωπίσω κάθε μέρα, νομίζεις ότι θα μπορούσα να τα βγάλω πέρα? Αλλά κάνω ό,τι μπορώ ανθρωπίνος και μετά τα αφήνω στο Θεό. Ο Θεός, λέω, θα δείξει, θα φωτίσει τι πρέπει να γίνει. Πολλοί αρχίζουν. Και πώς θα γίνει αυτή η δουλειά και τι θα γίνει με εκείνο ή με το άλλο? Και με το παραμικρό τους πονάει το κεφάλι. Όταν κανείς προσπαθεί να τακτοποιήσει τα πράγματα μόνο με τη λογική, ζαλίζεται. Πρέπει να βάλει το Θεό μπροστά από κάθε ενέργειά του. Να μην κάνει δουλειά χωρίς να εμπιστεύεται στο Θεό, γιατί μετά αγωνιά και κουράζει το μυαλό και νιώθει άσχημα ψυχικά.
«Γέροντα, έχετε πει ότι δεν φτάνετε σε κατάσταση υπερέντασης. Πώς γίνεται αυτό?» «Ναι, δεν φτάνω, γιατί δεν αντιμετωπίζω τα πράγματα με το μυαλό. Εμένα αν πονέσει το κεφάλι μου, θα πονέσει ή από κρύωμα ή από υπόταση. Και έχω τόσα να αντιμετωπίσω. Κάθε μέρα έχω αυτούς που έρχονται με τα θέματά τους, με τον πόνο τους. Σκέφτομαι αυτούς που πέρασαν με τα διάφορα προβλήματά τους, τους αρρώστους κτλ. Και αν γίνει κανείς καλά, δεν λέει ότι έγινε καλά, να χαρώ και λίγο, αλλά συνεχίζω να έχω την έννοια μου και γι' αυτόν. Πώς μπορεί γέροντα ένας μοναχός να τακτοποιεί σωστά το λογισμό του για να μην κουράζεται με τη λογική?» «Να τον τακτοποιεί με την πνευματική λογική, όχι με την κοσμική λογική. Να γυρίσει το κουμπί στην πνευματική συχνότητα, να σκέφτεται πνευματικά και η τοποθέτησή του να είναι πνευματική. Ακόμη και σε ένα λαϊκό που είναι πνευματικός άνθρωπος, δεν έχει καμία θέση η κοσμική λογική. Η κοσμική λογική είναι για έναν καλό άνθρωπο που δεν πιστεύει». «Γέροντα, πώς εννοείτε την πνευματική τοποθέτηση?» «Πνευματική τοποθέτηση είναι να χαίρεσαι με τα αντίθετα από αυτά με τα οποία χαίρονται οι κοσμικοί. Να χαίρεσαι όπως λόγου χάρη δεν σου δίνουν σημασία. Μόνο με τα αντίθετα των κοσμικών επιδιώξεων θα κινηθούμε στον πνευματικό χώρο. Χρήματα θέλεις? Δώσε και το πορτοφόλι. Θρόνο θέλεις? Κάθισε τον εαυτό σου στο σκαμνί». «Εμείς γέροντα, τι ποσοστό λογικής έχουμε?» «Εσείς θέλετε ξεβίδωμα. Να ευχηθώ να σας γίνει της αγάπης το ξεβίδωμα, που είναι θεία τρέλα, γιατί αλλιώς καλύτερα είναι αυτοί που πάνε στο λεμπέτι παρά αυτοί οι χριστιανοί που έχουν τον ορθολογισμό, δηλαδή την υπερήφανη λογική. Η κοσμική λογική βασανίζει τον άνθρωπο». «Γέροντα, νιώθω την καρδιά μου σαν πέτρα. Τι θα γίνει με τη σκληροκαρδία?» «Εσύ δεν έχεις σκληροκαρδία, αλλά μυαλοκαρδία. Όλη η καρδιά σου μαζεύτηκε στο μυαλό και δουλεύει τώρα μόνο το μυαλό. Αλλά υπάρχουν ακόμη περιθώρια. Μπορεί να πάει η καρδιά στη θέση της». «Πώς?» «Κάθε μέρα να διαβάζεις ένα κανόνα από το Θεοτοκάριο. Αυτό είναι το καλύτερο φάρμακο για να δουλέψει η καρδιά. Έχεις καρδιά, αλλά τη σκεπάζει η λογική. Έχεις ξεσηκώσει το ευρωπαϊκό τυπικό, την ευρωπαϊκή νοοτροπία. Προσπαθείς τυπικά να είσαι σε όλα εντάξει. Αν ήσουν Ευρωπαίος υπάλληλος, θα ήσουν τύπος και υπογραμμός. Στην ώρα σου εντάξει, στη δουλειά σου εντάξει. Θα σε είχαν όλοι για υπόδειγμα. Αν τη συνέπειά σου την διαθέσεις στα πνευματικά, θα κάνεις άλματα πνευματικά. Θα φτάσεις στον παράδεισο σύντομα. Αλλά βλέπεις, το ευρωπαϊκό πνεύμα με τη λογική τραβάει για το φεγγάρι και όχι για το Θεό. Τώρα κινείσαι όπως στις υπηρεσίες. Στην πνευματική ζωή όμως, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Χρειάζεται απλότητα, να κινείσαι απλά και να έχεις εμπιστοσύνη στο Θεό». «Πώς θα αποκτήσω, γέροντα, αυτή την απλότητα?» «Να ανοίξω το κεφάλι και να βάλω μυαλό παλιάς εποχής. Να μπει στην απλότητα του γεροντικού για να γνωρίσεις την πνευματική επιστήμη, η οποία ανεβάζει και ξεκουράζει την ψυχή, και τότε το κεφάλι δεν πονάει. Η λογική φασανίζει τον άνθρωπο. Παραδείγματος χάρη λέω, αυτό πρέπει να γίνει έτσι και το κάνω γιατί πρέπει να γίνει. Δεν το κάνω δηλαδή με την καρδιά, αλλά γιατί μου το υπαγορεύει η λογική. Η λογική λέει άλλα και η ευγένεια λέει άλλα. Πρέπει να παραχωρήσω τη θέση μου. Δεν το λέει όμως η καρδιά. Άλλο είναι να σκυρτήσει η καρδιά και να παραχωρήσω από αγάπη τη θέση μου. Τότε θα νιώσω χαρά. Να μην υπάρχει ο εαυτός μας στην ενέργειά μας. Να μην ζητούμε τη δική μας ανάπαυση. Αυτό εμποδίζει να έρθει ο Χριστός. Να κοιτάζει κανείς τι αναπαύει τον άλλον.
Η πραγματική ανάπαυση γεννιέται από την ανάπαυση του άλλου. Τότε αναπαύεται και ο Θεός τον άνθρωπο και ο άνθρωπος πάβει να είναι άνθρωπος, θεώνεται. Αλλιώς δουλεύει μόνο το μυαλό και τότε όλα είναι σαρκικά, ανθρώπινα. Η κοσμική λογική κουράζει το μυαλό και αποδυναμώνει τις σωματικές δυνάμεις, περιορίζει την καρδιά, ενώ η πνευματική λογική της δίνει ευρύτητα. Το μυαλό όταν χρησιμοποιείται σωστά μπορεί να κεντήσει την καρδιά και να τη βοηθήσει. Όταν ο νους πάει στην καρδιά και συνεργαστεί με την καρδιά, κάθε ενέργεια που κάνουμε πάβει να είναι μια εργασία μόνο λογική. Η λογική είναι χάρισμα. Τη λογική όμως αυτή πρέπει να την αγιάσουμε. Εγώ γέροντα δεν έχω καρδιά. Έχεις καρδιά. Αλλά μόλις πάει να ενεργήσει, τη φημώνει το μυαλό σου. Να προσπαθήσεις να αποκτήσεις τη λογική της καρδιάς, την πίστη, την αγάπη. Πώς θα το πετύχω αυτό, γέροντα? Πρώτο βήμα, θα κάνεις πορεία διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη ξυπόλυτη. Να πούν ότι τρελάθηκες για να φύγει το μυαλό. Εσύ ευλογημένη τα παίρνεις όλα με μαθηματική ακρίβεια. Αστρονόμος είσαι. Να σταματήσεις να σκέφτεσαι ορθολογικά για να μπορέσεις να κάνεις δουλειά στον εαυτό σου. Γέροντα, τι μελέτη θα με βοηθήσει για να απαλλαγώ από την κοσμική λογική? Να διαβάσεις πρώτα το γεροντικό, φιλόθεο ιστορία ευεργετινό, δηλαδή όχι θεωρητικά βιβλία αλλά πράξη, για να φύγει η κοσμική λογική με το πατερικό απλό πνεύμα της αγιότητος. Μετά να αρχίσεις το Ναβάη Σαάκ, για να μην δεχθείς τον Ναβάη Σαάκ ως φιλόσοφο, αλλά ως θεοφώτιστο.

Η κοσμική λογική αλλοιώνει το πνευματικό αισθητήριο. Οι Άγιοι Πατέρες τα έβλεπαν όλα με το πνευματικό, με το θεϊκό μάτι. Τα πατερικά είναι γραμμένα με το πνεύμα του Θεού και με το πνεύμα του Θεού έκαναν τις ερμηνείες οι Άγιοι Πατέρες. Τώρα δεν υπάρχει συχνά αυτό το πνεύμα του Θεού για να καταλάβουν τα πατερικά. Τα βλέπουν όλα με το κοσμικό μάτι. Δεν βλέπουν πιο πέρα. Δεν έχουν την ευρύτητα που δίνουν η πίστη και η αγάπη. Ο Μέγας Αρσένιος άφηνε τα βάγια μέσα στο νερό χωρίς να το αλλάζει και το νερό μύριζε πολύ. Εμείς πού να καταλάβουμε τι πήγαζε μέσα από εκείνο το βρώμικο νερό? «Μα δεν το καταλαβαίνω αυτό», σου λέει ο άλλος. «Δεν στέκεται να δει μήπως υπάρχει και κάτι άλλο, αλλά το αρνείται, γιατί δεν το καταλαβαίνει». Όταν μπαίνει η λογική, δεν μπορεί να καταλάβει κανείς αυτό το Ευαγγέλιο, ούτε τους Αγίους Πατέρες όταν μιλάνε. Αλλοιώνεται το πνευματικό αισθητήριο και ο άνθρωπος με τη λογική του βγάζει άχρηστα και το Ευαγγέλιο και τα πατερικά και φθάνει να λέει «Τόσα χρόνια ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι άδικα με την άσκηση, την νηστεία κτλ. Αυτό είναι βλασφημία». Ήρθε μια φορά ένας κελιώτης μοναχός στο καλύβι με αυτοκίνητο. «Παιδί μου», του λέω, «τι το θέλεις εσύ το αυτοκίνητο? Δεν ταιριάζει». «Γιατί, γέροντα», μου λέει, «δεν γράφει στο Ευαγγέλιο εκατονταπλασίων να λείψετε και ζωήν την αιώνιον?» Το εκατονταπλασίων να λείψετε το λέει και αυτά που χρειάζεται να έχει κανείς. Αλλά πάλι για το μοναχό ταιριάζει αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ως μηδέν έχοντες και πάντα κατέχοντες. Δηλαδή, τίποτα δεν έχει ο μοναχός, αλλά μπορεί να κάνει κουμάντο στα ταμεία των άλλων, γιατί τον εμπιστεύονται για την αρετή του. Όχι να έχουμε εμείς οι μοναχοί. Βλέπετε, με τη λογική, τι ερμηνείες λανθαμένες μπορεί να δώσει κανείς. Πάντα να ξέρετε, αν δεν εξαγνιστεί ο άνθρωπος, αν δεν έρθει ο θείος φωτισμός, συνέχεια οι ερμηνείες που θα δίνει θα είναι όλο θολούρα. Με ρώτησα μια φορά, «Γιατί η Παναγία δεν έκανε θαύμα στην Τίνο και οι Ιταλοί τίναξαν το καράβι Έλλη την ημέρα της μνήμης της?» Ενώ η Παναγία έτσι έκανε μεγαλύτερο θαύμα. Το τίναγμα της Έλλης προκάλεσε την αγανάκτηση των Ελλήνων. Κατάλαβαν οι Έλληνες ότι οι Ιταλοί δεν σέβονται τίποτε και αγανάκτησαν, οπότε μετά τους έδιωξαν φωνάζοντας αέρα. Αλλιώς θα έλεγαν «και αυτοί θρησκεύουν, είναι φίλοι μας, δεν θα καταλάβαιναν την ασέβεια των Ιταλών». Και έρχονται τώρα αυτοί με τη λογική τους και λένε «γιατί να μην κάνει θαύμα η Παναγία?» Τι να πεις? Άλλοι ρωτούν, «καλά, την μέτρησαν την φωτιά στη Βαβυλώνα όταν έβαλαν μέσα τους τρεις παιδες και λένε ότι ήταν 49 πύχης?» Μα αφού την πρώτη φορά ήταν 7 μέτρα ύψος η φλόγα και ύστερα έβαλαν καύσιμη ύλη για να γίνει επταπλάσια, 7 επί 7 δεν κάνει 49. Βάζεις κάτι τέτοιο στη φωτιά, βλέπεις έναν ορθολογισμό, μια λογική παράλογη, τελείως έξω από την πραγματικότητα. Μερικοί από τους σημερινούς θεολόγους με κάτι τέτοια ασχολούνται. Παραδείγματος χάρη ρωτούν, «οι δαίμονες που έπεσαν στη θάλασσα ζουν ή πνίγηκαν?» Σημασία έχει το ότι έφυγαν από τον άνθρωπο. Τι σε νοιάζει εσένα τι έγινε? Κοίταξε εσύ να μην δαιμονιστείς και μην ασχολείσαι με το που βρίσκονται τώρα εκείνα τα δαιμόνια. Γέροντα, μερικοί προσπαθούν να συμβιβάσουν το Ευαγγέλιο με την ανθρώπινη λογική. Εξετάζουν το Ευαγγέλιο με αυτή την κοσμική λογική και δεν βγάζουν άκρη. Το Ευαγγέλιο και η κοσμική λογική δεν συμβαδίζουν. Το Ευαγγέλιο είναι η αγάπη. Στη λογική είναι το συμφέρον. Στο Ευαγγέλιο λέει, «αν σε αγαρεύσει κανείς για ένα μίλι, εσύ να πας 2 μίλια». Πού υπάρχει λογική εδώ πέρα? Εδώ είναι μάλλον τρέλα. Γι' αυτό όσοι πάνε να συμβιβάσουν το Ευαγγέλιο με την κοσμική λογική, μπερδεύονται άσχημα.
Υπάρχουν λόγου χάρη διάφορες ομάδες που οργανώνουν φιλανθρωπικά έργα. Μαθαίνουν φερρυπίν ότι κάποιος έπαθε μεγάλη ζημιά, φτώχεινε και έχει ανάγκη από χρήματα. Να το βοηθήσουμε, λένε, αλλά προηγουμένως ας βεβαιωθούμε αν έχει πράγματι ανάγκη. Και πάνε 2-3 να τον εμπιστευτούν για να δουν αν πράγματι έχει ανάγκη. Και βλέπουν, ας υποθέσουμε να έχει πολυτελές σαλόνι και λέει «Α, έχεις τέτοιες πολυθρόνες, τέτοιο σαλόνι. Αυτός για να έχει τέτοια έπιπλα δεν έχει ανάγκη». Και τη βοήθεια δεν τη δίνουν. Δεν καταλαβαίνουν όμως ότι ο άλλος πεινάει. Γιατί όταν γίνεται κανείς φτωχός, αυτό δεν σημαίνει ότι από τη μία ώρα στην άλλη αλλάζει ακόμη και τα ρούχα του. Και που ξέρεις αν αυτό το σαλόνι δεν το έχει από παλιά και ο καημένος δεν πρόλαβε να το πουλήσει ακόμη. Ή μπορεί να του το χάρισε κάποιος που έμαθε την ανάγκη της οικογένειάς του. Κρίνουν με τη λογική και μπερδεύονται. Και το Ευαγγέλιο μένει έξω από τη ζωή τους. Οι άνθρωποι βλέπουν εξωτερικά. Γι' αυτό και τα ερμηνεύουν όλα αλλιώς. Η κατόψιν κρίση. Γέροντα, νιώθω σαν εμπόδιο για την πνευματική πρόοδο της κρίσης, τη λογική και την ανθρώπινη δικαιοσύνη που έχω. Και βέβαια είναι εμπόδια για την πνευματική πρόοδο, γιατί φεύγει η χάρη του Θεού. Μένει μετά ο άνθρωπος χωρίς τη Θεία Βοήθεια και πέφτει και σπάζει τα μούτρα του. Η κρίση και η ανθρώπινη δικαιοσύνη είναι κατά κανόνα άδικες. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι αγάπη, μακροθυμία, επιοίκεια. Το μικρόβιο της πνευματικής σου αρρώστιας είναι ότι εξετάζεις τα πράγματα με την ανθρώπινη λογική. Το φάρμακο, το δραστικό είναι οι καλοί λογισμοί. Όταν ο άνθρωπος σκέφτεται δεξιά, έχει δηλαδή καλούς λογισμούς, αυξάνει η χωρητικότητα της καρδιάς. Επειδή χρησιμοποιείς πολύ τη λογική, χρειάζεται να προσέξεις πολύ τους λογισμούς σου, γιατί και τα συμπεράσματα που βγάζεις με τη λογική είναι ανθρώπινα και όχι πνευματικά και αγιασμένα. Γέροντα, γιατί πέφτω τόσο συχνά στην κατάκριση? Σε σένα φταίνε τα νομικά που σπούδασες και κρίνεις έτσι. Πολλές φορές ορισμένες σπουδές ή επαγγέλματα καλλιεργούν κατά κάποιο τρόπο μια ξερή λογική. Η λογική είναι η αρρώστια των διανοούμενων. Είναι στο μεδούλι τους. Ενώ έχεις καρδιά, η λογική πάει πιο μπροστά από την καρδιά σου. Είναι μερικοί που έχουν πολύ λογική και κρίση με εγωισμό. Δεν παραδέχονται κανέναν. Ζητούν το απόλυτο από τους άλλους και όχι από τον εαυτό τους. Αναπαύονται στις αδυναμίες τους και κατηγορούν τους άλλους. Πράγματα πολύ παράξενα. Εξωτερικά είναι σχηματισμένοι. Έχουν φτιάξει δηλαδή ένα εξωτερικό άνθρωπο, γεμάτο υποκρισία και δεν έχουν ίχνος απλότητος. Αυτή είναι και η διαφορά Ευρωπαίων και Ελλήνων. Και όταν λέω Ελλήνων, εννοώ το ορθόδοξο πνεύμα. Τον Ευρωπαίο δεν μπορείς να καταλάβεις πότε μπορείς να τον πλησιάσεις και πότε όχι. Πάντα καλωσόρισες, θα σου πει. Λέει με ένα ψεύτικο χαμόγελο. Ενώ τον Έλληνα τον καταλαβαίνεις. Έχει χαρά, το δείχνει. Έχει μούτρα, το δείχνει και κανονίζεις. Τι φταίει, γέροντα, όταν κανείς κρίνει ανθρώπους, πράγματα και καταστάσεις και μάλιστα ταχύτατα? Κινείται μόνο με τη λογική. Εργάζεται ο εγκέφαλος και αυτό είναι το αποτέλεσμά του. Καλά είναι σε αυτούς που έχουν κάμποσο μυαλό να πάρει ο Θεός το κατσαβίδι και να το στρίψει λίγο. Όσο αδειάζει το μυαλό, τόσο χάρη γεμίζει ο άνθρωπος. Όταν λέω μυαλό, εννοώ την κρίση την ανθρώπινη, τον εγωισμό, την αυτοπεποίθηση. Από τη στιγμή όμως που θα καταλάβει κανείς ότι δεν έχει σωστή κρίση και πει «έχω κρίση κοσμική», η κρίση μου δεν έχει θείο φωτισμό και θα κάνω λάθος, γι' αυτό δεν πρέπει να τη χρησιμοποιώ, τότε ο Θεός θα τον φωτίσει, θα γίνει διακριτικός και θα διακρίνει ποιο είναι το σωστό. Ο πειρασμός αχρηστεύει έξυπνους ανθρώπους με την κατόψιν κρίση. Όταν ο άνθρωπος έχει το ανθρώπινο στοιχείο μέσα του, κρίνει ανθρώπινα και εγκληματεί.
Πρέπει να φύγει το ανθρώπινο στοιχείο για να γίνει η κρίση του θεϊκή. Η κοσμική κρίση είναι λανθασμένη κρίση. Πόσες αδικίες γίνονται. Πόσες φορές κολλάζεται κανείς. Γι' αυτό πάντα να φέρνετε καλό λογισμό για να εξασφαλίζετε τη ψυχή σας. Ο άνθρωπος είναι μυστήριο. Δεν μπορείς να ξέρεις τι κάνει. Μια φορά το Πάσχα μετά τη Θεία Λειτουργία της Αναστάσεως, καθίσαμε λίγο σε ένα καλύβι να φάμε τυρί και αυγό. Δίπλα μου καθόταν ένας μοναχός που είναι αγωγιάτης. Μεταφέρει ξύλα. Τον βλέπω, κάνει στην άκρη αυτό που του πρόσφεραν. «Φάε», του λέω. «Καλά, καλά, θα φάω», μου λέει. Τον βλέπω μετά πάλι, δεν τρώει. «Φάε», του ξαναλέω. «Σήμερα Πάσχα είναι». «Ευλόγησον γέροντα», μου λέει. «Εγώ όταν κοινωνάω, δεν τρώω, στις 2 το απόγευμα θα φάω». Από την προηγούμενη ημέρα νηστικός και θα έτρωγε το απόγευμα. Βλέπεις από ευλάβεια τι έκανε. Και οι άλλοι μπορεί να τον θεωρούσαν έναν απλό αγωγιάτη. Ο άνθρωπος είναι μυστήριο. Και αν σε έβαλα να κρίνεις, να σκεφτείς. Είναι αυτή η κρίση θεϊκή ή είναι γεμάτη εμπάθεια? Είναι δηλαδή ανιδιοτελής ή γεμάτη ιδιοτέλεια? Να μην έχετε εμπιστοσύνη στον εαυτό σας ούτε στην κρίση σας. Υπάρχει μέσα πολύς εγωισμός. Όταν κανείς κρίνει, υπάρχει εγωισμός. Εμένα να με βάζουν να κρίνω ένα θέμα και ενώ δεν θέλω, αλλά αναγκάζομαι να το κάνω, και παρόλο που κρίνω με αδιοτέλεια και αμερόληπτα, όταν πάω να κάνω προσευχή, δεν νιώθω, ας υποθέσουμε, εκείνη τη γλυκύτητα που νιώθω άλλες φορές. Όχι ότι με πειράζει η συνείδησή μου για κάτι, αλλά γιατί έκρινα σαν άνθρωπος. Πόσο μάλλον όταν η κρίση είναι λανθασμένη ή έχει μέσα και τη δικαιολογία ή ανθρώπινα κριτήρια. Είναι μεγάλη υπόθεση η κρίση. Η κρίση είναι του Θεού. Είναι φοβερό. Δεν έχει σημασία αν έχει καλή διάθεση αυτός που είναι στη θέση να κρίνει. Σημασία έχει τι βγάζει με την κρίση του. Χρειάζεται πολύ διάκριση. Φυσικά όλοι οι άνθρωποι έχουν λίγη διάκριση, αλλά δυστυχώς οι περισσότεροι από εμάς δεν τη χρησιμοποιούμε για τον εαυτό μας, αλλά για τους συνανθρώπους μας, για να μην διακριθούν δηλαδή, για να μην αναδειχθούν. Έτσι τιμολύνουμε με την κρίση και κατάκριση και την απέτηση να διορθωθούν οι άλλοι, ενώ θα έπρεπε να έχουμε απέτηση μόνον από τον εαυτό μας, που δεν αποφασίζει να πάρει την πνευματική αγωγή στα ζεστά και να κόψει τα πάθη του και να ελευθερωθεί η ψυχή μας και να πετάξει στον ουρανό.

Όντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε με το βίο του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Η αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας έγινε το Σεπτέμβριο του 1943. Στις 4 Σεπτεμβρίου του 1943 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ τριών εκπροσώπων της Ρωσικής Εκκλησίας και του Στάλιν. Την επαύριον η Σβένστια ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση επέτρεπε τη σύγκληση συνόδου προς εκλογή Πατριάρχου. Μετά τρεις ημέρες μια απλή συνέλευση επισκόπων, 19 εν όλο, συνεκεντρούντο δια να εκλέξει τον Πατριάρχη. Ο Μητροπολίτης Σέργιος συνέταξε ένα υπόμνημα περί της πατριωτικής δράσης της Εκκλησίας. Στη συνεχεία προέβησαν στην εκλογή, η οποία τη συγγύση του Μητροπολίτου Αλεξίου εγένετο διαβοής. Περισσότερον από μια απλή εκλογή επρόκειτο περί της αναγνωρίσεως μιας καταστάσεως. Ο Μητροπολίτης Σέργιος δίφθαινε την Εκκλησία από 17 χρόνων. Στις 12 Σεπτεμβρίου ο Πατριάρχης Σέργιος ενεθρονίστη επισήμως. Όπως σημειώσαμε πριν, ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς είχε στενή επικοινωνία με τον Πατριάρχη Σέργιο και εκτιμούσε πολύ τις θέσεις του και τη συνετή αντιμετώπιση των πολλαπλών προβλημάτων της Εκκλησίας. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς ήταν σε πολλά σημεία άτεκτος και απόλυτος. Δεν δεχόταν την ανευθυνότητα ούτε των κληρικών ούτε των γιατρών. Αν παραδείγματος χάρη κατά τη διάρκεια της εγχείρησης κάποιος γιατρός έκανε κάποια περισκεψία ή του έπεφτε το εργαλείο κάτω, ο Αρχιεπίσκοπος τον παρατηρούσε δρυμύτατα και τον έβγαζε έξω από το χειρουργείο. Παρόμοια και στους ιερείς. Δεν ανεχόταν οποιαδήποτε αμέλεια και ενέργεια που δεν ήταν σύμφωνη με τους ιερούς κανόνες. Ο Πατριάρχης Σέργιος το συμβούλευε στα γράμματά του ή να είναι πιο ελαστικός. Η αλληλογραφία μεταξύ των δύο ιεραρχών συνέβαλε σε ένα μεγάλο βαθμό στην προετοιμασία της Συνόδου των Επισκόπων το Σεπτέμβριο του 1943. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς ήταν μεταξύ των 19 επισκόπων που εξέλεξαν τον Πατριάρχη Σέργιο. Συμμετέσχε ενεργά στη σύναξη των κειμένων της Συνόδου και ο ίδιος εξελέγει μόνιμο μέλος της Ιεράς Συνόδου. Ήδη περίοδος της εξορίας του έχει λήξει και μπορεί να εργάζεται πιο ελεύθερα. Στο τέλος του ίδιου μήνα κυκλοφόρησε, έπειτα από διακοπή 8 ετών, το πρώτο τέχος του επισήμου δελτίου της Εκκλησίας, η επιθεώρηση του Πατριαρχείου Μόσχας. Ο Πατριάρχης κάλεσε τον Αρχιεπίσκοπο Λουκά να συμμετάσχει στην έκδοση του περιοδικού και η συνεργασία αυτή κράτησε 10 χρόνια. Επειδή η απόσταση Κρασνογιάρσκ-Μόσχα ήταν τεράστια και η παρουσία του στο νοσοκομείο ήταν τελώς απαραίτητη, παρακάλεσε τον Πατριάρχη Σέργιο να τον απαλλάξει από την υποχρέωσή του να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Ιεράς Συνόδου, οι οποίες ήταν μηνιαίες και κρατούσαν πολλές ημέρες. Ο Πατριάρχης έδειξε κατανόηση και δέχτηκε την παράκλησή του. Την περίοδο αυτή βγαίνει σε δεύτερη έκδοση το περίφημο βιβλίο του «Δοκίμια για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων», βελτιωμένο και συμπληρωμένο, και η μονογραφία του «Εμπιπλοκές στις μολυσμένες πληγές της μεγάλης ανθρώσης». Ο Σεπτέμβριος του 1943 ήταν ασφαλώς ένας σημαντικότατος σταθμός στην ιστορία της Ρωσικής Εκκλησίας. Η διωγμένη Εκκλησία πήρε μια βαθιά ανάσα. Ο Στρούβε συνοψίζει ως εξής τα ευεργετικά αποτελέσματα της Συνόδου του 1943. Η αποκατάσταση του Πατριαρχείου είχε μεγάλη απήχηση τόσο εις το εξωτερικό όσο και εις το εσωτερικό της χώρας. Δια τους συμμάχους εσήμενε ότι η Σοβιετική κυβέρνηση ευάδιζε θαραλέα τον δρόμο της αποκαταλλαγής προς την Εκκλησία, πράγμα που προϊονίζεται ευτυχές στο μέλλον. Στο εσωτερικό της χώρας η Ορθόδοξος Εκκλησία επανέβρισκε ένα αρχηγόν ανεγνωρισμένον υπό της πολιτείας, πράγμα που προοδευτικώς θα οδήγει στην απίνσχανση ή στην εξαφάνιση των διαφόρων σχισμάτων. Εάν τα σχίσματα της δεξιάς, ποσοτικώς ολιγότερον σημαντικά, επέζον εις τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως και υπό άλλας λαφρέας μορφάς, το μέγα σχίσμα της αριστεράς, η ανανεωθήσα Εκκλησία, έχανε πλέον και των τελευταίων λόγων υπάρξεώς της.
Στην τριπτική πλειοψηφία των σχισματικών ζήτησα συγγνώμη. Επανεμηθήσε ιεραρχικέ διακρίσεις κατά τη διάρκεια του σχίσματος δεν αναγνωρίστησαν ως έγκυροι και οι κληρικοί έγιναν δεχτοί στην Ορθόδοξη Εκκλησία με τον βαθμό των οποίων κατήχων πρώτου σχίσματος. Εν τούτης, όπου

πόλης εις την Ήπεθρον, εις τον βορράν εις τον νότον, προσεφέρθη μόνος του να ξανανοίξει τους ναούς, να τους επισκευάσει προσωρινώς, να τους διακοσμήσει. Τα αντικείμενα της λατρείας, ιερά σκεύη, εικόνες επιμελώς και κρυμμένε υπό των πιστών ευγήκαν από την γη. Εθελουσίως διοργανούντο χοροδίε και έψαλον τας ακολουθίας, αναμένοντας την έλευση ή το πέρασμα ενός ιερέως. Ο λαός ευβιάζεται να δεχθεί τα μυστήρια. Βαπτίσματα κάθε εκατοντάδας, ενταφιασμοί, γάμοι κατά δεκάδας, διούτως υπήρξε ο ρυθμός της ζωής των ενωριών κατά την περίοδο της κατοχής. Έτσι χάρισε στον πόλεμο και εις τας πολλαπλάς συνεπίας του, η Εκκλησία ανέζησε και επανέβρε την θέση της μέσα εις ένα σύστημα το οποίο την απέκλειε. Στο Κρανοσνιάρσκ ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς μένει για λίγο καιρό ακόμη. Η πλάστηκα του πολέμου γέρνει προς το μέρος των συμμάχων. Οι Γερμανοί υποχωρούν στις δυτικές περιοχές της χώρας. Έτσι τα στρατιωτικά νοσοκομεία μεταφέρονται δυτικότερα και οι κρατικές αρχές θέλουν τον αρχιεπίσκοπο γιατρό στην πόλη Ταμπόφ, σχετικά κοντά και νότια της Μόσχας, όπου αναλαμβάνει τη διεύθυνση του νοσοκομείου. Εργάζεται και εδώ πολύ σκληρά. Αν και είναι 67 χρόνων, χειρουργεί 8 με 9 ώρες την ημέρα, κάνοντας 4 με 5 εγχειρήσεις καθημερινά. Παράλληλα, οργανώνει επιστημονικά συνέδρια χειρουργικής, ενώ με πατρικό ενδιαφέρον καθοδηγεί τους νέους γιατρούς. Η εκκλησιαστική διοίκηση τον διευκολύνει και τον μεταθέτει στην Αρχιεπισκοπή Ταμπόφ και Μιτσούρνισκ. Και εδώ τα προβλήματα της τοπικής αρχής εκκλησίας είναι πολλά και δυσεπίλυτα. Στην περιοχή πριν από την Επανάσταση υπήρχαν 110 εκκλησίες. Το 1944 είχαν μείνει μόνο 2, μία στο Ταμπόφ και μία στο Μιτσούρνισκ. Άλλοι νέοι είχαν κρεμιστεί και άλλοι μετατράπηκαν σε αποθήκες, γραφεία, θέατρα κλπ. Ο ναός της Αγίας Σκέπης, ο μόνος που μπορούσε να λειτουργήσει, είχε πάθει τεράστιες καταστροφές. Οι άθεοι είχαν καταστρέψει τις εικόνες και το τέμπλο και τα είχαν πετάξει έξω, ενώ γέμισαν τους τοίχους με βλάσφημες φράσεις. Σε αυτό το ναό λειτουργεί και κηρύττει. Την πρώτη λειτουργία και το πρώτο κήρυγμα έκανε στις 26 Φεβρουαρίου του 1944. Είπε μεταξύ των άλλων: 15 χρόνια ήταν κλειστό το στόμα μου. Τώρα όμως μπορώ να ξαναμιλήσω και να κηρύξω το λόγο του Θεού. Δεχτείτε αυτούς τους λόγους παρηγορίας, φτωχοί και πονεμένοι αδερφοί μου. Είσαστε πονεμένοι γιατί σας λείπει ο λόγος του Θεού. Οι εκκλησίες μας είναι γκρεμισμένες, σκεπασμένες με στάχτη, ερείπια. Όμως εσείς που βρίσκετε σε αυτό το χώρο, είσαστε ευτυχείς, γιατί έχετε έστω και ένα μικρό ναό που λειτουργεί. Είναι μισογκρεμισμένος και σκοτεινός, αλλά στις καρδιές σας υπάρχει το φως του Χριστού. Χρειάζεται όλοι να προσπαθήσουμε να τον ξαναφτιάξουμε, να τον αγιογραφήσουμε, να τον ανακαινήσουμε και η πίστη μας θα λάμψει με νέα φλόγα. Μεταφέρουμε κάποιες μαρτυρίες του ίδιου και άλλο για την άφηξή του στο Ταμπόφ και την εργασία του στον εκκλησιαστικό και ιατρικό χώρο. Σε ένα γράμμα του στο γιο του γράφει: «Δεν είναι και άσχημη η πόλη. Έχει διατηρήσει εξ ολοκλήρου την όψη της παλιάς επαρχιακής πόλης. Εδώ με υποδέχτηκαν πολύ καλά. Μετά από πρόσκληση του Προεδρείου του Χειρουργικού Συλλόγου, έκανα ομιλία για την οστεομιελίτιδα στο Περιφερειακό Συνέδριο της Στρατιωτικής Περιοχής του Ορλόφ. Συμμετέσχον στο συνέδριο και μίλησα αντιμένως με το Ράσο, το Σταυρό και το Εγκόλπιο». Ο Πολυκνόφ, διδάκτορ ιατρικής, θυμάται τα εξής από αυτό το συνέδριο. Είχε συγκεντρωθεί πολλοί κόσμος για το συνέδριο. Από το τραπέζι του συνέδρου σηκώθηκε ο πρόεδρος για να αναγγείλει τον τίτλο της επόμενης ομιλίας. Ξαφνικά άνοιξαν και τα δύο φύλλα της πόρτας και μπήκε στην αίθουσα του συνεδρίου ένας πολύ υψηλού αναστήματος άνδρας με γυαλιά. Τα γκρίζα του μαλλιά έπεφτα μέχρι τους ώμους. Ελαφριά, σχεδόν διάφανη γενιάδα, επαναπαυόταν στο στήθος, τα χείλη του τα σφιγμένα κάτω από το μουστάκι, τα μεγάλα άσπρα χέρια του μέτραγαν το μαύρο κομποσκίνι. Ο άνθρωπος αυτός προχώρησε με αργό βήμα στην αίθουσα και κάθισε στην πρώτη σειρά. Ο πρόεδρος απευθύνθηκε προς αυτόν και τον παρεκάλεσε να πάρει τη θέση του μεταξύ των συνέδρων. Σηκώθηκε, ανέβηκε στα σκαλοπάτια και κάθισε στην καρέκλα που του πρόσφεραν. Ήταν ο καθηγητής Βαλεντίν

Τα σημαντικά και ιατρικά καθήκοντα είναι πολλά. Από τη μια πλευρά αγωνίζεται με περάνθρωπες προσπάθειες να ανασυγκροτήσει την τοπική εκκλησία και από την άλλη να προσφέρει τις ιατρικές του υπηρεσίες. Στην ευθύνη του υπάγονται 150 στρατιωτικά νοσοκομεία που το καθένα έχει 500 με 1000 θέσεις. Επίσης παραμένει ιατρικός σύμβουλος σε όλα τα χειρουργικά τμήματα. Όπως πάντα ήταν πρόθυμος να εργάζεται όλο το 24ωρο παρόλο που σε λίγο έκλεινε τα 70 του χρόνια. Γράφει σε άλλη επιστολή του στο γιο του. Φέραμε την εκκλησία της πόλης σε καλή κατάσταση. Η δουλειά στο στρατιωτικό νοσοκομείο πηγαίνει περίφημα. Δεν έχω σχεδόν καθόλου ελεύθερες μέρες. Τα Σάββατα για 2 ώρες δέχομαι στο πολυιατρείο. Στο σπίτι πια δεν δέχομαι, διότι δεν έχω τη δύναμη να ανταπεξέλθω. Όλοι οι ασθενείς και ειδικά οι χωρικοί δεν το καταλαβαίνουν και με λένε άκαρδο αρχιερέα. Στις πολύ δύσκολες περιπτώσεις θα πρέπει να δέχομαι κατ' εξαίρεση. Η γιατρός Δημητρίευνα από το Ταμπόφ περιγράφει το εξής περιστατικό. Κατά την ιατρική επίσκεψη, ένας από τους στρατιώτες του Κόκκινου Στρατού μίλησε άσχημα στο Δεσπότη. Είπε συγκεκριμένα: «Τι κάνει εδώ αυτός ο Μακρυμάλης?» Να όμως τι έγινε. Το ίδιο εκείνο βράδυ ο άνθρωπος αυτός τιμωρήθηκε και νουθετήθηκε. Στις 12 η ώρα τη νύχτα έπαθε πολύ σοβαρή κρίση. Ανήσυχος ζήτησε να δει τον καθηγητή, δηλαδή τον αρχιεπίσκοπο. Ο σεβασμιότατος ήλθε τη νύχτα, πήγε στο θάλαμο του ασθενούς, ο οποίος με δάκρυα στα μάτια κλιπαρούσε και ζητούσε συγγνώμη από τον αρχιεπίσκοπο γιατρό, διότι ένιωθε πως πλησίαζε η ώρα του θανάτου. Ο σεβασμιότατος Λουκάς έδωσε εντολή να ετοιμαστεί το χειρουργείο για άμεση επέμβαση. Ετοίμασαν και τον ασθενή. Ο σεβασμιότατος, ως συνήθως, ρώτησε τον ασθενή αν πιστεύει στο Θεό και του εξήγησε πως δεν θα σώσει ο γιατρός τη ζωή του, αλλά ο Θεός με το χέρι του γιατρού. Ο ασθενής, κλαίγοντας, του απάντησε πως τώρα πιστεύει και πως συνειδητοποιεί ότι αυτή είναι η ανταμοιβή του για το χλεβασμό του επισκόπου. Με την επέμβαση του αρχιεπισκόπου καθηγητή, η υγεία του ασθενούς αποκαταστάθηκε. Τον έσωσε από το θάνατο. Αυτό το περιστατικό επηρέασε όλους τους ασθενείς του στρατιωτικού νοσοκομείου. Από τότε που βρέθηκε στο Ταμπόφ, ο αρχιεπίσκοπος είχε χάσει σε αρκετά μεγάλο βαθμό την όρασή του. Εκείνες τις άψυχες τομές που κάποτε προκαλούσαν το θαυμασμό του συναδέλφου του δεν μπορούσε πια να τις πετύχει. Γι' αυτό και απέφευγε πλέον να αναλαμβάνει τις δύσκολες περιπτώσεις.

Έχουμε συχνά την εντύπωση ότι Άγιος είναι ο αναμάρτητος, ο αλάθητος. Αυτή η αντίληψη είναι πέρα για πέρα λάθος. Η μεγάλη και τρανή του κόσμου τούτου είναι ή μάλλον καταφέρνουν να φαίνονται αλάθητοι και αναμάρτητοι. Σε κάθε λάθος τους, σε κάθε αποτυχία τους, καταβάλουν προσπάθεια να πείσουν τους πάντες ότι αυτό είναι το σωστό. Αρνούνται την παραδοχή του λάθους ή την εξήτηση συγγνώμης για να μην γκρεμιστεί το ειδωλό τους. Γι' αυτό και συνεχώς απομακρύνονται και κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από τους άλλους. Δεν ανέχονται το κοίταγμα από κοντά. Ο Άγιος όμως δεν φοβάται κάτι τέτοιο. Γνωρίζει πολύ καλά ότι Άγιος δεν σημαίνει τον αναμάρτητο, τον αλάθητο, αλλά τον μετανοούντα. Γι' αυτό και δεν τρέπεται να παραδεχτεί το λάθος του, να ζητήσει συγχώρεση, να αποκαλύψει τον αμαρτωλό εαυτό του. Αν ένας μεγάλος του κόσμου τούτο έχει να κρύψει πολλά, ο Άγιος δεν έχει να κρύψει τίποτα. Και όσο κοντύτερα κοιτάζεται, τόσο περισσότερο κερδίζει. Γι' αυτό και θαυμάζει κανείς το μεγαλείο της ψυχής του, τη γνησιότητά του. Αυτή τη μεγάλη αλήθεια παρατηρούμε και στον Αρχιεπίσκοπο Λουκά. Εκδηλώθηκε πολλές φορές μέχρι τώρα και θα το δούμε εναργέστερα στα επόμενα περιστατικά. Μεταξύ των ενωρητών ήταν και ο Ταμίας Φόμι. Ερχόταν στην εκκλησία και διάβαζε τα διάφορα αναγνώσματα. Όμως έκανε πολλά λάθη κατά την ανάγνωση. Ο Αρχιεπίσκοπος τον παρατηρούσε και του σύστηνε να επιμελείται περισσότερο την ανάγνωση για να αποφεύγει τα λάθη. Μετά από αρκετές συστάσεις, βλέποντας ότι ο αναγνώστης δεν βελτιώνεται, τον παρατήρησε έντονα. Ο Αρχιεπίσκοπος εκνευρισμένος κούναγε το βιβλίο και σε κάποια στιγμή άγγιξε τον Φόμι. Αυτός αντέδρασε με το χειρότερο τρόπο. Είπε πως ο αρχιερέας το χτύπησε και έπαψε να έρχεται στην εκκλησία. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς λυπήθηκε. Θυμήθηκε το «εάν ο αδελφός σου έχει τι κατά σου», είπαγε πρώτον «διαλάγηθη το αδελφό σου». Μετά από λίγες ημέρες φόρεσε το εγκόλπιο του, διέσχισε την πόλη και πήγε να ζητήσει συγγνώμη από τον ενωρίτη. Ο Φόμιν δεν δέχτηκε τον Αρχιεπίσκοπο. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς γύρισε λυπημένος. Δεν σταμάτησε την προσπάθεια. Ξαναπήγε πάλι στον Φόμι ζητώντας συγγνώμη. Και πάλι ο Φόμιν αρνήθηκε. Πέρασε καιρός. Τελικά η αγάπη και η ταπείνωση του Αρχιεπισκόπου έφεραν καρπό, έστω και καθυστερημένα. Ο Ταμίας συγχώρησε τον Αρχιεπίσκοπο λίγες μέρες πριν την αναχώρησή του από το Ταμπόφ. Στο Ταμπόφ ζούσε και μια δασκάλα, η Σοφία Ιβάνοβνα, γερμανικής καταγωγής και λουθυρανή στο θρήσκευμα. Η μορφή του Αρχιεπισκόπου Λουκά την επηρέασε βαθύτατα και αποφάσισε να γίνει Ορθόδοξη. Ο ίδιος την κατήχησε και τη βάπτισε. Στα τέλη του 1944, σε ένα από τα κηρύγματά του καταφέρθηκε κατά τον Γερμανό. Μεταξύ των άλλων είπε πως οι χτινοδίες των Γερμανών δεν είναι τυχαίες. Η σκληρότητα είναι χαρακτηριστικό του γερμανικού λαού και έχει εκδηλωθεί επανειλημμένα στους προηγούμενους αιώνες. Τα λόγια αυτά πλήγωσαν τη Σοφία Ιβάνοβνα. Πλησίασε τον Αρχιεπίσκοπο και διαμαρτυρήθηκε ευγενικά, θεωρώντας πως ήταν απόλυτος. Ο Αρχιεπίσκοπος την άκουσε σιωπηλός. Λυπήθηκε για την αδιακρισία του. Μερικές μέρες αργότερα, όταν στην εκκλησία είχε συγκεντρωθεί πολλής κόσμος, δεν δίστασε κατά την ώρα του κηρύγματος να επανορθώσει το λάθος του. Ομολόγησε πως έκανε απαράδεκτο λάθος του κηρυγμάτου. Ότι δεν είναι σωστό να μιλάει κανείς για τη σκληρότητα όλων των Γερμανών. Ζήτησε από όσους πληγώθηκαν να το συγχωρήσουν και ότι στο εξής θα σκέφτεται πιο σοβαρά το περιεχόμενο του κηρύγματος του. Όσοι γνώρισαν τον Αρχιεπίσκοπο Λουκά έλεγαν πως εμπιστευόταν απεριόριστα τους συνανθρώπους του. Ο Αρχιεπίσκοπος του Καλίνιν Ινοκέντιος, ο οποίος διετέλεσε γραμματέας του Αρχιεπισκόπου Λουκά στο Ταμπόφ, θυμόταν. Ήταν πολύ ειλικρινής σε σημείο να γελοποιεί τον εαυτό του. Νόμιζε πως όλοι οι άνθρωποι γύρω του ήταν το ίδιο ειλικρινείς. Όταν έφευγε από το Ταμπόφ, εγώ το συνόδευα στο τρένο μέχρι το Μιτσούρσκ. Είμαστε μόνοι στο κουπέ και με ρώτησε: «Πείτε μου ποιο λάπτωμα μου πρέπει να αποφεύγω». «Να μην εμπιστεύεστε τους συκοφάντες», του είπα. «Σύμφωνα με τα λόγια τους έχετε τιμωρήσει αθώους ανθρώπους». «Ναι», αναρωτήθηκε και μετά από λίγη σκέψη πρόσθεσε: «Αυτό δεν μπορώ να το αλλάξω. Δεν μπορώ να μην εμπιστεύομαι τους ανθρώπους». Συνεχίσει ήταν οι προσπάθειές του για να ανοίξει και ένας δεύτερος ναός. Αποτάθηκε
στον Καρπόφ, εκπρόσωπο της κυβέρνησης, σύμβουλο για τις εκκλησιαστικές υποθέσεις. Ο Καρπόφ ήταν θετικός, αλλά ο τότε πρόεδρος των Σοβιέ της περιοχής, ο Κοζικόρφ, αρνούνταν πεισματικά μαζί με το Βόλκορφ. Ο Κοζικόρφ φερόταν σχετικά καλά στον Αρχιεπίσκοπο, πιστεύοντας πως παρασύρθηκε και μπλέχτηκε στη θρησκευτική ρουφήχτρα, όπως έλεγε. Μια φορά τον κάλεσε στο γραφείο του, θέλοντας να εκφράσει την καλή του διάθεση απέναντί του, το ρώτησε: «Πώς θα θέλατε να σας ανταποδώσουμε την εξαιρετική δουλειά που κάνατε στο νοσοκομείο?» Ο Αρχιεπίσκοπος απάντησε χωρίς δισταγμό: «Ανοίξτε μια εκκλησία στην πόλη». Ο Κοζικόρφ ευνεδιάστηκε: «Α, όχι, αυτό δεν θα το δείτε ποτέ». «Τίποτα άλλο δεν χρειάζομαι από σας», απάντησε ο Αρχιεπίσκοπος και έφυγε από το γραφείο. Ο Κοζικόρφ σε λίγο καιρό πέθανε από καρκίνο του στομάχου. Αν και ήταν τόσο απασχολημένος από τα τοπικά, εκκλησιαστικά και ιατρικά θέματα, δεν πάβει να ενδιαφέρεται και για τα γενικότερα προβλήματα της Εκκλησίας. Συντάσσει τότε ένα σχέδιο ανασυγκρότησης και ανανέωσης της εκκλησιαστικής ζωής και το υποβάλλει στην Ιερά Σύνοδο. Μεταξύ των άλλων αναφέρει τους τομείς στους οποίους θα πρέπει κυρίως η Εκκλησία να δώσει το βάρος: το πλησίασμα και η εκκλησιαστική διαφώτιση των διανομένων και των απομακρυσμένων από την Εκκλησία, η κατήχηση των παιδιών και νέων, η κατήχηση των ενηλίκων, και όλα αυτά όχι θεωρητικά αλλά με συγκεκριμένες ρεαλιστικές προτάσεις. Στο μεταξύ, ο Πατριάρχης Σέργιος, με πολύ αγώνα και πολλούς κόπους, προσπάθησε να αναδιοργανώσει την Εκκλησία. Δεν πρόλαβε όμως. Σε διάστημα 9 μηνών από την εκλογή του, στις 15 Μαΐου του 1944, πέθανε ευνίδια ύστερα από εγκεφαλικό επεισόδιο. Τις δύο προηγούμενες μέρες είχε λειτουργήσει και χειροτονήσει αρχιερείς. Το ποτήρι του Πατριαρχικού Θρόνου ανέλαβε ο Μητροπολίτης Λένιγκραν Αλέξιος. Ο Αλέξιος διακρινόταν για τις εξαίρετες ικανότητές του. Διαδέχθηκε το μάρτυρα Μητροπολίτη Βενιαμίν και αντιτάχθηκε στη ζωντανή Εκκλησία, πράγμα που του κόστισε την εξορία στο Καζακστάν. Στην περίοδο της πελιορκίας του Λένιγκραν, που κράτησε περίπου 900 μέρες και ο λαός υπέφερε τα πάνδυνα, ο Μητροπολίτης Αλέξιος με την ηρωική του στάση έγινε η ψυχή της αντίστασης, πράγμα που το απέφερε το θαυμασμό και τη γενική αναγνώριση. Μετά το θάνατο του Σεργίου, προσπάθησε να συνεχίσει το έργο της ανασυγκρότησης. Στις 21-23 Νοεμβρίου του 1944 συγκάλεσε στη Μόσχα Σύνοδο Επισκόπων για τη σύνταξη του καταστατικού χάρτου και για τον ορισμό υποψηφίου για την εκλογή νέου Πατριάρχου. Στην προπαρασκευαστική αυτή σύνοδο παρευρέθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς. Ήταν ίσως ο μόνος που διαφώνησε για τον τρόπο εκλογής. Υπεθύμησε τη διαδικασία εκλογής του Πατριάρχη με το σύστημα της κλήρωσης όπως είχε αποφασίσει και εφαρμόσει σύνοδος του 1917. Τόνισε ακόμη πως η ψηφιοφορία έπρεπε να είναι μυστική. Δήλωσε δε ότι θα καταψηφίσει τον Μητροπολίτη Αλέξιο επειδή η υποβολή της υποψηφιότητάς του ως μοναθικού υποψηφίου παραβαίνει την όλη διαδικασία. Η σύνοδος έληξε. Στις 24 Νοεμβρίου τα μέλη της Συνόδου γίνονταν δεκτά από τον Καρπόφ, που μίλησε με ενθαρρυντικά λόγια για τη νέα περίοδο των σχέσεων Εκκλησίας-Πολιτείας. Στις 31 Ιανουαρίου του 1945 ορίστηκε η νέα σύνοδος. Η Σοβιετική κυβέρνηση βοήθησε πολύ και διευκόλυνε τη συγκρότηση της Συνόδου. Η σύνθεσή της ήταν ευρύτατη. Συνολικά 170 αντιπρόσωποι, επίσκοποι, ιερείς, λαϊκοί, συμμετέσχον και 34 εκπρόσωποι άλλων εκκλησιών. Ο μόνος Ρώσος αρχιερέας που δεν κλήθηκε και δεν παραβρέθηκε ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς. Αιτία ήταν η αντίδρασή του στην πρώτη σύνοδο. Στις 2 Φεβρουαρίου έγινε ψηφοφορία ονομαστική και φανερή. Ομόφωνα εξελέγει ο Μητροπολίτης Αλέξιος. Στο τέλος της εκλογής, ο έχοντα πρεσβεία αρχιεροσύνης Μητροπολίτης Φίλιππος Σταβίνσκι, ο οποίος είχε περάσει 15 χρόνια μέσα στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως, εις μία θαραλέαν προσφώνηση υπέμνησεν εις τον νέον εκλεγέντα τα καθήκοντα του Πατριάρχου. Να ακολουθήσει στην οδόν που εχάραξαν οι Μητροπολίτες Μόσχας Φίλιππος, Ερμογέννης, Αλέξιος και Ιωνάς, και να καταστείς ο φύλαξης της αληθείας του Χριστού με τα όπλα της δικαιοσύνης εις τα σχήρα σου. Την μεθοπομένη 4 Φεβρουαρίου έλαβε χώραν η επίσημος εθρόνησης του νέου Πατριάρχου. Από πλευράς καθαρός εκκλησιαστικής, η Σύνοδος του 1945 δεν μπορεί παρά να εξαπατήσει. Τελείως παθητική η συνέλευση, ικανοποιήθη να επικυρώσει
ότι της είχε προταθεί εκ των άνω. Αλλά αρκεί να θυμηθόμεν, εις ποιαν κατάσταση ευρίσκεται η Εκκλησία μερικά έτη προηγουμένως, δια να εκτιμήσουμε εις όλην της την αξία, την ιστορική προσφορά της Συνόδου αυτής. Αγαπητοί ακροατές, εδώ ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Μέχρι την επόμενη φορά, ο Θεός μαζί σας.

σύγχρονοι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Διαβάζει ο Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

μπροστά στη ζωή με ευθύνη. Με τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Συσανίου και Σιατής της κύριο Παύλο.

Αν αγαπητοί μου ακροατές, όλα τα πράγματα στη ζωή μας πρέπει να τα βλέπουμε με ευθύνη, πολύ περισσότερο πρέπει να σταθούμε με ευθύνη απέναντι στα παιδιά μας, απέναντι στα νέα παιδιά, στους νέους ανθρώπους. Και θα πρέπει να διερωτηθούμε πόσο καλά τα γνωρίζουμε ή πόσο βαθιά τα αγνοούμε. Γιατί η πραγματικότητα της ζωής που μας περιβάλλει, ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσεται η κοινωνία μέσα στην οποία ζούμε, αυτά τα οποία συναντούμε και τα οποία εν πολλής είναι όντως πρωτόγνωρα και καινούργια, είναι εκείνα που θέτουν αυτό το αδυσόπιτο ερώτημα. Πόσο αυτονόητο είναι ότι γνωρίζουμε καλά τα παιδιά μας ή πόσο αποδεικνύεται ότι τα αγνοούμε και μάλιστα βαθιά. Και αυτό αποδεικνύεται από αυτή την πραγματικότητα η οποία είπα μας περιβάλλει. Τα παιδιά είναι ένα θέμα αγαπημένο, αλλά και οδυνηρό θέμα. Αγαπημένο γιατί τα παιδιά μας είναι ό,τι ομορφότερο έχουμε. Οδυνηρό γιατί βλέπουμε διαρκώς αυτή την ομορφιά να καταστρέφεται. Γιατί βλέπουμε να πληγώνονται τα παιδιά μας, να μας πληγώνουν εν συνεχεία και εκείνα, αλλά είναι ανάγκη να ψάξουμε να βρούμε την άκρη σε αυτό τον φαύλο κύκλο. Ποιος κινεί αυτό το πλήγωμα, τι ακριβώς μας συμβαίνει. Δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε κάποια αμάχητα δεδομένα, τα οποία συνιστούν τον κόσμο μας σήμερα. Ένα από αυτά, μεγάλο και σημαντικό, είναι η σχέση των παιδιών με τα ναρκωτικά. Μια σχέση που δυστυχώς βαθαίνει, μια σχέση που η ηλικία όλο και περισσότερο μικραίνει, μια πραγματικότητα τόσο καταστροφική. Θα τολμούσα να πω ότι τα ναρκωτικά είναι μια αναξιοπρέπεια για τα παιδιά μας. Δεν τους πρέπει αυτή η κατάσταση. Δεν τους ταιριάζει αυτή η καταστροφή. Δεν έχει και δεν πρέπει να έχει καμία σχέση μαζί τους αυτό το χάλι το οποίο βιώνουμε. Να βλέπουμε την ομορφιά να μαραίνεται. Να βλέπουμε νέα παιδιά να έχουν τελειώσει πριν καν ξεκινήσουν. Να έχει καταντήσει πια πρόβλημα όχι μόνο στις μεγάλες πόλεις αλλά και στα μικρά χωριά το πρόβλημα αυτό. Δεν τολμάς να πας σε μια πόλη, μικρότερη, μεγαλύτερη, σε μια κομμόπολη και αμέσως όλοι σου λένε, ξέρετε, το πιο μεγάλο μας πρόβλημα είναι τα ναρκωτικά. Και μάλιστα κάποιοι θεωρούν ότι στη δική τους πόλη, στο δικό τους χωριό, είναι που γίνεται το μεγάλο κακό. Είναι λοιπόν μια πραγματικότητα που μας περιβάλλει. Τα παιδιά μας που χάνονται. Τα παιδιά μας που σαπίζουν, τα όνειρα που σβήνουν, η ανατολή που δεν πρόλαβε να υψωθεί. Απ' την άλλη πλευρά, μια άλλη πραγματικότητα, η οποία εισβάλλει στην κοινωνία μας δειλά, αλλά δυστυχώς ουσιαστικά, είναι η αύξηση του αριθμού των παιδιών και των νέων, τα οποία θέτουν τέρμα στη ζωή τους. Πρόσφατα στη δική μας την πατρίδα, στο δικό μας τον τόπο, έγινε ένα συνέδριο, διεθνές συνέδριο και συγκεκριμένα έγινε στο Μέγαρο Μουσικής των Αθηνών, στο οποίο λέει συμμετείχαν 6.500 ειδικοί επιστήμονες από 133 χώρες. Τι μας είπαν ανάμεσα στα άλλα, ήταν το Παγκόσμιο Παιδιατρικό Συνέδριο. Προσέξτε τη λέξη, παιδιατρικό. Αυτό σημαίνει ότι αφορούν κυρίως παιδικές ηλικίες. Μας βεβαίωσαν ότι αυτοκτονούν 200.000 νέοι κάθε χρόνο. Μια άλλη εφημερίδα, στην ίδια περίπου περίοδο, μιλούσε για 1.000 αυτοκτονίες παιδιών στο δικό μας τον τόπο. Είχα μιλήσει και άλλοτε γι' αυτό και είχα πει ότι προσπαθούμε να κρύψουμε ένα δεδομένο που έχει αρχίσει να αποκτά έκταση. Έχει αρχίσει να γίνεται πρόβλημα. Είναι λοιπόν μια πραγματικότητα και αυτή.
Και το ερώτημα είναι αμήλικτο. Τι μπορεί να οδηγήσει ένα παιδί ή ένα νέο άνθρωπο να αυτοκτονήσει? Υπάρχουν βέβαια μερικές απαντήσεις κλισέ. Όμως σήμερα ξέρουμε ότι το πρόβλημα αυτό ξεπερνάει τα κλισέ που φτιάξαμε. Ξεπερνάει αυτές τις έτοιμες απαντήσεις που θα είχαμε να δώσουμε. Ξεπερνάει, αν θέλετε, τα συνήθη δεδομένα, τα οποία όμως αφορούσαν ένα πολύ μικρό αριθμό παιδιών ή νέων ανθρώπων. Ακόμα, μια άλλη πραγματικότητα η οποία μας περιβάλλει είναι τα παιδιά μας, τα οποία μεγαλώνουν και μέσα στη ζωή τους υπάρχει η θλίψη και η ανία. Αυτά που προσπαθούν να σκοτώσουν το χρόνο τους γιατί δεν έχουν κάτι δημιουργικό να κάνουν. Αυτά τα οποία χάνονται πολλές φορές μέσα στην καθημερινότητα, βουλιάζουν μέσα σε μια πολυθρόνα μιας καφετέριας. Τα παιδιά τα οποία πάνε στα σχολεία μας, προέρχονται από τα σπίτια τα δικά μας, και όμως τελικά τα παιδιά αυτά δεν βλέπουν ένα όραμα μπροστά τους, δεν βλέπουν ένα νόημα ζωής, δεν νιώθουν γιατί πρέπει να προσπαθήσουν. Τα παιδιά μας που εγκαταλείπουν την προσπάθεια, ή ακόμα τα παιδιά που νιώθουν ότι η ζωή είναι ένα ρίσκο, χωρίς την πραγματικότητα να ξέρουν ότι ρισκάρουν την ίδια τους τη ζωή, τον ίδιο τους τον εαυτό. Μια άλλη πραγματικότητα η οποία επίσης μας περιβάλλει είναι τα παιδιά και οι νέοι άνθρωποι με τα ποικίλα ψυχολογικά προβλήματα. Είναι αλήθεια ότι η πελατεία των παιδοψυχιάτρων διαρκώς και αυξάνεται, για να φανερωθεί ότι το πρόβλημα όλο και μεγαλώνει. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε ούτε κινδυνολογώντας ούτε για υποθετικά προβλήματα. Τα προβλήματα είναι εδώ, είναι μπροστά μας. Πολλές φορές τα αγνοούμε. Χρειάζεται να γίνει πρώτα η έκρηξη για να τα αντιληφθούμε μετά. Και πολύ περισσότερο, ίσως τα προετοιμάζουμε για να φτάσουν εκεί εξαιτίας των παραλήψεών μας. Αυτά τα παιδιά, όπως είπα προηγουμένως, είναι τα δικά μας τα παιδιά. Δεν είναι κάποια ξένα. Δεν είναι κάποια έξω από μας. Δεν είναι ακόμα παιδιά για τα οποία μπορούμε να διαφορήσουμε. Να στρέψουμε αλλού το κεφάλι και να πούμε ότι δεν αφορά το δικό μου το σπίτι, δεν αφορά το δικό μου το παιδί. Διότι τότε που το λέμε αυτό, ίσως το πρόβλημα το έχουμε στο σπίτι μας, αλλά εμείς δεν το έχουμε πάρει είδηση. Και αυτό αποδεικνύει τελικά ότι το πρόβλημα είμαστε εμείς. Είμαστε εμείς οι μεγαλύτεροι. Εμείς που υποτίθεται ότι ετοιμάζουμε τον αυριανό κόσμο των παιδιών μας. Εμείς που υποτίθεται ότι περισσότερο από κάθε άλλη εποχή κάνουμε θυσίες για τα παιδιά μας. Και ότι προσπαθούμε να τους εξασφαλίσουμε ένα μέλλον και μια ζωή που δεν ξέρω αν εμείς πρώτοι μπορούμε να την ορίσουμε. Είναι λοιπόν τα παιδιά τα δικά μας που ζουν στα σπίτια μας. Είναι τα παιδιά τα δικά μας τα οποία φοιτούν στα σχολεία μας. Όπως είπαμε και σε άλλη εκπομπή μας, τα σχολεία άρχισαν. Τα παιδιά ξαναμαζεύτηκαν. Παλιότερα είχαμε πολλές ελπίδες για το σχολείο. Την ελπίδα ότι το σχολείο θα καλύψει τα κενά της οικογένειας. Το σχολείο που θα αποτελέσει ανάσχεση για όλες αυτές τις καταστάσεις τις οποίες προηγουμένως περιγράψαμε. Δεν ξέρω ειλικρινά αν θα μπορούσαμε να έχουμε την ίδια αισιοδοξία ότι και σήμερα το σχολείο έτσι θα λειτουργήσει. Διότι όπως είπα προηγουμένως, αυτά τα παιδιά όλα φοιτούν στα δικά μας τα σχολεία και καμιά φορά σε αυτά που ονομάζουμε καλά σχολεία και πολλές φορές σε αυτά τα σπίτια που ονομάζουμε καλά σπίτια. Αυτή λοιπόν η πραγματικότητα έρχεται να μας δείξει ότι δεν είναι πια τόσο αυτονόητο
ότι το σπίτι, η οικογένεια ή το σχολείο μπορούν πραγματικά να σταθούν το ανάχωμα. Πολλές φορές στέκονται αδιάφορα, θα τολμούσα να πω, μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις, αδυνατούν και να τις δουν, αλλά και να τις κατανοήσουν. Και κάποιες φορές τα μέτρα τα οποία υποτίθεται θα επιχειρούσαν να λάβουν, στην πραγματικότητα εντείνουν και δεν μειώνουν το πρόβλημα. Για αυτά τα παιδιά έχουμε την ευθύνη. Την ευθύνη εμείς. Την ευθύνη για την εξέλιξή τους. Την ευθύνη, όπως είπα προηγουμένως, για τον κόσμο το οποίο τους ετοιμάζουμε. Και δεν είναι καθόλου λάθος αυτό το σύνθημα που μερικές φορές ακούγεται και από τα παιδιά, ότι τους ετοιμάζουμε ένα κόσμο για αυτά, αλλά χωρίς αυτά. Και το χωρίς αυτά δεν έχει την έννοια μόνο ότι δεν συνεργαζόμαστε μαζί τους, αλλά τους ετοιμάζουμε ένα κόσμο από το οποίο ήδη είναι απόντα. Γιατί ο τρόπος που τον ετοιμάζουμε τα κρατάει μακριά. Γιατί κρατάμε μακριά τα παιδιά μας, παραδείγματος χάρη, όταν δεν τους καλλιεργούμε την αίσθηση της ευθύνης για τον εαυτό τους και για τη ζωή τους. Και όταν μερικές φορές δίνουμε την εντύπωση ότι τα παιδιά μας τα μεγαλώνουμε σαν να είναι άρρωστα. Προσπαθούμε να τα αφήσουμε στο απαρόβλητο, έξω και μακριά από τη ζωή και τα γεγονότα της. Και ακόμα να τα υπερασπίσουμε από τα λάθη τους, όχι με την αληθινή αγάπη, αλλά καλλιεργώντας την ανευθυνότητα απέναντι στα λάθη τους. Τίποτα πιο καταστροφικό για τα ίδια τα παιδιά, για την αξιοπρέπειά τους, για την ίδια τους τη ζωή. Μια μεγάλη ευθύνη δική μας, των μεγάλων, είναι ότι ερχόμαστε συνήθως πάντοτε αργά για να ασχοληθούμε μαζί τους. Θέλετε να το δούμε αυτό πολύ καθαρά στα θέματα της παιδείας, που τις περισσότερες περιπτώσεις οι αποφάσεις είναι του ποδαριού αποφάσεις. Έχουμε δεκαετίες να ακούσουμε ότι μια υπεύθυνη πολιτεία ετοιμάζει ένα πρόγραμμα σήμερα για να το εφαρμόσει τουλάχιστον έπειτα από μια πενταετία, ότι το μελετά, ότι το παρακολουθεί, ότι ετοιμάζει τις δομές του προκειμένου αυτό να λειτουργήσει. Και από την άλλη πλευρά ερχόμαστε αργά να αντιμετωπίσουμε την κρίση στην οποία φτάνει ένα παιδί, είτε αυτή είναι κρίση μελαγχολίας, είτε είναι κρίση πλήξης και ανίας, είτε είναι η διαπίστωσή μας ότι το παιδί μας παίρνει ναρκωτικά. Πολύ αργά το καταλαβαίνουμε. Και ή οτιδήποτε άλλοτε συμβαίνει, ότι είναι, έχει μπει σε μια συμπεριφορά παραβατική, και ξαφνικά ξυπνάμε όταν έχει γίνει ήδη έκρηξη. Ερχόμαστε όταν τα προβλήματα έχουν πλέον φανεί. Επιλαμβανόμαστε όταν η στρέβλωση είναι πλέον δεδομένη. Και τότε πάλι δεν ερχόμαστε με υπομονή, δεν ερχόμαστε με ταπείνωση. Ερχόμαστε σαν σωτήρες επειδή είμαστε μεγάλοι, ενώ στην πραγματικότητα είμαστε οι θύτες, αυτοί που οδηγήσαμε σε τέτοιους δρόμους. Η πρώτη μας λοιπόν ευθύνη είναι ότι ερχόμαστε σχεδόν πάντοτε αργά για να ασχοληθούμε με τα παιδιά και τα προβλήματά τους. Η δεύτερη μεγάλη ευθύνη είναι ότι τελικά η πραγματικότητα αποδεικνύει ότι πολύ λίγο τα γνωρίζουμε τα παιδιά μας, αυτά που ζουν στο σπίτι μας το ίδιο. Δεν γνωρίζουμε τι πραγματικά είναι ένα παιδί, τι συνιστά τη δομή ενός προσώπου, ενός παιδιού. Ποια είναι η πραγματικότητα που τα συγκροτεί? Γιατί όταν αυτό το αγνοούμε, τότε πώς είναι δυνατόν να μιλούμε σοβαρά για την επιμέλεια και τη φροντίδα την οποία πρέπει να καταβάλουμε? Όταν στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε τι έχουμε μπροστά μας.
με τι πραγματικά θα ασχοληθούμε. Γιατί αν είναι αλήθεια, ο λόγος του Ιερού Χρυσοστόμου που διερωτάτε «Τι γαρ ίσον του ρυθμίσε ψυχήν και διαπλάσε νέου διάνοιαν», δηλαδή με τι μπορεί να συγκριθεί αυτό το έργο, το να ρυθμίσεις την ψυχή και να διαπλάσεις την διάνοια του ανθρώπου. Και για να είμαστε εξηγημένοι, το ρυθμίσε ψυχήν δεν σημαίνει το να επιβάλλεις, να κουρδίσεις εσύ με τον δικό σου τρόπο, αλλά να δημιουργήσεις τις προϋποθέσεις της ελευθερίας, της αγάπης και της αλήθειας, προκειμένου να ρυθμίσει ένα παιδί την ψυχή και τη διάνοιά του. Εάν λοιπόν το έργο αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο, ποιος σήμερα έχει πιστεί ότι εμείς το αντιμετωπίζουμε με μια τέτοια σπουδαιότητα? Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο χρειάζεται να δούμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή αυτήν την μεγάλη μας την ευθύνη, προκειμένου να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα οποία μας περιβάλλουν και μας κυκλώνουν και μας κάνουν να ξαφνιαζόμαστε σαν να ήρθαμε ξαφνικά από κάποια άλλη χώρα. Η τρίτη μεγάλη μας ευθύνη είναι η προχειρότητα με την οποία τα μεγαλώνουμε. Μια προχειρότητα που λίγο αργότερα μετατρέπεται σε πανικό στις πρώτες δυσκολίες και στις πρώτες αντιδράσεις. Γιατί ουσιαστικά δεν ασχοληθήκαμε με ευθύνη, με κατανόηση, μελετώντας την ψυχή ενός παιδιού. Μα τι είπα τώρα, είπα τη λέξη ψυχή. Αλλά ποια είναι η εντύπωση που τουλάχιστον εγώ έχω? Είναι ότι αυτή η πραγματικότητα της ψυχής μάλλον είναι μια πραγματικότητα που δεν την πιστεύουν πολλοί από αυτούς που μεγαλώνουν παιδιά. Γιατί λέω κάτι τέτοιο? Διότι το δείχνει η πραγματικότητα. Εάν κοιτάξεις καλά, θα δεις ότι σήμερα πολλοί γονείς κάνουν πάρα πολλά πράγματα για το μυαλό των παιδιών τους. Θα δεις να κάνουν πάρα πολλά πράγματα για το σώμα των παιδιών τους. Αν όμως θελήσεις να ψάξεις και να δεις τι κάνουν για την ψυχή των παιδιών τους, τότε θα τρομάξεις το τέλος, γιατί αυτό που θα διαπιστώσεις θα σου δίνει την εντύπωση ότι οι άνθρωποι δεν πιστεύουν καν ότι το παιδί τους έχει και ψυχή. Ή στην καλύτερη περίπτωση, αυτό που θα ονόμαζαν ψυχή ίσως είναι μια ιστορία που έχει σχέση με το νευρικό σύστημα του ανθρώπου. Διότι η ψυχή των παιδιών μας είναι αυτή ακριβώς που έχουμε κηρύξει εν αγνία τόσο πολύ από τους γονείς, τόσο και αυτό που ονομάζουμε σήμερα παιδεία, η όλη εκπαιδευτική διαδικασία. Πρόχειροι λοιπόν, ξαφνικά διαπιστώνουμε προβλήματα για τα οποία δεν είμαστε έτοιμοι να τα αντιμετωπίσουμε, ενώ θα έπρεπε να τα έχουμε προλάβει πριν καν γεννηθούν, και όχι αφού εκδηλωθούν να τρέχουμε ασμένοντας να τα αντιμετωπίσουμε. Γιατί δεν υπάρχει πρόβλημα για το οποίο να μην υπάρχει η δυνατότητα να το προλάβει κανείς. Είμαστε σε μια εποχή που έχουμε καυχηθεί για την πρόοδο της επιστήμης, για την πρόοδο της ψυχολογίας, για την πρόοδο των παιδαγωγικών. Και όμως τελικά, πόσο απέδευτοι αποδεικνυόμαστε προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα? Υπάρχει βέβαια και ένα άλλο μεγάλο γεγονός, μια άλλη μεγάλη παράμετρος. Η παράμετρος μιας, δεν θα τολμούσα να πω τη λέξη επιστήμης, γιατί θα δικήσω την επιστήμη, αλλά κάποιον που παρουσιάζονται διαχειριστέ της, οι οποίοι ουσιαστικά έρχονται και αποδεικνύονται να αγνοούν την ανθρώπινη ύπαρξη και τα πραγματικά της δεδομένα. Θέλω να φέρω ένα παράδειγμα, το οποίο θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, αλλά και πάρα πολύ βασικό. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τη θρησκευτικότητα
του παιδιού. Σήμερα ακούει κανείς πάρα πολλά πράγματα. Ακούει κανείς την άποψη ότι αυτό είναι μια ιδιωτική υπόθεση, ότι αφορά τις προσωπικές επιλογές του κάθε ανθρώπου. Και διερωτάται κανείς αν αυτοί που υποστηρίζουν αυτά είναι πρώτον σοβαροί άνθρωποι και δεύτερον αν είναι και επιστήμονες, όσοι με το ένδυμα της επιστήμης προσπαθούν να περάσουν μια τέτοια αντίληψη. Διότι δεν μπορεί να είναι ατομική υπόθεση κάποιου ένα φαινόμενο και ένα γεγονός το οποίο είναι και διαχρονικό και παγκόσμιο. Δεν είναι προσωπική υπόθεση του καθενός το θέμα της θρησκευτικότητας του ανθρώπου. Προσωπική υπόθεση είναι ο τρόπος που το χειρίζεται, αλλά είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Γιατί αν η θρησκευτικότητα ανήκει στην ανθρώπινη δομή, τότε πλέον ποιος θα μπορούσε σωστά και σοβαρά να ισχυριστεί ότι μπορούμε να παραβλέψουμε ένα στοιχείο της δομής του ανθρώπου? Και θα ήταν αυτό μια επιστημονική στάση? Και δεν μια υπεύθυνη στάση? Ή ακόμα περισσότερο, θα μπορούσαμε ίσως και να τρομάξουμε αν σκεφτόμαστε ότι κάποιοι εξιδίων κρίνουν τα αλότρια, ή ακόμα χειρότερα, ότι προβάλλεται ως πρότυπο η χρεοκοπία κάποιων ανθρώπων, η αποτυχία κάποιων ανθρώπων. Εάν λοιπόν η θρησκευτικότητα, και εγώ τη βλέπω μόνο ιστορικά αυτή τη στιγμή, έχει την ίδια ηλικία με το ανθρώπινο γένος, εάν η θρησκευτικότητα έχει σχέση με τη δομή του ανθρώπου, αν η θρησκευτικότητα είναι εκείνη που κάνει τον δικό μας ιστορικό να λέει ότι περιδιαβαίνοντας κανείς τους τόπους και τα μέρη των ανθρώπων θα βρει τόπους χωρίς δρόμους, χωρίς γήπεδα, χωρίς υδραγωγία, χωρίς γέφυρες, αλλά τόπο ανίερο και άθεο που δεν έχει και δεν χρησιμοποιεί ιερά, ούτε είδε κανείς, ούτε θα δει, τότε πλέον πόσο περίσευμα επιπολαιότητας και πόσο περίσευμα ύβρεος με την έννοια της αλαζονίας, την αρχαιοελληνική έννοια της λέξης, θα μπορούσαμε να διαγράψουμε αυτό που απετέλεσε αναζήτηση, αγωνία, ψάξιμο, εμπειρία παγκόσμια σε βάθος χρόνου και σε έκταση προσώπων. Πολύ δε περισσότερο όταν βλέπουμε ότι σήμερα η παραθεώρηση της θρησκευτικότητας του ανθρώπου εισβάλλει από το παράθυρο μέσα στη ζωή του, μέσα από πλήθος αρρωστημένων φαινομένων, τα οποία αρρωστημένα φαινόμενα οφείλονται στην παραθεώρηση της υγιούς θρησκευτικότητας, η οποία, το ξαναλέω, είναι σύμφυτη με τη ζωή του ανθρώπου. Γι' αυτό λοιπόν και μόνο εάν λάβουμε αυτό σαν παράδειγμα, θα μπορούσαμε να προβληματιστούμε για το πόσο σοβαροί είμαστε όταν αντιμετωπίζουμε τα παιδιά μας, είτε στο χώρο του σπιτιού μας, είτε στο χώρο του σχολείου. Δυστυχώς επιπίπτουμε στις ψυχές των παιδιών μας ως ερασιτέχνες μεγάλη παιδαγωγή και τα αποτελέσματα τα βιώνουμε. Και το ερώτημα είναι πόσο φυσιολογικό τελικά είναι το παιδί που φτιάχνουμε. Ή μήπως τελικά φτιάχνουμε ανθρώπους χωρίς θεμέλια, που τους οδηγούμε στα 15 τους χρόνια να μιλούν για πλήξη και ανία. Ένα παιδί που νιώθει στα 15 του χρόνια πλήξη και ανία, η κοινή λογική μας πρώτον, και δεύτερον η εμπειρία που έχουμε πια αποκτήσει, ποια πόρτα μας δείχνει να είναι μπροστά τους? Η πόρτα της πρόοδου, η πόρτα της εξέλιξης ή η πόρτα της απαξίωσης της ζωής,
η πόρτα της καταστροφής της ζωής του ανθρώπου. Όταν φτάνουμε παιδιά που τα σπουδάσαμε στα σχολιά μας, τη μόνη χαρά στη ζωή να τη βρίσκουν καρφώνοντας τη σύριγγα στο χέρι και να μας ρωτούν με προκλητικότητα αν ξέρουμε από πρέζα, για να μας πούν ότι δεν ξέρουμε από ζωή όταν δεν ξέρουμε από την πρέζα, αυτό δεν δηλώνει τη δική μας αποτυχία και τη δική μας χρεοκοπία? Έχουμε διερωτηθεί τη σχέση της θρησκευτικότητας με την ψυχή του παιδιού? Και αν αυτήν την κρατήσουμε μακριά από την ψυχή του, έχουμε διερωτηθεί για τον κίνδυνο τελικά να σκοτώσουμε την ψυχή και να την προδώσουμε? Αγαπητοί μου ακροατές, όλα αυτά δεν είναι, θα έλεγα, πράγματα τα οποία είναι φανταστικά. Είναι ισχυρισμοί ενός ιερωμένου. Είναι η πραγματικότητα την οποία την βλέπουμε διαρκώς μπροστά μας. Και αν δεν την βλέπουμε ή εάν κάνουμε πως δεν τη βλέπουμε, αποδεικνύουμε περίτρανα ότι τελικά εμείς είμαστε το πρόβλημα. Εμείς είμαστε εκείνοι που σκοτεινιάζουμε και σκοτίζουμε την ψυχή των παιδιών μας. Μέσα στο Ευαγγέλιο υπάρχει ένα ερώτημα. Ή το φως το ενσύ σκότος, το σκότος πόσων, ποιος θα αμφισβητήσει ότι εμείς οι μεγαλύτεροι, οι γονείς μέσα στο σπίτι, οι εκπαιδευτικοί μέσα στο σχολείο, ερχόμαστε να παίξουμε αυτό το ρόλο, να είμαστε το φως που θα φωτίσει τα παιδιά μας να αναγνωρίσουν την πραγματικότητα γύρω τους? Εάν λοιπόν αυτοί που είναι προορισμένοι να είναι φως γίνουν σκοτάδι, πόσο πικτό θα είναι το σκοτάδι στην ψυχή των παιδιών μας? Επειδή τώρα είναι βράδυ, έχετε όλοι αναμένα τα φώτα σας. Έχετε σκεφτεί αν η λάμπα του δωματίου σας, αντί να βγάζει αυτή την ώρα φως, έβγαζε καπνό και σκοτάδι, τι θα γινόταν το δωμάτιο που είσαστε? Πόσο τραγικές καταντούν οι ψυχές των παιδιών μας όταν τις πνίγουμε από τους δικούς μας καπνούς και από τα δικά μας σκοτάδια, γιατί επιμένουμε να τα κρατήσουμε μακριά από το ένα και μοναδικό φως. Θέλω να ευχαριστήσω τον Τάσο Παπαδημητρίου που έκανε δυνατή απόψε την επικοινωνία μας και να ευχαριστήσω και εσάς που ήσασταν στην άλλη άκρη του ραδιοφώνου σας και να ανανεώσουμε την συνάντησή μας για την επόμενη εβδομάδα. Χαίρετε.

δόξα σε ο Θεός μου και πάλι και πάντοτε. Μας καταξίωσε πάλι και σήμερα να περάσουμε την ημέρα μας και να βρεθούμε αυτή την ώρα πάλι ομοθυμαδών να ανακοινήσουμε τις πτυχές των μαθημάτων μας. Γιατί πραγματικά και εμείς βρισκόμεθα σε ένα πραγματικό σχολείο και επιγόμεθα να πάρουμε το πτυχίο μας. Το πραγματικό πτυχίο, την είσοδο μας στα Άγια των Αγίων, υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και παντός ονόματος ονομαζομένου, όχι εν το παρόντι, αλλά και εν το αιώνι και εις άπασαν την περιεκτικότητα. Λοιπόν, όλα τούτα, όπως είπαμε αδελφοί και πατέρες, είναι η μετάνοια. Η μετάνοια είναι πολύπλευρη. Ένα πολύ μεγάλο στοιχείο της μετανοίας που θα θίξω λίγο τώρα είναι το θέμα της υπομονής και της καρτερίας. Για να λάβουμε υπόψη μας ότι θέλοντες ευσεβώς ζήν, διοχθήσονται. Στένει η πύλη και τεθρεμένη η οδός η απάγουσα εις την ζωή και ολίγοι οι σύνοιοι βρίσκονται σε αυτήν. Σε αυτή λοιπόν τη στενή και τεθλιμμένη οδόν, την οποία χάραξε ο Υιός του Θεού του ζώντος και πέρασε πρώτος αυτός, από αυτήν τώρα επιγόμεθα. Δεν υπάρχει άλλη. Δεν χωράει εξέλιξη. Καμία τροπή ή καμία μεταβολή. Θα λεπτύνουμε τον εαυτό μας να γίνουμε χωρητικοί τη στενή και τεθλιμμένη οδού. Εάν στρέψουμε το βλέμμα μας στους απαιώνους σωσισμένους και αυτούς που ο Θεός αγαπά και αυτούς που ο Θεός ελεεί. Αμφότεροι πέρασαν από αυτήν τη στενή και τεθλιμμένη οδό. Από πού να αρχίσουμε και πού να σταματήσουμε. Σαν επίλογο θα πω ύστερα ένα θέμα πολύ συγκλονιστικό που αφορά ακριβώς εμάς. Τη δική μας συνοδεία, που αυτό είναι για μας ένα μεγάλο κάφημα. Είναι και αυτός ένα θρίαμβος που μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε ένα πρόσκοπτα βαδίζοντας τη στενή και τεθλιμμένη οδό, τη μόνη να πάγουσαν προς τη ζωή. Εχθές εορτάσαμε τους πέντε μάρτυρες, μαζί με δεκάδες και πεντάδες και οκτάδες διαφόρους που εορτάζουμε, αναφέρει το Συναξιέρεων, 7.000 διαμιάς, 7.000 νιάτα κατέσφαξαν αγρίως. Δεν δέχθηκαν να υποχωρήσουν. Αυτά όλα να μην βγαίνουν από τη μνήμη σας. Καλά ένας από τις 7.000, που ήταν νέοι όλοι, δεν πόνεσαν, δεν δηλίασαν, δεν κινδύνεψαν σαν άνθρωπος μπροστά στην αγριότητα των χτινών αυτών που λέγονται Ρωμαίοι, Πέρσες. Και όμως για την αγάπη του Χριστού δεν οπισθοχώρησαν. Εσφάγησαν αγρίως για να είναι τώρα πέρξ από τον θρόνο του Κυρίου μας, τον οποίο ασπάζονται σαν πατέρα τους, λέω. Και είναι ως γνήσιοι οι. Αυτοί βρίσκονται στο στάδιο της αιματηρής ομολογίας. Το στάδιο της ομολογίας είμαι θα και εμείς, της ανεμάχτου. Δεν ξέρω αν δεν θα μας έρθει και αιματηρή. Ενδέχεται να έρθει. Φόσον ζει ο διάβολος η πηγή των κακών, ενδέχεται και τούτο να γίνει. Εμάς όμως δεν μας ενδιαφέρει. Εφόσον εμείς εχαράξαμε γραμμές, το πολίτευμα μας εν ουρανής υπάρχει. Και εγώ και έχουμε ενωδεμένο σαν πόλη, αλλά τη μέλλον σαν επιζητούμε. Ποια αυτήν τη οποία τεχνίτης και δημιουργός είναι ο λόγος του Θεού. Εκεί λοιπόν είναι το βλέμμα μας και η στροφή μας. Όμως, μέσα στην περιεκτικότητα της μετανοίας χρειάζεται η καρτερία, η πραγματική βάση η οποία μπορεί και περιχωρεί την ολοκλήρωση
της μεταλλίας. Οποιαδήποτε μορφή κρούσιος έρχεται μέσα μας, έναν έχει σκοπό να μας οδηγήσει στην προδοσία, στην άρνηση. Λοιπόν, ακριβώς εκεί χρειάζεται η δική μας καρτερία και υπομονή. Οποιοδήποτε πάθος της οργής πιάζει μέσα για παράβαση, αμέσως ανασύρεται την οκόρα μπροστά. Είτε θέλετε του Κυρίου μας να κρέμεται πάνω στο σταυρό. Εμείς όσοι θλίψη για να έχουμε εδώ, έχουμε κάποιο κάθισμα και καθόμεθα. Έχουμε κάποια ανάλυση. Είναι κάποιος που θα μας δώσει ένα ποτήρι νερό. Σκεφτείτε τον αιών του Θεού του ζώντος. Αυτόν διού τα πάντα αγένατο να κρέμεται ολόκληρος άνδρας πάνω σε ένα ξύλο χωρίς να υπάρχει κανείς να τον παριορίσει. Μόνο οι ερηνίες του άδου από κάτω να του λένε «Ουε, αν είσαι άνδρας κατέβα, εμείς επικρατούμε, όχι εσύ». Και όταν εκκινήθηκαν τα στοιχεία να τους αφανίσουν, τα σταμάτησε. «Πάτερ», λέει, «μην αφήσεις, συγχώρα τους, δεν ξέρουν τι κάνουν». Γεννάται ένα νέο θέμα. Μέσα στην καρτερία της υπομονής, που είναι η περιεκτικό της μετανοίας, υπάρχει ακριβώς και αυτό, η συμπάθεια. Πολλές φορές σας μίλησα γι' αυτό. Οι πατέρες επιμένουν, πριν λίγο να μελετούσα στον Ευεργετινό και έπεισα σε αυτό τα κεφάλαια. Και λέει ένας νέος μοναχός, πήγε σε ένα πνευματικό γέροντα και λέει γέροντα ένας, μου έκανε πολλά κακά. Ήθελε και να με σκοτώσει ακόμα. Μου πήρε ό,τι είχα. Και εδώ γυρίζει και με βρίζει και με κατηγοράει. Δεν αντέχω, θέλω να τον πάω στη δικαιοσύνη. Του λέει, παιδί μου, μ' αν το πάρεις στη δικαιοσύνη, δεν θα πάρει και εμάς ο Θεός στη δικαιοσύνη. Δεν προσευχόμεθα κάθε μέρα και λέμε άφεση μη τα οφειλήματα ημών. Και λέμε παρακάτω, όσοι και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών. Και μας λέει,

παραπάνω κρεμάμενος. Όταν ζήτησε να του δώσουν μια σταλιά νερό ξεψυχώντας, που δεν την αρνήθηκαν οι μεγαλύτεροι κακούργοι εις τον πιο μεγάλον κακόν άνθρωπο. Αυτού δεν του την έδωσαν. Του δώσαν χωρί και ξύδι. Κι όμως δεν ελίγησεν η καρτερία της ευθύτητος που στέκεται η πραγματική ανθρωπίνη προσωπικό της. Άφεσα αυτή, λέει Κύριε, ούγαρ είδες τι πλούσιοι και πράγματι δεν είδεσαν. Τώρα που είναι στην κόλαση και βράζουν μαζί με τους δαίμονες, ποιος να τους κλάψει τώρα αυτούς. Αλλά πράγματι, ούγαρ είδες τι πλούσιοι. Έτσι μαζί με την αγάπη σας, με την καρτερία σας και την υπομονή, να έχετε μαζί ακριβώς και τούτη τη συμπάθεια. Γιατί επιμένω σε αυτό. Επειδή βλέπεις έχουμε πείραν πρακτική. Είμαστε πολλά πρόσωπα. Κάθε πρόσωπο είναι πρόσωπο. Είναι ολότης. Είναι κυριότης. Είναι στοιχείον αυτοτελές. Και άρα δικαιούται να έχει σκέψεις. Ναι, αλλά όμως, αν και είμεθα όλοι κατά φύσιν ήδη, δεν είμεθα στην ίδια διανοητική η κατάσταση ο καθένας. Ή και αν είμεθα κάποτε, το διαστρέψαμε με την αμαρτωλότητα. Και επομένως, έχοντες διαφορά γνωμών και σκέψεων, δεν είναι παράξενα όλη την ώρα να βρίσκονται αιτίες συγκρούσεως. Και αυτά ο διάολος είναι τα πρώτα του όπλα που τα κρατάει. Ξέροντας λοιπόν αυτό, πρέπει να είμαι θα πολύ προσεκτική. Στην με φιλοπονία είμαι θα άτεγχτη, διότι αν λυγίσει η φιλοπονία, αυτομάτως φυτρώνει η φιλιδονία, η μητέρα του θανάτου, με τα θράσους. Κρατούντας την φιλοπονία, έρχεται ο πειράζος. Κάποιος αδερφός επείραξε και κινείται μέσα του ανθρώπου. Τότε αρπάζομαι την αυτομεψία της κατιούσης, το αντιρρητικό. Και δεν λέμε γιατί, λέμε την ίδια ώρα. Χτίνος ζώων, είσαι μοναχός. Τι είναι αυτά που σκέφτεσαι. Ξεχνάς ότι πρέπει να πεθάνεις εσύ για να ζήσει ο αδερφός σου. Και τώρα την κατηγορείς. Γιατί τι σου είπε. Σου είπε πως είσαι αμαρτωλός. Αρνείσαι ότι είσαι αμαρτωλός. Και τι σου είπε εκείνος. Σου είπε ένα. Αν τα έλεγαν όλα, θα στεκόσουν εδώ. Συντρίβεται ο διάβολος κυριολεκτικά. Είναι το αντιρρητικό της αυτομεμψίας της κατιούσης. Τώρα του καρδίσετε ιερά. Έτσι αδελφοί μου, δεν γίνεται αλλιώς. Σκεπτόμενοι λοιπόν ακριβώς τη μαρτυρική νομολογία των προγεγονότων. Κοιτάξτε τη φιλανθρωπία του Θεού πόση μεγάλη είναι. Εγώ δικάζομαι με αυτόν επειδή βλέπω την ελεηνότητα μου και την ξηρασία μου. Πάω με ανέδεια και τον γουνάω. Λέω Πανάγαθε, εκατομμύρια είναι οι μετανοήσαντες. Δεν λέω για εκείνους που αγαπούσες. Λέω για αυτούς που ελέησες. Πολλοί από αυτούς σε αρνήθηκαν, έγιναν Τούρκοι, έγιναν διάφοροι αμαρτωλοί, έγιναν ληστές, κατέβησαν στα κατακτόρια της κακουργίας και τους τράβηξες, όχι μόνο, τους ανέβασες στον αγιασμό. Δεν έχει για μένα τίποτε το φτωχό. Και έτσι έχει βρίσκω ειρήνη. Σιώντας τη συμπάθειά του. Έτσι, πατέρες μου, με αυτόν τον τρόπο ακριβώς, να στέκεστε μπροστά στον Χριστό μας. Για να το συγκινήσουμε. Δύσκολες ημέρες έρχονται. Επλήθυρε πολύ η αμαρτία και κατά ανάγκη θα επέμβει δικαιοσύνη του Θεού. Και θα συναντήσουμε δυσκολίες. Πώς θα τις αντέξουμε εάν τώρα στον καιρό της ειρήνης νιστάζουμε και δεν είμαι θα έτοιμοι για φιλοπονία, για καρτερία, για άφεση, για υπομονή. Άκουσα τα γεγονότα.

και τα έχετε ακούσει κι εσείς για τον αδελφό μας που στείλαμε στην Κύπρο. Σας είπα κι άλλοτε, αυτό το παιδί το γέννησα εγώ ο ίδιος. Το παρέλαβα από το γυμνάσιο, όταν ήταν στο γυμνάσιο ακόμα. Ο Δήν Αρχιεπίσκοπος ήταν προσωρινά Μητροπολίτης Πάφου και το είχε πάρει αυτός γιατί ήταν ορφανό. Και το προστάτευε, γιατί αυτό δεν ασχολούνταν με τίποτα άλλο. Ούτε έπαιξε ποτέ στη ζωή του παιχνίδι. Όλη του η ζωή από μικράκι ήταν να ράβει άμφια και να κάνει λειτουργίες. Τι ήταν η ζωή του. Μετά πήγα κοντά στον Αρχιεπίσκοπο, κοντά στον Μητροπολίτη, και ο στόχος του ήταν να προχωρήσει στην πνευματική ζωή. Το παράλαβα τότε. Το βάλα στη γραμμή τη δική μας. Να ακολούθησε. Το βοήθησα, τελείωσε θεολογία, το έκανα μοναχό, το έκανα ιερέα. Μετά ήρθε η ώρα που έπρεπε να το οδηγήσω κάπου. Εγώ όμως δεν το πήρα αυτό τυχαία. Τώρα έγινα άφρον, με ανάγκασε η αγάπη σας. Για να αναγκαστώ να πω αυτά που πρέπει να πω. Ο Γιώργος Παΐσιος που ήταν άγιος άνθρωπος, με υπολόγιζε και εμένα τον δυστυχή. Και μια μέρα έρχεται και μου λέει επιτακτικά: «Γέροντα, πρέπει να πας στην Κύπρο». Λέω: «Μα δεν υπάρχει λόγος, πάτερ». «Όχι», σου λέω, «εγώ να πας». «Μα γιατί να πάω, παππούλη? Η πατρίδα σου δεν είναι? Αν ήταν η δική μου θα πιένα εγώ. Εσύ πρέπει να πας». Τότε, επειδή ήξερα ότι αυτός δεν μιλάει τυχαία, ήταν μια περίοδος που δεν είχα, ήμουν ελεύθερος, έκανα υπακοή και πήγα. Ακριβώς αυτό που πήγα ήταν η αποστολή τούτη. Να παραλάβω αυτό τα δυο στοιχεία. Τα λέω τούτα να καταλάβετε την ενέργεια της προνοίας του Θεού. Επειδή δεν επιδιώξαμε ποτέ παιδιά, δεν περί αυτό λέγω, φτύστε μου. Ήθελα να κάνω το θέλημα του Θεού. Πήγα εκεί και πήρε αυτό. Και μου έδειξε η χάρη ότι θα γίνει επίσκοπος. Επήρα και το διάδοχο μου που ήταν μετακοσμικά ακόμα. Κοσμικός ήταν. Και με έβαλαν η χάρη και υπέγραψα ότι είναι ο διάδοχος μου αυτός. Επήρα λοιπόν αυτά τα δύο στοιχεία και επέστρεψα. Τι ήταν η επίσκεψή μου εκεί. Αυτό λοιπόν το παιδί, όταν εδώ μας έφερε η πρόνοια, όπως είδατε ότι στο βατοπέδι δεν ήρθαμε γιατί το θέλαμε. Εγώ δεν ήθελα ποτέ να πω στο βατοπέδι. Γιατί το ήξερα. Όχι για να κατηγορήσω. Ήξερα το μέγεθος του και την αποστολή του και την ελεηνότητά μου πως ήταν. Και απέφευγα. Αλλά ήθελα όμως να κάνω το θέλημα του Θεού. Και τότε με το τάδε λέγει Κύριος ήρθαμε εδώ. Ήρθαμε εδώ. Όταν αρχίσαμε να οργανωνόμεθα, είδα ότι έφτασε η ώρα ότι αυτός πρέπει να πάει στην αποστολή του. Τον έστειλα εγώ στην Κύπρο, δεν πήγαινε. Επέμενε, έκλαιε. Του επέβαλα, δεν πας, σου βάλω επιτίμιο. Θα πας. Έκαμε υπακούει και πήγε. Από την ημέρα που πήγε μέχρι τώρα, δεν βρήκε μια μέρα άνεση. Κάθε μέρα εις το σταυρόν της υπερτάτης ομολογίας. Οι αντίθετοι τώρα, αυτοί που ψευδολογούν, πλησιάζουν τώρα τους ξένους επισκόπους της Μίζωνας Συνόδου και φωνάζουν και λένε φανερά: «Προσέξετε από αυτόν, είναι ομοφιλόφιλος ολκής, είναι ακάθαρτος και διεφθαρμένος, προσέξετε τον πολύ γιατί εμόλυνε την Εκκλησία». Και τα ακούει κάθε μέρα. Και εγώ σας λέω μπροστά στην Παναγία μας που την βλέπω. Αυτό το παιδί είναι τόσο παρθένο που όταν ήρθε ο καιρός να εξομολογεί και του είπαν ομοφιλή φιλία, δεν ξέρει τι ήταν. Και μας ρώτησε ναι, μα να του πούμε. Τόσο παρθένο είναι που δεν ξέρει τίποτε, τίποτε απολύτως τι ανήκει στην θέση ακριβώς των σαρκικών κινήσεων και επιθυμιών. Και σήμερα για την αγάπη του Θεού, στέκοντας στην ομολογία, κοιτάξτε πώς δοκιμάζει ο Θεός. Για μας είναι τιμή
ότι προέρχεται από τη δική μας, από τα δικά μας κλαδιά, από τη δική μας ρίζα, που μαρτυρεί αυτόν ότι ο Θεός μας ανέχεται και θέλει να συνεχίσουμε την πορεία της μετανοίας. Πώς δόξαν αυτό το παιδί, είτε και εδώ στην ζωή, είτε και στην αιωνιότητα, όπου θα τον γυρίσει η πρόνοια. Και αθλήν ο μίμος. Το είπα τούτο, όχι για άλλο σκοπό, για να σας ενθαρρύνω, να ένα κλαδάκι από μας, τώρα, όχι παλιά, μέσα στη λύσσα του μίσους, του φθόνου, της εκδικήσεως, της κακουργίας, στέκεται όρθιο και δεν λυγίζει, ούτε κατηγορεί, ούτε μέμφεται. Λέει, πού είναι ο Θεός? Να λοιπόν πρότυπο να αντιγράψετε. Να λοιπόν τα βλασάρια της ρίζας μας που άρχισαν να αποδίδουν καρπούς. Τέτοιους θέλω να γίνετε όλοι σας. Ομολογητέ. Δεν θα πάμε όλοι μας στην εκκλησία για να γίνουμε εκκλησιαστικοί ηγέτες. Είμαι σαν άτομο εδώ αυτή που είμαι. Είμαι θα ιεραπόστολοι ορκής. Ναι, μόνον εμείς. Διότι εμείς δεν διδάσκουμε το γράμμα του νόμου και το σχήμα. Διδάσκουμε την πράξη της πραγματικής χριστιανοσύνης, την πράξη της ομολογίας και της πίστεως δια της εφαρμογής της και του καρτούμε τη φορά με πάνω μας ανά πάσα στιγμή. Αυτή είναι η Ιεραποστολή. Δεν πετυχαίνεται όμως με άλλον τρόπο. Προσέξετε καλά. Αν δεν κρατήσετε, όπως είπα, την πίστη σας εις την πρόνοια και την επιμονή σας εις την βάση της ομολογίας, δεν θα τα καταφέρουμε, διότι ο άνθρωπος είναι τρεπτός. Είδαμε αδελφούς μας προγενεστέρους που προχώρησαν στην αρετή μέχρι υπερφυσικών ικανοτήτων της χάρητος που ήταν πάνω τους και για έναν ολίσθημα εγκατελείφθησαν και έπεσαν. Όχι για να φοβηθούμε, το λέω, αλλά για να μην φεύγει η προσοχή. Η προσοχή, η καρτερία, η υπομονή. Και αν αυτό στέκεται, δεν θα γίνει ολίσθημα. Διότι και αυτοί, τους οποίους είπα τώρα, σαν παράδειγμα, βρήκαμε ότι για μια στιγμή έφυγαν από τη γραμμή. Έπαθαν εκτροχίαση. Και αναγκάστηκε να υποσυρθεί η χάρις. Δεν μπορεί να μείνει ποτέ η χάρις μέσα σε ενοχή. Εκεί που έγινε ενοχή, η χάρις δεν καθέται. Εν σώματι κατά χρέο αμαρτίας, Θεός σου και σελεύσονται. Ψυχή η αμαρτάνουσα, αυτή αποθανείται. Και ποια είναι η αμαρτάνουσα? Είναι αυτή που φεύγει από το στάδιο της ομολογίας και οπισθοχωρεί στην εκάστοτε προδοσία, οποιανδήποτε. Κοιτάξτε την δύναμη της μαρτυρικής παρησίας, την απέτηση που προνοεί η πρόνοια του Χριστού μας. Θα πάμε από την Παλαιά Διαθήκη. Βρίσκομαι τους τρεις πέδας. Δεν ζήτησαν ο Ναβουχοδονόσορ να αρνηθούν τον Θεό τους, ούτε να προσκυνήσουν τον δικό του Θεό, αλλά να σεβαστούν αυτόν σαν ηγέτη, να σεβαστούν τη μορφή του, να την προσκυνήσουν. Είπαν, μπα, προσκύνησης, προσκύνησης ανικημόνος των Θεών. Δεν θα προσκυνήσετε? Όχι, κύριε. Θα σας κάψω ζωντανούς. Τσέκαμε τη φλόγα να αναβαίνει 49 πύχης και πήγαιναν μέσα στη φλόγα σαν να πήγαιναν στον γάμο. Δεν καίσαν. Τους σκέπασε η χάρις. Ποιο είναι όμως το νόημα? Βλέπετε την ακρίβεια της ομολογίας. Δεν επρόκειτο περί αρνήσεως Θεού. Δεν επρόκειτο περί προσκυνήσεως κάποιας θεότητος. Δηλαδή δώσω σεβασμό στον άρχοντα του τόπου. Όχι, κύριε, το ανήκει στον Θεό. Όλα τούτα τα παραδείγματα είναι ακριβώς. Και από εκεί αν κατέβουμε παρακάτω. Ευρισκόμαστε ύστερα στην περίοδο των Μακαβαίων. Στην περίοδο που δεν ήταν η χάρις ακόμα. Η χάρις τοπική ήταν σε πρόσωπα
που δεν τα ήξερε κανείς που είναι. Έρχονται τα 7 αδερφάκια της ευσεβούς μητέρας και του καλού τους διδασκάλου. Στρατιώτες ήταν υπό το κράτος της Ρωμαϊκής Χτινοδίας. Δεν τους ένοιαζε τους Ρωμαίους, αλλά επειδή εκεί που βρέθηκαν έμαθαν ότι οι τοπικοί εκεί δεν τρώνε χοιρινό κρέας. Πάλι, τι σημαίνει, αφού εμείς τρώμε, θα τους πείτε και αυτούν να φάνε. Άρα λοιπόν εμείς είμαστε ένα κάθαρτη. Του είπα, μα δεν δέχονται μεγαλειότατε. Τι σημαίνει δεν δέχονται. Θα τους πείτε θα φάνε κρέας χοιρινών ή θα τους σκοτώσουμε. Πολλοί πρόδωσαν. Πολλοί πρόδωσαν. Οι επταπέδες όμως δεν πρόδωσαν. Οι συστρατιώτες που ήταν μαζί τους, αυτός που διέταζε τον νόμο, ήταν μακριά. Τους λένε οι συστρατιώτες οι φίλοι τους, «Βρε αδέρφια μου, πέστε ένα ναι από εδώ, να πάω αυτό στην οργή του Θεού να φύγει και δεν θα σας δώσουμε κρέας. Ούτε έχουμε εδώ κρέας, ούτε θα σας δώσουμε. Μόνο πέστε ναι, να φύγει αυτός και να γλιτώσουμε». Μα αυτό το ναι είναι άρνησης. Και μπήκα στη φωτιά και καίονταν ένα-ένα μπροστά στη μητέρα τους. Όλα τούτα πατέρες και αδερφοί είναι οι βάσεις του δικού μας μαθήματος, της δικής μας σχολής. Σε αυτή τη γραμμή της ομολογίας βαδίζομαι. Δεν δικαιούμεθα. Όταν λοιπόν τώρα ο ίδιος Ναβουχοδονόσορ, η ίδια ρωμαϊκή χτινοδία, η ίδια σατανική, ομοσπονδία και διαβολικό της μας λέει και εμάς μέσα μας τώρα να μην κάνεις υπακοή, να κάνεις κρυφά κάτι, να πέσεις στην αμέλεια, μην πας στην ακολουθία, να έχεις σε λίγο αδιάθετος, φάει κάτι που σου αρέσει, πέταξε το κοινό. Αυτά για μας είναι η ομολογία. Εκείνους ήταν πιο απλοί ακόμα και δεν δεχθήκαν. Έχουμε μάρτυρες εδώ στα βαλκανικά κράτη στις τελευταίους αιώνες που ήταν μεγάλοι τεσσαρακοστοί και τους ανάγκασαν οι αιρετικοί να παραλύσουν την νηστεία και δεν δεχθήκαν και τους σκότωσαν και είναι μάρτυρες. Και εμείς το ίδιο, πατέρα μου, γι' αυτό προσέχετε. Όλα τούτα τα οποία είναι μέσα στο πρόγραμμα της πατερικής μας ορολογίας είναι το ακριβές μας μάθημα. Πρέπει να δώσουμε εξετάσεις. Πρέπει να πάρουμε το πτυχίο. Αλλιώς θα χάσουμε την ψυχή μας και το μέλλον είναι αιώνιο. Δεν θα προδώσουμε. Έχουμε τόσα και τόσα παραδείγματα. Δεν θα μας ελέγξουν όχι μόνο άνδρες, αλλά και νεαρές υπάρξεις και μωράκια μικρά. Στην ιστορία προχθές που διαβάζαμε του βασιλέως αυτού στην Νεγρά, του γέροντος αυτού. Αρέθα. Έπιασε η βασίλισσα ένα μωράκι μιας μητέρας που δεν δεχόταν και την έπαιξε, έριξε στη φωτιά. Το μικράκι ήταν όμορφο, το πήρε στα γόνατα της. Η βασίλισσα και το κολάκευε και του έλεγε τώρα θα σου αγοράσω παιχνίδια, θα σου αγοράσω γλυκά, θα σου κάνω ξέρω εγώ. Αυτό εφόραζε θέλω τη μαμά μου. Δεν το άφηνε αυτή. Και έβλεπε τη μαμά του που είναι μέσα στη φωτιά. Αναγκάστηκε να σκύψει να τη δαγκάσει. Επόνεσε αυτή και το απόλυσε. Και έτρεξε και πήγε και μπήκε μέσα στη φωτιά με τη μανούλα του. Αυτό είναι ανθρώπινο. Υπήρχε μέσα του η ρίζα της καλής προθέσεως που την κληρονόμησε από τη μητέρα. Και πήγε στη φωτιά και πέθανε μέσα στη φωτιά το μωράκι για την αγάπη του Χριστού. Τι θα πούμε εμείς όταν γινόμεθα προδότες σε γελίες υποθέσεις. Και κακό παράδειγμα εις εκείνους που θέλουν να στέκονται στα πόδια. Διότι εκείνος που γίνεται παραβάτης είναι δυο τα κακά. Το ένα είναι η δική του ενοχή που είναι πιο μικρή. Το άλλο είναι το κακό παράδειγμα. Ουέδι ούτω σκάνδαλον έρχεται, λέει.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Θεοδόρα Λουκά διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
1: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο της Αγίας Μάρτυρος Βάσης και των τριών τέκνων αυτής, Θεογνίου, Αγαπίου και Πιστού.

να θυμάστε ότι τίποτα δεν υπάρχει γλυκύτερο στον κόσμο αυτό από το να πάσχει κανείς για το Χριστό. Πόσες χριστιανές μητέρες δίνουν τέτοιες συμβουλές στα παιδιά τους και εκείνα με θάρρος και τόλμη πάνω στον ανθό της νιώτης τους ομολογούν ότι ουδέν ούτως ειδή ως το Πάσχην υπέρ Χριστού. Η Αγία Μάρτης Βάσα έζησε περί τα τέλη του 3ου αιώνα και αρχές του 4ου μετά Χριστόν αιώνα. Καταγόταν και ζούσε στην Έδεσα της Μακεδονίας. Παντρεύτηκε με τον Ουαλεριανό που ήταν ιερέας των ειδώλων και μαζί του απέκτησε 3 παιδιά, τον Θεόγνιο, τον Αγάπιο και τον Πιστό. Τα 3 αυτά παιδιά της, η Βάσα, τα μεγάλωσε με χριστιανική ευσέβεια, την οποία είχε γνωρίσει από τους χριστιανούς γονείς της. Ο Ολεριανός πολλές φορές προσπάθησε να φέρει τη σύζυγό του στην ειδωλολατρία, αλλά και η Βάσα πάλι αγωνιζόταν να τον οδηγήσει στον Χριστό. Ούτε αυτή κατόρθωσε να πείσει το σύζυγό της, ούτε όμως και ο Ολεριανός μπόρεσε να αποσπάσει τη σύζυγό του από τη λατρεία του Χριστού. Αυτή την εποχή ο αυτοκράτορας Μαξιμιανός εξέδωσε διάταγμα με το οποίο υποχρέωνε όλους τους υπηκόους του να προσφέρουν θυσίες στους θεούς για την επέτειο των γενεθλίων του. Το διάταγμα έφτασε και στην Έδεσα της Μακεδονίας, όπου ο Πάμφιλος, ο Ανθύπατος της Ελλάδος και ο Βικεντίνος, ο Ανθύπατος Μακεδονίας και Θεσσαλίας βρίσκονταν στην Έδεσα. Αμέσως διέταξαν να τεθεί σε εφαρμογή το αυτοκρατορικό διάταγμα και την ίδια μέρα να προσφερθεί θυσία στο Δία και τις άλλες ημέρες σε όλους τους θεούς. Το διάταγμα καλούσε όλους τους κατοίκους των επαρχιών υποχρεωτικά να παραβρεθούν σε αυτές τις ειδωλολατρικές τελετές.

0: Η Αγία Βάσα κάλεσε τότε τους τρεις γιους της και τους είπε, «Φοβούμενη την αιώνια τιμωρία, τρέξτε προς το Χριστό που σας απλώνει τα χέρια, γιατί καταφρονώντας τα εφήμερα πράγματα θα αποκτήσετε τα αιώνια αγαθά. Σας διαβεβαιώνω ότι τίποτα δεν υπάρχει γλυκύτερο στον κόσμο από το να πάσχει κανείς για το Χριστό». Τα λόγια τούτα της ευσεβεστάτης μητέρας μπήκαν βαθιά μέσα στην καρδιά των τριών παιδιών, και όταν ο πατέρας τους και η ιερέας των ειδώλων προσκάλεσε τους γιους του να λάβουν μέρος στις θυσίες, οι τρεις νέοι με μία φωνή αρνήθηκαν. Σκληρός καθώς ήταν, ο Ολεριανός τους παρέδωσε στο δικαστήριο όπου προέδρευαν ο Πάμφιλος και ο Βινκεντίνος. Στις προτάσεις των δικαστών, οι τρεις νέοι αρνήθηκαν με σθένος να προσφέρουν θυσίες στα είδωλα. Εξοργισμένοι οι δικαστές παρέδωσαν τον Θεόγνιο, τον μεγαλύτερο αδελφό, στα βασανιστήρια και πρόσταξαν να τον βασανίζουν ενώπιον της μητέρας του και των δύο μικρότερων αδελφών του. Οι δήμοι άρχισαν να του ξεσχίζουν τις σάρκες. Ο Άγιος Θεόγνιος εν μέσω των βασανιστήριων, ενώ ενέπαιζε την αδυναμία των ειδωλολατρών, παρέδωσε το πνεύμα του. Τον Θεόγνιο ακολούθησε ο δεύτερος αδελφός, ο Αγάπιος, που με θάρρος και παρησία ομολόγησε πως είναι χριστιανός. Οι δικαστές έδωσαν εντολή να μαστιγωθεί. Καθώς τον μαστίγωναν, ο Άγιος Αγάπιος χλέβαζε τα μαρτύρια και τις μάταιες υποσχέσεις και σαν ένας μεγαλόψυχος στρατιώτης αναφώνησε, «Δεν υπάρχει τίποτα πιο γλυκό από το να υποφέρεις για το Χριστό», και αμέσως παρέδωσε την ψυχή του. Ήρθε η σειρά του τρίτου αδελφού, του πιστού, ο οποίος, αν και ήταν μικρό παιδί, ομολόγησε γενναία την πίστη του. Οι δικαστές έδωσαν εντολή στους δημίους να τον βασανίσουν. Οι δήμοι τον τέντωσαν από τον αυχένα ως τα πόδια για να τον εξαρθρώσουν και στη συνέχεια τον αποκεφάλισαν. Ο θαυμαστός παιδομάρτυρας, ενώ παρέδιδε το πνεύμα του, μια υπερκόσμια φωνή ακούστηκε που καλούσε τους τρεις αυτούς μάρτυρες.
1: Θεός ο Παντεξουσίος, υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, εμπλώστησας η φωτό.
0: Μετά τη φρικτή θανάτωση των τριών παιδιών, η μητέρα τους, Αγία Βάσα, οδηγήθηκε στη φυλακή. Εκεί οι ειδωλολάτρες, θέλοντας δήθεν να την παρηγορήσουν, της έφεραν τροφή από ειδωλόθητα. Η Αγία αρνήθηκε να τα δεχτεί. Ο ηγεμόνας, μόλις το έμαθε, πρόσταξε τους δεσμοφύλακες να τη στερήσουν εντελώς τροφή και νερό. 7 μέρες υπέφερε η Αγία Βάσα αυτό το μαρτύριο, γιατί μετά ένας άγγελος Κυρίου της έφερε ουράνια τροφή και την ενεθάρρυνε στον αγώνα της. Ο Βινκεντίνος, υποχρεωμένος να αναχωρήσει για την έδρα του, πήρε μαζί του και την Αγία Βάσα. Φτάνοντας σε μια πόλη της Μακεδονίας, θέλησε να εξαναγκάσει την Αγία να πάρει μέρος στη μεγάλη θυσία που επρόκειτο να προσφέρει στους θεούς, αλλά δεν το κατόρθωσε. Τότε εξοργισμένος προστάζει να τη βασανίσουν. Η χάρη όμως του Κυρίου τη διεφύλαξε, ώστε ιτημένος πρόσταξε να την πνίξουν με σοπέλαγα. Καθώς το πλοίο έφτανε στο ορισμένο σημείο, οι δήμοι είδαν την Αγία να λάμπει από θεία δόξα. Τότε φοβήθηκαν και έπεσαν κάτω με το πρόσωπο στη γη. Η Αγία Βάσα τους προέτρεψε να εκτελέσουν το καθήκον τους. Οι δήμοι την έριξαν στα νερά του πελάγους και από εκεί τρεις λαμπροφορεμένοι νέοι την πήραν, την έβαλαν πάνω σε ένα πλεούμενο και έπειτα την κάθισαν σε βασιλικό θρόνο. Μετά από ταξίδι 18 ημερών, η Αγία Βάσα έφτασε στην ίσο Αλώνη στον Ελίσποντο. Εκεί όμως και πάλι βασανίστηκε και υπέστη φρικτό μαρτύριο και έπειτα αποκεφαλίστηκε για να εισέλθει στη Βασιλεία του Χριστού, όπου εστεφανώθη εν δόξη και τιμή και αγάλεται με τα τρία παιδιά της εις αιώνας αιώνων.

να ξέρετε ότι αυτό το αίτημα του ανθρώπου για ηρεμία, δηλαδή αυτό που διαρκώς λέμε και στην καθημερινότητά μας, λέμε ας πούμε «Θεέ μου, δώσ' μου ηρεμία, δώσ' μου ησυχία, δώσ' μου ειρήνη», είναι ένα πανάρχιο διαχρονικό αίτημα. Δηλαδή δεν είναι αίτημα της εποχής μας. Πολλοί λένε ας πούμε ότι ξέρεις κάτι, στη σημερινή εποχή έχουμε πολύ άγχος, στη σημερινή εποχή τα πράγματα έχουν μπει σε ένα αδιέξοδο, η σημερινή εποχή ας πούμε είναι μια εποχή στην οποία υπάρχουν εντάσεις και το καθεξής. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Μπορεί ναι, μεν εξωτερικά να υπάρχουν πιο γρήγοροι ρυθμοί ζωής, μπορεί ναι, εξωτερικά να είναι στρεσογόνες οι καταστάσεις, αλλά κοιτάξτε να δείτε κάτι, μια σκέψη που δεν κάνουμε και όμως εάν την κάναμε θα λύναμε κάποιο πρόβλημα μέσα στο οποίο μπαίνουμε. Είναι το εξής, ότι η ανησυχία στον άνθρωπο, η ταραχή στο νου και στο μυαλό, το ότι δεν είμαι ήρεμος και είμαι ανήσυχος γενικότερα, αυτό δεν έχει να κάνει με τις εξωτερικές συνθήκες. Προσέξτε το αυτό. Διότι εμείς διαρκώς αναφερόμαστε στις εξωτερικές συνθήκες. Λέμε φταίει ο άντρας μου και έχω ταραχή, φταίει ο προϊστάμενός μου, φταίει ο συνάδελφός μου, το παιδί μου με νευριάζει, ο φίλος μου με νευρίασε. Γενικότερα δηλαδή κάτι εξωτερικό και έξω από μένα. Στην πραγματικότητα όμως δεν φταίνε οι εξωτερικές συνθήκες μονάχα, για να είμαστε απόλυτοι. Σίγουρα δίνουν αιτιάσεις, σίγουρα ανοίγουν επιλογές, σίγουρα δίνουν αφορμές, αλλά δεν είναι η αιτία που είμαστε ανήσυχοι και δεν είναι η αιτία που δεν έχουμε ηρεμία και γαλήνη μέσα στην ψυχή μας. Και αυτό θα το δούμε και παρακάτω που θα μιλήσουμε τώρα, έτσι. Άρα λοιπόν, ο διαχρονικός άνθρωπος είναι ανήσυχος, ο διαχρονικός άνθρωπος δεν έχει ηρεμία στην καρδιά του και στο μυαλό του και στην ψυχή του. Είναι αίτημα λοιπόν αυτό της ηρεμίας διαχρονικό όλων των αιώνων και όλων των ανθρώπων. Γιατί η φασαρία δεν είναι εκεί έξω. Η φασαρία είναι μέσα μου. Μέσα μου δεν είμαι καλά. Εσωτερικά είμαι ταραγμένος. Λογισμοί, σκέψεις, συναισθήματα, τοξικότητες, αρνητικότητα, γκρίνια, απόγνωση, άγχος. Όλα αυτά είναι μέσα μου. Που ενδεχομένως, για να συμφωνήσουμε και να μην αρχίσουμε πούμε, να λέμε ότι δεν είναι έτσι, ενδεχομένως πυροδοτούνται και από εξωτερικά γεγονότα. Αλλά πιστέψτε με, όσο και αν προσπαθήσετε να λύσετε εξωτερικές καταστάσεις και υποθέσεις που σας αγχώνουν, σας στρεσάρουν και σας δυσκολεύουν, όσο και αν προσπαθείτε να τις λύσετε, τη μία θα λύνετε, η άλλη θα ξεκινάει. Το ένα πρόβλημα θα αντιμετωπίζετε, το άλλο θα έρχεται ξανά. Και αυτό δεν θα σταματάει ποτέ, ξέρετε. Ο ένας πειρασμός θα διαδέχεται τον άλλο πειρασμό. Και η μία δοκιμασία θα διαδέχεται την άλλη δοκιμασία. Και αυτό δεν έχει καθόλου τέλος. Η ουσία λοιπόν και το νόημα είναι να βρω την εσωτερική ηρεμία και ησυχία, να αλλάξω τον εσωτερικό μου εαυτό, να αλλάξω αυτό που λένε οι πατέρες, την ψυχή, την καρδιά μου, το νου μου, με αποτέλεσμα τότε να αλλάζει και η εξωτερική πραγματικότητά μου. Γιατί εάν εγώ μέσα μου είμαι ήρεμος, εάν εγώ μέσα μου είμαι γαλήνιος, εάν μέσα μου εγώ έχω συνοχή και ενότητα, εάν μέσα μου έχω βρει το Θεό, το Χριστό, αν έχω βρει το κέντρο, το βαθύ, το υπαρξιακό κέντρο μου, τον πυρήνα της ύπαρξής μου, που είναι η βαθιά καρδία, κατά τους πατέρες, ψυχή, αν θέλετε, αλλιώς, τότε έχω τη δύναμη και τη δυνατότητα και τη διάβγεια να αντιμετωπίσω και τις εξωτερικές δύσκολες όντως πραγματικότητες. Αλλά αν δεν είμαι μέσα μου ήρεμος, πιστέψτε με ότι δεν μπορεί τίποτα, μα τίποτα απολύτως, όσο καλά και να είναι τα εξωτερικά πράγματα, όσο καλά και να πηγαίνουν οι δουλειές μου, όσο καλά και να πηγαίνουν οι σχέσεις μου, δεν θα μπορέσω ποτέ να είμαι ήρεμος. Στην παρέα θα είμαι μελαγχολικός. Με τους πολλούς θα νιώθω μοναξιά. Μέσα στο χρυσάφι εγώ θα νιώθω φτωχία, εσωτερική, παινία, συναισθηματική, μοναξιά, ακοινωνισία. Δεν είναι οι εξωτερικές λοιπόν συνθήκες, είναι οι εσωτερικές. Κατά την ορθόδοξη θεολογία, ο άνθρωπος είναι πλασμένος κατ' εικόνα Θεού. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο κάθε άνθρωπος, ακόμη και στην πιο μεγάλη αμαρτία του, ακόμη και στην πιο βαθιά του πτώση, στο πιο μεγάλο λάθος του, παραμένει να είναι πλάσμα Θεού, που κουβαλάει μέσα του το κατ' εικόνα, κουβαλάει μέσα του
αυτή τη δυνατότητα που του έχει δώσει ο Θεός, το καθομοίωση τώρα, κάτι εικόνα και καθομοίωση Θεού, όπως μας λέει η Αγία Γραφή, να φτάσει στη θέωση, να φτάσει στην ενότητα και ένωση με το Θεό. Αυτό είναι σημαντικό για μας, διότι γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο αυτό το οποίο εξωτερικά και επιφανειακά φαίνεται και δεν εξαντλείται, είναι κάτι βαθύτερο, είναι ένα πνεύμα. Ο άνθρωπος έχει κληθεί για την αιωνιότητα. Στον άνθρωπο έχει δοθεί η δυνατότητα της αθανασίας. Και μάλιστα λέει ο Μέγας Αθανάσιος ότι όταν ο Θεός δίνει χαρίσματα, τα χαρίσματα του Θεού είναι αμετάκλητα. Δηλαδή ο Θεός μας κάλεσε για την αιωνιότητα, ο Θεός μας κάλεσε να είμαστε αθάνατοι και αυτό δεν αλλάζει. Και το τραγικό είναι ότι δεν αλλάζει ούτε για τους κολασμένους. Δηλαδή και η κόλαση είναι αιώνια. Δηλαδή και ο χώρος στον οποίο θα απουσιάζει, όχι θα απουσιάζει, δεν θα μπορώ εγώ να προσλάβω τη χάρη και την παρουσία του Θεού, γιατί ο Θεός δεν μπορεί να απουσιάζει από πουθενά, ούτε από την κόλαση δεν μπορεί να απουσιάζει. Η κόλαση τι είναι, η δική μου αδυναμία να προσλάβω την παρουσία του Θεού ως φως και ως χαρά, διότι δεν έχω καλλιεργήσει στη ζωή αυτή, δεν φρόντισα να καλλιεργήσω στη ζωή αυτή τις προϋποθέσεις εκείνες τις πνευματικές και εσωτερικές για να μπορώ να προσλάβω το φως, για να μπορώ να δω το φως, την άχτιστη δόξα και χάρη του Θεού και αυτό να γίνει φως και χαρά και αγαλίαση αιώνια μέσα μου. Αυτός είναι ο παράδεισος. Η κόλαση λοιπόν δεν είναι μια τιμωρία του Θεού, αλλά είναι μια αυτοτιμωρία στον εαυτό μου. Δεν είναι μια εξορία που μου κάνει ο Θεός, αλλά είναι μια αυτοεξορία δική μου. Εγώ φεύγω μακριά με την έννοια ότι δεν φρόντισα επιμελώς και υπευθύνως να καλλιεργήσω πνευματικά τον εαυτό μου ώστε να μπορέσω να γευθώ από αυτή εδώ τη ζωή και βεβαίως στην άλλη τη δόξα της Βασιλείας του Θεού. Άρα λοιπόν ξεκινάμε ότι είμαστε εικόνες Θεού, είμαστε πλάσματα του Θεού. Έχουμε μέσα μας το Πνεύμα του Θεού. Πώς το έχουμε το Πνεύμα του Θεού? Είπαμε πρώτον από τη γέννησή μας. Από τη γέννησή μας. Από τη στιγμή που δημιουργούμαστε, φέρουμε μέσα μας χάρη Θεού, φέρουμε μέσα μας άχτισες ενέργειες του Θεού. Είμαστε δημιουργήματά Του, είμαστε εικόνες Του. Το άλλο, λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, είναι ότι όλοι μέσα οι άνθρωποι φέρουμε αρετές. Δηλαδή αυτά που ο Θεός έχει καταφύσει, ιδιώματα που ο Θεός έχει καταφύσει, εμάς μας τα δίνει κατά χάρη. Αυτά υπάρχουν μέσα μας, ως σπόροι. Σε εμάς, λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, τι μένει? Μένει να καλλιεργούμε τις αρετές, δηλαδή, λέει ο Άγιος Μάξιμος, σε ένα ωραίο διάλογο που έχει με έναν αιρετικό επίσκοπο, τον Πύρο, λέει λοιπόν εκεί πέρα, ότι μέσα, λέει, είναι οι αρετές, μέσα ο Θεός έχει βάλει τα πάντα στον άνθρωπο, ό,τι του χρειάζεται για να ζήσει ενάρετα, όμορφα, ήρεμα, γαλήνια, ευτυχισμένα. Όλες οι προϋποθέσεις για την ευτυχία, την ηρεμία, τη γαλήνη, την ομορφιά, τη χαρά είναι μέσα μας από τη γέννησή μας. Και του λέει δηλαδή εκεί ο επίσκοπος αυτός, ρωτάει τον Άγιο Μάξιμο Ομολογητή, του λέει δηλαδή είναι όλα μέσα μας. Λέει ναι. Λέει τότε γιατί κάνουμε άσκηση, του λέει. Λέει μα δεν κάνουμε άσκηση για να φέρουμε κάτι που δεν υπάρχει. Κάνουμε άσκηση για να φανερωθεί κάτι που υπάρχει ήδη μέσα μας. Λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Δεν κάνουμε, λέει, άσκηση, δεν ασκούμαστε κατά Χριστό. Δεν κάνουμε προσπάθεια για να έρθει κάτι που δεν υπήρχε, αλλά κάτι που υπάρχει ήδη από τη δημιουργία μας ως δωρεά του Θεού Πατέρα μας. Και ασκούμε για να το φανερώσω αυτό. Και μάλιστα λέει το παράδειγμα Άγιος Μάξιμος ότι φαντάζω ότι μέσα σου έχεις χρυσό, έχεις μέσα σου πάρα πολύ χρυσάφι, το οποίο όμως οι σκόνες, οι βρωμιές, μπάζα δεκατιών, ας πούμε, πραγμάτων, έχει μαυρίσει αυτό, δεν λάμπει. Και η άσκηση τι κάνει, αρχίζει να το καθαρίζει, αρχίζει να βγάζει τη βρωμιά, να βγάζει την ακαθαρσία και να αναδύεται η λάμψη του χρυσού που υπάρχει μέσα σου εκ της δημιουργίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε, ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε μέσα μας αρετές. Τι δεν έχουμε μόνο? Δεν έχουμε τη θέωση, δεν έχουμε τη σωτηρία. Αυτό θα μας το δωρήσει ο Χριστός, αυτό μας το δωρίζει ο Θεός. Δηλαδή αυτό θα δοθεί, δεν μας έχει δοθεί ακόμη.
Τα άλλα όλα όμως υπάρχουν ήδη μέσα μας και θέλουν άσκηση και καλλιέργεια εν Χριστώ για να φανερωθούν. Οπότε εκφύσεως φέρνουμε τις αρετές του Θεού μέσα μας. Έχουμε μέσα μας όλες αυτές τις φοβερές, ουσιαστικές, ουσιώδεις ποιότητες. Κοιτάξτε να δείτε, να το σκεφτούμε και λίγο λογικά. Ο Θεός είναι αδύνατο να δημιουργούσε ένα πλάσμα το οποίο θα το πετούσε έτσι στη γη γυμνό. Αδύναμο και ανήμπορο. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω με αυτό ότι ο Θεός μας δημιούργησε με όλες τις δυνατότητες και ικανότητες για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε, να ζήσουμε, να αναπτυχθούμε και να δημιουργήσουμε. Μας έχει δώσει όλες αυτές τις ποιότητες που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να μπορέσει να αντέξει την ύπαρξη. Μας έχει δώσει όλες αυτές τις ποιότητες για να μπορέσουμε να έχουμε χαρά και ευτυχία και ευλογία στη ζωή μας. Τι μένει σε εμάς? Σε εμάς μένει να δοξολογήσουμε, να ευχαριστήσουμε το Θεό, να ζούμε μέσα σε διαρκή ευχαριστία και δοξολογία. Και αυτό βέβαια φέρνει αυτομάτως ηρεμία στην ύπαρξή μου. Διότι όταν καταλάβω ότι δεν αγωνίζομαι εγώ με τις δικές, δηλαδή δεν είναι κατόρθωμα, ας πούμε, η σχέση με τον Θεό, αλλά είναι δωρεά, ας πούμε. Είναι χάρις, είναι δώρο. Τότε αυτό μου βγάζει το άγχος. Τότε αυτό βγάζει από μέσα μου αυτή την αγωνία. Ότι πρέπει εγώ να κάνω μια υπερπροσπάθεια, ας πούμε, αυτοπραγμάτωσης και αυτοκαταξίωσης και ούτω καθεξής. Την πραγματικότητα αυτό που πρέπει να κάνω είναι να ζήσω τα δώρα του Θεού, τα χαρίσματα του Θεού που έχει δώσει σε μένα, έχει δώσει στους ανθρώπους μου, έχει δώσει σε όλο τον κόσμο και συγχρόνως να ασκηθώ ώστε να αναδείξω όλη αυτή την ομορφιά που ήδη ενυπάρχει μέσα μου. Αυτό είναι εκφύσεως, λοιπόν, έτσι, η φύση μου, η δημιουργία, η γέννησή μου. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο σημαντικό. Η ημέρα της βαπτίσεώς μου. Τη μέρα της βαπτίσεώς μου εκεντρίζεται μέσα μου ο ίδιος ο Χριστός. Η δύναμη του Σταυρού και η δύναμη της Ανάστασης. Η χάρη του Σταυρού και η χάρη της Αναστάσεως. Το αποτέλεσμα του Σταυρού και το αποτέλεσμα της Αναστάσεως. Υπάρχει μέσα μου ήδη ο Χριστός. Τρίτο, η Θεία Κοινωνία. Κάθε φορά που μεταλαμβάνω σώμα και αίμα Χριστού, κοινωνάω το Χριστό. Ο Χριστός γίνεται σώμα και αίμα μου. Υπάρχει μια απόλυτη, ολοκληρωτική ένωση μεταξύ εμένα και εκείνου. Και βέβαια η προσευχή. Και μετά την προσευχή η εφαρμογή καθημερινή των εντολών του Θεού. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Τα λέω όλα αυτά και είναι χρήσιμα για την κουβέντα μας. Για να σας δείξω ότι ο Χριστός, ο Θεός είναι μέσα μας. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Οπότε δεν χρειάζεται να ψάξω κάτι εξωτερικά. Δεν χρειάζεται να ψάξω στους μακρινούς ουρανούς. Δεν χρειάζεται να ψάξω κάπου σε ένα παγερό μεταφυσικό τοπίο. Αλλά να εισέλθω μέσα μου, να κατέβω μέσα στην ύπαρξή μου, η οποία είναι γεμάτη Θεό, η οποία είναι γεμάτη από χάρη, η οποία είναι γεμάτη από την παρουσία του Θεού. Είναι ο ίδιος ο Χριστός μέσα μου. Είναι το Άγιο Πνεύμα μέσα μου και πρέπει να κατέλθω κάτω στους πνευματικούς πατέρες. Όλοι οι πατέρες σε αυτό συμφωνούν και αυτό αναδεικνύουν. Ότι πρέπει να εισέλθω και να κατέβω στο εσωτερικό μου ταμείο. Το που λέει ο Χριστός, εισέλθε στο ταμείο σου. Δηλαδή το ταμείο είναι ο πιο προσωπικός, ο πιο ατομικός, ο πιο δικός μου χώρος. Ο πιο αγνός χώρος που λένε οι πατέρες Εκκλησίας. Υπάρχει, λέει, μέσα σου, λένε οι πατέρες Εκκλησίας, ένας χώρος που ποτέ κανείς δεν μπόρεσε να αγγίξει. Ούτε η αμαρτία, ούτε το κακό. Δεν μπόρεσε να στο καταστρέψει. Δεν μπόρεσε να στο αλλοιώσει. Είναι ο χώρος της εσωτερικής σου παρθενίας. Είναι ο χώρος της εσωτερικής σου αγνότητας και καθαρότητας. Μέσα, βαθιά, είναι το πνευματικό κέντρο, η ψυχή. Η εικόνα του Θεού που φυλάσσουμε μέσα μας. Εκφύσεως από τη δημιουργία μας, εκ πνεύματος και κατά χάρη από το βάπτισμα, από την προσευχή, από τη Θεία Κοινωνία, από κάθε φορά που εφαρμόζουμε μία μικρή εντολή του Χριστού. Όταν εφαρμόζουμε τις εντολές του Χριστού, δεν πειθαρχούμε σε κανόνες και νόμους. Εκεντριζόμαστε Θεία Χάρη. Τη στιγμή που αγαπάς, που συγχωρείς, που ενδιαφέρεσαι για τον άλλο, τη στιγμή που μπαίνεις στη θέση του άλλου, που συναισθάνεσαι τον άλλο άνθρωπο, που νιώθεις τον καημό, τα προβλήματα, τις χαρές και τις λύπες του, εκείνη τη στιγμή δεν κάνεις μια καλή πράξη. Εκείνη τη στιγμή κοινωνάς Θεό. Έχει μεγάλη διαφορά, τεράστια διαφορά
η αντίληψη ότι απλά κάνω μια καλή πράξη ηθική, ας πούμε, με το γεγονός ότι όχι κάνω μια απλή πράξη. Δεν κάνω απλώς μια καλή, δεν είμαι απλώς ένα καλό παιδί, αλλά εκείνη τη στιγμή κοινωνώ Άγιο Πνεύμα όταν συγχωρώ και αγαπώ. Το χαμόγελο που θα δώσω στον άλλο, το λόγο τον παρηγορητικό, την ενσυναίσθηση που θα δείξω, ας πούμε, την ελεημοσύνη, το γεγονός ότι θα καλύψω την αμαρτία του, το γεγονός ότι θα συγχωρήσω. Όλο αυτό δεν είναι απλώς μια εφαρμογή κάποιων κανόνων. Είναι κοινωνία Αγίου Πνεύματος. Χαριτώνεσαι, γλυκαίνεσαι, ειρηνεύεις, γαλινεύεις. Όποιοι πραγματικά έχουν αγαπήσει, όποιοι άνθρωποι πραγματικά έχουν συγχωρέσει, όσοι άνθρωποι έχουν καλύψει την αμαρτία του άλλου και το πάθος με αγάπη και κατανόηση και στοργή, ξέρουν τι λέω τώρα. Υπάρχει μια γλύκα που έρχεται εκείνη τη στιγμή μέσα σου. Μεταλαμβάνεις χάρη Θεού. Οι εντολές του Θεού είναι χάρις. Είναι άχτιστη χάρις η οποία μπαίνει μέσα και ο άνθρωπος αναπαύεται. Και μην ακούτε αυτά τα τελείως διαβολικά, τα οποία λένε, ας πούμε, πάρα πολύ ότι με το σταυρό κανείς δεν πάει στο, δεν προχωράει και δεν προκόβει, ότι όποιος κάνει καλό τον βρίσκει κακό και ο καθεξής. Όποιος πραγματικά με άδολο τρόπο και χωρίς υστεροβουλία και χωρίς να έχει μέσα ιδιοτέλεια, καθαρά, έστω και μία στιγμή αγαπήσει, ελεήσει, συγχωρήσει, ενισχύσει, αυτός νιώθει ανάπαυση. Ανάπαυση. Νιώθει χαρά. Κοιτάξτε ένα απλό παράδειγμα. Κάνετε μία, ας το πούμε, καλή πράξη. Δεν μου αρέσει με αυτό αυτός ο όρος, αλλά τέλος πάντων. Είσαι δίπλα σε έναν συνάνθρωπό σου. Του πας λίγο φαΐ. Την ώρα που το κάνεις, το χιλιοστό που ο νου σου δεν σκέφτεται, που είναι μόνο καθαρή πράξη, καθαρή ενέργεια. Καθαρή ενέργεια, χωρίς νου, χωρούς. Μπορεί να είναι ένα λεπτό, μπορεί να είναι μισό λεπτό. Δεν έχει σημασία. Θέλω να δείτε την ποιότητα για να το καταλάβετε. Την ώρα εκείνη που κάνεις αυτή την πράξη, νιώθεις χαρά. Νιώθεις ολοκλήρωση. Νιώθεις ευτυχία. Νιώθεις ομορφιά μέσα σου. Πότε αρχίζει αυτό να χαλάει? Όταν παρεμβάλλεται ο νους. Όταν αρχίζει ο νους να κάνει αναλύσεις και να λέει, τώρα αυτός θα με ευχαριστήσει, τώρα θα το αναγνωρίσει, τώρα αυτός, ας πούμε, νιώθει ότι... Όταν περιμένεις αντάλλαγμα, όταν αρχίζεις να ερμηνεύεις την αγάπη, όταν αρχίζεις να ερμηνεύεις την πράξη, η αγάπη ως αγάπη είναι μόνο φως, μόνο χάρις, μόνο ενέργεια καθαρή. Όταν παρεμβάλλεται ο νους και αρχίζει να μεταφράζει και παρεσφύει ο νους, που δηλαδή ουσιαστικά μπαίνουν τα πάθη μας ως μια αρνητική ενέργεια σε αυτό, τότε τα πράγματα αρχίζουν και παίρνουν μια άλλη ποιότητα και μια άλλη μορφή. Λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, σας το διαβάζω αυτό, λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος ότι σπούδασον εισέλθεις εντός του ταμείου της καρδίας σου, δηλαδή προσπάθησε, φρόντισε, αγωνίσου να εισέλθεις μέσα στην καρδιά, του ταμείου της καρδίας σου. Δεν λέει απλά στην καρδιά, δηλαδή εννοεί σε αυτόν που σας είπα προηγουμένως, τον ανέγκυχτο, τον καθαρό, τον αγνό, τη βαθιά καρδιά. Τι ωραία που το λέγανε οι πατέρες Εκκλησίας. Δεν λέγανε απλώς την καρδιά, λέγανε η βαθία καρδία. Δηλαδή από την καρδιά πιο βαθιά, τόσο βαθιά μέσα σου υπάρχει ο χώρος αυτός. Φρόντισε λοιπόν, λέει, να εισέλθεις εντός του ταμείου της καρδιάς σου και θέλεις ειδήν το ταμείο το ουράνιον. Δηλαδή ο Άγιος Ισάκος Σύρος ταυτίζει εδώ το ταμείο της καρδιάς σου με τον ουρανό, με τον ίδιο το Θεό. Αυτό είναι συγκλονιστικό, αν σκεφτείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι, εμείς οι ίδιοι που περπατάμε κάθε μέρα με τις έγνοιες, τις φροντίδες μας, τα προβλήματά μας, ο άλλος που βλέπουμε απέναντί μας, ο οποίος μας εκνευρίζει, μας θυμώνει, γινόμαστε ανταγωνιστικοί, και αυτός και εμείς και όλοι, εντός της καρδιάς μας έχουμε την εικόνα του Θεού. Είμαστε φορείς της χάρης του Θεού. Κουβαλάμε μέσα μας ένα αιώνιο αθάνατο στοιχείο. Αυτό είναι απίστευτο να το σκεφτεί κανείς, ότι δεν ήρθαμε να εξαφανιστούμε, δεν ήρθαμε να χαθούμε, δεν ήρθαμε απλώς να διεκπεραιώσουμε πράγματα. Ήρθαμε με ένα σκοπό, υπάρχει ένα σχέδιο, υπάρχει μία πορεία, δεν τελειώσαμε, μόλις αρχίσαμε, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Γι' αυτό και όσο δύσκολη κι αν είναι η ζωή μας, πρέπει να δοξάζουμε το Θεό που μας έφερε στην ύπαρξη.
που από το μη είναι μας έφερε στο είναι. Όσο δύσκολη κι αν είναι η ζωή, όσο δύσκολη κι αν είναι, ήρθαμε όμως, ήρθαμε. Ήρθαμε και αυτό είναι φοβερό. Διότι μόλις ξεκίνησε το ταξίδι το υπαρξιακό, μόλις ξεκίνησε. Και συνεχίζει ο Άγιος Ισαάκ και λέει, διότι ένα είναι και τα δύο, δηλαδή ο ουρανός και η καρδιά είναι ένα και δια μίας εισόδου συγχρόνως βλέπονται. Από μία πόρτα θα το θεωρήσεις, θα το δεις, η θέα του ουρανού και η θέα της καρδιάς από μία πόρτα. Από μία πόρτα πηγαίνεις και στα δύο. Επειδή λέει, προσέξτε τι λέει ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος, επειδή λέει η κλίμαξ εκείνη της βασιλείας, επειδή λέει η κλίμακα, η σκάλα εκείνη η οποία μας οδηγεί στη βασιλεία, είναι εντός σου και κρυμμένη. Εντός σου και κρυμμένη. Σου είναι 300ος λόγος από τα ασκητικά του έργα. Ένα κομμάτι, ένα απόσπασμα του 300ου λόγου. Ο δε Άγιος Νεκτάριος, ο αγαπημένος μας, λέει σε ένα σημείο του, από τους λόγους του, λέει ότι η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο σας τον εαυτό. Ακούστε, ο Άγιος Νεκτάριος. Η ευτυχία δεν βρίσκεται, λέει, ούτε εδώ, ούτε εκεί, ούτε αλλού, εξωτερικά. Η ευτυχία, λέει, βρίσκεται μέσα στον ίδιο σου τον εαυτό. Μέσα σου. Τόσο, λέει, πλανιούνται οι άνθρωποι που αναζητούν την ευτυχία μακριά, λέει, από τον εαυτό τους, λέει ο Άγιος Νεκτάριος. Και συνεχίζει, αδελφοί μου, η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο σας τον εαυτό και μακάριος, ευτυχισμένος ο άνθρωπος που το κατάλαβε αυτό. Ναι. Και συνεχίζει, ο πολυέλεος Θεός θέλει την ευτυχία όλων μας και σε αυτή και στην άλλη ζωή. Γι' αυτό και ίδρυσε την Αγία Εκκλησία, για να μας καθαρίζει από την αμαρτία, να μας αγιάζει, να μας συμφιλιώνει με τον εαυτό μας και μαζί του και να μας χαρίζει τις ευλογίες του Θεού. Με όλα αυτά θέλω να πω ότι η αληθινή μας φύση, η οποία αληθινή μας φύση είπαμε ότι είναι μέσα Θεός, έτσι, η αληθινή μας φύση δεν είναι κάτι το οποίο ψάχνουμε με αγωνία, προσέξτε το. Προσέξτε το, είναι πολύ σημαντικό αυτό, να το υπογραμμίσουμε. Δεν είναι κάτι το οποίο ψάχνουμε εξωτερικά με φοβερή αγωνία και άγχος. Επειδή είναι φύση μας, τι γίνεται. Όταν ηρεμήσουμε, όταν ησυχάσουμε, αυτό αναδύεται από μέσα μας, αυθορμήτως, αυτομάτως και φυσικό το τρόπο, λένε οι πατέρες. Προσέξτε τι λένε οι πατέρες, οι νηπτικοί πατέρες. Όταν, λέει κανείς, ησυχάσει το νου του, όταν ησυχάσει το μυαλό του για τις προσευχής, επειδή μέσα μας είναι ο ίδιος ο Θεός, επειδή, όπως σας είπα στην εισαγωγή, γι' αυτό κάναμε την εισαγωγή, για να τα καταλάβουμε καλύτερα, επειδή λοιπόν μέσα μας είναι όλα αυτά, όταν ησυχάσουμε φυσικό το τρόπο, αναδύεται από μέσα μας ο Θεός, αναδύεται η πραγματική φύση μας, το φως. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι, δεν χρειάζεται με αγωνία να ψάξουμε κάτι. Όταν ο ουρανός έχει σύννεφα, το μόνο που χρειάζεται είναι να φύγουν τα σύννεφα. Το φως είναι από πίσω, ο ήλιος είναι από πίσω, πάντα υπήρχε. Το ότι σήμερα έχει σύννεφα ο ουρανός δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ήλιος. Εκεί είναι ο ήλιος, δεν έφυγε, ποτέ. Ποτέ δεν έφυγε η χάρη του Θεού από μέσα σας. Ποτέ δεν έφυγε. Λένε κάποιοι, λέει, τώρα πάτερα μάρτσα και έφυγε ο Θεός. Ο Θεός δεν έφυγε. Απλά με την αμαρτία συσκότησε στο νου, συσκότησε στην καρδιά. Έκρυψε το φως, αυτό που ήδη υπάρχει μέσα σου. Δεν φεύγει ο Θεός. Τι είναι ο Θεός να φύγει? Τι είναι ο Θεός να φύγει? Δεν φεύγει. Από πού να φύγει? Αν φύγει ο Θεός, θα καταστραφεί το παν. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής λέει ότι αν ο Θεός άρει, πάρει πίσω, μαζέψει την χάρη του από το σύμπαν, την προνοητική του χάρη, την συντηρητική χάρη, την συνοχική του χάρη, εάν μαζέψει, θα διαλυθεί το σύμπαν αυτομάτως. Δεν φεύγει ο Θεός. Πού να πάει, τι είναι ο Θεός να φύγει? Δεν είναι αντικείμενο ο Θεός να είναι πότε εδώ και πότε εκεί. Είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών και πάντοτε και δεν αλλάζει αυτό. Δεν μεταβάλλεται. Εμείς μεταβαλλόμαστε. Ο Θεός είναι ακίνητος. Είναι ακίνητος. Δεν μεταβάλλεται. Δεν σε αγαπάει σήμερα λίγο και αύριο πολύ.
Δεν σε αγαπάει το πρωί πολύ και το βράδυ δεν θέλει να σε βλέπει. Δεν έχει ο Θεός συναισθήματα να οργίζεται και να νευριάζει μαζί σου. Να μην σε θέλει επειδή είσαι κακό παιδί και επειδή έκανες μια κακή πράξη. Όχι, ο Θεός είναι απλούς. Ο Θεός είναι ακίνητος, ο Θεός είναι αμετάβλητος, λέει η Φιλοκαλία στα κείμενα του Αγίου Αντωνίου. Αμετάβλητος, ξέρετε τι σημαίνει.

καταλάβατε, αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Αυτό να κρατήσουμε είναι πολύ σημαντικό. Οπότε, με την ησυχία, με την ηρεμία, αναδύεται αυτό που ήδη υπάρχει μέσα μας. Και βέβαια, αυτό συναντάει τον Χριστό, ο οποίος Χριστός εκεντριζόμαστε με τον Χριστό, και αυτό είναι η σωτηρία μας, γιατί η αιώνια ζωή είναι ο Χριστός, έτσι. Η αιώνια ζωή δεν είναι μια αθανασία της ψυχής, όπως πίστευαν οι αρχαίοι Έλληνες. Η αιώνια ζωή είναι κοινωνία με το πρόσωπο του Χριστού. Αύτη εστί η αιώνια ζωή, λέει στο Ευαγγέλιο. Είναι να γνωρίσεις τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν και όν απέστειλε Αυτόν, τον Θεό Πατέρα. Αυτή είναι η αιώνια ζωή, να γνωρίσεις τον Χριστό. Η κοινωνία με τον Χριστό είναι η αιώνια ζωή. Έτσι.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ηχορυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Το Υπουργείο Εξωτερικών απαντά στην Άγκυρα. Το καθεστώς στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Λήγει σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΙΣΕΚΕΠ. Δύο συλλήψεις για εμπρισμού σε Αττική και Εύβοια. Έναρξη λειτουργίας γραφείου υποστήριξης πυροπλήκτων στον Δήμο Μάνδρας. Μπαλκόνι κατέρευσε και έπεσε σε γιόταχη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εντοπίστηκε παράνομο δίκτυο με καλώδια 2,4 περίπου χιλιομέτρων. 16 συλλήψεις για ρευματοκλοπές στον Ασπρόπυργο. Άγνωστοι έριξαν μπογιές και τρικάκια σε σπίτι αστυνομικού στη Θεσσαλονίκη. Τηρεσίας για απλήρωτους λογαριασμούς ρεύματος. Και χειρομβοβίδα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε στη Ραφίνα. 7 χώρες καλούν το Ισραήλ να βάλει τέλος στην επέκταση του επικισμού της Δυτικής Όχθης. Και ο καιρός γενικά έθριος, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 37 βαθμούς στην Αθήνα, τους 36 στη Θεσσαλονίκη. Ως έμεση απειλή για τη μεταφορά της έντασης στο πεδίο, διαβάζει η Αθήνα την επιλογή της Άγκυρας να εκδώσει ανακοίνωση για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και την ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας με αναφορές σε αποφασιστικότητα για προστασία των δικαιωμάτων στο Αιγαίο. Η Αθήνα παρακολουθεί με προσοχή τις εξελίξεις, ενώ το Υπουργείο Εξωτερικών απάντησε με σκληρή ανακοίνωση στις αιτιάσεις της Άγκυρας, υπογραμμίζοντας πως το καθεστώς στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο και πως η ελληνική κυριαρχία δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Μέσα σε 12 μέρες από την ανακοίνωση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό μέχρι χθες, η Τουρκία άνοιξε με μια σειρά από παρεμβάσεις σχεδόν το σύνολο της βεντάλιας αμφισβητήσεων που έχει σταδιακά εισαγάγει στα ελληνοτουρκικά σε βάθος χρόνου. Μάλιστα, η Άγκυρα κλιμακώνει όλο και περισσότερο τις προκλήσεις της, καθώς με επίκεντρο την αντίδραση για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επανέρχεται στην αμφισβήτηση της κυριαρχίας της χώρας μας. Η αντίδραση για το ειδικό χωροταξικό ήρθε σε δύο κύματα, καθώς προηγήθηκε δήλωση του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών προχθές, για να ακολουθήσει χθες η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο ήρθε και αυτό να επαναφέρει τη θεωρία των γκρίζων ζωνών. Η διπλή παρέμβαση κάθε άλλο τυχαία παρά είναι, πολύ περισσότερο καθώς στη χθεσινή ανακοίνωση υπονοείται η ετοιμότητα ανάληψης δράσης στο πεδίο ως απάντηση των ενεργειών της Αθήνας. Η χώρα μας διατηρεί την αποφασιστικότητά της να προστατεύσει τα δικαιώματα, τα συμφέροντα και τις ανησυχίες της στο Αιγαίο Πέλαγο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, αναφέρει η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Και επειδή δεν έχει σημασία μόνο τι λέγεται αλλά και ποιος το λέει, όταν την αποφασιστικότητα διακηρύσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της γείτονος, εύλογα μπορεί κάποιος να εικάσει πως η αναφορά παραπέμπει σε ετοιμότητα για παρέμβαση πέραν της αντίδρασης σε λεκτικό επίπεδο και στο πεδίο. Κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο από την Αθήνα, όπως σχολιάζει διπλωματική πηγή. Το Υπουργείο Εξωτερικών απάντησε χθες σε αυστηρό ύφος, καταλογίζοντας την Άγκυρα αιμονή σε αναθεωρητικές θέσεις, οι οποίες δεν έχουν κανένα νομικό έρισμα, με αφορμή τη δήλωση του εκπροσώπου του τουρκικού ΙΠΕΞ σχετικά με το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την επιστροφή της Άγκυρας στη θεωρία των γκρίζων ζωνών. Η δήλωση περιλαμβάνει σειρά αβάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπταίων ισχυρισμών, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών. Ενώ στην ανακοίνωση επισημαίνεται πως το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο.
Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση. Στην ανακοίνωση επαναλαμβάνεται για άλλη μία φορά πως μοναδική ελληνοτουρκική διαφορά είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και η σταθερή θέση της Ελλάδας υπέρ του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Λίγη σήμερα, αγαπητοί ακροατές, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω ειδικής πλατφόρμας με τη χρήση των κωδικών TaxisNet, ενώ η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί και με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών. Το νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027» στοχεύει στην τόνωση του εσωτερικού τουρισμού με έμφαση στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και τη διάχυση της επισκεψιμότητας στον χώρο και στον χρόνο. Στο πλαίσιο αυτό, το 70% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος κατευθύνεται σε διακοπές που θα πραγματοποιηθούν κατά την περίοδο από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο, ενώ προβλέπονται αυξημένα ποσά ενίσχυσης για τους χειμερινούς και τους πλάγιους μήνες. Παράλληλα, το πρόγραμμα έχει ενισχυμένο κοινωνικό χαρακτήρα και προβλέπει διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων ώστε να ενταχθούν περισσότερα νοικοκυριά. Για τους άγαμους χωρίς τέκνα, το ανώτατο εισοδηματικό όριο αυξάνεται στα 21.000 ευρώ από 19.000, ενώ για τους έγκαμους χωρίς παιδιά διαμορφώνεται στις 33.000 από 31.000 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως. Σημαντικές είναι και οι προβλέψεις για τις οικογένειες με περισσότερα παιδιά, καθώς τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο για μονογονείς και οικογένειες με περισσότερα από 4 παιδιά χωρίς ανώτατο όριο. Επιπλέον, οι κληροθέντες δικαιούχοι με 4 και περισσότερα προστατευόμενα τέκνα θα λαμβάνουν πρόσθετη επιδότηση ύψους 50 ευρώ για κάθε τέκνο. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις, με την πρώτη να ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου 2027 και τη δεύτερη στις 31 Δεκεμβρίου του 2027. Τελευταία μέρα λοιπόν η σημερινή για την υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα έως τα μεσάνυχτα. Σε δύο συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών σε Αττική και Εύβοια προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος. Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, 39χρονος συνελήφθη στην Ανατολική Αττική για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση σε αγροτική έκταση σε παράδρομο της Λεωφόρου Λαυρίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, έκανε χρήση γυμνής φλόγας με αναπτήρα, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά και να καούν περίπου 5 τετραγωνικά μέτρα χαμηλής βλάστησης και ξηρών χόρτων. Επιπλέον, 42χρονο συνελήφθη για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στην περιοχή Νέος Πύργος επί της περιφερειακής οδού Ιστιαίας Εδιψού. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη διάρκεια καπνίσματος για απεντόμωση σίκων με αποτέλεσμα να καεί έκταση περίπου μισού στρέμματος σε οικοπαιδικό χώρο. Στον 42χρονο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.281 ευρώ. Σημειώνεται πως από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 20 Αυγούστου του 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 733 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 1.178.000 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 308 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες οι 274, σε ποσοστό δηλαδή 88%, είναι από αμέλεια και οι 34, το 11%, από πρόθεση. Σε λειτουργία έχει τεθεί με απόφαση της Δημοτικής Αρχής Μάνδρας Ιδηλίας ειδικό γραφείο υποστήριξης πυρόπληκτων
για την άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση κατοίκων και επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πρόσφατη πυρκαγιά. Στη σχετική ανακοίνωση του Δήμου αναφέρεται πως στόχος είναι κάθε πληγέντας να έχει ένα σταθερό σημείο αναφοράς στο Δήμο, χωρίς να χρειάζεται να αναζητά μόνος του διαφορετικές υπηρεσίες και διαδικασίες. Το γραφείο θα παρέχει ενημέρωση, καθοδήγηση και υποστήριξη για αυτοψίες και καταγραφή ζημιών, δικαιολογητικά, οικονομικές ενισχύσεις και αποζημιώσεις, στεχαστική συνδρομή, αποκατάσταση κατοικιών, αποκομιδή υπολοιμάτων, κοινωνικές ανάγκες και μέτρα στήριξης των πληγησών επιχειρήσεων. Για κάθε πληγέντα θα δημιουργείται ξεχωριστός φάκελος, ώστε να παρακολουθούνται η πορεία της υπόθεσής του, οι εκκρεμότητες και τα επόμενα βήματα σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί σε οικισμούς του Ασπροπύργου με τη συνδρομή διαφορετικών υπηρεσιών της ελληνικής αστυνομίας και τη χρήση ντρόουν. Κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκαν 16 περιπτώσεις παράνομης ηλεκτροδότησης κατοικιών και συνελήφθησαν ισάριθμα άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Συνεργείο του ΔΔΕ προχώρησε στην αποξήλωση καλωδίων συνολικού μήκους 2.380 μέτρων, τα οποία σύμφωνα με την αστυνομία είχαν τοποθετηθεί για την παράνομη σύνδεση των οικιών με το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Φρένο στον ενεργειακό τουρισμό, που είναι μια από τις χαίνουσες πληγές της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικού ρεύματος, επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση, δημιουργώντας έναν τηρεσία για όσους αφήνουν απλήρωτους λογαριασμούς και μετακινούνται σε άλλο πάροχο. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από διαβούλευση με τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων και τους παρόχους, τροποποιεί τον κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου των στρατηγικών κακοπληρωτών, την προστασία των συνεπών καταναλωτών και την ενίσχυση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Στην τρίτη ειδοποίηση του ΔΔΕ από τον πάροχο για οφειλές, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει εταιρεία. Με τη νέα ρύθμιση θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέσω του οποίου οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στον ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με εξόφληση ή διακανονισμό. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε χθες στην πλατεία Άθωνο στη Θεσσαλονίκη, όταν τμήμα τσιμεντένιας κατασκευής πάνω από την είσοδο κτηρίου κατέρευσε ξαφνικά, προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένο γεωταχή αυτοκίνητο. Από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς την ώρα της κατάρρευσης στην περιοχή βρίσκονταν πολλοί άνθρωποι. Η πτώση προκάλεσε εκοφαντικό θόρυβο, με τους θαμώνες των καταστημάτων της πλατείας να βγαίνουν από τις ταβέρνες προκειμένου να διαπιστώσουν τι είχε συμβεί. Μάλιστα, ο θόρυβος ήταν τόσο δυνατός, ώστε ορισμένοι θεώρησαν αρχικά πως είχε σημειωθεί σεισμός. Η πλατεία Άθωνος αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά σημεία της Θεσσαλονίκης, με καταστήματα εστίασης και ταβέρνες να συγκεντρώνουν καθημερινά πλήθος κόσμου. Το περιστατικό σημειώθηκε σε ώρα κατά την οποία η περιοχή ήταν ιδιαίτερα πολυσύχναστη. Το πλέον σημαντικό είναι πως δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός, καθώς τη στιγμή της κατάρρευσης δεν περνούσε πεζός από το συγκεκριμένο σημείο. Μένουμε στη Θεσσαλονίκη, καθώς στόχος επίθεσης έγινε στην πόλη σπίτι αστυνομικού, με αγνώστους να πετούν τρικάκια και να γράφουν συνθήματα με μπογιά στην είσοδο της πολυκατοικίας. Το περιστατικό προκαλεί ανησυχία, καθώς έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά επιθέσεων σε πολυκατοικίες. Όπως επισημάνθηκε, τέτοιες ενέργειες δεν αφορούν μόνο τα πρόσωπα που στοχοποιούνται, αλλά και τους υπόλοιπους που κατοικούν στα συγκεκριμένα κτίρια. Στην περίπτωσή μας, τα τρικάκια αναγραφόταν το σύνθημα «Το κράτος είναι ο μόνος τρομοκράτης», ενώ η είσοδος της πολυκατοικίας βανδαλίστηκε με μπογιά.
Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών συνεχίζονται για τον εντοπισμό των δραστών της συγκεκριμένης επίθεσης. Υπενθυμίζεται πως μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί ούτε οι δράστες δύο ακόμη επιθέσεων σε σπίτια του κυρίου Ιωακίμοβιτς και του κυρίου Σάβα Αναστασιάδη. Χειρομβοβίδα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε χθες το βράδυ στη Ραφίνα. Συγκεκριμένα, το πολεμικό υλικό βρέθηκε σε πεζοδρόμιο στη διασταύρωση των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Άρη Βελουχιώτη. Η χειρομβοβίδα, λόγω της παλαιότητάς της και της οξείδωσής της, κρίθηκε απαραίτητο να αντιμετωπιστεί από εξειδικευμένο στρατιωτικό κλιμάκιο. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του τάγματος εκαθάρισης ναρκοπεδίου Ξηράς, προκειμένου να αναλάβουν την ασφαλή απομάκρυνση και εξουδετέρωση του ευρήματος, ενώ το σημείο αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας. Με οικονομική D-Day απείλησε το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, παραπέμποντας την ιστορική απόβαση στη Νορμανδία, ενώ ταυτόχρονα προειδοποίησε τις χώρες που βοηθούν την Τεχεράνη να παρακάμψει τις αμερικανικές κυρώσεις, πως θα υποστούν και αυτές σοβαρές οικονομικές συνέπειες. Ανακοινώνω την πιο συντριπτική επιχείρηση οικονομικού πολέμου που διεξήχθη ποτέ εναντίον οποιασδήποτε χώρας, έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε διαδικτυακή ανάρτησή του, κάνοντας λόγο για απομόνωση άνευ προηγουμένου, κατηγορώντας την Τεχεράνη πως δεν άδραξε την ευκαιρία να έρθει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό της σύγκρουσης, έστειλε αυστηρή προειδοποίηση στους εμπορικούς της εταίρους. Ανακοινώνω πως κάθε χώρα που θα επιτρέψει σε χρηματοπιστωτικούς θεσμούς της, επιχειρήσεις της, αεροδρόμια της, κυβερνητικούς θεσμούς να προσφέρουν σανίδα σωτηρία στο Ιράν, θα βρεθεί και η ίδια αντιμέτωπη με τρομερές οικονομικές συνέπειες, σημείωσε ο Τραμπ στην προσωπική του πλατφόρμα. Το μήνυμά του είχε ως κύριους αποδέκτες την Κίνα, η οποία αγοράζει το 80% του ιρανικού πετρελαίου που μεταφέρεται μέσω θαλάσσης, την Ινδία, την Τουρκία, το Πακιστάν και τα Εμμυράτα, που αντιπροσωπεύουν τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους του Ιράν. Ωστόσο, ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν διευκρίνησε τι είδους κυρώσεις εννοεί να επιβάλλει στις εν λόγω χώρες, κάτι ιδιαίτερα προβληματικό ιδίως στην περίπτωση της Κίνας, η οποία είναι βέβαιο πως θα ανταποδώσει στα ίσα, όπως έχει κάνει σε ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν. Τώρα Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Βρετανία, Ολλανδία, ο Καναδάς και η Νορβηγία παρότριναν το Ισραήλ να βάλει τέλος στην επέκταση του επικισμού της Δυτικής Όχθης και να αποσύρει αμέσως την πρόσκληση για την υποβολή προσφορών που ανακοίνωσε αυτήν την εβδομάδα για την ανέγερση 1.200 και πλέον ακινήτων στο πλαίσιο του κέρυας σημασίας έργου Ε1, όπως το αποκαλεί, τη στιγμή που η Δυτική Όχθη γνωρίζει σοβαρή αστάθεια, με άνευ προηγουμένου επίπεδα βίας των επίκων εναντίον πολιτών και σοβαρούς περιορισμούς στην Παλαιστινιακή οικονομία. Αυτή η απόφαση είναι ακόμη πιο ανησυχητική, τονίζουν οι κυβερνήσεις των 7 χωρών σε κοινή ανακοίνωσή τους. Ο οικισμός Ε1 θα υπονομεύσει τις προοπτικές της λύσης δύο κρατών, μπαίνοντας φίνα κατά μήκος της Δυτικής Όχθης και πλήττοντας την εδαφική συνέχεια των Παλαιστινιακών εδαφών, πρόσθεσε. Ο Ε1 θα έκοβε τη Δυτική Όχθη στα δύο, θα διαχώριζε τις Παλαιστινιακές κοινότητες στον βορρά από αυτές στον νότο και θα απομόνωνε περαιτέρω την Ανατολική Ιερουσαλήμ από το Παλαιστινιακό έδαφος. Αυτό θα υπονόμευε σοβαρά τη βιωσιμότητα της λύσης δύο κρατών, υπερθεμάτισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου, Μαξίμ Πρεβό. Οι Ισραηλινοί οικισμοί σε κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη είναι παράνομη δυνάμη του διεθνούς δικαίου. Καλό την κυβέρνηση του Ισραήλ να αποσύρει τις προσκλήσεις για την υποβολή προσφορών, να αναστείλει το σχέδιό της και να βάλει τέλος στην επέκταση των οικισμών, συμπλήρωσε ο κύριος Πρεβό. Η κυβέρνηση του Ισραήλ ενέκρινε τον Αύγουστο του 2025 το πρόγραμμα που προβλέπει την ανέγερση κάπου
3.400 κατοικιών στη Δυτική Όχθη, Παλαιστινιακό έδαφος υποκατοχή του Ισραήλ από το 1967, σε τομέα 12 τετραγωνικών χιλιομέτρων, ανάμεσα στον οικισμό Μααλέ Αντουμίν και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Το Ισραηλινό Υπουργείο Στέγασης ανακοίνωσε την Τρίτη την έναρξη της διαδικασίας υποβολής προσφορών για την ανέγερση 1.200 και πλέον κατοικιών στο πλαίσιο του έργου κατά την Ισραηλινή μη κυβερνητική οργάνωση «Ειρήνη τώρα» και, με δημοσιεύματα του Ισραηλινού τύπου. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία για την υποβολή προσφορών ως την 19η Οκτωβρίου, με άλλα λόγια 8 ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις κρίνουν πως οι αποφάσεις για την επέκταση του επικισμού θα συνεχίσουν να υπονομεύουν τη θέση του Ισραήλ στη διεθνή σκηνή. Η έναρξη της διαδικασίας υποβολής προσφορών για το σχέδιο ανέγερσης οικισμών του Ε1 είναι απαράδεκτη, επιμένουν, και προειδοποιούν οι 7 χώρες τις εταιρείες που θα εμπλακούν. Οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να εξετάσουν την υποβολή προσφορών για να αναλάβουν κατασκευαστικά έργα. Πρέπει να είναι ενήμερες για τις συνέπειες από νομική σκοπιά και για τη φήμη τους, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου να εμπλακούν σε σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, τονίζουν στην κοινή τους ανακοίνωση. Σε κλειό καύσον να κινείται η χώρα, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει τοπικά στους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Ο καύσωνας θα παραμείνει για περίπου μία εβδομάδα, με την πιο δύσκολη περίοδο να τοποθετείται από τις 23 έως και τις 26 Αυγούστου. Το θερμό αυτό κύμα μπορεί να μην καταγράψει ακραίες τιμές ρεκόρ, ωστόσο η αυξημένη υγρασία του Αυγούστου και η παρατεταμένη ξηρασία επιβαρύνουν σημαντικά την κατάσταση. Πάμε να δούμε τον σημερινό καιρό. Σήμερα λοιπόν γενικά αίθριος ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα. Περιορισμένη αστάθεια θα εκδηλωθεί μόνο στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως στην Πίνδο, τα ορεινά της κεντρικής στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Στις περιοχές αυτές θα αναπτυχθούν νεφώσεις και υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές μπόρες, ενώ στα βορειοδυτικά ενδέχεται να εκδηλωθεί και μεμονωμένη καταιγίδα. Τα φαινόμενα θα είναι γενικά περιορισμένα. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, ενώ πρόσκαιρα στα ανοιχτά της Λέσβου και της Χίου μπορεί να φτάσουν τα 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι αρχικά ασθενείς και από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο και στις παιδινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, μακριά από τη θάλασσα, θα φτάσει κατά τόπους στους 38 με 39 βαθμούς, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία. Στην Αττική σήμερα έχουμε ηλιοφάνεια, η άνεμη μεταβλητή, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα επικρατήσει θαλάσσια άβρα με χαμηλές εντάσεις. Η θερμοκρασία έως τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη επίσης επικρατεί ηλιοφάνεια με θαλάσσια άβρα το απόγευμα και ανέμους έως 3 μποφόρ. Η μέγιστη θερμοκρασία στην πόλη θα φτάσει τους 35 βαθμούς. Το Σάββατο αναμένεται ιδιαίτερα θερμή ημέρα. Οι δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι θα ενισχυθούν και τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, κυρίως στον Κορινθιακό, νότια της Πελοποννήσου και στην περιοχή της Κρήτης. Οι άνεμοι αυτοί, σε συνδυασμό με τις θερμές αέριες μάζες, θα λειτουργήσουν ως καταβατικοί και θα ανεβάσουν σημαντικά τη θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα φτάσει γενικά τους 38 με 40 βαθμούς, ενώ πολύ τοπικά είναι πιθανό να αγγίξει ή και να ξεπεράσει οριακά τους 40 βαθμούς, φθάνοντας τους 41. Παράλληλα, το Σάββατο θα υπάρχει μεγαλύτερη αστάθεια σε σχέση με σήμερα, με τοπικές μπόρες
κυρίως στα ορεινά. Παρόμοια θα είναι η εικόνα και την Κυριακή, με πολύ υψηλές θερμοκρασίες και τον υδράργυρο να αγγίζει τους 40 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τοπικά λίγο υψηλότερα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 5 με 6 μποφόρ, ενώ η αστάθεια θα είναι εντονότερη, με πιθανότητα για σποραδικές καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Αστάθεια θα έχουμε τη Δευτέρα και πιθανή πτώση της θερμοκρασίας από την Τρίτη. Τη Δευτέρα αναμένεται να περάσει μία διαταραχή η οποία θα ενισχύσει σημαντικά την αστάθεια. Τοπικές μπόρες και καταιγίδες αναμένονται σε περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές και όχι μόνο στα ορεινά. Η θερμοκρασία λοιπόν τη Δευτέρα θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, όμως δεν αναμένεται να φτάσει τις τιμές του Σαββατοκύριακου. Θα κυμανθεί γενικά στους 38 με 39 βαθμούς, ενώ στα κεντρικά και νότια ενδέχεται να αγγίξει τους 40. Από την Τρίτη και μετά αναμένεται σταδιακή αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας, ωστόσο η ακριβής εξέλιξη θα εξαρτηθεί από την ένταση της διαταραχής της Δευτέρας και την ενίσχυση των βορείων ανέμων. Το ένα σενάριο θέλει το Μελτέμι να ενισχύεται σημαντικά, φτάνοντας στα 6 και πιθανώς στα 7 μποφόρ, γεγονός που θα οδηγήσει σε αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Το δεύτερο σενάριο προβλέπει υπιότερη διαταραχή και μικρότερη ενίσχυση των ανέμων, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία να παραμείνει κοντά στους 39 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι και τη Δευτέρα οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν ιδιαιτέρως υψηλές, με το Σαββατοκύριακο να αποτελεί την κορύφωση του κύματος ζέστης. Κάποιες από τις οδηγίες προστασίας που μας συνιστούν είναι να αποφύγετε την ηλιοθεραπεία και να παραμείνετε σε σκιερά και δροσερά μέρη, μακριά από χώρους όπου επικρατεί συνωστισμός. Να αποφύγετε τη βαριά σωματική εργασία, ιδιαίτερα σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία, άπνοια και μεγάλη υγρασία. Αποφύγετε το βάδισμα για πολλή ώρα ή το τρέξιμο κάτω από τον ήλιο. Προτιμήστε τα ελαφρά, άνετα και ανοιχτόχρωμα ρούχα από φυσικό υλικό για να διευκολύνεται ο αερισμός του σώματος και η εξάτμιση του υδρότα. Επιλέξτε ένα καπέλο που εξασφαλίζει καλό αερισμό του κεφαλιού. Φορέστε μαύρα ή σκουρόχρωμα γυαλιά με ειδική επίστρωση που προστατεύουν από την αντανάκλαση του ηλίου. Φροντίστε τη διατροφή σας να αποτελείται από ελαφρά και μικρά γεύματα με έμφαση στα φρούτα και τα λαχανικά. Πίνετε άφθονα υγρά, νερό και χυμούς φρούτων. Αν υδρώνετε πολύ, προσθέστε αλάτι στο φαγητό σας και αποφύγετε τα ενοπνευματώδη ποτά. Αποφύγετε τέλος τα πολύ ωραία ταξίδια με τα μαζικά μέσα μεταφοράς όταν η ζέστη είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα. Και στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας, από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Βαγγέλη Τζαναβάρη, ο οποίος φρόντισε τον ήχο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη ιστορία μας ακούτε την εκπομπή «Ιστορία και ζητήματα της ελληνικής λαογραφίας». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Στη σημερινή εκπομπή θα επιχειρήσουμε να αναφερθούμε στη λαογραφία του Νικολάου Πολίτη στο διαδίκτυο. Είναι ένα θέμα που θα λέγαμε έτσι, με τον τρόπο που μπορεί κάποιος να το διαβάσει κάπου ή να το ακούσει, δημιουργεί σίγουρα μία αντίθεση. Από τη μία πλευρά η λαογραφία, ο πατέρας της ελληνικής λαογραφίας, ο Νικόλαος Πολίτης, και από την άλλη το διαδίκτυο. Θα δούμε με ποιον τρόπο συνδυάζονται όλα αυτά. Θα έχουμε την ευκαιρία τώρα να συνομιλήσουμε με τον τακτικό μας καλεσμένο, τον κύριο Ευάγγελο Καραμανέ, διευθύνοντα το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Κύριε Καραμανέ, να σας καλωσορίσουμε σε μια ακόμη ραδιοφωνική μας συνάντηση.
1: Καλώς σας βρίσκω, κύριε Παπά, και σε αυτή τη συνάντηση, τη ραδιοφωνική συνάντηση. Το διαδίκτυο είναι πλέον στη ζωή μας, είναι μέσα στην καθημερινότητά μας, είτε πρόκειται για ζητήματα ενημέρωσης πρωτίστως, είτε πρόκειται για την υγεία μας, είτε πρόκειται για την επικοινωνία. Επικοινωνούν οι σύγχρονοι άνθρωποι, επικοινωνούμε οι σύγχρονοι άνθρωποι, οι περισσότεροι τουλάχιστον, μέσω του διαδικτύου, ακόμα και τα τηλέφωνα μας είναι πλέον διαδικτυακά, το θέλουμε δεν το θέλουμε, και οι εφαρμογές βέβαια, οι διαδικτυακές, τα κοινωνικά δίκτυα είναι σε ευρύτατη χρήση και θα έλεγα διαμορφώνουν εμπολής τη σύγχρονη κοινωνία και την πολιτική και τις κοινωνικές και άλλες σχέσεις των ανθρώπων. Τώρα βέβαια μιλάμε για τον παραδοσιακό πολιτισμό, τη λαογραφία του Νικολάου Πολίτη, και ξέρουμε ότι η ψηφιακή λαογραφία είναι ένα πεδίο των λαογραφικών σπουδών. Μελετάει η λαογραφία το πώς οι σύγχρονοι άνθρωποι αλληλεπιδρούν στο διαδίκτυο. Είναι ένα από μόνο του αυτό ένα αντικείμενο μελέτης και παραλλήλως, οι ακαδημαϊκοί κυρίως φορείς, αλλά και οι απλοί άνθρωποι, στοιχεία του παραδοσιακού πολιτισμού, εκδηλώσεις, έθιμα, δρόμενα, αυτά που γίνονται δηλαδή και συνεχίζονται ως τις μέρες μας, μερικές φορές με πολύ ζωντάνια, περνάνε μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από τα social media. Και βίντεο και ήχους και δημοτικά τραγούδια και χόροι περνάνε στο διαδίκτυο. Υπάρχει όμως και ένα απόθεμα λαογραφικών μελετών, το οποίο σε επίπεδο ακαδημαϊκό, αν θέλετε, είναι διαθέσιμο πλέον στο διαδίκτυο. Αποθετήρια, πολλές φορές αρκετά έτσι βαριές υποδομές. Στο κέντρο λαογραφίας υπάρχουν ειδικά αποθετήρια εδώ και αρκετά χρόνια, με αφηγήσεις, με παροιμίες, με το εορτολόγιο, με μουσιακά αντικείμενα, με κινηματογραφήσεις, και αντίστοιχα τέτοια αποθετήρια υπάρχουν σε όλα τα λαογραφικά αρχεία, τα ερευνητικά κέντρα διεθνώς, του δυτικού εν πάση περιπτώσει κόσμου σίγουρα, αλλά και όχι μόνο. Και βέβαια αυτά τα αποθετήρια είναι διαθέσιμα σε όλους, σε όσους εν πάση περιπτώσει ασχολούνται, έχουν ένα επίπεδο ψηφιακού εξοικείωσης, ας το πούμε, με τα ψηφιακά μέσα. Αυτή πια είναι πάρα πολύ, να μην πω ότι είναι οι περισσότεροι. Τώρα βέβαια εδώ θα κάνω μια παρατήρηση. Ξέρετε, το διαδίκτυο, όλα αυτά τα βιβλία, μελέτες, άρθρα που υπάρχουν και για ακαδημαϊκή αλλά και για ευρύτερη εκπαιδευτική χρήση, για οποιονδήποτε εν πάση περιπτώσει ενδιαφέρεται, δεν είναι απαραίτητα να είναι ακαδημαϊκός ερευνητής. Υπάρχουν στο διαδίκτυο, είναι ελεύθερα διαθέσιμα τα περισσότερα, αλλά το διαδίκτυο έχει και μια άλλη ιδιότητα, ότι έχει ένα καλό, θα έλεγα. Το καλό είναι ότι είναι εύκολα προσβάσιμο. Δηλαδή, αν έχεις μια σύνδεση, έχεις ρεύμα και έχεις μια συσκευή, ένα κινητό, έναν υπολογιστή κτλ., όπου και να είσαι στον πλανήτη, έχεις πρόσβαση σε αυτά τα πράγματα, μπορείς να τα διαβάσεις. Αυτό δεν είναι μια επανάσταση. Η κοινωνία της πληροφορίας είναι μια επανάσταση, γιατί φανταστείτε ότι πριν 20, 30, 40 χρόνια, για να έχει κάποιος ερευνητής πρόσβαση σε αυτή την πληροφορία, έπρεπε να πάει σε κάποια ειδική βιβλιοθήκη ή σε κάποιο ειδικό αρχείο, να ταξιδέψει στο εξωτερικό, και αυτοί ήταν πάρα πολύ λίγοι. Και μάλιστα, αν πάμε 100 χρόνια πριν, ήταν ακόμα λιγότεροι. Yeah. Αυτό είναι κάτι θετικό, είναι μια πρόοδος κοινωνική. Σίγουρα είναι κάτι που δημιουργεί περισσότερες, πολύ μεγαλύτερες ευκαιρίες στο μέσο άνθρωπο, τον άνθρωπο που δεν έχει τα οικονομικά μέσα, όπως χρειαζόταν να έχεις πολύ ισχυρά οικονομικά μέσα πριν 100 χρόνια για να πας να σπουδάσεις ή να έχεις πρόσβαση σε αυτά σε αυτές τις πληροφορίες των βιβλιοθηκών, των αρχείων, των πανεπιστημίων. Ήταν πραγματικά η εμπειρία των εκείνης εποχής είναι κάτι πολύ διαφορετικό και πολύ λιγότερο καλό θα το χαρακτήριζα από την εμπειρία της κοινωνίας της πληροφορίας, της ανοιχτής πρόσβασης, την οποία βιώνουν σήμερα και οι νέοι άνθρωποι, οι φοιτητές, αλλά και όλοι μας. Αυτό λοιπόν είναι το ένα θέμα, η προσβασιμότητα. Η προσβασιμότητα στην γνώση και προκειμένως στη γνώση των λαογραφικών μελετών. Από την άλλη βέβαια υπάρχει κάτι άλλο, ότι το αναλογικό μέσο, το βιβλίο αν θέλετε, το έντυπο βιβλίο,

πολύ τον έντυπο λόγο, το τυπωμένο βιβλίο, το οποίο παράλληλα με το διαδίκτυο υπάρχει και νομίζω ότι θα συνεχίσει να υπάρχει για πολλά χρόνια ακόμη. Θα ήθελα όμως να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος μετά από αυτά τα ίσως γενικά και κάπως θεωρητικά που είπα. Θα μιλήσω συγκεκριμένα για μια πρωτοβουλία του Κέντρου Λαογραφίας που αφορά την δημοσίευση των εργασιών του Νικολάου Πολίτη σε μια διαδικτυακή εφαρμογή. Αυτή η εφαρμογή είναι ενταγμένη στην πύλη του Κέντρου Λαογραφίας, είναι μια ενταγμένη στην πύλη την διαδικτυακή της Ακαδημίας Αθηνών. Το Κέντρο Λαογραφίας, όπως γνωρίζουμε, πάγεται την Ακαδημία Αθηνών από το 1926, από την ίδρυσή της, και εδώ και κάποιους μήνες είναι στον εχιανέβη, όπως το λέμε στην γλώσσα του διαδικτύου, μια εφαρμογή στο Κέντρο Λαογραφίας DR στο όνομα του Νικολάου Πολίτη. Και τι είναι αυτή η εφαρμογή? Είναι ένα χρονολόγιο που καταγράφει αρχικώς σε ένα πρώτο επίπεδο τα στάδια, οι σημαντικές στιγμές του βίου του πατέρα της ελληνικής λαογραφίας. Ξέρουμε ότι ο Πολίτης είναι μια μεγάλη προσωπικότητα, υπήρξε μια μεγάλη προσωπικότητα. Γεννήθηκε το 1852 στην Καλαμάτα και πέθανε το 1921 στην Αθήνα. Ο Πολίτης ήταν, θεωρείται δικαίως ως ο πατέρας της ελληνικής λαογραφίας, γιατί ήταν εκείνος που οργάνωσε το υπαρκτό, υπαρκτό και στην εποχή του 18ου αιώνα υπήρχε ενδιαφέρον για το λόγο και μεγάλο, στο πλαίσιο του κινήματος, πνευματικού κινήματος του ρομαντισμού. Υπήρχε λοιπόν ενδιαφέρον για την καταγραφή των θεμάτων του βίου του λαού, του ελληνικού λαού προκειμένου, αλλά αυτός οργάνωσε αυτό το διάχυτο ενδιαφέρον σε μια επιστήμη, την οποία ονόμασε λαογραφία, και μάλιστα όχι εύκολα, δεν το πέτυχε με εύκολο τρόπο, έπρεπε να αντιταχθεί και σε κύκλους συντηρητικούς που θεωρούσαν ότι αυτά τα στοιχεία του λαϊκού πολιτισμού δεν είναι άξια επιστημονικής μελέτης, ανθρώπους που ορισμένοι ήταν και σπουδαίοι επιστήμονες, δεν ήταν, ορισμένοι δεν ήταν τυχαίοι από αυτούς που... ανθρώπους που δεν αγαπούσαν τη λαογραφία, απλώς θεωρούσαν ότι τα στοιχεία του λαϊκού πολιτισμού και ο λαός ο ίδιος δεν είναι κάτι που είναι άξιο μελέτης. Ο Πολίτης λοιπόν και στην αυτή τη διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία επαναλαμβάνω μπορεί κάποιος ακροατής να την περιηγηθεί και άμεσα, δηλαδή αν πάει στο Κέντρο Λαογραφίας DR, στον ΙΓΑΜΑ Πολίτης, θα δει το χρονολόγιο, μπορεί να το εξερευνήσει όπως λέμε και να δει ότι η γέννηση του Πολίτη, να δει τις περιγραφές ότι υπήρχε ότι ο Πολίτης ήταν ένα παιδί θαύμα, ότι ήδη από την ηλικία των 14 ετών το 1866 είχε προχωρήσει σε δημοσιεύματα πολύ τεκμηριωμένα στην εφημερίδα των Φιλομαθών και την Πανδώρα, που ήταν έγκριτα έντυπα της εποχής, ότι σε ηλικία 19 ετών συμμετείχε και βραβεύτηκε στο ροδοκανάκιο αγώνισμα του περιοδικού Πανδώρα που ανέφερα, με την περίφημη πραγματεία, του περίφημη σήμερα, περίφημη και στην εποχή, την μελέτη επί του βίου των νεωτέρων Ελλήνων, την νεοελληνική μεθολογία. Και βέβαια κίνητρό του τότε ήταν η ανέρεση των θεωριών του Παλμεράγια, του περίφημου λογίου του Αυστριακού, και με κίνητρό του ήταν η απόδειξη της συνέχειας του ελληνικού πολιτισμού. Ο Πολίτης στη συνέχεια έκανε σπουδές στη φιλοσοφική σχολή, στη νομική, σπούδασε με υποτροφία στο Μόναχο συνέχεια το 1876, και βέβαια είχε πάντα από τα νεανικά του χρόνια, εκτός που ήταν ένα τρομερό πνεύμα, τρομερό και φοβερά οργανωμένο πνεύμα για τα δεδομένα εκείνης της εποχής, ή μάλλον στο πλαίσιο των δεδομένων εκείνης της εποχής, ως προσωπικότητα φαίνεται πως

0: εμφορείται σε όλες τις πράξεις του από φιλοπατρία, ένα αίσθημα δικαιοσύνης προς εκείνους που τυχόν αδικούνται και από δημοκρατικές αρχές. Αλλά πραγματικά ήταν αμετακίνητος αυτές τις αρχές. Και αυτό βέβαια τον έκανε και πολύ, ας το πούμε, δύσκολο στις σχέσεις του επαγγελματικές και προσωπικές. Και να καταλάβετε, να αναφέρετε ένα ανέκδοτο ιστορικό, το αναφέρει και στην νεκρολογία του ο Στύλπων Κυριακίδης, ο πιο γνωστός μαθητής του. Το 1866, σε ηλικία 14 ετών, το έσκασε από το σπίτι του, την οικογένειά του, ήταν παιδί, και έφυγε στην Καλαμάτα, στον Άφλιο, με τα πόδια, επαναλαμβάνω, όπου εκεί τον πρόλαβε ο πατέρας του, γιατί είχε πάρει μια κουβέρτα και είχε πάει να μπαρκάρει στην Κρήτη για να πολεμήσει την Κρητική Επανάσταση.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό δείχνει κάτι για τον άντρα.
1: Βέβαια.
0: Και βέβαια ήταν πολύ έντονες η δράση του, η φοιτητική, στο φοιτητικό κίνημα, στη δημιουργία της φοιτητικής φάλαγγας, συνδέθηκε στη Γερμανία με το ριζοσπάστη πολιτικό Παναγιώτη Πάνα, τη Δημοκρατική Ανατολική Ομοσπονδία του, που κινείται στο πνεύμα των ιδεών του Ρίγα Βελιστινλή. Εθελοντικά διέκοψε τις σπουδές του και κατέβηκε να πολεμήσει το 1878. Αναφέρονται πολλά έτσι ανέκδοτα, ιστορικά, που κάποιος μπορεί να τα δει όλα αυτά στο εν λόγω διαδικτυακό χρονολόγιο. Το βίο του, την σύζυγό του, που έκανε πολυμελή οικογένεια, που τον στήριζε σε όλη αυτή την πορεία του, τη διαναλυτική, το πώς εργάστηκε τη δεκαετία του 80 σε θέσεις του Υπουργείου Παιδείας. Ήταν, ας το πούμε, πολιτικά, ήταν με τον Τρικούπη, να το πω έτσι με απλά λόγια, τους προοδευτικούς, ας το πούμε, εκείνης της εποχής. Και όταν άλλαζε κυβέρνηση, βέβαια, τον διώχνανε. Ήταν πολλές οι θέσεις που κατήχε, υψηλές θέσεις του Υπουργείου Παιδείας, και αυτό είχε και τον δημιούργησε και αυτή την σχέση, την έντονη που είχε με τους εκπαιδευτικούς, τους οποίους χρησιμοποίησε με την καλή έννοια του όρου, στην συλλογή της Αλληλογραφικής Ύλης. Ήταν ένας δεινός αλληλογράφος. Και στο εν λόγω χρονολόγιο, που όπως ανέφερε και στην αρχή, είναι αναρτημένο στην διεκτυακή πύλη κέντρο φιλογραφίας DR, έχουμε πρόσβαση και στα πρώτα του παλιά, τα εφηβικά του βιβλία, τα οποία είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο, μέσω είτε αναρτήσεων απευθείας στη αποθετήρια της Ακαδημίας Αθηνών, είτε μέσω συνδέσμων σε άλλα αποθετήρια, έγκριτα αποθετήρια πανεπιστημίων. Είναι σημαντικό ότι παρακολουθούμε τις κυριότερες στιγμές του βίου του με έναν τρόπο έτσι πολύ άμεσο και φιλικό, δηλαδή σπουδές φιλικό προς το χρήστη εννοώ, και φωτογραφίες έχουμε από τα νεανικά του χρόνια, αυτές που σώζονται, ή πίνακες ζωγραφικές, όπως ένας πολύ γνωστός πίνακας του Γεωργίου Ιακωβίδη, όταν από τα χρόνια που ο πολίτης ήταν φοιτητής στο Μόναχο, και τις πνευματικές του έτσι φιλίες με ξένους και Έλληνες. Και στο πλαίσιο αυτής της εφαρμογής έχουμε κάνει το εξής, που νομίζω ότι είναι χρήσιμο. Το κέντρο λογογραφίας είχε κάνει πριν περίπου 20 χρόνια ένα συνέδριο πολύ σημαντικό και ξέδωσε αργότερα ένα δίτομο έργο με δεκάδες ανακοινώσεων κειμένων στην ουσία ειδικών επιστημόνων για τις στιγμές πτυχές του βίου του πολίτη. Αυτές λοιπόν, υπεύθυνοι για το συνέδριο, την επιστημονική ευθύνη και στη συνέχεια για το δίτομο έργο, ήταν η διευθύντρια του Κέντρου Λαογραφίας, η Εκατερίνη Καμιλάκη, και βγήκε και ο τόμος με επιμέλεια του παλαιού ερευνητή του Παναγιώτη Καμιλάκη και του συναδέλφου του Πάρη, του Ποτηρόπουλου, το δίτομο έργο. Αυτό βγήκε πριν 12 περίπου χρόνια. Αυτά λοιπόν τα επιμέρους άρθρα που εξετάζουν επιμέρους πτυχές του βίου του πολίτη και του έργου του έχουν ενσωματωθεί μέσα σε αυτή την εφαρμογή. Δηλαδή μπορεί κάποιος να δει όλο το βιβλίο θεματικά οργανωμένο, τα άρθρα, την υπηρεσία του στο Υπουργείο Παιδείας, το πώς αργότερα έγινε εισηγητής το 1882 της μυθολογίας, τη φιλοσοφική, έτσι λεγόταν τότε, στη φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον προσωπικό του βίο, mm-hmm. αργότερα που έγινε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο 1890 και δίδασκε μυθολογία και ελληνική αρχαιολογία, το πώς συνέβαλε στην οργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων, τις εκδόσεις των πρώτων μεγάλων έργων του, δηλαδή τα έργα του για τις παροιμίες, που κυκλοφορήθηκαν μεταξύ του 1899 και του 1902, mm-hmm. Τις λαϊκές αφηγήσεις του 1904. Όλα αυτά φαίνονται στο χρονολόγιο, αλλά είναι αναρτημένα και τα ίδια τα έργα, αυτά όλα που αναφέρω, όπως γίνονται και συνδέσεις με τα ψηφιακά αποθετήρια της Ακαδημίας Αθηνών για τις παροιμίες, για τις παραδόσεις, που βέβαια τα ψηφιακά αποθετήρια είναι κατά κάποιο τρόπο η συνέχεια του έργου πολίτη. Ο πολίτης ίδρυσε, όσο ξέρουμε, το 1918 το Λαογραφικό Αρχείο, αργότερα εντάχθηκε στην Ακαδημία Αθηνών και αυτό το ίδρυμα που έχω και εγώ τώρα τη τιμή να διευθύνω τα τελευταία χρόνια ήταν για τον πολίτη ιδιαίτερος προσφυλές, το λέει ο Κυριακίδης, αυτό το λέω εγώ, και είχε ένα αποθέσει τις ελπίδες του ότι θα εξασφαλίσει αυτό το ίδρυμα μία επιστημονική μελέτη, συλλογή, καταγραφή, μελέτη των στοιχείων του λαϊκού πολιτισμού. Mm-hmm. Και νομίζω ότι ιστορικά δικαιώθηκε σε αυτό τουλάχιστον ο πολίτης, γιατί η πορεία αυτού του ιδρύματος ήταν λαμπρή, νομίζω, τον αιώνα αυτό που υπάρχει, έναν αιώνα και πλέον. Έχουμε εντάξει και μέσα στο χρονολόγιο και το περίφημο φροντιστηριακό του μάθημα το 1907, εκεί που ο πολίτης κατήρθησε τους πρώτους επιστήμονες λογράφους, τον Κυριακίδη που ανέφερα, τον Γεώργιο Μέγα, mm-hmm. και πολλούς άλλους, όλα αυτά παραπέμποντας σε ειδικές μελέτες στο πλαίσιο της Ακαδημίας Αθηνών και την ίδρυση βέβαια της λογογραφικής εταιρείας με παραπομπή στη σελίδα της εταιρείας, με τις εκδόσεις των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών, που αυτά τα τραγούδια βέβαια είναι πλέον αυτές οι παλιές εκδόσεις είναι πλέον στο public domain, για να το πω αντίστοι, και είναι ψηφιοποιημένες, οπότε γίνεται παραπομπή είτε σε αποθετήρια πανεπιστημίων είτε στο αποθετήριο της Ακαδημίας που τα έχουμε και εμείς εδώ ψηφιοποιήσει, την ίδρυση του Λαογραφικού Αρχείου και κάτι που νομίζω ότι είναι και αυτό έτσι αξιόλογο, έχουμε αναρτήσει όλες τις μελέτες του πολίτη που εντάχθηκαν στα λογογραφικά σύμμεκτα. Ξέρετε, ήταν μια απόφαση του ίδιου, του πολίτη, τα τελευταία, ας το πούμε, χρόνια του βίου του, να βγουν όλες του οι μελέτες σε τόμους για να τους είχαν δημοσιευτεί σε πάρα πολλά περιοδικά, ήταν πολυγραφότατος. Έτσι, ο πρώτος τόμος των λογογραφικών συμμίκτων του κυκλοφορήθηκε το 1920, ο δεύτερος το 1921 και έγινε και μια δεύτερη έκδοση αυτού του τόμου το 1975, ο τρίτος τόμος το 1931 και ο τέταρτος πολύ αργότερα το 1985. Όλα αυτά κυκλοφορήθηκαν από την Ακαδημία Αθηνών, από το Λαογραφικό Αρχείο και αργότερα το Κέντρο Λαογραφίας, όπως μετονομάστηκε το 1966.
1: Μπορεί λοιπόν πολύ εύκολα κάποιος μέσω αυτής της εφαρμογής να μάθει περισσότερα πράγματα και για τον ίδιο τον Νικόλαο Πολίτη και για τη ζωή του και για τις σπουδές του, αλλά να μπορέσει να ακουμπήσει, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, και τον πυρήνα του έργου του, και αυτό είναι πολύ σημαντικό στο ότι υπάρχει αυτή η άμεση και εύκολη πλέον πρόσβαση. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, αφού πρώτα επισημάνουμε ότι έχουμε τη χαρά και σήμερα να συνομιλούμε με τον κύριο Ευάγγελο Καραμανέ, διευθύνοντα το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Για ακόμα μια φορά, κύριε Καραμανέ, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ που έχουμε την ευκαιρία να μιλάμε για τα ζητήματα της ελληνικής λαογραφίας μέσα από την, μέσα από το φιλόξενο σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Να είστε καλά. Στη ζώνη ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Ιστορία και ζητήματα της ελληνικής λαογραφίας». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση, Επτάλοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 20 23 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
6: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
7: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming.
11: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
12: Ώρα Ελλάδος, 3.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης ότι με την ευκαιρία της πανηγύριος του Ιερού Ναού Αγίου Κοσμάτου Αιατολού στο εκθεσιακό κέντρο Άρτας Κώστας Βάγιας θα τελεστούν ιερές ακολουθίες προς τιμήν του Αγίου Κοσμάτου Αιατολού, του μεγάλου ιεραποστόλου και διδασκάλου του γένους μας. Ειδικότερα την Κυριακή 23 Αυγούστου 2026 και ώρα 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός με αρτοκλασία και θείο κήρυγμα, ενώ θα πραγματοποιηθεί και η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Κοσμάτου Αιατολού εντός του εκθεσιακού κέντρου. Την Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026, ανήμερα της εορτής του Αγίου Κοσμάτου Αιατολού, και ώρα 7 το πρωί θα τελεστούν ο όρθρος και η πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετά Θείου Κηρύγματος. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί σε προσκύνηση απότμημα Ιερού Λειψάνου του Αγίου Κοσμάτου Αιατολού προς ευλογία και αγιασμό των πιστών. Η Ιερά Μητρόπολη Σάρτης καλεί τους ευσεβείς χριστιανούς να προσέλθουν και να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες της πανηγύρεως, να τιμήσουν τη μνήμη του Αγίου Κοσμάτου Αιατολού και να λάβουν την ευλογία του. Η πανήγυρη αποτελεί ευκαιρία προσευχής και πνευματικής ωφέλειας, καθώς οι πιστοί θα έχουν τη δυνατότητα να προσκυνήσουν το ιερό λείψανο του Αγίου Κοσμά και να συμμετάσχουν στη λιτάνευση της ιεράς εικόνας του μέσα στο χώρο του εκθεσιακού κέντρου. Καλούνται όλοι οι πιστοί να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες και να τιμήσουν με την παρουσία τους τη μνήμη του Αγίου Κοσμάτου Αιατολού, ζητώντας τις πρεσβείες και την ευλογία του. Η Ιερά Μητρόπολη Άρτης εύχεται ο Άγιος Κοσμάς ο Αιατολός να πρεσβεύει προς τον Κύριον για την υγεία, την ειρήνη και την πνευματική προκοπή όλων. Με ιδιαίτερη εκκλησιαστική λαμπρότητα και μέσα σε κλίμα πνευματικής χαράς, ο Ιερός Ναός Αγίου Μαξίμου Γρεκού Άρτης θα τιμήσει φέτος την εορτή της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Φανουρίου του Θαυματουργού, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών. Η εορτή του Αγίου Φανουρίου αποτελεί μια ξεχωριστή ευκαιρία για τους πιστούς να προσέλθουν στον Ιερό Ναό να συμμετάσχουν στις λατρευτικές συνάξεις της Εκκλησίας και να τιμήσουν τον Άγιο ζητώντας με πίστη τις πρεσβείες και τη βοήθειά του. Την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 και ώρα 7 μετά μεσημβρίας θα τελεστεί ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός μεταρτοκλασίας, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου. Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας, οι πιστοί θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν την ιερά εικόνα του Αγίου Φανουρίου και να συμμετάσχουν προσευχετικά στην πανήγυρη. Την 5η 27 Αυγούστου 2026 και ώρα 7 π.μ. μεσημβρίας θα τελεστούν ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία προς τιμήν του Αγίου Φανουρίου του Θαυματουργού. Μετά το πέρας τόσο του Μεγάλου Εσπερινού όσο και της Θείας Λειτουργίας θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη ευλογία και ανάγνωση των φανουρόπιτων σύμφωνα με την ευλαβή παράδοση των πιστών που τιμούν τον Άγιο Φανούριο. Η φανουρόπιτα αποτελεί ένα ιδιαίτερα αγαπητό έθιμο της Ορθόδοξης Λαϊκής Ευσέβειας, το οποίο συνδέεται με την ευγνωμοσύνη προς τον Άγιο και την προσφορά των πιστών. Οι φανουρόπιτες προσφέρονται προς ευλογία και ως έκφραση ευχαριστίας και προσευχής. Η Ιερά Μητρόπολη Άρτης και ο Ιερός Ναός Αγίου Μαξίμου Γρεκού προσκαλεί τον ευσεβή λαό της πόλεως Άρτας να συμμετάσχει στις ιερές ακολουθίες της πανηγύρεως και να τιμήσει τον Άγιο Φανούριο, προσευχόμενος για την υγεία, την ενίσχυση και την ευλογία των οικογενειών. Πρόκειται για μία ακόμη σημαντική ευκαιρία κοινής προσευχής και πνευματικής επικοινωνίας, κατά την οποία η τοπική Εκκλησία καλεί όλους τους πιστούς να προσέλθουν στον Ιερό Ναό και να συμμετάσχουν στη χαρά της πανηγύρεως. Ήθε η εορτή του Αγίου Φανουρίου να αποτελέσει για όλους μία ευλογημένη αφορμή προσευχής, πνευματικής ανανέωσης και ενότητας μέσα στην Εκκλησία.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

0: Γίνονται ευλογείτε.
1: Κύριος.
0: Συνεχίζουμε από την προηγούμενη εκπομπή που μας εξιστορείτε τη γνωριμία σας με τον Γέροντα Ιωσήφ και ό,τι ζήσατε μετά μαζί του. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση ανευλογημένο, ότι θυμάμαι όταν έγινε η ανακομιδή των Λειψάνων και ήμασταν στο βατοπέδι, στο συνοδικό που σας ζήτησε και ο Γέροντας Εφραίμ να μιλήσετε για τον Γέροντα Ιωσήφ, το θυμάμαι σαν σήμερα, δώσατε μεγάλη έμφαση στο γεγονός ότι πώς φτωχικά ζούσατε με τον Γέροντα Ιωσήφ όταν πήγατε όταν φτιάξατε την πρώτη συνοδεία. Μιλήστε μας λίγο για το πώς διαχειριζόταν αυτή η κατάσταση ο Γέροντας Ιωσήφ.
1: Ο γέροντας μας ήταν εκουσίως φτωχός. Όχι γιατί δεν είχαμε χρήματα ή γιατί δεν μπορούσαμε να αποκτήσουμε. Είχε φορές που είχαμε χρήματα, αλλά τα δίνε. Και δεν ήθελε με τίποτα να έχει πράγματα πολυτελή, πράγματα τα οποία να κολλά ο νους σου εκεί και πράγματα τα οποία δεν ήταν της αναγκαίας χρείας. Έλεγε κατά την χρεία, όχι κατά την επιθυμία. Και θυμάμαι που μου μάγειρασε εγώ και πήγα να το ρωτήσω, γέροντα, τι θα μαγειρέψουμε. Και λέει χαμογελώντας, όχι ό,τι θέλουμε, αλλά ό,τι έχουμε. Και τι είχαμε, 5 τσουβάλια στην αποθήκη μας. Φασόλια, ρεβίθια, πατάτες, μακαρόνια και αρακά. Αυτά ήταν επαναλαμβανόμενα τα φαγητά μας. Και αν μετά που είχαμε στη σκήτη όταν ψαρεύαμε ψαράκια και χόρτα από τον κήπο. Αλλά ιδιαίτερα στη σκήτη όταν είμαστε, μας είχαν γνωρίσει αρκετοί άνθρωποι και έστελνα στον γέροντα και χρήματα και ονόματα για 40 λίτρουγα που κάναμε λειτουργίες και μνημόσυνα κτλ. Και έρχονταν κάποια χρήματα, κάναμε και εργόχειρο. Και είχαμε κάποια χρήματα, όχι πολλά, αλλά για τον χώρο εκείνο αρκετά. Ο γέροντας τα μάζευε όλα και τα έδινε. Δεν κρατούσε τίποτα. Και του έλεγα μερικές φορές, γέροντα, μα έχουμε και εμείς ανάγκες. Δεν έχουμε ανάγκες, έλεγε. Τις ανάγκες μας καλύπτει ο Χριστός και η Παναγία. Και μας έμαθε μέσα σε αυτήν την εκούσια πτωχία. Ήταν εκουσίως φτωχός. Να σκεφτείτε ότι θα χειροτονόμουν πρεσβύτερος, ιερομόναχος. Έγινε ένα θέμα, είμαστε στη Μονή Κουπλουμουσίου, δεν είχα άφια ιερατικά. Και λέει, εγώ μου να ράψω μια στολή στον παπά, θα γερνωθεί. Δεν χρειάζεται ο γέροντα, πρέπει από τα παλιά που έχει εδώ. Λέω του γέροντα, μια στολή να ράψω κι εγώ. Μόνο που δεν με σκότωσε. Δεν ήθελε με τίποτα. Τίποτα. Ούτε τα καντιλάκια μας στη Νέα Σκήτη ήταν δεμένα με τα σύρματα, με αυτά. Μικρά, απέριτα. Βρέθηκαν πολλοί να μας φέρουν καντήλια, να μας κάνουν πράγματα. Δεν δέχονταν τίποτα από όλα αυτά. Δεν εννοούσε να έχει τίποτα απολύτως. Ήταν άνθρωπος της χρείας, της ανάγκης. Δηλαδή, τι είναι ανάγκη για μας, αυτό θα το πάρουμε. Τα άλλα τίποτα. Δεν ήταν φιλάργυρος, δεν αγαπούσε καθόλου τα χρήματα. Ήταν έξυπνος και ήταν οικονόμος. Μπορούσε να οικονομήσει τα χρήματα του. Αλλά ήταν εκουσίως εν γνώση του πτωχός.
0: Γέροντα, τώρα πια αρχίζετε, σε εισαγωγικά το λέω με πολύ προσοχή, και συνηθίζετε μαζί του, τον μαθαίνετε, ζείτε πια μαζί του. Καταλαβαίνετε και την αγιότητα του ανθρώπου, είναι σίγουρο αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω, δεν ξέρω αν είναι λεπτή η ερώτηση αυτή, αλλά έτσι το αισθάνομαι. Νιώσατε, ή μάλλον με τι νιώσατε, αν νιώσατε, να σκάσει η καρδιά σας που βλέπετε αυτή την αγάπη αυτού του ανθρώπου, με κάποια παραδείγματα δικά του?
1: Θα σου πω, Νικόλαε, είναι γεγονός ότι ζήσαμε πολλά χρόνια με τον γέροντα και εγώ που ήμουν στην ιεραρχία της αδελφότητας μετά τον γέροντα, πολύ κοντά του, το συνόδευα όταν ταξίδευε εκτός Αγίου στην Αγγλία, στη Ρωσία που πήγαμε μαζί και το συνόδευα και ήμουν, ας πούμε, το δεξί του χέρι στις δουλειές που έκανε και τα λοιπά. Δεν το συνήθισα ποτέ μου. Και όλους αυτούς τους Αγίους. Δεν ξέρω. Ο Θεός του έκανε αυτό το πράγμα. Ο χαρακτήρας μου ήταν. Οι Άγιοι ήταν. Δεν μπορώ να ξέρω πώς έγινε, αλλά Δεν μπορώ να πω ότι συνήθισα τον γέροντα. Και τρόπον την να τον έβλεπα έτσι συνηθισμένον άνθρωπο. Έναν καλό μοναχό, έναν καλό άνθρωπο. Για μένα πάντα ο γέροντας ήταν γέροντας. Όπως δεν συνηθίζει ένα Άγιο Λείψανο, δεν συνηθίζει Θεία Λειτουργία, δεν συνηθίζει και τον γέροντα. Είχε φορές που για 10 μέρες κοιμόμαστε στο ίδιο δωμάτιο. Δίπλα με τα κρεβατιά μας, στο ξενοδοχείο που μας έβαλα στη Ρωσία, μας έβαλα στο ίδιο δωμάτιο, δεν είχε άλλο δωμάτιο μας. Και είμαστε δίπλα δύο κρεβάτια μας. Είχα αυτόν τον δέος, αυτόν τον απόλυτο σεβασμό. Και βέβαια είναι γεγονός ότι εκείνο το οποίο είχαμε όλοι, ο καθένας κατά τα δικά του μέτρα, ήταν η μεγάλη αγάπη προς τον γέροντά μας. Μεγάλη αγάπη. Αφού πολλές φορές σκεφτόμουν, μα είναι υγιές αυτή η αγάπη όλη που έχω προς τον γέροντα. Δεν μπορούσα και εγώ να καταλάβω τι αγάπη είναι αυτή. Συναισθηματική, όχι. Ήταν ένας ηλικιωμένος άνθρωπος. Αλλά πολύ μεγάλη αγάπη. Αυτό που λέει και ο προφήτης Δαβίδ, εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου. Πράγματι ήταν κολλημένη η ψυχή μας πίσω του γέροντα. Κρεμόμαστε από το στόμα του. Αυτός ήταν ο γέροντας μας. Και αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ στο να υπακούμε στον γέροντα. Όχι απλώς μια πειθαρχία στρατιωτική που κάνεις ό,τι σου λέει, αλλά μια απόλυτη αγάπη που ταυτίζεσαι με το πνεύμα του γέροντα.
0: Και να μην φοβόσαστε, καταλαβαίνω.
1: Αλλά και να μην μας φοβάται ο γέροντας. Δηλαδή μετά είδα και εγώ, όταν και εγώ ανέλαβα άλλους μοναχούς, ότι δεν είναι μόνο να φοβάσαι εσύ τον γέροντα, και ο γέροντας να μην φοβάται εσένα. Δηλαδή να μην φοβάται ότι αν του πω τώρα κάτι θα αντιδράσει, θα φύγει, θα σοργιαστεί κάτω, θα καταρρεύσει. Και μετά ο γέροντας μας έλεγε κάποτε ότι και ο γέροντας ως άνθρωπος πρέπει να έχει την απόλυτη άνεση να σε χειρουργήσει. Να ξέρει ότι θα αντέξει στο χειρουργείο. Διαφορετικά θα κάνει την επέμβαση που πρέπει να κάνει.
0: Ότι δεν θα διαλυθεί.
1: Δεν θα μπορέσει να σε θεραπεύσει. Όπως τον γιατρό που λέει, δεν μπορώ να θεραπεύσω αυτόν τον άρρωστο, διότι δεν κάθεται να του βάλω την ένεση. Θα του κάνω εγχείρηση. Θυμάμαι μια φορά που πήγα να τον δω, ήμουν αρχάριος τότε, και του λέω: Γέροντα, έχω λογισμούς εναντίον σας. Και μου λέει έτσι με ένα μισό αυστηρό και χαμογελαστό πρόσωπο: Εγώ να δεις τι λογισμούς έχω εναντίον σου. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο υποτακτικός που καλείται να αγαπήσει τον γέροντα και να του παραδοθεί, αλλά και ο γέροντας πρέπει να αισθανθεί αυτή την ίδια κατάσταση που να μπορέσει να χειριστεί τον μαθητή του, τον υποτακτικό του, με άνεση. Να μην αισθάνεται ότι δεν μπορώ να του πω αυτού του ανθρώπου κάτι. Πρέπει να περιμένω να δω πότε θα είναι στα καλά του, πώς θα του το πω, τι θα του πω, μέχρι πού θα του πω. Διότι καμιά φορά συμβαίνει και αυτό. Θέλουμε να πούμε κάτι, αλλά λέμε, τι θα του πω τώρα αυτό το πράγμα. Αυτό θα τον καταρρεύσει. Ο γέροντας δεν ήθελε να έχει τις αναστολές απέναντί μας.
0: Αυτό που σας ρώτησα για το να σπάσει η καρδιά σας από την αγάπη του, από αυτά που βλέπατε,
1: ναι.
0: Υπήρχαν τέτοια περιστατικά που ήταν τόσο μεγάλη έκπληξη πνευματικά που τα συζητάγατε με τους άλλους. Να πείτε δηλαδή θα σπάσει η καρδιά μου από αυτό που είδα, δηλαδή, από την αγάπη του, από τον τρόπο του.
1: Να σου πω, τα ζούσαμε αυτά όλα, αλλά δεν τα καταλαβαίναμε ότι ήταν κάτι το έκτακτο. Νομίζαμε ότι έτσι είναι όλοι. Δηλαδή είχαμε αυτή την απόλυτη αγάπη προς τον γέροντα. Πολύ μεγάλη αγάπη, πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Αλλά ο γέροντας ήταν πάντοτε ο ίδιος. Δεν μας εκδήλωνε αυτή την αγάπη του, δεν μας πει με λογάκια και με... Στα γράμματα του που μας έγραφε, που εμένα μου έγραφε όταν ήταν στην Κύπρο, εκεί εκδήλωνε πράγματι τον χαρακτήρα του εσωτερικό. Εξωτερικά τίποτα. Ποτέ δεν μας εχαΐδεψε, ποτέ δεν μας αγκάλιαζε, ποτέ δεν ήθελε να έχουμε τέτοια πράγματα, ας πούμε. Αντίθετα, όταν ήμασταν μουτρωμένοι ή συννεφιασμένοι, μας αγριοκοίταζε. Και όταν είμαστε άρρωστοι, παραδείγματος χάρη, εγώ άρρωστούσα συχνά, κρυολογούσα, ήμουν ευπαθής. Περνούσε έξω από το κελί μου και είχα την πόρτα μου ανοιχτή πάντοτε. Ήταν το κελί μου δίπλα από το κεντρικό μου. Δεν με ρώτησε ποτέ πώς είσαι. Είσαι καλά, είσαι άρρωστος, σου πέρασε, είσαι καλύτερα. Τίποτα. Περνούσε έξω από το κελί μου, με έριχνε μια βλοσιρή ματιά που ήμουν στο κρεβάτι ψημένο στον πυρετό.
0: Σαν αυτές.
1: Σαν να έλεγε τι κάνεις εκεί ας πούμε. Δεν με ρώτησε ποτέ πώς είσαι πάτερ. Τι έπαθες. Εγώ του γέροντα έχω πυρετό, δεν μπορώ. Εντάξει πήγαινε στο κελί σου. Μόνο εκεί. Καμία άλλη ερώτηση. Μέχρι να γίνεις καλά.
0: Θέλετε να μας πείτε και λίγο για τη σχέση του Γέροντα με τους Αγίους, με την Παναγία.
1: Αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν λέγονται και δεν περιγράφονται. Κυρίως με τον Χριστό, επειδή είχε το χάρισμα της θεολογίας, όλος ο πόθος ήταν στραμμένος στον Χριστό. Θυμάμαι μια φορά που του είπα, είμαστε στον Ευαγγελισμό στην Καψάλα Γέροντα, αγαπώ πάρα πολύ την Παναγία, την αισθάνομαι πάρα πολύ κοντά μου. Σαν να μην αισθάνομαι τον Χριστό. Και μου λέει, βρε χαζέ, και αυτή εκεί θα σε οδηγήσει. Έτσι είναι. Και μου είπε ότι εγώ έτσι ήμουν κάποτε. Και μετά στον Χριστό κατευθυνθήκα. Τα πράγματα μας οδηγούν εκεί, μια ωριμότης. Περνάς δια των Αγίων, δια σε τόκου και μάλιστα μου λέει, αυτό λέγεται και οδηγήτρια. Διότι σε οδηγεί στον Χριστό. Και πράγματι, ελάτρευε την Παναγία πάρα πολύ, όπως όλοι οι μοναχοί και οι αγιορείτες ιδιαίτερα. Εκείνη την εικόνα της Παντανάσης την είχαμε παλάδιο. Τους Αγίους, κάποιους Αγίους πάρα πολύ, τον Άγιο Γεώργιο, τον Μεγαλομάρτυρα, την Αγία Μαρίνα, τον Άγιο Νεκτάριο, τον Γέροντά του, τον Γέροντα του τον Ιωσήφ. Όταν πρωτοβγήκαν, θυμάμαι, οι επιστολές του Γέροντος Ιωσήφ από τη Μονή Φιλοθέου και τα πήραμε και τα διαβάζαμε στην τράπεζα, τι να σας πω, ήταν, δεν μπορούσαμε να φάμε, δεν τρώγαμε. Έκλαιγε ο γέροντας ασταμάτητα και κλαίγαμε κι όλοι μαζί. Και μετά του λέω μια ημέρα, λέω γέροντα να διαβάσουμε κάτι άλλο, να φάμε και τίποτα. Και κούνησε το κεφάλι του. Αλλά όταν διαβάζαμε για τον Άγιο Γεώργιο ιδιαίτερα μια νοπτασία που έγινε στο Άγιον Όρος του Αγίου Γεωργίου. Τι γινόταν εκεί, δεν έτρωγε κανένα. Θυμάμαι μια φορά Χριστούγεννα. Τελειώσαμε την αγρυπνία στη σκήτη και ξημέρωσε και πήγαμε πάνω στο κελί. Εγώ είχα πάει νωρίτερα και λειτουργήσα στον Γέροντα. Και καθίσαμε στην τράπεζα όλοι οι πατέρες με την αγρυπνία. Πήγε να μας μιλήσει, να μας πει δύο λόγια για τα Χριστούγεννα. Δεν μπορούσε να αρθρώσει ούτε μία λέξη. Ούτε μία λέξη. Ήταν γεμάτος με μία ενέργεια θεϊκή που ήταν απερίγραφτο πράγμα. Δεν μπορούσε να αναφέρει το όνομα του Χριστού και να μην γεμίσει τα μάτια του. Δεν μπορούσε.
0: Γέροντα, αυτοί οι άνθρωποι, έτσι όπως μας το μεταφέρετε τώρα έτσι πολύ ωραία, ουσιαστικά επειδή είχαν όλη αυτή τη χάρη, εμείς τους θεωρούμε υπεράνθρωπους. Ο ίδιος που είχε τόσο μεγάλη αγάπη για τον Χριστό, παίρνω αυτό το παράδειγμα που μας είπατε τώρα, και το ήξερε ότι είχε αυτή τη μεγάλη αγάπη για τον Χριστό, την ένιωθε, που ήταν υπέρ του εαυτού του, πώς τα έβαζε με τον εαυτό του τον ίδιο, γιατί είναι και άνθρωπος, δεν είχε λογισμούς, δεν είχε πράγμα, δεν έλεγε, μα, δηλαδή πώς δεν
1: Αυτός
0: τρελάθηκε.
1: ναι, αισθανόταν ότι αυτό είναι δώρο του Χριστού και αυτό τον διέλυε περισσότερο. Έλεγε εγώ είμαι άξιος πάσης κολάσεως, πάσης τιμωρίας. Αφού έλεγε προσευχόμενος Θεέ μου κάνε μου μια εξαίρεση, σε παρακαλώ. Του έλεγε συχνά αυτό και που μαζί σας και εμάς να προσευχόμαστε. Έλεγε αυτόν τον λόγο, κάνε μου μια εξαίρεση. Μη με κρίνεις με τη δικιά σου κρίση, δεν μπορώ να σταθώ μπροστά σου. Και έλεγε τέτοια λόγια πολύ ταπεινωτικά. Αλλά την ίδια ώρα τον διέλυε η αγάπη του Χριστού. Και αυτό τον διέλυε περισσότερο, διότι αισθανόταν αυτό ήταν δώρο του Χριστού. Και παρόλο αυτό που ήταν τρισάθλιος, όπως το βίωνε, ο Χριστός εξέχει την αγάπη του περισσότερο σε αυτό. Και αισθανόταν ακόμα πιο ευτελής και εξουθενημένος ενώπιον αυτής της αγάπης του Χριστού.
0: Πείτε μας λίγο δύο λόγια για αυτή την αυτομεμψία. Μας έχετε ξαναπεί, αλλά θέλω σε αυτές τις εκπομπές να καταλάβουμε λίγο περισσότερο αυτό το χαρακτηριστικό του.
1: Ο γέροντας από τότε που πήγε στη Μονή Σταυροπονίου, κοντά στους μεγάλους Αγίους Πατέρες, έμαθε από αυτούς την ταπείνωση, την αυτομεμψία, να μέφει τον εαυτό του. Και μετά, όταν πλέον στο γέροντα Ιωσήφ, τον ησυχαστή, είχε τον χρόνο όλο κάθε νύχτα της αγρυπνίας για πνευματική εργασία, ο γέροντας Ιωσήφ τον εμίσε σε αυτήν την μεγάλη, ας πούμε, το μεγάλο μυστήριο της αυτομεμψίας. Και μάλιστα μου είπε μια φορά ο γέροντας ότι όταν κοιμήθηκε ο γέροντας του, είχε καλλιεργήσει τόσο πολύ την αυτομεμψία που πήγε να τον βλάψει. Κόντεψε να πέσει στο άλλον άκρο της απελπισίας. Και ενώ ήταν τόσο επιδέξιος σε ό,τι έκανε, έφτασε να θεωρεί ότι δεν είναι άξιο να πιει ένα ποτήρι νερό. Και τότε κάποιος άλλος πατέρας, νομίζω ο Παπα Εφραίμ, του είπε: Ιωσήφ, βάλε όριο, στάθου. Μην ταπεινώνεις τόσο πολύ τον εαυτό σου. Και μετά το βρήκε αυτό στο λόγο του Χριστού προς τον Άγιο Τσιλιανό. Όταν διάβασε τον Άγιο Τσιλιανό, είπε αυτό που είπε ο Χριστός στον Άγιο: κράτα τον νου σου τον Άδη και μη απελπίζω. Ο γέροντας, μέσα στην ορμητικότητα αυτή τη νανική του υποστάσεω, εταπείνωνε τον εαυτό του τόσο, ώστε ξεπερνούσε και το μη απελπίζω. Και αυτό λίγο τον φόβησε. Και μετά βρήκε το μέτρο. Και μετά ήταν πραγματικά όλη του η ζωή μια μελέτη τέτοιας ταπεινώσεως. Αλλά βρήκε μέσα από την αυτομεμψία τον κρουνό της χάριτος. Και δεν τον θάμπωνε ότι είχε αυτή τη χάρη. Ήξερε ότι είχε τη χάρη. Αλλά αυτό το απέδειξε στον Χριστό.
0: Ναι, αλλά έφτασε στα ωριά του όμως.
1: Έφτασε.
0: Για να δοκιμαστεί.
1: Έφτασε, βέβαια. Έφτασε. Και δεν τον εθάμποναν τα σημεία, δηλαδή η προόραση, η διόραση, η θερματουργία. Σας είπα ότι μία φορά ανέστησε και ένα νεκρό με την προσευχή του. Δεν του κάνει καμία εντύπωση αυτό το πράγμα. Πηγαίναμε να εξομολογηθούμε, ιδίως σε μένα όταν πήγαινα, λέει κάτσε εκεί. Και μου έδειχνε το φακό του που να κάτσει. Και άρχισε να μου λέει τι με απασχολούσε. Εγώ λέγε γέροντα, λέει μην κουράζεσαι παιδί μου, μην κουράζεσαι. Και μου περιέγραφε τα πάντα. Με τα πάση ακριβία. Αλλά αυτό δεν του ήταν κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό. Λέει αυτά είναι το Θεό πράγματα, δεν είναι δικά μας. Αυτός είχε την αυτομεμψία, είχε αυτή την εξομολογητική προσευχή με την οποία ερχόταν σε αυτήν τη μεγάλη κατάνοιξη και τρομοντινά σαν να επάλευε με τον Θεό. Και αυτό το πράγμα, μια φορά που ήμουν στον Άγιο Παΐσιο, ένα βράδυ που ήμουν στον Άγιο Παΐσιο και μείνα εκεί κοντά του και ήμασταν μόνοι μας με τον Άγιο Παΐσιο και ήταν έτσι ένα βραδάκι που και ο γέροντας ο Άγιος Παΐσιος καθόταν και κουβεντιάζαμε και έλεγε διάφορα πράγματα από τη ζωή του και τα λοιπά. Μου λέει, ρε παιδί μου, μου λέει, έρχονται εδώ και με θεωρούν Άγιο. Ξέρεις πόσο με στεναχωρεί αυτό το πράγμα. Λέει, εγώ παλεύω κάθε μέρα με την απόγνωση. Αν θα σωθώ, αφισβητώ τη σωτηρία μου, αφιβάλλω θα σωθώ. Και αυτοί να με βλέπουν και κάνουν σταυρό τους και να με θεωρούν Άγιο. Αυτό με πληγώνει πάρα πολύ. Και εκ των υστέρων μου είπε αυτόν τον λόγο γέροντας και μετά από χρόνια κατάλαβα και το δικό μας γέροντα πως πάλευε και αυτός με τον Θεό τον ίδιο ταπεινούμενος και όσο πιο πολύ ο Χριστός του έδιδε τη χάρη πιο πολύ ταπεινούτο και αισθανόταν να λιώνει κυριολεκτικά από τη μεγάλη αγάπη και την ευγνωμοσύνη προς τον Χριστό. Και θυμάμαι μια φορά πάλι ο Άγιος Παΐσιος, ήταν Χριστούγεννα του 82. Ήμουνα στο γέροντα Παΐσιο όλη μέρα, μαγείρευσα το πρωί μετά την αγρυπνία και είμαστε στις Καρύες τότε Πήγα στον Άγιο Παΐσιο, μείνα όλη μέρα μέχρι το βράδυ με την ευλογία του Γέροντα και ήταν κακοκαιρία και δεν είχε επισκέπτες στο Άγιον Όρος και έμεινα όλη τη μέρα με τον Γέροντα και μου έλεγε ότι μια φορά λέει αισθανόμουν τόσο πολύ την αγάπη του Χριστού ώστε περπατούσα στο δρόμο και έλειωσαν τα οστά μου σαν λαμπάδες και δεν μπορούσα, έπεσα κάτω από την πολύ αγάπη που αισθανόμουν, δεν μπορούσα να περπατήσω. Δεν έβρισκα δύναμη να κάνω ένα βήμα. Και έλεγα Παναγία μου να με δει κανένα στον δρόμο, να ξέρει τι έπαθα. Και ο γέροντας μας είπε αυτό το πράγμα, ότι έρχεται κάποια κατάσταση τέτοια που δεν αντέχει ο άνθρωπος πλέον. Και λέει του Θεού, πάρε λίγο τη χάρη σου, δεν μπορώ άλλο.
0: Σας το έλεγε αυτό.
1: Ναι. Θα πεθάνω, θα βγει η ψυχή μου, δεν μπορώ άλλο.
0: Για να κλείσουμε, αν και θα χρειαζόταν πολλές εκπομπές για τον γέροντα Ιωσήφ, αλλά θέλω να σας ρωτήσω και αυτό. Για ωφέλεια δική σας, τις συνοδείες εννοώ, πώς σας μετέφερε αυτά που ζούσε με τον Άγιο Ιωσήφ τον ησυχαστή?
1: Πάντοτε οι λόγοι του πρακτικά ήταν αναφορά στον γέροντά του. Πάντοτε. Και με έκανε μεγάλη εντύπωση που ποτέ δεν αναφερόταν να πει ο γέροντάς μου, ο γερό Ιωσήφ, ο γέροντας Ιωσήφ. Ποτέ δεν έλεγε έτσι. Έλεγε πάντοτε ο αείμνηστος γέροντάς μου. Και μάλιστα όχι γέροντάς μου, γέροντάς μας έλεγε. Ο αείμνηστος γέροντάς μας έλεγε, ο μακαριστός γέροντας μας έλεγε. Με άκρο σεβασμό αναφέρονται στον γέροντα. Ποτέ να πει ο γερό Ιωσήφ ή ξέρω εγώ πάτερ Ιωσήφ, κάτι τέτοιο που μπορεί εμείς να λέμε συνέχεια. Αυτός πάντοτε και με τον πιο μικρό να μιλούσε όταν αναφέρω στον γέροντα, ο αείμνηστος γέροντάς μας έλεγε αυτά. Με μεγάλο σεβασμό, με μεγάλο δέος μιλούσε για τον γέροντα. Και για τους γέροντες του Σταυροβουνίου, τον Παπακυπριανό ιδιαιτέρως, τον Γερμανό, τον Βαρνάβα και όλους αυτούς. Και μπορώ να πω ότι καμιά φορά λέω πώς μάθαμε αυτήν την τέχνη να εξιχνιάζουμε τους πατέρες και να τους αποκρυπτογραφούμε. Ο γέροντας μας την έμαθε. Ο γέροντας ήταν τόσο ελεύθερος άνθρωπος που όταν αναφερόταν σε άλλους πατέρες, τους ξεδίπλωνε και έλεγε «Τον βλέπεις αυτόν που κάνει έτσι, αυτό είναι αυτό στην πραγματικότητα». Και για τον Άγιο Παΐσιο μιλούσε με πολύ εγκομιαστικά λόγια, για τον Παπα Εφραίμ στα Κατουνάκια, για τον Παπα Εφραίμ στη Φιλοθέου, για τον Παπα Χαράλαμπο. Για τον Παπα Χαράλαμπο έλεγε «Είδε αληθώς Ισραηλίτης ενώ δόλος σου κέστη». Δεν υπάρχει δόλος στον Παπα Χαράλαμπο, έλεγε. Δεν έχει τίποτα από Παπαχαράλαμπος που είναι μεμπτό πάνω του. Τον είχε για απόλυτο ακριβή. Και μας βοηθούσε εμάς να προσεγγίζουμε τους Αγίους με ένα πνεύμα μαθητείας. Διότι πολλοί έζησαν και γνώρισαν αυτούς τους Αγίους Πατέρες. Δεν τους καταλάβαν όλοι. Ακόμα και μαθητές τους δεν τους καταλάβαν. Ήταν τέχνη αυτό που μας το... Ο γέροντας το παρέδιδε. Και το ήθελε. Γι' αυτό και όταν επέστρεφα από τις συναντήσεις μου με γεροντάκια στην Καψάλα, στην Κατουνάκια κτλ. Πήγαινα και του λέγα γέροντα, πήγα στον τάδε παππούλη και μου είπε αυτά και αυτά και αυτά. Και μου τα ερμήνευε και μου εκθίαζε τους γέροντες. Δεν αισθανόταν να πει καλά γιατί εγώ δεν σε φτάνω και πας και ψάχνεις να βρεις άλλους γέροντες. Το ήθελε αυτό το πράγμα. Το ήθελε. Με παρακινούσε. Πήγαινε μια πόρτα μέχρι τον Παπα Εφραίμ. Και μετά όταν ερχόμουν πίσω και το αγέροντα, αυτό μου είπε ο Παπα Εφραίμ, έλεγε τι λες ρε παιδί μου, σοβαρά, θα μαζί και ο ίδιος.
0: Μέχρι το τέλος της ζωής του, αισθανθήκατε ποτέ ότι είχε επικοινωνία με τον Άγιο Ιωσήφ τον ησυχαστή?
1: Δεν τον αποχωρίστηκε ποτέ, όχι είναι επικοινωνία. Αισθανόμαστε δεν τον αποχωρίστηκε ποτέ τη στιγμή. Το πνεύμα του γέροντά του ήταν μαζί του συνεχώς. Δεν έλειπε ο γερό Ιωσήφ από μας. Δηλαδή, δεν αισθανθήκαμε ποτέ ότι ο γέροντάς μας ήταν ο πατήρ Ιωσήφ, ο Κύπριος. Αισθανόμαστε πάντοτε ότι ο γέροντάς μας ήταν ο πατήρ Ιωσήφ, ο ησυχαστής. Αυτός ήταν ο γέροντάς μας. Απλώς επειδή είχε κοιμηθεί, βλέπαμε τον πατέρα Ιωσήφ τον δικό μας. Αυτός μας μετέφερε πάντοτε στο πνεύμα του Γέροντα. Αρχίζαμε, τελειώναμε, περπατούσαμε, τρώγαμε, κοιμόμαστε με την ευχή του Γέροντα. Όλη η αναφορά του ήταν σε αυτόν. Ποτέ δεν έλειψε από κοντά μας. Ήταν μεγάλη η παρουσία του ανάμεσά μας.
0: Είναι λίγο προσωπική η ερώτηση για να κλείσουμε, αλλά έφυγε ο Γέροντας Ιωσήφ. Αυτά τα χρόνια πια, που ας το πούμε ότι ανθρωπίνως δεν τον έχετε κοντά σας, πώς αισθάνεστε πια?
1: Εντάξει, δεν είμαστε καλοί μαθητές εμείς του Γέροντα, αλλά μπορώ να πω ότι δεν αισθάνομαι ότι χωριστήκαμε από τον Γέροντα, ούτε για μια στιγμή. Ο Γέροντας είναι πάντοτε κοντά μας.
0: Ευχαριστούμε, Γέροντα.
1: Ευχαριστώ.

αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος Όλγα

στο Άγιο Όρος, θαυμαστή πρόνοια του Θεού. Έτοιμος να αναχωρήσει ο γέροντας Ιωσήφ από την Κύπρο, ειδοποίησε τον κατασάρκα πατέρα του ότι φεύγει οριστικά για το Άγιο Όρος. Ανταμώθηκαν για τελευταία φορά στο λιμάνι της αμοχώς του. Κατασυγκινημένος ο γέροντας δέχτηκε ολόψυχα τη συμβουλή του πατέρα του. «Παιδί μου, εκεί που θα πας, να φροντίσεις να φέρεις εις πέρας το έργο που ξεκίνησες ως μοναχός». Έλαβε ως κατοπινό εφόδιο την αποκαρδίας ευχή και ευλογία. «Να έχεις την ευχή μου και την ευλογία του Θεού στη ζωή σου». Και ο γέρο Παντέλας, με την ηλιοκαμένη φυσιογνωμία και την παλικαρίσια κορμοστασιά του αγρότη, λύγησε έχοντας την αίσθηση ότι δεν θα ξαναδεί το παιδί του. Δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, ούτε σταμάτησε να κουνά το ροζιασμένο χέρι του και να κατεβοδώνει το παιδί του, μέχρι που εξαφανίστηκε το καράβι στο πέλαγος με προορισμό τον Πειραιά. Μαζί με τον γέροντα Ιωσήφ ήταν και ο παράδελφός του από το Σταυροβούνι, ο πατήρ Χρυσόστομος, που και αυτός είχε πάρει ευλογία για να πάει στο Άγιο Όρος. Όταν έφτασαν στον Πειραιά στα μέσα του Ιανουαρίου του 1947, βρήκαν κάποιο καράβι που πήγαινε στη Θεσσαλονίκη. Οι πατέρες πήγαν και παρακάλεσαν τον καπετάνιο να τους πάρει. Αυτός παραδόξως αρνήθηκε. Του εξήγησαν ότι είναι μοναχοί από την Κύπρο και θέλουν να πάνε στο Άγιο Όρος που είναι ο προορισμός τους. Του είπαν ότι έχουν χρήματα για τον άβλο. Τον παρακάλεσαν πολλές φορές, αλλά στάθηκε αδύνατο. Τους έλεγε συνέχεια το ίδιο, ότι δεν υπάρχουν θέσεις. Έρχονταν και άλλοι επιβάτες, αυτούς όμως τους έπαιρνε. Εν τέλει τους έδιωξε και έφυγαν απογοητευμένοι. Θα μπορούσαν να πήγαιναν στο λιμεναρχείο να διαμαρτυρηθούν, όμως αφέθηκαν στην πρόνοια του Θεού και αποφάσισαν να περιμένουν άλλη ευκαιρία. Εν τω μεταξύ το καράβι αυτό αναχώρησε για Θεσσαλονίκη. Την επομένη πληροφορήθηκαν ότι μεταξύ Αθηνών και Θεσσαλονίκης το καράβι ναυάγησε και πνίγηκαν πολλοί από τους επιβάτες του. Μετά από αυτό το γεγονός ευχαρίστησαν τον Θεό που με την εμπαθή άρνηση του καραβοκύρη εκδήλωσε πρακτικά την πατρική του πρόνοια προς αυτούς. Ο γέροντας Ιωσήφ πάντοτε μας έλεγε «Αφήνετε τη ζωή σας στα χέρια του Θεού. Ποτέ μην πιέζετε τα πράγματα. Μία πόρτα που δεν ανοίγει, μην επιχειρήσετε να την σπάσετε. Ακόμα και μέσα από την κακία και την εμπάθεια των ανθρώπων κρύβεται η πανσωστική πρόνοια του Θεού για όλους μας». Έφτασαν με άλλη γραμμή στη Θεσσαλονίκη. Τους περίμενε όμως και εκεί μεγάλη ταλαιπωρία. Ο εμφύλιος πόλεμος εγκυμονούσε όχι μικρότερο κίνδυνο και ο φόβος του θανάτου τους συνόδευε σε όλον τον δρόμο ως την Τρυπητή, τον τότε επίνιο του Αγίου Όρους. Διανυχτέρευσαν εκεί όλη τη νύχτα με το φόβο της συλλήψεως και τον κίνδυνο του θανάτου. Κατόρθωσαν τελικά το πρωί με τη βοήθεια του Θεού να επιβιβαστούν στο καράβι που από την Τρυπητή έφτασε στην Δάφνη, το λιμάνι του Αγίου Όρους. Στο Άγιο Όρος έφτασαν τον Ιανουάριο του 1947, ενώ ο πρώτος του σταθμός ήταν η Ιερά Μονή Γρηγορίου. Το βράδυ συμμετείχαν και έζησαν για πρώτη φορά την θαλπορή της αγιορείτικης ακολουθίας. Καθώς ο γέροντας Ιωσήφ την επαύριο έφτανε στο ακρόριο της ερήμου, την ιερά σκήτη της Αγίας Θεοπρομήτωρος Άνης, τα δάκρυα της ευγνωμοσύνης προς τον Πανάγαθο Θεό και Πατέρα, μαζί με την βαθιά κατάνοιξη, ήταν η πρώτη του σύντροφη στον ευλογημένο περιβόλι της Παναγίας. Είχε ακούσει τόσα πολλά για την πνευματική ζωή στον Άθωνα. Του έλεγαν οι γέροντές του για τον γέροντα Καλίνικο, τον ησυχαστή, για τους υπερφυσικούς αγώνες του, την νηστεία, την αγρυπνία, την έγκλειστη ζωή, την οαιρά προσευχή και τις θείες ενλάψεις που αξιώθηκε. Ονειρευόταν τα ερημικά βράχια, την ιερή σιγή που επικρατούσε. Είχε επίσης ακούσει για τον Παπασάβα τον Πνευματικό, τον γέροντα Ιλαρίωνα, τον Παπακοσμά, τον γέροντα Γεράσιμο και τόσους άλλους, οι οποίοι ξεπέρασαν το στάδιο της απόκτησης των αρετών και ζούσαν τα υπερφυσικά χαρίσματα της προοράσεως,
της προφητείας

Ο ίδιος ο γέροντας Ιωσήφ αργότερα έγραφε: «Όλοι αυτοί ήταν άνθρωποι πλήρης εν Θεού ζήλου, φιλόπονοι, αληθινοί αγωνιστέ, εσωστρεφείς, νυπτικοί, πεπληρωμένοι θείας χάριτος και προορατικού πνεύματος. Οι ζωντανές αυτές διηγήσεις μας προκαλούσαν τέτοιες εξάρσεις, σε συνδυασμό με το θερμό ζήλο, που σαν νέοι τότε διαθέταμε, ώστε μας άναψαν την επιθυμία να επισκεφτούμε και εμείς τον ιερό τούτο τόπο, να ασπαστούμε τα ιερά λείψανα και να αντικρίσουμε προσωπικά τα ιερά των καταγόγια και αθλητήρια, να μάθουμε από τους διαδόχους των όσο το δυνατόν περισσότερα από τον θαυμάσιο και υπερφυσικό βίο των». Τέτοια ελαττήρια έγιναν αιτία να ξεκινήσουμε και έτσι, χάρη τη Θεού, βρεθήκαμε στον ιερότατο Άθωνα. Αν και πάντοτε υπήρχαν και υπάρχουν στον Άθωνα οι ταπεινοί και αθέατοι από τον κόσμο ασκητές και όσοι πατέρες, την εποχή εκείνη εξωτερικά φαινόταν ότι επικρατούσε αμέλεια στα πνευματικά και η πρώτη αυτή εικόνα ήταν μεγάλο πλήγμα για τον πατέρα Σοφρόνιο. Ένα κύμα απογοήτευσης βάρινε την νεανική και άπειρη στα πράγματα του Αγίου Όρους ψυχή του. Ευκολότερα συναντούσε κάποιος την εποχή εκείνη του εμφυλίου ακόμα και την τέλεια αμέλεια στα πνευματικά και πολύ δύσκολα την επιμέλεια. Δεν βρήκε την φιλόπονη και ασκητική ζωή του Σταυροβουνίου. Η μη τήρηση των νηστιών από ορισμένους, ακόμα και τις απαγορευμένες για τους μοναχούς κρυοφαγίας, τον έκαναν να νιώσει πως μάλλον έπρεπε να επιστρέψει, να πάει πάλι στα Ιεροσόλυμα ή στο Σταυροβούνι. Εκεί οι πατέρες και ιδιαίτερα ο γέροντας και πνευματικός του Κυπριανός ούτε λάδι ούτε γαλακτοκομικά έτρωγαν το Σαββατοκυριακό. Και ο νεαρός Σοφρόνιος είχε τέτοια πρότυπα και αρχές. Όμως τελικά εσωτερικά άκουγε τη φωνή του Κυρίου και η φλογισμένη ψυχή του παρέμενε σταθερή στον πόθο της ανώτερης πνευματικής ζωής που αναζητούσε και που πίστευε ότι θα βρει εν τέλει στον Ιερό Άθωνα. Ο γέροντας Ιωσήφ προσωρινά φιλοξενήθηκε στην ασκητική καλύβη της Θείας Αναλήψεως κάτω από το Κυριακό της Κήτης της Αγίας Άνης από τον σεβαστό γέροντα Νικόδημο και την εξαμελή συνοδεία του. Διότι ο γέροντας Νικόδημος, όπως αναφέραμε παραπάνω, ήταν ο κοντοχωριανός του που του είχε κάνει την πρόσκληση να μεταβεί από την Κύπρο στο Άγιο Όρος. Η ψυχή του φτερούγιζε στην ησυχία, στην προσευχή, στη διακονία της αγάπης, στην αδολεσχία της μελέτης των θείων λόγων. Όμως, ο διακαής πόθος του ήταν να συναντήσει και να προσκοληθεί ως υποτακτικός σε γέροντα αληθινά Άγιο και Θεοφόρο, όπως αυτούς που περιγράφουν τα συναξάρια. Στην επιστολημαία βιογραφία που συνέγραψε ο ίδιος το 1962 για τον γέροντά του Ιωσήφ τον Ησυχαστή, μετά την κοίμησή του το 1959, ο γέροντας Ιωσήφ ανέφερε: «Όταν ήμουν μικρός στην πατρίδα μου και άκουγα τους πατέρες στο μοναστήρι μας να λέγουν ότι στο Άγιο Όρος είναι μοναχοί που ασχολούνται με την ιερά προσευχή, αισθανόμουν μίαν ιδιαίτεραν χαράν, η δε περιέργειά μου δε με άφηνε να ησυχάσω και όλον παρακαλούσα τον μακαρίτην πνευματικών μου, τον ενάρετο ιερομόναχο Κυπριανό, 1878-1955, πνευματικό της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου Κύπρου, να με πληροφορήσει λεπτομερέστερον δι' αυτό το πράγμα». Σημείωσε ότι από το 1920 έως το 1922 εχρημάτισεν εις το Άγιο Όρος και πάλιν επέστρεψεν εις την πατρίδα μας και γνώριζε καλά την πνευματική ζωή του τόπου. Μας έλεγε για τον αείμνηστον γέρο Καλίνικον, γιατί κάθισε μαζί του ένα χρόνο σχεδόν, που ήταν μία εξέχουσα φυσιογνωμία του Αγίου Όρους και γενικά του μοναχισμού, εις το θέμα ιδίως της νηπτικής. Για τον γέρο Γεράσιμον, που τότε καθόταν εκεί κοντά εις τον γέρο Καλίνικον και ήταν πολύ βιαστής, ιδίως εις την εγκράτεια και την ακτιμοσύνη. Αυτός ο μακαρίτης είχε ισόβιον το πένθος. Όταν καμιά φορά τον ερωτούσε κανείς ότι δήθεν θέλει και αυτός να ησυχάσει, του έλεγε: «Παιδί μου, αν δεν έχεις πένθος, μην επιχειρήσεις. Χωρίς πένθος, ησυχαστής δεν προκόβει». Πριν κατέβει στα κατουνά

λόγια, όπως είπα, κοντά εις τον γέρο Καλίνικο. Ο παπά Κυπριανός εκάθισε εις το Καρμήλιον, που είναι το εκκλησάκι του προφήτη Ηλιού, δεν θυμάμαι πόσα χρόνια, και έκαμε υπομονή εις το υπερβολικότατον εκείνον ψύχος, όπου κατά τον χειμώνα είναι αδύνατον να ζήσει άνθρωπος εκεί. Μου έλεγε και άλλας λεπτομερίας, τα οποία εδώ τώρα παραλείπω. Αυτή ήταν η αναζήτηση του γέροντα Ιωσήφ και η καθημερινή προσευχή του προς την έφορο του Αγίου Όρους, κυρία Θεοτόκο. Αυτήν, στην οποία ο ίδιος έτρεφε πάντοτε ιδιαίτερη αγάπη, παρακαλούσε να του δείξει κάποιον αληθινά πνευματικό, Άγιο Γέροντα Σκητή. Εκέκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσεν αυτόν. Ο γέροντας Ιωσήφ συνεχίζει τα εισαγωγικά της επιστολημαίας βιογραφίας του γέροντός του, γράφοντας σχετικά με τον εαυτό του. Αυτά όλα ήσαν η αιτία που άναψαν την επιθυμία μας να επισκεφθόμεν το Άγιο Όρος και να μην καθίσομεν αμέσως εις έναν τόπο, έως ότου έβρωμεν τέτοιους ανθρώπους βιαστάς και εναρέτους και να καθίσομεν αν είναι τρόπος με αυτούς. Δόξα το Θεό ότι κατά τα τέλη του έτους 1946 εφτάσαμεν εις Άγιο Όρος μετά από πολλάς περιπετίες. Δεν ήμουν μόνος μου όταν ήρθα και εν πρώτης εις την σκήτην της Αγίας Άννης εις την Άκα Λίβιν. Είμαι θα δύο, ομού με έναν άλλον αδελφόν από την πατρίδα και νομίζω ότι έχουμε και οι δύο τον ίδιο σκοπό. Παρόλο που είμαι θα υπό περιορισμών, σύμφωνα με την τάξη που έχουν για τους νέους, δεν ευραδύναμε να διαπιστώσουμε εξακοής περί της ζωής διαφόρων ερημητών και ησυχαστών των ημερών μας. Πολύ μου κίνησε το ενδιαφέρον η ζωή του αημνήστου γέροντός μου, όταν μου διηγούν το γι' αυτόν οι μοναχοί μετά τον οποίον έμενα. Έκτοτε προσπαθούσα να πραγματοποιήσω τον πόθο μου, πράγμα που επέτυχον κατά τον Αύγουστο του 1947. Γνωριμία με τον γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή. Η συνοδεία του γέροντος Νικοδήμου ασχολείται με την ξυλουργική. Η πρόνοια του Θεού φρόντισε ώστε όταν χρειάστηκε ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής, μία ξύλινη πόρτα για το εκκλησάκι του ασκητηρίου του Τιμίου Προδρόμου, να παραγγείλει την κατασκευή της στην συνοδεία που ο πατήρ Σοφρόνιος, μετέπειτα γέροντας Ιωσήφ, έμενε προσωρινά στην Αγία Άννα. Ο γέροντας αυτός ησύχαζε στη μικρά Αγία Άννα με τον συνασκητή του πατέρα Σένιο, μέσα στα απόκριμνα ερημικά σπήλαια κοντά στην Ιερά Σκήτη της Αγίας Άννης, που εφιλοξενείτο ο πατήρ Σοφρόνιος. Αγαθή φήμη και σεβασμό έτρεφαν οι ευλαβείς μοναχοί προς τον σεβαστό γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή, ως δάσκαλο της νοεράς ησυχίας και προσευχής, ως καθηγητή της μοναχικής πολιτείας. Ανέβαιναν το δύσβατο προς την μικρά Αγία Άννα μονοπάτι με τον γέροντα Νικόδημο της Καλύβης όπου έμενε. Πήγαιναν στον γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή προκειμένου να πάρουν τα μέτρα της πόρτας που είχε παραγγείλει ο ουσιότατος γέροντας. Η προσευχή και η αγωνία του κορυφώνονταν καθώς προσέγγιζε στα απόκριμνα σπήλαια. Σε λίγο θα συναντούσε τον σύγχρονο έμπειρο ασκητή. Πράγματι, όπως είχε ακούσει, ο ενάρετος γέροντας Ιωσήφ είχε φωτισμένο πρόσωπο και φυσιογνωμία. Ήταν κοντός άνθρωπος, ούτε χονδρός ούτε και αδύνατος. Είχε μεγάλα, ειρηνικά, γαλανά μάτια. Τα πρώην καστανά μαλλιά του είχαν γίνει αρκετά γκρίζα, αφού ήταν τότε 50 χρόνων. Παρόλο που ήταν φτωχικά ντυμένος και ατιμέλητος, η παρουσία του είχε κάτι το επιφανές και ένδοξο, από την δύναμη της Θείας Χάριτος που πήγαζε μέσα από αυτόν, ενώ μία λεπτή ευωδία ξεχυνόταν στο γύρο από αυτόν περιβάλλον. Το παρουσιαστικό του ήταν πολύ γλυκή, γαλήνευε στη θέα του και η πιο ταραγμένη ψυχή. Το πρόσωπό του, το οποίο αντανακλούσε τις ενλάμψεις της θεωμένης ψυχής του, ήταν επίσης γλυκύτατο. Αγγελική μορφή, άκρος σεβάσμια από τους κόπους της άσκησης, αυστηρή και συνάμα καλοσυνάτη και στα λόγια γλυκύτατος πλήρης εν Θεού αγάπης.
ήταν πραγματική ευωδία του Αγίου Πνεύματος. Οι λόγοι του, σαν πνευματικές αστραπές, συγκλώνησαν την περιφλεγή από τον θεϊκό πόθο, καρδία του νεαρού τότε πατρός Σοφρονίου. Το ερημικό απόκοσμο περιβάλλον θύμιζε τόπους παλαιών Αγίων, μεγάλων μορφών της Εκκλησίας μας. Μέσα στην καρδιά του δέχτηκε την πληροφορία. «Αυτός είναι που ζητάς. Αυτούν ακούεις». Ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ, μη έχοντας τότε άλλους νέους υποτακτικούς να φροντίσουν, τους ετοίμασε το παραδοσιακό κέρασμα, το ρακί και το λοκούμι και άρχισε μέσα από την ευλογημένη ψυχή του να μιλάει πνευματικά, που για πρώτη φορά άκουσε από την έλευσή του στο Άγιο Όρος ο πατήρ Σοφρόνιος. Μεταξύ άλλων, ένα γεμάτο με πνευματικό βάθος παράδειγμα σαγίνευσε την ψυχή του. Τους είπε ότι ο μοναχός μοιάζει με έναν σε απόλυτη ετοιμότητα κυνηγό που είναι με το χέρι στη σκανδάλη και μόλις περάσει ο κακός λογισμός, όχι μόνο δεν τον αποδέχεται, αλλά με βαθιά ταπείνωση, προσευχή και αυτομεμψία τον εξαφανίζει και με την ίδια εγρήγορση και νύψη συλλαμβάνει κάθε νόημα στην υπακοή του Χριστού. Τους είπε και άλλα πνευματικά ο γέροντας την ώρα που τους κερνούσε. Αυτό συγκίνησε τον νέο, διότι όπου πήγαινε, τα λόγια ήταν για εργόχειρα και υλικές πραγματικότητες. Επειδή ο πατήρ Σοφρόνιος γνώριζε να θερίζει, ο γέρο Νικόδημος τον έστελε σε διάφορες μονές. Εκεί ο πατήρ Σοφρόνιος ταλαιπωρήθηκε, διότι οι εργάτες δεν είχαν καθόλου φόβο Θεού και ο νέος, χωρίς ακόμα πνευματικό στήριγμα στο Άγιο Όρος, δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Μετά από αυτήν την τόσο μοναδική και αγιοπνευματική συνάντηση, την άλλη μέρα πήρε μαζί του και τον συμμοναστή του από το Σταυροβούνι, πατέρα Χρυσόστομο, και πήγε με δική του πρωτοβουλία, κρυφά από τον γέρο Νικόδημο, διότι αυτός ήθελε να τους κρατήσει κοντά του και συνάντησαν τον γέροντα Ιωσήφ. Του είπαν ότι θέλουν να μείνουν, να μονάσουν στην συνοδεία του. Αλλά ο γέροντας Ιωσήφ αρνήθηκε, λέγοντας: «Παιδί μου, εμείς τώρα γεράσαμε. Δεν βλέπεις κιόλας ότι εδώ είναι τόσο απόκριμνα και δεν υπάρχει τόπος, αλλά και πόσο αυστηρά προγράμματα έχουμε». Η επιμονή του νεαρού τότε πατρός Σοφρονίου έπεισε τον Άγιο Γέροντα να του υποσχεθεί ότι πρώτα θα προσευχηθεί και να έρθει σε μια εβδομάδα να του δοθεί απάντηση. Σε μια εβδομάδα, κατά το συμφωνηθέν, παρά τα δάκρυα των συνασκητών του στην καλύβη της Θείας Αναλήψεως, οι οποίοι δεν ήθελαν να τον αποχωριστούν, ο νεαρός Σοφρόνιος ανέρχεται προς τον μακάριο γέροντα και εκείνος με ελαφρό μηδίαμα του είπε: «Ναι, παιδί μου, είναι θέλημα Θεού να μείνεις κοντά μας». Αργότερα έγινε γνωστό ποια αποκάλυψη δέχτηκε ο σεβαστός γέροντας, ώστε να πιστεί να δεχτεί τον νεαρό Σοφρόνιο ως πρώτο υποτακτικό του. Είδε ένα πουλάκι να πετά και να κάθεται στον ώμο του πατρός Σοφρονίου. Καθώς ο γέροντας το κοιτούσε παραξενεμένος, το πουλάκι αυτό άνοιξε το στόμα του και αντί να κελαϊδήσει, όπως κάνουν όλα τα πουλάκια, άρχισε να θεολογεί. Με αυτόν τον τρόπο, πληροφόρησε η χάρις του Θεού τον γέροντα Ιωσήφ ησυχαστή ότι ο νεαρός Σοφρόνιος θα ορίμαζε πνευματικά κάτω από τη δική του καθοδήγηση. Θα γινόταν σκεύος της χάριτος του Θεού και θα λάμβανε το χάρισμα της θεολογίας. Αυτό και έγινε. Όσοι γνώρισαν τον γέροντα ή μελέτησαν τα συγγράμματά του, διαπιστώνουν σε αυτά τις απόρριες της θεοπνεύστου θεολογίας που προέρχεται από καρδία η οποία δέχθηκε τις ελάμψεις του Αγίου Πνεύματος. Ο γέροντας Ιωσήφ είπε στο γέροντα Αρσένιο: «Αρσένιε, φαίνεται αυτό το καλογέρι που θα έρθει θα προκόψει», και εξήγησε στον αγαθό συνασκητή του την όραση. Τον πατέρα Χρυσόστομο συμβούλεψε ο γέροντας Ιωσήφ να υποταχθεί στον γέροντα Στάχη στα ερημικά κατουνάκια για να βοηθήσει το γεροντάκι επειδή γνώριζε εργόχειρο, ήταν ράφτης. Πράγματι ο πατήρ Χρυσόστομος έκανε υπακοή και αργότερα έλεγε: «Και εγώ είμαι του γέροντος Ιωσήφ, διότι εγώ πήγα στο γέροντα μου Στάχη λόγω του γέροντος Ιωσήφ. Με έστειλε στο γέρο Στάχη επειδή ήξερα αργόχειρο».
Ο γέροντάς μας αργότερα έγραφε από την πλευρά του για την αρχική άρνηση του γέροντος Ιωσήφ να τον δεχτεί ως υποτακτικό. Η αγάπη της ήσυχης και αμέριμνης ζωής και οι καρποί του πνεύματος που γεννιούνται από αυτήν παρέσερναν πολλές φορές τους πατέρες μας στο να ξεχνούν κατά καιρούς τον νόμο της αλληλεγγύης και αγάπης για να μην στερηθούν την προς το Θεό ποθητή του στροφή μόνη προς μόνο Αυτόν. Την πνευματική αυτή γλώσσα γνωρίζουν μόνο όσοι έχουν προσωπική και πρακτική πείρα και καταλαβαίνουν τους ζηλωτές της αγωνιστικής ζωής. Αυτός ήταν ο λόγος που με αποκρίθηκαν αρνητικά οι γέροντες όταν τους παρακάλεσα να με κρατήσουν κοντά τους για να μονάσω μαζί τους. «Ούτε ο τόπος, παιδί μου, επιτρέπει», του είχαν πει, «και ούτε τα προγράμματά μας χωρούν και άλλους εδώ». Δεν έχασα όμως το θάρρος μου και επανέλαβα οικετευτικότερα την παράκλησή μου, ώσπου απέσπασα την υπόσχεση ότι θα προσευχηθούν και θα κάνουν ό,τι φωτίσει ο Θεός. Όταν την επομένη ημέρα, μετά από εναγώνη αναμονή, άκουσα τη συγκατάθεση του γέροντος ότι με δέχεται, άνοιγε για την ευτέλειά μου η νέα σελίδα της ταπεινής μου ζωής. Μόνο από τότε δεν είχα αμφιβολίες ή απορίες, αλλά με όλο το πλήρωμα της πληροφορίας και πίστεως, βρήκα αυτό που νοσταλγούσα και προγραμμάτιζα, αυτό που ήταν το μακρινό μου όνειρο. Η χαρά του πατρός Σοφρονίου όμως ήταν μεγάλη και για έναν άλλο σημαντικότατο επίσης λόγο, όπως ο ίδιος ανέφερε. Η προκοπή στην πνευματική ζωή εξαρτάται απόλυτα από την πνευματική καθοδήγηση πεπειραμένου γέροντος. Δεν ξέρω αν ήμουν υπερβολικός σε αυτό το συμπέρασμα, αλλά με είχε κυριεύσει τόσο πολύ αυτή η πεποίθηση που μου ήταν τελείως αδύνατο να την αντικαταστήσω με οποιαδήποτε άλλη θεωρία ή ελλιπή μοναστική ζωή. Γι' αυτό και είπα ότι άνοιγε η νέα σελίδα της ζωής μου. Ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ είχε ακολουθήσει τον δυσκολότερο τρόπο μοναχικής ζωής, την απόλυτη ησυχία και αμεριμνία. Η ζωή του είναι ήδη γνωστή από το εκδεδομένο βίο του. Ήταν από τις μεγάλες ασκητικές μορφές του Αγίου Όρους. Γι' αυτόν ο σεβαστός γέροντας Εμιλιανός Σιμωνοπετρίτης είχε πει: «Εάν ο Άθωνας παρουσίαζε κάθε 200 χρόνια μια τέτοια μορφή, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι επιτελεί τον σκοπό της υπάρξεώς του με τον καλύτερο τρόπο».

αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης ότι με την ευκαιρία της πανηγύριος του Ιερού Ναού Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού στο Εκθεσιακό Κέντρο Άρτας Κώστας Βάγιας θα τελεστούν οι ιερές ακολουθίες προς τιμήν του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού, του Μεγάλου Ιεραποστόλου και Διδασκάλου του γένους μας. Ειδικότερα την Κυριακή 23 Αυγούστου 2026 και ώρα 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός με αρτοκλασία και θείο κήρυγμα, ενώ θα πραγματοποιηθεί και η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού εντός του Εκθεσιακού Κέντρου. Την Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026, ανήμερα της εορτής του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού, και ώρα 7 το πρωί θα τελεστούν ο όρθρος και η πανηγυρική Θεία Λειτουργία με τα θείου κηρύγματος. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί σε προσκύνηση απότμημα Ιερού Λειψάνου του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού προς ευλογία και αγιασμό των πιστών. Η Ιερά Μητρόπολη Σάρτης καλεί τους ευσεβείς χριστιανούς να προσέλθουν και να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες της πανηγύρεως, να τιμήσουν τη μνήμη του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού και να λάβουν την ευλογία του. Η πανήγυρη αποτελεί ευκαιρία προσευχής και πνευματικής ωφέλειας, καθώς οι πιστοί θα έχουν τη δυνατότητα να προσκυνήσουν το ιερό λείψανο του Αγίου Κοσμά και να συμμετάσχουν στη λιτάνευση της ιεράς εικόνας του μέσα στο χώρο του Εκθεσιακού Κέντρου. Καλούνται όλοι οι πιστοί να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες και να τιμήσουν με την παρουσία τους τη μνήμη του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού, ζητώντας τις πρεσβείες και την ευλογία του. Η Ιερά Μητρόπολη Άρτης εύχεται ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός να πρεσβεύει προς τον Κύριον για την υγεία, την ειρήνη και την πνευματική προκοπή όλων. Με ιδιαίτερη εκκλησιαστική λαμπρότητα και μέσα σε κλίμα πνευματικής χαράς, ο Ιερός Ναός Αγίου Μαξίμου Γρεκού Άρτης θα τιμήσει φέτος την εορτή της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Φανουρίου του Θαυματουργού, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών. Η εορτή του Αγίου Φανουρίου αποτελεί μια ξεχωριστή ευκαιρία για τους πιστούς να προσέλθουν στον Ιερό Ναό να συμμετάσχουν στις λατρευτικές συνάξεις της Εκκλησίας και να τιμήσουν τον Άγιο ζητώντας με πίστη τις πρεσβείες και τη βοήθειά του. Την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 και ώρα 7 μετά μεσημβρίας θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μεταρτοκλασίας, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου. Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας, οι πιστοί θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν την ιερά εικόνα του Αγίου Φανουρίου και να συμμετάσχουν προσευχετικά στην πανήγυρη. Την 5η 27 Αυγούστου 2026 και ώρα 7 π.μ. θα τελεστούν ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία προς τιμήν του Αγίου Φανουρίου του Θαυματουργού. Μετά το πέρας τόσο του Μεγάλου Εσπερινού όσο και της Θείας Λειτουργίας θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη ευλογία και ανάγνωση των φανουρόπιτων σύμφωνα με την ευλαβή παράδοση των πιστών που τιμούν τον Άγιο Φανούριο. Η φανουρόπιτα αποτελεί ένα ιδιαίτερα αγαπητό έθιμο της Ορθόδοξης Λαϊκής Ευσέβειας, το οποίο συνδέεται με την ευγνωμοσύνη προς τον Άγιο και την προσφορά των πιστών. Οι φανουρόπιτες προσφέρονται προς ευλογία και ως έκφραση ευχαριστίας και προσευχής. Η Ιερά Μητρόπολη Άρτης και ο Ιερός Ναός Αγίου Μαξίμου Γρεκού προσκαλεί τον ευσεβή λαό της πόλεως Άρτας να συμμετάσχει στις ιερές ακολουθίες της πανηγύρεως και να τιμήσει τον Άγιο Φανούριο, προσευχόμενος για την υγεία, την ενίσχυση και την ευλογία των οικογενειών. Πρόκειται για μία ακόμη σημαντική ευκαιρία κοινής προσευχής και πνευματικής επικοινωνίας, κατά την οποία η τοπική Εκκλησία καλεί όλους τους πιστούς να προσέλθουν στον Ιερό Ναό και να συμμετάσχουν στη χαρά της πανηγύρεως. Ήθε η εορτή του Αγίου Φανουρίου να αποτελέσει για όλους μία ευλογημένη αφορμή προσευχής, πνευματικής ανανέωσης και ενότητας μέσα στην Εκκλησία.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε! Να είστε πάντα καλά!

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε τον παρακλητικό κανόνα εις των Τίμιων και Ζωπιών Σταυρών.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν την δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιός σου πάσον, ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου εν εμή, εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστόν ποιησόν μου το πρωί το ελαιός, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω μου, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεγεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις στους εχθρούς μου. Και απολύεις πάντα σου θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέη σώμη ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτυρμών σου εξάλληψουν τα νόμιμά μου. Επιπλήρων πλήρων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκουν και αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτων και των πονηρών ενωπιών σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρινεστέ σε. Ιδου γάρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έ με η μήτρη μου. Ιδου γάρα αλήθεια ανηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς μη σώπο και καθαριστήσω με, πλημείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μια αγαλία συν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψω το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης τας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδία καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εφές, εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξου ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα στη Σίαν, έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Τη Σία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταμπινωμένη ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη Σίαν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.

και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποθα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεγεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα σοι. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Παπιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εναγής Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άρτουστου Θαυματουργού, των Αγίων ενδόξων Νεομαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου και Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνιος και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης ότι με την ευκαιρία της πανηγύριος του Ιερού Ναού Αγίου Κοσμάτου Αιατολού στο εκθεσιακό κέντρο Άρτας Κώστας Βάγιας θα τελεστούν ιερές ακολουθίες προς τιμήν του Αγίου Κοσμάτου Αιατολού, του μεγάλου ιεραποστόλου και διδασκάλου του γένους μας. Ειδικότερα την Κυριακή 23 Αυγούστου 2026 και ώρα 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός με αρτοκλασία και θείο κήρυγμα, ενώ θα πραγματοποιηθεί και η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Κοσμάτου Αιατολού εντός του εκθεσιακού κέντρου. Την Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026, ανήμερα της εορτής του Αγίου Κοσμάτου Αιατολού, και ώρα 7 το πρωί θα τελεστούν ο όρθρος και η πανηγυρική Θεία Λειτουργία με τα θείου κηρύγματος. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί σε προσκύνηση απότμημα Ιερού Λειψάνου του Αγίου Κοσμάτου Αιατολού προς ευλογία και αγιασμό των πιστών. Η Ιερά Μητρόπολη Σάρτης καλεί τους ευσεβείς χριστιανούς να προσέλθουν και να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες της πανηγύρεως, να τιμήσουν τη μνήμη του Αγίου Κοσμάτου Αιατολού και να λάβουν την ευλογία του. Η πανήγυρη αποτελεί ευκαιρία προσευχής και πνευματικής ωφέλειας, καθώς οι πιστοί θα έχουν τη δυνατότητα να προσκυνήσουν το ιερό λείψανο του Αγίου Κοσμά και να συμμετάσχουν στη λιτάνευση της ιεράς εικόνας του μέσα στο χώρο του εκθεσιακού κέντρου. Καλούνται όλοι οι πιστοί να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες και να τιμήσουν με την παρουσία τους τη μνήμη του Αγίου Κοσμάτου Αιατολού, ζητώντας τις πρεσβείες και την ευλογία του. Η Ιερά Μητρόπολη Άρτης εύχεται ο Άγιος Κοσμάς ο Αιατολός να πρεσβεύει προς τον Κύριον για την υγεία, την ειρήνη και την πνευματική προκοπή όλων. Με ιδιαίτερη εκκλησιαστική λαμπρότητα και μέσα σε κλίμα πνευματικής χαράς, ο Ιερός Ναός Αγίου Μαξίμου Γρεκού Άρτης θα τιμήσει φέτος την εορτή της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Φανουρίου του Θαυματουργού, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών. Η εορτή του Αγίου Φανουρίου αποτελεί μια ξεχωριστή ευκαιρία για τους πιστούς να προσέλθουν στον Ιερό Ναό, να συμμετάσχουν στις λατρευτικές συνάξεις της Εκκλησίας και να τιμήσουν τον Άγιο ζητώντας με πίστη τις πρεσβείες και τη βοήθειά του. Την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 και ώρα 7 μετά μεσημβρίας θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός με ταρτοκλασίες, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου. Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας, οι πιστοί θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν την ιερά εικόνα του Αγίου Φανουρίου και να συμμετάσχουν προσευχετικά στην πανήγυρη. Την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026 και ώρα 7 π.μ. μεσημβρίας θα τελεστούν ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία προς τιμήν του Αγίου Φανουρίου του Θαυματουργού. Μετά το πέρας τόσο του Μεγάλου Εσπερινού όσο και της Θείας Λειτουργίας, θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη ευλογία και ανάγνωση των φανουρόπιτων, σύμφωνα με την ευλαβή παράδοση των πιστών που τιμούν τον Άγιο Φανούριο. Η φανουρόπιτα αποτελεί ένα ιδιαίτερα αγαπητό έθιμο της Ορθόδοξης Λαϊκής Ευσέβειας, το οποίο συνδέεται με την ευγνωμοσύνη προς τον Άγιο και την προσφορά των πιστών. Οι φανουρόπιτες προσφέρονται προς ευλογία και ως έκφραση ευχαριστίας και προσευχής. Η Ιερά Μητρόπολη Άρτης και ο Ιερός Ναός Αγίου Μαξίμου Γρεκού προσκαλεί τον ευσεβή λαό της πόλεως Άρτας να συμμετάσχει στις ιερές ακολουθίες της πανηγύρεως και να τιμήσει τον Άγιο Φανούριο, προσευχόμενος για την υγεία, την ενίσχυση και την ευλογία των οικογενειών. Πρόκειται για μία ακόμη σημαντική ευκαιρία κοινής προσευχής και πνευματικής επικοινωνίας, κατά την οποία η τοπική Εκκλησία καλεί όλους τους πιστούς να προσέλθουν στον Ιερό Ναό και να συμμετάσχουν στη χαρά της πανηγύρεως. Ήθε η εορτή του Αγίου Φανουρίου να αποτελέσει για όλους μία ευλογημένη αφορμή προσευχής, πνευματικής ανανέωσης και ενότητας μέσα στην Εκκλησία.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

0: Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η φιλόλογος και συγγραφέας κυρία Σχισμένου Εκατερίνη θα σας διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο «Εν Εκκλησίες Ευλογείτε των Θεών. Θέματα λατρευτικής ευταξίας» του Μητροπολίτου Μάνης Χρυσοστόμου του Τρίτου, από τις εκδόσεις «Επιστροφή».
1: Ήθιστε κατά τα ιερά μνημόσυνα να παρατίθενται και κόλυβα. Τα κόλυβα βασικά είναι βρασμένο σιτάρι και έχει συμβολικό χαρακτήρα. Συμβολίζει τον θάνατο, την ταφή και την ανάσταση των νεκρών. Συγκεκριμένα στηρίζεται στον λόγο του Χριστού. Αμήν, αμήν, λέγω ημήν. Εάν μη ο κόκκος του σίτου πεσώνει στη γη να αποθάνει, αυτός μόνο μένει. Εάν δε αποθάνει, πολύ καρπόν φέρει. Δηλαδή, τα κόλυβα, το σιτάρι, μας υπενθυμίζουν ότι και ο άνθρωπος είναι σαν ένα σπόρος, ο οποίος κατά το θάνατό του θάπτεται στη γη, όπως και ο κόκκος του σίτου. Ωστόσο, το σπέρμα αυτό θα βλαστήσει, θα εξαναστηθεί με τη Θεία Δύναμη. Ο ίδιος ο Χριστός λοιπόν με τον παραπάνω λόγο του και μάλιστα στα Ιεροσόλυμα κατά την προαναγγελία του πάθους και της Αναστάσεώς του παρομοίασε το Πανάγιο σώμα του και την εκ νεκρών Ανάστασή του με αυτό λέγοντας «Εάν το μικρό σπυρί του σιταριού δεν πέσει και δεν καταχωρηθεί στη γη και δεν σαπίσει μέσα στο χώμα μένει μοναχό και δεν πολλαπλασιάζεται». Αν όμως με τη σπορά του στη γη αποθάνει και ταφεί, βγάζει πολύ καρπό. Έτσι κι εγώ. Εάν αποθάνω, όπως όρισε ο Θεός Πατήρ μου, θα καρποφορήσω τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους, η οποία και έγινε με τη σταυρική του θυσία, την ταφή και την τριήμερο εκ των ακρών Ανάστασή του. Μαζί με τα κόλυβα, οι πιστοί χριστιανοί πρέπει να φέρουν στο ιερό ναό και πρόσφορο για την Αγία Προσκομιδή, ίνο, έλεον και κερί, ως και τα ονόματα των κεκοιμημένων για να διαβαστούν από τον ιερέα. Αλλά, εκτός από την προσευχή κατά την τέλεση του ιερού μνημοσύνου, πολύ σημαντικό είναι οι αγαθοεργίες υπέρ των κεκοιμημένων. Στο αρχαίο κείμενο Αποστολική Διαταγέ αναφέρεται ότι ο χριστιανός από τα υπάρχοντά του ας δίνει ελεημοσύνη στους πτωχούς για τη συγχώρηση και ανάμνηση του κεκοιμημένου. Ο Ιερός Χρυσόστομος συμβουλεύει «Βούλη τιμήσει τον απελθόντα, εταίρος, τίμησον, ελεημοσύνας ποιών, ευεργεσίας λειτουργίας». Και στην ερώτηση γράφει πάλι ο Ιερός Πατήρ «Εις ποιον θα επεί κανείς θα αφήσουμε τα ενδύματά μας, εις ποιον τα σοικίες, εις ποιον τους δούλους και τα κτήματά μας, εις αυτόν και πάλι και μάλιστα με μεγαλύτερη ασφαλεία από ότι εανέζει, διότι δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο, διότι αν οι βάρβαροι καίουν μαζί με τα σώματα των νεκρών τα υπάρχοντά τον, πολύ περισσότερο δίκαιον είναι εσύ να αποστείλεις μαζί με τον νεκρόν τα νίκοντα εις αυτόν, όχι δια να γίνουν στάκτη, όπως ακριβώς εκείνα, αλλά δια να του χαρίσουν μεγαλυτέραν δόξαν. Και αν μεν πέθανε ενός αμαρτωλός, δια να του συγχωρηθούν τα αμαρτήματά του, εάν δε δίκαιος δια να του προσθεθεί μισθός και ανταπόδοσης αγαθών». Επίσης ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης λέγει «Κάθε χριστιανός ας γνωρίζει ότι αν αγαπά τον μεταστάντα συγγενή του, μπορεί να τον ωφελήσει προσφέρον υπέρ αυτού ελεημοσύνες». Πόσο σπουδαίο, για παράδειγμα, το αναφέρουμε να προσφέρει η οικογένεια του κεκοιμημένου το γεύμα σε ένα ορφανοτροφείο ή γεροκομείο για την ανάπαυση του συγγενούς του ή να κάνει κάποιο άλλο έργο ευπείας. Συνιστώντας οι Θεοφόροι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας στα Ιερά Μνημόσυνα, γράφουν και για τη μεγάλη ωφέλεια που προσφέρουν στις ψυχές, ιδού οι γνώμες των Πατέρων. Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων λέγει ότι κατά την προσφορά της ανεμάκτου λατρείας δεόμεθα και υπέρ πάντων των εν ημίν προκεκοιμημένων. Με γη στην όνησιν πιστεύοντες έσεστε τις ψυχές υπέρ όνει δέησης αναφέρεται της Αγίας και φρικτοδεστά της προκειμένης θυσίας. Ο Άγιος Επιφάνιος Σαλαμίνος Κύπρου γράφει «Ελπίσαι στην υπέρ αδελφών ευχομένης ως αν από δημία την χωανόντων ωφελείδε και υπέρ αυτών γινωμένη ευχή ή και τα όλα των αιτιαμάτων μη αποκόπτει». Ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων ομιλεί για μεγάλη άνεση. Ο Άγιος Νικήτας ο Στιθάτος γράφει για μικρά ανακοχή των θλίψεων. Ιδιαίτερα κατά τον Ιερό Χρυσόστομο. ουκ οικί μνήμην ποιούμεθα των απερθόντων επί των θείων μυστήριων και υπέρ αυτών πρόσημεν δεόμενοι του αμνού, του κειμένου, του λαβόντος την αμαρτία του κόσμου. Αλλά είναι της εντεύθυν αυτής γέννητε παραμυθία. Ουδέ μάτιν ο παρεστός του θυσιαστηρίου των φρικτών μυστηριών τελουμένων βοά. Υπερπάντων των εν Χριστώ και κοιμημένων και των τασμνίας αυτών επιτελούντων. Ήγαρ μη υπέρ αυτών εμνίε γένοντο, ουδάν ταύτα ελέγχθη. Ούγαρ εστί σκηνή τα ημέτερα μη γέννητο. Πνεύματος γάρ διατάξει ταύτα γίνεται. Και ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης γράφει «Τίποτε δεν είναι τόσο ωφέλιμος αυτόν που κοιμήθηκε και τίποτε δεν είναι τόσο πολύ παράξενο εφροσύνης και φωτισμού και Θεού ενώσεως αίτιον, όσο το τίμιο αίμα του Κυρίου, το οποίο χύνεται υπέρ ημών των αχρίων και το άχραντο σώμα του, το οποίο έπαθε υπέρ ημών επάνω στο Σταυρό. Γι' αυτό δεν πρέπει να παραλείπουμε τα ιερά μνημόσυνα. Ιδιαίτερα πρέπει να μνημονεύουμε τους και κοιμημένους κατά την ώρα της Θείας Ευχαριστίας, διότι αυτή μας δόθηκε και προς το σκοπό αυτό. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Άγιος Νεκτάριος έχει γράψει δική μελέτη περί των ιερών μνημοσύνων. Συνεπώς η τέλεση των ιερών μνημοσύνων παρέχει πνευματικό κέρδος στους και κοιμημένους, ωφέλει ανακούφιση άνεση. Αυτό διδάσκει η Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας. Αλλά συνάμα, η επιμνημόνιση δαίρηση είναι και των ζώντων ωφέλεια, ακριβώς διότι παρέχει ευκαιρία επικοινωνίας με τον Θεό, ευκαιρία προσευχής, αλλά και ευκαιρία προβληματισμού στο τι είναι ο άνθρωπος, η ζωή, ο θάνατος ή μεταθάνατον ζωή. Δίνει ακόμη και την παρηγορία, την παραμυθία και την αγαθή ανάμνηση των κεκοιμημένων μας. Δικαιολογημένα λοιπόν η Εκκλησία μας θέσπισε τα ιερά μνημόσυνα, τα οποία και πρέπει να τα τελούμε με πάσαν τάξη σεμνότητα και ιεροπρέπεια. Εψυχή αυτών εν αγαθής αυλιστήσονται.

Περί της αρτοκλασίας. Ο άρτος είναι δώρο πολύτιμο του Θεού στον άνθρωπο και το βασικότερο μέσο συντηρήσεώς του. Μάλιστα η αφθονία ή η έλλειψη του άρτου αποκτούν συμβολική σημασία, ευλογίας ή όχι. Άρτος, δε, υπό την στενή έννοια της λέξεως, σημαίνει μόνον την εξίτου παρασκευαζομένη τροφή. Υπάρχει όμως και ο άρτος εκ κριθής. Γι' αυτό λοιπόν και στην Κυριακή προσευχή το Πάτερ ημών οικετεύουμε τον Κύριο και λέγουμε «Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερο». Και βεβαίως ο Χριστός άρτον χρησιμοποίησε για να τελέσει το μυστικό δείπνο και να υπεί ότι εγώ εμεί ο άρτος ο ζών. Και πολύ περισσότερο να διαβεβαιώσει «Τούτο εστί ο άρτος το σώμα μου το υπέρ ημών διδόμενον». Ο άρτος έχει μεγάλη σημασία στη Θεία Λατρεία. Σημαίνει την ευγνωμοσύνη και προς το Θεό Πατέρα μας και την ενότητά μας μαζί Του και μεταξύ των ανθρώπων. Ειδικότερα στη λατρεία της Εκκλησίας έχει θεσπιστεί και ακολουθία της αρτοκλασίας, όχι αρτοπλασία. Πρόκειται για την ευλόγηση των πέντε άρτων η οποία τελείται σε ανάμνηση της ευλογίας και πολλαπλασιασμού των πέντε άρτων στην έρημο από τον Χριστό. Λέγει το Ιερό Κείμενο «Και λαβών τους πέντε άρτους αναβλέψασε στον ουρανόν, ευλόγησε και κατέκλασε τους άρτους και εδίδου τις μαθητές, ή να παραθώσει αυτής, και έφαγον πάντες και εχορτάστησαν και ήραν κλασμάτων 12 κοφίνους πλήρης, και ήσαν οι φαγόντες τους άρτους πεντακυχισχύλιοι άνδρες». Η αρτοκλασία είναι μια ξεχωριστή ακολουθία και η κανονική της θέση είναι περί το τέλος του Μεγάλου Εσπερινού. Ιδίως στις ιερές μονές σχετίζεται με την τέλεση της αγρυπνίας. Δεν έχει καμία σύνδεση με τη Θεία Λειτουργία. Μόνο κατ' εκκλησιαστική οικονομία και διαπνευματικούς λόγους χάρη των οποίων των πιστών τελούμε αρτοκλασία μετά τη δοξολογία ή μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας. Ιδίως κατά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, καλό είναι να αποφεύγεται η τέλεσή της ένεκεν του πενθύμου χαρακτήρα της λειτουργικής αυτής περίοδου. Ο σκοπός της τελέσεως της αρτοκλασίας είναι η ευλογία εκείνων των πιστών οι οποίοι φέρουν τους άρτους στην Εκκλησία και όσων λαμβάνουν τεμάχιον εξ αυτών όταν ευλογηθούν. Η τέλεση της αρτοκλασίας είναι και μια εκδήλωση πίστεως στο Θεό, ευλαβίας και τιμής στον Άγιο που εορτάζει, αλλά και δείγμα αγάπης προς τους συνανθρώπους μας εν Χριστώ. Είναι ευλαβικό και πρέπει να τελείται όταν μάλιστα φέρει την ονομαστική του εορτή ένας πιστός χριστιανός. Οι άρτοι πρέπει να είναι καλά ζυμωμένοι, χωρίς πολύ ζάχαρη και πάνω, στο επάνω μέρος να τίθεται μέσα στα καθαρά κοφίνια, στα οποία να έχει στρωθεί λευκό πάνινο επικάλυμα. Τίθενται επίσης πέντε κεριά στον ένα κεντρικό άρτο και μόλις αρχίσει ακολουθία ανάβονται και δεν σβήνονται πριν τελειώσει ολόκληρη ακολουθία. Μαζί με τους άρτους προσφέρεται ένα μπουκαλάκι με ίνο και ένα με έλαιο και επίσης δίδονται τα ονόματα των ζώντων μόνο, οι οποίοι προσφέρουν τους άρτους προς μνημόνευση. Ευλογούνται όλοι οι άρτοι και εκείνος ο άρτος που προσφέρεται όταν τελεί την ακολουθία ο αρχιερεύς πρέπει να είναι ξετυλιγμένος από το τυχόν περιτύλιγμα. Όταν ψάλλεται ο ωραιότατος και λαοφιλής ύμνος πλούσιοι επτόγευσαν και πείνασαν, οι δε εξετούνται στον Κύριο νου καλατουθήσονται παντός αγαθού. Πρέπει όλοι μαζί πιστοί να τον ψέλουν. Και προσοχή είναι το επτόχευσαν και όχι ευτόχευσαν. Στη συνέχεια κόπτεται σωστά στο σχήμα από εκείνους οι οποίοι έφεραν τους άρτους ή τους επιτρόπους ή από τον νεοκόρο ή άλλο πρόσωπο του ιερού βήματος μετά προσοχής και διανέμεται στους πιστούς οι οποίοι και λαμβάνουν τεμόχιον διευλογίαν. Εννοείται ότι πουδενή η αρτοκλασία αντικαθιστά τη Θεία Κοινωνία, το κορυφαίο μυστήριο της Εκκλησίας. Όλα πρέπει φυσικά να γίνονται κατά τάξεν και ως κατενόπιον Θεού και αυτή η τόσο λαοφιλής και ωραία ακολουθία της αρτοκλασίας, η ευλαβή συνήθεια των πιστών Ορθοδόξων Χριστιανών. Τα λειτουργικά βιβλία. Στην Εκκλησία μας και δι' στους ιερούς ναούς μας χρησιμοποιούμε για τη λατρεία μας προς τον Θεό και την ορθή τέλεση των ιερών μυστηρίων και όλων των ιερών ακολουθιών, βιβλία φυλάδες, ούτως ώστε επαξίως και δια των γραμμάτων, των ύμνων και των ευχών να δοξολογείται το Άγιον Όνομα του Θεού.
Όλα τα κείμενα των λειτουργικών αυτών βιβλίων είναι γραμμένα από τη θεόπνευστη γραφίδα ιερών μορφών της Εκκλησίας μας, Αγίων και Σοφών Πατέρων και από πλέον πνευματική ευωδία, ασύγκριτων θεολογικών κάλος, άφθαρτων ποιητικών ταλέντο και ως τέτοια ριστουργήματα ουδόλως δύναται να μεταφραστούν ή να αποδοθούν εις άλλη γλωσσική διατύπωση. Σκοπός των κειμένων αυτών είναι πνευματική ανύψωση των πιστών εις μία λατρεία λογική και ευάρεστον το Κυρίο. Τα λειτουργικά βιβλία είναι τα εξής. Ευαγγέλιο. Είναι το βασικότερο λειτουργικό βιβλίο, το αιώνιο βιβλίο, το θείο και ιερό Ευαγγέλιο. Τούτο πάντοτε βρίσκεται στο κέντρο της Αγίας Τραπέζης και μάλιστα την χάνει σπουδαίες καλλιτεχνικής εντυπώσεως και έσωθεν τα γράμματα και έξωθεν. Και πρέπει το ιερόν Ευαγγέλιο να είναι εκ των πάνι αρίστων εκδόσεων λαμπρών και επίσημων. Το Ευαγγέλιο περιέχει όλες τις περικοπές οι οποίες αναγεγνώσκονται καθ' όλη τη διάρκεια του εκκλησιαστικού έτους. Άρχεται από το Ευαγγέλιο του Ιωάννου, στη συνέχεια του Μαθαίου, μετά του Λουκά και τέλος του Μάρκου, πάντων των Αγίων Ευαγγελιστών τούτων. Βεβαίως περιέχει και τα Ευαγγέλια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, της Μεγάλης Εβδομάδας, τα 11 Αιωθινά Ευαγγέλια, τα Ευαγγέλια του Μηνολογίου, ως και Ευαγγελικές περικοπές εις διαφόρους περιστάσεις. Πάντοτε δε εκείνος ο οποίος απαγγέλει την Ευαγγελική περικοπή οφείλει να ασπάζεται το Ιερό Ευαγγέλιο μετά πάσης ευλαβίας. Ιερατικών. Το Ιερατικών είναι το σπουδαιότερο βιβλίο του ιερέως. Περιέχει πάντα τα το ιερή ανήκοντα, είτε κυρίως τις ακολουθίες του ασπερινού, του όρθρου, την ακολουθία της προθέσεως, δηλαδή της προσκομιδής, τις δύο θείες λειτουργίες του Ιωάννη του Χρυσόστομου και του Μεγάλου Βασιλείου, τη Θεία Λειτουργία των προηγιασμένων δώρων, ως επίσης τα εισοδιακά δεσποτικών εορτών, τα αναστάσιμα πολιτίκια και τα κοντάκια, τα ψαλόμενα στη Θεία Λειτουργία κατά τη διάρκεια του έτους. Βεβαίως περιέχει και την ακολουθία του Μεσονυκτικού, των ορών, την τάξη της αγρυπνίας, άλλες ιερές ακολουθίες, δοξολογίες, ευχές, ως και σύντομων εορτολόγιων. Το Ιερατικόν είναι το όντιτο βιβλίο του ιερέως και βρίσκεται πάντοτε επί της Αγίας Τραπέζης. Κοντά στο Ιερατικόν αξίζει να αναφέρουμε και το Ιεροδιακονικόν, το βιβλίο αποκλειστικά προς χρήση και βοήθεια των διακόνων της Εκκλησίας μας. Αρχιερατικόν. Είναι το λειτουργικό εκείνο βιβλίο το οποίο χρησιμοποιείται από τους αρχιερείς και περιλαμβάνει τις θείες λειτουργίες του Αγίου Ιωάννου, του Χρυσοστόμου, του Μεγάλου Βασιλείου, των προηγιασμένων δώρων, τα ιερά μυστήρια της ιεροσύνης, χειροτονίες, του γάμου και πλείστες άλλες ακολουθίες και περιστατικές ευχές. Τα σημαντικά κείμενα του αρχιερατικού είναι οι χειροτονίες, οι χειροθεσίες, οι νεκρόσιμες και επιμνημόσινες ακολουθίες, όπου αναγιγνώσκονται και οι ευχές μόνο από τον ιερχιερέα. Οι διάφορες ακολουθίες επιθεμελιώσει και επιθυρανιξίες ναού, ως και επικαθιερώσει αντιμηνσίων. Το Μέγα Ευχολόγιον, πολύ σπουδαίο λειτουργικό βιβλίο. Περιέχει όλες τις ακολουθίες των ιερών μυστηρίων της Εκκλησίας, καθώς και τις λοιπές ακολουθίες και όλες τις ευχές για τις ποικίλες περιστάσεις του βίου των ανθρώπων. Περιέχει ακόμα τις τάξεις για τις χειροτονίες και χειροθεσίες, την ακολουθία των εγγενείων ναού αγιασμού, της γονικλησίας, κανόνες παρακλητικούς, νεκρόσιμες ακολουθίες και άλλα. Ιδιαίτερη εντύπωση προξενεί το γεγονός ότι η επιμένουσα Εκκλησία με τις ευχές που έχει συμπεριλάβει στο ευχολόγιο αγκαλιάζει με αγάπη Χριστού όλων των ανθρώπων και την άλογην ακόμα κτίσει για την υγεία, το έλεος, τη σωτηρία και τη λύτρωση από παντός κακού. Βεβαίως υπάρχει και το μικρόν ευχολόγιον ή αγιασματάριον με λιγότερες ευχές, κυρίως τις πλέον συνήθεις, ως και άλλα εξαιρετικά ευχολόγια όπως το εγκόλπιον, ευχολόγιον το ημνής του Τιμοθέου του Ματθεάκη, Μητροπολίτου Νέας Ιωνίας, τα ευχολόγια τρία, της Ιερής Μονής Σίμωνος Πέτρας και άλλα. Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάς. Πρόκειται για το ιδιαίτερο λειτουργικό βιβλίο, το οποίο περιέχει πάσα στα ιεράς ακολουθίες από τις Κυριακές των Βαΐων μέχρι τις Κυριακές του Πάσχα.
Βέβαια, όλες οι ακολουθίες αυτές βρίσκονται στα βιβλία τριώδιων και πεντικοστάριων, αλλά επειδή υπάρχουν στις ενορίες και νεότερες συνήθειες, όπως παραδείγματος χάρη η έξοδος του νυμφίου, η περιφορά του επιταφείου, η τελετή της Αναστάσεως μη προβλεπόμενες συνήθειες υπό της αρχαίας τάξεως, γι' αυτό και το βιβλίο αυτό διευκολύνει τα μέγιστα τόσο των ιερέων όσο και τον ψάλτη. Σπουδαία εργασία επιμέλεια του όλου κειμένου του βιβλίου αυτού έχει κάνει ο Κωνσταντίνος Παπαγιάννης και η έκδοση είναι της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, λειτουργικό βιβλίο το οποίο συνιστόμενο. Και μια τελευταία παρατήρηση. Ήθιστε το βιβλίο τούτο, όπως και όλες οι άλλες εκδόσεις, να περιέχουν στον εσπερινό της αγάπης την περικοπή του Ευαγγελίου που λέγεται και σε διάφορες άλλες γλώσσες και παραπλεύρος να τίθενται με ελληνικούς χαρακτήρες η ξένη γλώσσα. Ωστόσο, καλό είναι να αποφεύγεται η εκφώνηση από αυτούς τους ελληνικούς χαρακτήρες, καθότι μη γνώση της ξένης γλώσσας ουδόλως δύναται να αποδώσει ορθώς την εκφορά της ξένης γλώσσας. Σήμερα, μάλιστα, όπου οι περισσότεροι εκκλησιαζόμενοι γνωρίζουν ξένες γλώσσες, αποβαίνει ανάρμοστη εκφώνηση της ευαγγελικής περικοπής κατά αυτόν τον τρόπο.

Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η φιλόλογος και συγγραφέας, κυρία Σχισμένου Εκατερίνη, διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο «Εν εκκλησίες ευλογείτε τον Θεό. Θέματα λατρευτικής ευταξίας» του Μητροπολίτου Μάνης Χρυσοστόμου του Τρίτου, από τις εκδόσεις «Επιστροφή».

0: Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η Δόκτωρ Κλεοπάτρα Νικολάου Βασιλείου, Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, θα σας διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο «Η εν Χριστώ ζωή μου. Ιεροί λογισμοί μιας οσίας ψυχής» του Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης, από τις εκδόσεις Παπαδημητρίου.
1: Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης, «Η εν Χριστώ ζωή μου. Ιεροί λογισμοί μιας οσίας ψυχής». Συνέχεια. Η ψυχή του πρώτου ανθρώπου προήλθε από τον Θεό. Από τον Θεό προέρχονται και οι ψυχές όλων των ανθρώπων. Γι' αυτό ο Κύριος μας θέλει. Του ανήκουμε, όπως τα παιδιά στον πατέρα τους. Είδες τι υψηλή καταγωγή έχεις και τι προορισμό. Όπου είμαι εγώ, εκεί και ο διάκονος ο εμός έστε. Εφόσον η ψυχή σου προέρχεται από τον Θεό, ο Θεός είναι κοντά σου, όπως οι γονείς είναι κοντά στα τέκνα τους. Και όπως αυτοί γνωρίζουν τα παιδιά τους, έτσι και απείρως περισσότερο γνωρίζει ο Κύριος τον λαό του, τα τέκνα του. Γνωρίζει το ποίμνιό του. Κατά την προσευχή, ας θυμόμαστε ότι είμαστε μέλη ο ένας του άλλου και ότι άρα πρέπει να προσευχόμαστε για όλους, όπως μας το διδάσκει η Κυριακή προσευχή, το Πάτερ ημών, συντεταγμένη στο πρώτο πληθυντικό πρόσωπο. Οι Απόστολοι και όλοι οι Άγιοι είναι πρότυπά μας σε αυτό. Αν η προσευχή δεν είναι για τον εαυτό μας μόνον, αλλά και για τους άλλους, τότε και οι Άγιοι Άγγελοι θα δέονται για μας σαν μέλη της Εκκλησίας, του ενός σώματος του Χριστού. «Εν ό μέτρο μετρείτε, μετρηθήσετε ημίν». Ιδού έστικα επί την θύραν και κρούω. Ο Κύριος στέκεται διαρκώς μπροστά στη θύρα της ψυχής μας, που του την κλείνουν οι αμαρτίες και τα διάφορα πάθη μας. Ιδού έστικα. Προσεύχεσαι και εκείνος στέκεται μπροστά στην καρδιά σου και ακούει ό,τι του λέγει η δική του καρδιά. Βλέπουμε παντού στη γη τον Θείο Τεχνίτη, το Άγιο Πνεύμα, να αποκαλύπτει τη σοφία του με τα έργα του. Βλέπουμε παντού το ζωοποιό πνεύμα να διαπλάσει σαν κεραμεύς, πολύμορφα, ωραία σκεύη, άψυχα και έμψυχα. Ιδίως το βλέπουμε αυτό στην περίπτωση των Αγίων Ανθρώπων που είναι οι ένδοξοι και πανέμορφοι ναοί του Θεού. Ενώ στην περίπτωση των απίστων και ασεβών βλέπουμε το έργο του πονηρού, πάθη, ταραχές, μίση, συγκρούσεις. Ο Θεός είναι η ύπαρξη και η ζωή όλων όσα υφίστανται στον κόσμο, γι' αυτό ονομάζεται ο «Ον». Είναι το πρώτο, άναρχο και αιώνιο «Ον», η κεφαλή και η αρχή των πάντων. Γι' αυτό και ο Απόστολος λέγει «Εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα και εσμέν». Η ζωή μας προέρχεται από τον Θεό, η κίνησή μας από τη δική του δύναμη. Η ύπαρξή μας είναι δικό του θέλημα. Ο άγγελος του Θεού είναι εικόν της ψυχής σου. Της μοιάζει πνευματικά. Γι' αυτό οι άγγελοι εμφανίζονται με ανθρώπινη μορφή. Έχουν φύση ομοία με τις ανθρώπινες ψυχής, μόνο που αυτοί είναι αναμάρτητοι, άγιοι και υψηλότεροι. Πόσο γρήγορα ο Θεός εισακούει την προσευχή δύο ή τριών που του μιλούν μαζί από τα βάθη των καρδιών τους. Ούγαρ εσύ δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα, εκεί ημί εν μέσω αυτών, λέγει ο ίδιος ο Κύριος. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός θέλει να μας βγάλει από το ψεύδος, την υπερηφάνεια και τη διαβολική κακία και να μας φέρει στην αλήθεια, την αγάπη, την πραότητα και την ταπεινοσύνη. Ο Παράκλητος στηρίζει και παρηγορεί την ψυχή. Αυτό κάνει καθώς αγωνιζόμαστε στο στάδιο των αρετών ή περνάμε θλίψεις και δοκιμασίες. Όταν κάνεις μία καλή πράξη, χαίρεις και νιώθεις την ψυχή σου παρηγορημένη. Γιατί το Άγιο Πνεύμα, ο Παράκλητος, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών είναι μέσα σου. Αντίθετα, αν κάνεις κάτι το κακό, νιώθεις θανάσιμα αισθήματα στην ψυχή σου, γιατί άφησες το πονηρό πνεύμα να την κυριεύσει. Το Άγιο Πνεύμα, λοιπόν, μας είναι απαραίτητο για όλα τα καλά έργα. Είναι η δύναμή μας, το φως μας, η ειρήνη μας και η στήριξή μας. Μία ορατή απόδειξη της πανταχού παρουσίας και της προνοίας του Θεού μας δίδεται από τη χλωρίδα και τον φυτικό κόσμο. Τα φυτά δίνουν το παρόν τους παντού της γης. Στολίζουν τις πεδιάδες, εμφανίζονται στις απρόσιτες κορυφές των ψηλών βουνών, βλασταίνουν στις ερήμους, εμφανίζονται ακόμη και στα βάθη των θαλασσών. Και ποιος κάνει τα φυτά να αναπτύσσονται και ποιος τα κοσμεί με τα χρώματα των λουλουδιών? Ο Κύριος και Θεός μας. Αυτός αμφιένισιν αυτά, με την ασύγκριτο ομορφιά τους. Αλλά αν ο Θεός με τόση μέρημνα και στοργή δίνει τα φυτά, είναι δυνατό να διαφορεί έστω και στιγμιαία για τον άνθρωπο την κορονίδα της ορατής κτήσεως? Είδε το χόρτον του αγρού σήμερον όντα και αύριον εις κλίβανον βαλόμενον, ο Θεός ούτως αμφιένισιν, ού πολλό μάλλον ημάς ο λιγόπιστη. Αν ο Θεός κάθε στιγμή δίνει ζωή στο χορτάρι και δεν το εγκαταλείπει, θα στερήσει εμένα από τη ζωή? Όχι. Αφού δίνει και ζωογονεί το χορτάρι, πώς θα αφήσει εμένα το ναό του Αγίου Πνεύματος, αν δεν απομακρυνθώ με τα αμαρτήματά μου? Και αυτή η παρουσία του Θεού είναι πολύ αισθητή στις καρδιές που προσεύχονται με πίστη και ζέση. Και κράξετε προς με και επακούσω με αυτού, με ταυτού ημί εν θλίψη. Ω λόγια γεμάτα αγάπη, ω λόγια που εμπνέουν πεποίθηση σε όποιον προσεύχεται. Δεν έμαθες λοιπόν έως τώρα να αγαπάς τον πλησίον σου. Το αποδεικνύει η συμπεριφορά σου. Όταν σου φέρεται εχθρικά, του φέρεσαι και εσύ εχθρικά. Αλλά ο Θεός θέλει να του φέρεσαι με αγαθότητα και αγάπη. Όσο πιο εχθρικός είναι απέναντί σου ο πλησίον, τόσο πιο πολύ πρέπει να τον αγαπάς. Η έχθρα είναι αρρώστια και ένας άρρωστος αξίζει περισσότερη στοργή και αγάπη εκ μέρους μας, ακριβώς γιατί είναι άρρωστος. Δεν ξέρεις ότι ο αρχαίκακος όλους μας πολεμεί και όλους μας δηλητηριάζει με την έχθρα? Και σένα τον ίδιο δεν σε αφήνει απ' έξω. Μην του κάνεις λοιπόν το χατήρι. Μην υπηρετείς το πνεύμα της εχθρότητος. Κάνε το χατήρι του Θεού, της αγάπης. Αυτό να υπηρετείς με αδιάπτωτο ζήλο. Να θυμάσαι ότι ο Υιός του Θεού πέθανε για χάρη των αδελφών σου. Όπως οι ποταμοί πηγαίνουν προς τη θάλασσα, έτσι και οι ψυχές των ανθρώπων πρέπει να κατευθύνονται προς τον Θεό. Όπου εστίν ο θησαυρός ημών, εκεί έστε και η καρδία ημών. Κάποιος βρίσκεται στην εκκλησία κατά την ώρα της Θείας Λατρείας. Ο νους του είναι συγκεντρωμένος σε αυτήν ή πετά αλλού? Οι λογισμοί του είναι ανάλογοι με τον θησαυρό που ελκύει την καρδιά του, τον Θεό ή τον κόσμο. Αν η καρδιά μας είναι πιασμένη στο δόκανο της αμφιβολίας, τότε η ζωή του πνεύματος δεν είναι μέσα μας. Η κατάθλιψη που προέρχεται από την αμφιβολία είναι βέβαιο δείγμα ότι η αμφιβολία αυτή είναι ψεύδος, διότι προέρχεται από τον διάβολο τον ψεύτη. Όποιος πιστεύει στον Χριστό, ας μην αφήνει ποτέ τον εαυτό του στην αμφιβολία. Ας είναι στερεωμένος ακλόνητα στην αλήθεια του Ευαγγελίου και της Εκκλησίας. Όποιος διακρίνεται, δηλαδή διστάζει και αμφιβάλλει, έικε κλείδωνη θαλάσσης, ανεμιζωμένο και ρυπιζωμένο. Ο γάρ του Θεού Υιός, Ιησούς Χριστός, ού και γένετο, ναι και ού, αλλά ναι, εν αυτό γέγον. Όσε γάρ επαγγελίε Θεού εν αυτό το ναι και εν αυτό το αμήν, το Θεό προσδόξαν διημών. Τι ωραίο πράγμα είναι να νικά κανείς τα πάθη του. Μετά τη νίκη νιώθει στην καρδιά του φως, ειρήνη, δόξα. Το άνθος της προσευχής είναι η ελπίδα. Η προσευχή χωρίς ελπίδα είναι στήρα. Όταν ο άνθρωπος προσεύχεται, πρέπει να αποτίθεται, να βάζει δηλαδή κατά μέρος πάσαν την βιωτική μέρημναν και να μην τον ενδιαφέρει τίποτε άλλο εκτός της σωτηρίας της ψυχής του και των ψυχών των άλλων. Όσο σφοδροί και αν είναι οι πειρασμοί, όσο απελπιστικές και αν φαίνονται οι συνθήκες της ζωής σου, έχει ακλόνητο πεποίθηση στον Θεό. Θα σε σώσει. Εγώ είμαι όλος ασθένεια, όλος αθλειότητα. Ο Θεός είναι η δύναμή μου. Αυτή η πεποίθηση είναι η ύψιστη σοφία που κάνει τη ζωή μου ευλογημένη. Όταν διαβάζω το Ευαγγέλιο δεν μιλώ εγώ, αλλά ο ίδιος ο Κύριος. Ο ίδιος είναι μέσα σε αυτές τις λέξεις, τις θεόπνευστες,

ας βασιλεύσεις οριστικά στην καρδιά μου. Οι Άγιοι εξεπλήρωσαν τον Λόγο του Θεού. Ο Κύριος εκπληρώνει τον δικό τους Λόγο. Εργάστηκαν για Αυτόν και Αυτός εργάζεται για χάρη τους. Είπε ο ίδιος, «Εν ό μέτρο μετρείτε, μετρηθήσετε ημίν». Γι' αυτό ο Κύριος γρήγορα πραγματοποιεί τις εικαισίες που του κάνουν οι Άγιοι για μας. Τι ποθούμε πιο πολύ στον κόσμο? Τη ζωή και την υγεία. Ποιος είναι η ζωή μας και η υγεία μας? Ο Ιησούς Χριστός. Λοιπόν, αν θέλεις να ζεις και μάλιστα να ζεις αιώνια, άτρωτος από τη φθορά, πίστευσε στον Ιησού Χριστό και γίνε του αρεστός, ζώντας σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Αν αγαπάς τον Θεό, είσαι κατοικητήριο του Θεού. Ζεις εν Θεό. Ο διάβολος είναι κακία. Μόλις αισθανθείς κακία απέναντι του πλησίον σου, ο διάβολος ήδη πατεί το έδαφος της καρδιάς σου. Πάει να σε κυριεύσει. Να αγαπάς λοιπόν αδιάκοπα τον Θεό και το πλησίον σου. Μην αφήνεις την κακία να εισχωρήσει στην καρδιά σου, έστω και για μια στιγμή. Γιατί είναι ο ίδιος ο διάβολος.

Ποιο είναι το νόημα του γεγονότος ότι ο Αβραάμ φιλοξένησε τους τρεις περαστικούς? Είναι ότι ο Θεός, ο Τριαδικός Θεός, πάντα γυρίζει στη γη και παρατηρεί τι γίνεται πάνω της. Και ότι ο ίδιος έρχεται σε αυτούς που υπηρετούν το θέλημά του, στέκεται μαζί τους και συνομιλεί σαν με φίλους του. Και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό ποιήσομεν. Ενώ στέλνει τη φωτιά του στους αθέους και ασεβείς, όπως έκαμε στα Σόδομα και τη Γομόρα. Ο Κύριος είναι τόσο σπλαχνικός, ώστε ποτέ δεν περιφρονεί την προσευχή μας. Τη δέχεται χάρη στο άπειρο έλεος του και αναπληρώνει ο ίδιος τις ελλείψεις της. Του αρκεί μόνο να έχουμε στραφεί ειλικρινά προς αυτόν και να μην τον ξεχνάμε. Ο λόγος του Θεού είναι ο ίδιος ο Θεός. Να πιστεύεις λοιπόν ακράδαντα σε ό,τι λέγει ο Κύριος. Ο λόγος του Θεού είναι έργο. Κατά την προσευχή λοιπόν, τα λόγια μας πρέπει να είναι έργο και αλήθεια και όχι ψεύδος, υποκρισία και κολακία. Ας το εφαρμόζεις αυτό σε όλη σου τη ζωή. Μεγάλη είναι η αξία του ανθρώπου ως εικόνος του Θεού, γιατί ο άνθρωπος τοποθετήθηκε στην κτήση ως βασιλεύς της, ως ένα είδος Θεού της. Γιατί με την πίστη είναι ένα πνεύμα με τον Κύριο. Γιατί ο Θεός έστειλε τον Υιό του να σώσει τον κόσμο και να τον απαλλάξει από τη θανάσιμη σκιά του προπατορικού αμαρτήματος. Γιατί οι άνθρωποι είναι η εικόνα του Θεού. Γιατί δόθηκαν στους ανθρώπους τόσες υποσχέσεις και χαρίσματα, α οφθαλμός ουκ είδε και ους ουκ ήκουσεν. Α ητίμασεν ο Θεός της αγαπώσεν αυτόν. Γιατί οι άνθρωποι είναι εικόν του Θεού. Ω, τι μεγάλη ελπίδα είναι η ελπίδα των χριστιανών. Φίλοι του Θεού μου, τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης.

0: επιστραφής ο Κύριος ενέβλεψε το Πέτρο και εξελθόν ο Πέτρος έκλαυσε πικρός. Αλλά και τώρα, όταν ο Κύριος μας εμβλέπει, κλαίμε πικρά για τις αμαρτίες μας. Ναι, τα δάκρυά μας κατά την προσευχή σημαίνουν ότι ο Κύριος έριξε τη ματιά του πάνω μας. Ο ετάζων καρδίας και νεφρούς. Η αμαρτία μας θλίβει. Ο Χριστός στρέφει τη ματιά του σε μας. Και τότε δάκρυα τρέχουν στο πρόσωπό μας. Δάκρυα που ξεπλένουν την αμαρτία μας. Δεν είναι μόνο δάκρυα λύπης, αλλά και δάκρυα χαράς αυτά. Είναι το χαροποιό πένθος, όπως το ονομάζουν οι πατέρες της Εκκλησίας. Κλαίμε και από ανεκλάλητο χαρά, γιατί τόσο έλεος βρήκαμε. Ευχαριστώ τον Κύριο με όλο μου το είναι, αφού τόσο εύκολα με συγχωρεί. Ακουτιίσμι, αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέα τεταπεινωμένα. Ο Ιησούς Χριστός, όταν πρόκειται να μοιράσει το ψωμί στους μαθητάς του, πρώτα ύψωνε τους οφθαλμούς στον ουρανό, ευχαριστούσε, το ευλογούσε και μόνο κατόπιν το έκοβε και το μοίρασε. Ο Απόστολος Παύλος έκαμε το ίδιο όταν βρισκόταν στο πλοίο. Έτσι λοιπόν και εμείς πρέπει να ευχαριστούμε το Θεό πριν από το φαγητό μας, καθώς και για όλα τα υλικά δωρήματα, ιδιαιτέρως δε και τα κατεξοχήν πνευματικά. Ο πνευματικός άνθρωπος επιδίδεται με όλη του τη διάνοια και όλη του την καρδιά στη θεωρία του Θεού. Βρίσκει στον Κύριο ένα θησαυρό γνώσεως και σοφίας, δικαιοσύνης και ειρήνης και χαράς εν πνεύματι Αγίω. Αντίθετα, ο σαρκικός άνθρωπος ακολουθεί τη μιχαλίδα και αμαρτωλό γενεά, αναγνωρίζει μόνο την υλική φύση. Δεν βλέπει σε αυτήν το Θεό, αλλά μόνο τα μέσα συντηρήσεως της βραχύπνοης υλικής του ζωής. Αλλά μακάρι η καθαρή την καρδία. Καθάρισε την καρδιά σου και έλπιζε να ενωθείς με τον Θεό στη μέλουσα ζωή. Ο ιερεύς είναι όργανο του Θεού. Διαχειρίζεται την Θεία Αυθεντία και δύναμη. Η ευλογία του ιερέως είναι η δύναμη του Σταυρού. Ελπίζουμε ότι θα αμυφθούμε για τα καλά μας έργα. Ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής. Το δε καλόν ποιούντες μη εκακόμεν, δηλαδή ας μην αποκάμνωνε. Καιρό γάρ οι δύο θερίσομεν. Λοιπόν, απόκειται έμι ο της δικαιοσύνης Στέφανος. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφημάς, καθάπερ ηλπίσαμεν επισέ. Να υπολείπτεσαι τον εαυτό σου, σαν εικόνα του Θεού. Θυμήσου ότι αυτή η εικόν είναι πνευματική και έχει ζήλο για την εκπλήρωση των εντολών του Θεού που αποκαθιστούν μέσα σου το καθομοίωσιν Θεού. Φρόντιζε να μην παραβείς καμία από τις θείες εντολές. Κάθε παραβίασή τους καταστρέφει την ομοιότητά σου με τον Θεό και σε κάνει όμοιο με το κακοποιό πνεύμα. Όσο πιο πολύ κανείς παραβαίνει το θέλημα του Κυρίου, τόσο περισσότερο μοιάζει με τον διάβολο. Έχω ένα διδάσκαλο, τον Χριστό. Κάθε λέξη της διδαχής του είναι λόγος ζωής και αληθείας. Τον πιστεύω σε όλα. Και ό,τι είναι αντίθετο προς τον λόγο του, στο νου μου, στην καρδιά μου, στα λόγια των άλλων προς εμένα, δεν το πιστεύω. Το βλέπω σαν ψεύδος, θανάσιμο για την ψυχή μου. Το Πανάγιο Πνεύμα, με τη χάρη του Πατρός, ζωογονεί όλη την κτήση. Η θαυματουργός εικόν του Σωτήρος είναι ο ίδιος ο Κύριος, ο ζωγραφημένος επάνω της. Κλαίω πικρά για τη χάρη που πηγάζει εκείθεν για μένα τον ανάξιο και τα δάκρυά μου αυτά καθαρίζουν την ψυχή μου από την αμαρτία και με πλημμυρίζουν με ειρήνη και χαρά. Προορισμός μας και κατάληξής μας είναι η Βασιλεία του Θεού. Αυτή η κλίση μας δόθηκε για να περάσουμε από την παρούσα στην άλλη ζωή. Δεν ανήκουμε πραγματικά στους εαυτούς μας. Είμαστε δούλοι του Θεού, όπως η Εκκλησία ρητά μας ονομάζει. Και οι δούλοι αναμένουν το κάλεσμα του Κυρίου τους. και εμείς όμοιοι ανθρώπεις προσδεχομένης των Κύριων εαυτών, πότε αναλύσει εκ των γάμων, ή να ελθόντος και κρούσαντος ευθέως ανήξουσιν αυτό. Αλλά εμείς τι κάνουμε? Έχουμε εντελώς λησμονήσει ότι είμαστε δούλοι του Θεού. Νομίζουμε ότι ανήκουμε στους εαυτούς μας και έτσι ρυθμίζουμε τη ζωή μας σύμφωνα με το δικό μας θέλημα. Ζούμε όπως μας αρέσει. Γι' αυτό η ζωή μας είναι πλημμυρισμένη από αμαρτία. Κοίταξε την ανθρώπινη ζωή και θα διαπιστώσεις την αλήθεια των λόγων του Εκκλησιαστού. Ματαιώτης ματαιωτήτων και πάντα ματαιώτης. Συρμή, θέατρα, χαρτοπαίγνια, χωρί, έκλειτα ήθη. Όλα για τον εαυτό μας και τίποτε για τον πλησίον μας. Άσπλαχνη ο ένας τον άλλον. Η κατάκριση του δημιουργήματος προσβάλλει τον ίδιο το δημιουργό. Μην αφήνεις λοιπόν τον εαυτό σου να λέγει τα ακόλουθα ή άλλα παρόμοια λόγια. Αντιπαθώ την όψη αυτού του ανθρώπου, έστω και αν είναι στο βάθος του καλός άνθρωπος. Αυτή η αντιπάθεια εμπνέεται από τον διάβολο. Θυμήσου ότι κάθε άνθρωπος είναι εικόν του Θεού και ότι όλη η δόξα του Θεού είναι μαζί του, στην καρδιά του. Οι άνθρωποι βλέπουν την όψη, ο Θεός βλέπει την καρδιά. Συνήθισε τον εαυτό σου στην παραδοχή ότι εσύ είσαι αμαρτωλός και όχι οι άλλοι. Με αυτή την πεποίθηση που είναι εντελώς αληθινή, θα μπορείς να προστατεύεις τον εαυτό σου από πολλά αμαρτήματα και πάθη. Η μεγαλύτερη συμφορά μας έγκυται στο γεγονός ότι καταλογίζουμε τη δική μας αμαρτωλότητα στους άλλους. Γιατί πρέπει να ευχαριστούμε το Θεό και τους καλούς γεμάτους αγάπη ανθρώπους για το κάθε τι, μα για το καλό το δικό μας πρώτα? Θα αποκτήσουμε έτσι καρδιά πιο τρυφερή και πιο λεπτή. Είναι τόσο ωφέλιμο για την ψυχή να καλλιεργεί κανείς το αίσθημα της εξαρτήσεώς μας σε όλα από τον Θεό και τους καλούς ανθρώπους, να τους αγαπά και να τους ευγνωμονεί και συνάμα να συνειδητοποιεί ότι ο ίδιος είναι ένα τίποτε χωρίς τον Θεό και ότι χωρίς τη βοήθεια των εναρέτων ανθρώπων δεν θα μπορούσε πολλά να κατορθώσει. Μη φυλάς λοιπόν κακία στην καρδιά σου για κανέναν και για τίποτε. Μην περιφρονήσεις τον πλησίον σου για κανένα λόγο. Προπάντων την εις εαυτούς αγάπην εκτενεί έχοντες ότι η αγάπη καλύψει πλήθος αμαρτιών. Η ζωή του χριστιανού πρέπει να είναι διαρκής εγρήγορσης και προσοχή πάνω στον εαυτό του, δηλαδή επάνω στην καρδιά του. Γιατί οι αόρατοι εχθροί είναι έτοιμοι να την κυριεύσουν κάθε στιγμή. Κάθε στιγμή πνέουν μένεα εναντίον μας. Στην παρούσα ζωή προσπαθείς με όλη σου τη δύναμη να αποφεύγεις κακοπάθειες για το σώμα σου και θλίψεις για την ψυχή σου. Το πρώτο το λατρεύεις, την άλλη δεν θέλεις να τη στενοχωρείς. Αλλά γιατί δεν προσπαθείς να αποφύγεις το αιώνιο πυρ που είναι απείρως τρομερότερο από τη γήινη φωτιά? Όταν ο αδελφός σου αμαρτάνει εναντίον σου κατά οποιοδήποτε τρόπο, λόγω χάριν αν σε κατηγορεί ή διαστρέφει τα λόγια σου, μην τον καταδικάσεις μέσα σου. Συλλογήσου τις καλές πλευρές που έχει στο χαρακτήρα του. Κάθε άνθρωπος, όσο αχριωμένος και αν είναι, δεν πάβει να έχει και κάποιες καλοσύνες. Οι χρυσορύχοι δεν λογαριάζουν την άμμο που περιβάλλει τους κόκκους του χρυσού, παρά μόνο αυτούς τους κόκκους. Και όσο λίγοι και αν είναι αυτοί, τους υπολογίζουν, τους ξεπλένουν το μείγμα για να τους αποκτήσουν. Κατά παρόμοιο τρόπο και ο Θεός ενεργεί με μας, ξεπλένοντάς μας από τα προσμίγματα της αμαρτίας.
1: Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η δόκτωρ Κλεοπάτρα Νικολάου Βασιλείου, Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο «Η εν Χριστώ ζωή μου. Ιεροί λογισμοί μιας οσίας ψυχής», του Αγίου Ιωάννου της Κρονστάνδης, από τις εκδόσεις Παπαδημητρίου.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Η ώρα είναι 6.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αβάσιμοι και παράδεκτοι ισχυρισμοί για το Αιγαίο, η ελληνική κυριαρχία δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Η απάντηση της Αθήνας προς την Άγκυρα ουδέποτε έχει χαθεί μόσχευμα λόγω έλλειψης αίματος, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο αγώνας για την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο συνεχίζεται, τονίζει η ΑΔΕΔΗ. Λίγη σήμερα τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Νερομάνα Έτωλα Καρνανίας, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για επιφυλακή. Εντοπίστηκαν 44 αλλοδαποί νότια των Καλών Λιμένων. Ένας Παλαιστίνιος νεκρός από τα πυρά του Ισραηλινού στρατού στη Δυτική Όχθη. Γενικά έθριος για αύριο ο καιρός, στους 38 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

περί των χείρων. Ο χείρος και ο αγριόχειρος στην τέχνη με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Τον ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-72-98-222.

0: αγαπητοί ακροατές, σήμερα θα ασχοληθούμε με το χοίρο, το γουρούνι δηλαδή, και τον αγριόχοιρο, το αγριογούρνο δηλαδή, ή κάπρος στα αρχαία, να τον δούμε πώς εμφανίζεται και αν εμφανίζεται στην τέχνη. Είναι λίγο περίεργο να λες για αυτό το ζώο και να το συνδυάζεις με την τέχνη. Το πιο γνωστό βέβαια είναι στην αρχαιότητα ότι έχει να κάνει με απεικονίσεις μύθων ή κυνηγιών, πραγματικών ή φανταστικών. Και πάει λέγοντας, όμως, για να ξεδιπλώσουμε το κουβάρι από την αρχή, να δούμε πώς τον πρωτοσυναντάμε στην τέχνη, τον χοίρο ή τον αγριόχοιρο ή τον κάπρο, όπως λέγεται ο αγριόχοιρος, τα αρχαία, θα μας το παρουσιάσει η σημερινή μας καλεσμένη, η δόκτωρ Μαράη Γεωργούση, ιστορικός τέχνης, διδάσκουσα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Κυρία Γεωργούση, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Γεια σας, κυρία Καράγιωργα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και για να δούμε τώρα τι γνωρίζουμε για ένα θέμα που φαίνεται δύσκολο σε σχέση με την τέχνη. Συναντάμε τον χοίρο, τον αγριόχοιρο στην τέχνη, στη ζωγραφική, στη γλυπτική, δεν ξέρω σε τι.
1: Από την αρχαία τέχνη ακόμα της Μεσογείου, από πολύ νωρίς δηλαδή, έχουμε ζωόμορφα αγγεία. Και ήδη από την νεολιθική εποχή οι κεφαλές των ζώων αποδείχτηκαν κατάλληλες για τα ρητά. Ρητά είναι μια κατηγορία αγγείων που χρησιμοποιούνταν κυρίως σε θρησκευτικές τελετές ή συμπόσια και είχαν μορφολογική ποικιλία. Ονομάζονταν έτσι γιατί έχουν δύο πες. Το υγρό περνάει από επάνω και προς τα κάτω ρέει σιγά σιγά. Από την μικρότερη λοιπόν οπή. Η ζωομορφική απόδοση δίνει την δυνατότητα να ζωντανέψει η λειτουργία του σκεύους και να δημιουργείται η εντύπωση ότι το υγρό χάνεται από το στόμα κάποιου ζώου. Έτσι έγιναν ιδιαίτερως δημοφιλή και μάλιστα έφτιαξαν, φιλοτέχνησαν και περίτεχνα τέτοιου είδους ρητά. Από τον 5ο αιώνα, κυρίως που ήταν η άνθηση της Αττικής αγκιοπλαστικής, εκεί ήταν το απόγειό της. Η δεξιοτεχνία των αγκιοπλαστών του αθηναϊκού κεραμικού έφτασε σε τόσο ψηλό επίπεδο που έδωσε γλυπτά με εξαιρετικό νατουραλισμό. Βλέπουμε δηλαδή σαν να είναι πραγματικό το κεφάλι του γουρουνιού και διάφορες άλλες κεφαλές ζώων, αλλά υπάρχουν αρκετά με τη μορφή γουρνιών. Μερικά είναι ιδιαίτερα εκφραστικά και φυσιοκρατικά δείγματα και είναι σαν να συνθέτουν έναν ιδιότυπο ζωολογικό κήπο που περιλαμβάνει θαυμάσεις, απεικονίσεις ζώων και πολύ ρεαλιστικά. Έχουμε ένα πύλινο ρητό από το ακροτήρι της Στήρας του 17ου αιώνα που είναι το κεφάλι ενός αγριόχοιρου. Είναι τόσο ρεαλιστικό και είναι σαν να βλέπουμε μπροστά μας το κεφάλι ενός αγριόχοιρου. Ακολουθεί ένα ερυθρόμορφο ρητό του 5ου αιώνα. Το λαιμό απεικονίζονται νεαρά αγόρια να κάνουν κάποιες αθλητικές κινήσεις. Είναι ζωγραφισμένα τα μάτια του, το στόμα του. Είναι διαφορετικού τύπου, δεν ακριβώς το κεφάλι ενός αγριόχοιρου όπως τα προηγούμενα, δηλαδή τα διακοσμούσαν, τα έφτιαχναν, γι' αυτό λέμε ότι ήταν περίτεχνα. Ένα άλλο ρηθρόμορφο ρητό βρέθηκε στον Τάραντα το 340 με το 330 π.Χ. Στο λαιμό εμφανίζεται μια φτερωτή γυναικεία μορφή με κοσμήματα, η οποία κρατά μια φιάλη. Αυτό είναι σε μαύρο χρώμα, ενώ το προηγούμενο ήταν στο χρώμα της τερακότας και το πρώτο ήταν λίγο πιο υπόλευκο. Είναι όμως όλα εντυπωσιακά, όλα διαφορετικά με το δικό τους ξεχωριστό τρόπο. Ένας άλλος αγριόχοιρος, ακόμα ερυθρόμορφο, ρητό, του Σωτάδη, 460 με 450 π.Χ., ενώ στο λαιμό εδώ εμφανίζονται αγριόχοιροι. Έχουμε ποικιλία και μάλιστα όχι μόνο αγριόχοιροι, έχουμε και καρδιές που εμφανίζονται. Είναι μαύρο το κεφάλι του κάπρου και στο λαιμό έχει αγριόχοιρους και καρδιές. Από την μυθολογία όμως είναι πολύ γνωστό θέμα, κυρίως το κυνήγι του Καλλιδονίου κάπρου. το οποίο αναπαριστάται και σε μελανόμορφο αγκείο από την Λακωνία και είναι έργο του ζωγράφου Ναύκρατη περίπου το 555 π.Χ. και βρίσκεται στο Μουσείο του Λούβρου. Το κυνήγι λοιπόν του Καλλιδονίου Κάπρου ημνήθηκε από πολλούς ποιητές, ασχολήθηκαν με αυτό πολλοί μυθοποιοί, ενέπνευσε αρκετούς γλύπτες ζωγράφους. Ένας εξ αυτών είναι ο Σκόπας που στον γλυπτό στολισμό του Ανατολικού Αιτώματος του Ναού της Αλέας Αθηνάς στην Τεγαία τον δημιούργησε. Επίσης, στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στην Αθήνα φυλάσσονται 15 μαρμάρινες κεφαλές των ηρών που συμμετείχαν στο κυνήγι του Κάπρου. Ο κορμός της Αταλάντης και η κεφαλή του Κάπρου από το αίτωμα του Ναού της Αλέας Αθηνάς που είπαμε πριν από λίγο. Δημιουργήθηκαν επίσης μια μαρμάρινη ρωμαϊκή σαρκοφάγος με αναπαράσταση του κυνηγιού του Καλλιδονίου Κάπρου και βρίσκεται στην Ρώμη στο Παλάτσο dei Conservatori. Στην ελληνική μυθολογία λοιπόν είναι γνωστό αυτός ο κάπρος, αυτό το αγριογούρουνο που ήταν φοβερό και ατρόμητο και με τεράστιο μέγεθος και εξαιρετική δύναμη, το οποίο έστειλε η θεά Άρτεμις για να τιμωρήσει τον βασιλιά της πόλης Καλλιδόνας στην Αιτωλία. Σύμφωνα με αυτό το μύθο, ο βασιλιάς της Καλλιδόνας Ινέας προσέφερε τους πρώτους ετήσιους καρπούς της χώρας προς όλους τους θεούς, εκτός από την Άρτεμη. Η θεά τότε από την οργή της έστειλε τον κάπρο που σκότωνε τους γεωργούς όταν πήγαιναν να σπείρουν και προκαλούσε καταστροφές γενικότερα σε όλες τις καλλιέργειες των χωρικών. Τότε ο Μελέαγρος, ο γιος του Ινέα και της Αλθέας, για να απαλλάξει τη χώρα από αυτό το τρομερό θηρίο, συγκέντρωσε τους γνωστούς ήρωες της Ελλάδας της εποχής και τους υποσχέθηκε ότι όποιος κατόρθωνε να σκοτώσει τον κάπρο, τον Καλλιδόνιο λοιπόν κάπρο, θα έπαιρνε ως έπαθλο το τομάρι και το κεφάλι του θηρίου.
2: Το οποίο ήταν πολύ σημαντικό γιατί το τομάρι το χρησιμοποιούσαν για να φτιάξουν υποδήματα, ενδύματα κλπ.
1: Ήταν σημαντικό έπαθλο και για το γόητρο και ως αντικείμενο βέβαια. Ακολούθησε λοιπόν το περίφημο κυνήγι του κάπρου, στο οποίο έλαβαν μέρος οι πιο ονομαστοί μυθικοί ήρωες της εποχής. Ενδεικτικά ήταν ο Αγκαίος ο Τεγεάτης, ο Άτνητος, Άκαστος, ο Άλκωνας, Αμφιάραος, δηλαδή μιλάμε για πάρα πολλά ονόματα. Λαέρτης, Λεγέας, Νέστορ, Τελαμόνας, Φίνικας, Φιλέας και πάρα πολλοί άλλοι έθιμος. Αφού πρώτα λοιπόν φιλοξενήθηκαν οι ήρωες στα ανάκτορα του Ινέως για 9 ημέρες και αποφάσισαν να βγουν ώστε να συναντήσουν το αγριογούρνο. Ο Αγκαίος και ο Κυφαίος δεν ήθελαν να κυνηγήσουν όμως με τη συντροφιά μιας γυναίκας, της Αταλάντης, γιατί το θεωρούσαν υποτιμητικό. Ήταν έτοιμοι να συμφωνήσουν και οι άλλοι κυνηγοί, αλλά ο Μελέαγρος δήλωσε για λογαριασμό του Ινέα ότι αν δεν δεχόταν να αποσύρουν την ένστασή του, σταματέουν εντελώς το κυνήγι. Η αλήθεια είναι ότι ο Μελέαγρος είχε ερωτευτεί την Αταλάντη, έστω και αν ήταν παντρεμένος με την κόρη του Ίδα, την Κλεοπάτρα, και έτσι την υποστήριξε. Οι θείοι του και τα αδέρφια της Αλθέας αντιπαθούσαν το κορίτσι από την πρώτη στιγμή, πεπισμένη ότι η παρουσία της μόνο φασαρίες και μπελάδες μπορούσε να δημιουργήσει. Έτσι το κυνήγι άρχισε με κακούς ιονούς, όσο γι' αυτό είχε φροντίσει και η ίδια η Άρτεμις. Ήταν ο Αμφίαρος και Ταλάντο πλεισμένοι με τόξα και με βέλη, ενώ οι άλλοι είχαν λόγχες, κοντάρια, πελέκια και όλοι ήταν έτοιμοι για να κερδίσουν ο καθένας για λογαριασμό του τον αγριόχειρο. Με υπόδειξη του Μελέαγρου η συντροφιά προχώρησε σε ένα σχήμα μισοφέγγαρου μέσα στο δάσος. Όλα λοιπόν είναι με λεπτομέρειες, πλούσια, αναλυτικά και βρέθηκαν σε απόσταση μερικών βημάτων ο ένας από τον άλλον. Το πρώτο αίμα όμως που χύθηκε ήταν ανθρώπινο, όταν η Αταλάντη, μόνη γυναίκα όπως είπαμε στο κυνήγι, πήρε θέση στο άκρο δεξιό πλευρό και σε κάποια απόσταση από τους άλλους κυνηγούς, δύο κένταυροι, ο Ηλίας και ο Ρίκος, αποφάσισαν να την αντιβιάσουν ο καθένας βοηθώντας τον άλλο με τη σειρά του. Αλλά αμέσως μόλις έτρεξαν προς τη μεριά της, αυτή τους σκότωσε και τους δύο με το τόξο της και πήγε να κυνηγήσει στο πλευρό του μελέαγρου. Ξετρύπωσαν εν τέλει τον κάπρο, το ζώο βγήκε επιδώντας και σκότωσε δύο από τους κυνηγούς, τραυμάτισε βαριά έναν άλλο, ανάγκασε τον έστω να σκαρφαλώσει στο δέντρο. Τελικά η Αταλάντη έριξε την κατάλληλη στιγμή ένα βέλος και πήγε και σφινώθηκε πίσω από το αυτί του κάπρου, κάνοντας τον να τρέξει μανιασμένος. Την λιδόρισαν οι άλλοι και είπαν ότι, μάλιστα ο Αγγέος χάρηκε και είπε ότι το βέλος της Αταλάντης ήταν άστοχο, κοιτάξτε εμένα τι θα κάνω, αλλά εκείνη τη στιγμή όρμησε πάνω του και τον σκότωσε το αγριογούρνο. Δεν ήταν αρκετά γρήγορος ούτε ο Πηλέας που πάνω στην προσπάθειά του σκότωσε τελικά τον Βρυτίωνα με ένα δόρυ που προοριζόταν για τον κάπρο. Έγιναν διάφορα άλλα τέτοια περιστατικά και τελικά ο μελέαγρος έριξε και αυτός και διαπέρασε το αριστερό πλευρό του κάπρου, ενώ το ζώο που στροβιλιζόταν βρέθηκε τελικά, έπεσε νεκρό.
2: Να ρωτήσω, όλη αυτή την περιγραφή που μας κάνετε τη βλέπουμε σε απεικόνηση? Υπάρχει δηλαδή κάπου στην τέχνη απεικονισμένο?
1: Υπάρχει πάνω σε μελανόμορφα οικεία, υπάρχει πάνω στην... Υπάρχει ένας υπέροχος πίνακας που δείχνει που απεικονίζει το κυνήγι με πολύ έντονα χρώματα ρομαντικά, με τις άλπικα, με τους έτοιμους πολεμιστές εναντίον του κάπρου. Βέβαια, ποιητική αδεία έχουν και άλλες δύο-τρεις γυναικείες μορφές επάνω, τα σκυλιά να τείνουν να πλησιάζουν και να υπάρχουν απεικονίσεις όπως και επάνω στο αέτομα που είναι γλυπτό, δηλαδή είναι ανάγλυφα, κάποια μαρμάρινα μεγάλα τμήματα. Τελειώνοντας λοιπόν.
2: Είναι δημοφιλής δηλαδή η απεικόνιση του κυνηγιού του Καλλιδονίου κάπρου και στην αρχαιότητα και στο Μεσαίωνα και την αναγέννηση από ό,τι κατάλαβα.
1: Βέβαια.
2: Είναι στην ομάδα που έχουν πάρει καλλιτέχνες, ζωγράφοι της Δύσεως από ελληνικά θέματα και έχει απεικονιστεί κατά αυτόν τον τρόπο ή όχι?
1: Ναι. Επίσης βρέθηκε σε παραστάσεις μελανόμορφων αγκίων της κλασικής εποχής. Εκτός από τα αγάλματα της αναγέννησης, έχουμε για παράδειγμα και τον Ηρακλή να φέρνει στον ώμο του τον Ευρυμάνθιο κάπρο και να τον πηγαίνει στον Ευριστέα που κρύβεται φοβισμένος μέσα σε ένα πιθάρι. Αυτό το αγκείο βρίσκεται στο Μουσείο του Πανεπιστημίου του Μισισιπί.
2: Αλλά η απεικόνιση του άθλου του Ηρακλή δεν έχει απεικονιστεί τόσο πολύ όσο αυτό με την Αταλάντη και τον Καλλιδόνιο κάπρο, έτσι?
1: Ναι, αν και υπάρχουν αρκετά αγκεία πάλι και για τον Ηρακλή, έχουν απεικονιστεί και του Ηρακλή. Αλλά δεν είναι τόσο γνωστή, ίσως γνωστά τα έργα.
2: Τα οποία υπάρχουν σε μουσεία που τα βρίσκουμε.
1: Βεβαίως, υπάρχουν πάντοτε σε μουσεία. Έχουν εμπνευστεί και έχουν δημιουργηθεί και διάφοροι μύθοι και παραμύθια. Αναφέρει και ο Απολλόδωρος έναν περίεργο θάνατο από γουρουνίτσα. Το αναφέρει και το γουρουνάκι ο Αριστοφάνης στον χορό των γυναικών. Βέβαια με την αρνητική έκφραση, χρησιμοποιώντας μια λέξη που θέλουμε να ψέξουμε, δηλαδή να κοροϊδέψουμε κάποιον ή κάποια κυρίως γυναίκα, όταν θα χρησιμοποιούμε αυτή την έκφραση. Που γνωστό είναι το γουρουνάκι και από τα κινούμενα σχέδια του Disney. Έχουμε το Porky
2: Pig. Πάμε στη σύγχρονη εποχή όμως, κάνουμε ένα μεγάλο άλμα, να κάνουμε μια μικρή διακοπή.
1: Όχι, να μια αγκυπωτισμένη, να συνεχίσω τότε ακούσουμε... και να μην το χάσουμε. Να συνεχίσω πάλι.
2: Δεν κατάλαβα τίποτε.
1: Έκανα μια εγκυβωτισμένη αφήγηση, πήγα μέσα, δηλαδή έκανα αυτό που λέτε το άλμα. Όχι, καλό θα είναι να συνεχίσουμε χρονικά. Υπάρχει και το πορσελίνο, το χειρίδιο στα ιταλικά, που είναι ένα χάλκινο αγριογούρνο της Φλωρεντίας. Προοριζόταν για μια κρίνη στον κήπο των Πομπόλη, αν το λέω σωστά, και στη συνέχεια μετακόμισε στο Μερκάτο. Η Κρίνη έχει τοποθετηθεί στην ανατολική πλευρά της Καλυμάλα, αλλά μετά μετακινήθηκε στην άλλη πλευρά για να βλέπει προς τον νότο. Είναι πολύ δημοφιλές για τους τουρίστες. Το άγαλμα βέβαια που βλέπουν οι τουρίστες είναι αντίγραφο, ενώ το πρωτότυπο φυλάσσεται στο Μουσείο Μπαρντίνι. Είναι ένας αγριόχειρος, ο οποίος είναι την πίσω του πλευρά κάθεται, τα δύο πόδια μπροστά είναι τεντωμένα και λειτουργεί σαν κρίνη. Υπάρχει ένα άλλο γλυπτό που απεικονίζει τον Ηρακλή του Giovanni Francesco Suicini, του Ιταλού, 1585-1653 ήταν η ζωή και ο θάνατός του, βασισμένο σε ένα παλαιότερο έργο του Τζαν Μπολόνα Φλέμις, του 1529-1600 περίπου. Ο Ερημάνθιος λοιπόν κάπρος, αυτό το μυθολογικό όν που το σκότωσε ο Ηρακλής στον τέταρτο άθλο του, είναι αλληγορικά, μπορούμε να δούμε ότι αυτό που συμβόλιζε ήταν ένας ορμητικός ποταμός. Ο Ερήμανθος που ξεχύλιζε και προκαλούσε τις μεγάλες πλημμύρες, γι' αυτό λέμε ότι ο κάπρος έμπαινε και χάλαγε τα σπατά των χωρικών. Και ο Ηρακλής φτιάχνει.
2: Να σας παρακαλέσω να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, γενικά που χάνεται η ροή, να ξεκουραστούμε λίγο για να μπουν μέσα μας αυτά που είπατε και αυτά που μας λέτε τώρα, να μας τα ξαναπείτε μετά το μουσικό διάλειμμα. Ευχαριστώ.
1: Ωραία, ευχαριστώ.

0: παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Ο Χείρος και ο Αγριόχειρος στη Τέχνη». Κοντά μας είναι η κυρία Μαράη Γεωργούση. Λοιπόν, για να τα πάρουμε λιγάκι τα πράγματα, γιατί κάπου μπερδεύτηκε ο τρόπος που υπόθηκαν. Μας είπατε, μας πήγατε στην αρχαία Ρώμη. Σωστά?
1: Σας πήγα στα γλυπτά που δημιουργήθηκαν, ναι, και βρίσκεται το άγαλμα, το αντίγραφο, το πρωτότυπο φυλάσσεται στο Μουσείο Μπαρτίνι. Είναι, ναι, ένας κάπρος, πορσελίνο, αν το λέω σωστά με την προφορά δεν ξέρω, που προοριζόταν αρχικά ως κρίνη στον κήπο των Μπόμπολη, αλλά στη συνέχεια το πήγανε στο Νουόβο Μερκάτο.
0: Άρα βλέπουμε ότι υπήρχε η τάση να θέλουν να χρησιμοποιήσουν μια κεφαλή γουρουνιού σε κρίνη, κάτι που δεν ήταν πολύ σύνηθες. Συνήθως χρησιμοποιούσαν άλλα ζώα.
1: Βέβαια, είναι ολόκληρο το ζώο, κάθεται στα πίσω του πόδια και τα μπροστά του είναι τεντωμένα. Το κεφάλι του είναι όρθιο, σε μια δυναμική στάση. Το πίσω μέρος έχει υποστεί κάποια ενδεχομένως, φαίνεται λίγο έτσι σαν να έχει κάποιο χτύπημα. Και υπάρχει μια πολύ μεγάλη βάση. Και μετά έχουμε και απεικόνιση του Ηρακλή, πάλι από κάποιον...
0: Στον ίδιο χώρο, στην Ιταλία.
1: Όχι.
0: Τελικά μας είπατε ότι αυτή την κρίνη δεν την χρησιμοποίησαν.
1: Αυτή η κρίνη χρησιμοποιήθηκε το αντίγραφό της, δηλαδή το άγαλμα, αυτό που έχουν μετακινήσει και αλλάξει προς τον νότο, δηλαδή αλλάζαν τις πλευρές για να είναι καλύτερα, είναι ένα από τα δημοφιλή σημεία των τουριστών, αλλά έχουν το αντίγραφο εξωτερικά. Το πρωτότυπο το φυλάσσουν στο Μουσείο Μπαρντίνι.
0: Άρα χρησιμοποιήθηκε στην κρίνη.
1: Βέβαια.
0: Πολύ ωραία.
1: Και μετά
0: ερχόμαστε τώρα στον Ηρακλή που μας είπατε, αυτό που το συναντάμε.
1: Αυτό είναι στην Ιταλία, το έχει φτιάξει ο Giovanni Francesco Σουσίνη, δεν θυμάμαι ακριβώς σε ποιο μουσείο είναι, αλλά γι' αυτό έκανα μετά συνειδημικά τη σκέψη και ανέφερα ότι ο Ηρακλής, ο μύθος δηλαδή του Ηρακλή, ο τέταρτος που σκότωσε τον Ερημάνθιο κάπρο, λαμβάνοντας δηλαδή παίρνοντας έναυσμα από αυτό το γλυπτό, ότι είναι τελικά μια αναπαράσταση που ουσιαστικά συμβόλιζε τον ορμητικό ποταμό Ερήμανθο, που ξεχύλιζε και προκαλούσε τις μεγάλες πλημμύρες και ζημιές, όπως ο μύθος λέει ότι έκανε ο κάπρος στις φυτίες των σπασκαλιέργειες των χωρικών. Και έτσι ο Ηρακλής, κάνοντας τον τέταρτο άθλο, δηλαδή φτιάχνοντας έργα και δάση, έκαναν αμέσως τον ποταμό χρήσιμο και αρδεύσιμο. Και μετά περνάμε στον Ιερώνυμο Μπος. Γεννήθηκε το 1450 στην Ολλανδία, ο θάνατός του ήταν το 1516 στην Ολλανδία. Εκτός από διάσημους πίνακες και αλληγορικούς και συμβολικούς και που είχε δημιουργήσει πάρα πολύ γνωστούς, δημιουργήσει επίσης ένα κυκλικό πίνακα με οκταγωνικό πλαίσιο με τον τίτλο «Άσωτος Υιός». Δεν έχει πάρα πολλά χρώματα δουλέψει, είναι σχεδόν μονόχρωμος, διακρίνονται λίγες φωτεινές και ρόδινες πινελιές. Το ίδιο θέμα το έχει ξαναδουλέψει στο κάρο με το σανό, στο κάρο με το άχυρο δηλαδή. Εδώ εμφανίζεται ένας κουρελιασμένος και φορτωμένος με ένα καλάθι άνθρωπος να απομακρύνεται από το σπίτι της αμαρτωλής ζωής, έχει πάντοτε συμβολισμούς μέσα, και στο βάθος βλέπουμε τα γουρουνάκια με αχόρταγα μουσούδια να είναι το πρόσωπό τους μέσα στην σκάφη και μαρτυρούν ότι πρόκειται για μια ευαγγελική παραβολή. Άλλοι όμως θεωρούν ότι η αλληγορία αφορά την ελεύθερη βούληση. Υπάρχει και σε ένα άλλο έργο του μια αναφορά με ένα γουρουνάκι που είναι ντυμένο καλόγρια. Και εκεί ήθελε να στυλιτεύσει τα κακώς κείμενα της εκκλησίας, της εποχής εκείνης, και την διάσταση ανάμεσα στο καλό και το κακό. Ο Πίτερ Μπρίγκελ, στο ζωγραφικό του έργο «Παροιμίες των κάτω χωρών», ο Μπρίγκελ γεννήθηκε το 1526 στο Βέλγιο και πέθανε 9 Σεπτεμβρίου το 1569 στην περιοχή των Βρυξελών, πάλι στο Βέλγιο, Φλαμανδός ζωγράφος, χαράκτης, σχεδίαζε και όλες, γνωστός κυρίως για τα τοπία του και τις αγροτικές σκηνές. Ο Μπρίγκελ χαρακτηριστικά είναι πολύ γνωστός γιατί έχει πάρα πολλά μικρά ανθρωπάκια μέσα στους, στα έργα του. Σε αυτό το πίνακα με τον τίτλο «Παροιμίες των κάτω χωρών» έχουμε την αναπαράσταση 100 παροιμιών. Σε μία σκηνή, σε μία παροιμία λοιπόν, κάποιος κουρεύει τα πρόβατα και κάποιος αναγουρούνι, είναι μία παροιμία που λέγεται έτσι, και έχουμε λοιπόν την αναπαράσταση και εδώ του γουρουνιού. Στον πειρασμό του Αγίου Αντωνίου το 1530, ο Λούκας Βαν Λέιτεν παρουσιάζει τον Άγιο Αντώνιο και πίσω είναι κάποιο τερατά όμορφο, κάποιος δαίμονας, κάποιοι δαίμονες που τον ακολουθούν και ο ένας κρατάει ένα γουρούνι. Το γουρούνι στην τέχνη έχει διάφορους συμβολισμούς. Πότε συμβολίζει το καλό, δηλαδή το κέρδος, ή μια σκηνή κυνηγιού, πότε συμβολίζει το κακό, τον πειρασμό, το αρνητικό, με την αρνητική χρειά. Έχουμε ένα έργο με τη Μαντόνα του Πράτο το 1505 του Τζιοβάνι Μπελίνι και στο βάθος έχουμε τη Μαντόνα, την Παναγία, με το πλούσιο μπλε χρώμα στο ένδυμα. Το μπλε το χρησιμοποιούσαν στις Παναγίες γιατί ήταν και το πιο ακριβό χρώμα να φτιαχτεί, με λίγο πορφυρό, λίγο κόκκινο στο χιτόνα όπως την περνάει στο μανίκι και κάτι σαν εσωτερικό ή σαν σάρπα, που επίσης δείχνει πλούτο σε στάση και σίας, με τα μάτια χαμηλωμένα χωρίς να κοιτάζει, τα χέρια της το ένα κοντά στο άλλο, στην αγκαλιά της έχει τον Ιησού μωράκι να κοιμάται και στο βάθος είναι μία πόλη και μία περίφραξη και από πίσω υπάρχουν γουρουνάκια, διάφορα άλλα ζώα. Σε ένα αγγλικό τοπίο του Φρέντερικ Χέρινγκς βρίσκεται, έχουμε έναν Ιππέα, μερικά άλογα, μία φάρμα, κάποια κτίσματα που δείχνουν ότι πρόκειται για σύνολο έτσι, μιας πλούσιας φάρμας, αρκετά βοηθή και έχουμε και φυσικά εκτός από τις κότες και πάρα πολλά γουρουνάκια σε πρώτο πλάνο, μικρά, μεγάλα, αγριογούρουνα κανονικά που απεικονίζονται σε αυτή την ήρεμη, βουκολική σκηνή και ζωή.
0: Είναι λοιπόν βουκολικές, είτε στο συγκεκριμένο που είναι επώνυμο, είτε και σε άλλα που είναι ανώνυμα. Βέβαια. Πάντα συναντούμε και αναπαράσταση γουρουνιών οικόσιτων, έτσι, βέβαια, όπως μας είπατε. Και θυμόμαστε και τα παλιά αναγνωστικά των πρώτων τάξεων του Δημοτικού, που εκεί συναντούμε απεικονίσεις γουρουνιών. Λοιπόν, μια μικρή διακοπή να ακούσουμε την ώρα και ευθύς αμέσως συνεχίζουμε, κυρία Γεωργούση.
1: Ωραία.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Απεικονίσεις λοιπόν από την αγροτική ζωή ή την παλιά οικιακή ζωή στα σπίτια που είχαν και οικόσιτα ζώα, συναντάμε και γουρούνια.
1: Σε ένα άλλο έργο, σκληρό, θυμίζει τον σημερινό Bacon, The Butcher Shop, δηλαδή το κρεοπωλείο, είναι του Ρέινιερ, αν το προφέρω πάλι σωστά, γιατί λέγεται Κοβέιν ή Κόβιν. Βρίσκεται σε πρώτο πλάνο ένα γουρούνι το οποίο το έχουν ανοίξει σε ένα κροπολείο, φαίνεται το εσωτερικό του, φαίνεται πως το έχουν καθαρίσει, φαίνονται όλα τα κοκαλά του και δεξιά είναι μια κυρία η οποία ετοιμάζει σε ένα καλάθι τις άλλες εργασίες, ετοιμάζει και βάζει τα διάφορα πράγματα. Σε πρώτο πλάνο όμως είναι το σκληρή αυτή η εικόνα ενός δαρμένου ζώου το οποίο έχει εκτεθεί και κρεμαστεί στο κρεοπωλείο. Αναπαράσταση βέβαια και απεικόνιση μάλλον του γουρουνιού έχουμε ακόμα και στον μεταϊμπρεσιονιστικό καλλιτέχνη και έντονα πειραματικό ζωγράφο τον Γκογκέν, ο οποίος γεννήθηκε σε 7 Ιουνίου του 1848 στο Παρίσι και πέθανε στις 8 Μαΐου του 1903. Το έργο λέγεται «Νοσταλγικός περίπατος» και έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο τοπίο, στο βάθος μέσα ένα ζευγάρι να κάνει έναν περίπατο, πολλά έντονα χρώματα με την γνωστή τεχνική του Γκογκέν, ένα τεράστιο δέντρο μπροστά, κάποια άλλα δέντρα, λίγο θάλασσα μπλε στο βάθος και σε πρώτο πλάνο, μπροστά στο γρασίδι, ένα μεγάλο λευκό γουρούνι. Ο Γκογκέν έχει φτιάξει και ένα άλλο έργο, το οποίο λέγεται το μαύρο, τα μαύρα γουρουνάκια, και είναι πάλι από ένα εξωτικό τοπίο, ο ουρανός, οι φοίνικες, τα δέντρα, η σκηνή καλύβα με τα άχυρα στην οροφή, κάποιες γυναικείες μορφές εξωτικές, ένα άλογο χωρίς να έχει σέλα, άγριο ελεύθερο στον χώρο, και δύο μικρά μαύρα ολόμαυρα γουρουνάκια. Σε έργα των σημερινών καλλιτεχνών, όπως και Ελλήνων καλλιτεχνών, του Νίκου Μόσχου για παράδειγμα, εμφανίζεται ένα σώμα γουρουνιού. Βέβαια το κεφάλι του είναι αποδομημένο, έχουμε μια σκληρή εικόνα με μυς και μια γυναικεία μορφή που την καταλαβαίνουμε από το στήθος και τα μαλλιά. Το πίσω μέρος ενός άντρα μεγαλόσωμου χωρίς μαλλιά φαίνονται, διαγράφεται το σώμα του και εμείς, και να καίγεται η πολιτεία, να βγαίνουν φλόγες πάνω από τα κτίρια, να υπάρχουν δεξιά καρφιά και να είναι σαν μια μηχανή να έχει συνθλίψει, εκτός λοιπόν από τον ψυχισμό και το ίδιο το γουρούνι. Αργότερα, σε ένα πολύ διάσημο και αμφιλεγόμενο γλυπτό του Τζεφ Κούνς, που έγινε το 1988, μάλιστα υπήρχε και μια προσφυγή από την εταιρεία NAF-NAF στη δικαιοσύνη, γιατί θεωρήθηκε ότι σφετερίστηκε, ότι χρησιμοποίησε μια διαφήμιση που είχε βγάλει NAF-NAF παλαιότερη, με ένα γουρουνάκι που είναι στο χιόνι, και αντί να είναι ο σκύλος του Αγίου Βερνάντου που έχει το μπουκαλάκι, αυτό το καλαθάκι, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, στο λαιμό που έχει μέσα το αλκοόλ για να ζωντανέψει, να βοηθήσει όποιον έχει πέσει στο χιόνι, είναι ξαπλωμένη μια κοπέλα, το κεφάλι μιας κοπέλας, και το γουρουνάκι έχει αγγίξει με το καλαθάκι αυτό στο λαιμό του. Έγινε ολόκληρη, αυτό είναι η διαφήμιση που δημιουργήθηκε το χειμώνα. Αντίστοιχα, ο Τζεφ Κούνς έκανε ένα ολόκληρο γουρουνάκι με το ίδιο αυτό στο λαιμό, δίπλα του έναν μικρό πιγκουίνο για να δείξει ότι είναι χειμώνας, ένα λουλούδι, ένα στεφάνι από λουλούδια γύρω από το γουρουνάκι, και τον κορμό από το στήθος και πάνω, μόνο κομμένο, απεικόνισε το γλυπτό μια κοπέλα, η οποία έχει πέσει τα ίδια μαλλιά που στην διαφήμιση και έχει ξαπλώσει, έχει πέσει και πλησιάζει το γουρουνάκι, αντίστοιχα σαν να κάνει τη δουλειά του το σκύλι του Αγίου Βερνάντου. Στην Biennale, σε διάφορες Biennale, υπήρχε ο τίτλος ότι είναι έκθεση τέχνη λοιπόν ή σκουπίδι, με έναν ιδιωματισμό γαλλικό όπως το χρησιμοποιούσαν, κάνοντας λοιπόν ένα παιχνίδι με τη λέξη γουρούνι. Υπήρχαν καλλιτέχνες που απλώς εμπνεύστηκαν ή έμειναν στο θέμα, και μία άλλη κυρία, η Ανίκ Μπόγεν, η οποία δημιούργησε ένα ζευγάρι, ένα λοιπόν πίνακα, και στη δεξιά πλευρά υπάρχει πιο ψηλά, το ύψος του κεφαλιού του ζευγαριού, γιατί το ζευγάρι το έχουμε πομπούστο και πάνω, στο πιο ψηλά και με διαφορετικό χρώμα και έντονα να φαίνεται, ένα ολόκληρο γουρουνάκι λευκό. Υπάρχουν αρκετές επίσης αναφορές, και είναι και πάρα πολύ γνωστό και το διάσημο και τεράστιο φουσκωτό γουρουνάκι που εμφανιζόταν στο εξώφυλλο άλμπουμ Animals του συγκροτήματος Pink Floyd, το οποίο πέταξε πάνω από την συναυλία, και το έκαναν να πετάξει πάλι πάνω από το εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο Battersea του Λονδίνου για μια γρήγορη φωτογράφηση 35 χρόνια μετά από την κυκλοφορία του δίσκου. Αυτό το υπτάμενο, η πτήση αυτού του φουσκωτού γουρουνιού έγινε με ένα καινούριο γουρούνι μήκος 9 μέτρων, αντίγραφο του πρωτότυπου, γιατί το πρώτο, παρόλο είχε και μάλιστα το παρατσούκλι Algae, το πρώτο είχε υποστεί βλάβες, τρύπες, τορές, οπότε δεν μπορούσε να πετάξει, να το κάνουν την πτήση. Και οργανώθηκε αυτό το event, αυτή η δράση, στο πλαίσιο της εκστρατείας Why Pink Floyd, γιατί Pink Floyd, που συνοδεύει την κυκλοφορία της ανθολογίας του Roop σε μια νέα εκδοχή με ψηφιακή επεξεργασία των κομματιών. Μάλιστα το περιστατικό δημιούργησε για τους φωτογράφους την ευκαιρία να βγάλουν πολλές φωτογραφίες, και το 1976 αυτό έφυγε ψηλά στον αέρα και τελικά έπεσε στο χωράφι του Κέντ, ανατολικά του Λονδίνου. Υπάρχουν λοιπόν και κάποιες άλλες αναφορές σε κείμενα. Δηλαδή στον Παπαδιαμάντη βρίσκουμε τη φράση «Είναι γουρουνοπόδαρος», δηλαδή «Ή είναι γουρουνοπόδαρη», που μάλλον θέλει να πει για την γρουσουζιά ή την γκαντεμιά. Αναφέρει χαρακτηριστικά ο Παπαδιαμάντης. «Σημά εις όλα τα άλλα, ο κόσμος την είχε διαγρουσουζιά, διαγουρνοπόδαρην, ή το απεσία. Άμα επρόκειτο να αποπλέψει καμία βάρκα ή κανένα καΐκι, και ο καραβοκύρης ή οι σύντροφοι την συνείδων εις των δρόμων εγύριζον πίσω και ανέβαλαν την αναχώρηση». Στην Τρίκλα Μάνα του 1902. Ο Μακρυγιάννης επίσης, ο θυμόσοφος στρατηγός Μακρυγιάννης, είχε αναφέρει «Το πρόβατο είναι πρόβατο και το γουρούνι πάντοτε γουρούνι». «Τότε μετανόησε και πήρε τη συγχώρεση και έμεινα στην φιλία μας με την ίδια ειλικρίνεια που είχα. Όμως το πρόβατο είναι πρόβατο και σε μαντρίζει και το γουρούνι πάντοτε γουρούνι και στα ξένα σοκάκια γκεζεράγι». Έχουμε λοιπόν διάφορες τέτοιες αναφορές, πάρα πολλές παροιμίες, κυρίως ξένες που να έχουν αναφορά για το γουρουνάκι, αλλά έχουμε και πάρα πολλά ερχόμενοι τώρα στην σύγχρονη εποχή. Έχουμε αυτό που πριν ακροθυγώς ανέφερα, απλώς ανέφερα ότι έχουμε το Porky Pig, το χαριτωμένο γουρουνάκι, στα κινούμενα σχέδια του Walt Disney, στο Muppet Show. Έχουμε την εμφάνιση της...
3: Αν με επιτρέπετε, θα κάνουμε μια διακοπή, γιατί μπαίνουμε σε μια νέα ενότητα. Θα ακούσουμε λίγο μουσική και στη συνέχεια να μας πείτε για τη σύγχρονη απεικόνιση του γουρουνιού σε παραμύθια και κόμικς.
1: Ευχαριστώ.

0: εκπομπή περί των χείρων, ο χείρος και ο αγριόχειρος στην τέχνη, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Καλεσμένη μας είναι η δόκτωρ ιστορικός τέχνης Μαράη Γεωργούση. Κυρία Γεωργούση, ας έρθουμε λοιπόν στον 20ο και 21ο αιώνα και στις σύγχρονες μορφές τέχνης που έχει να κάνει τόσο με τα κόμιξ όσο και με την τηλεόραση, τον κινηματογράφο ή τις σύγχρονες απεικονίσεις, παραμύθια για παιδιά και μεγάλους. Εδώ λοιπόν, για πέστε μας τι γίνεται με την απεικόνιση των γουρουνιών ή των αγριογούρουνων.
1: Στα Muppet Show έχουμε την εμφάνιση της Miss Piggy, η πολύ χαριτωμένη αυτή γουρουνίτσα με τα ρόζα, η οποία έχει έναν ενεργό ρόλο στο συγκεκριμένο show με τις κούκλες κουκλοθεάτρου και είναι γνωστό και αγαπητό από πολύ κόσμο. Ο Αρκάς έχει το γουρούνι σε διάφορες παρταριστές γελιογραφίες του. Η Πέπα το γουρουνάκι είναι ένα πολύ βραβευμένο κινούμενο σχέδιο απλό για παιδιά μικρής ηλικίας, τα οποία ξετρελαίνονται και το παρακολουθούν με μεγάλη προσοχή και τους μαθαίνει διάφορα πολύ απλά πράγματα. Έχουμε τα τρία γουρουνάκια, το παραμύθι που έχουμε μεγαλώσει γενιές και γενιές και συνεχίζουν να μεγαλώνουν γενιές. Και ο πολύ γνωστός και λατρεμένος και αγαπημένος σε όλους μας Αστερίξ και ο Βελίξ, που έχει ως έδεσμα μόνιμα ένα αγριογούρνο που κλείνει έτσι το κόμι και κάθε περιπέτεια με ένα μεγάλο τραπέζι με τον βάρτο τον οποίο φημώνουν τον Κακοφομίξ και τον κρεμούν στο δέντρο και συνεχίζουν ακάθεκτη το γλέντι τους με πάρα πάρα πολλά αγριογούρνα, ειδικά για τον Βελίξ. Όλα αυτά το παραμύθι και οι εικόνες αυτές, η τέχνη συνδέεται με την ύπαρξη του ανθρώπου σε όλους τους λαούς της γης. Υπάρχουν αντίστοιχα, δηλαδή σε όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες, αυτές οι μορφές, η μυθιστοριογραφία, η φαντασιακή αφήγηση με την μεταφορική χρήση ενός κεντρικού χαρακτήρα. Για παράδειγμα στον Αρκά, όπως αναφέραμε πριν λίγο. Τα παραμύθια, χρησιμοποιώντας αυτές τις μορφές που μπορεί να είναι αστείες, όπως είναι του γουρουνιού, και την έχουμε με μια ανθρωπόμορφη, δηλαδή το έχουμε βάλει να έχει κάποιο ρόλο. Είναι μια προσπάθεια που γίνεται για να διαπαιδαγωγηθούν τα παιδιά και να εναρμονιστεί η λογική και το συναίσθημα. Δηλαδή έχουμε μια περιπέτεια η οποία εξελίσσεται λογική και το συναίσθημα με το πολύ χαριτωμένο αυτό, όπως τα Muppet Show ή όπως τα γουρουνάκια, και έχουμε αυτή την ισορροπία. Στα παιδιά και στην παιδική ψυχή ο ρόλος της ψυχαγωγίας, αλλά και σε μεγαλύτερους εγώ θα έλεγα, είναι πολύ σημαντικός για την ψυχοσωματική ανάπτυξη, την σταθερότητα και τα συναισθήματα, γιατί εξασφαλίζεται η ψυχική υγεία. Δηλαδή έχουμε το γέλιο που προκαλούν αυτά τα κόμικ, αυτές οι μορφές του κουκλοθέατρου, τα σχέδια, τα σύγχρονα, και έτσι το παιδί καλείται να προσαρμοστεί στον κόσμο των ενηλίκων. Φυσικά προσφέρεται και για διασκέδαση του ενήλικα. Το παιδί όμως ξεφεύγει την πραγματικότητα ενώ ζει μια άλλη πραγματικότητα, συμμετέχει υποσυνείδητα, ταυτίζεται αρκετές φορές με το χαριτωμένο αυτό ζωάκι, τη γουρουνίτσα ή το γουρουνί, διασκεδάζει, παραδειγματίζεται όπως τα τρία γουρουνάκια και αφομοιώνει έτσι τους κανόνες της κοινωνίας, τους κώδικες, τις αξίες, τις όποιες απαγορεύσεις. Και έτσι αντιλαμβάνεται τη δομή και τη λειτουργία της κοινωνίας στην οποία ζει. Τον επικοινωνεί κανείς με σύμβολα, δεν είναι καθόλου ασήμαντο. Δεν είναι λιγότερο δηλαδή σημαντικό από τον επικοινωνεί κανείς με λέξεις. Αυτό μάλιστα το αναφέρει και ο Ροντάρη στην γραμματική της φαντασίας. Είναι ένας συγκεκριμένος συγγραφέας παιδικών βιβλίων στην Ιταλία τον 20ο. Βέβαια τα πρόσωπα κάθε φορά αλλάζουν. Πάνω τους επενδύονται κάποιοι ανέκφραστοι φόβοι. Εξορκίζουμε το κακό. Έτσι το παραμύθι έχει ηθικοπλαστικό χαρακτήρα έμεσα. Οι επιτυχίες και οι αποτυχίες των ηρών, ακόμα και από τους μύθους του Ηρακλή, ακόμα και από την αποτροπαϊκή χρήση κάποιων τρομακτικών έτσι μορφών γουρουνιών όπως του κάπρου. Η επιβράβευση, είτε η τιμωρία, μεταφέρουν

0: το μήνυμα και επιτυγχάνεται με έναν τρόπο συμβολικό να περάσει το μήνυμα χωρίς να προξενήσει, να προκαλέσει φόβο ή ένταση σε όποιον τον βλέπει. Σε πάρα πολλές ταινίες έχει χρησιμοποιηθεί το γουρούνι. Βέβαια έχει και με την αρνητική του πλευρά, δηλαδή με τα αρνητικά χαρακτηριστικά της, ας πούμε, ότι τρώει βουλημικά ή θέλοντας να είναι σκοπτική για κάποιον χαρακτήρα, όπως λένε, γίνονται κάποιες αναφορές και κάποιες γυναικολογίες χρησιμοποιώντας το γουρούνι για να μιλήσουν για το χαρακτήρα κάποιου ανθρώπου. Υπάρχουν βέβαια, όπως είπαμε, και πάρα πολλές παροιμίες. Αλλά ο ίδιος ο Φρόιντ είχε διαπιστώσει ότι οι δυσάρεστες αναμνήσεις της παιδικής ηλικίας μπορούν να αντικατασταθούν από την ανάμνηση σκηνών, από αγαπημένα παραμύθια. Δηλαδή είναι ένα καταφύγιο αυτές οι μορφές, όσο απλές και αθώες και αστείες επιφανειακά μας φαίνονται, τόσο σημαντικές είναι για την ψυχή των ανθρώπων. Βλέπουμε στα παραμύθια οι κακοί να συγχωρούνται από τα θύματα τους. Έχουμε κάποια ηθικοπλαστική μορφή ή στις ταινίες τις άγριες που περιέχουν αρκετή βία, οι κακοί που έχουν τα χαρακτηριστικά ενός γουρουνιού να τιμωρούνται, χρησιμοποιώντας βέβαια βία που εγώ ποτέ δεν την κατάλαβα γιατί χρειάζεται σε μια ταινία, αλλά είναι ενδεχομένως η αναπαράσταση, η ρεαλιστική της πραγματικότητας κάποιων βίων σκηνών ή όπως ο ίδιος ο σκηνοθέτης έχει συλλάβει ή έχει εμπνευστεί από αυτό.
1: Και είναι και απεικονίσεις υπήλυνες, έτσι, οι οποίες δεν τους δίνουμε ιδιαίτερη σημασία ή μνήμα, αλλά το έχουμε έχουμε το κουμπαρά που εξακολουθεί και σήμερα να φτιάχνουν κουμπαράδες από πυλό ή από πορσελάνη σε σχήμα γουρουνιού και να τους ζωγραφίζουν ή να τους έχουν απλούς, όπως επίσης και τα μικρά πύληνα εδόλια γουρουνιών που ρίχναν οι αρχαίες Αθηναίες σαν μια τελετουργία γονιμότητας στα Παναθήναια.
0: Βέβαια. Ακριβώς όπως είδαμε και στην αρχή, τα ρητά, δηλαδή τα αγκεία που έμπαινε το νερό και έφευγε από την πιο στενή οπή κάτω. Έτσι τα γουρουνάκια, ακόμα και στους κουμπαράδες, είναι πολύ γνωστό. Νομίζω ότι και όλα τα παιδιά είναι εξοικειωμένα, ίσως και εμείς μεγαλύτερης κάπως και ακόμα μεγαλύτερης ηλικίας. Τα γουρουνάκια ήταν το χαρακτηριστικό σχήμα του κουμπαρά. Ίσως επειδή ήταν στρογγυλούλη και μπορούσε να έχει μέσα περισσότερα χρήματα, την αυθονία, δηλαδή έχουμε κάποια χαρακτηριστικά του γουρουνιού. Κάποιες φορές, ας πούμε, είτε παρουσιάζει την αυθονία, είτε έχει τα αρνητικά χαρακτηριστικά που είδαμε, είτε έχει κάποια θετικά χαρακτηριστικά που του προσδίδουν ανάλογα λοιπόν ο δημιουργός την εκάστοτε φορά.
1: Πολύ σύγχρονοι βέβαια. Και είναι και έργα τέχνης, γιατί τα ζωγραφίζουν ή τα διαμορφώνουν έτσι ώστε να γίνει και ένα έργο τέχνης.
0: Εξατομικευμένο, να βγαίνει η δημιουργία του καλλιτέχνη και εκφράζεται μέσα από αυτό, θέλοντας κάτι να προσδώσει, κάτι να... Τα γουρουνάκια θεωρούνται πάρα πολύ έξυπνα ζώα και θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι και εκτός, δηλαδή από την χρήση τους, αν το βάλουμε εντός αγωγικών, εκτός από την προσφορά τους στην γεωργική οικονομία και σε όλες τις υπόλοιπες εκδοχές, είναι πολύ έξυπνα ζώα. Θεωρούνται ότι μαζί με τα άλογα και τα δελφίνια μπορούν να αντιληφθούν γρήγορα και σε σχέση με τα υπόλοιπα ζώα φυσικά πολλά μηνύματα και να μάθουν κάποια πράγματα γρήγορα.
1: Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Έχουμε λίγα λεπτά. Ας ακούσουμε ας πάρουμε μάλλον άλλο ένα μουσικό διάλειμμα και να ολοκληρώσουμε το θέμα μας, κυρία Γεωργούση.

0: των χείρων, ο χείρος και ο αγριόχειρος στη τέχνη. Κοντά μας είναι η δόκτωρ Μαράη Γεωργούση. Μας έχει παρουσιάσει λοιπόν πώς εμφανίζεται σε απεικονίσεις, σε αγγείες, σε κεραμικά, σε μικρά πύληνα, είτε στην αρχαιότητα εδόλια είτε σύγχρονα, όπως είναι οι κουμπαράδες, η μορφή του γουρουνιού ή του αγριόχειρου, του κάπρου, όπως είναι γνωστό στη μυθολογία. Ο Καλλιδόνιος κάπρος και ο κάπρος του άθλου του Ηρακλή, ο Ερημάνθιος κάπρος. Κυρία Γεωργούση, σήμερα και στον 20ο αιώνα, τέλη του 20ου αιώνα και σήμερα υπάρχουν κάποιοι καλλιτέχνες, είτε επαγγελματίες είτε ερεστέχνες, που αρέσκονται να ζωγραφίζουν γουρούνια. Στη γη είναι η μορφή τους και στις διάφορες μορφές. Αυτό πώς το... δεν είναι ίσως ιδιαίτερα γνωστά αυτά τα έργα, αλλά... πώς μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε, γιατί θέλουν να απεικονίσουν το γουρούνι σε πίνακα ζωγραφικής?
1: Εμπνέονται από αυτό το θέμα, είτε ταυτίζονται ενδεχομένως μέσα οι καλλιτέχνες, εκφράζουν τον ψυχισμό τους, αυτά που τους ενοχλούν, τα μηνύματα που παίρνουν από την κοινωνία και τα βγάζουν, τα διοχετεύουν σε ένα έργο τέχνης. Είτε για να στυλιτεύσουν κάποια πράγματα, τα κακό κείμενα που τους ενοχλούν στην σύγχρονη κοινωνία, είτε να βγάλουν κάποια θετικά συναισθήματα. Έχετε δίκιο απόλυτα, υπάρχουν αρκετοί καλλιτέχνες νεότεροι που χρησιμοποιούν το γουρούνι σαν μορφή, είτε αρνητική, άσχημο, είτε ρεαλιστικό ακριβώς όπως είναι, είτε λίγο πιο εξοραϊσμένο, λίγο πιο όμορφη, πιο εικονική, πιο όμορφη έκφραση τέλος πάντων της εικόνας του γουρουνιού. Είναι λοιπόν πόσο κάθε καλλιτέχνης προσλαμβάνει τα μηνύματα και θέλει να τα αποδώσει. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό και σύνηθες κάποιοι καλλιτέχνες να λειτουργούν με ένα θέμα σχεδόν αιμονικά. Δηλαδή, μέχρι να το εξαντλήσουν μέσα τους, αιμονικά να δημιουργούν, να ζωγραφίζουν ή να δημιουργούν μόνο το συγκεκριμένο ζώο, το συγκεκριμένο θέμα. Όταν σταματήσουν όμως, από την μικρή μου εμπειρία, όπως έχω παρατηρήσει αυτά τα χρόνια, όταν σταματήσουν δεν το ξαναγγίζουν. Δηλαδή σπάνια όταν αλλάξουν ένα τέτοιο θέμα και έχουν λειτουργήσει αιμονικά για χρόνια, το ξαναδουλεύουν.
0: Μετά που να αλλάξουν δηλαδή και υλικό. Ολοκληρώνουν δηλαδή τον κύκλο τους.
1: Ναι, και πολλοί κάνουν, χρησιμοποιούν, πηγαίνουν σε άλλο υλικό. Γιατί εκφράζονται καλύτερα με κάποιο άλλο υλικό. Χρησιμοποιούν άλλα χρώματα ή άλλη μορφή, γιατί εκφράζονται καλύτερα με κάτι άλλο. Τα ζώα, καλώς κακώς, είναι κοντά μας, είναι σε όλη τη διάρκεια των ετών. Έχουμε είτε αναπαραστάσεις, σκηνές κυνηγιών, βουκολικά τοπία με τα... οι σκηνές που έχουν προσλαμβάνουσες στην εποχή εκείνη οι δέκτες, δηλαδή έχουμε το πομπό, το έργο και τον δέκτη, τον καλλιτέχνη που δημιούργησε το έργο και τον δέκτη. Υπάρχει μια επικοινωνία μεταξύ των έργων και των θεατών, των φιλότεχνων ημί. Πρέπει να καταλαβαίνουν ή τέλος πάντων να αισθάνονται ή να έχουν αυτή την εικόνα οικία.
0: Γι' αυτό εκείνη την εποχή... πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θέλετε κάτι να ολοκληρώσετε?
1: Όχι, ευχαριστώ πολύ.
0: Σας διέκοψα, ζητώ συγγνώμη γιατί πέρασε ο χρόνος, έχει ήδη παρέλθει. Θέλετε κάτι να πείτε να το κλείσουμε?
1: Νομίζω το έχουμε καλύψει στο βαθμό που μπορούμε σε μια εκπομπή. Βέβαια τα προηγούμενα, το άλογο και ο Ταύρος ήταν πιο πλούσια έτσι, η απεικόνηση ενδεχομένως, αλλά και αυτό είναι ένα πολύ ιδιαίτερο και πολύ χαρακτηριστικό και ξεχωριστό θέμα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις προσκλήσεις σας.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για τον πολύτιμο χρόνο που διαθέσατε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Να είστε καλά. Αγαπητοί ακροατές, κοντά μας ήταν η διδάκτορ Μαράη Γεωργούση, ιστορικός τέχνης, διδάσκουσα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Μας μίλησε για το πώς εμφανίζεται το γουρούνι και το αγριογούρουνο, ο κάπρος, στην τέχνη. Από τα αρχαία χρόνια μέχρι και σήμερα.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946230701.
1: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 7.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός, ο μεγαλύτης όδρα. Εξομολόγηση μεγαλοπρέπει να δίσω να βαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως είδε έρημος του γάζου, δεν είδαστε υπερό αυτού. Ότι θείς την έφη την επίβαση αυτού, ο περιπατών επτερίγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού, πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού, πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γη, επί την ασφάλεια αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον του περιβόλαιων αυτού επ' των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώ σου φέρξον από φωνή ροντή σου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουσιν όρη καταβαίνουσιν παιδεία εις τον τόπον όνα θεμελίως αυτά. Όριον έθω ο παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψε τη γη. Ο εξαγωστέλων πηγάσε φάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσου η πάντα τα θηρία του αγρού προσέξονται όνα χρησδίψαν αυτό. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού από καρμού των έργων σου οργαστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρταν της κλίνης και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρκων εκ της γης και ίνου σε φρένη καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίν εκπρόσωπεν ελαίο και άρθρος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Φορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρυ του λιβάνου ας επίτευσας. Εκεί στρωθεί ενός έψωση του αρουδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όλοι τα ύψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης ελλήνης χειρούς ο ήλιος έχουν τη δύση αυτού. Έθνους σκότους και γένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμι ουριόμενε του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος τη συνύκτησα και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελέσσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύτη τα έργα σου, Κύριε, πάντα η σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της χρήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετών και στην αριθμό ζων μικράματα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκονο του σονέπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσωπώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή η συλλέξουσιν. Ανοίξα τόσο τη χείρα τα σύμβατα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψατος δε σου το πρόσωπο τα αγαπήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το πουν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας. Εφρονθήσεται Κύριος επί της έρχης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει. Που απτώνουν στον ωραίων και καπνίζονται. Άσου το Κυρίο είναι η ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η λυθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει αμαρτωλή από τη ζήση, αν ομοιώστε, μη υπάρχει να αυτού σε ευλόγει ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω τη δύση να αυτού έθου σκότους και η γέννη του νίξ. Όσο μεγαλύτη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επίσης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

και πάσε Χριστό ημών αμελπότητος του Κυρίου δεηθόμε. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσε αρχής και εξουσίας εν αυτό.

της Αγίας Μονής Ταύτης Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και τον Δύση οικούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης

επάνω των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτού και αλλήλου και πάσαν τη ζωή ημών. Τότε Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιγκαία ή και στου αιώνα των αιώνων.

προσέμεινα σε Κύριε Θεέ μου, ψυχή μου στο λόγο σου, ήλθεις εν η ψυχή μου επί των Κυρίων. Σοφία κοσμουμένος λόγος ζωή ρητών έβλησας, επιστρέφων τους άφρονας, ελέγχων των τυραννών της πολυθεΐας, ζάλι κατευνάζων επιστηρίζων τους πιστούς, πρόδους επιμένει τη Θεία Χάριτη, διότα χαλεπτά.

Σου Λερών Αγίας Δόξα Θανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν, αξιών σου εν πάση καιρή συμνήστε φωνές εσύ.

πατέρες Αθήνα ημάς, ευλογητός η Κύριε Θεός, ο Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου Ιησούς αιώνας, αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος, ο ημάς τα χάβε, ελπίσαμε επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις.

και κατ' των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κύριε επισώμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κύριε επισώμεθα. Τα καλά και συμφέρονται τις ψυχές.

των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και λύλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος, Θεός υπάρχεις και σε τη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό.

ανθρώπινο λόγο και κατά βάση πλέον των ανθρώπων. Επιδέπτω, ζούρουφι και με την κληρονομία σου, σιγά το φαβρό και την ανθρώπινη διοίκηση, ζούλη πέντε και παλά. Ζωή αυτών υπεταξάν αφιένα, την εξ αυτό αναμένοντα βοήθεια στο παιδί του έργο. Δεν σε εμπεδεχόμουν στο τυρί μου, διαφύρα στον πάντη καιρό. Τα γαλμπαρό είναι σπέρα, που σου είναι κοπαδό εγώ. Ο πάση είναι μέσα στην αγία διαβολική και διαβολισμό ματιών και φημίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας ο ευλογημένο και δοξασμένο του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαια ή και

στην ανάδοσή σου. Συ και κύματος του αγίασματός σου, νύφη του Θεού, βασίλισσα, παρθένος, των εκλεκτών η δόξα.

0: ψυχές αυτής η φόνος μακαρίζονται.
1: Νην απολύσον δούλου σου δέσποτα τα δωρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου, ετοίμαστα πρόσωπο πάντων το λαό, φως της αποκάλυψης των εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσσετε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένικεν το όνομα τόσο. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εντής ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημώνους και ημείς αφία μην τους οφειλέτες ημών, και μη εις ανέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και

μέσα υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβου αρχιερέως και πάση Χριστό ημών αδελφότητο. Έντιδομεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των Επιτρόπων της Αγίας Μονής Ταύτης, των Πατέρων και Αδελφών και πάντων των ευλαβών προσκυνητών, δωρητών και αφαιρωτών αυτή. Μετά υπέρ των μακαριών και δημοκτητών της Αγίας Μονής Ταύτης, υπέρ πάντων των προπαυσωμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εφάδων.

0: Διαμονισάνου, Λεούνου και Λεϊσάνου, και Αγία Μονητά, Αφρική, υπέρ του Περιστόρου των Αδελφώνημων, των Απεδοχομένων του Παρασουμέγα και Πλούσιων Έλεο. Ό,τι λέει μου και φιλάνθρωπο σε όσοι υπάρχει, και εσύ τη δόξα να αναπέμπω με τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ίκαια, ή και στου αιώνα των αιώνων. Σοφία. Ο νευρογητό Χριστό, ο Θεό μου πάντοτε νίκαια.
1: Στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία Άγγια μου με τον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στην Αγία και Ιερά Μονή Ταύτη, την πόλη Ταύτη, που γέννηκε το έθνο παντή σε αιώνα σε αιώνα.
0: Περαγέθρο το και σώσον ημάς.
2: Την τιμιότεραν των Χεροβήμ και ενδοξιτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων του Πούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός επίσημο, δόξα σε Χριστός ο αληθινός ο Σιμών, τις πεσβείες Παναχράνου και Παναμό Μαγείας από το Μητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, τη χάρη του Παναγίου και Ζωδόπου Τάφου, προστασίες των Παναγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ, και πασών των υπουρένιων δυνάμεων ασωμάτων και εσείς του Τιμίου και ενδόξου προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιμών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Σίων και Θεοχώρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Αγατονίκου και Λούπου, όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσει μας αγαθός και φιλάνθρωπος, διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, λέησον και σώσον ημάς.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
4: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή «Τα ποίηματα τόμος δεύτερος» του Νικηφόρου Βρετάκου. Εκδόσεις Τρία Φύλλα, Αθήνα, 1999.

ώρα 12 τη νύχτα. Το χαρτί, το τραπέζι, το χέρι μου. Περιμένω. Όπου να είναι, θα αρχίσουν να πέφτουν. Η ψυχή μου δεν είναι παρά ένα σπήλαιο σιωπής, που από πάνω του κρέμονται αμέτρητοι φωτεινοί σταλαχτίτες. Πόσοι αιώνες χρειαστήκαν για να γίνουν, δεν ξέρω. Είναι τα ποίηματα που έχω να γράψω. Ξέρω πως όσα είναι τα κύματα και όσα τα αστέρια, είναι τα ποίηματα που έχω να γράψω.

Η ξεχυλισμένη στάμνα. Πάσχα είναι στη Σπάρτη. Στον κόσμο. Στο άπειρο. Πάσχα παντού. Πηγαίνοντας τ' άλλο πρωί θα σου κλείσω μια μουσική από γύρι και από λεμονάνθια στο γράμμα μου. Θα σου στείλω ένα φως διαλεγμένο από την επιφάνεια του κύματος που σκεπάζει την άνοιξη τ' άσπρα περβόλια της. Τα χιόνια θα λιώνουν ψηλά στον ταΐγετο και ό,τι κι αν πεις, η καρδιά μου, Μαρία, είναι μια στέρνα. Γιομίζει όταν χίλια ριάκια μαζί κατεβαίνουνε μέσα της. Τότε λοιπόν ξεχυλίζει και τρέχει, υδρώνοντας όπως μια στάμνα στο άπειρο.

Το αναγνωστικό ήλιος και ζωή. Ήρθες προχτές και μου αντάλλαξες το παρόν με το μέλλον. Κατάκλυσες με φως τα τετράδια μου. Τόσος πολύς ουρανός που περίσεψε, τι να τον κάνω. Λογαριάζω να γράψω λοιπόν το αναγνωστικό της χαράς. Το ήλιος και ζωή για τα αγράμματα παιδιά του αιώνα μου. Ένα βιβλίο βουνό να γυρίζουν στον ήλιο τη μέρα. Ανάμεσα στ' άστρα τη νύχτα οι σελίδες του.

Η ποίηση και η ζωή. Δεν τελειώνει η ποίηση, όπως και ο ουρανός δεν τελειώνει, όπως οι ώρες του Θεού και οι στροφές του πλανήτη μας. Οι αντάβιες της ζωής διατηρούν το σχήμα της μέσα στην ποίηση. Όσο θα πηγαίνει και θα έρχεται η θάλασσα, όσο θα γεννιούνται λουλούδια και χρώματα, όσο θα δίνουν οι άνθρωποι ο ένας τον άλλον το χέρι τους, θα υπάρχει και η ποίηση. Η ποίηση γεννιέται μαζί με τα πράγματα, μαζί με τον έρωτα, μαζί με τον πόνο. Παραδείγματος χάρη, πολλών μου σελίδων η ποίηση γεννήθηκε μαζί με τα μάτια σου.

κόσμος και η ποίηση. Απλά πράγματα όλα. Η τάξη τους είναι φροντισμένη από το χέρι σου. Μια δέσμη από χρώματα στο βάζο του χρόνου. Άλλωστε, τι θα ρεις πως το βάθος είναι η ποίηση. Είναι η γύρη των πραγμάτων του σύμπαντος. Η γύρη σε πράξεις. Η γύρη σε οδύνη, σε φως, σε χαρά, σε αλλαγές, σε πορεία, σε κίνηση. Η ζωή και η ψυχή σε ένα αιώνιο καθρέφτισμα μέσα στο χρόνο. Τι νομίζεις λοιπόν? Κατά βάθος η ποίηση είναι μια ανθρώπινη καρδιά φορτωμένη όλον τον κόσμο.

Ο άνθρωπος, ο κόσμος και η ποίηση. Ανάσκαψα όλη τη γη να σε βρω. Κοσκίνησα μες στην καρδιά μου την έρημο. Ήξερα πως δίχως τον άνθρωπο δεν είναι πλήρες του ήλιου το φως. Ενώ τώρα, κοιτάζοντας μέσα από τόση διάβγεια τον κόσμο, μέσα από σένα, πλησιάζουν τα πράγματα, γίνονται

ευδιάκριτα, γίνονται διάφανα. Τώρα μπορώ να αρθρώσω την τάξη του σε ένα μου ποίημα. Παίρνοντας μια σελίδα, θα βάλω σε ευθείες το φως.

ο Ανθρακορίχος. Ό,τι και αν γράψεις, λόγια θα είναι. Αυτά τα λόγια που ζητώ να εξαφανίσω. Κι είναι γι' αυτό που έχω κόψει το χέρι μου. Κι είναι γι' αυτό που ζυμώνομαι νύχτα μέρα με τη φωτιά. Που πατήθηκα και έλειωσα κάτω, όπως ένα τριαντάφυλλο κόκκινο. Θέλω να γίνω ενός άλλου είδους νερό, μιαν άλλου είδους γλώσσα. Σαν αχτίνες χρυσές να τρυπώνω τα λόγια μου μέσα από τους πόρους σας, δίχως να ξέρετε, προχωρώντας και φέγγοντας βαθύτερα, όλο και βαθύτερα, μες στις καρδιές σας, καθώς τις μαύρες τοές της γης κατεβαίνοντας ο Ανθρακορίχος με το λιχνάρι του.

Η γλώσσα και το προσκλητήριο. Και μέσα στο τίποτα υπάρχει μια γλώσσα. Περισσεύει το φως και μέσα στο τίποτα κεραίει προς τα έξω. Περνά στην καρδιά μου, φλεβίζει στο χέρι μου. Ζητά να το υπώ, να το γράψω. Αλλά πώς? Δεν βρίσκω τις λέξεις, γιατί είναι από του κόσμου τον πλούτο πιο λίγες. Πιο λίγες από τα γεγονότα της άνοιξης. Προσπαθώ, συμμετέχω, επιμένοντας μ' όλα τα δάκρυά μου, μ' όλους των φλεβών μου τους κτύπους. Προσπαθώ να αποκτήσω μια επαφή με το φως, με αυτές τις αμέτρητες λέξεις που λάμπουν. Μια επαφή με τη γλώσσα που θα έγραφα ένα προσκλητήριο σαν την ανατολή του ηλίου. Με στίχους αχτίνες, με στίχους σπαθιά, με στίχους αγάπη.

Η αναζήτηση της τελειότητας. Αυτό που μου ψιθυρίζεις, Πέτρα, το ξέρω. Άλλωστε, ακούω τόσες φωνές που μου γίνεται δύσκολο. Δεν ξέρω τι ποίηση πρέπει να κάνω. Γιατί ακόμη πιο πέρα υπάρχουν και άλλοι χώροι για σκάψιμο. Χώροι, τοπία, παρθένες πλαγιές, κυψέλες με φως ανέπαφο. Κόσμη, άραγε πόσο να απέχει από το πνεύμα μου. Πόσο να απέχει από το χρόνο που εγώ τραγουδώ, γονατίζοντας μπρος σε αυτό το ποτάμι που τρέχει ατελεύτητο, φωσφορίζοντας κάλος και δύναμη κάτω και πάνω από μένα. Και πώς θα μπορούσα, ανασέρνοντας μέσα από το βάθος του κόσμου, να δείξω παντού την τελειότερη σταγόνα ομορφιάς, απλώνοντας μέσα στον ήλιο και μέσα στο χρόνο, προς όλα τα σημεία, την παλάμη μου.

Η ανησυχία της υπόγειας βοής. Πού θα πάει αυτό, Θεέ μου? Είναι φλέβες οι ρίζες μου, βυθισμένες στην κήτη του ουρανού ποταμού. Όσο αδειάζει τούτη στέρνα στο φως, τόσο και πιο περισσότερο ακούγεται να πληθαίνει το υδάτινο βούισμα μέσα της. Να ανεβαίνει ο αιώνιος θυμός της γαλάζιας της στάθμης ψηλότερα. Στείλε έναν άγγελο γρήγορα να κλείσει τη μάνα του νερού που τεινάζεται, ή τουλάχιστον λόγχισε την πέτρα μου. Σκίσε τη να φυτρώσει η φωνή μου με μιας, σαν μια φλόγα πανύψηλου άσπρου κεριού της Ανάστασης.

Πώς να κλείσει κανείς μια πληγή με τα χέρια του? Θα είναι σαν να παλεύει με την ίδια τη γη. Θα είναι σαν να ζητά να αφαιρέσει από την κίνηση μια τη στροφή. Θα είναι σαν να αντιστέκεται στο κράτος της μοίρας του. Μπορείς να βροντάς λοιπόν το ποτάμι σου, καρδιά μου. Μπορείς, όσο που ο Κύριος, να κυλήσει ένα βράχο, να σου φράξει το στόμα που αναβρίζει από την άβυσσο αίμα και λάμψη. Παρόλο που ακόμα και τότε, καρδιά μου, σαν να κάνει σεισμό, θα σιέται κάθε άνοιξη πάνω σου ο βράχος του.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχοι πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή «Τα ποίηματα», τόμος δεύτερος του Νικηφόρου Βρετάκου. Εκδόσεις Τρία Φύλλα, Αθήνα, 1999.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινούπολεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αβάσιμοι και απαράδεκτοι ισχυρισμοί για το Αιγαίο, η ελληνική κυριαρχία δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, η απάντηση της Αθήνας προς την Άγκυρα. Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων της τρομοκρατίας σε κάθε γωνιά του κόσμου, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης Νίκος Δένδιας για την Διεθνή ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας. Ουδέποτε έχει χαθεί μόσχευμα λόγω έλλειψης αίματος, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο αγώνας για την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο συνεχίζεται, τονίζει η ΑΔΕΔΗ. Λίγη σήμερα τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε δασική έκταση στη Νερομάνα Ετωλοκαρνανίας. Εντοπίστηκαν 44 αλλοδαποί νότια των καλών λιμένων. Γενικά έθριος για αύριο καιρό στους 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή Αγιάσματα. Στο μικρόφωνο είναι ο Βασίλης Σπυρόπουλος.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, αγαπητοί ακροατές, με βασικό, με κύριο θέμα τα αγιάσματα στον ελληνικό χώρο, συνεχίζουμε το αφιέρωμα αυτό, συνεχίζουμε την αναφορά μας σε μερικά από τα σημαντικότερα αγιάσματα και τις πηγές που υπάρχουν στην Ελλάδα, στις Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος. Θα έχουμε βεβαίως την ευκαιρία να δούμε και πολλά από αυτά που υπάρχουν εκτός της Εκκλησίας της Ελλάδος, σε άλλες περιοχές, όπως για παράδειγμα στην Εκκλησία της Κρήτης, και βεβαίως θα δούμε και τι μπορεί κανείς να βρει και να θαυμάσει και στην Κωνσταντινούπολη, όπου και εκεί υπάρχουν αγιάσματα πάρα πολύ ονομαστά, πάρα πολύ γνωστά, με μεγάλη ιστορία. Μάλιστα έχουν γίνει ειδικές έρευνες και αναφορές και έχουν συλλεχθεί πάρα πολλά στοιχεία για αυτά τα αγιάσματα, ιστορικά στοιχεία, και έχουν γραφεί και μάλιστα και πάρα πολλά βιβλία για αυτό το θέμα. Έχουμε ήδη εμείς αναφερθεί από την εκπομπή σε αγιάσματα του Αγίου Όρους της Χερσονήσου του Άθο, όπως επίσης και στην μορφή του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη. Έχουμε πει πάρα πολλά, έχουμε κάνει μια μεγάλη αναφορά με λεπτομέρεια και στο βίο του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη, και όπως είπαμε στις επόμενες εκπομπές θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε πολλά περισσότερα. Σήμερα με τον καλεσμένο μας θα έχουμε την ευκαιρία σε λίγο να μιλήσουμε για ένα αγίασμα που βρίσκεται εντός των ορίων της Ιεράς Μητρόπολης Θιβών και Λεβαδίας. Μείνετε κοντά μας, σε πολύ λίγο θα έχουμε θα είναι κοντά μας ο καλεσμένος μας, με τον οποίο θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα, και έχουμε να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα.

0: Έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην εκπομπή τον ιερομόναχο πατέρα Νεκτάριο Τσεκούρα. Είναι ιερομόναχος στην Ιερά Μονή Οσίου Σεραφείμ Δομβούς, που βρίσκεται εντός των ορίων της Ιεράς Μητροπόλεως Θιβών και Λεβαδίας. Πατέρα Νεκτάριε, χαίρετε.
1: Κύριε Βασίλη, να χαιρετήσω και εγώ εσάς και τους ακροατάς του σταθμού σας, του σταθμού της Εκκλησίας, και να ευχηθώ καλή δύναμη στην διακονία σας.
0: Να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, την κουβέντα μας, πατέρα Νεκτάρη, αν θέλετε κι εσείς, κάνοντας μία αναφορά αρχικά στον βίο του Οσίου Σεραφείμ.
1: Ευχαρίστω, κύριε Βασίλη. Ο Οσίου Σεραφείμ είναι μία μεγάλη ασκητική μορφή του 16ου αιώνα και των αρχών του 17ου. Ο Οσίου Σεραφείμ γεννήθηκε περίπου στα μέσα του 16ου αιώνα σε ένα μικρό χωριό στο Ζέλι της επαρχίας Λοκρίδος, επαρχία της Αταλάντης, κοντά στην Αταλάντη Βιωτίας, από ευσεβείς και αναρέτους γονείς, τον Αντώνιο και την Καλή. Ο Όσιος Σεραφείμ, ήδη όταν βρισκόταν ακόμα στα Σπάργανα, ως βρέφος ακόμη, είχε δείξει αυτή την πνευματική του προκοπή και την κλίση του προς τα Θεία, και ότι επρόκειτο να γίνει σκεύος εκλογής και δοχείο του Παναγίου Πνεύματος. Χαρακτηριστικός Τετάρτες και Παρασκευές, που όπως ξέρουμε όλοι είναι ημέρες των παθών του Κυρίου, δεν έμενε νηστικός όλη την ημέρα όπως ανέφερε η μητέρα του και σώζεται στη βιογραφία του Οσίου, μη θέλοντας να πιει το μητρικό γάλα, μόνο μετά τη δύση του ηλίου θύλαζε λίγο και κοιμόταν. Αργότερα, μεγαλώνοντας, εξέφρασε αυτόν τον πόθο για την αφιέρωση προς τον Θεό και παρόλη την μητρική, ας το πούμε, αντίδραση και την πατρική αντίδραση στην απόφασή του, αποφάσισε τελικά να εγκαταλείψει και γονείς και την πατρίδα και τους συγγενείς και τους φίλους και να πάει σε μοναστήρι για να αφιερωθεί ολοκληρωτικά με την ψυχή και το σώμα στον Θεό. Στην αρχή πήγε σε ένα μοναστηράκι που βρίσκεται κοντά στο Ζέλι, ονομάζεται Μοναστήρι του Προφήτου Ηλίου, όπου εκεί έκτισε μικρό ναό στο όνομα του Σωτήρος και ένα σπιτάκι μέσα σε μια σπηλιά που βρίσκεται στο χώρο αυτό. Επειδή όμως τη πνευματική του ησυχία ετάραζαν οι συχνές επισκέψεις των γονέων του και των υπολείπων συγγενών και φίλων, εγκατέλειψε το αγαπητό του αυτό σπήλαιο και πήγε σε ένα άλλο μοναστήρι που βρίσκεται πλησίον της Αταλάντης, το μοναστήρι των Αγίων Αναργύρων. Επειδή όμως και αυτό ήταν κοντά στους οικείους, τελικά πήγε στο μοναστήρι του Σαγματά, που βρίσκεται κοντά στην Θήβα, μεταξύ Θηβών και Εβίας, και τιμάται, όπως είναι γνωστό, στο όνομα της Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Στο μοναστήρι αυτό, ας πούμε, εκτιμώντας ο ηγούμενος τη μνηματική του πρόοδο, σε σύντομο χρονικό διάστημα τον έκυρε μοναχό, αργότερα τον προεβίβασε και στα ανώτερα της ιεροσύνης αξιώματα, στον βαθμό του διακόνου πρώτα και έπειτα του πρεσβυτέρου. Στη μονή αυτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, την Ιεραμονή Σαγματά, αγωνιζόμενος Όσιος Σεραφείμ έφτασε σε ύψη αρετής και αποτελούσε παράδειγμα για όλους τους συνασκητές του μοναχούς. Αποφεύγοντας την αγαθή θύμη των κατορθωμάτων του και τους ανθρώπινους επένους, δίδυσε άδεια από τον ηγούμενο και αποχαιρετώντας τους συνασκητές του, θέλησε να πάει σε έναν ερημικό χώρο για να αφιερωθεί με περισσότερη, πιο απερίσπαστος προς τον Θεό, και τελικά έφτασε σε ένα λόφο της τοποθεσίας Δομπού, που βρίσκεται δυτικά του Ελικόνος και απέχει περίπου μια ώρα από την αρχαία Βούλιδα. Εκεί έκτισε ένα μικρό ναό στο όνομα του Σωτήρος, καθώς και κελιά, συγκεντρώνοντας λίγους μοναχούς, με τους οποίους παρέμεινε εκεί περίπου 10 έτη.
0: Βλέπουμε, πατέρα Νεκτάρη, ότι βέβαια αυτό δεν είναι χαρακτηριστικό μόνο του Οσίου Σεραφείμ, αλλά και όλων των Οσίων και των Αγίων που μονάζουν ότι, και θέλουν να ασκηθούν, ότι δεν επιθυμούν, αυτό που επιθυμούν είναι να να μπορούν να κάνουν απερίσπαστη αυτό για το οποίο έχουν ταχθεί και
1: ακριβώς
0: προσπαθούν να έχουν ησυχία. Αυτό θα θέλαμε να μας εξηγήσετε λίγο παραπάνω.
1: Ναι, ευχαρίστω. Είναι φανερό ότι η αναχώρηση αυτή, γιατί και στο χώρο αυτό άρχισαν σύντομα από τη φήμη του να συγκεντρώνονται πολλοί άνθρωποι, γινόταν για να έχει περισσότερο τη δυνατότητα να προσεύχεται προς τον Θεό για τα προβλήματα των ανθρώπων. Απόφευγε τους ανθρώπους για να προσεύχεται για τους ανθρώπους. Και το γεγονός αυτό τον οδήγησε στο να αναχωρήσει και από αυτό το χώρο που βρίσκεται κοντά στο σημερινό μοναστήρι και να ανέβει λίγο πιο ψηλά στην κορυφή κοντά και στο αγίασμα του, εκεί στην περιοχή του Παμπλού και λίγο πιο ψηλά που λέγεται Κελίτσα, μια άλλη τοποθεσία, όπου και εκεί μακριά και από τους μαθητές του αφιερώθηκε εξ ολοκλήρου στην λατρεία του Θεού, στην κοινωνία του με τον Θεό.
0: Μπορούμε να το εξηγήσουμε αυτό, μπορεί να ερμηνευθεί αυτό που είπατε πριν, ο αναχωρητισμός, δηλαδή ότι οι ασκητές, οι μοναχοί επιθυμούν να, αυτό που είπατε, να προσεύχονται δηλαδή για τους ανθρώπους, όχι όμως κοντά στους ανθρώπους,
1: ναι,
0: όντας κοντά στους ανθρώπους.
1: Για να μπορούν να έχουν αυτή τη συνεχή κοινωνία με τον Θεό, που και αυτό αποτελεί μια εκδήλωση αγάπης και προς τον Θεό και προς τους ανθρώπους, ζητούν αυτή την ησυχία. Δηλαδή προσπαθούν να είναι απομονωμένοι από τις πολλές συναναστροφές για να έχουν τη μία στην αναστροφή όσο γίνεται πιο τέλεια την επικοινωνία τους με τον Θεό. Και στο χώρο αυτό του ερημητηρίου του, το οποίο βρίσκεται περίπου 2 ώρες από το σημερινό μοναστήρι, παρέμεινε και εκεί όσιος για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Στο χώρο αυτό, καθαρίζοντας την ψυχή του, αγωνιζόμενος μέσα στην απομόνωση με την προσευχή, άκουσε φωνή από τον Κύριο, είχε ένα γεγονός έτσι αποκαλυπτικό, η οποία τον καλούσε να εγκαταλείψει την κορυφή, να εγκαταλείψει την ησυχία και να κατέβει σε επίπεδο μέρος όπου να χτίσει το μοναστήρι. Και πράγματι, όσιος έκαμε υπακοή σε αυτή την εντολή του Κυρίου, κατέβηκε από την κορυφή και αφού συγκέντρωσε τους λίγους μοναχούς, τους λίγους μαθητές του, τους οποίους είχε αφήσει ποθώντας αυτή την πνευματική ησυχία, άρχισε να φέρνει οικοδόμους και να κτίζει μοναστήρι. Μάλιστα, επειδή το μοναστήρι αυτό το πρώτο που λέγεται σήμερα και Παλαιομονάστηρο βρισκόταν σε τοποθεσία η οποία ήταν ακατάλληλη για τους μετέπειτα μοναχούς εξαιτίας της φυσικής αγριότητας του τόπου, του παρουσιάστηκε η Παναγία και του υπέδειξε να σταματήσει να χτίζει εκεί μοναστήρι, γιατί δεν ήταν κατάλληλο για τις ανάγκες των μεταγενεστέρων μοναχών, και να κτίσει λίγο πιο κάτω το μοναστήρι που σώζεται και σήμερα, σε μια κατάλληλη τοποθεσία για τους μοναχούς.
0: Αυτό το πρώτο μοναστήρι το οποίο έκτισες σώζεται σήμερα, υπάρχουν...
1: Υπάρχουν κάποια ρήπια του, κοντά στο Παμπλούκι, είναι προς την περιοχή του Παμπλουκίου, δηλαδή του τόπου όπου υπάρχει σήμερα και το αγίασμα. Mm-hmm. Όσιος έλαβε άδεια τότε από τον Πατριάρχη και άρχισε να χτίζει νέο σταυροπηγιακό ναό, πάλι στο όνομα του Σωτήρος ημών Χριστού, και το μοναστήρι το οποίο μέχρι σήμερα υπάρχει εκεί.
0: Και όλα αυτά τέλη του 16ου και αρχές του
1: 17ου αιώνα. Ναι. Ποθώντας την ησυχία, απόλαυσε κατά κάποιο τρόπο την ησυχία αυτή, την κοινωνία με τον Θεό, αλλά ο Θεός πάλι τον έστειλε εκεί να διακονήσει και τους αδερφούς, να ωφελήσει μάλλον με το πνευματικό πλούτο που έλαβε τους χρόνους αυτούς της ησυχίας, να τον μεταδώσει και στους μαθητές του.
0: Τι άλλο μπορούμε να πούμε, πατέρα Νεκτάριε, μας είπατε, να πούμε μάλλον για το, μας είπατε για το βίο του Οσίου Σεραφείμ, αλλά δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε κάποια πράγματα για το αγίασμα. Να δώσουμε έτσι κάποιες πληροφορίες και κάποια στοιχεία για το αγίασμα.
1: Το αγίασμα συνδέεται άμεσα με την ανοικοδόμηση της μονής, καθώς συνεχιζόταν η νοικοδόμηση της Μονής, διέβαλαν τον Όσιο, ο εχθρός, ο διάβολος φθόνησε αυτό το έργο που γινόταν και διέβαλαν τον Όσιο ότι χτίζει κάποιο φρούριο, ότι πήρε τις ιδιοκτησίες, ας πούμε, των κατοίκων που βρίσκονταν εκεί, τον διέβαλαν στον βοηβόδο της Λιβαδιάς. Με αποτέλεσμα να στείλει ο Τούρκος βοηβόδας τότε στρατιώτες να συλλάβουν τον Όσιο, οι οποίοι πράγματι από τη Λιβαδιά ήρθαν στο μοναστήρι, τον συνέλαβαν, τον εξύβρισαν και μάλιστα τον χτύπησαν βαριά στο κεφάλι σε τέτοιο βαθμό που έπεσε μισοπεθαμένος ο Όσιος. Ήταν τόσο ισχυρό το χτύπημά τους που στο σημείο που τον χτύπησαν στο κεφάλι εσχύει στην κάρα του και μέχρι σήμερα στην κάρα του Οσίου φαίνεται το σημείο αυτό του χτυπήματος. Αφού συνήλθε λίγο ο Όσιος, τον έδεσαν και ανεχώρησαν μαζί οι Τούρκοι με τον Όσιο για τη Λιβαδιά. Από το μονοπάτι της περιοχής τότε που υπήρχε, που περνούσε από τη θέση Πομπλούκη, περνούσε τον Ελικόνα και κατέβαινε στη Λιβαδιά. Καθοδόν, επειδή η περιοχή είναι άνυδρη, οι στρατιώτες Τούρκοι δίψασαν. Και αφού έφτασαν στη θέση Παμπλούκη, μία ώρα μακριά από το μέρος που ανεχώρησαν, διασκορπίστηκαν οι Τούρκοι στην γύρω περιοχή για να βρουν νερό. Αφού δεν βρήκαν νερό, επιτέθηκαν και πάλι εναντίον του Αγίου και τον απειλούσαν να τον φωνεύσουν, διότι τον θεωρούσαν υπαίτιο για τις δίψες του κόπου και τις ταλαιπωρίες που είχαν υποστεί όλο αυτό το διάστημα. Όσιος, αν και ήταν καταβεβλημένος από τον κόπο και τις κακώσεις, και μολονότι υπέφερε πόνους μεγάλους από το χτύπημα στο κεφάλι, δεν αγανάκτησε κατά των Τούρκων, ούτε μνησικάκησε για την σκληρότητά τους και την απανθρωπία τους. Αλλά μιμούμενος τον Κύριό μας, ο οποίος από τον Σταυρό ευχόταν για τους σταυρωτές του, ζήτησε την άδεια να προσευχηθεί στον Θεό για να τους ανακουφίσει από την δίψα τους. Πράγματι οι Τούρκοι του έδωσαν την άδεια και αφού τον ελευθέρωσαν από τα δεσμά, γονάτισε Όσιος και προσευχήθηκε. Και με την προσευχή του αυτή και με την Θεία δύναμη έβγαλε νερό από τον ξερό αυτό τόπο, όπως κάποτε από την σκληρή πέτρα του Ορουσίνα έβγαλε ο Μωυσής, είδωρ, προσδόξαν το όνομα του Θεού. Και με τον τρόπο αυτό ξεδίψασε τους Τούρκους. Ανέβλησε πράγματι γλυκό νερό στην περιοχή αυτή, το οποίο μέχρι σήμερα αναβλύζει, α και από το οποίο όλοι οι διαβάτες πίνοντες δοξάζουν τον Θεό, ενθυμούμενοι αυτό το εξαίσιο θαύμα.
0: Πατρά Νεκτάριε, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή στην συζήτησή μας, θα ακούσουμε λίγο μουσική και θα επανέλθουμε για να συνεχίσουμε αμέσως μετά.
1: Ευχαριστώ.

0: Ας σας πούμε ότι μιλάμε με τον ιερομόναχο της Μονής, του Οσίου Σεραφείμ Δομβούς, τον πατέρα Νεκτάριο Τσεκούρα. Μιλάμε μαζί του για τον βίο του Οσίου Σεραφείμ και πριν από το μουσικό διάλειμμα ο πατήρ Νεκτάριος μας έλεγε για το θαύμα, για το αγίασμα του Οσίου Σεραφείμ. Πατέρα Νεκτάρη, μπορούμε να συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε και να μας λέγατε για το αγίασμα λοιπόν.
1: Ναι κύριε Βασίλη, ήμασταν στο σημείο που ο Όσιος Σεραφείμ μετά από την προσευχή που έκανε χτύπησε με το ραβδί του στον τόπο όπου ανέβλησε το είδωρ και όπου σήμερα υπάρχει το αγίασμά του. Αφού οι Τούρκοι ήπιαν από αυτό το νερό και έσβησαν τη δίψα τους, άρχισαν να ευλαβούνται πλέον τον Όσιο αφού είδαν αυτό το εξαίσιο θαύμα. Και μάλιστα λίγο αργότερα φάνηκαν γύρω στην περιοχή αυτή να πετούν και άγρια περιστέρια πάλι στην περιοχή αυτή του Παμπλουκίου. Και παρόλο που οι Τούρκοι προσπάθησαν με τα όπλα τους να σκοτώσουν μερικά από αυτά για να φάνε, δεν μπορούσαν να σκοτώσουν. Και Όσιος τους είπε να πάψουν να πυροβολούν και προσευχήθηκε, άπλωσε τα χέρια του και αφού έλαβε τρία περιστέρια τα έδωσε ένα σε κάθε Τούρκο. Τρεις ήταν οι Τούρκοι, οι οποίοι βλέποντας και το δεύτερο αυτό θαύμα που συνέβη με τον Όσιο, εξεπλάγησαν και πλέον κατάλαβαν ότι δεν έχουν να κάνουν με απλό άνθρωπο, αλλά έναν Άγιο άνθρωπο, τον οποίο άφησαν ελεύθερο να συνεχίσει το έργο του. Με αυτόν τον τρόπο, με αυτόν τον θαυματουργικό τρόπο, ανέβλησε το νερό στην περιοχή αυτή του Παμπλουκίου και σώζεται μέχρι σήμερα αυτό το αγίασμα του Όσιου Σεραφείμ. Όσιος βέβαια μετά το θαύμα αυτό ολοκλήρωσε την ανοικοδόμηση της Μονής μετά τρία έτη από την ολοκλήρωσή της, μετά τρία έτη από την αποπεράτωση της Μονής εκοιμήθη ο Όσιος και μέχρι σήμερα το μοναστήρι πορεύεται ας πούμε στον χώρο αυτό. Να σημειώσω ότι στο χώρο αυτό του αγιάσματος είχε χτιστεί και ιερός ναός εκκλησάκι επωνόματι της αναλήψεως του Σωτήρου, ιερός ναός αναλήψεως του Σωτήρος, ο οποίος σήμερα δυστυχώς είναι ρυπωμένος και είναι επιθυμία όλων μας να ανοικοδομηθεί και πάλι.
0: Ο ναός αυτός πότε κτίστηκε, Πατέρα Νεκτάρη?
1: Δεν έχουμε συγκεκριμένη πληροφορία για την ανοικοδόμησή του. Πιθανόν στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, πριν την Ελληνική Επανάσταση.
0: Ενδεχομένως υπάρχει περίπτωση να τον έχουν χτίσει και οι μοναχοί εκεί της Μονής.
1: Ναι, είναι το πιο πιθανό, όχι το πιο πιθανό, γιατί σχεδόν βέβαιο ότι χτίστηκε από μοναχούς της Μονής, η οποία θα πρέπει να πούμε, επειδή ήταν μεγάλη η συρροή των μοναχών στο μοναστήρι και κάποιες περιόδους χρονολογικές.
0: Αυτό θα σας ρωτούσα αμέσως τώρα, ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Παρακαλώ. Να μας πείτε λίγο κάποια ιστορικά στοιχεία για την ίδια τη Μονή όσον αφορά και την προσέλευση των μοναχών και κάποιες περιόδους που είχε άνθηση εκεί ο μοναχισμός.
1: Ήδη από την εποχή του Οσίου προσελκύονταν πολλοί άνθρωποι στο μοναστήρι, αλλά και μετά την κοίμησή του ήταν τόσο μεγάλη η συρροή των ανθρώπων που ποθούσαν αυτό το μοναχικό τρόπο ζωής και την άσκηση των πνευματικών αγώνων στο μοναστήρι του Οσίου, ώστε η χώρα της Μονής ήταν ανεπαρκής συγκριτικά με το μεγάλο ρυθμό αυτών που προσήλθαν, με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς που είχαν προχωρήσει στην αρετή και αγαπούσαν περισσότερο τη μελέτη και την ησυχία, απεσύρονταν σε ησυχαστικά κελιά, τα λεγόμενα καθίσματα, όπου απελάμβαναν πλήρη ησυχία και ασχολούνταν με τη συγγραφή, την αδιάλειπτη προσευχή και την ακριβή τήρηση των κανόνων της μοναχικής ζωής. Γι' αυτό γύρω από το μοναστήρι υπάρχουν πολλά εκκλησάκια μαζί με καθίσματα και είναι πολύ πιθανόν την ίδια περίοδο να εκτίστηκε αυτό το εκκλησάκι δίπλα στο αγιάσμα του Οσίου, που πιθανόν εκεί έμεναν και κάποιοι μοναχοί αφοσιωμένοι στην προσευχή, στην ησυχία και στη συγγραφή.
0: Το μοναστήρι λοιπόν κτίστηκε τέλη του 16ου και αρχές του 17ου αιώνα. Υπάρχουν πληροφορίες, υπάρχουν στοιχεία ή σύμφωνα με την παράδοση, αν υπάρχει κάτι καταγεγραμμένο όσον αφορά τον αριθμό των μοναχών? Μας είπατε εσείς ότι υπήρξαν κάποιες περίοδοι κατά τις οποίες συνέλευσαν εκεί πολλοί μοναχοί. Γίνεται λόγος για κάποιον αριθμό, ας πούμε, συγκεκριμένα?
1: Μαζί με τα καθίσματα κατά περίοδους. Σε κάποιες περίοδους μπορεί να έχει και 60 μοναχούς στο μοναστήρι. Όχι όλοι μέσα στο μοναστήρι, αλλά και στα καθίσματα γύρω από το μοναστήρι.
0: Θα θέλαμε όμως να μας πείτε και για το καθολικό της Μονής. Ορισμένα πράγματα και στοιχεία που υπάρχουν.
1: Ετοιμάται, όπως είπαμε, επωνόματι του Σωτήρος Χριστού. Βέβαια, μετά την κοίμηση του Οσίου και μετά την εισάγειον του ανακήρυξη, πλέον τιμάται ο ναός στο όνομα του Οσίου. Η μνήμη του είναι στις 6 Μαΐου. Γίνεται αγρυπνία το βράδυ της 5ης Μαΐου προς την πρωία της 6ης. Ολονύκτιος αγρυπνία. Όσιος δεν πρόλαβε, ας πούμε, την αγιογράφηση του Νόη, η οποία έγινε σε μεταγενέστερες εποχές. Τι άλλο μπορούμε να πούμε? Κάποιο θαύμα που συνδέεται άμεσα με την ανοικοδόμηση του ναού,
0: ναι,
1: που έκαμε όσιος,
0: ναι,
1: κατά τη διάρκεια των εργασιών, εκτός από το γεγονός αυτό που συνέβη με τους Τούρκους, καθώς έσπαζαν πέτρες για να χτίσουν το ναό, με την συνεργία του διαβόλου έσπασε μια μεγάλη πέτρα, η οποία πήγαινε να γκρεμίσει το ναό. Οι εργάτες, βλέποντας αυτή την πέτρα, έφυγαν αριστερά-δεξιά. Ο Όσιος γύρισε προς την πέτρα, την σταύρωσε στο όνομα του Κυρίου, της Αγίας Τριάδος, και η πέτρα παρέμεινε εκείνη στη θέση της, ενώ είχε αυτή την φορά προς τα κάτω.
0: Μάλιστα. Πατέρα Νεκτάρη, θα κάνουμε μια διακοπή σε αυτό το σημείο. Θα επανέλθουμε όμως.
1: Μάλιστα.
0: Θα ακούσουμε την ώρα και θα επανέλθουμε για να συνεχίσουμε.
1: Ευχαριστώ, κύριε Βασίλη.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Είναι η εκπομπή Αγιάσματα. Στο μικρόφωνο είναι ο Βασίλης Σπυρόπουλος. Εμείς συνομιλούμε με τον ιερομόναχο πατέρα Νεκτάριο Τσεκούρα, ιερομόναχο της Ιεράς Μονής Οσίου Σεραφείμ Δομβούς, της Ιεράς Μητροπόλεως Τιβών και Λεβαδίας. Πείτε μας, πατέρα Νεκτάρη, για το πού βρίσκεται το μοναστήρι. Βρίσκεται σε ένα ιδιαίτερο τόπο, που μάλιστα είναι θαυμαστός ο τόπος αυτός. Έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και είναι πολύ ωραίος. Έτσι. Για πείτε μας λίγο για αυτόν τον τόπο στον οποίο βρίσκεται το μοναστήρι.
1: Ναι, ευχαρίστω. Όπως είπαμε και στην αρχή, ο Όσιος, φεύγοντας από τον Σταγματά, ήρθε σε μια περιοχή, στην περιοχή Δομπούς. Είναι στην πλευρά του Ελικόνος που βλέπει προς τον Κορινθιακό κόλπο. Βρίσκεται βορειοανατολικά από μια περιοχή στην οποία υπήρχε η αρχαία Βούλιδα. Είναι δυτικά του Ελικόνος. Περίπου, για να καταλάβετε, μετά την Θήβα, στον δρόμο που οδηγεί από Θήβα προς Λιβαδιά, στρίβει κανείς αριστερά, φτάνει στα χωριά Πρόδρομος, Δομβρένα και κατόπιν στο χωριό Πρόδρομος, και από το χωριό Πρόδρομος υπάρχει δρόμος, χωματόδρομος, ο οποίος φέρει στην Ιερά Μονή Οσίου Σεραφείμ, είναι περίπου 10 χιλιόμετρα, και οδηγεί στο μοναστήριο. Έχει βέβαια την θέα του Κορινθιακού κόλπου, είναι σε υψόμετρο 640 περίπου μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, στην πλαγιά του Ελικόνος, και βλέπει δυτικά τον Κορινθιακό κόλπο.
0: Είναι λοιπόν σε ένα σημείο, σε έναν τόπο με ιδιαίτερο φυσικό κάλος και με πολύ ωραία θέα από εκεί. Μας είπατε για τον δρόμο που οδηγεί στο μοναστήρι. Είναι δύσβατος ή μπορεί κανείς εύκολα να...
1: Τα τελευταία 10 χιλιόμετρα έχουν κάποια δυσκολία. Είναι χωματόδρομος, χρειάζεται έτσι λίγο γερό αυτοκίνητο για να έρθει κανείς.
0: Υπάρχει όμως και υπάρχουν μάλλον και πράγματα που θα μπορούσαμε να πούμε για την τουρκοκρατία εκείνη την εποχή και στα οποία ενδεχομένως να μπορούσατε να μας πείτε και εσείς κάτι περισσότερο.
1: Ευχαριστώ.
0: Ναι, για την περίοδο της τουρκοκρατίας. Ναι.
1: Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να αναφερθούμε σε κάποιο γεγονός πάλι στην περίοδο της τουρκοκρατίας λίγο μετά την κίνηση, δηλαδή μετά την κίνηση του Αγίου, το οποίο μάλιστα σχετίζεται και με το αγίασμα. Έχει να κάνει και με το αγίασμα του Οσίου. Μετά την Ελληνική Επανάσταση, οι Τούρκοι, αφού κυρίευσαν πάλι την επαρχία της Λιβαδιάς και ολόκληρη σχεδόν την στερεά Ελλάδα, απειλούσαν με ολοκληρωτική καταστροφή όλα τα μέρη αυτά της στερεάς Ελλάδος. Και κατέλαβαν πάλι και το μοναστήρι, έγιναν κύριοι της Μονής. Οι μοναχοί είχαν φύγει στην Πελοπόννησο, και οι Τούρκοι θέλησαν να κατεδαφίσουν και το ναό και να καταστρέψουν το μοναστήρι. Μπαίνοντας όμως στο ναό, μόλις εισήλθαν μέσα σε αυτό, βλέπουν κάποιον φοβερό γίγαντα, τον προστάτη της Μονής, τον Όσιο Σεραφείμ, ο οποίος έχοντας υψωμένη τη ράβδο του, κοίταζε προς αυτούς με αυστηρό βλέμμα και κατά κάποιο τρόπο τους απειλούσε να φύγουν από το ναό και να μην προξενήσουν κάποια βλάβη σε αυτόν. Οι Τούρκοι φοβήθηκαν, βγήκαν έξω από τον ναό, παρόλα αυτά παρέμειναν στο μοναστήρι. Με συνέπεια το βράδυ εκείνο που παρέμειναν οι Τούρκοι στο μοναστήρι, ένα πυκνό σύννεφο σκέπασε το μοναστήρι το πρωί της άλλης ημέρας και άρχισαν ακούντα αστραπές και βροντές, ακριβώς στο χώρο της Μονής, και να πέφτει πολύ χοντρό χαλάδι. Αυτό τρομοκράτησε πάλι τους Τούρκους, οι οποίοι παρακαλούσαν τον Άγιο, αυτόν τον προστάτη που φυλάει αυτό το χώρο, να πάψει την οργή του και υπόσχονταν θα φεύγανε χωρίς να προξενήσουν καμιά ζημιά στο μοναστήρι. Ιδιαίτερα ο αρχηγός τους, ο οποίος λεγόταν Μπουλούκ Βασίς, βγάζοντας άγριες φωνές, ζητούσε βοήθεια γιατί ο καλόγερος του μοναστηριού, ο Όσιος Σεραφείμ, δεν τον άφηνε να ησυχάζει, αλλά τον φοβέριζε με θάνατο αν δεν βγει έξω από το μοναστήρι. Και του έλεγε να μην προκαλέσει κάποια ζημιά σε αυτή. Βλέποντας όλα αυτά, οι Τούρκοι άρχισαν να φεύγουν από το μοναστήρι και να κατευθύνονται προς το Παμπλούκι. Ανεβαίνοντας προς την περιοχή του Παμπλουκίου για να πάνε κατόπιν στη Λιβαδιά, συνάντησαν άλλον Τούρκο, ο οποίος ερχόταν τρομοκρατημένος από το Παμπλούκι. Τι είχε συμβεί? Αυτός ερχόταν από τη Λιβαδιά στο χώρο της Μονής να συναντήσει τους υπόλοιπους Τούρκους. Και βλέποντας, περνώντας δίπλα από το αγίασμα του Οσίου, άπλωσε το χέρι του να πάρει νερό για να πληθεί, όπως συνήθιζαν σύμφωνα μια θρησκευτική συνήθεια των Τούρκων. Αμέσως, μόλις έκαμε αυτές τις κινήσεις, εμφανίστηκε μπροστά του κάποιος καλόγερος, που ήταν πάλι ο ίδιος Όσιος, ο οποίος με αυστηρό βλέμμα του είπε: «Δεν φτάνει που ερημώσατε το σπίτι μου, ήρθες να μολύνεις και το νερό, το οποίο ακριβώς έβγαλε ο Θεός για να πίνουν οι διαβάτες?» Ο Τούρκος, βλέποντας αυτόν τον καλόγερο, έβγαλε το όπλο του να τον χτυπήσει. Ο Όσιος, χωρίς καθόλου έτσι να δείξει φόβο, πώς να δείξει φόβο, ατάραχος του είπε: «Μην αγγίζεις το όπλο σου, αλλά σπέβδε, κατέβα στη Μονή και πες και στους άλλους να διάσουν το μοναστήρι μου, γιατί διαφορετικά δεν θα μείνει κανένας από αυτούς». Ακούγοντας όλα αυτά, ο Τούρκος χάθηκε Όσιος. Βλέποντας όλα αυτά τα θαυμαστά, ο Τούρκος άρχισε να τρέχει προς τα κάτω, συνάντησε και τους υπόλοιπους και όλοι μαζί πλέον γύρισαν στη Λιβαδιά, στον βοεβόδα Μουφτή Μπέι, διηγήθηκαν με φρίκη και φόβο αυτά που είχαν συμβεί και παρεκάλεσαν τον Μουφτή να απέχει από το μοναστήρι του Οσίου Σεραφείμ. Και πράγματι, το μοναστήρι δεν υπέστη καμιά βλάβη καθ' όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, αλλά βρίσκεται όπως χτίστηκε από τον Άγιο.
0: Μας είπατε προηγουμένως, πατέρα Νεκτάρη, για το πότε εορτάζει το μοναστήρι εκεί, η Μονή του Οσίου Σεραφείμ, στις 6 Μαΐου. Πείτε μας αν μπορεί κανείς, αν δηλαδή υπάρχουν προσκυνητές που εκδηλώνουν ενδιαφέρον και έρχονται, επισκέπτονται εκεί το μοναστήρι.
1: Μάλιστα. Μεγάλη συρροή προσκυνητών έχει το μοναστήρι κατά την εορτή του Όσιου. Ιδιαίτερως επειδή ο Όσιος είναι πολύ αγαπητός στους αγροτικούς πληθυσμούς, την παραμονή της εορτής του, όλο το πράβλιος χώρος της Μονής και η πέριξη της Μονής σε διάφορα μέρη συγκεντρώνονται πάρα πολλοί ευλαβείς προσκυνητές, οι οποίοι παρακολουθούν και την αγρυπνία και την επόμενη μέρα αναχωρούν. Δηλαδή την ημέρα της πανηγύριος η έρημος πολίζεται. Η έρημος εκεί πολίζεται.
0: Μάλιστα.
1: Θα ήθελα να αναφέρω για το θέμα της, του μοναστηριού, ότι μπορεί οι Τούρκοι να μην κατέστρεψαν το μοναστήρι. Ωστόσο το μοναστήρι κατά τους χρόνους της γερμανικής κατοχής, το 1943, τον Αύγουστο του 1943, υπέστη κάποια καταστροφή. Έκαψαν οι Γερμανοί το μοναστήρι, εκτός από τον ναό, ο οποίος θαυματουργικώς διασώθηκε. Και μετά, ας πούμε, αυτή την καταστροφή, το μοναστήρι, με πολλές προσπάθειες όλων των μετέπειτα καθηγουμένων, σιγά-σιγά ανεκαινίστηκε. Από τον τότε καθηγούμενο Κυριακό Ναό, κατόπιν από τον καθηγούμενο Αμβρόσιο, η ολοκλήρωση της ανοικοδομήσεως της Μονής έγινε από τον νυν Μητροπολίτη Βερατίου Αυλώνος και Κανίνης, τον κύριο Ιγνάτιο, ο οποίος διατέλεσε στο μοναστήρι 20 χρόνια ηγούμενος από το 1974 μέχρι την ενθρόνησή του στην Μητροπολή του, και ολοκλήρωσε με την αμέριστη συμπαράσταση του νυν Αρχιεπισκόπου της Εκκλησίας Ελλάδος, του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών, κύριο Ιερονίμου. Και από τότε μέχρι σήμερα, ηγούμενος της Μονής είναι ο γέροντας Παχώμιος Λαπιώτης, και που προσπαθούμε όλοι ως αδελφότητα να τηρήσουμε αυτά που παραλάβαμε.
0: Δεν ξέρω, πατρέ Νεκτάριε, αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο, φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος της συνομιλία μας αυτής. Εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε. Ο λόγος είναι σε εσάς.
1: Και εμείς να ευχαριστήσουμε αυτή τη δικιά σας προθυμία να παρουσιάζετε χώρους όπου η χάρη του Θεού με τις πρεσβείες των Αγίων έκαμαν θαυμαστά πράγματα, όπως είναι τα αγιάσματα που σώζονται σε διάφορες περιοχές της χώρας μας και γενικώς των εκκλησιαστικών χώρων, και να ευχηθούμε καλή δύναμη στη διακονία σας.
0: Καλή δύναμη ευχόμαστε και σε εσάς. Να είστε καλά, χαίρετε.
1: Ευχαριστώ, κύριε Βασίλη. Ευχαριστώ. Ευλογείτε.

Στην εκπομπή σήμερα, αγαπητοί ακροατές, είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον πατέρα Νεκτάριο Τσεκούρα, ο οποίος είναι ιερομόναχος στην μονή, στην Ιερά Μονή του Οσίου Σεραφείμ Δομβούς, που ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Θιβών και Λεβαδίας. Είχαμε την ευκαιρία σήμερα να συνομιλήσουμε μαζί του και να μας πει και για τον βίο του Οσίου Σεραφείμ και για το αγίασμα βεβαίως που υπάρχει εκεί στην περιοχή. Αλλά επίσης μας είπε και πάρα πολλά στοιχεία για το μοναστήρι του Οσίου Σεραφείμ. Κάναμε δηλαδή μια ιστορική αναδρομή. Πολλά τα στοιχεία τα οποία μας έδωσε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως είπαμε, το μοναστήρι αυτό κτίστηκε από τον Όσιο Σεραφείμ στα τέλη του 16ου και στις αρχές του 17ου αιώνα. Βρίσκεται κοντά στην βουνοκορφή Παλιοβούνα του Ελικόνα, στα νότια, νοτιοδυτικά της Βιωτίας, σχετικά κοντά στις παραλιακές τοποθεσίες Ζάλτσα και Καραχάλιος. Για να φτάσει κανείς στο μοναστήρι του Οσίου Σεραφείμ υπάρχουν τρεις διαφορετικοί δρόμοι πρόσβασης. Ο ένας είναι από το χωριό Πρόδρομος ή Χώστια. Ο άλλος δρόμος είναι από τον κόλπο της Ζάλτσας προς την Ανατολή. Και ο τελευταίος δρόμος, και μάλιστα ο πιο δύσκολος, είναι από την Παλιοβούνα, την κορυφή του Ελικόνα. Σημειωτέων ότι η Ιερά Μονή βρίσκεται στα όρια του Δήμου Κορώνιας και μάλιστα σε ένα υψόμετρο 640 μέτρων, όπως μας είπε προηγουμένως ο πατήρ Νεκτάριος. Το καθολικό της Μονής είναι αφιερωμένο στην μεταμόρφωση του Σωτήρος. Στον πρόναο του καθολικού βρίσκεται ο τάφος του Αγίου Σεραφείμ. Καθημερινά αρκετοί προσέρχονται για να θεραπευθούν αφήνοντας στον τάφο του πολύτιμα τάματα. Η Μονή είναι σταυροπηγιακή, όπως φαίνεται από συνοδικό γράμμα του Πατριάρχη Κυρίλου του Λουκάρεως. Έχει ωραίο ξυλόγλυπτο τέμπλο και αξιόλογες στιχογραφίες. Κατά την Επανάσταση μάλιστα του 1821, εδώ έβρισκε συχνά κατάλημα ο Γεώργιος Καραϊσκάκης με τα παλικάρια του. Κάθε χρόνο στις 6 Μαΐου, μνήμη της κοιμήσεως του Οσίου Σεραφείμ, πλήθος προσκυνητών σειραίουν στην Μονή για να προσκυνήσουν τον Όσιο και να ζητήσουν την βοήθειά του.

Τώρα να αναφερθούμε και σε μερικά στοιχεία που έχουν να κάνουν με το βίο του Οσίου Σεραφείμ. Μας είπε πάρα πολλά και ο πατρινεκτάριος Τσεκούρας. Αλλά ας προσθέσουμε, ας αναφέρουμε μάλλον και εμείς ορισμένα. Κάποια τα έχουμε ήδη πει για όσους τώρα ανοίξατε τα ραδιόφωνά σας. Ένα παλιό βιβλίο αναφέρει «Ο του Θεού άνθρωπος και πατήρ ημών Σεραφείμ εγεννήθη εις μίαν χώραν όπου ευρίσκεται εις την επαρχία της Βιωτίας, όπου είναι εις τα μέρη της Ελλάδος και ονομάζεται την σήμερον Ζέλιον». Δεν γράφει το πότε γεννήθηκε, μα έχει εξακριβωθεί ότι γεννήθηκε ανάμεσα στα 1520 με 1525. Όσιος γεννήθηκε από ευσεβείς και ενάρετους γονείς, γι' αυτό και από μικρός είχε μία κλίση στη μελέτη των γραφών και την ασκητική ζωή. Σε νεαρή ηλικία και παρά την πρόσκαιρη άρνηση των γονέων του, μετέβη στο μονίδριο του προφήτη Ηλία, στο όρος Κάρκαρα, όπου έκτισε ναό στο όνομα του Σωτήρος Χριστού και ασκήτευε εκεί. Γρήγορα η φήμη του έγινε γνωστή και άρχισε να έχει συχνές επισκέψεις από πιστούς οι οποίοι κατέφευγαν στον Όσιο για να τους συμβουλεύσει και να τους βοηθήσει. Στη συνέχεια ο Όσιος πήγε στο μοναστήρι της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα, στο Σαγμάτιο Όρος, μεταξύ Βιωτίας και Εύβοιας. Εκεί γρήγορα έλαμψε ως πνευματικός αστέρας πρώτου μεγέθους και ο ηγούμενος τον έκανε μοναχό, δίνοντάς του το όνομα Σεραφείμ. Αργότερα, αφού χειροτονήθηκε διάκονος και πρεσβύτερος, έφτασε στα δυτικά του Ελικόνα, στην τοποθεσία Δομβού, όπου έκτισε ναό του Σωτήρος, μερικά κελιά, και κάλεσε κοντά του μερικούς μοναχούς. Εκεί ασκήτευσε επί μία δεκαετία, διδάσκοντάς τους άλλους μοναχούς τα σωτήρια διδάγματα της μοναχικής ζωής. Εκοιμήθη οσιακά το 1602, αφού προείδε την κοίμησή του και κοινώνησε των αχράντων μυστηρίων.

Και από την Μητροπολιτική Ελλάδα να πάμε στην Κωνσταντινούπολη και συγκεκριμένα σε ένα από τα πιο φημισμένα αγιαστικά κέντρα της Κωνσταντινούπολης που είναι η ζωοδόχος πηγή στο Μπαλουκλή, η οποία βρίσκεται έξω από τα χερσαία τείχη δυτικά της πόλης. Για την καταγωγή του ιερού έρχονται από τα βάθη της παράδοσης δύο εκδοχές. Η πρώτη τοποθετείται στις αρχές του 6ου αιώνα και αναφέρεται στον Ιουστινιανό. Πηγή είναι ο ιστορικός Προκόπιος. Ο Ιουστινιανός κυνηγούσε σε ένα θαυμάσιο τοπίο με πολύ πράσινο, νερά, δέντρα και ομορφιά. Εκεί, σαν σε όραμα, είδε ένα μικρό παρεκκλήσιο, πλήθος λαού και έναν ιερέα μπροστά σε μια πηγή. «Είναι η πηγή των θαυμάτων», του είπαν. Ο Ιουστινιανός έχτισε εκεί μοναστήρι με υλικά που περίσσεψαν από την Αγία Σοφία. Η δεύτερη εκδοχή, και σύμφωνα με τον Νικηφόρο Κάλιστο, αναφέρει ότι ο μετέπειτα αυτοκράτορ Λέων ο Θράξ, όταν ερχόταν κάποτε ως απλός στρατιώτης στην Κωνσταντινούπολη, συνάντησε στη Χρυσή Πύλη έναν τυφλό που του ζήτησε νερό. Ψάχνοντας για νερό, μια φωνή του υπέδειξε την πηγή. «Όταν θα γινόταν αυτοκράτορ», του είπε η προφητική φωνή, «θα έπρεπε να χτίσει δίπλα στην πηγή μια εκκλησία». Ο Κάλιστος περιγράφει τη μεγάλη αυτή εκκλησία με πολλές λεπτομέρειες, αλλά η περιγραφή ταιριάζει περισσότερο στο οικοδόμημα που έκτισε ο Ιουστινιανός. Ιστορικά είναι εξακριβωμένο ότι το 536 στην Σύνοδο της Κωνσταντινούπολης υπό τον Πατριάρχη Μινά λαβαίνει μέρος και ο Ζήνων, ηγούμενος του οίκου της Αγίας Ενδόξου Παρθένου και Θεοτόκου Μαρίας εν τη πηγή. Ένα χρονοδιάγραμμα πάντως των κυριότερων γεγονότων και συμβάντων είναι διαφωτιστικό. Το έτος 626 έχουμε την επιδρομή των Αβάρων, αλλά οι Βυζαντινοί σώζουν το Ιερό Αγίασμα. Το 790 ο ψευδοκοδινός αναφέρει ότι η αυτοκράτηρα Ειρήνη επισκέβασε την εκκλησία που είχε πάθει μεγάλη καταστροφή από σεισμό. Το 869 έχουμε μια νέα επισκευή ύστερα από νέο σεισμό από τον Βασίλειο τον Πρώτο τον Μακεδόνα, σύμφωνα με πληροφορία του Νικηφόρου Καλίστου. Το 924, σε επιδρομή των Βουλγάρων, ο Σιμεών καίει την εκκλησία, αλλά αναστηλώνεται αμέσως, αφού το 927 έγιναν εκεί οι γάμοι του ηγεμόνος των Ρώσων Πέτρου με τη Μαρία, εγγονή του Ρωμανού Λεκαπινού. Το 926 έχει διασωθεί η περιγραφή μιας επίσημης τελετής στη γιορτή της Αναλήψης, την οποία έλαβε μέρος ο Νικηφόρος Φωκάς με όλη την αυλή. Η πομπή έφτανε με πλοίο και από τη Χρυσή Πύλη συνέχιζε με άλογα. Το συγκεντρωμένο πλήθος ζητοκράβγαζε και προσέφερε λουλούδια και σταυρούς. Όταν εμφανιζόταν ο αυτοκράτορ, ο Πατριάρχης τον ασπαζόταν και στη συνέχεια έμπαιναν μαζί στο ναό, όπου στο χώρο του ιερού είχε στηθεί εξέδρα, από όπου ο αυτοκράτορ παρακολουθούσε τη λειτουργία. Στο τέλος της γιορτής, ο αυτοκράτορ καλούσε τον Πατριάρχη σε επίσημο τραπέζι. Το 1833 ο Πατριάρχης Κωνσταντίος ο Πρώτος, με άδεια του Σουλτάνου, έκτισε τη σημερινή εκκλησία, της οποίας τα εγγένεια έγιναν το 1835. Η επίσημη γιορτή της Ζωοδόχου Πηγής τελείται την Παρασκευή της Διακαινησίμου. Σήμερα, εκτός από τη Μεγάλη Εκκλησία, λατρευτικό κέντρο του Μεγάλου Κτηριακού Συγκροτήματος αποτελεί ο υπόγειος ναός της Ζωοδόχου Πηγής, όπου η δεξαμενή με το αγίασμα και τα ψάρια. Γράφοντας τον 14ο αιώνα για το αγίασμα της πηγής, ο Νικηφόρος Κάλιστος παραθέτει από διάφορες πηγές ένα κατάλογο 63 θαυμάτων, από τα οποία τα 15 φθάνουν ως την εποχή του. Η εκκλησία της πηγής, σύμφωνα με την περιγραφή του ίδιου του Καλίστου, ήταν η μισή χτισμένη μέσα στη γη. Είχε ορθογώνιο σχήμα, διέθετε 4 εισόδους από τις ισάριθμες πλευρές και οδηγούσε ως το αγίασμα με 2 μαρμάρινες κλίμακες, που η κάθε μια είχε 25 σκαλοπάτια. Το εξωτερικό φως από τα φωτιστικά ανοίγματα επικεντρωνόταν πάνω στην πηγή με το αγίασμα. Η εκκλησία του αγιάσματος ήταν στολισμένη με πλούσια διακόσμηση, επιχρυσωμένη οροφή και θαυμάσιες στιχογραφίες και εικόνες. Από τις στιχογραφίες ο Κάλιστος επισημαίνει την υπαπαντή, τη μεταμόρφωση, τη σταύρωση, την εμφάνιση του Χριστού στις άγιες γυναίκες, την ανάληψη και την Πεντηκοστή.
Αναφέρει επίσης δύο εικόνες που ιστορούσαν θαύματα για τις οποίες πρέπει να υποθέσουμε ότι θα απεικόνιζαν λεπτομέρειες από το κεντρικό θέμα της ζωοδόχου πηγής. Για το αγίασμα και τα θαύματα παραδίδονται πολλά επιγράμματα, στα οποία εκφράζεται το δέος, ο σεβασμός και ο ενθουσιασμός για τα θαυμαστά γεγονότα. Σώζονται 6 του Μανουήλ Φιλή, άλλα 6 Ιγνατίου του Μαγίστρου, 1 Ιωάννου του Μαυρόποδος και άλλων. Η εικόνα τώρα της ζωοδόχου πηγής αποτελεί επίθετο της Παναγίας και έχει σχέση με το αγίασμα. Γρήγορα συνδέθηκε με τη λαϊκή πίστη και ο τύπος της εικόνας διαδόθηκε σε ολόκληρο τον Ορθόδοξο κόσμο και ιδιαίτερα όπου υπήρχε πηγή που μετατρεπόταν σε αγίασμα. Πρώτη φορά, τον 9ο αιώνα, ο Ιωσήφ Υμνογράφος έδωσε τον τίτλο «Ζωοδόχος πηγή» σε ύμνο του προς τη Θεοτόκο. Στο κέντρο της εικόνας υπάρχει μαρμάρινο συντριβάνι από όπου χύνεται νερό. Πάνω από το συντριβάνι παριστάνεται η Θεοτόκος με τον Χριστό στην αγκαλιά της να ευλογεί. Δύο αιωρούμενοι άγγελοι τη στεφανώνουν και κρατούν ηλιτάριο με την επιγραφή «Χαίρε ό,τι βαστάζεις, χαίρε ό,τι υπάρχεις». Γύρω από το συντριβάνι εικονίζεται ο Αυτοκράτορ και πολλοί ασθενείς με ποικίλα παθήματα και σε διάφορες τάσεις. Δέχονται το αγίασμα με το οποίο τους ραντίζουν οι υγιείς. Στην άκρη ζωγραφίζεται μια μικρή δεξαμενή με ψάρια, σύμφωνα με το θρύλο. Άλλωστε, από τα ψάρια δόθηκε και το όνομα στο χώρο, γιατί Μπαλουκλή σημαίνει τόπος που υπάρχουν ψάρια. Ο τύπος της εικόνας της ζωοδόχου πηγής, με διάφορες παραλλαγές, διαδόθηκε σε όλες τις ορθόδοξες περιοχές. Μικρογραφίες, ψηφιδωτά, εικόνες, ξυλόγλυπτα και ιδιαίτερα στη μορφή της χαλκογραφίας γνώρισαν μεγάλη διάδοση στους τελευταίους αιώνες.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση 7 Λόφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονή σας τους ανιάτος νοσίσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τα σημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετής σας και αποκαταστής σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαραίος ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθής κατάμφο, ήγουν εν δυσαρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέηση ημών και φυγάδευσον τη δυνάμει σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένσι ως ελεήμων, ή να άρισα αυτόν αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως ο κονόμησας την επικράτησην αυτού, παύσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολέων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρατι όντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι τις πάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και τις τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά σιπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ίν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση και ούκ ισχύω ατενή σε προσέ ενωδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της σεις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον, Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζομένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίαιον ημάς πειραστήνε υπέρο δυνάμεθα, ο ποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθλίψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τις ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσον δε οστέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες συζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασής σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Και συν τη ασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρών υπέδειξην ειδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσή φεταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμαμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες στον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δώρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα,
8: Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
8: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
8: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα του ψεύδου το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζων, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
9: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
9: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
9: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
9: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
9: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
9: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτωρ προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσασεν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν τη δάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σας πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένσι βασιλέ φάγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη σίβω όσιν αλληλούια.
9: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
9: Αλληλούια.
3: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύροντε τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
9: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
9: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
9: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Δεξαμένη την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας. Και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σιβοώντας αλληλούια.
9: Αλληλούια.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.

0: Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αύτη τα σεντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν Ιμφεδέσποινα, η Θεόν Λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού Μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν. Και των σόνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος. Εν μέν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Και δώσιμην Δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσοντας ορμάς των παθών, σβέσουν

0: τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πανγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν τον καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
2: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
3: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε από στις απαιμού δια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένη χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
4: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων νέων μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός.
5: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλός πλεόντων.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
6: Κύριε ελέησον.
5: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
6: Κύριε ελέησον.
5: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βος κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
6: Αιωνία η μνήμη αυτών.
5: Υπομέν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η άλλη φωνή στα FM.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αβάσιμοι και απαράδεκτοι ισχυρισμοί για το Αιγαίο, ελληνική κυριαρχία δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, η απάντηση της Αθήνας προς την Άγκυρα. Ουδέποτε έχει χαθεί μόσχευμα λόγω έλλειψης αίματος, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Δεύτερη μετά την Ιταλία η Ελλάδα σε κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο αγώνας για την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο συνεχίζεται, τονίζει η ΑΔΔΗ. Λίγη σήμερα τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Αυξημένη η ακτοπλοϊκή κίνηση, πάνω από 80.000 αναχωρήσεις έως την προσεχή Κυριακή. Ο Νετανιάχου αποκαλεί τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα. Γενικά έθριος για αύριο ο καιρός, στους 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Σταύρος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Βρισκόμαστε στο πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας, αυτό που ονομάζουμε Λειτουργία του Λόγου και που έχει διδακτικό περιεχόμενο, και είμαστε στο σημείο που ξεκινάει η είσοδος του Ευαγγελίου και τα Ιερά Αναγνώσματα. Διαβάζουμε στην Φυλάδα, όπως την ονομάζουμε, το λειτουργικό δηλαδή βιβλίο από το οποίο παρακολουθούμε ιερέας, ψάλτες, τα τεκτενόμενα. Ψαλωμένου του τρίτου αντιφώνου γίνεται η μικρά είσοδος του Ευαγγελίου. Λαβών ο ιερεύς το Ευαγγέλιον, δίδωση το διακόνο, και ούτως εξελθόντες αφότεροι δια του βορείου μέρους, προπορευωμένων αυτών λαμπάδων ή και εξαπτερίγων, ποιούσι την μικράν είσοδον και στάντες εν το μέσο του ναού, κλείνωσιν αμφότεροι τα σκεφαλάς. Ο διάκονος του Κυρίου δεηθόμεν, ο λαός Κύριε ελέησον. Η μικρή είσοδος είναι μία πομπή που διασώζει αρχαία πρακτική. Το Ευαγγέλιο ήταν αποτεθειμένο στο λεγόμενο σκευοφυλάκιο του ναού, στην είσοδο του ναού, όπου υπήρχαν και άλλα σκεύη. Δεν ήταν βέβαια ένα βιβλίο όπως το ξέρουμε σήμερα. Ήταν ένα ηλιτάριο, δηλαδή μια περγαμηνή τυλιγμένη σε έναν κοντό, σαν ένα ρολό. Αργότερα έχουμε τα πρώτα περγαμηνά βιβλία, φύλλα δηλαδή που τα σειράπτουν σε ένα κανονικό βιβλίο. Εκεί λοιπόν στο σκευοφυλάκιο πήγαινε ο διάκονος, ο υπηρέτης του ναού, και αν δεν υπήρχε πήγαινε ο πρεσβύτερος και παραλάμβανε αυτό το βιβλίο και το έφερνε στο μέσον του ναού για να διαβάσει τα ιερά αναγνώσματα. Κατά την αρχαία επίσης τάξη, η μικρή είσοδος αποτελούσε την έναρξη της Θείας Λειτουργίας. Μέχρι και τον 7ο αιώνα η Θεία Λειτουργία άρχιζε με την είσοδο του Ευαγγελίου μέσα στο ναό. Δηλαδή ο ιερέας πήγαινε στο σκευοφυλάκιο του ναού, που βρισκόταν συνήθως στο νότιο μέρος του Νάρθικα, όπως βλέπουμε την εκκλησία στα δεξιά μας, ενδιόταν τη στολή του, παραλάμβανε το Ευαγγέλιο από το σκευοφυλάκιο και με μια λαμπάδα μπροστά, που συμβόλιζε τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, ο οποίος έλαμψε ως φως μέσα στην ιστορία και προϋπάντησε τον Κύριο ως φως, πήγαινε στο μέσον του ναού για να δηλώσει ότι καταγγέλλεται μέσα στην ιστορία μια καινούργια διάσταση που ονομάζεται Σοφία. Εάν παρίστατο επίσκοπος ξεκινούσε μια πομπή από την είσοδο του ναού, έφταναν στο μέσον του ναού πάλι με το Ευαγγέλιο και εκεί γινόταν η ένδυση του επισκόπου. Ενώ ο ιερέας ενδιόταν στο σκευοφυλάκιο, ο επίσκοπος ενδιόταν στη μέση του ναού. Υπάρχει μάλιστα ειδικό τυπικό για την ένδυση του επισκόπου, που μερικές φορές τελείται σε αρχιερατική λειτουργία. Αναφερόμενος στην ένδυση του επισκόπου και κατ' επέκταση του ιερέα, θέλω να υπογραμμίσω ότι τα ενδύματα που φοράει ο επίσκοπος ή ο ιερέας κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας δεν είναι τα ενδύματα της καθημερινής ζωής. Ο ίδιος ο ιερέας δεν κυκλοφορεί με αυτά τα ενδύματα έξω από το ναό. Είναι ενδύματα που έχουν συμβολικό χαρακτήρα. Είναι η ένδυση του Ιησού Χριστού κατ' ουσίαν, ή, να το πω με διαφορετικά λόγια, όπως το έχει αναπτύξει ο Σιμεών ο μεταφραστής, είναι η ένδυση της σαρκός που προσλαμβάνει ο δοξασμένος Χριστός. Σαν να έχουμε μια ενανθρώπιση του Λόγου, ξανά. Αλλά αυτή η ενανθρώπιση τώρα δεν γίνεται κρυφά, χωρίς να το αντιληφθεί κανείς, παρά μόνο μερικοί ποιμένες ή οι άγγελοι, γίνεται φανερά μέσα στην ιστορία. Και μας αποκαλύπτεται ως ένδυση του επισκόπου, ο οποίος υπάρχει ανάμεσά μας ως εικόνα του Χριστού, εις τόπον και τύπον Χριστού, όπως λέει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος.
Αμέσως μετά από αυτή τη μικρή είσοδο, ο διάκονος σηκώνει το Ευαγγέλιο ψηλά μπροστά στο πρόσωπό του και λέει ότι εδώ έχουμε σοφία. Σοφία είναι ο λόγος του Πατρός, ο Ιησούς Χριστός. Επομένως, με επικεφαλή στην ενυπόστατη σοφία του Θεού, εισερχόμαστε στο ναό για να δώσουμε ένα νέο νόημα στην ιστορία. Γι' αυτό και στη συμβολική θεολογία η είσοδος του Ευαγγελίου παραπέμπει στη σάρκωση του λόγου, δηλαδή στην είσοδο του λόγου μέσα στην ιστορία. Δεν υπήρχε ο λόγος πριν από τη σάρκωση. Ασφαλώς υπήρχε ο λόγος του Πατρός. Στη θεολογία των Ιουδαίων, δηλαδή στη θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης, ο λόγος είναι πάντα παρόν. Ο λόγος φανερώνει την παρουσία του Θεού. Αυτός που μιλάει στους προφήτες, ο άγγελος της Μεγάλης Βουλής, όπως ονομάζεται, είναι ο Υιός. Αυτός είναι που κατευθύνει έναν λαό σε μια ιερή ιστορία. Αλλά με τη σάρκωση ο λόγος αυτός φανερώνεται. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο το βλέπουμε αυτό πολύ καθαρά. Έτσι ξεκινάει τη θεολογία του ο Ιωάννης. Μιλάει για έναν λόγο που προϋπάρχει και της ιστορίας ακόμα. Έναν λόγο που βρίσκεται στον Θεό, ο οποίος υπάρχει απαρχής. Εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεό και Θεός είναι ο λόγος. Και μας λέει ο Ευαγγελιστής ότι αυτόν τον λόγο τον είδαμε και θεασάμεθα την δόξαν αυτού. Δόξαν ως μονογενούς παραπατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Και προχωράει ένα βήμα ακόμα ο Ευαγγελιστής για να μας πει ότι αυτός ο λόγος έγινε σάρκα και ο λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσε εν ημίν και έστησε δηλαδή τη σκηνή του ανάμεσά μας. Αφού λοιπόν τον υποδεχτήκαμε αυτόν τον λόγο, θα τον υψώσουμε επικεφαλής της κοινότητας που έχει συναχθεί μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό και καλούμαστε να τον προσκυνήσουμε και να προσπέσουμε σε αυτόν. Ο ιερέας μας καλεί να προσκυνήσουμε αυτή την ενυπόστατη σοφία. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό. Ο λαός απαντάει με μια κατάφαση που συμπληρώνει τα λόγια του ιερέα. «Σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών». Ξέρουμε πολύ καλά γιατί προσκυνούμε και γιατί προσπίπτουμε στον Χριστό. Μας έσωσε από την κυριαρχία του θανάτου. Θα έχετε παρατηρήσει ότι μετά την ύψος του Ευαγγελίου και μετά από αυτό το εξαιρετικό τροπάριο, συνηθίζουμε να ψάλουμε τα απολυτίκια 1, 2, 3, ανάλογα, και το κοντάκιο της ημέρας. Εννοώ τα πολιτικία των Αγίων που γιορτάζουν την ημέρα, την Κυριακή, όπου είμαστε συναγμένοι. Αυτό σημαίνει ότι με τα πολιτικία και το κοντάκιο δίνουμε ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο σε έναν ιστορικό χρόνο που τον ζούμε ασφαλώς ως ιστορικό χρόνο και που καλούμαστε να τον ανυψώσουμε σε αιώνιο χρόνο της Βασιλείας του Θεού. Θέλω να πω ότι ο χρόνος των χριστιανών δεν είναι διαδοχή ημερών που παίρνουν περιεχόμενο από ανθρώπινες συμβάσεις. Αποφασίζουμε να τις λέμε έτσι ή αλλιώς τις ημέρες. Ούτε από φυσικά μεγέθη εποχών, γυρισμάτων της γης ή του ήλιου. Αλλά κάθε ημέρα ανάγεται στην εσχατολογική δόξα συγκεκριμένων φίλων του Θεού. Αυτούς που ονομάζουμε Αγίους. Δηλαδή την ημέρα μας την νοηματοδοτούμε από τη δόξα ενός Αγίου που είναι δοξασμένος στα έσχατα και από τα έσχατα έρχεται σε μας και δίνει άλλο νόημα στην ιστορία.

Το Ευαγγέλιο δεν είναι ένα οποιοδήποτε βιβλίο από τη βιβλιοθήκη μας. Είναι ένα βιβλίο που έχει αποταμιεύσει την εμπειρία των πρώτων μαθητών, αυτών που ήταν κοντά στο Χριστό. Και έχει αποταμιεύσει αυτή την εμπειρία, όχι τη μνήμη. Τα Ευαγγέλια δεν είναι εξιστόρηση της ζωής του Χριστού. Δεν ενδιαφέρει τους Ευαγγελιστές να εξιστορήσουν τη ζωή του Χριστού. Είναι επιλογές κατηχητικές. Τους ενδιαφέρει να μοιήσουν κατηχούμενους σε κάτι καινούριο που έχει έρθει μέσα στην ιστορία. Γι' αυτό και έχουν και διαφορές μεταξύ τους τα τέσσερα Ευαγγέλια. Άλλους κατηχούμενους έχει υπόψη του Ευαγγελιστής Ματθαίος, άλλους κατηχούμενους έχει υπόψη του Ευαγγελιστής Λουκάς, άλλους έχει ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Και όταν κάποια στιγμή παρουσιάζεται η ανάγκη μιας ανάπτυξης αυτών των πράξεων και των λόγων του Χριστού προς τα τέλη του πρώτου αιώνα, έρχεται ένας επαρκέστατος μαθητής και γράφει ένα Ευαγγέλιο για να κάνει τη σπουδαία εισαγωγή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα υπόμνημα στη Θεία Ευχαριστία απ' αρχής μέχρι τέλους. Υπομνηματίζει τη Θεία Ευχαριστία, η οποία στα τέλη του πρώτου αιώνα έχει αναπτυχθεί αρκετά. 20 χρόνια μετά το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο έχουμε το απόσπασμα του μάρτυρος Ιουστίνου που μας περιγράφει μια συγκροτημένη Θεία Λειτουργία η οποία παρακολουθείται από τα κεφάλαια του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Από τα 52 αναγνώσματα που υπάρχουν στις 52 Κυριακές ενός έτους, βλέπουμε ότι άλλα μας προβάλλουν παραβολές, άλλα μας προβάλλουν θαύματα και άλλα μας προβάλλουν επεισόδια ή επεισόδια με διδασκαλία. Δεν μας τα προβάλλουν όλα. 52 αποσπάσματα είναι αυτά. Τι διαλέγουν οι πατέρες και εντάσσουν μέσα στη Θεία Λειτουργία? Ό,τι έχει σχέση με τη Βασιλεία. Όλα τα αποσπάσματα έχουν σχέση με τη Βασιλεία του Θεού. Δηλαδή αυτό που ζητάμε να πραγματοποιηθεί. Θέλετε να το πείτε Δευτέρα Παρουσία? Πείτε το. Όταν μας περιγράφει ένα θαύμα, δεν μας περιγράφει τη θεραπεία ενός τυφλού, αφήνοντας τη θεραπεία όλων των τυφλών όλου του κόσμου που δεν έγινε. Μας περιγράφει τη θεραπεία ενός τυφλού για να μας πει ότι στη Βασιλεία τυφλός δεν υπάρχει, χολός δεν υπάρχει, δαιμονισμένος δεν υπάρχει. Μας περιγράφει έναν διάλογο, παραδείγματος χάρη, με μια γυναίκα ή με έναν άνδρα, τον Νικόδημο, για να μας πει τι σημαίνει η Βασιλεία του Θεού. Έξω από τη Βασιλεία ψάχνετε να βρείτε τόπους και χρόνους, μας λέει. Στη Βασιλεία δεν υπάρχουν ούτε τόποι, ούτε χρόνοι. Υπάρχει μόνο πνεύμα, Υιός και Πατήρ. Μας περιγράφει ένα περιστατικό. Μας αναπτύσσει μια παραβολή. Όλες σχεδόν οι παραβολές λένε με τι ομοιώθη η Βασιλεία των Ουρανών. Ομοιώθη με αυτό ή ομοιώθη με το άλλο. Ή σας λέω μια ιστορία να καταλάβετε τι σημαίνει ότι δεν είμαι κρεμασμένος από τον νόμο, αλλά είμαι παραδομένος στην αγάπη, όπως μαθαίνουμε με την παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Θέλω να πω ότι τα αποσπάσματα, τα αναγνώσματα είναι ενταγμένα μόνο μέσα στη Θεία Λειτουργία και μας υποδεικνύουν και έναν τρόπο με τον οποίο σπουδάζουμε την Αγία Γραφή. Ο τρόπος που σπουδάζουμε την Αγία Γραφή είναι μέσω αποσπασμάτων, όχι ως συνεχή ιστορία. Για να μην πω ότι η Αγία Γραφή δεν σπουδάζεται στο σπίτι ή στο γραφείο. Σπουδάζεται μέσα στις ακολουθίες της Εκκλησίας, γιατί η Αγία Γραφή χρειάζεται σχολιασμό. Ο σχολιασμός είναι ό,τι συνοδεύει την ανάγνωση των περικοπών της. Η κίνηση, η πράξη, η στάση, τα ακούσματα, όλα αυτά γύρω από την Αγία Γραφή. Γι' αυτό και το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα σχολιάζεται από τα τροπάρια, από όλη την μνημονολογία, από όλα τα λόγια. Πριν από την
ψωσί την είσοδο, όπως είπαμε, και κατά τη διάρκεια της μικράς εισόδου υπάρχουν πάλι κάποιες μικρές ευχές που δίνουν περιεχόμενο στην πράξη, σε αυτό που πράτεται. Διαβάζω. Ο ιερεύς λέγει μυστικός την ευχήν της εισόδου. «Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, ο καταστήσας εν ουρανείς τάγματα και στρατιάς αγγέλων και αρχαγγέλων, εις λειτουργίαν της εις δόξης, ποιήσον συν τη εισόδο ημών, είσοδον Αγίων Αγγέλων γενέστε, συλλειτουργούντον ημί και συνδοξολογούντον την συναγαθότητα». Και εκφόνος ακούμε εμείς την κατάληξη αυτής της ευχής, ότι πρέπει σι πάσα δόξε τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Η ευχή ζητάει από τον ουράνιο Πατέρα, εξ ονόματος του συναγμένου λαού, να στείλει αγγελικές δυνάμεις να συμπαρασταθούν στα τεκτενόμενα και όσα θα ακολουθήσουν. Σε λίγο θα αναπέμψουμε τον Τρισάγιο Ύμνο. Κλιμακώνεται λοιπόν η πορεία μας προς τη Βασιλεία του Θεού. Το πλαίσιο και η σημασία αυτής της παρουσίας των αγγελικών δυνάμεων έχει κατατεθεί στις Άγιες Γραφές. Όχι μόνο στις θεοφάνειες που περιγράφονται στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά επίσης στις προφητικές οράσεις του προφήτου Ισαΐα και του προφήτη Δανιήλ, στον ύμνο των τριών παιδών, στη δοξολογική παρουσία των αγγέλων κατά τη γέννηση του Χριστού, κατεξοχήν όμως στην περιγραφή της ουράνιας λειτουργίας που περιγράφεται στο όραμα της Αποκάλυψης. «Μετά ταύτα είδων και ειδού όχλος πολλής, ον αριθμήσε αυτόν ουδής εδύνατο, εκ παντός έθνους και φυλών και λαών και γλωσσών, εστώτας ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του αρνίου, περιβεβλημένους στολάς λευκάς, και φήνικες εν τεσχές συν αυτών, και κράζουσι φωνή μεγάλη λέγοντες, η σωτηρία το Θεό ημών, το καθημένο επί του θρόνου και το αρνίο, και πάντες οι άγγελοι ειστήκησαν κύκλο του θρόνου και των πρεσβυτέρων και των τεσσάρων ζώων, και έπεσαν ενώπιον του θρόνου επί τα πρόσωπα αυτών, και προσεκίνησαν το Θεό λέγοντες, αμήν. Η ευλογία και η δόξα και η σοφία και η ευχαριστία και η τιμή και η δύναμις και η ισχύς το Θεό ημών εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο διάκονος μετά την ευχή αυτή που λέει ο ιερέας στρέφεται προς τον ιερέα και του λέει «Ευλόγησο δέσποτα την Αγίαν είσοδον». Ο ιερεύς σφραγίζει τας Αγίας Θύρας λέγον «Ευλογημένη η είσοδος των Αγίων σου Κύριε πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων». Ο λαός απαντάμε «Αμήν». Ήτα ο διάκονος απέρχεται προς τον ιερέα και ασπάζεται το Ευαγγέλιον ή πάρεστην, εάν υπάρχει διάκονος. Είδε μη ασπάζεται τούτο ο ιερεύς. Πληρωθέντος δε του τελευταίου τροπαρίου, ο διάκονος στάς εν το μέσο του ναού, έμπροσθε του ιερέως, λέγει εκφώνος. Σοφία. Ορθή. Δύο λέξεις. Σοφία η μία, σε ενικό αριθμό. Ορθή η δεύτερη, με όμικρον γιώτα, σε πληθυντικό αριθμό. Η πρώτη δηλώνει τι περιέχει το βιβλίο, δηλαδή το Ιερό Ευαγγέλιο, που υψώνεται στο κέντρο του ναού. Όπως ήδη είπαμε, δηλώνει ότι σοφία του, όχι τη σοφία του κόσμου τούτου, αλλά τη σοφία του Θεού. Η σοφία αυτή έχει όνομα, έχει πρόσωπο, είναι ενυπόστατη. Είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού. Οι πράξεις του και οι λόγοι του είναι αποτυπωμένοι στις περικοπές του Ιερού Ευαγγελίου. Η δεύτερη λέξη, το ορθή, απευθύνεται στο λαό.
όρθιοι. Όχι γιατί είμαστε καθισμένοι και πρέπει να σηκωθούμε, αλλά γιατί είμαστε πεσμένοι, πεπτοκότες, και τώρα μπορούμε να ανορθωθούμε. Η σοφία του Θεού όχι απλώς ως εξαγγελία μέσω αγίων ανθρώπων, των προφητών παραδείγματος χάρη, αλλά ως σωτηριώδης παρουσία του Χριστού είναι ανάμεσά μας. Σε λίγο θα ακούσουμε από το στόμα του Λόγους Αθανασίας περιγραφές πράξεων που ανατρέπουν την ιστορία της φθοράς. Καλούμαστε να είμαστε σε εγρήγορση.

0: Ο ιερεύς και ο διάκονος εισέρχονται δια της ωραίας πύλης στο ιερόν. Ο διάκονος αποτίθησιν επί της Αγίας Τραπέζης το ιερόν Ευαγγέλιον. Ο λαός ψάλλει το εισοδικόν, για το οποίο μιλήσαμε, δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν Χριστό. Σώσον ημάς ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντάσι, αλληλούια. Ημέν ιερείς ψάλουσι το της ημέρας πρώτων απολυτίκιων, ο δε χορός τα λοιπά απολυτίκια. Ο διάκονος, του Κυρίου δεηθώμεν, ο λαός, Κύριε ελέησον, ο ιερεύς, ότι Άγιος ή ο Θεός ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐν. Ο διάκονος και εις τους αιώνας των αιώνων, ο λαός, αμήν. Εισερχόμαστε στον Τρισάγιο ύμνο. Και ψάλλει τον Τρισάγιον ύμνο ο λαός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Και ο Β' χορός επίσης, ο Α' ξανά, ο Β' ξανά. Ο Τρισάγιος ύμνος λοιπόν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Ο ύμνος αυτός δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια αναγωγή των διασκορπισμένων τέκνων του Θεού σε μια συγκεκριμένη ενότητα δια του έργου της δοξολογίας. Όλοι μαζί δοξολογούμε κατά τον ίδιο τρόπο το Θεό, όπως, σύμφωνα με το όραμα του Ισαΐα, όλος ο πνευματικός κόσμος δοξολογούν το Θεό με μια φωνή. Αυτή η μια φωνή είναι που επιζητείται. Να φύγουμε από την πολυγλωσσία που μας περιγράφει ο μύθος της Βαβέλ και να πάμε σε μια ενότητα που μας περιγράφει το γεγονός της Πεντηκοστής. Αυτή η συμπυκνωμένη δοξολογία που έρχεται από τις προ-Χριστού θεοπρεπείς εμπειρίες των προφητών και καταλήγει στο όραμα της Αποκάλυψης. Ο προφήτης Ισαΐας μας περιγράφει στο όραμά του: «Είδον τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επυρμένου και πλήρης ο οίκος της δόξης αυτού και σεραφείμ εισθήκησαν κύκλο αυτού και εκέκραγεν έτερος προς τον έτερον και έλεγεν Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ, πλήρης πάσα η γη της δόξης αυτού». Και ο συγγραφέας της Αποκάλυψη επίσης μας περιγράφει το δικό του όραμα: «Και τα τέσσερα ζώα εν καθένα αυτών έχουν αναπτέρυγας έξ, κυκλώθεν και έσωθεν γέμουσιν οφθαλμών, και ανάπαυσιν ουκ έχουσιν ημέρας και νυχτός λέγοντες, Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο Ιν και αιών και ο ερχόμενος». Κατά την παράδοση, ο ύμνος, όπως τον ψάλλουμε σήμερα, εμφανίστηκε στη Θεία Λειτουργία επί Θεοδοσίου του Μικρού το 550 μετά Χριστόν. Παραδίδεται μάλιστα μια χαριτωμένη διήγηση. Ένα μικρό παιδί ανυρπάγει στους ουρανούς και μετέφερε όταν επέστρεψε την ακριβή διατύπωση του ύμνου. Πίσω από αυτή τη διήγηση υποκρύπτεται δογματική διαμάχη. Συγκεκριμένα, ο Πατριάρχης Αντιοχίας Πέτρος Κναφεύς είχε εισαγάγει στον Τρισάγιο ύμνο τη φράση «Ο σταυρωθείς δι' ημάς, πρώτου Κύριε ελέησον», συγχέοντας την ακρίβεια του ύμνου. Η προσθήκη απασχόλησε την Πεθέκτη Οικουμενική Σύνοδο, η οποία με τον 81ο κανόνα την ακυρώνει.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γερμανός, προσπαθώντας να αναπτύξει το περιεχόμενο του Τρισάγιου ύμνου, μας λέει ότι το Άγιος ο Θεός αναφέρεται στον Πατέρα, το Άγιος Ισχυρός αναφέρεται στον Υιό και Λόγο του Πατρός και το Άγιος Αθάνατος αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα. Πριν τώρα αρχίσουν οι δύο χοροί να ψάλουν τον Τρισάγιο ύμνο, ο ιερέας λέει την ευχή του Τρισαγίου, μία ευχή που συμπυκνώνει τη δημιουργική παρουσία του Θεού, ιδιαίτερα τη δημιουργική σχέση Θεού και ανθρώπου. Σήμερα η ευχή αυτή λέγεται μυστικός και μόνο η εκφώνησή της ακούγεται. Ακούστε το περιεχόμενο αυτής της ευχής. Ο Θεός ο Άγιος, ο εναγής αναπαυόμενος, ο Τρισαγίο φωνή υπό τον Σεραφείν ανυμνούμενος και υπό τον Χεροβείμ δοξολογούμενος και υπό πάσης επουρανίου δυνάμεως προσκυνούμενος, όπως καταλαβαίνετε αναφέρεται σε αυτά που είπαν παραπάνω στο όραμα του Ισαΐα και στο όραμα του Ιωάννη στην Αποκάλυψη. Ο εκ του μη όντως εις το είναι παραγαγών τα σύμπαντα, ο κτίσας των άνθρωπων κατοικώνα συν και ομοίωση και παντί σου χαρίσματι κατά κοσμήσας, ο διδούς ετούντι σοφίαν και σύνεση και μη παρορών αμαρτάνοντα, αλλά θέμενος επί σωτηρία μετάνοια, ο καταξιώσας ημάς τους ταπεινούς και αναξίους δούλους σου και εν τη ώρα ταύτη, στείνε κατενόπιον της δόξης του Αγίου σου θυσιαστηρίου και την οφειλωμένηση προσκύνηση και δοξολογίαν προσάγει, αυτός δέσποτα πρόσδεξε και εξ στόματος ημών των αμαρτωλών των Τρισάγιων ύμνων και επίσκεψε ημάς εν τη Χριστότητή σου. Συγχώρησον ημίν παμπλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον. Αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα. Και δώσει μην ενωσιότητη λατρεύηση πάσα θα σημέρα στη ζωή ημών, πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων, των απεώνωση ευαρεστησάντων. Και εκφώνως ακούμε εμείς την κατάληξη αυτής της ευχής, ότι Άγιος Σύ, ο Θεός ημών, και Σύ την δόξαν αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Κατά τη διάρκεια που οι χοροί ψάλουν τον Τρισάγιο ύμνο, ο ιερέας και ο διάκονος απέρχονται εις την καθέδραν ή την πρόθεση του ιερέως λέγοντος «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Και επανερχομένων ο διάκονος «Ευλόγησον δέσποτα την άνω καθέδραν». Ο ιερεύς «Ευλογημένος εσύ ο επιθρόνου δόξης της βασιλείας σου, ο καθήμενος επί των χερουβήν πάντοτε, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Η ευχή αυτή αντλείται από στίχο του 117 ψαλμού «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Στίχο που μαζί με το «Οσανά» επαναλαμβάνεται ως ύμνος από τους Ιουδαίους που υποδέχονται τον Χριστό ως Μεσσία κατά την είσοδό του στην Ιερουσαλήμ και πρώτου πάθους του. Η καθέδρα είναι ο θρόνος του Επισκόπου που βρισκόταν πίσω από την Αγία Τράπεζα στο κέντρο του Συνθρόνου πριν μετακινηθεί αυτή εκτός του Αγίου Βήματος. Αντί λοιπόν να πορευθούν στην Παλαιά Καθέδρα, μετακινούνται στην Αγία Πρόθεση. Και με τη διατύπωση που καταθέτει ο ιερέας, συνδέει την επίγεια καθέδρα του Επισκόπου με την Άνω Καθέδρα του Θεού, δηλαδή με τη Βασιλεία του. Τώρα, μας λέει η Λειτουργική Φυλάδα, εάν λειτουργεί αρχιερεύς, ακολουθείται η επόμενη τάξης. Ο χορός ψάλουσιν εν αλλάξ το Άγιος ο Θεός δις, ή τα ψάλετε το τρίτον υπό του ένδον του βήματος ιερού κλήρου, το τέταρτον υπό του άρφα χορού, το πέμπτον αύθης υπό του ιερού κλήρου, ή τα υπό των χορών, ακολούθως ο μεν ιερός κλήρος ψάλει εκ του βήματος αργός το Άγιος ο Θεός, εις στάσης τέσσαρας, ο δε αρχιερεύς, εξερχόμενος εις τον Σολέαν, ευλογεί των λαών δια των δικυροτρικύρων, αναπέμπων την εξής δέησιν. Κύριε, επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν, είναι φύτευσε η δεξιά σου. Η χωρή εις πολλά έτη δέσποτα, ήταν ο διάκονος δύναμης, ψάλλεται πιο δυνατά τώρα το Θησάγιος Ύμνος, ο διάκονος και ο αρχιερεύς και επάκουσον ημών. Τέλος ψάλεται η φήμη του τελεταρχούντος αρχιερέως υπό τον εν το βήμα τη κληρικών και των δύο χωρών. Αυτή η φήμη, όπως την ονομάζουμε, του επισκόπου, δεν είναι τιμητική αναφορά ή εκδήλωση ευαρέσκειας, αλλά ουσιώδης λειτουργική έκφραση της θέσης που έχει ανάμεσα στον συναγμένον λαό η παρουσία του. Είναι ο πρόεδρος, όπως τον ονομάζουν τα αρχαία κείμενα, ο πατήρ δηλαδή της ευχαριστιακής μας σύναξης. Ακόμη και όταν δεν παρίσταται, στο όνομά του τελείται η Θεία Λειτουργία. Αυτό δηλώνει το αντιμήνσιο, το τεμάχιο δηλαδή υφάσματος, που τίθεται επάνω στην Αγία Τράπεζα και επάνω στο οποίο αποτίθενται τα Άγια Δώρα για να καθαγιαστούν. Γι' αυτό και κάθε αντιμήνσιο φέρει την υπογραφή του Επισκόπου. Μετά τη συμπλήρωση του Τρισαγίου, ο διάκονος, ελθόν έμπροσθεν των Αγίων Θυρών, λέγει «Πρόσχομεν». Αυτό το πρόσχομεν. Ας προσέξουμε. Σε αυτή την εγρήγορση μας καλεί ο ιερέας, τώρα που θα ακουστεί το αποστολικό ανάγνωσμα. Θα μας το επισημάνει και όταν αρχίζει το ευαγγελικό ανάγνωσμα, αλλά και όταν αρχίζει η Θεία Κοινωνία. Πρόκειται λοιπόν να αρχίσουν τα αναγνώσματα. Τα αναγνώσματα είχαν μια εξέλιξη μέσα στο χρόνο. Παλαιότερα, μέχρι και τον 4ο αιώνα, υπήρχε και προφητικό ανάγνωσμα. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στο διδακτικό μέρος και πρέπει να αναπτυχθούν οι όροι της πίστεως. Στο προφητικό ανάγνωσμα διαβάζονταν αποσπάσματα που είχαν χριστολογικές αναφορές. Μιλούσαν για τη σωτηρία που θα έρθει, για τον Μεσσία που περιμένουμε. Υπήρχαν επίσης δύο περικοπές από το Ευαγγέλιο και δύο περικοπές από τις επιστολές των Αποστόλων ή από τις πράξεις των Αποστόλων. Η μία περικοπή ήταν για την ημέρα, την ημερολογιακή ημέρα, το Ευαγγέλιο δηλαδή και ο Απόστολος του Αγίου της ημέρας, και μια άλλη περικοπή ήταν για τον κύκλο του ενιαυτού που τον τοποθετούσαν μέσα σε ένα διάγραμμα και σε μια εξέλιξη που είχε αυτός ο ενιαυτός. Σήμερα διαβάζουμε ένα ευαγγελικό και ένα αποστολικό ανάγνωσμα. Σπέβδω να πω ότι ο χαρακτήρας αυτών των αναγνωσμάτων είναι εικονολογικός, παραπέμπει δηλαδή σε μια πραγματικότητα που δεν είναι εύκολο να την ψηλαφίσουμε, αλλά μόνο να την νοήσουμε. Και είναι εικονολογικός αυτός ο χαρακτήρας των αναγνωσμάτων, γιατί η Εκκλησία επιδιώκει να δικαιώσει την ιστορία. Εάν η ιστορία έχει στόχο και τέλος, είναι δικαιωμένη. Εάν δεν έχει στόχο και τέλος, μένουμε σε αυτήν την αρχαία αντίληψη της επανακυκλούμενης αιώνιας οδηπορίας, η οποία ούτε τέλος έχει, ούτε αρχή τελικά και εικονίζεται με έναν ουροβόρο όφι, ένα φίδι που τρώει την ουρά του. Να το ξαναπώ, αυτό που είπα και προηγουμένως. Έχουμε 52 αναγνώσματα για τις 52 Κυριακές του έτους. Δεν εννοώ ότι υπάρχουν συγκεκριμένα αναγνώσματα που κάθε χρόνο διαβάζονται, επειδή υπάρχει μια ενδογενής ποικιλία που ανατρέπει κάποια ισορροπία που θα έπρεπε να υπάρχει. Υπάρχουν μεγάλες δεσποτικές ή θεομητορικές εορτές, επομένως καταργείται η σειρά των αναγνωσμάτων αυτών, ή έχουμε τις κινητές εορτές της Μεγάλης Σαρακοστής που πότε έρχονται μπροστά, πότε πάνε προς το τέλος. Τα 52 αυτά αναγνώσματα, τα ευαγγελικά, είτε μας περιγράφουν ένα θαύμα του Χριστού, είτε μας περιγράφουν μια πράξη του Χριστού, είτε μας περιγράφουν μια ιστορία που λέει ο ίδιος, όπως παραδείγματος χάρη μια παραβολή. Και τα 52 αναφέρονται στη Βασιλεία του Θεού που θα πραγματοποιηθεί στους έσχατους καιρούς. Όταν περιγράφεται, όπως είπα και παραπάνω, η θεραπεία παραδείγματος χάρη ενός τυφλού, δεν περιγράφεται ένα θαύμα από κάποιον θαυματοποιό που το πραγματοποίησε κάποτε και θεράπευσε έναν τυφλό, αλλά περιγράφεται κατάσταση. Όλοι οι άνθρωποι θα είναι θεραπευμένοι. Θα βλέπουν αυτό που είναι η αλήθεια. Για να συμβεί αυτό χρειάζεται η συνάντηση με τον Χριστό. Το ίδιο στην περίπτωση ενός σχολού. Δεν υπάρχει κίνδυνος πια στην οδηπορία προς τη Βασιλεία του Θεού, γιατί η συνάντηση με τον Χριστό καταργεί τη χολότητα. Τώρα οδεύουμε με διαρκείς κινδύνους. Είτε λοιπόν η παραβολή, είτε το θαύμα, είτε η πράξη, όλα παραπέμπουν στη Βασιλεία του Θεού.

Ευαγγέλιο με τις επαγγελίες των προφητών. Ο διάκονος Σοφία πρόσχομαι και ο αναγρόστης αναγινώσκει την οικίαν περικοπήν εκ του Αποστόλου, του οποίου πληρωθέντος λέγει ο ιερεύς, ειρήνης ή το αναγινώσκοντι. Ο λαός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Αναγινωσκομένου δε του Αποστόλου, ο μεν διάκονος θυμιά κύκλο την Αγίαν Τράπεζα, τα δεσποτικά εικόνας και των λαών, εκ των ωραίων πυλών, ή τον αρχιερέα, ο δε ιερεύς αναγινώσκει μυστικός πρώτης Αγίας Τραπέζης ταύτην την ευχή. Είναι σημαντική αυτή η ευχή, γιατί θα ακολουθήσει η ανάγνωση της Ευαγγελικής Περικοπής. Ακούστε την. Έλαμψον εν τες καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα, το της σεις θεογνωσίας ακύρατον φως, και τους της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς, εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθες ημίν και των μακαρίων σου εντολών φόβων, ή να τα σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες, πνευματικήν πολιτείαν μετέλθομεν, πάντα τα προσευαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες. Σίγαρ ή ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός, και σύ την δόξα αναπέμπομεν, σύν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η ευχή είναι εύγλωτη. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε το περιεχόμενο του Ευαγγελικού Λόγου χωρίς τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, το οποίο εγκαθιδρύει εντός των πιστών τις ενέργειές του και τον καθιστά επαρκή στη μυσταγωγική προσέγγιση των Λόγων του Θεού. Το περιεχόμενο του Ευαγγελικού Λόγου δεν προσεγγίζεται λογικά. Μια τέτοια προσέγγιση, λογική, φιλολογική, ιστορική, κριτική, γιατί όχι συναισθηματική, αν και εκ πρώτης όψεως δεν είναι λάθος, εμπεριέχει όμως παγίδες αναγωγής του Ιερού Κειμένου σε λόγο του κόσμου τούτου. Του αφαιρεί το αποκαλυπτικό του στοιχείο. Σε αυτές τις παγίδες εγκλωβίζονται όσοι επιχειρούν να προσεγγίσουν τον Ευαγγελικό Λόγο ως γυμνό ανθρώπινο λόγο. Αυτός ο λαθεμένος τρόπος αποτελεί πηγή αιρέσεων, για να μην πω όλων των αιρέσεων. Ο διάκονος μετά το θυμίαμα λαβών το Άγιον Ευαγγέλιον και προσελθών το ιερή και την κεφαλήν υποκλίνας λέγει «Ευλόγησον δέσποτα τον Ευαγγελιστήν του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου ή Μάρκου ή Λουκά ή Ιωάννου ανάλογα». Ο δε ιερεύς σφραγίζον αυτόν λέγει «Ο Θεός διαπρεσβειών του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού του τάδε δω εις ρήμα το ευαγγελισωμένο δυνάμει πολύ εις εκπλήρωση του Ευαγγελίου του αγαπητού Υιού αυτού Κυρίου δε ημών Ιησού Χριστού. Ο διάκονος αμήν αμήν αμήν γέννη τόμη κατά το ρήμα σου». Θα λάβει ειδική ευλογία ο διάκονος για να μπορέσει να αναγνώσει το Ευαγγέλιο. Είναι μια ευλογία που έρχεται από τον Θεό Πατέρα, αναπάβεται στον Υιό του και δια του Υιού προσφέρεται σε όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας. Ήτα λαβών εκ των χειρών του ιερέως το Άγιον Ευαγγέλιον και προσκυνήσας μετευλαβίας, έρη αυτό και προπορευωμένων λαμπάδων απέρχεται εις τον άμβονα, ενώ ο ιερεύς μετά την ανάγνωση του Αποστόλου από τις πύλης του Ιερού Βήματος εκφωνεί «Σοφία, ορθή». Ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση, ο λαός και το πνεύματί σου. Ο διάκονος εκ του κατά δίνα Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Ο ιερεύς πρόσχομεν, ο λαός δόξαση, Κύριε δόξαση, και αναγινώσκει ο διάκονος την τεταγμένη περικοπή του Αγίου Ευαγγελίου, μεθό ο ιερεύς λέει

ειρήνης ή το ευαγγελιζομένο. Ο δε λαός ψάλλει αργός, δόξαση, Κύριε δόξαση. Στη φυλάδα τη λειτουργική επισημειώνεται στο σημείο αυτό ότι ακολουθεί η ερμηνεία της αναγνωστήσεις ευαγγελικής ή αποστολικής περικοπής.

Λέγαμε λοιπόν ότι μετά την ανάγνωση του Ιερού Ευαγγελίου ακολουθεί η ερμηνεία της αναγνωστήσεις Ευαγγελικής ή Αποστολικής Περικοπής. Το κήρυγμα λοιπόν. Το κήρυγμα είναι άμεσα συνδεδεμένο με το Ευαγγέλιο. Συνεχίζει και υπομνηματίζει το περιεχόμενο του Ευαγγελίου. Το δικό του περιεχόμενο είναι ίδιο με το περιεχόμενο του Ευαγγελίου. Το περιεχόμενο και των δύο, Ευαγγελίου και Κηρύγματος, είναι περιγραφή και σχολιασμός της Βασιλείας των Ουρανών. Άλλωστε, με την έναρξη Θεία Λειτουργίας, αυτό εξαγγέλλεται, η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Η θέση του είναι αμέσως μετά το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Το επισημαίνουν όλα τα λειτουργικά εγχειρίδια. Το καταγράφει όλη η λειτουργική παράδοση. Στις μέρες μας το κήρυγμα έχει διαφορετικό περιεχόμενο. Σημαίνει ασφαλώς την αναγγελία του γεγονότος σωτηρίας, αλλά επίσης σημαίνει παρένεση ή διδασκαλία. Ενώ δηλαδή παλαιότερα τα δύο τελευταία διακρίνονταν από το κήρυγμα και χαρακτηρίζονταν με αφωτοτελείς ομότιτλες ονομασίες ή αποτελούσαν το περιεχόμενο μιας ομιλίας, σήμερα χαρακτηρίζουν κυρίως το περιεχόμενο του κηρύγματος, με έμφαση μάλιστα σε αυτό που ονομάζουμε ηθικό και κοινωνικό κηρύγμα. Και όμως, σε όλη τη λεγόμενη πατερική περίοδο, η ομιλία διακρινόταν από το κηρύγμα και γινόταν εκτός Θείας Λειτουργίας. Είτε μετά τη Θεία Λειτουργία, είτε το Εσπέρας, οπότε λεγόταν και Εσπερινή Ομιλία. Όλες οι ομιλίες των Πατέρων, είτε για ερμηνεία της Αγίας Γραφής επρόκειτο, είτε για ανάπτυξη δογματικών θεμάτων, είτε για σχολιασμό επίκαιρων καταστάσεων, είτε για κατηχητική διδασκαλία, γίνονταν συνήθως σε εσπερινές συγκεντρώσεις ή ακολουθίες. Επαναλαμβάνω ότι το κήρυγμα με περιεχόμενο αναφερόμενο στη Βασιλεία του Θεού ήταν μέρος της Θείας Λειτουργίας και γινόταν πάντοτε μετά το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Σήμερα η υπόμνηση αυτή, πολύ περισσότερο η καταγγελία ότι η μετάθεση του κηρύγματος στο δεύτερο μέρος της Θείας Λειτουργίας, σε αυτό που ονομάζουμε Λειτουργία του Μυστηρίου ή Μυσταγωγία, είναι εκτροπή, μοιάζει ίσως αφελής. Όχι τόσο οι ιερείς ή οι θεολόγοι, όσο οι επίσκοποι που είναι κύριοι υπεύθυνοι της διαφύλαξης του ήθους της Εκκλησίας, δείχνουν να αντιλαμβάνονται τη Θεία Λειτουργία ως θρησκευτική εκδήλωση και όχι ως φανέρωση, εδώ και τώρα, της έσχατης πραγματικότητας, ως αισθητή ψηλάφιση των εσχάτων. Διακόπτουν τον ένο, δηλαδή τον ύμνο με τον οποίο δοξάζουμε κατά τη διάρκεια του λεγόμενου κοινωνικού, τον σαρκοθέντα Κύριο που μας προσφέρεται ως σώμα του και αίμα του, για να αναπτύξουν σκέψεις, στοχασμούς, σχολιασμούς, ερμηνείες ή καταγγελίες ηθικών παρακτροπών. Ξέρουν ότι πρόκειται για λάθος, ωστόσο επιμένουν με την αιτιολογία ότι κατά την ώρα του κοινωνικού έχει μαζευτεί περισσότερος κόσμος ή σιωπηρός υποδηλώνοντας ότι η ώρα του κοινωνικού είναι χρόνος νεκρός, παραλίγο θα έλεγα βαρετός χρόνος, που πρέπει να τον ζωντανέψουμε. Δεν νομίζω ότι θα υπερέβαλε κανείς αν ισχυριζόταν ότι πρόκειται για ματαιόδοξη υπεκφυγή. Και θα μπορούσε επίσης να υπενθυμίσει κανείς στο σημείο αυτό ότι η ώρα του κοινωνικού αποτελεί κορυφαία στιγμή του Κυριακού μας δείπνου. Μαζευτήκαμε γύρω από το κοινό τραπέζι για να φάμε και να πιούμε τον Χριστό, για να συντελεστεί το μυστήριο της υιοθεσίας, να γίνουμε δηλαδή και εμείς παιδιά του Πατέρα του Χριστού με τη μετάληψη του σώματος και του αίματος. Την ώρα ακριβώς που αρχίσαμε να κοινωνούμε, πρώτα οι κληρικοί μέσα στο Άγιο Βήμα και έπειτα οι πιστοί, με βίαιο τρόπο διακόπτεται αυτή η πράξη
για να εκδηλωθεί μια άσχετη πράξη, μια σχεδόν βέβυλη πράξη. Δύο λόγια τώρα για τον τρόπο που διαβάζονται τα αναγνώσματα. Κατά τη λειτουργική μας παράδοση, η ανάγνωση γίνεται εμελώς. Ο τρόπος μάλιστα αυτής της ανάγνωσης λέγεται λογαϊδικός. Αυτό γίνεται για να αποφευχθεί ο κίνδυνος της ενιολογικής παράθεσης του αποστολικού και ευαγγελικού λόγου. Ο λόγος αυτός έχει μυσταγωγικό χαρακτήρα, όχι ενιολογικό. Ας δώσουμε όμως στο σημείο αυτό τον λόγο στον Παπαδιαμάντη μας, ο οποίος σε ένα άρθρο του που δημοσιεύθηκε το 1903 επισημαίνει τα εξής. Δια της πατροπαραδότου εκκλησιαστικής μουσικής, όχι μόνο τα ιερά άσματα έγιναν προσφυλή και οικία εις την ακοήν και η γλώσσα εις την οποία ταύτα είναι γεγραμμένα καταληπτή, ως έγκιστα και εις τους αγραμμάτους, αλλά και αυτά των θείων Ευαγγελίων τα ρήματα, δια της αυτής μουσικής και του λογαϊδικού αυτής τρόπου, κατέστησαν οικειότερα εις την ακοή και βαθύτερον πάντοτε εις δίουσιν εις των ακροατώντας καρδίας. Όθεν η γλώσσα αυτή, εις την οποία είναι γεγραμμένα τότε Ευαγγέλιον και τα ιερά άσματα, έχει το μοναδικό εις των κόσμων προνόμιον να εξακολουθεί και μετά 20 αιώνας να είναι ζωντανή εις την ακοήν τουλάχιστον. Και σε άλλο σημείο της μελέτης του λέει: «Είπομεν ότι δια της εκκλησιαστικής μουσικής και του λογαϊδικού αυτής τρόπου κατέστησαν γνωριμότερα εις τας ακοάς και τα λόγια των θείων Ευαγγελίων ως και του Αποστόλου. Ο λογαϊδικός ούτως τρόπος της Απαγγελίας είναι αρχαιότατος εν τη Εκκλησία και είναι γνησίως ελληνικός, όπως φαίνεται και εις τα παλαιά δράματα. Ο τρόπος ούτως της Απαγγελίας, δια της παρατάσεως όλων μεν των συλλαβών, αλλά μάλιστα της καταλήξεως εκάστης περιόδου ή εκάστου κόλου, σημαίνει και μιμείται το κήρυγμα ή την φωνήν του κήρυκος και ανταποκρίνεται στην εντολήν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, κηρύξατε το Ευαγγέλιο πάση τη κτήση». Είναι άρα το λογαϊδικόν τούτο μέλος κανονικότατον εν τη Εκκλησία και ανήκει εις τον πλάγιον δέλτα ή τον βαρύν ήχον. Εθίζεται δεν απαγγέλλεται ο μεν Απόστολος μετά την ως ποικιλίας τόνων και φθόγκων, το δε Ευαγγέλιον απλούστερον και όλος απερίτος. Η περιπάντα επιπόλαιοι και αταλέποροι νεοτεριστέ κατέκριναν και το λογαϊδικόν τούτο μέλος και είπαν ότι τούτο είναι επίρρηνον δήθεν και κακόζηλον. Εύρον δε κέτινας καινοτόμους ιερείς ή την εσπισθέντες σας εισηγήσεις των ξενοφρόνων εκείνων κατήργησαν αυθερέτως των λογαϊδικών τρόπων και απαγγέλουσιν τας περικοπάς των θείων ρημάτων διαπλής αναγνώσεως. Εις τους θειού τους ιερείς πρέπει να απαγορευθεί αρμοδίως η καινοτομία αυτή.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ώρα Ελλάδος, 11.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Σήμερα μαζί στην περασμένη μας ομιλία θα πρέπει να ενθυμίστε ότι μιλούσαμε από μια αίτηση της Εκκλησίας μας, η οποία ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, είναι πολύ ενδιαφέρουσα όπως θα μπορούσαμε να πούμε, διότι μας καθιστά υπευθύνους αφενός σε κάτι που ζητάμε και δεν το πραγματοποιούμε εκ των υστέρων, και ακόμη αναφορικός με το περιεχόμενο του, τη σοβαρότητά του, όπως θα λέγαμε. Όσοι θα είσαστε μαζί θα ενθυμίστε ότι αυτή η αίτηση είναι εκείνη που λέγει «Τι της άλλης, την ημέραν, πάσαν τελείαν Αγίαν Κυριακήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου επισώμεθα», και δια του ψάλτου λέμε «Παράστου Κύριε, ναι, δώσ' μας αυτή την ημέρα, την τελεία, την Αγία, την ειρηνική, την αναμάρτητο, τι θέλουμε». Και είπαμε σε δύο ομιλίες περίπου τι είναι τρόπο ο άνθρωπος μπορεί να επιτύχει μια τέτοια ημέρα. Μάλιστα, σε μια υπόδειξη που κάμαμε τα φορμής ενός άλλου βέβαια, ο οποίος ερωτήθη πώς διαθέτει την ημέρα του και είπε ότι φροντίζω να την χωρίζω σε τρία μέρη, το ένα να ομιλώ στον Θεό, το άλλο μέρος να επιτρέπω να μου μιλεί ο Θεός και το τρίτο μέρος να ομιλώ εγώ για τον Θεό, φροντίσαμε κατά κάποιον τρόπο να το ερμηνεύσουμε. Όμως για ορισμένους έμεινε απορία, αν όχι σκάνδαλον και αν όχι ανακόλουθο αυτό. Διότι, όπως έτσι και να συζητήσω με δύο-τρεις και ίσως να είναι και απορία και άλλων, άκουσα το εξής παράξενο. Δηλαδή, είπατε ότι πρέπει να χωρίσουμε την ημέρα στο εν τρίτον, να μιλάμε στο Θεό δια της προσευχής, το άλλο τρίτο να ομιλούμε, να μας ομιλεί ο Θεός δια της αναγνώσεως της Γραφής και άλλων πατερικών βιβλίων, και το τρίτο μέρος να ομιλούμε εμείς στους άλλους δια το Θεό. Μα ξέχασες, κύριε Παναγόπουλε, ότι έχουμε και δουλειές. Ξέχασες ότι έχουμε και γραφείο, ότι έχουμε και επιστήμη. Μπορεί να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Ανακόλουθο αυτό το οποίο είπατε. Όπως απήντησα και στους δύο αδελφούς αυτούς, δεν είναι ανακόλουθο. Και θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας το εξής. Όταν λέμε θα χωρίσουμε την ημέρα σε τρία μέρη και θα κάνουμε αυτές τις τρεις δουλειές τι δυνατόν, δεν είπαμε ότι θα έχουμε από το 6 το πρωί μέχρι τις 11, από τις 11 μέχρι τις 4, από τις 4 και έπειτα αυτό. Αλλά αυτά τα τρία βασικά θα είναι μέσα στο νου μας. Δηλαδή, μέσα στην ημέρα μας θα βρούμε έναν τρόπο να ομιλούμε στο Θεό για τις προσευχές μας. Αυτή που θα κάνουμε το πρωί, αυτή που μπορούμε να κάνουμε σε μια διακοπή εργασίας, αυτοί που μπορούμε να πούμε ενδιαμέσως «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με», μπορούμε να βρούμε και αν αυτό το μικρό κομματάκι το πρωινό, το άλλο έπειτα, το άλλο έπειτα, το άλλο, θελήσει να προσθεθεί στο τέλος, ίσως βγάζει το εν τρίτον της ημέρας να παρουσιάζει τον άνθρωπο προσευχόμενο. Μπορεί επίσης ο άνθρωπος να κλέβει ορισμένες ώρες την ημέρα, αν όχι ώρες, λεπτά, να διαβάζει από το Θεό, και αν αυτό το μικρό που θα διαβάζει το προσθέσει, ίσως φτάνει πάλι το εν τρίτον που έδωσε την ευκαιρία στο Θεό να του μιλήσει. Βέβαια αυτά ίσως θεωρούνται πολύ έτσι κάπως τραβημένα, ριχά, και εντούτοις είναι αλήθεια. Πόσοι φοιτητές, πόσοι μαθητές που αναγκάζουν να διαβάσουν, να εργαστούν, δεν διαβάζουν μέσα από το σιρτάρι, έχουν το βιβλίο για να δώσουν κάποιο μάθημα και διαβάζουν. Πόσοι επίσης δεν έχουν μέσα στο σιρτάρι τους τον ταχυδρόμο και βλέπουν τα στριπτίζ που γίνουν στο Λονδίνο. Πόσες άλλες δεν έχουν οι άλλοι ένα ντόμινο, ένα ξέρω εγώ τι φαντάζιο κλπ. Μέσα εκεί και διαβάζουν. Εγώ όμως έτυχα να πάω σε ένα ιατρείο κάποτε, να επισκέφθηκα γιατρό. Και βρήκα στο γραφείο του δίπλα σκεπασμένο με ένα χαρτί και είχε ένα μικρό ορολόγιο και διάβαζε την 6η ώρα. Άλλη δε φορά που επήγα, βρήκα το ψαλτήρι και διάβαζε το κάθισμα του ψαλτηριού. Ο ένας διαθέτει την ώρα του έτσι. Ο άλλος διαθέτει την ώρα του έτσι. Άμα θέλει ο άνθρωπος, βρίσκει τον τρόπο και να διαβάσει και να προσευχηθεί. Και σε τόσες άλλες συζητήσεις που γίνονται όλη την ημέρα, θα μπορούν να τροποποιηθούν κατά κάποιον τρόπο τα θέματα, ώστε να γίνει και μια συζήτηση γύρω από το θέμα του Θεού. Πόσες αφορμές δεν δίνουν την ημέρα, από τόσα που βλέπουμε και από τόσα που ακούμε. Κάτι για την νηστεία την οποία βαλόμεθα. Κάτι για τη σοφροσύνη για την οποία θεωρείται ειρωνία σήμερα να είναι σόφρον, τίμιος νέος να είναι, τίμια νεάνης να είναι, τιμία σύζυγος να μείνει, θεωρούνται. Κάποιος που εκκλησιάζεται, δίνει την αφορμή. Κάπου για εξομολόγηση, κάτι για θεία κοινωνία, κάτι για τον κλήρο, κάτι. Υπάρχουν αφορμές. Αλλά δεν το βάλαμε ποτέ στο νου μας ότι μπορούμε αυτές τις μικρές αφορμές να τις χρησιμοποιούμε. Και αν θα θελήσουμε να κάνουμε ένα άθροισμα το βράδυ, θα έχουμε περίπου επιτύχει τις τρεις αυτές περιπτώσεις, τις οποίες είπα εγώ. Δεν είπα να σχολάσουμε από τη δουλειά, ούτε να χωρίσουμε να βάλουμε το ρολόι να χτυπάει, πέρασε η πρώτη περίοδος, τώρα άρχισε τη Δευτέρα. Αυτός είναι ο λόγος και αυτό είναι το πνεύμα γενικότερο επάνω σε αυτό το οποίο δεν συμβαίνει ως επιτοπλίστων στον άνθρωπο. Ζητάει στην Εκκλησία την ημέρα τελείαν Αγίαν και είναι έτοιμος μόλις βγει έξω να τη βεβηλώσει. Να μην είναι τελεία, να μην είναι Αγία, να μην είναι ειρηνική, να μην είναι τίποτα. Αυτό είναι το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, μιλήσαμε για τις τρεις αυτές περιπτώσεις. Ότι αν ο άνθρωπος δεν λάβει σοβαρός υπόψη αυτές τις τρεις διακλαδώσεις του θέματος αυτού, δεν θα κατορθώσει κατά κάποιον τρόπο να κρατήσει την ημέρα ούτε τελεία, ούτε Αγία, ούτε ειρηνική, ούτε αναμάρτητον. Τώρα, είπα ότι υπάρχει και ακόμη ένας άλλος τρόπος. Ποτέ η ημέρα δεν είναι τελεία, Αγία, ειρηνική, αναμάρτητος, όπως τη θέλει ο Θεός, εάν δεν έχει σχέση με την Θεία Κοινωνία. Η μέρα χωρίς Θεία Κοινωνία δεν είναι τελεία. Χριστός είναι αυτός ο οποίος θεραπεύει, τελειώνει, ειρηνοποιεί, ο Χριστός. Και χάνουνε πολλά πράγματα οι πιστοί, οι λεγόμενοι, οι οποίοι δεν ετοιμάζονται να κοινωνήσουν κάθε φορά που μπορούν να παρουσιαστούν στην Εκκλησία, ως ακόμη και ορισμένοι οι οποίοι είναι κατά κάποιον τρόπο η θέση να προσέλθουν και δεν προσέλχονται από άγνοια, από δυσιδαιμονία ή από κακή ερμηνεία επάνω στο θέμα της συνεχούς θείας κοινωνίας. Δεν εννοείται η μέρα Αγία εάν ο Χριστός δεν αγιάσει. Δεν θεωρείται η μέρα ειρηνική αν ο ειρηνοποιός δεν εισέλθει στην καρδία του ανθρώπου. Αναμάρτητος εάν ο αναμάρτητος δεν εισέλθει για να κάνει τον άνθρωπο αναμάρτητον. Και εντούτοις οι άνθρωποι φροντίζουν με τα δικά τους μέσα, με τις δικές τους δυνάμεις που είναι πάντοτε ξυλοφρίωνα που δεν κόβουν τίποτα και είναι και ξυλοπόδαρα που δεν μπορούν να περπατήσουν καθόλου, να μπορέσει να κάνει την ημέρα να φτύνει. Και έτσι περνάει η ημέρα, δεν είναι ούτε καν τελεία, ούτε καν Αγία, ούτε αναμάρτητος, ούτε ειρηνική, παρά είναι το τελείως αντίθετο. Ναι, το θέμα αυτό είναι το τρίτο και το σοβαρότερο που θα μπορούσε να πει κανείς, ότι ο άνθρωπος πρέπει απαραίτητος να φροντίζει, εφόσον μπορεί, να εκκλησιαστεί, όχι μόνο να εκκλησιαστεί, αλλά και να προσέλθει εις το μυστήριο. Τη δυνάμη του μυστηρίου, του Ιησού δηλαδή, ο άνθρωπος γιγαντούται και μπορεί να επιτύχει αυτό το οποίο ζητάει. Αν θέλετε δε εις επίρρωση το λόγο μου να ακούσετε κάτι που αυτή η Εκκλησία λέγει για αυτό το θέμα της Θείας Κοινωνίας, ακούσετε. Όταν ο ιερεύς ή ο αρχιερεύς ζητάει την χάρη του Πνεύματος του Αγίου για να γίνει η μετουσίωση συλλεγωμένη του άρτου σε σώμα και του ίνου η θέμα, λέγει στην της άλλη. Κατάπεψε, Κύριε, το πνεύμα σου το Άγιον έφημας και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα. Και ποιήσον τον μεν άρτον τούτον, Σίμιον σώμα του Χριστού σου, αμήν, λέγει ο διάκονος. Το δε το ποτηρίο τούτο, Σίμιον αίμα του Χριστού σου, αμήν. Μεταβαλών το πνευματί σου το Αγίο, αμήν, αμήν, αμήν. Και συνεχίζει μέσα και λέγει, ώστε γενέστε της μεταλαμβάνουσιν, της νύψιν ψυχής, της άφεσιν αμαρτιών, της κοινωνίαν του Αγίου σου Πνεύματος, της βασιλείαν ουρανών πλήρωμα, της παρησίαν της προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Γι' αυτόν τον λόγο γίνεται η θυσία, ώστε γενέστε. Κάμε μας αυτό σε παρακαλούμε, είναι τη χάρη του Πνεύματος Αγίου και κάνε αυτό το πράγμα, ώστε οι μεταλαμβάνοντες να επιτύχουν αυτά τα οποία γρηγορότερα ζητήσαμε. Να είναι η μέρα θελεία, αγία, ειρηνική αναμάρτητος. Εφόσον αυτό είναι το φάρμακο, αυτή είναι η δύναμη, η δωρεάν προσφερωμένη. Και ο άνθρωπος για τον αλφα ή βήτα λόγο δεν τη λαμβάνει. Πώς είναι δυνατόν να επιτύχει αυτό? Δεν επιτυγχάνεται αυτό με ανθρώπινες δυνάμεις. Οι ανθρώπινες δυνάμεις δεν είναι ικανές ποτέ να επιτύχουν τίποτα. Γι' αυτό και ακριβώς ο Χριστός είπε «Άνεφε μου, ούδι να σε ποιήν ουδέν». Και δεν είπε ψέματα, ούτε από εγωισμό το είπε. Ο άνθρωπος χωρίς Χριστό είναι σαν ένα τρόλεϊ χωρίς ρεύμα. Μπορεί να έχει 5.000 λίρες χρυσές ένα τρόλεϊ, αλλά έχει ανάγκη από μια δεκάρα ρεύμα. Και από τη στιγμή που με τις ίδιες σου δυνάμεις θέλει να τρέξει, είτε και στο ίσωμα ακόμη, δεν θα τον μπορέσει. Όταν όμως πιαστεί από πάνω από ντρολέ, δύναται. Αυτός είναι ο Χριστός, τον οποίο δεν τον ξέρουν οι άνθρωποι. Και θέλουν να αγιάσουν οι άνθρωποι, και θέλουν να είναι καλοί οι άνθρωποι, και θέλουν να είναι τίμοι οι άνθρωποι, να είναι σόφρονες, να μην είναι ειλικρινείς, να είναι, δεν ξέρω, αυτοί που θα έχουν όλα στα σαρετά που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος και θα είναι καλό να τις έχει, αλλά χωρίς τα εφόδια. Εκεί είναι το μυστικό. Γι' αυτό οι άνθρωποι πολλές φορές βγαίνουν χειρότεροι ίσως από την Εκκλησία. Δεν θέλω να πω αυτό, διότι πάντοτε μέσα στον άνθρωπο οσοδήποτε ψυχρός και αν μπει μέσα, εκτός εμπεί να βλασφημίσει, δηλαδή εν γνώση να αφαιρείσει, γίνεται μία αλλίωση, ιεροκριθείος μέσα στον άνθρωπο. Γίνεται μία αλλίωση. Δεν ξέρω τι είναι εκείνο και πώς ενεργεί αυτή η χάρη σε πάνω στον άνθρωπο, τον πιο σκληρών. Θα μπει στην αρχή με τα χέρια πίσω. Θα ζητήσει καρέκλα να βάλει τον πόδι επάνω στ' άλλο. Όταν όμως περνάει ο χρόνος και η λειτουργία συνεχίζει, θα αρχίσει σιγά σιγά να φέρει τα χέρια μπροστά. Θα κατεβάσει το ένα πόδι από το άλλο. Και θα βάλει και το κομπολόι στη τσέπη του. Γιατί εφάνισαν άνθρωποι στη Μητρόπολη των Αθηνών με το ένα πόδι επάνω στ' άλλο μέσα στην εκκλησία και με το κομπολόι να παίζουν στην καρέκλα. Ναι. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να ζητάς από τον Θεό και να λες παράσου Κύριε, χωρίς να ξέρεις τι μητρόπο ο Θεός θα σου το παράσει αυτό που ζητάς. Είναι πολύ αστείο και πολύ ανακόλουθο. Γι' αυτό ο άνθρωπος πρέπει να το λάβει σοβαρός υπόψη. Εκτός των άλλων που έχει θεσπίσει η Εκκλησία από αποστολικών χρόνων, είναι το συμφέρον του ανθρώπου. Δεν βάζω εγώ τον φόβο. Επί ποινή αφορισμού, λέγει, όποιος εισέλθει στην Εκκλησία και δεν κοινωνήσει να αφορίζεται. Αφορίζεται χρή. Είτε κληρικός είναι, είτε λαϊκός είναι. Την αιτία νυπάτων. Διαβάστε τον 8ο και τον 9ο αποστολικών κανόνα και θα δείτε εκεί πέρα ποια είναι. Επί ποινή. Όπως είπε για τον Αδάμ, είδαν ημέρα φάγεσαι από του ξύλου, θανάτου αποθανείσαι. Τον απειλεί με θάνατον εάν βάλει το χέρι του εκεί. Έτσι και εδώ, εάν δεν βάλει το χέρι του, εάν δεν βάλει το στόμα του, τον απεινεί με αφορισμό, με αποκοπή, να τον αποκόψει. Και δεν είναι μόνο αυτές οι γνώμες, είναι και άλλες. Ο δεύτερος κανόνας είναι αντιοχία συνόδου. Αφορίζει όποιος εισέλθει στην Εκκλησία και δεν κοινωνήσει χωρίς να έχει ευλόγους αιτίας. Διότι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μετενόησαν, εξομολογήθησαν και είναι υπό κανόνα, δύναται να προσέρχονται, να παίρνουν το αντίδοτο, χωρίς να κοινωνούν αυτοί. Οι υπόλοιποι όμως είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν στο μυστήριο. Διότι εφόσον δεν έχω ετοιμαστεί για θεία κοινωνία, ούτε για προσευχή είμαι έτοιμος. Διότι για να μην κοινωνώ, πάει να πει ότι υπάρχει λόγος, αμαρτία. Όταν υπάρχει αμαρτία, η προσευχή δεν πετά. Είναι σαν να αφήνεις ένα περιστέρι, αλλά από κάτω να του ζεις ένα σίδερο στα πόδια. Δεν θα μπορέσει να πετάξει. Δεν θα φτάσει μέχρι του θρόνου του Θεού η προσευχή ή να αντικαταπέψει τη Θεία Χάρη. Και επιγραμματικότατα λέγει ο Θείος Χρυσόστομος αυτή την περίπτωση. «Εις το ναόν εισήλθες, εαυτόν άξιον ομολόγησα». Το σκέφτης καλά να εισέλθει. Και βρήκες ότι είσαι άξιον να εισέλθει. Πώς τώρα στο μεταφόβου παρουσιάζεσαι ανάξιον? Εδώ είναι το θέμα. Αυτό βέβαια είχε γίνει αιτία. Και έχω γράψει ειδικά βιβλία και το αντίο του θανάτου που είναι το πρώτο γραμμένο από το 57 που έχει σχέση με την Θεία Κοινωνία και τα αποτελέσματα και το εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών. Για ποιο λόγο και τι είναι αυτό το οποίο λαμβάνει χώρα στην Εκκλησία? Γιατί ορισμένοι έχουν τη γνώμη ότι είναι κάποια επιχείρηση του παπά και μάλιστα με την φράση τη ιδέα «Πού να πάω στο παπαδομάγαζο?» Έτσι το ονομάζει. Αυτόν που τον φέρανε και τον βάφτισαν χωρίς να τον ρωτήσουν και που θα τον κυδεύσουν και από εκεί χωρίς να τον ρωτήσουν. Εν πάση περιπτώσει, έτσι εκφράζονται. Βέβαια, αυτά είναι, θέλω να πιστεύω, αποτελέσματα αγνίας, όχι κακίας. Διότι κανένας που διάβασε σωστά την Ορθόδοξη Θρησκεία, που διάβασε το Ευαγγέλιο, που διάβασε του Πατέρα, που ενέκυψε αυτά που είπε ο Χριστός, δεν πήγε κόντρα. Είναι λίγοι, μερικοί. Και αυτοί φώναξαν στο τέλος πριν πεθάνουν με νηφικάς με ένα ζωρέ. Όλοι οι άλλοι ομολόγησαν οι μικρινείς ότι ναι, έτσι είναι. Τα που γράφονται εδώ και διδάχτησαν δι' αυτών δεν έχουν γραφτεί ούτε έχουν ποτέ κηρυχθεί, λεχθεί από ανθρώπινο στόμα τέλειο. Έπρεπε να είναι Θεός αυτός που τα έγραψε, αυτός τα εδίδαξε και τα ζητάει από τον άνθρωπο. Και τον άνθρωπο τον θέλει να γίνει Θεός μικρός γι' αυτός. Γι' αυτό ακριβώς του δίδει το σώμα του και το αίμα του. Θεεί το σώμα, θεεί το πνεύμα. Τον δε νου τρέφει ξένος, λέγει επιγραμματικότατα την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Οι άνθρωποι οι οποίοι αγωνίζονται και προσέρχονται όσο μπορούν πιο συχνά το Άγιο Ποτήριο, αυτοί έχουν ορθή γνώμη και αντιλαμβάνονται τη δύναμη και τη χάρη και πώς διαφορετικά παλεύουν πάνω στη ζωή. Ο Θείος Χρυσόστομος λέγει για τους ανθρώπους οι οποίοι κοινωνούν προετοιμασμένοι κατά το δυνατόν και με φόβον Θεού και με σεβασμόν, όταν εξέρχονται του ναού εξέρχονται ως λέοντες, αποπνέοντες πυρ, φωτιά, και δεν μπορεί να σταθεί. Ο λέον, ο οριόμενος, την ακαταπίνει, όπως λέγει ο Πέτρος, λέγει ότι ο διάβολος περιέρχεται ως λέον, οριόμενος, την ακαταπίνει. Ποιον ακαταπίνει? Και καταπίνει ασφαλώς αυτόν που τον βρίσκει και χωρισμένον από τον Χριστό. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι ενωμένος με τον Χριστό κατά το τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγό εν αυτό, ο άνθρωπος αυτός ο ενωμένος δεν μπορεί να γίνει βορά του σατανά, διότι θα τον κατακάψει. Είναι σαν ένα σίδερο το οποίο έχει ενδυθεί το πυρ και είναι αδύνατον ο άνθρωπος να το πλησιάσει. Έτσι ακριβώς είναι ο χριστιανός ο οποίος προσερχόμενος κοινωνεί, επικοινωνεί μετά του Χριστού και καταπίνει ο Χριστός την καρδία και η καρδία των Χριστών και γίνεται ένα. Και λέγει επιγραμματικότατα σε ένα του λόγο. Καθάπερ λέοντες, φλόγα πνέοντες, ούτω της ιεράς τραπέζης εξερχόμεθα, φοβερή γενόμεθα, το διαβόλο, καιρός κοινωνίας, ούχε ορτή και πανήγυρης, αλλά συνειδώς καθαρών και βίος εγκλημάτων απειλαγμένων. Δεν είναι για τα Χριστούγεννα, λέει η Θεία Κοινωνία. Δεν είναι για το Πάσχα. Δεν είναι για τα 15 Αύγουστο. Δεν είναι δηλαδή για ορισμένες χρονολογίες, για τα χρόνια πολλά και του χρόνου που λέμε εμείς. Καιρός κοινωνίας, ούχε εορτή και πανήγυρη. Όπως οι μητέρες είναι της Αγίας Εκατερίνης. Όλες τα παιδιά είναι καλό για τα παιδιά. Είναι του Αγίου Στυλιανού. Είναι καλό για τα παιδιά να κοινωνήσουν. Γιατί τις άλλες ημέρες δεν είναι καλό. Τότε είναι καλό. Από δυσδαιμονία πηγαίνουν τα παιδιά στην εκκλησία να τα κοινωνήσουν. Είτε είναι τακτοποιημένες αυτές, είτε ατακτοποιείται. Διότι και τα παιδιά τα μικρά κοινωνούν και αξιοποιείται η Θεία Κοινωνία μέσα των κατά αναλογία της καθαρότητας της Μητρός και της πίστεως της Μητρός και του Πατρός. Δεν είναι ασπιρίνη να τη δώσουμε σε οποιονδήποτε, όπως το βάπτισμα ενεργείται τη πίστη του αναδόχου, αναδέχεται αυτός και αναλαμβάνει αυτός. Να πει το από τα σωμές σατανά και συντασωμές τη Χριστέ και γίνεται αυτό που γίνεται, έτσι ακριβώς είναι και η Θεία Κοινωνία. Καιρός κοινωνίας, ούχε ορτή και πανήγυρης, αλλά συνειδώς καθαρών. Διότι όχι μεγάλη Πέμπτη να είναι, άμα είσαι αταυτοποίητος πώς θα πας. Όταν η συνείδησή σου καταμαρτυρεί ότι ενέχεσαι σε σαρκικές αμαρτίες, σε βλασφημίες, σε αδικίες, σε χίλια δυο άλλα πράγματα, πώς θα πας. Αν η συνείδησή σου είναι καθαρά, κάθε μέρα. Αν δεν είναι καθαρά, ούτε τη Μεγάλη Πέμπτη. Αυτό εννοεί εδώ. Αλλά συνειδώς καθαρών και βίας εγκλημάτων απειλαγμένος. Και βίος εγκλημάτων απειλαγμένος. Ο βίος σου να είναι καθαρός και απειλαγμένος από αμαρτίες. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν, λέγω, ο άνθρωπος να κατορθώσει, να επιτύχει τίποτα από αυτά τα οποία ετούμε ή ετή μάλλον ο άνθρωπος την ημέρα να είναι τελεία Αγία Κυριακή και Αναμάρτωση. Είναι αδύνατο εάν δεν υπάρχει και η Θεία Κοινωνία. Βέβαια εμείς αφενός εργαζόμεθα. Αφετέρου δεν έχουμε καθημερινή Θεία Λειτουργία. Και αν θα είχαμε πάλι δεν θα ήταν δυνατόν. Αλλά όσο μπορούμε πιο πολύ να πυκνώσουμε την Θεία Κοινωνία, διότι τότε μόνον δίδουμε ευκαιρία να γίνει αυτή η επεξεργασία της ψυχής δια του σώματος και του αίματος του Χριστού, που θα μπορεί ο άνθρωπος να επιτύχει αυτήν την αίτηση την οποία ζητάει. Την οποία έχει δύο φορές η Εκκλησία. Δεν την έχει μόνον, δεν ξέρω αν τα έχετε προσέξει αυτά τα πράγματα, την έχει και σε μία άλλη περίπτωση. Την ημέρα τελεία Αγία Ειρηνική και Αναμάρτωσης. Μετά του ορθή μεταλαβώντες κλπ. Αυτήν την αίτηση την ξαναλέγει. Συμπληρωμένη μάλιστα. Είναι η μόνη αίτηση η οποία λέγεται δυο φορές. Την ημέρα λέγει εκεί πάσαν, τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτων, ετισάμενη. Αυτούς οι αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Πού να παραδώσουμε εμείς το Χριστό τη ζωή τη δικιά μας. Αυτό θα μας συγκανονίσει. Εμείς έχουμε κλείσει που θα πάμε το απόγευμα την Κυριακή. Το γήπεδο μας περιμένει, το σινεμά μας περιμένει, η αγκαλιά μας περιμένει, η νύχτη μας περιμένει, το χαρτί μας περιμένει, ο υπόδρομος μας περιμένει, χίλια δύο πράγματα μας περιμένουν. Αυτόν θα ακούσουμε. Λέγεται παπά να φύγουμε. Είμαστε ψεύτες. Και μπορεί βέβαια το Θεό να τον κοροϊδεύουμε σε αυτόν τον κόσμο, όπου η δικαιοσύνη του δεν ενεργεί. Αλλά σε εκείνον τον κόσμο όπου η δικαιοσύνη του θα ενεργήσει, νομίζω ότι όλα αυτά θα βγουν στην επιφάνεια και θα ζητηθεί λόγος για τον καθέναν, από τον καθέναν για αυτή την περίπτωση. Ας ληφθεί λοιπόν σοβαρός υπόψη αυτό που σας λέγω αναφορικώς με την ημέρα. Αλλά δεν είναι μόνο ημέρα, είναι και νύχτα. Γιατί θα μπορούσε να πει κανείς, θα προσέξω την ημέρα μου, αλλά εδώ έχουμε άλλες 12 ώρες. Δεν είναι το 24ωρο 12 ώρες, είναι 24 ώρες. Και δυστυχώς οι περισσότερες αμαρτίες γίνονται τη νύχτα. Δεν αντέχουν το φως οι αμαρτίες, οι αδικίες, οι κομπίνες, οι κλοπές, οι σαρκικές διαφθορές κλπ. Δεν αντέχουν το φως ούτε του διεφθαρμένου αυτού κόσμου. Δεν το αντέχουν το φως. Θέλουν σκοτάδι. Και είναι ανάγκη μεγαλύτερα να προσέξει ο άνθρωπος και τη νύχτα το τι είναι τρόπο θα τη χρησιμοποιήσει. Γι' αυτό ακριβώς όσοι, δεν ξέρω αν έχετε προσέξει και εσείς οι οποίοι εκκλησιάζεστε και τους εσπερινούς παρακολουθείτε, αν έχετε προσέξει ότι και για τη νύχτα δέεται κατά τον ίδιο τρόπο. Όπως λέγει την ημέραν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν κλπ, λέγει και δια τη νύχτα την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτων παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Έχουμε και νύχτα μπροστά και ζητάει ο άνθρωπος πάλι. Και ο ψάλτης λέγει παράσκου Κύριε, όπως μας έδωσε την ημέρα τελεία Αγία Ειρηνική Αναμάρτω, πρόσθεσε και τη νύχτα. Σε παρακαλούμε να είναι τι αυτή. Πόσο θα επιτύχει ο άνθρωπος να έχει μία τι αυτή ημέρα τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτων, ή να έχει την εσπέραν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτων? Το έχετε προσέξει ποτέ σας? Έχετε κάνει, σας έχει ενδιαφερθεί? Έχετε ενδιαφερθεί ποτέ σας? Εάν ο άνθρωπος διαβάσει των προημιακών των λεγόμενων του εσπερινού, θα ντραπεί γιατί λέγεται άνθρωπος. Δεν εφαρμόζει τίποτα από εκείνα τα οποία λέει εκεί μέσα για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος δυστυχώς, αντίθετος από τα θηρία, έχει πάρει τη θέση των θηρίων κατά τη νύχτα και τα θηρία έχουν πάρει τη θέση του ανθρώπου. Λέγει για τον άνθρωπο εκεί προτρέποντας το πνεύμα του Άγιου Αζεζαδί, όταν ανοίξει η μέρα, εξέρχεται ο άνθρωπος στην εργασία αυτού έως της πέρα. Δεν ανεγνώριζε 8ωρο, ούτε 6ωρο, ούτε 5ωρο. Ο Δαβίδ, 12ωρο έλεγε. Άμα τη ανατολή του ηλίου, μέχρι την δύση του ηλίου. Θα πει κανείς, είναι ανάγκη να δουλεύουμε 12 ώρες. Πόσο μπορούμε να δουλέψουμε 8? Μπορούμε να δουλέψουμε 5 και να πάρουμε τα ίδια ίσως και περισσότερα. Δούλεψε 4. Πολλοί φροντίζουν να μην δουλέψουμε καθόλου. Είμαστε αεριτζίδες, με κομπίνες διάφορες κλπ. Δεν εργαζόμεθα καθόλου. Το θέμα είναι το εξής όμως. Δουλεύεις 5. Είναι 24, άλλες 19 τι κάνει. Τις διαθέτεις για την ψυχή σου ή για την καταστροφή σου? Δυστυχώς, οι περισσότεροι τις διαθέτουμε για την καταστροφή μας. Το βράδυ, όταν πέσει ο ήλιος, βγαίνουν, λέει, τα θηρία του δρυμού. Το πρωί, μόλις βγει ο ήλιος, θα πάνε να κοιταστούν αυτά, να κρυφτούν και θα βγει ο άνθρωπος. Και τι έχει γίνει τώρα? Δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι όταν πέσει ο ήλιος και αρχίζει η νύχτα, βγαίνουν θηρία ανθρώποι, άνθρωποι θηρία, και κρύβονται τα άλλα θηρία, διότι βγαίνουν οι άνθρωποι. Δεν κοιμούνται οι άνθρωποι. Ξημερώματα έχουν το βράδυ πολύ. Και βράδυ έχουν τα ξημερώματα πολύ. Αντιστράφησαν οι ώρες. Είναι δυνατόν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος? Ισχύει για αυτόν τον άνθρωπο η εσπέρα να είναι τελεία Αγία Ειρηνική και αναμάρτως? Εφόσον αυτή φτιάχνεται από το μεσημέρι να βγει για το βράδυ, να καταστρέψει τον εαυτόν της και τους άλλους, ή ο νέος να καταστρέψει τον εαυτόν του και τους άλλους? Είναι δυνατόν να επιτευχθούν αυτά τα πράγματα? Δεν είναι δυνατόν. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή. Και έχει, όπως γνωρίζετε, εσπερινών. Και τα υπενθυμίζει αυτά στον εσπερινών. Παρακαλεί επίσης τον εσπερινόν δια του ιερέως, και ο ιερέας παρακαλεί επίσης δια το εκκλησίασμά του, σε μια μυστική εκκλησία που διαβάζει και λέγει «Εν μετανία και εξομολογήσει παράλαβε. Αν πεθάνουμε απόψε, σε παρακαλούμε Κύριε, αν το κρεβάτι μας γίνει νεκροκρέβατο, αν τα κλείσουμε και δεν ανοίξουν, εν μετανία και εξομολογήσει παράλαβε». Θέματα κι αυτό. Πολλές φορές και ο ίδιος ο παπάς που το λέει είναι και αμετανόητος και ανεξομολόητος. Εν τούτης όμως λέγεται, και αυτό είναι το συμφέρον και αυτό είναι το σωστό.
2: Και συνεχίζει ο Άγιος άνθρωπος αυτός τη σκέψη του και λέγει: Όποιος δε φέρει σταυρόν, δεν είναι άξιος να φέρει στέφανον. Όποιος δε δεχτεί να φέρει σταυρόν, δεν είναι άξιος να φέρει στέφανον αύριο. Παραδείγματι, το να νηστέψεις να σταυρός στη σάρκα. Δεν θέλει σάρκα, την νηστεία. Το να εγκρατευτείς ως νέος, ως νεάνης και να έρθεις τίμιος εις των γάμων και να δικαιούσε το δόξα και τιμή στεφάνωσον. Να μην έρθεις άτιμος και δεν το δικαιούσε αυτό. Είναι ένα σταυρός. Το να μην κλέψεις με το στόμα σου, το να μην κλέψεις με τον πύχη σου, το να μην κλέψεις με το ζύγι σου, το να μην κλέψεις με το μέτρο σου, είναι ένα σταυρός. Να σταθείς στο νόμιμο. Εάν το παραβείς, θα έχεις τα επίχειρα. Μην περιμένεις στεφάνι. Υπανδρεύτης, καλείσαι να φέρεις τον σταυρόν της συζυγίας και να φέρεις με τη βοήθεια του Θεού τα παιδιά που θα σου δώσει ο Θεός. Ένα σου δώσει, κανένα σου δώσει, πέντε σου δώσει, δέκα σου δώσει, δύο σου δώσει, τρία σου δώσει. Είναι ο σταυρός της οικογενείας αυτός, της συζυγίας. Όταν εσύ τον πετάξεις τον σταυρόν αυτόν και αρχίσεις και τα βάζεις τα πράγματα στη λογική, παίρνεις μολύβι και χαρτί και μετράς και ζυγίζεις και γράφεις κλπ. Τότε μην περιμένει στέφανον. Θα φέρεις τον σταυρόν της συζυγίας, τον σταυρόν της εγκρατείας, τον σταυρόν της σοφροσύνης, τον σταυρόν της τιμιότητος, τον σταυρόν της αληθείας, για να περιμένει στέφανον. Διαφορετικά μην περιμένει στέφανον. Όποιος απεμπολίσει τον σταυρόν και πει «Α, μου χρειάζεται η παρθενία», δεν μου χρειάζεται η εγκράτεια, δεν μου χρειάζεται η σοφροσύνη, δεν μου χρειάζεται η νηστεία, δεν μου χρειάζεται η παιδοτεία, δεν μου χρειάζεται η μειώτηση, η ηθική κλπ. Μην περιμένει στέφανον. Θα περάσεις από το καμίνι, από τη μεγάλη αυτή εβδομάδα. Αγνωρίζεις όμως ότι θα δικαιούσε στέφανον. Εάν διαβάσετε τον βίο των Αγίων Τεσσαράκοντα, θα ειδείτε ότι όσοι μπήκανε στη λίμνη εκείνη την παγωμένη της Σεβαστίας επήρανε στέφανον. 40 ήσαντε. 40 άγγελοι από πάνω έφερε ο καθένας τον στέφανον του καθενός. Ένας λιποτάχτησε, έφυγε. Την τελευταία στιγμή ο άγγελος το πήρε το στεφάνι προς τα εκεί. Δεν το πήρε το στεφάνι αυτός, διότι δεν ήθλησε, δεν έμεινε πιστός μέχρι το τέλος, λιποψύχησε. Και μάλιστα λέγει η παράδοση ότι βλέποντας ο φύλαξ ο αλλόπιστος το στεφάνι να αιωρείται και να μένει να μην το παίρνει κανείς, έτρεξε και μπήκε αυτός μέσα και πέθανε αυτός ο άπιστος εκεί και πήρε αυτός το στεφάνι. Κατά συνέπεια δεν είναι τραλαλά τραλαλά τραλαλά ούτε να βάλουμε το ψαράτικο βρακάκι και να βγούμε έξω να δείξουμε τις γραμμές μας, ούτε τι θα μας πει ο κόσμος, τι μας πάει και τι μας πάει μπροστά στον καθρέφτη. Αυτά δεν τα θέλει ο Θεός. Εάν δεν επρόκειτο να πεθάνουμε, ας κάναμε ό,τι νομίζουμε. Αλλά εφόσον πρόκειται να πεθάνουμε, αλίμονό μας. Θα περάσουμε μια μέρα από το λεγόμενο στη λαϊκή έκφραση καστιγκάρι του Θεού. Και εκεί θα ζυγιστούν όλα και θα αποκαλυφθούν όλα. Θεός μακροθυμεί, δεν ξεχνάει όμως. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Συγχωρεί, αλλά δεν ευλογεί. Περιμένει του ανθρώπου την επιστροφή και την τακτοποίηση. Δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού. Και μάλιστα πολλοί, όσοι επιστρέψαμε όπως εγώ, πολύ βαρύ ποινήτης των Χριστών, λέγω μέσα μου και ανά πάσαν ώρα, Θεέ μου, πώς τόσες φορές που ήρθα να σκοτωθώ στους πολέμους, να ναυαγήσω στα θαλάσσας, να γκρεμιστώ από τον αέρα, δεν επέτρεψες, διότι όχι απλώς στην κόλαση θα είχα πάει, αλλά σε ειδική κόλαση θα είχε φτιάξει με βάση τη ζωή την οποία είχα γρηγορότερα θα είχα πάει. Όμως η μακροθυμία του Θεού βρήκε τρόπους και λοιπά ίσως έβλεπε ότι θα μετανοήσω για να επιστρέψω και να κάνω σήμερα ένα μικρό αγώνα, μήπως σωθώ. Αυτός είναι ο Θεός, δεν άλλαξε. Δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού ο Θεός, αλλά εμείς νομίζουμε ότι ή δεν υπάρχει ή δεν δύναται και γι' αυτό ακριβώς δεν ενεργάζεται η δικαιοσύνη του. Και δύναται και υπάρχει, αλλά μακροθυμεί. Κάποτε άλλοτε που ομιλούσα αναφορικώς με αυτά που υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία και τι συμβολίζει και τι υπενθυμίζει το καθένα, είχα πει επάνω σε αυτό το εξής και το λέγω για μερικούς που ή δεν το ενθυμούνται ή για πρώτη φορά το ακούνε. Μέσα στην Εκκλησία είναι όλα. Και μάλιστα μέχρι τη Δευτέρας Παρουσίας και της Κρίσεως συμβολίζονται όλα. Και λέγω, στα πόδια του Τιμίου Προδρόμου υπάρχει ένα τσεκούρι. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Το τσεκούρι για να κόψει κάποιος πρέπει να το πάρει στο χέρι. Δεν το πήρε κανείς ακόμη. Εκεί κάθεται. Μάλιστα ο Ιωάννης τότε που είδε αυτά τα άσχημα πράγματα επί των ημερών του, είπε στους γραμματείς και φαρισαίους ότι θα έρθει πίσω άλλος που θα πάρει και θα καθαρίσει τα λόνι. Αλλά ήρθε και όχι μόνο δεν καθάρισε τα λόνι, αλλά τον καθαρίσαν και αυτόν. Δεν ήταν η εποχή ακόμη. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού που κάθεται εκεί. Θα έρθει όμως μια μέρα που θα το πάρει στο χέρι του και τότε θα φύγουν τα ξερά από τα χλωρά. Θα τα καθαρίσει αυτά τα πράγματα. Αυτό μάλιστα μας το υπενθυμίζει πιο πολύ με το δεσποτικό. Έχετε το δεσποτικό που είναι στο θρόνο, ο Παντοκράτορο, ο Χριστός μας, καθήμενος κλπ. Εκεί είναι η κρίση. Και αν δείτε στο δεσποτικό από πάνω, έλεγα, δεν καίει καντήλι με λάδι. Δεν υπάρχει λάδι. Όσον σε όλα τα μέρη, στο τέμπλε κλπ, Παναγία μας, ο Κύριος, οι Άγιοι έχουν τον καντήλι με το λάδι μπροστά και καίει. Εκεί δεν καίει καντήλι. Δεν καίει λάδι εκεί. Γιατί? Διότι εκεί είναι κρίση και στην κρίση δεν υπάρχει έλεος. Εδώ, στην ωραία πύλη θα γίνει ο συμβιβασμός. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Σώσον ημάς η Θεού. Και όταν ο άνθρωπος δεχθεί, να δεχτεί τον Χριστόν, να μετανοήσει, να εξομολογηθεί, να πάει στην ωραία πύλη, να πάρει το σώμα του και το αίμα του, εις άφεση αμαρτιών και ζωήν την αιώνιον, τακτοποιείται και περνάει δια της ωραίας πύλης στη βασιλεία των ωραίων. Γι' αυτό λέγεται και ωραία πύλη. Από εκεί θα περάσουν οι ψυχές. Δεν πάνε από το καφενείο, δεν πάνε από την αγκαλιά, δεν πάνε από την κρουαζέρα, δεν πάνε από το εξωτερικό, ούτε από τη θάλασσα, ούτε από το βουνό, ούτε από τα παραπόρτια. Από εδώ θα περάσουν. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Το ένα μέρος και το άλλο του τέμπλεο αυτού υπάρχουν δύο αρχάγγελοι και στέκονται και φυλάνε τις πόρτες. Και να θελήσει ο άνθρωπος να πάει που λέει εγώ θα κάνω καλά και θα πω, θα του πει από εκεί Κύριε, στη μέση, θα έρθεις από εδώ, από εκεί στη μέση. Πήγαινε να τα συζητήσει με αυτούς τους δύο, τη νέα Εύα και τον νέο Αδάμ που ήρθαν και αντικατέστησαν τον πρώτο Αδάμ και την πρώτη Εύα, να τα συμβιβάσεις, να σου δώσουν το εισιτήριο για τη Βασιλεία των Ουρανών. Διότι εάν δεν τα συμβιβάσεις τώρα που γίνεται έλεος εδώ μπροστά στην ωραία πύλη στο Σολέα, μια μέρα θα έρθει εκεί στην κρίση και τότε δεν θα υπάρχει έλεος. Δεν υπάρχει τίποτα μέσα στην Εκκλησία μας που να μην υπενθυμίζει τον άνθρωπο και να μην τον διδάσκει. Αλλά εμείς είμαστε απρόσεκτοι, είμαστε ακατήχητοι, είμαστε αδιάφοροι για τα θέματα αυτά και ο καθένας από εμάς βγάζει ένα πιστοποιητικό για τον εαυτόν του. Ξέρεις τι κάνω εγώ και ξέρεις ποιος είμαι εγώ και μακάρι να κάνεις και εσύ και να είσαι δε και άλλοι. Η σύζυγος δια των σύζυγων, πιστοποιητικό αφέσεως. Ο σύζυγος δια την σύζυγον, για την πεθερά, για τη γιαγιά, γεια. Ξέρεις τι είσαι αυτή. Βρε εσύ και εγώ τι είμαι θα, τι είναι αυτά που μου λες τι σαν οι άλλοι. Κολλητικό είναι ο χριστιανισμός. Να ατομική υπόθεση ενός εκάστου. Τι βγαίνει από αυτό. Ο Αδάμ έκαμε τα δύο πρώτα παιδιά, τον Κάιν και τον Άβελ. Ο ένας ήταν φωνιάς και ο άλλος ήταν καλός. Τι μου λες εμένα τώρα, δεν ήταν μια κοιλιά, είσαι από μια μάνα, δεν σπουδάσανε μαζί στα χωράφια εκεί κλπ. Και τούτος ο ένας ήταν κακούργος και ο άλλος όχι. Τι μου λες τώρα τι συγγένεια και ποιοι είναι, Και τι εκδίδεις πιστοποιητικά? Περνούν τα πιστοποιητικά αυτά πουθενά? Θα κάνει λάθος ο Χριστός και θα κρίνει άδικα ο Θεός τον άνθρωπο? Όχι, δεν είναι αυτό το πράγμα. Ώστε απαραίτητος ο άνθρωπος πρέπει να τα χωνέψει και να φροντίσει να τα ζήσει στον κόσμο αυτόν και να δεχθεί αυτό που του επιτρέπει ο Θεός. Διαφορετικά, αν θελήσει με τον τρόπο το δικό του, δεν θα πάει. Όλες οι θρησκείες οι δικές μας που φτιάχνουμε στα μέτρα μας έχουν μόνο κόλαση, δεν έχουν παράδεισο. Και όλων αυτών των κυρίων που παρουσιάζονται ως θρησκείες, μα παπικοί λέγονται, μα προτεστάντε λέγονται, μα εχοβίτε λέγονται, μα μαμαθανή λέγονται, μα βουδιστέ λέγονται, μα ζωροάστρα λέγονται, μα. Η θρησκεία τους έχει μόνον κόλαση, δεν έχει παράδεισο. Παράδεισο έχει μόνον του Ιησού, του Εσταυρωμένου, του Ναζαρινού. Αυτού η θρησκεία, που είναι κενός ο τάφος και της μητέρας του κενός ο τάφος. Αυτός που ανέστη, αυτού η θρησκεία έχει και παράδεισο. Και αυτού η θρησκεία της βασιλείας ουκέστε τέλος. Κατά συνέπεια λοιπόν θα δεχτούμε, αλλά θα πάμε πίσω από τον Χριστό. Γι' αυτό λέει εδώ, όποιος δεν φέρει σταυρών δεν είναι άξιος να φέρει και στέφανον. Το βραβείο είναι μετά το σταυρό. Και ωραία το είπε, αν θυμίστε, μετά του Σταυρού, την Κυριακή μετά του Σταυρού. «Όστις θέλει ο πίσω μου ακολουθεί, απαρνησάς το εαυτόν, αράτω των Σταυρών αυτού και ακολουθεί τον». Ομιλεί περί Σταυρού, πρώτου Σταυρού. Έχει σταυρωθεί ο Χριστός και τούτος ομιλούσε περί Σταυρού. Κάθε άνθρωπος θα φέρει Σταυρών, θα σταυρώσει τα πάθη του και τις επιθυμίες του. Μην είναι εύκολο να λέει ναι, να μάθει να λέει όχι. Να λέει όχι στη σάρκα του, όχι στη μόδα, όχι στον κόσμο, όχι στο εγώ, όχι στο συμφέρον. Όχι, όχι, όχι, όχι. Εμείς έτοιμοι. Τα χέρια επάνω, ό,τι μας ζητήσει, έτοιμοι. Τότε πού πάμε, πού θα μας πάει? Πόσο το σώμα, η σάρκα, πρέπει να άγεται και όχι η ψυχή να φέρεται από το σώμα. Το σώμα πρέπει να μην διατάσει, να εξυπηρετεί. Και αν μπορούσε ο άνθρωπος να κάνει μια σκέψη που θα του υποδείξω, είχε να ωφεληθεί πολλά. Θα παρομοιάσει το συνεταιρισμό ψυχής και σώματος το σκύλο με τη γάτα. Δεν υπάρχει, δεν πρέπει να υπάρχει συμφιλίωση μεταξύ των δύο αυτών. Διότι ό,τι θέλει η σάρξ δεν συμφέρει στην ψυχή. Και ό,τι συμφέρει στην ψυχή δεν το θέλει η σάρξ. Η ψυχή είναι ο αναβάτης. Είναι ο σοφέρ. Είναι ο οδηγός. Πού να τον πάει όπου θέλει το όχημα? Τον πάει στο βράχο. Θα ακούσουμε τώρα τι λέγει. Αυτή τι ζητάει? Είναι τρελή. Η σάρξ είναι τρελή. Αυτά που ζητάει δεν συμφέρον για την ψυχή. Και αν θα λάβει ακόμη υπόψη του άνθρωπος ότι η ψυχή μόνη και χωρίς το σώμα μπορεί να σταθεί, μπορεί να ζήσει. Το σώμα χωρίς την ψυχή δεν μπορεί να ζήσει. Όταν χωριστεί η ψυχή, το σώμα αρχίζει στα εξών συνετέθη να βρωμάει και

νεαρού εκείνου που έκανε τη ζωή του ως ξυλοκέρατα. Τα ξυλοκέρατα έχουν μια ιδιότητα. Πρώτον, δεν είναι για τα στομάχια του ανθρώπου. Είναι για τους χείρους, λόγω της ακρασίας που έχουν οι χείροι, σαρκολάθρας κλπ. Τον άνθρωπο δεν τον γεμίζουν. Ποιαδήποτε ειδονή, ποιαδήποτε, έχει μια μικρά ιδίτητα, έπειτα όμως μετά πτύνεις επάνω σε αυτή την ιδίτητα. Σε αυτή την ειδονή πτύνεις επάνω. Έτσι και το ξυλοκέρατο, όταν το δαγκώσεις, το μασίσεις, σου παρουσιάζει κάποια νοστιμάδα, μια ιδίτητα. Όμως έπειτα το φτύνεις, γιατί δεν είναι για το στομάχι σου. Έτσι είναι και οι αμαρτίες, όλες οι αμαρτίες. Και εν τούτης ο άνθρωπος χειρότερα από αυτά που λέει ο Χριστός μας με τα ξυλοκέρατα κοιτάζει να ικανοποιήσει τη ζωή του σήμερα. Γιατί ζητάει να γεμίσει με ξυλοκέρατα ο άνθρωπος σήμερα? Γιατί ζει μακριά από τον Χριστό. Χριστός του γεμίζει τα όλα. Βρίσκει προορισμό ο άνθρωπος όταν ακολουθήσει τον Χριστό. Πληροφορείται πού θα ήρθε, γιατί ήρθε και πού υπάγει. Γεμίζει μέσα του. Δεν είναι κενό σε τίποτα. Τι που τρέχουν δήθεν να πιάσουν πεταλούδες και τους θαυμάζουμε εμείς, που όλοι είναι πάνε στο τρολοκομείο, άλλοι αυτοκτονούνε, άλλοι δεν έχουν ύπνο, έχουν γεμίσει τα τρελάτικα. Υπήρξαν ποτέ στον κόσμο τόσα τρελάτικα όσα υπάρχουν σήμερα, με τέτοιο πολιτισμό και με τόσο φτάσιμο του ανθρώπου, φτασμένος λέει άνθρωπος. Σας ερωτώ, είστε άνθρωποι μορφωμένοι, ζείτε μέσα σε κόσμο, μέσα σε γνώση. Υπήρξαν στον κόσμο τόσα τρελοκομεία όσα υπάρχουν σήμερα ή και στην Ελλάδα μας ακόμη. Το εξωτερικό, το κάθε σπίτι έχει και τον ψυχίατρό του. Πήγαν ψυχίατροι πρώτα. Γέμισαν τα πάντα. Ανεβάτε πάνω, είτε πόσα τρελάτικα υπάρχουν. Γιατί? Μακριά από τον Χριστό. Το ανώτερο κοινωνικό έτσι επίπεδο, όπως τα λένε, και είναι της Σουηδίας. Ξέρετε πόσες αυτοκτονίες νεαρών έχουμε και από τα δύο φύλλα, χιλιάδες των χρόνων. Γιατί? Τι τους λείπει? Σκοθήκα το πρωί και δεν έχουν να φάνε. Ο Χριστός τους λείπει. Γι' αυτό είναι ανάγκη ο άνθρωπος να το καταλάβει, να δεχθεί ότι εδώ στον κόσμο που ήρθε δεν ήρθε για να μείνει, ήρθε για να φύγει και φεύγει για να μείνει. Ήρθε για να πεθάνει εδώ και πεθαίνει για να ζήσει. Της βασιλείας αυτής έστε τέλος. Της βασιλείας εκείνης ούτε έστε τέλος. Δεν το καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Και δεν βλέπει την αδυναμία του που τα βάζει με το Θεό. Ένα σεισμό έκανε και τα αρχοντόπουλα και τα βασιλόπουλα έγιναν γύφτη. Σε κλάσμα δευτερολέπτου βρεθήκανε στη σκηνή, βρωμήσανε εκεί πέρα. Δεν το σκέπτεται το άνθρωπο να πει τι είμαι, γιατί δεν θέλω επιτέλους να το καταλάβω, να το νιώσω. Αλλά αναζητούμε, όπως ξέρετε τώρα, βρήκα καινούργια μόδα, θα ξέρουμε τώρα λέει πως θα γίνει ο σεισμός. Γιατί θα γίνεται? Θα βγαίνεις έξω εκ προημίου? Το Θεό να μην τα βάλεις. Ποτάξου και μείνε μέσα, δεν σου κάνει τίποτα ο σεισμός. Γιατί έχει την δύναμη ο Θεός να σου δείξει τη δύναμή του, όπως την έδειξε και τώρα στην Ελλάδα. Αλλά δεν θέλω να το καταλάβουμε εμείς. Τέλος πάντων, ο ίδιος άνθρωπος αυτός έχει και μια τρίτη γνώμη επάνω στο θέμα των θλίψεων και του σταυρού του ανθρώπου, κάπως πιο πλατιτέρα, και λέγει: είναι βαρύς αλλά ωραίος ο κλήρος του ανθρώπου. Έχει δυσκολίες κλπ, αλλά έχει περιεχόμενο. Έχει περιεχόμενο, είναι ωραίος. Πλησιάστε μια κοπέλα η οποία είναι αραβωνιασμένη.

0: πιο μνηστήρασης είναι στο εξωτερικό. Είναι βεβαία ότι σε λίγο χρονικό διάστημα θα πετάξει κοντά του για να κάνει μια ζωή των ονείρων της. Πηγαίνετε να τη δείτε πώς εργάζεται, με τι ευχαρίστηση εργάζεται και αν μάλιστα πρόκειται να κάνει τα εισιτήριά της με τα χρήματα αυτά για να ταξιδεύσει εκεί. Ίσως να κάνει και υπερορίες και δύσκολη εργασία, αλλά την κάνει με ψυχή, με χαρά, τραγουδώντας, τολμώ να πω. Γιατί? Την ενθουσιάζει το ταξίδι. Αντλεί δύναμη από τη σκέψη ότι θα πετάξει. Και εκεί που θα πετάξει, τα πράγματα θα αλλάξουν. Θα ζήσει κοντά στον αγαπημένο της, κοντά στον άνθρωπο των ονείρων της. Θα ζήσει μια άλλη ζωή. Όμορφα και ωραία αυτά. Και λαμβάνουν χώραν. Εδώ στον ψεύτικο κόσμο υπάρχουν τέτοια πράγματα. Ο άνθρωπος πώς θα πρέπει να σκέπτεται ότι αφήνοντας τον κόσμο τούτον θα πετάξει σε έναν κόσμο που δεν υπάρχουν δάκρυα, που δεν υπάρχει πόνος, ούτε στη θλίψη, ούτε στεναγμός. Γιατί τόσο άμυαλα πολιτεύεται? Γιατί? Άρα δεν τον θέλει τον Θεό, δεν τον πιστεύει τον Θεό και ακόμη δεν πιστεύει και όλα εκείνα τα οποία επαγγέλλεται αυτός ο Θεός, ότι υπάρχουν πράγματα και πέραν του τα. Στέκεται με τη λογική του απλώς και ακούει ορισμένους αθέους επιστήμονας, μορφωμένους, οι οποίοι έζησαν το Θεό και ανέβασαν τον άνθρωπο. Έζησαν τον Δημιουργό και θεοποίησαν τον εφευρέτη. Ξέρετε, με βάση τις εφευρέσεις που έχουν γίνει σήμερα ανά τον κόσμο, που πράγματι ηλικιά ο νους του ανθρώπου, με βάση αυτό έζησαν τον Θεό. Ο Θεός είναι ο άνθρωπος σήμερα. Μα ο άνθρωπος είναι δημιουργός ή εφευρέτης? Αυτό είναι το θέμα. Πες μου, τι έγινε με αυτό που ευρήκε σήμερα ο άνθρωπος? Βρήκε νόμους που κάνουν θαύματα εν σχέση με τη γρηγορότερη ζωή, έτσι δεν είναι? Ευρήκε, δεν δημιούργησε? Άρα υπάρχει κάποιος πίσω. Άλλοι, για να απορρίψουν τον Θεό, θεοποιούν την φύση. Μα η φύση είναι άλογος. Τι κάνει η φύση? Δημιουργεί, είναι δημιουργός η φύση? Η φύση πολλαπλασιάζει, δεν δημιουργεί. Εγώ είδα το γαϊδούρι βγάνει γαϊδουράκι, ο σκύλος βγάζει σκυλάκι, ο γάτος γατάκι, ο άνθρωπος ανθρωπάκι. Έτσι δεν είναι? Το ψάρι ψαράκι, το πουλί πουλάκι. Πολλαπλασιάζει, δεν δημιουργεί. Κατά συνέπεια, ούτε η φύση είναι δημιουργός, ούτε ο άνθρωπος είναι δημιουργός. Η μεν φύση πολλαπλασιάζει, ο δε άνθρωπος εφευρέθη. Υπάρχει δημιουργός πίσω, κάπως που τα φτιάξε, κάποιος που τα βάλε και τα βρήκες εσύ και εγώ σήμερα. Αλλά ο άνθρωπος εγωιστήσων σβήνει τον Θεό και θεοποιεί τον εαυτόν του. Αυτός είναι. Μιλούσα με έναν χειρούργο νεαρών, εγωιστή, χειρούργα μου λέει, έκοψα, έφτιαξα. Κάντο σταυρό στο Θεό, του λέγω, τώρα που είσαι νέος ακόμη, τι σου πεθάνει καθένα στα χέρια. Και το χάσει το δίπλωμα, του λέω, και τον ιστέρι θα το πετάξει. Αντρέπεσαι, του λέω, μου λες εμένα έκοψε. Και ποιο, του λέω, τον πάλωσε εκείνο που έκοψε εσύ? Ποιο τον πάλωσε, ποιο το δημιούργησε, ποιο έστειλε εκεί πέρα τα συστατικά, το αίμα κλπ. Και το υπούλωσε εκείνο που πέταξε εσύ? Ποιο? Δεν το βλέπει το Θεό δημιουργό εκεί επάνω στον ιστέρι σου? Σε επενάσε ο μεγαλύτερος θεολόγος του κόσμου, που βλέπεις εκεί το Θεό επάνω μπροστά σου, που αν αναστείλει τους νόμους που έχει βάλει, θα σε βγάλει ψεύτη και θα χαθείς εκ προημίου νεότατος. Εκεί, μου λέει, θα το πάμε. Αν πού θα το πάμε? Πού θα το πάμε? Τα πάντα ομιλούν για το Θεό. Εν πάση περιπτώσει. Είναι βαρύς, λέει, αλλά ωραίος κλήρος του ανθρώπου, διότι από του Γολγοθά θα βαδίσει προς την Ανάσταση. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό που σας είπα στην αρχή. Από του πόνου εις την μακαριότητα. Καθήκον του ανθρώπου είναι να μην καμφθεί και να μην συντριβεί. Για τον Σατανάς πάει και τον φοβερίζει, που είναι ο Θεός σου. Αν ήταν Θεός θα σ' αφήνει να πονάς, θα σ' αφήνει τούτο, τ' άλλο. Θα σου δίνε, ξέρω εγώ, χρυσά άλογα και μαύρους καβαλάριδες. Πολλά λέει ο Σατανάς. Καθήκον του ανθρώπου είναι, λέει, να μην καμφθεί και να μην συντριβεί, αλλά με ακλόνητον την πίστην και την νίκην του αγαθού, εμψυχωμένος από το υπέροχο παράδειγμα του Χριστού και ποτισμένος από τα εδάγματά του, οφείλει να υπερπηδήσει την κρίση και να βαδίσει εις την νίκην, αγκαλιάζοντας σφιχτά τον Αναστάντα Χριστόν. Διότι μαζί με το Χριστό τα μπορεί όλα ο άνθρωπος. Ο Χριστός είναι μετασχηματιστής. Πού μετασχηματίζεις τον καθέναν την χάριν και του τροποποιεί ακόμη του καθενός τον πόνο, τη θλίψη, τη δυσκολία, τον διασκεδάζει, τον μαλακώνει. Διότι όταν γυρίσεις και δεις τον εσταυρωμένον, θα πεις, εγώ υποφέρω, σταυρώνουμε, είμαι άρρωστος, φθήνω, δεν ξέρω τι, για τις αμαρτίες μου. Εσύ όμως υπέφερες τόσα και σταυρώθησες στο τέλος χωρίς να, και δεν ευγόγγισες, αλλά βρήκες μάλιστα και ευκαιρία να πεις στο Θεό Πατέρα, άφες αυτής που γαρίδασαι τι ποιούσι, εγώ δικαιολογημένα υποφέρω, εσύ αγωνίσως έφερες το σταυρό σου. Γιατί ξέρετε, η δόξα του Χριστού δεν είναι στην Ανάσταση, είναι στο σταυρό και το μεγαλείο του Χριστού. Γι' αυτό ωραιότατα γράφει ο Ιωάννης ότι ούκην, λέει, πνεύμα Άγιον, δεν υπήρχε ακόμη πνεύμα Άγιον, ότι ο Χριστός ούπο εδοξάστη. Ακόμη δεν σταυρώθηκε, δεν ανέβηκε στο θρόνο του. Διότι από το σταυρό ξεκινάει το μεγαλείο του Χριστού. Γι' αυτό και ο άνθρωπος, για να το κλείσω αυτό το θέμα, θα πρέπει να το καταλάβει. Πρώτον, να μην φροντίζει να φτιάχνει μόνος του εδιαπροσεξία τους σταυρούς, γιατί είναι δύσκολα έπειτα να τα βγάλει πέρα, δυσανασχετεί, μουρμουρίζει, άγανακτή, να μην πω βλασημία ακόμη των Θεών, και υποφέρει άδικα. Αν πάλι ο Θεός του επιστρέψει για λόγους που η πρόνοια η δικιά του ξέρει και του αφαιρέσει ορισμένα πράγματα, του αφαιρέσει χρήματα, του αφαιρέσει πρόσωπα, του αφαιρέσει δουλειά κλπ, που υπήρχε εκδοχή, μάλλον ζημιά να γίνει και όχι ωφέλεια, να του πεις ευχαριστώ πάρα πολύ, εσύ κάτι περισσότερο ξέρεις από μένα παρά εγώ. Και εάν πάλι ο Θεός επιτρέψει πειρασμόν, θα πρέπει να λέμε εκείνο που είπα γρηγορότερα: Κύριε, εφόσον βλέπεις ότι μου είναι συμφέρον ο πειρασμός αυτός, το βάσανο, η θλίψη, η ανέχεια, ο πόνος, η ασθένεια, το πένθος κλπ, δώσε μου τουλάχιστον τη δύναμη στις πλάτες μου να τον βαστίξω αυτόν τον σταυρόν. Μου έκαναν αίσθηση που τα διάβασα αυτά τα πράγματα και νόμιζα ότι μπορώ να τα μεταφέρω και σε εσάς. Μπορεί και εσείς να ωφεληθείτε, διότι...
1: Ώρα Ελλάδος, 12.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θεοφιλέστατε, σεβαστοί πατέρες, εγώ αισθάνομαι και χαρά και συγκίνηση, πρώτον διότι βρίσκομαι στην Κύπρο και όπως έχω πει και άλλοτε και το εννοώ αυτό, κάθε επίσκεψη στην Κύπρο δεν την θεωρώ επίσκεψη διαφορετική παρά σαν ένα προσκύνημα σε ένα τόπο ηρώων και αγίων και σε ένα τόπο που την ιστορία του την έχει ζωντανή. Και ευχαριστώ ιδιαίτερα για την τιμή και την πρόσκληση του Θεοφιλεστάτου για το σημερινό αυτό ιερατικό συνέδριο, το οποίο όπως ήδη ανακοινώθηκε έχει ένα θέμα που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και αυτό έχει σχέση με το πνευματικό και το έργο του, δηλαδή έχει σχέση με τη διακονία, ενός από τα πιο σημαντικά μυστήρια μέσα στη ζωή της Εκκλησίας μας, με το μυστήριο της εξομολογήσεως. Ένα μυστήριο που η σημασία του φανερώνεται από την ημέρα την οποία θα λέγαμε καθιερώνεται. Ψάλαμε προηγουμένως το Χριστός Ανέστη και όλοι θυμόμαστε ότι στον εσπερινό της αγάπης που τελούμε, στο ευαγγελικό ανάγνωσμα αυτής της ημέρας ακριβώς, του εσπερινού της αγάπης, δίνεται αυτή η εντολή στους μαθητές να λάβουν, αφού τους χορηγείται το πνεύμα το Άγιο, και είναι σημαντικό ότι αυτό γίνεται πρώτης Πεντηκοστής, να τους δίνεται η εξουσία του να συγχωρούν, να δένουν ή να λύνουν τις αμαρτίες των ανθρώπων. Και αυτό γιατί ακριβώς το μυστήριο αυτό είναι ένα βασικό και κεντρικό μυστήριο προκειμένου ο άνθρωπος να γίνει μέτοχος της αναστημένης ζωής του Χριστού. Και είναι σημαντικό να θυμόμαστε πάντοτε ότι όλα τα μυστήρια είναι μυστήρια της Εκκλησίας, δηλαδή έχουν μία αναφορά στην Εκκλησία και μία αναφορά στη ζωή του καθενός, όχι ατομικά, αλλά ως μέλους της Εκκλησίας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να θεωρήσουμε και να κατανοήσουμε σωστά το μυστήριο της εξομολογήσεως, διότι διαφορετικά κινδυνεύουμε, ξέρετε, οτιδήποτε είναι λάθος. Άλλωστε αυτό είναι και το απότερο νόημα και η σημασία αυτό που ονομάζουμε αίρεση μέσα στην Εκκλησία. Όταν πάρουμε ένα μέρος της αλήθειας και την βάλουμε στη θέση του όλου, τότε και την αλήθεια νοθεύουμε αλλά και τη ζωή καταστρέφουμε. Γιατί αλήθεια και ζωή αλληλοπεριχωρούνται και αλληλοερμηνεύονται. Καλούμεθα να ζήσουμε εν αληθεία και η αλήθεια να είναι το φως στην πορεία της ζωής μας. Βέβαια μέσα στην Εκκλησία δεν ρωτάμε τι είναι αλήθεια, αλλά ποιος είναι αλήθεια. Και την απάντηση την έχουμε: εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Και θα έλεγα ότι το πρώτο που είναι σημαντικό εμείς ως ποιμένες να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι η εξομολόγηση έχει έναν εκκλησιολογικό χαρακτήρα. Αφορά δηλαδή το πρόσωπο τον καθένα ξεχωριστά, αλλά ως μέλος της Εκκλησίας, και ουσιαστικά αποβλέπει στην αποκατάσταση της σχέσης του με την Εκκλησία. Διότι η αμαρτία του ανθρώπου δεν είναι πάλι ένα ατομικό γεγονός. Είδατε ότι την αμαρτία του Αδάμ, να τιμούμε πάρα πολύ απλά, την πληρώνει όλο το γένος των ανθρώπων. Γιατί ακριβώς υπάρχει και η ενότητα του ανθρωπίνου γένους, αλλά και η Εκκλησία, ο σώμα Χριστού. Εμείς είμαστε τα επιμέρους κύτταρα του σώματος και όλοι μας γνωρίζουμε ότι η υγεία ενός σώματος εξαρτάται από την υγεία των επιμέρους κυττάρων, όπως ξέρουμε επίσης ότι όταν πάσχει ένα μέλος του σώματος συμπάσχουν πάντα τα μέλη. Και είναι σημαντικό λοιπόν να κατανοήσουμε όχι μόνο εμείς αλλά και να εξηγήσουμε και στους χριστιανούς μας ότι δεν είναι αυτή μια ατομική τους υπόθεση, δεν είναι κάτι απλά που τους αφορά ατομικά, αλλά είναι κάτι που αφορά όλη την Εκκλησία και όλη τη ζωή και την πορεία της, αφού ουσιαστικά ο αγιασμός του κάθε μέλους του σώματος αφορά και ευεργετεί το όλον σώμα, όλους τους υπόλοιπους πιστούς. Θέλω στο σημείο αυτό βέβαια, εκτός από το αυτό που ήδη έχουμε αναφέρει, από το ευαγγελικό ανάγνωσμα της Κυριακής της αγάπης των εσπερινών, όπου εκεί πλέον είναι σαφής αυτή η εντολή του Χριστού στους μαθητές του, να δούμε ακόμα ένα πάρα πολύ γνωστό βέβαια σε όλους μας κείμενο, είναι αυτό το γεγονός που συνέβη στο μυστικό δείπνο. Ο Χριστός πριν από το μυστικό δείπνο ντύνεται μια ποδιά, παίρνει μια λεκάνη με νερό και σκύβει να πλύνει τα πόδια των μαθητών του. που προφανώς ήταν βρώμικα πόδια. Και όταν ο Πέτρος έφερε αντίρρηση, τότε ο Χριστός του είπε πάρα πολύ κατηγορηματικά ότι αν δεν με αφήσεις να σου πλύνω τα πόδια, θέση μαζί μου δεν έχεις. Και τότε είναι που ο Πέτρος λέει, αν είναι έτσι και το κεφάλι και ολόκληρο πλύνεμαι. Θέση μαζί μου δεν έχεις. Πού? Τι ακολούθησε μετά? Ακολούθησε ακριβώς ο μυστικός δείπνος. Και ουσιαστικά ο Χριστός τι έκανε? Διακόνησε τους μαθητάς του. Τους έπλυνε τα πόδια. Όχι μόνο για να δείξει την ταπείνωσή του, αλλά για να καταλάβουμε και εμείς ότι ακόμα και σήμερα η εξομολόγηση, το πλήσιμο να το πούμε απλά των ψυχών των ανθρώπων, είναι μια διακονία την οποία μας προσφέρει πάλι ο ίδιος ο Θεός. Δεν είμαστε εμείς οι άνθρωποι που εξομολογούμε. Εμείς διακονούμε το μυστήριο, αλλά εκείνος που καθαρίζει την ψυχή, που καμιά φορά είναι πιο βρώμικη και από τα πόδια, δεν είμαστε εμείς οι άνθρωποι, είναι ο Θεός. Και αυτό δείχνει για μία ακόμη φορά την αγάπη του Θεού και την κένωσή του, όταν δέχεται ακριβώς να συγχωρήσει. Και προσέχτε, η λέξη αυτή έχει ένα αφάνταστο μεγαλείο. Συγχωρώ σημαίνει χωράω μαζί με κάποιον άλλον κάπου. Ότι ο Θεός μας συγχωρεί δεν σημαίνει ότι παίρνει ένα μολύβι και σβήνει τις αμαρτίες μας, αλλά ότι τελικά δέχεται να συγχωρεθούμε όλοι μαζί στο σώμα του, στην Εκκλησία. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, ιδιαίτερα θα κάνουμε μια μικρή αναφορά σε μερικά θέματα. Βλέπουμε πόσο όχι αυστηρή με την έννοια της τιμωρίας, αλλά της εξασφάλισης της αληθείας και της ποιότητας της ζωής είναι η Εκκλησία. Γιατί όταν μια συμπεριφορά μας ακυρώνει το γεγονός της Εκκλησίας, δεν μπορούμε μετά να θεωρηθούμε μέτοχοι, ούτε μπορούμε να κοινωνήσουμε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν μερικές φορές για κάποιους λόγους που θα τους δούμε μπορεί να μην επιτρέψουμε σε ένα πιστό, σε ένα χριστιανό να κοινωνήσει, να του δώσουμε να καταλάβει ότι δεν τον τιμωρούμε, αλλά ουσιαστικά του επισημαίνουμε μια θέση την οποία εκείνος έχει επιλέξει. Και θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Όταν κάποτε κάποιος άνθρωπος, και δυστυχώς υπάρχουν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι, για μια πολύ αστεία συμπεριφορά είχε ένα διαπληκτισμό και ένα χωρισμό μακροχρόνιο με κάποιο πρόσωπο δικό του, προσπαθούσα να του εξηγήσω ότι πρώτα-πρώτα δεν ταιριάζει και στην ηλικία και στη σοβαρότητα του ανθρώπου να έχει τέτοιες διαφορές. Και τελικά, επειδή ήταν αμετάπιστος, του είπα, ξέρεις, εάν επιμένεις να μην μιλάς και να μην συγχωρείς, δεν μπορείς να κοινωνήσεις. Και μου είπε, με τιμωρείτε? Και εγώ του είπα, εγώ όχι. Με κοίταξε και του είπα τότε, δεν μου λες, θέλεις πραγματικά να κοινωνήσεις? Και μου λέει, ναι, πιστεύεις αυτό που θα κάνεις? Ασφαλώς, μου λέει. Πιστεύεις πως θα πάρεις τον Χριστό μέσα σου? Και βέβαια, μου λέει. Ωραία, του λέω, πήγαινε και κοινώνησε. Με κοίταξε ξαφνιασμένο, σου λέει, προηγουμένως μου είπε να μην κοινωνήσω, τώρα μου λέει να πάω? Του λέω, πήγαινε και κοινώνησε. Αλλά απάντησέ μου σε ένα ερώτημα. Κοινώνησες και όπως εσύ είπες μόλις προηγουμένως, πιστεύεις ότι έχεις τον Χριστό μέσα σου, σύμφωνοι? Ναι, μου λέει. Τώρα λοιπόν φεύγεις από την Εκκλησία με τον Χριστό μέσα σου και συναντάς μπροστά σου αυτόν που δεν του λες καλημέρα. Θέλω να μου πεις αν ο Χριστός που είναι μέσα σου θα πει καλημέρα στο Χριστό που είναι μέσα του? Εάν λοιπόν του πει, καλώς έκανες και κοινώνησες. Εάν δεν του πει, κατάλαβες τι έκανες? Αντί να ανεβείς εσύ στα μέτρα της αγάπης του Θεού, κατέβασες το Θεό στα μέτρα της δικής σου αθλειότητας. Για πες μου, σε συμφέρει αυτό εσένα? Και τότε έσκυψε το κεφάλι, έμεινε λίγο σιωπηλός και μου λέει, έχετε δίκιο. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό που είπα προηγουμένως, να καταλάβει ο καθένας ότι δεν είναι ατομική του υπόθεση η σχέση του με το Θεό. Ούτε είναι άλλο πράγμα η σχέση του με το Θεό και η σχέση του με τον αδελφό του. Και αυτό βέβαια, σεβαστοί και αγαπητοί μου πατέρες, μας αφορά όλους μας και εμάς που είμαστε κληρικοί. Διότι, να ανοίξω μια μικρή παρένθεση, κάποτε τις μέρες των Χριστουγέννων πήγα σε μια Μητρόπολη για άλλο λόγο, αλλά ο Επίσκοπος με παρακάλεσε να κάνουμε και ένα ιερατικό συνέδριο και να μιλήσουμε για το... εσείς ό,τι θέλετε. Μου είπε λοιπόν ότι είχε ένα πρόβλημα. Υπήρχαν ιερείς οι οποίοι είχαν προβλήματα μεταξύ τους και στο αγαπήσομεν αλλήλους κρυβόντουσαν. Τους είπα λοιπόν ότι Το ανέφερα αυτό το πράγμα και είπα το ερώτημα είναι αν ο ιερέας που φέρεται έτσι συνειδητοποιεί ότι βλασφημεί το Άγιο Πνεύμα και ότι από εκεί πέρα δεν πρέπει να ξαναλειτουργήσει ποτέ του και αν πρέπει να παραμείνει να είναι ιερέας. Γιατί αυτά τα πράγματα δεν είναι ατομικές μας συνήθειες. Είναι κατάλυση του γεγονότος της Εκκλησίας. Δέχεσαι ότι είσαι στην Εκκλησία, ότι είσαι μέλος του σώματος του Χριστού. Κατανοείς ότι δεν είσαι το μοναδικό μέλος σε αυτό το σώμα. Ότι τελικά ο Θεός δεν μας αναγνωρίζει σαν παιδιά Του όταν εμείς καταλύουμε το έργο Του. Όταν Εκείνος απλώνει τις παλάμες στο Σταυρό για να ενώσει τα το πριν διεστώτα και εμείς επιμένουμε να είμαστε χωρισμένοι. Είναι σημαντικό λοιπόν, γι' αυτό είπα στην αρχή, ο χαρακτήρας του μυστηρίου είναι βαθύτατα εκκλησιολογικός και στην πρώτη εκκλησία οι χριστιανοί γι' αυτό εξομολογούνται δημόσια. Διότι δεν ήταν η αμαρτία ατομική τους υπόθεση, αλλά ήταν αρρώστια και μόλυνση του σώματος του Χριστού και έπρεπε ακριβώς να θεραπευθεί αυτή η πληγή που αφορούσε το σώμα. Όχι ότι άλλαξε η ουσία σε τίποτα επειδή πλέον η εξομολόγηση γίνεται προσωπικά. Γιατί δεν πάβει ο κάθε πιστός να είναι μέλος του σώματος του Χριστού και κατά συνέπεια η αμαρτία του ή η αγιότητά του να αφορά όλη την Εκκλησία και ακόμα η Θεία Κοινωνία πάλι δεν είναι ατομική μας υπόθεση. Δεν κοινωνώ εγώ και ο Θεός. Ο Χριστός μας σώζει γιατί είναι σωτήρ του σώματος και όχι καθενός από εμάς ατομικά. Εμείς πότε σωζόμαστε όταν ανήκουμε στο σώμα. Το χέρι μου έχει κίνηση και ζωή γιατί είναι κολλημένο στο σώμα. Αν το κρεμάσω στην κρεμάστρα δεν μπορεί να κάνει τίποτα από εκεί και πέρα. Όταν λοιπόν εμείς αυτονομούμεθα από αυτή την ενότητα του σώματος του Χριστού, τότε ακριβώς καταλύουμε αυτή την ενότητα της Εκκλησίας και οφείλουμε ακριβώς αυτό να το εξηγήσουμε στους πιστούς μας. Και είναι σημαντικό λοιπόν αυτό το πράγμα να το διδάξουμε, γιατί ξέρετε υπάρχει μια λαθεμένη αντίληψη για το τι είναι η εξομολόγηση, όχι μόνο στους πιστούς μας αλλά κάποτε και σε εμάς τους ίδιους. Η εξομολόγηση δεν είναι ούτε εισαγγελική διακονία ούτε ανακριτική πράξη. Η εξομολόγηση είναι ένα μυστήριο αγάπης και ελευθερίας και ενότητος ουσιαστικά, γιατί η αγάπη προϋποθέτει την ενότητα και η ενότητα υπάρχει όταν πραγματικά υπάρχει αγάπη, δεν είναι εξωτερική ενότητα. Είναι η αλληλοπεριχώρησή μας στο ένα σώμα του Χριστού και γι' αυτό ακριβώς δεν μπορούμε να είμαστε διαφορετικοί. Είναι λοιπόν ένα μυστήριο αγάπης και ελευθερίας και είναι, όπως είπαμε, ένα μυστήριο που αφορά όλη την Εκκλησία. Και πολλές φορές οι χριστιανοί μας έχουν την εντύπωση ότι είναι μια ατομική πράξη. Πάω στον ιερέα, του λέω τα αμαρτήματά μου και μερικές φορές το διαπιστώνετε κι εσείς. Δεν υπάρχει αυτή η αίσθηση της μετάνοιας. Δεν υπάρχει η αίσθηση του τι πραγματικά έχω κάνει και γι' αυτό ακριβώς έχουμε αυτή την αντίληψη και τη διαμαρτυρία γιατί να μην κοινωνήσω. Ή ακόμα, όπως μου έλεγε κάποιος, όταν δεν επέτρεψε σε ένα πρόσωπο να κοινωνήσει, εκείνο πήγε, κοινώνησε κρυφά και στο τέλος πήγε και του είπε, εσύ μου είπες όχι, εγώ όμως και εγώ κοινώνησα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι είναι σημαντικό να εξηγήσουμε στο πρόσωπο αυτό ότι δεν έκανε καμία εξυπνάδα, ότι ουσιαστικά αν κοινώνησε και δεν κοινώνησε, βλασφήμησε. Και άρα λοιπόν δεν έχει ευλογία. Θα πει κοινωνώ. Κοινωνώ σημαίνει μετέχω. Μετέχω στη ζωή του Χριστού, μετέχω στη ζωή του αδελφού. Αυτά είναι πράγματα μη διαπραγματεύσιμα. Γι' αυτό είπα και προηγουμένως, είναι δυνατόν να λέμε αγαπήσομεν αλλήλους και να κρυβόμαστε? Τότε πλέον αυτό δεν είναι διαπραγματεύσιμο πράγμα. Και θα έπρεπε και εμείς οι ίδιοι να έχουμε συνείδηση ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε, διότι με αυτόν τον τρόπο εμπέζουμε πλέον την πιο φρικτή ώρα της Θείας Λειτουργίας στον ίδιο το Θεό. Και βέβαια αυτό αφορά και τους αδελφούς, τους λαϊκούς. Είναι σημαντικό λοιπόν να τους κατηχήσουμε σωστά σε αυτό που είναι η εξομολόγηση. Δεν είναι μια δικανική σχέση με το Θεό. Πήγα, εξομολογήθηκα, σβήσαν τα αμαρτήματά μου και γυρίζω. Διότι χωρίς την μετάνοια, που σημαίνει την αλλαγή πλέον της ζωής του ανθρώπου, και ουσιαστικά τι σημαίνει να μετανοήσεις? Δεν σημαίνει απλά να αλλάξεις το νου σου, αλλά να είσαι καρτυρτισμένος και να έχεις νουν Χριστό. Και όλοι καλούμεθα να είμαστε καρτυρτισμένοι το αυτό νοεί. Ποιο? Το δικό μου, το δικό του, του άλλου? Όχι βέβαια, αλλά το νοεί του Χριστού. Και όταν οι άνθρωποι όλοι έχουμε νουν Χριστού, όταν έχουμε κριτήριο το δικό του θέλημα, τότε πλέον δεν υπάρχει περίπτωση παρά θα είμαστε ακριβώς ενωμένοι, θα είμαστε σύγγνωμοι. Η συγγνώμη έχει ένα πολύ ουσιαστικό χαρακτήρα. Διότι τι θα πει συγγνώμη, να έχουμε την αυτή γνώμη, βλέπετε το συν πάλι εδώ. Ποια γνώμη, τη δική μου, του άλλου, του τρίτου, όχι βέβαια. Να έχουμε τη γνώμη του Χριστού, να έχουμε το νου του Χριστού. Έτσι, συγγνώμη και συγχώρεση είναι δύο μεγαλειώδεις πραγματικότητες των οποίων δεν μπορούμε να τις ακυρώσουμε και να τις μικρύνουμε, αλλά οφείλουμε να αναδεικνύουμε διαρκώς το μέγεθός τους, γιατί αυτό και μόνον μπορεί να αναπαύσει ειλικρινά και σωστικά τον άνθρωπο. Είπα προηγουμένως ότι είναι ένα μυστήριο αγάπης, της αγάπης του Θεού ουσιαστικά, γιατί ο Θεός επειδή μας αγαπάει δέχεται να μας διακονήσει και σε αυτό ακριβώς το σημείο. Όσο θα ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, ο Χριστός θα υπάρχει πάντα ως ο διακονών ενώπιόν μας. Και με όλα τα μυστήρια ουσιαστικά διακονεί τη σωτηρία μας. Και εμείς οι ιερείς, οι ενδεδειμένοι την ιεροσύνη του Χριστού, είμαστε εκείνοι που είμαστε συνεργοί στο δικό του έργο. Και αυτό ακριβώς θα πρέπει να συνειδητοποιούμε και θα το δούμε και σε λίγο. Είναι λοιπόν ένα μυστήριο αγάπης και ένα μυστήριο ελευθερίας. Γιατί πραγματικά πρώτον όποιος αγαπάει αληθινά ελευθερώνεται και δεύτερον γιατί ο Θεός αυτό το ρόλο έρχεται να παίξει. Έρχεται να πάρει το βάρος που μπορούμε να έχουμε. Λέγω καμιά φορά στους χριστιανούς, λέω σας έχει τύχει να κουβαλάτε δύο βαλίτσες και να είναι βαριές και να έχετε γίνει μουσκεμα στον υδρότα. Τι αισθάνεστε όταν κάποιος έρχεται και σας τις παίρνει και φεύγει όλο το βάρος από πάνω σας. Λέει ξαλαφρώνουμε. Αυτό κάνει ο Θεός ακριβώς. Έρχεται να πάρει το βάρος. Αλλά η εξομολόγηση όμως, όπως είπα προηγουμένως, προϋποθέτει την ελευθερία και την αγάπη του ανθρώπου. Αυτή τη βεβαιότητα δεν έχει πού αλλού να καταφύγει, αλλά να εμπιστευτεί τη ζωή του στο Θεό, να ζητήσει να χωρέσει στο χώρο του Χριστού. Και είναι αυτό επίσης που πρέπει να εξηγήσουμε στους πιστούς μας, ότι η συγχώρεση δεν είναι μια τυπική και νομική πράξη, αλλά είναι η αλληλοπεριχώρησή μας στο σώμα του Χριστού, στην Εκκλησία Του. Και εκεί οφείλουμε πραγματικά να είμαστε και να ζούμε όλοι μαζί. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε. Και είναι σημαντικό να κατηχούμε σωστά τους πιστούς μας. Πάλι μια μικρή παρένθεση θα ανοίξω. Κάποτε όταν ήμουν μάλιστα λαϊκός την πρώτη χρονιά ιεροκήρυκας, παρατήρησα ότι μόλις τελείωσε η λειτουργία και άρχισε το μνημόσυνο, ένα θόρυβο, μισοί έφυγαν. Εκείνη την ώρα δεν μπορούσα να τους πω τίποτα. Την άλλη Κυριακή λοιπόν τους είπα ότι παρατήρησα αυτό που έγινε προχτές. Και το ερώτημά μου είναι γιατί φύγατε. Και ξέρω τι θα μου απαντήσετε. Θα μου πείτε ότι μα δεν ήταν γνωστός μας ο τεθνικός. Και εγώ τους είπα, εάν έχετε την άποψη ότι είστε μέσα στο ναό του Θεού και υπάρχει και μισός ακόμα άνθρωπος που είναι ξένος, σηκωθείτε και φύγετε. Είναι άχρηστη η παρουσία σας. Και με την πράξη που κάνατε, καταλύσατε ό,τι επιχειρήσατε να κάνετε προηγουμένως. Διότι μέσα στην Εκκλησία δεν είμαστε ξένοι. Η Θεία Λειτουργία είναι η σύναξη του λαού του Θεού, η σύναξη της οικογένειας. Αν νιώθεις ότι ο άλλος ο αδελφός είναι ξένος, τότε ουσιαστικά αμαρτάνεις. Και τότε δεν έχεις καμία ωφέλεια από αυτό το μυστήριο που είναι το μυστήριο της ενότητας. Η μεγάλη μου χαρά ποια είναι, ότι από τότε, δηλαδή 30 χρόνια πριν και μετά, ουδής ξανάφυγε από το μνημόσυνο. Αυτό τι σημαίνει, ότι αν στους πιστούς μας τους εξηγήσουμε μερικά πράγματα και τα καταλάβουν σωστά, γιατί δεν είναι θέμα να λέμε ξέρεις αυτό πρέπει ή αυτό δεν πρέπει, γιατί πρέπει, γιατί δεν πρέπει, ποια είναι η αναφορά του πρέπει και του δεν πρέπει. Εάν λοιπόν αυτό το πράγμα κατανοηθεί, τότε και εκείνοι από εκεί πέρα έχουν και τη δική τους ευθύνη, αλλά και εμείς σαν ποιμένες πλέον έχουμε το δικό μας λόγο. Ο Χριστός μας διαβεβαίωσε ότι δεν ήρθε να κρίνει τον κόσμο, αλλά να σώσει τον κόσμο. Και ακριβώς αυτό κάνει, είναι σωτήρας. Και το θέμα είναι πώς μας σώζει, η λέξη σώζομαι, σημαίνει γίνομαι σώος, γίνομαι ακέραιος. Δηλαδή σε αυτή την κοινωνία με το Θεό αναζητούμε τη χαμένη μας ακεραιότητα. Αυτό δεν γιορτάζουμε τώρα το Πάσχα. Ότι τελικά η κοινωνία του κτιστού με το άκτιστο, με την Ανάσταση του Χριστού απεδείχθη ότι επέτυχε θα λέγαμε στη σάρκωση του Θεού. Και άρα λοιπόν όντως, όπως λέει τα χαρακτηριστικά το κείμενο, κατεπόθη ο θάνατος. Η ζωή κατάπιε το θάνατο και έτσι νικήθηκε ο θάνατος. Έτσι συμβαίνει πάντα μέσα στη ζωή, όταν ουσιαστικά αφήνουμε την αλήθεια του Θεού να καταπιεί τα δικά μας ψέματα, τις δικές μας μικρότητες, και έτσι πλέον να είναι τα πάντα και εν πάση Χριστός μέσα στη ζωή μας. Έρχεται λοιπόν και σήμερα ως διάκονος, μόνο που αντί για την πετσέτα εκείνη έχει το πετραχύλι του παπά και αντί για νερό εξωτερικό έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και σκύβει ακριβώς για να καθαρίσει την ψυχή εκείνη που του ανοίγεται. Λέω πάλι στους χριστιανούς μας πολλές φορές, τι θα έλεγες αν έρχονταν κάποιος και σου έλεγε «Έχω όλη τη διάθεση να μπω στο σπίτι σου, να το καθαρίσω, να το ευπρεπίσω, να το κάνω να λάμπει». Δεν θα τον ευγνωμονούσες. Αυτό κάνει ο Θεός στο μυστήριο της εξομολογήσεως. Έρχεται για να καθαρίσει και να οραίσει την ψυχή του καθενός ανθρώπου. Και είναι σημαντικό, θα έλεγα πολύ απλά, να τον αφήσουμε να κάνει σωστά τη δουλειά του. Και ακριβώς αυτό είναι που πρέπει και εμείς να συνειδητοποιούμε και αυτό ακριβώς να εμπνέουμε στους χριστιανούς μας. Άλλωστε η μετάνοια έχει σαν προϋπόθεση την ελευθερία. Τότε πραγματικά επειδή είμαι ελεύθερος άνθρωπος, και ο Θεός με έπλασε ελεύθερο άνθρωπο που γι' αυτό μπορώ και μετανοώ. Διαφορετικά λιμονώ μου. Αν πραγματικά ο άσωτος γιος δεν είχε την ελευθερία της μετάνοιας θα ήταν χειροβοσκός. Και όμως έγινε τελικά τέκνον της Βασιλείας του Θεού. Αυτά τα πράγματα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πηγαίνουμε στο Θεό που μας αγαπάει και πηγαίνουμε ελεύθερα και ανοίγουμε και προσφέρουμε τον εαυτό μας. Και εμείς οι ποιμένες είμαστε διάκονοι σε αυτή την πραγματικά συγκλονιστική σχέση του Θεού με τον άνθρωπο. Και η χαρά μας η μεγάλη είναι ότι διακονούμε αυτή τη σχέση της αγάπης και της ελευθερίας που τελικά πραγματικά οδηγεί τον άνθρωπο στη συγχώρεση. Ποια είναι η κατεξοχήν συγχώρεση? Είναι η Θεία Κοινωνία. Στη Θεία Κοινωνία πραγματικά ο Θεός μας συγχωρεί. Χωράμε στο σώμα Του, έρχεται να κατοικήσει μέσα μας. Το θέλει, μας το έχει πει, ενικήσω εν ημίν και εμπεριπατήσω, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Και αυτή είναι η κατεξοχήν συγχώρεση ουσιαστικά. Δεν είναι, γι' αυτό είπα, δεν είναι μια τυπική διαγραφή κάποιων αμαρτημάτων. Αλλά είναι σημαντικό όμως να βοηθήσουμε τους ανθρώπους και να διακονήσουμε στο να έχουν αυτή την αίσθηση και ότι η πραγματική συγχώρεση είναι και τότε πραγματικά χωράνε μαζί με το Θεό όταν χωράνε μαζί με τους αδελφούς τους. Και είναι ακόμα σημαντικό να εξηγήσουμε στους ανθρώπους ότι η αμαρτία, όπως λέει και η λέξη, είναι αποτυχία. Αμαρτάνω σημαίνει αποτυχαίνω. Και γιατί είναι αποτυχία η αμαρτία του Αδάμ, ας πούμε? Τι θέλησε να γίνει ο Αδάμ? Θέλησε να γίνει Θεός χωρίς το Θεό. Πέτυχε? Όχι. Απέτυχε. Αυτή είναι η αμαρτία του ανθρώπου. Ότι τελικά, ενώ θέλησε να θεωθεί, απέτυχε. Γιατί? Γιατί επιχείρησε τη θέωση χωρίς το Θεό και εναντίον του Θεού. Και βέβαια αυτό υπόκειται σαν πρόβλημα σήμερα. Δεν υπάρχει κανείς που να μην θέλει να ευτυχήσει. Αλλά το ερώτημα είναι πώς θα τα καταφέρει. Μαζί με το Θεό και δια του Θεού ή χωρίς το Θεό και εναντίον του Θεού. Και είναι σημαντικό ακόμα να βοηθήσουμε τους πιστούς μας να καταλάβουν. Γιατί καμιά φορά, ξέρετε, την έννοια της αμαρτίας οι άνθρωποι επιχειρούν να τη γελιοποιήσουν. Όταν όμως τους επισημάνεις ότι ξέρεις, ο Θεός δεν παθαίνει τίποτα. Εσύ είσαι αποτυχημένος άνθρωπος. Και αυτή την αποτυχία την ψηλαφούνε. Όταν σε ένα σπίτι δύο άνθρωποι δεν μπορούν να συνεννοηθούν, δεν είναι αποτυχημένοι άνθρωποι. Όταν σε ένα σπίτι μέσα τα παιδιά έχουν χάσει το χαμόγελό τους, δεν είναι αποτυχημένοι άνθρωποι. Όταν παντρεύτηκα γιατί τα είχα αγαπιόντουσαν και τώρα δέρνονται, δεν είναι αποτυχημένοι άνθρωποι. Είναι σημαντικό λοιπόν να τους δείξουμε ότι δεν μπορεί να καφιόνται για την αποτυχία τους. Και ότι ουσιαστικά αυτά που υφίστανται έχουν εκείνη την ευθύνη. Γιατί επιχειρούν να τα καταφέρουν στη ζωή τους, αλλά χωρίς το Θεό και χωρίς το θέλημα του Θεού. Οι εντολές του Θεού είναι δείκτες στην πορεία της ζωής μας. Οι πινακίδες της τροχέας δεν εμποδίζουν την πορεία, την εξασφαλίζουν. Και οι εντολές του Θεού, που είναι έκφραση της αγάπης Του, έτσι λειτουργούν μέσα στη ζωή μας. Ο Θεός δεν έρχεται να καταπιέσει κάποιον. Έρχεται να διευκολύνει την πορεία του. Θέλει ο άνθρωπος μόνος του να βγει από αυτό το δρόμο, δικαίωμά του, αλλά και υπεύθυνος όμως για τα αποτελέσματα. Δεν είμαι εγώ ελεύθερος και άλλος υπεύθυνος. Και αυτό ακόμα είναι σημαντικό να το καταλάβουμε, γιατί μερικές φορές μπορεί σαν πνευματικοί να κάνουμε το λάθος να χρεώνουμε σε κάποιους ανθρώπους τις αμαρτίες άλλων ανθρώπων. Και τότε πραγματικά έχουμε κάνει και εμείς λάθος. Διότι κανείς δεν μπορεί να παραβιάσει την ελευθερία του άλλου. Κανείς δεν μπορεί να παραβιάσει, όταν μάλιστα ένας άνθρωπος είναι ενήλικος, δεν μπορεί κανείς να του παραβιάσει την ελευθερία. Αλλά δεν μπορώ να χρεώσω την αμαρτία του ενός στη ζωή του άλλου. Έπειτα λοιπόν από αυτά τα πράγματα που αφορούν γενικά το μυστήριο της εξομολογήσεως, θα ήθελα πάρα πολύ επιγραμματικά να πούμε μερικά πράγματα για εμάς που είμαστε διάκονοι του μυστηρίου. Έτσι λοιπόν, το πρώτο που ήδη το έχουμε πει είναι να γνωρίζουμε ποια είναι η αληθινή φύση του μυστηρίου και να προσπαθούμε να κατηχήσουμε σωστά το λαό μας για να μάθει και εκείνος να εξομολογείται σωστά, αλλά και εμείς να μάθουμε να εξομολογούμε σωστά τους ανθρώπους. Είμαστε διάκονοι και οικονόμοι των μυστηρίων του Θεού. Και αυτό θα πρέπει πάρα πολύ να το θυμόμαστε, γιατί τελικά από τους οικονόμους πάντα ζητάτε λογαριασμός, εάν διαχειρίστηκαν σωστά τα χαρίσματα που τους δόθηκαν. Είναι σημαντικό επίσης να συνειδητοποιήσουμε μερικά πράγματα, γιατί μερικές φορές τα χρόνια τα δικά μας βλέπουμε μερικές παρεκτροπές, οι οποίες μπορεί να είναι και αμαρτίες τελικά μεγάλες. Είναι σημαντικό λοιπόν εμείς σαν πνευματικοί να θυμόμαστε πρώτον ότι η εξομολόγηση δεν είναι ανάκριση. Δεν είμαστε ανακριτές που πάμε να ανακρίνουμε εξονυχιστικά τον άλλον. Η εξομολόγηση είναι πράξη ελευθερίας του ανθρώπου. Μπορούμε να τον βοηθήσουμε και με την κατήχηση και να τον διευκολύνουμε λιγάκι, αλλά εκείνος είναι που εξομολογείται και όχι εμείς. Με ρωτάνε πολλές φορές, ρώταμε πάτερ, του λέω δεν έχω να σε ρωτήσω τίποτα, γιατί ήρθες εδώ, τι ήρθες να κάνεις, ήρθες να εξομολογηθείς, μου λέει ναι, γιατί ήρθες λοιπόν να πεις, γιατί σε έφερε εδώ, για να συνειδητοποιήσουμε κιόλας και αυτός ο ίδιος, αν πραγματικά ήρθε από συνήθεια, από τυπικότητα ή αν πραγματικά γιατί αισθάνεται την ανάγκη, ένα βάρος της ψυχής του να το αποθέσει. Και δεν θα πρέπει να του αφαιρούμε την ευθύνη της ελευθερίας του, να τον αφήσουμε πραγματικά να την σηκώσει, ακόμα και με τον κίνδυνο να μην εξομολογηθεί ειλικρινά. Γιατί πρέπει να του τονίσουμε ότι αυτός έχει το βάρος της πράξης του. Εμείς απλώς θα διακονήσουμε. Δεν εξομολογείται σε εμάς. Ούτε ακόμα είναι η εξομολόγηση συζήτηση. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Είναι άλλο πράγμα η πνευματική καθοδήγηση και άλλο πράγμα είναι η εξομολόγηση. Μπορεί μερικές φορές και υπό ειδικές συνθήκες να χρειαστεί να τα κάνουμε και τα δύο. Αλλά όμως δεν θα πρέπει να τα μπερδεύουμε. Επίσης, ο ιερέας λοιπόν, αφού η εξομολόγηση δεν είναι ανάκριση, δεν είναι εισαγγελέας. Δεν είναι εκείνος που πάει να βρει την αλήθεια. Και θα σας πω γιατί το λέω αυτό. Γιατί ο ανακριτής τι κάνει, κάνει ερωτήσεις στην προσπάθειά του να διαπιστώσει τι έχει γίνει. Εδώ είναι ένα θέμα που χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και πάρα πολύ μεγάλη διάκριση. Τι ερωτήσεις κάνουμε, πώς θέλουμε να βοηθήσουμε, μήπως μερικές φορές οι ερωτήσεις μας είναι αδιάκριτες, μήπως μπορεί με τις ερωτήσεις μας να είναι αδιάκριτες πρώτα σε μικρά παιδάκια. Γιατί ξέρετε, το παιδάκι μετά θα πάει στο σπίτι. Και συνήθως το ρωτάει η μητέρα ή ο πατέρας, τι σου είπε ο παπάς, τι είπε στον παπά. Και μερικές φορές μπορεί ακριβώς να γίνουμε εμείς η αδιακρισία η δική μας. Δεν λέω ότι έχουμε κακή πρόθεση. Να γίνει αφορμή να μην ξανάρθει το παιδί στην εκκλησία. Και εμείς να νομίζουμε κιόλας ότι κάναμε και το έργο μας. Αλλά να θυμόμαστε πάντοτε αυτό που λέει ο λαός μας. Το καλό πρέπει να γίνεται και καλά για να είναι καλό. Γιατί όταν το καλό δεν γίνεται καλά, τότε δεν είναι καλό. Και γι' αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Μετά, οι ερωτήσεις που κάνουμε πολλές φορές σε νέους ανθρώπους ή σε ζευγάρια, είτε νέα είτε μεγαλύτερα, χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη διάκριση. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Γιατί μερικές φορές κινδυνεύουμε να θεωρηθούμε και περίεργοι. Και έτσι πλέον αρχίζουμε να σκανδαλίζουμε αντί να οικοδομούμε. Και μερικές φορές μπορεί να μας πειράζει και ο πειρασμός εκείνη την ώρα και να μας πρόχνει σε τέτοια πράγματα. Είναι σημαντικό να έχουμε τη συνείδηση ότι είμαστε οικονόμοι των μυστηρίων του Θεού και δεν πρέπει τίποτα το ανθρώπινο να παρέμβει σε αυτή τη διακονία. Επίσης, ένα άλλο θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Η εξομολόγηση, ενώ είναι ένα γεγονός ελευθερίας, δεν μπορεί να μετατραπεί σε σχέση εξάρτησης του πνευματικού από τον εξομολογούμενο. Γιατί μερικές φορές συνειδητά ή ασυνείδητα καλλιεργούμε αυτή την εξάρτηση. Και αυτή η εξάρτηση πλέον είναι αμαρτία. Γιατί ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο βάλαμε τον εαυτό μας. Και μερικές φορές μάλιστα μπορεί και να καφιόμαστε για το πώς οι άνθρωποι εξομολογούνται σε εμάς και να το θεωρούμε αυτό μέτρο αναγνώρισης, επιφάνειας. Αυτά εγγίζει τα όρια της βλασφημίας του Αγίου Πνεύματος. Γιατί είναι σαν να λέμε έμεσα ότι εγώ κάνω ό,τι κάνω. Κι όμως εμείς δεν κάνουμε τίποτα και δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα το ανθρώπινο. Αλλά θα πρέπει να διακονούμε με τα φόβου Θεού. Και αν βλέπουμε στους εξομολογουμένους τάση εξάρτησης από μας, θα πρέπει να την κόβουμε με το μαχαίρι. Γιατί πρέπει ο εξομολογούμενος να ενηλικιωθεί. Να έχει το θάρρος και το βάρος της ελευθερίας και της ευθύνης του. Βέβαια υπάρχει ένα μικρό θεματάκι, θα το δούμε όμως λίγο αργότερα, το θέμα της υπακοής. Ένα πολύ μεγάλο, πολύ σοβαρό και πολύ παρεξηγημένο στην πράξη θέμα. Έτσι λοιπόν δεν είναι η εξομολόγηση μέσων εξάρτησης και πολύ περισσότερο μέσω συγκρότησης ομάδων. Εγώ είμαι πνευματικός και έχω τη δική μου ομάδα, τους ανθρώπους που εξομολογούνται και τους βοηθάω αυτούς τους ανθρώπους να έχουν σχέση μεταξύ τους, αλλά όχι με τους άλλους που εξομολογούνται σε άλλο πνευματικό. Αυτά είναι τρόποι κατάλυσης της ενότητος της Εκκλησίας και θα πρέπει εμείς οι πνευματικοί πρώτα να τα έχουμε υπόψη μας και δεύτερον, εάν τα βλέπουμε, θα πρέπει να διακρίνουμε ότι οι εξομολογούμενοι σε εμάς ουσιαστικά αμαρτάνουν. Εκεί που πήγα, στη Μητρόπολη που πήγα, παλιά υπήρχαν δύο γειτονιές, η πάνω και η κάτω. Αλλά μερικές φορές ήταν σε εμπόλεμη κατάσταση, σε σημείο που να παίζουν και πετροπόλεμο. Βέβαια αυτά έχουν ξεπεραστεί κατά πολύ, αλλά υπάρχει σε κάποιους μια αίσθηση κάποιας ομάδας, κάποιας ενορίας από τις δύο, καύχησης ότι είναι λιγάκι ανώτερη. Όταν λοιπόν επισκέφτηκα τούτες τις μέρες τη μία από αυτές τις ενορίες, τότε σε μια συζήτηση που κάναμε κάποιος άφησε μια τέτοια αίσθηση καύχησης. Οπότε του είπα χαμογελώντας, άκουσε λέω παιδί μου, μεταξύ αστείου και σοβαρού μερικές φορές λέμε μερικές αλήθειες. Αν λοιπόν αυτό που είπες προηγουμένως το πιστεύεις, τότε αμαρτάνεις βαρύτατα. Τότε είσαι έξω από την Εκκλησία. Με κοίταξε ξαφνιασμένος. Λέω, άκουσες τι σου είπα? Η Εκκλησία είναι μία, ο Χριστός σταυρώθηκε για όλους μας. Και αν πραγματικά νιώθεις ανώτερος, τότε οφείλεις να κάνεις τα πάντα για να νιώσεις ίσως με τον άλλον, που ίσως δεν κάνει αυτό που ίσως κάνεις εσύ. Γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να το προσέχουμε εμείς οι ποιμένες αυτό το πράγμα και να μην αφήνουμε να δημιουργούνται τέτοιες καταστάσεις. Πολύ περισσότερο δεν μπορεί η εξομολόγηση να είναι για μας τους ποιμένες και τους πνευματικούς αφορμή για προσωπική ανάδειξη ή για προσωπική καύχηση. Έχουμε χάσει τελείως το παιχνίδι και θα συμβεί με μας αυτό που λέει στην ευχή του μυστηρίου του βαπτίσματος. Μπορεί να σώσουμε άλλους, αλλά εμείς θα είμαστε αδόκιμοι και δεν θα σωθούμε, γιατί τα έργα του Χριστού τα ιδιοποιηθήκαμε ιδιοτελώς. Και μπορεί τους ανθρώπους να τους ξεγελάμε, αλλά το Θεό όμως όχι, γιατί εκείνος ετάζει καρδίες και νεφρούς. Ήδη είπα μερικά πράγματα για την προσοχή που χρειάζεται στα θέματα των ερωτήσεων και ιδιαίτερα σε αυτά τα θέματα που αφορούν πολλές φορές τη συζυγική ζωή των ανθρώπων. Δεν είμαστε εμείς που ρυθμίζουμε αυτά τα πράγματα. Εμείς κατηχούμε, εμείς εξηγούμε, εμείς φανερώνουμε την αλήθεια του Θεού και την ευθύνη για την αντιμετώπιση της αλήθειας την έχουν πλέον οι ίδιοι οι άνθρωποι. Δεν θα πάρουμε εμείς αυτή την ευθύνη. Και από την άλλη μεριά, όπως είπα προηγουμένως, το παιδάκι δεν είναι μόνο ότι έχει γονείς πίσω και μπορεί να βλάψουμε τη σωτηρία του με την αδιακρισία μας. Κατά τον ίδιο τρόπο, μέσα σε μια οικογένεια ή σε ένα ζευγάρι, μπορεί κάποιος να είναι πιο πνευματικός από τον άλλον. Ποια είναι η δική μας δουλειά, να το χωρίσουμε τελικά το ζευγάρι ή να το ενώσουμε? Είναι να δημιουργήσουμε την αίσθηση στο ένα μέλος ότι είναι άγιος και να έχει την εντύπωση ότι ο άλλος είναι αμαρτωλός και θα έχουμε επιτύχει στη διακονία αυτή, στη σωτηρία του ανθρώπου? Οφείλουμε να εξηγήσουμε στους ανθρώπους ότι ο καθένας όντως σηκώνει το σταυρό του και μπορεί όντως ο άλλος, το παιδί μας, ο σύντροφος ή σύντροφος να είναι ο σταυρός μας, αλλά δια του σταυρού η χαρά ήλθε ενώ το κόσμο. Το θέμα είναι να σηκώσω το σταυρό μου και όχι να τον απορρίψω. Και όχι επειδή εγώ θέλω να αγιαστώ, να σπρώξω τον άλλον στο να αμαρτήσει ακόμα βαρύτερα. Γι' αυτό λοιπόν όντως χρειάζεται πάρα πολύ διάκριση, σοφία, προσευχή και αναζήτηση του φωτισμού του Θεού. Βέβαια, το θεωρώ αυτονόητο να το πω, η ακολουθία της εξομολογήσεως είναι ακολουθία. Έχει ακολουθία, έχει ευχή. Δεν είναι μόνο κάτσε κάτω και εγώ φοράω το πετραχύλι μου και σε εξομολογώ, αλλά ακριβώς και ο πνευματικός ίσως σε όλο το διάστημα της εξομολογήσεως θα πρέπει να προσεύχεται στο Θεό και να ζητάει το ελέος του για να μπορέσει να καθοδηγήσει σωστά και να βοηθήσει στη μετάνοια και στην εν Χριστώ ελευθερία εκείνους οι οποίοι έφτασαν στο πετραχύλι του. Διαφορετικά αντιμετωπίζουμε τον κίνδυνο, όπως είπα, του σκανδαλισμού. Μετά, ένα άλλο πράγμα. Υπάρχει αμαρτία που να είναι πιο μεγάλη από το έλεος του Θεού? Δεν υπάρχει. Κι όμως μερικές φορές εμείς δίνουμε την εντύπωση πως υπάρχει. Υπάρχουν κληρικοί που εμένα με έχουν σκανδαλίσει. Όταν ήρθανε άνθρωποι και μου είπανε, πάτερ, πήγα και εξομολογήθηκα και ότι είπα μια αμαρτία. Και μου είπε, δεν τρέπεσαι λιγάκι, έκανες τέτοια πράγματα και ήρθες και σε μένα εδώ? Επιτρέψτε μου να σας πω ότι ή δεν θα πρέπει να εξομολογεί πλέον ο ιερέας αυτός, ή εγώ θα τολμήσω να πω και το πιο σκληρό, δεν ξέρω αν πρέπει να είναι ιερέας. Ποιον Θεό εκπροσωπεί, ποιον Θεό φανερώνει, τι είναι ο ιερέας? Σημείο της παρουσίας του Θεού εν μέσω του λαού του. Αυτός λοιπόν είναι ο Θεός που εκφράζει. Θα αμνηστεύσεις την αμαρτία? Όχι βέβαια, ίσα ίσα θα αναδείξεις το μέγεθος. Αλλά η θεολογία της Εκκλησίας μας είναι πάρα πολύ αρκετή για να φανερώσει το μέγεθος της αμαρτίας, της αποτυχίας του ανθρώπου. Και αυτό από μόνο είναι αρκετό. Δεν χρειάζονται οι δικοί μας ψευτοηθικισμοί. Όταν μάλιστα μερικές φορές μπορώ εγώ να κατακρίνω ή να διώχνω κάποιον από την Εκκλησία, αλλά την ίδια στιγμή εγώ μπορώ να μην μιλάω στο συνεφημεριό μου. Οπότε λοιπόν δεν υπάρχει καμία αμαρτία που να είναι μεγαλύτερη από την αγάπη του Θεού και το έλεος του Θεού. Έλεγε κάποιος πάρα πολύ σοφά, μια φωτιά όσο μεγάλη και αν είναι, αν καταφέρεις και τη ρίξεις στη θάλασσα, την έσβησες. Εάν λοιπόν όσο μεγάλη και αν είναι η φωτιά, και έρχονται άνθρωποι πολλές φορές, γιατί εκεί τους πειράζει ο πειρασμός, του λέει εσύ είπας να εξομολογηθείς, μα τέτοια που έκανες, δεν υπάρχει ελπίδα για σένα, δεν υπάρχει σωτηρία. Και τελικά καταφέρνει και έρχεται και εμείς του επιβεβαιώνουμε το λογισμό που του βάλε ο διάβολος μέσα στο μυαλό του. Και μετά είμαστε συνεργοί στο έργο της σωτηρίας. Χρειάζεται λοιπόν ό,τι και ανδήποτε αν ακούσουμε να ξέρουμε ότι η αγάπη και το έλεος του Θεού είναι πάνω από όλα αυτά. Και αυτό που είναι έργο μας είναι να βοηθήσουμε τον άνθρωπο να φτάσει σε αληθινή μετάνοια. Να καταλάβει πραγματικά τι είναι. Όχι ότι ένας πνευματικός δεν είναι αυστηρός, αλλά είναι αυστηρός εκεί που πρέπει. Εκεί που συνειδητοποιεί ότι δεν υπάρχει μετάνοια. Εκεί ακριβώς θα βοηθήσει τον άνθρωπο να καταλάβει γιατί ας πούμε δεν μπορεί να κοινωνήσει. Γιατί το να κοινωνήσει δεν θα είναι ευλογία για αυτόν, θα είναι ουσιαστικά κατάρα και συμφορά. Θα είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό λέει μερικοί είναι άρρωστοι και μερικοί έχουν πεθάνει. Γιατί κοινώνησαν ανάξια. Γιατί δεν ετοίμασαν τον εαυτό τους. Τι μας κάνει? Όχι η αναμαρτησία μας, το φιλότιμό μας. Όταν ο Θεός δέχεται να κατοικήσει μέσα μου, χρησιμοποιώ πάλι ένα παράδειγμα. Λέω, πέστε ότι έρχεται, λέω, στην Ελλάδα ο Πατριάρχης και λέει, ξέρεις, θα έρθω 2 μέρες να μείνω στο σπίτι σου. Και εγώ του λέω, μα δεν έχω σπίτι να σας φιλοξενήσω, δεν έχει μέσα, δεν έχει ανέζη, δεν έχει τίποτα. Και μου λέει, δεν ξέρω τίποτα, εγώ θα έρθω. Σπίτι καινούργιο δεν μπορώ να φτιάξω. Τι μπορώ να κάνω όμως, να φιλοτιμηθώ και να πω, μα με τιμάει. Λοιπόν, εγώ ό,τι μπορώ να κάνω, θα το καθαρίσω, θα το ασπρίσω, θα βάλω λουλούδια, θα κάνω ό,τι μπορώ. Αυτό κάνουμε κι εμείς. Και αυτό συνιστούμε στους πιστούς μας. Δεν μπορούμε να είμαστε αναμάρτητοι, αλλά να έχουμε φιλότιμο για αυτήν ακριβώς την ευλογία τη μεγάλη του Θεού σε μας να έρθει να κατοικήσει και να εμπεριπατήσει μέσα μας. Επίσης, η Εκκλησία μας πολλές φορές έχει και τους κανόνες της και έχει και τα επιτίμια της. Οι κανόνες της Εκκλησίας, να θυμόμαστε ότι δεν είναι κανόνια για να πυροβολούμε τους άλλους και να τους εξοντώνουμε. Είναι εκείνοι που θέτουν τα πλαίσια της ελευθερίας. Γιατί έξω από την ελευθερία υπάρχει σκλαβιά. Έξω από τη ζωή υπάρχει ο θάνατος. Αυτός είναι ο ρόλος των κανόνων της Εκκλησίας μας. Και ο στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να καταλάβουν, όπως όταν λέμε στο παιδάκι, παιδί μου, μην πας να πηδήξεις από την ταράτσα για να πετάξεις, θα σκοτωθείς. να εξηγήσουμε και ακριβώς ότι το να επιχειρούν να ζουν έξω από την αλήθεια, γιατί αυτό ορίζουν οι κανόνες, δεν είναι κάτι που θα τους ωφελήσει τους ίδιους. Και από την άλλη μεριά πάλι τα επιτήμια είναι φάρμακα. Η Εκκλησία είναι θεραπευτήριο, δεν είναι ποινές. Δεν είναι, το είπαμε, εισαγγελέας ο πνευματικός, ανάκριση, εξομολόγηση και ποινή το επιτήμιο. Το επιτήμιο πρώτα-πρώτα η Εκκλησία αφήνει τελικά, ενώ έχει μια μεγάλη αράδα, θα έλεγα, από επιτήμια, στη διάκριση του πνευματικού. Και μπορεί ακριβώς ένας πνευματικός που αποβλέπει τη σωτηρία του ανθρώπου να κρίνει. Θυμάμαι κάποτε ένας άνθρωπος ήταν σοβαρά άρρωστος και κίνδυνευε να πεθάνει, και ο πνευματικός πήγε τον εξομολογήσει, είπε τελικά, βλέπετε το νομικό πνεύμα, ότι δεν μπορείς να κοινωνήσει τώρα, γιατί πρέπει να κάνει κάποιο κανόνα. Ποιο κανόνα, άνθρωπέ μου? Αυτός πεθαίνει σε λίγο. Ο ληστής ποιο κανόνα έκανε? Έκανε τη μετάνοια όμως, την αληθινή και την ειλικρινή. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το υπολογίσουμε. Τα επιτήμια λοιπόν χρειάζονται πάρα πολύ μεγάλη διάκριση. Είναι ακριβώς πλαίσια και δεν είναι κανόνια, όπως είπα προηγουμένως, που έχουν σχέση με την ηλικία του ανθρώπου, με τις συνθήκες με τις οποίες κάτι γίνεται, με τις καταστάσεις που βρέθηκε, ακόμα και με την εποχή που ζούμε. Όταν ουσιαστικά ζούμε σε μια εποχή που ζαλίζει τον άνθρωπο, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε ότι είμαστε οι τέλειοι και τα καταλαβαίνουμε όλα. Αλλά θα πρέπει να βοηθήσουμε τον άνθρωπο και θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τα φάρμακα. Βλέπετε, ακόμα και στην ιατρική, σου δίνει το φάρμακο. Αυτό λέει, αυτό μου πειράζει το στομάχι. Καλά, θα σου δώσω κάποιο άλλο φάρμακο. Τελικά, πού πρέπει να αποβλέπουμε, στη θεραπεία? Και αν υπάρχει ακόμα περίπτωση η θεραπεία να γίνει και χωρίς φάρμακα, θα την κάνουμε και αυτήν. Και πάλι θα επιλέγουμε τα φάρμακα, τα επιτήμια, προκειμένου, το ξαναλέω, όχι να ικανοποιήσουμε τη δικαιοσύνη του Θεού. Γιατί αυτό υπάρχει στο μυαλό μερικών πνευματικών. Μα έτσι λέει, δηλαδή τι, ο Θεός περιμένει να ικανοποιηθεί η δικαιοσύνη του για την αμαρτία τη δική μας? Αυτά είναι πράγματα που οδηγούν ακόμα και στην αίρεση. Οφείλουμε λοιπόν να καταλάβουμε ότι είμαστε οι ιατροί που θέλουμε να θεραπεύσουμε και όχι ακριβώς κάποιοι που θέλουμε να τιμωρήσουμε επειδή κάποιος άνθρωπος παρεύει τις εντολές του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται η διάκριση, που είναι η μεγίστη των αρετών, και αν σε κάτι δεν είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε, δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε ότι τα ξέρουμε όλα εκείνη τη στιγμή. Μπορούμε να το πούμε, κοίταξε, άφησέ με να το σκεφτώ, να διαβάσω μερικά πράγματα. Θα μπορούσαμε να το πούμε και να ρωτήσω, αλλά μπορεί να το παρεξηγήσω να ρωτήσω. Εμείς όμως οφείλουμε να ρωτήσουμε κάποιους πιο έμπειρους πνευματικούς, ώστε να βοηθηθούμε κι εμείς, να μην κάνουμε ότι πως τα ξέρουμε όλα, γιατί υπάρχει κίνδυνος, αντί να σώσουμε, τελικά να καταστρέψουμε τον άλλον. Είπα και προηγουμένως και το εννοώ, ότι ουσιαστικά η αντιμετώπιση του ανθρώπου, της αμαρτίας του, των προβλημάτων του, οφείλει να είναι θεολογική αντιμετώπιση. Δηλαδή, οφείλει να είναι η αλήθεια της Εκκλησίας. Η θεολογία της αντιμετωπίζει τα πάντα και οφείλουμε να την μαθαίνουμε, να την διαβάζουμε, να συμβουλευόμαστε, και με αυτή την έννοια κάνουμε το συνέδριο αυτό. Με την έννοια ότι και εγώ που σας τα λέω, αλλά μπορώ να σας δώσω και εσείς να μου δώσετε εμένα, και έτσι πλέον όλοι μας να βγούμε ωφελημένοι. Το έργο του Χριστού πνευματικού λοιπόν είναι το έργο του Χριστού, και ο σκοπός είναι η χειραγωγία στη μετάνοια. Η προσοχή μεγάλη χρειάζεται επίσης στη σχέση της εξομολόγησης με τη Θεία Κοινωνία. Μην την αντιμετωπίσετε νομικά. Αντιμετωπίστε τη ακριβώς πνευματικά και θεολογικά. Αναζητήστε το βαθμό της μετάνοιας. Δέστε τις καταστάσεις και να θυμάστε ότι αυτή είναι η κατεξοχήν συγχώρεση. Το να χωρέσουμε όχι γιατί είμαστε ικανοί. Ένα πράγμα που πρέπει να πολεμήσουμε, και προσέξτε το αυτό, γιατί εμείς το καλλιεργούμε. Είναι μερικοί χριστιανοί μας έρχονται να κοινωνήσουμε μια αίσθηση αυτοδικαίωσης, με ένα ύφος αληθινά φαρισαϊκό, που μερικές φορές απορρίπτει και τους άλλους, που δεν είναι τόσο καλοί σαν εμάς. Αυτό καμιά φορά το εμπνέουμε κι εμείς. Γιατί είτε επαινούμε αδιάκριτα τους ανθρώπους, είτε γιατί μερικές φορές δεν αναζητάμε την ουσία των πραγμάτων. Δηλαδή, δεν βλέπουμε ότι ένας χριστιανός μας που μπορεί να νηστεύει, να έκανε αυτό, να έκανε εκείνο, δεν βλέπουμε ότι είναι τέρας εγωισμού. Αυτός μπορεί να κοινωνήσει όταν είναι τέρας εγωισμού? Πώς θα κοινωνήσει? Επειδή νίστεψε απλά και μόνον? Μα αυτά δεν έλεγε ο Φαρισαίος? Αυτό το φαρισαϊσμό λοιπόν έχουμε την ευθύνη να μην τον καλλιεργήσουμε και να προσγειώσουμε έστω και ανώμαλα κάποιους που θεωρούν τον εαυτό τους αυτάρκη, με μια αυτάρκεια πομπόδι, με μια φαρισαϊκή αυτάρκεια, με την αίσθηση ότι αυτοί είναι οι άνθρωποι της Εκκλησίας. Όχι. Οφείλουμε να τους βοηθάμε να ταπεινώνονται, γιατί μερικές φορές, ξέρετε, οι χριστιανοί μας δεν ανέχονται τη μετάνοια των αδελφών τους. Όπως ο μεγάλος γιος δεν ανέχτηκε τη μετάνοια, και όλα αυτά, όπως λέει το Ευαγγέλιο σαφέστατα, εις την ημετέραν διδασκαλίαν προεγράφει, ώστε με την μελέτη των γραφών να κατανοούμε την πραγματικότητα και την αλήθεια. Ένα τελευταίο θέμα που θέλω να θέσω είναι ακριβώς η σχέση της εξομολόγησης με την υπακοή. Δυστυχώς σήμερα έχουμε μπερδέψει τη μοναχική υπακοή με την υπακοή των πιστών στον κόσμο. Ο μοναχός ελεύθερα προσφέρεται και υποτάσσεται. Αλλά ο μοναχός που είναι...

να αποδεχόμαστε αυτό το ρόλο και να νομίζουμε ότι μπορούμε να συμβουλεύουμε για όλα. Η υπακοή χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν μπορούμε να την απαιτήσουμε την υπακοή. Μπορεί μέσα στο μοναστήριο ο γέροντας να απαιτήσει την υπακοή του μοναχού. Εμείς δεν μπορούμε να απαιτήσουμε την υπακοή των χριστιανών στον κόσμο. Διότι δεν μπορούμε να καταργήσουμε την ελευθερία και την ευθύνη τους. Οφείλουμε να τους φανερώσουμε την αλήθεια του Θεού, να τους εξηγήσουμε αυτά που εμείς νιώθουμε, αλλά η ελευθερία για την τήρηση είναι δική τους και μόνον. Κανείς δεν θα περπατήσει με τα πόδια του άλλου, ούτε καν με του πνευματικού του. Θα περπατήσει με τα δικά του πόδια για να μην έχει καμία απολογία ότι εγώ δεν φταίω, έκανα υπακοή. Γιατί μερικές φορές τέτοιες υπακοές έχουν διαλύσει και οικογένειες. Και ποιος τι θα πούμε, ότι εμείς είμαστε ανεύθυνοι? Ή θα πει ο άνθρωπος ότι εγώ δεν φταίω που τη διέλυσα, ο πνευματικός φταίει που είπα να κάνω υπακοή. Είναι σημαντικό λοιπόν να μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Είναι άλλο πράγμα η μοναχική υπακοή και άλλο πράγμα η ζωή του πιστού μέσα στην εκκλησία. Που έχει ακριβώς την ευθύνη, γιατί έχει και την ευθύνη και των άλλων στην αρχή, των παιδιών, του συντρόφου, της συντρόφου και ούτω καθεξής. Αυτά λοιπόν τα πράγματα χρειάζονται πάρα πολύ μεγάλη διάκριση και δεν είναι νοητό να μεταφέρουμε τη μοναχική παράδοση και υπακοή μέσα στην υπόλοιπη ζωή της Εκκλησίας. Δεν μπορούμε να επιδιώξουμε τον απόλυτο έλεγχο της ζωής του άλλου. Αυτό είναι δαιμονική κατάσταση και δεν είναι εκκλησιαστική κατάσταση. Ο απόλυτος έλεγχος της ζωής του άλλου ανήκει σε ολοκληρωτικές νοοτροπίες που δεν έχουν καμία σχέση με το πνεύμα της εν Χριστώ ελευθερίας και της εν Χριστώ ευθύνης. Έτσι λοιπόν, δεν υπάρχει βέβαια συνταγολόγιο, αλλά υπάρχει το πλαίσιο της ζωής. Και βέβαια έλεγε κάποιος πάρα πολύ σοφά ότι ένας ιερέας ο οποίος εξομολογείται, αυτός μπορεί να είναι και καλός πνευματικός. Όταν καμιά φορά εμείς δεν εξομολογούμεθα, τότε πλέον είναι δύσκολο να εξομολογήσουμε σωστά και τους άλλους και το πιο εύκολο που κάνουμε είναι να μετατρέπουμε την εξομολόγηση σε μια δικανική ιστορία. Προφανώς, με όλα όσα σας είπα και σας ευχαριστώ για την υπομονή σας να τα ακούσετε, δεν έδωσα απαντήσεις και λύσεις σε όλα. Προβληματισμό κυρίως ήθελα να δημιουργήσω, να διερωτηθούμε όλοι μας και εγώ πρώτος, μήπως μερικές φορές δεν διακονούμε ως διάκονοι των μυστηρίων του Θεού, αλλά το έργο μας είναι προσωπικό. Μήπως καμιά φορά το κάνουμε αμελώς αυτό το έργο ή δεν ξέρω κι εγώ άλλα πράγματα. Ώστε διαρκώς το χάρισμα που μας δόθηκε να μην το αμελούμε, αλλά διαρκώς να το αναβαθμίζουμε, να το ανανεώνουμε βαπτίζοντάς το μέσα στη χάρη της ιεροσύνης, στη χάρη του Θεού και έτσι πλέον να προσπαθούμε να ζούμε μέσα στην Εκκλησία ως τέκνα πραγματικά του Θεού, ως πατέρες και αδελφοί των αδελφών μας, ώστε αυτό που θα φανερώνεται, με αυτό που θα φανερώνεται, είναι να δοξάζεται ο Θεός και η Εκκλησία Του εν παντί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, μια άλλη φωνή στα FM.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.